0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
3: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
2: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
4: Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
2: Έγινε, Ηλία μου, 70 λεπτό στην Ξάνθη. Έγινε, Λεωνίδα.
4: Και ο Λεωνίδας λένε, του είπε δίθερμο Λολαβέ.
2: Είδε το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδας.
4: Άντε, μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδας, αγαπητή φιλέρα, να πάρει. Έτσι.
2: Είπαμε, δεν θα το δώσουμε αργότερα το μικρόφωνο στο Θοδωρή. Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων. Α, εντάξει, το Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
5: Τη Σωτήρης είμαι.
6: Τι να εκπαιδευτά, τι είναι αυτό.
7: Την απομάκρυνση του αγάλματος λίπα που κονίζει την Παναγία αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουμπιέ της Γαλλικής Γαλλίας.
8: Πώς το έπες αυτό!
7: Της Γαλλικής Γαλλίας.
9: Θυμίζω 85-75 νίκησε η Λοκομοτίβ Κουμάντου Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ.
10: Μην το πεις χαρά μου.
9: Την Λαμποράλ Κούτσα. Τρόπε, τρόπε. Κούτσα στον τελικό της παρηγοριάς.
11: Θα με τσιμπήσω εισαγγελέας και θα τρέχω για καλαμπόκι κι εγώ.
12: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
13: Σοβαρά μιλάς.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
14: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εντάξει, τώρα για Τρίτη που μοιάζει που για Δευτέρα, ότι είναι Δευτέρα, ναι, ναι. Αλλά έχει προηγηθεί ένα τριήμερο ωραίο, χαλαρό, με καλοκαιρό.
1: Καλούτσικο.
0: Βλέπω νεύρα
1: εδώ. Χαλάζει είχα.
0: Είχες χαλάζει εσύ?
1: Την πρώτη ναι. μέρα, ναι, ναι, ναι. Χαλάζει.
0: Α, όχι, όχι, εμείς είχαμε πολύ καλοκαιρό. Αλλά βλέπω νεύρα, ρε παιδί μου, εδώ πέρα. Από πολύ μα συγκινήσατε πρωί-πρωί με τον Αντσελότη και τα εγγόνια του. Ας το διάλογο, πλανήτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ένας λέει: δεν θα δεις ποτέ εγγόνια μου, γιατί δεν έχεις παιδιά, μου λέει. Μένα που ανατρίχιασα. Ανατρίχιασα. Θα πάω να φάω ένα κρόκ μαντάμ. Εντάξει, ρε φίλο, καθένας κάνει κάποιες επιλογές στη ζωή.
0: Τι είναι το Όσκαρ, ας πούμε.
1: Ξέρω παππούδες που δεν θα κάνουν τα εγγόνια. Ξέρω παππούδες που είναι παρατημένοι σε ένα γυροκομείο. Ας το, μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα. Ο καθένας, και εσύ μη χαίρεσαι, λες έχω παιδιά αλλά θα δω εγγόνια. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα δεις. Όχι, εγώ να σου πω
0: τι
1: δεν θα δεις. Δε
0: θα
1: δεις. Οι παλιοί λέγαν καλό ξημέρωμα, δεν λέγαν καληνύχτα. Δεν ήταν δεδομένο τίποτα. Τέλος πάντων,
2: την έδιωξες.
1: Την έδιωξα. Big Win Sport FM 94,6. Ζαφυρά του Τσουβέλας Ρήλος ή από εδώ. Εσύ που λες πρώτη αγωνιστική Βραζιλία ήταν από Μαρόκο, ξέχασέ το, θα ανοιχτεί το Μαρόκο επειδή παίζει μπάλα κανονική, θα βγει μπροστά, θα αρπάξει δύο μπαλάκια.
0: Έχει πάρει και το Κόπα Αφρικα.
2: Η Αργεντινή δεν είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Και το σήκωσε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έχω μία εντύπωση, θα τα πούμε, αλλά στο μυαλό μου έχω ένα τελικό Βραζιλία-Αργεντινή πρώτη φορά.
2: Αλήθεια.
1: Ναι. Στην Αμερική, δύο χώρες. Από τη Νότια Αμερική. Έχω στο μυαλό από Λατινική Αμερική. Έχω στο μυαλό μου ότι θα είναι λίγο ξεζουμισμένες οι ευρωπαϊκές ομάδες. Έχω κάτι τέτοιο στο μυαλό μου. Θα ποντάρω.
0: Καλά, θα είναι
1: Μεξικό,
0: είναι
1: έκπληξη.
2: Τετράδα.
1: Του Μουντιάλ. Υπάρχει πάντα μια χώρα η οποία δεν την περιμένεις. Το Μεξικό θα το ποντάρω. Και ποντάρω όχι στοιχηματικά στο κεφάλι μου. Και
0: το Μεξικό, είπες.
1: Ναι.
0: Επειδή το έχουν βγάλει. Οι Simpsons.
2: Όπα.
1: Α, δεν το έχω δει.
0: Τελικό 2020 Μεξικό-Πορτογαλία.
1: Ναι. Καλά, εντάξει. Βραζιλία-Αργεντινή θα πάω εγώ.
0: Τελικό.
1: Ναι, έτσι. Δεν ξέρω τα σταυρώματα και μετά. Θα ρωτήσω τη Λούλα. Αλλά θα
2: δεν
1: δω.
2: Δεν μπορείς να ξέρεις ακόμα.
1: Δεν μπορείς να ξέρεις ακόμα.
2: Θα περάσουν και καλύτερη Τρίτη. Και
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Θα έχουμε καλύτερη. Φυσικά η Ελλάδα δεν είναι. Βραζιλία-Αργεντινή. Εκεί θα πάω. Θα πάω Βραζιλία-Αργεντινή. Με επαγγελματικές νίκες και κακό ποδόσφαιρο.
0: Κακό ποδόσφαιρο θα έχουμε. Σίγουρα θα έχουμε κακό ποδόσφαιρο.
1: Εννοείται.
0: Όταν θα πάρετε άδεια να ηρεμήσουμε, λέει κάποιος.
1: Δεν μπορείς να αλλάξεις ραδιόφωνο.
0: Όχι. Όχι, τον έχουν δεμένο. Πιστάγωνα.
1: Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, σίγουρα το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Θα λείπουμε και οι δύο. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ρίλο, εσύ.
2: Εγώ.
0: Το Σεπτέμβριο.
2: Ναι. Εντάξει, έχω και τώρα διάμεσα Ιούνιο ή Ιούλιο.
0: Εντάξει, Ιούλιο και εγώ κάτι λίγα μικρούλια. Αλλά σίγουρα το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου.
2: Εγώ εκεί θα είμαι εδώ.
0: Μετά θα πλακώσουν τα ευρωπαϊκά μάτς. Εντάξει, κάποιοι θα ξεκινήσουν νωρίτερα.
1: Έχουμε, ναι. Για μα
0: θέλει να τα ακούσει κιόλα. Θέλει να τα ακούσει κιόλα. Καλημέρα, Μαρία. Εγώ π.χ. δουλεύω 13 ώρες. Έχει αυτό τον καλό καιρό. Πώς να μην έχουμε νεύρα το πρωί? Εντάξει, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, το ακούω, το ακούω. Και εγώ το πρωί που ξύπνησα 6 παρά 10 δεν ήμουν καλά, λέω. Γιατί.
2: Όχι, πάλι.
1: Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, δεν πρέπει να.
0: Όχι, είπα, δούλεψε μόνο για τα λεφτά.
1: Δούλευε.

0: Ο Nirvana Visi.
1: Δεν είναι άσχημο.
0: Είναι πάρα πολύ καλό και μπράβο. Και μπράβο και μας αξίζει. Απολαμβάνω το τριήμερο. Έρχομαι σήμερα δουλειά και βλέπω email ότι συνάδελφος εντός εισαγωγικών έχει βάλει άδεια όλη την εβδομάδα και θα την καλύψω εγώ. Τι κάνω, την καλύπτεις εσύ.
2: Την καλύπτεις
0: εσύ. Τι άλλο να κάνει. Δηλαδή. Τι άλλο να κάνει.
2: Δηλαδή. Έσε χάλασε.
0: Και δεν κατάλαβα γιατί το λες συνάδελφο με. Δεν με πάρει την αδειά του, δεν τη δικαιούται.
1: Τη δικαιείται.
0: Τη δικαιείται. Mm-hmm. Δεν τη δικαιείται.
1: Τη δικαιείται.
2: Πάρε και εσύ.
0: Και γιατί το παίρνει προσωπικά
1: την
0: δηλαδή.
1: Τη δικαιείται να την πάρει. Ό,τι δικαιείσαι πρέπει να το παίρνει.
0: Ήμουν ασπροβάλτα διήμερο με τη γυναίκα μου μετά από 6 χρόνια χωρίς τα παιδιά. Το γράφει με κεφαλαία.
1: Ασπροβάλτα.
0: Έφαγα προβατίνα με θέα τη θάλασσα, πέρασα υπέροχα. Δεν σου λείψαν τα παιδάκια σου όμως? Δεν σου λείψαν λίγο?
1: Όχι.
0: Το ξέρω.
1: Ο Ιατρόπουλος νομίζω ότι είναι από την ασπροβάλτα. Ο Μιχάλης. Αρχίσε εδώ μου λέει ότι θες.
0: Καλημέρα, επειδή γράφω Πανελλήνιες αύριο και ο χρόνος μου είναι περιορισμένος. Τι ώρα βγαίνει ρεπορτάζ Ολυμπιακού? Μπάσκετ ή ποδοσφαίρου?
2: Στο 10-12 σχεδόν.
0: Ναι. Καλημέρα στο Μάριο από Ζυρίχη. Η Πορτογαλία θα το πάρει, το είπαν οι Σίμψονς. Έρα πάμε λίγο.
1: Πάμε λίγο.
0: Ναι, σε τελικό με το Μέχικο.
1: Άμα γίνει αυτό πραγματικά θα πάω Σίμψονς και θα ρωτάω για το στοίχημα. Έφυγε από τη ζωή, νομίζω ο δημιουργός δεν έφυγε. Κάτι τέτοιο θυμάμαι.
0: Ο Σίμψονς,
1: ναι, ναι, έφυγε ο Σίμψον.
0: Ζαφυράτε με στην Πανάθα, θα ξεκινήσουμε νωρίτερα και θα τελειώσουμε νωρίτερα, γιατί σιγά μην περάσουμε τρεις γύρους στο conference. Καλημέρα σας. Μην το λες αυτό.
2: Και γιατί έτσι,
0: έλεγα και εγώ πέρσι.
1: Γιατί πέφτεις τώρα.
0: Έτσι έλεγα και εγώ πέρσι και έλεγα εντάξει, ακόμα μια χρονιά χωρίς Ευρώπη και δεν πειράζει.
2: Αλλά δεν πειράζει. Πήγαινε λίγο, θα είμαστε στους τέσσερις.
0: Πήγαινε λαού λαού, πήγαινε έτσι κούτσου κούτσου.
1: Εννοείται αυτό. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Άμα με κυνηγάνε παπαράτσι, ρε φίλε, τράβηξε ένα κρυφά φωτογραφία, να πούμε, με την Εύα. Ήμουνα...
0: Καλά, το πιο εύκολο πράγμα στον
1: μια
0: κόσμο.
1: Βόλτα, ήμουνα...
0: Όλοι κυκλοφορούν. Ενδυνάμει φωτορεπόρτερ είναι όλοι.
1: Με ένα κινητό γίνεται αυτό.
0: Δηλαδή, και πουλάνε και τις φωτογραφίες στα site, βεβαίως. Βγάζουν και κανένα χαρτζιλικάκι.
1: Κάνα 300 ευρώ.
0: Αμέ, βεβαίως.
1: Παίζει 300 ευρώ. 500.
0: Δεν το ξέρα.
1: Πάει το επίδομα.
0: Δεν το ξέρα να σε βγάζουν φωτογραφίες γιατί μιλάω στα site.
1: Δεν νιώθω ότι κάτι να με κυνηγάνε.
2: Μια κάμερα στην τουαλέτα, συγγνώμη.
1: Δεν νιώθω ότι. Ναι. Εδώ μόλις αφόδωσε ο Αλέξανδρος Βέλλας, δυσκολεύτηκε από την πίτσα η Ζήμη τη νύχτα. Το δυσκολεύει. Δείτε. Καπανδρίτη, καλημέρα από το ωραίο Καπανδρίτη, λέει κάποιος. Μια χαρά είναι το Καπανδρίτη. Μια χαρά είναι.
0: Καλό, ναι, μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Είναι μια χαρά, ναι. Αν έχεις εισοδήματα από σπίτια και μένεις σε μια αυλή.
0: Αν μένεις μόνιμα στο Καπανδρίτη.
1: Ναι. Και έχεις εισοδήματα.
0: Άρα δεν δουλεύεις.
1: Έχεις εισοδήματα από σπίτια. Ντάξει. Όχι πολλά.
0: Πόσα.
1: Δηλαδή, ότι εννοώ πολλά. Δηλαδή, 4 ενίκια, μικρούλικα.
0: Πόσο μικρούλικα?
2: Υπάρχουν μικρούλικα ενίκια.
1: 600-700 ευρώ. Αυτό θεωρείται, θεωρείται μικρό.
0: Α, ναι. Περίπου ένα, ένα δυομισάρι, τριχιλιάρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό, δεν σου ζήτησα κάτι φοβερό.
0: Αν δεν έχεις παιδιά, μια χαρά φτάνει.
1: Σκυλιά, ναι, χωρίς παιδιά είπα. Σκυλιά, βάζεις ντομάτες, βάζεις κρεμμυδάκια, μελιτζάνες και όλα αυτά.
2: Μαρουλάκια.
1: Ναι. Μαρουλάκια. Έχεις ένα. Ρε παιδί μου, εκείνα τα σπίτια τα οποία λες. Ζει κανένας εδώ ή δεν ζει.
0: Σε κακή κατάσταση. Σε φάντασμα.
1: Ή μία φορά τα 5-10 χρόνια το βάφεις, κάνεις εκεί πέρα διάφορα.
0: Δεν έχεις αλλάξει, ας πούμε, κουφώματα και τέτοια.
1: Μόνο αυτό. Εντάξει. Είναι το σπίτι του θανατά,
0: ναι.
1: Και είναι κουφώματα και έχεις βάλει και ένα ενεργειακό μέσα για τη θέρμα. Αυτό. Αλλά απ' έξω ίδιο. Αυτά τα χαμόσπιτα. Mm. Έχεις μεγάλα σκυλιά τα οποία ξέρεις.
0: Είναι διασταυρώσεις. Κηφισίας με Μεσογείο.
1: Και δημόσιο υπάλληλο. Ναι, ναι, που δεν ξέρει. Απροσδιορίστου. Είχε γίνει
0: πανόρμου.
1: Τούζα δυνατή στην πλατεία. Υπάρχουν πολλά DNA.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Και ένα πιο μικρό σκυλί. Ένα και πιο μικρό σκυλί. Κότες.
0: Αλλά νιώθει μεγάλο.
1: Πάντα το μικρό σκυλί νιώθει μεγάλο. Κότες.
0: Διάσπαρτες.
1: Κότες είστε. Ξέρεις, αρχίζει φασαρία. Πραγματικά έχει, ξέρω εγώ, αυτά τα δορυφορικά για να βλέπει τα πάντα από ποδόσφαιρα κτλ.
0: Ναι, και τι άλλο να κάνεις,
1: ένα μικρό μπαρμπεκιού, ένα μικρό μπαρμπεκιού, μικρούλι, ίσα δύο μερίδες, ίσα πούδες, όλα αυτά τα τεράστια που έχουν.
0: Δεν καλείς κόσμο.
1: Όχι, έχεις τοπικούς φίλους, καλείς όμως που και που κάποιος.
0: Αλλά κανένα δυο, όχι όλους μαζεμένους, 15 άτομα,
1: τραπέζι. και είσαι με κοιλιά, καρό που κάμισο, τζιν σορτσάκι, πέδιλο, νιχάκι, χαλαρός, καραφλωμαλιάς, σε αυτή την κατάσταση. Και σε βρίσκουν έτσι, μετά από μέρες πεθαμένο εκεί μέσα, τούμπανο.
0: Ναι, αλλά τα σκυλιά κάθονται εκεί, δεν σε έχουν φάει, δεν είναι γάτες.
1: Χάτσικο. Before it was you, χάτσικο. Το ανοίγεις την πόρτα, ανοίγεις την πόρτα, βγει ο Ισικύλο να γυρίσει και να ξαναμπεί μέσα. Πες άγγι το ένα τηλέφωνο, γιατί έχω έρθει εδώ στην τράπεζα στο κέντρο. Πώς ρε ζείτε εδώ στην Αθήνα στο κέντρο ρε, πώς ζείτε εδώ πέρα. Σχολιάζεις και τους άλλους μετά
0: που ζουν. Τέσσερα ενίκια το μήνα, λέξεις τι εφορία θα πληρώνεις.
1: Ναι ρε φίλε, ξέρω.
2: Γι' αυτό,
1: γι' αυτό σου λέω, θα μου μείνουν τα μισά.
2: Ναι. Πάμε.

0: Λοιπόν, λέει εδώ στο κειμενάκι που έχουμε βρει με τα παιδιά ότι ο πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέντρου, τέλος πάντων, ήταν το χριστόξυλο. Ένα λέει χοντρό ξύλο από αχλάδια ή άγριο κερασιά. Ε, αχλάδια, ναι, όχι καλά.
1: Από αχλάδια.
0: Ε, καλά, ναι, συγγνώμη.
2: Ο Πάοκο στην Τούμπα, την κατάμεστη Κούμπα, την κατάμεστη Κούμπα, Τούμπα, Τούμπα κυρία Κωνσταντερόπουλη, Τούμπα, Τούμπα.
3: Σαν του κουμάκι, θα μαζίσουν οι ανθρωποφάγοι.
2: Τούμπα.
4: Διαβάστε σήμερα στη Sport Day. Σαβές, σαβές, σαβές, σαφές προβάδισμα.
5: Το σκότωσα. Sport Day, η αθλητική εφημερία.
6: Προϊσταμένη.
5: Η αθλητική εφημερία.
7: Σας έρχονται.
8: Ο Ευρών βρίσκει.
0: Ε?
8: Ο Ευρών βρίσκει. Ο ψάχνων βρίσκει. Τίποτα.
7: Ο Ευρών αμείβεται.
8: Σας έχω και σποτάκι έτοιμο για τους Ιχολύπτας.
9: Ο άλλος ο φίλος εξακολουθεί και στέλνει τίτλους για ταινίες ανηλίκους. Ανηλίκων.
8: Σε σχέση με ταινίες ανηλίκων. Ανηλίκων.
9: Ενηλίκων. Ανηλίκων είπα. Ανηλίκων είπα.
10: Τις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν το 2012 με τους Ρουπουμπλικάνους. Τους Ρουπουμπλικάνους.
5: Το σκότωσα.
10: Μετά τον αποκλεισμό στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Εσύ τους συνεχείς τραυματισμούς.
5: Το σκότωσα.
0: Ο Σάμουελ Ετώ ανακοινώνεται την Παρασκευή από την Ανζή. Μαχατσακ. Μαχατσακ.
8: Καλά, άστο.
0: Δεν θα το πω.
8: Πολύ μαύριο.
0: Ναι.
10: Η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα και ισχυρή βόρεια άνεμη στα ευρωτικά αλλά και στα πελάγη.
5: Το σκότωσα.
6: Σαχτάρ, Φούλα, Μάντρετ, Μπιλμπάο και Μαρσέι, Κοπενχάη. Και Μαρσέι, Κοπενχάη. Κοπενχάγη.
10: Το πιστεύει και προσπαθεί αυτή την πίστη να τη μεταλαδαμπέσει. Μεταλαμπαδεύσει. Μεταλαμπαδεύσει, ακούς εσύ, ε? Τα ακούει ο Στέφανος, σημειώνει τώρα.
11: Να σου πω κάτι.
10: Παρακαλώ.
11: Μην χρησιμοποιήσει περίεργα ρήματα. Πήγαινε στο απλό το ρήμα.
10: Σωστό, γιατί είναι έτοιμο με το στυλό και το χαρτί.
11: Με το πιστόλι στο χέρι.
10: Μεταλαμπαδεύσει τώρα να το παίζει συνέχεια.
12: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
13: Καλησπέρα. Καταρχά τον Άπαλο, τον φίλο μου τον Κωνσταβάρα, τον έχετε εκεί σήμερα.
0: Ε?
12: Ο Κωνσταβάρα έκανε εκπομπή νωρίτερα. Ολοκλήρωσε το έργο του για σήμερα.
13: Το ολοκλήρωσε, εντάξει.
10: Και υπάρχει και μία ένεση ηθικού μετά την απόκτηση του Νέλσον Βαλτέζ από την Χέρκουλες, του παραγουανού κυνηγού. Του παραγουανού κυνηγού, το όνομα του οποίου.
0: Τα χθεσινά παιχνίδια, Ρόζενμπορκ Κοπενχάγη 2-1, Σπάρτα Πρόγα Ζήλινα 0-2.
12: Πρόγα.
0: Πρόγα.
12: Στην Ισπανία, γιας, και οι τυρελοί θεάθηκαν. Και οι τρελοί θεάθηκαν.
13: Φίλε, έκανες ένα εξαιρετικό σαρδάμ πάντως.
12: Τέσσερα.
13: Και οι τρελοί θεάθηκαν.
12: Είπα τέτοιο πράγμα.
13: Φοβερό, φίλε.
12: Είπα
13: όχι,
12: τέτοιο πράγμα.
13: Το πάρει, δηλαδή,
12: δεν το έχει ακούσει ο Ρήλος και το γράφει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
10: Μην νομίζετε αυτά τα σκοτεινά σενάρια τι. Ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Απλώς δεν μέσα στην πραγματικότητα. Να, καλή ώρα σήμερα, ελεύθερη ώρα. Έβγαλε. Να, λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Στους Ιλουμινάτη. Αλουμινάτη, πάω.
13: Τι είπες.
10: Λοιπόν. Και είχε και καλά έγραφε ένα κείμενο, ούτε που θυμάμαι.
13: Ποιος είναι στους Αλουμινάδες?
10: Από Ανδρέου.
14: Τις κάλτσες.
10: Λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη.
15: Γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας. Ελοχήμ.
0: Τρέλα Βαρβέλδε. Πού, τι έπαθα εσύ αυτήν την εφημερίδα. Τρέλα Βαρβέλδε.
10: Ενώ το μεγάλο είναι ο Αρνέστο, νίκησε και τους Έλληνες. Είναι ο Αρνέστο, νίκησε και τους Έλληνες. Εντάξει.
7: Δεν βιάζουμε.
10: Τα
7: παπαλαγάκια.
10: Τα παπαλαγάκια.
7: Το παπαλαγάκια.
10: Λοιπόν, τα παπαγαλάκια έσπευσαν να βγουν από τα κλουβιά τους. Όμως η αλήθεια θα τα κάνει ρόμπα.

0: Λοιπόν, και μπαίνω Insta και βλέπω ένα πρόσφατο post του Σόμπος Λάι, τον οποίο τον υπεραγαπώ. Θα τον στηρίξω ως μάνα με ό,τι έχω, ρε παιδί μου, δεν το συζητάω. Αλλά γιατί, ρε Σόμπο? Γιατί, εντάξει, ο καθένας φοράει ό,τι θέλει και το υποστηρίζει. Και αν μου ερχόσουν έτσι τώρα ντυμένος τσούβι.
1: Έτσι πρέπει να έρθω κανονικά.
0: Φοράει μία βερμούδα, πολύ φαρδιά και με μάκρος λίγο πιο κάτω από το γόνατο. Πώς τις λέγανε αυτές τις βερμούδες, ρε εσύ, τώρα έχει κολλήσει το...
2: Κάπρι.
0: Όχι, ρε.
1: Τρία τέταρτα.
0: Δεν είναι τρία. Όχι. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ονομασία για αυτές τις βερμούδες. Τέλος πάντων. Ναι. Βέβαια, κρατάει μια τσάντα την οποία πάρα πολύ θα ήθελα, αλλά έχει περίπου 25.000 ευρώ.
1: Για να δω την τσάντα πάλι.
0: Ναι, κάπου τόσο. Φοράει ένα ζευγάρι γυαλιά που δεν του πάνε καθόλου. Καθόλου. Μικρά γυαλάκια οβάλ. Καθόλου δεν πάνε. Τέλος πάντων. Αλλά είσαι Σόμπο. Okay.
1: Θα τον οζιώσει, μπορεί να είναι κάποιοι μετά.
0: Αλήθεια είναι. Και φοράει και ένα πουκάμισο. Το οποίο έχει σούρα κάτω. Είναι κοντό πουκάμισο.
1: Στην Καλαμάτα έγινε.
0: Δηλαδή στη μέση. Είναι σουρωτό.
1: Είναι σουριαστό.
0: Ναι, έχει λάστιχο.
1: Μήπως είναι.
0: Τι λένε αυτές τις βερμούδες.
1: Ρώτα την Ερμίνα που δεν πάει στη δουλειά.
0: Τι λένε αυτές τις. Όχι, έχει πάει.
1: Σαράδικες. Ζιπ κιλότ.
0: Ζιπ κιλότ. Μπράβο.
2: Έλα. Το έστειλε κάποιο.
0: Ζιπ κιλότ. Α, το έστειλε. Ναι.
1: Το έστειλε η Εύα.
0: Ζιπ κιλότ. Ναι. Φοράει ζιπ κιλότ. Αυτό. Τέλος πάντων. Εντάξει, έχει χάσει και ένα πρωτάθλημα που κλείστηκε και από την Παρή. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Από το να το ρίξει στο ποτό, καλύτερα αυτό.

0: Πολλοί κόσμος του λέει μπράβο για τους απεινιδωτές. Mm-hmm. Εξήγησε όμως τον κόσμο που δίνεις τους απεινιδωτές.
1: Εκεί που θα πάω σε κάθε παράσταση, στο κάθε μέρος. Δηλαδή, μπορεί το Βαρκό είναι ένα ιδιωτικό μέρος. Θα δούμε και αν έχει.
0: Δηλαδή, θα πάει στο Δημαρχείο, θα
1: θα συνεννοηθώ εγώ με τους τοπικούς φορείς όπου υπάρχει ανάγκη. Ας πούμε, στην Καρδίτσα που παίζω στο στάδιο, θα το αφήσει στο στάδιο. Που δεν έχουν έναν μόνιμο.
0: Γιατί έχουν αθλητικό κέντρο. Και στέλνουν αιτήσεις.
1: Από άλλους δήμους. Όχι δήμοι, μου στέλνουν σύλλογοι, φορείς. Δεν τους παράγω, παιδιά. Έχω κάνει αυτή την προσπάθεια. Μακάρι να. Επειδή έχω ξανακάνει δώρο απεινιδωτές και δεν το ξέρει. Δεν το είχα πει. Το είχα κάνει, ας πούμε, έχω κάνει δύο, οι οποίοι είναι εκεί. Έχω κάνει έλεγχο, είναι εκεί. Είναι εκεί. Οπότε συνεχίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά τα λόγια και την αγάπη. Μακάρι να είναι αχρίαστη, το ξαναλέμε. Θα δείτε, δηλαδή, σε κάθε μέρα που θα πάω, θα μαθαίνετε. Οι πρώτοι 10 τους έχω. Ξέρεις, οι πρώτους 10 τους έχω ήδη.
0: Ναι.
1: Οπότε στις παραστάσεις Τρίπολη, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, οι πρώτες 10 παραστάσεις θα συνοδεύονται και από τον απεινιδωτή. Αν μετά αργήσει η παραγγελία να έρθει, το ξαναλέω.
0: Θα πάνε αργότερα.
1: Θα πάνε μια εβδομάδα, 10 μέρες, ανάλογα με το πώς έρχονται οι απεινιδωτές. Θα πάνε δηλαδή. Ό,τι έχουμε πει θα το κάνουμε. Δεν το λέμε έτσι, θα περνάει η ώρα. Βράκιας λέγανε. Σαλβάρι.
0: Όχι σαλβάρι, ρε παιδιά, άλλο είναι το σαλβάρι.
1: Υπάρχει χειρότερο ρούχο από το σαλβάρι.
0: Το σαλβάρι είναι ένα πολύ φαρδί παντελόνι.
2: Αχ, πολύ άνετο.
0: Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Λουζ λέει ότι πες τη βλάχα. Δεν είναι λουζ. Λουζ είναι το κόψιμο, ότι είναι πάρα πολύ φαρδί. Ναι, αυτό είναι το λουζ.
1: Ζιπ κιλότ λέγεται.
0: Ζιπ κιλότ. Αυτό ψάχνουμε.

0: αν έχει προκύψει ξανά ένα θέμα στο Everest, στο τελευταίο σημείο πριν από την κορυφή που λέγεται Camp 5, έχει γίνει χαμός, απέραντος σκουπιδότοπος.
1: Ή έγινε εκεί πέρα, για ποιο λόγο?
0: Ναι. Εγκαταλελειμμένες σκηνές, άδειες φιάλες οξυγόνου, ανθρώπινα απόβλητα, διάσπαρτα στο χιόνι. Κρατήτσι, παντού.
1: Λεφτά.
0: Ναι, μην τα πατήσεις μόνο. Ανέβηκε ένα βίντεο που αποτυπώνει το τελευταίο σημείο ξεκούραση, ρε παιδί μου, των ανθρώπων που θέλουν να κατακτήσουν την κορυφή του Everest. Και είναι γεμάτο από ρήματα που έχουν αφήσει πίσω τους οι αποστολές των ρηβατών, γιατί φεύγοντας δεν τα παίρνουν μαζί τους. Και βέβαια μεταξύ υπάρχουν θαμμένα ίσως και πολλά πτώματα,
1: ναι,
0: που επίσης δεν τα παίρνουν μαζί τους. Που επίσης δεν τα παίρνουν
1: μαζί
0: τους. Ένα πράγμα που θα έπρεπε να είναι από τα πιο εντυπωσιακά μέρη του πλανήτη έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο άσχημες εικόνες εμπορευματοποίησης του Everest. Ανέφερε ο λογαριασμός Everest Today σε ανάρτησή του. Ναι, παιδί, το έχουμε ξαναπεί ότι πάει πάρα πολλοί κόσμος πλέον. Γιατί στην αρχή έπρεπε να είσαι και καλά, ξέρεις, εκπαιδευμένος, αυτό, το ναι, ένα, το άλλο. Όχι. 274 επιβάτες φτάνουν στην κορυφή μέσα σε μόνο μία μέρα μέσω της πλευράς του Νεπάλ. Σχεδόν 500 ορειβάτες έλαβαν φέτος άδεια ανάβασης, υψηλό ποσοστό. Έτσι, εντείνονται οι ανησυχίες για υπερτουρισμό ακόμα και στο Everest, και εννοείται ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ μεγάλος.
1: Θα ανοίξει καφέ.
0: Και νυχάδικο, μη σου πω.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα νυχάδικο και ένα σουβλατζίδικο.
1: 100%.

0: Εντάξει, βρε Καλλιοντρόγκμπα, παρά του ρε αναπάντεχο σχόλιο σαν μπράκου στο τελικό για τον τερματοφύλακα τη Παρί, ο οποίο είναι Ουκρανός ή Ρώσος.
1: Ο ένας είναι Ουκρανός και ο συμπαίκτης Ρώσος και δεν μιλάνε πάντως. Δεν έχουν καλές σχέσεις.
0: Αλήθεια. Για τον τερματοφύλακα του είχε τάξει μία. Ναι. Πώς το λένε, κυρία που. Ταινίες αισθησιακού περιεχομένου.
2: Μία κυρία πρωταγωνιστή σε ταινίες. Εγώ έχω καταλάβει μέχρι τώρα ότι. Ο
1: τερματοφύλακα. Όσες επεμβάσεις κάνει, τόσες φορές θα βάλει. Goal. Όσα βγάλει, τόσα θα βάλει.
2: Και τι είπε ο Σαμπράκος? Απλά το ανέφερε.
0: Εντάξει. Γιατί είπε.
2: Να σου πω κάτι, γιατί το Σαμπράκο τον έχουν για πάρα πολύ καλό παιδί, που είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά.
0: Αν καλά παιδιά δεν κάνουν.
2: Ναι, δεν περιμένουν να κάνει τέτοιο σχόλιο. Δηλαδή, το περισσότερο το περιμένουν από τον Τζόχο, ας πούμε. Καταλαβες. Παρά από το Σαμπράκο. Παιδιά, εντάξει, σιγά. Άνθρωπος είναι κι αυτό.
0: Άκου τώρα.
2: Λύγησε. Λοιπόν, οι περισσότεροι έχουμε δει και έχουμε ακούσει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Αυτό το spot μιλάει για την ψυχή κάθε ανθρώπου που ανήκει στην Gen Z γενιά.
1: Παιδιά,
2: λοιπόν, τις αγωνίες, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται, έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά το WhatsApp δεν μπαίνει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής. Όλα παίζουν.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Νιώθεις παιχταράς?
2: Έτσι.
1: Τότε παίζεις με ενισχυμένες αποδόσεις στην Big Win. Το στοίχημα στην Big Win παίζει σε άλλο πλανήτη.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τελευταίο μισάωρο Big Wins Sport FM από εδώ του, από εκεί, Ρούφα Ρίλο, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Παναγιώτης Ρίλος. Το τελευταίο 20 λεπτό με κεφ, 25 λεπτό μάλλον.
2: Μουσουράκι καθόλου, τίποτα.
0: Τώρα θα το λέγα. Εδώ είναι μουσουράκι. Και η Βραζιλία πέταξε για Μουντιάλ με το γούρικο μπουγέλωμα ή το γέρικο. Έτσι όπως είμαστε, άμα δεις το ρόστερ. Μπουγελώνουν το αεροπλάνο, Μαρία. Το βαφτίζουν.
1: Τι, όντως.
0: Ό,τι άκουσες. Δεν κουνάω την οθόνη. Μπουγελώνουν πάντα το αεροπλάνο, λες και ήρθε το Άγιο Φως. Μπουγελώνουν το αεροπλάνο.
1: Έχουν φέρει πυροσβεστικό.
0: Βέβαια.
1: Ξέρω, με κάνα μπουκαλάκι νερό.
2: Το λάστιχο.
1: Ναι.
0: Το μπουγελώνουν για να φέρει πίσω το τρόπαιο, το κάνουν συνέχεια. Δεν έχει πάει καλά το μπουγέλωμα τελευταία.
2: Ναι, από το 2002 και μετά.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή συνεχίζουν βέβαια αυτοί. Να,
1: μπουγελώνουν. Οι Άγγλοι τι κάνουνε.
0: Με μπύρα. Είμαι φλοκ. Και στο πλαίσιο αυτό, μετά την, κατά την αποχώρηση, το αεροσκάφος της Ελεσάου δέχτηκε το γούρικο μπουγέλωμα. Λίντα θένοντα βιάοντε Ελεσάου, Βραζιλιέρα θέα το πασιτάντο, άντε δεν το κολασέμπε. Αυτό σημαίνει, ρε παιδί μου, βάφτισμα που είπα τόση ώρα. Impossible now σε εμοσιονάρ, βάει Βραζέο, βάει. Όλη την ώρα, βάει.
2: Ωραία, βάει Μανούλα, βάει Μπαρμαγιόλα μας, βάει. Το φίδι, τι Μεγαλέξανδρο, το φίδι.
0: Σαν αυγολέμονο μου βγήκε.
2: Το φίδι, Μεγαλέξανδρο.
1: Και η μηχανή πώς έκανε.
2: Μπαμπακό.
0: Αυτά ήταν το φίδι στον Καραγκιόζη.
2: Έχουν τίποτα πίσω.
1: Ω, μάνα μου, μάνα μου.
0: Φεύγω με το μηχανάκι. Αυτή η γενιά έχει πέντε μνημόνια. Συνεχίζουμε.
1: Θέατρο σκιών Σπυρόπουλος.
0: Καλά, εντάξει.
3: Λοιπόν, συνεχίζω. Ουι, τριάλαριλαρό. Λέγεται Μορφόνιος Ρουκεφού.
2: Αχ, στιβαρέ κύριε Μουζουράκη, μπορώ να σας λέω Μουσουδάκη, Περικλής 29, ο Βορβορώδης γόνος της Οδό Πιπίνου.
1: Βορβορώδης
0: γόνος, Οδό Πιπίνου.
1: Απλώνει τα φτεράκια του παντού όμως.
0: Όπου κάτσει.
1: Επειδή ακούμε και άλλες εκπομπές.
0: Ναι, τον ακούω και σε άλλες εκπομπές.

0: Δεν ξέρω αν μάθατε τι έγινε στο Ρολάν Γκαρός με τον Αδόλφο Ντανιέλ Βαχέχο.
1: Τι έπαθε ο Βαχέχο?
0: Ο Βαχέχο έχασε, αποκλείστηκε. Mm-hmm. Και τα έβαλε με τη διαιτητή του αγώνα, διαιτητρία, όπως θέλετε πείτε τι. Και της είπε, νομίζω τέτοιου είδους αγώνες θα έπρεπε να διαιτητεύονται από άνδρα. Επειδή αποκλείστηκε. Ναι, λες μπορεί.
1: Τι σχέση έχει, το Ρολάν Γκαρός δεν φαίνεται τον μπαλάκι στο χτύπημα?
0: Ναι, καλά,
1: δηλαδή, τι τον ενόχλησε?
0: Ναι.
2: Ότι έχασε τον ενόχληση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πόσοι διαιτητή. Εξής,
0: λέει, είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα να το κάνει αυτό. Τι επειδή λέει το πλήθος είναι πολύ ενοχλητικό και χρειάζεται πολύ θάρρος για να πας κόντρα στο πλήθος.
1: Δεν ηρεμούσε το πλήθος.
0: Ναι, δεν μπορούσε να του κάνει καλά, εντάξει. Τέλος πάντων. Ήξερα ότι το πλήθος θα ήταν έτσι. Δεν με έβλαψε, μόνο τον ενίσχυσε. Και ρωτήθηκε αν προτιμάει άνδρες και είπε ναι. Για κακή του τύχη. Στη διεύθυνση του Ρολάν Γκαρός είναι γυναίκα. Oh. Η Αμελή Μορεσμό. Γνωστή, έτσι. Μορεσμό, πρώην ταινίστρια.
1: Αυτή η Μορεσμό.
0: Ναι. Επιβεβαίωσε σε briefing τους δημοσιογράφους ότι έπεσε καμπάνα στα 5.000 ευρώ.
1: Okay.
0: Εντάξει. Σχεδόν το μισό από τα χρηματικά έπαθλα, ας πούμε.
1: Δεν τον νοιάζει.
0: Δεν τον νοιάζει. Πληρώνει, είναι άντρας. Πληρώνει. Τελείωσε.
2: Αρσενικό παλιά σκοπής.
0: Ακριβώς. Mm.

0: Έχεις βάλει το μικρό μου πόνι, το τραγούδι.
1: Το μικρό, υπάρχει διασκευή, βρε.
0: Α, ναι. Μπράβο.
1: Πόνι, ο κόσμος τελειώνει και τα λοιπά.
2: Ήρθε η άνοιξη ξανά, πάει το χιόνι.
3: Λιώνει σαβούνα!
2: Ευχαριστώ, Ζαφυράτος Αγλαή, Αρήλιο Σταύρακα, Τσούβι Καραγκιόζης. Δεν περίμενα κάτι άλλο.
0: Εθνικός ήρωας.
2: Η Άννα από Κέρκυρα ακούει από το σπίτι στον καναπέ. Δεν θέλει να σηκωθεί να κάνει δουλειές.
0: Ωραία. Τι καταλαβαίνουμε.
2: Τι πίνω το πρωί και έχω τέτοιο μπουστάρισμα, τίποτα.
1: Καφεδάκι.
2: Ένα καφεδάκι, ναι. Του νησιού.
1: Του νησιού.
2: Και το νεράκι μου. Δεν έχω φάει και το πρωινό μου. Δεν έχω φάει το αυγό μου, δεν ρούφηξα το αυγό μου πρωί.
0: Σε έχει χτυπήσει ο καφές, κατάλαβες.
1: Μάλλον θα φταίει και το όνομα, έχει δίκιο άλλος.
2: Ποιο είναι το όνομα?
1: Το Αδόλφος.
0: Α, το Αδόλφος.
2: Ναι. Καλά, έχουμε ακούσει τέτοιες συμπεριφορές και από Χρήστο, ναι. Νίκο, Βαγγέλη. Δεν έχει να κάνει το Αδόλφιος.
0: Καλημέρα στον Δημήτρη. Το μοναδικό πρόβλημα που έχει το Everest είναι ότι έχει καταργήσει τόσα χρόνια τον μπέικον παρμεζάνα και δεν μιλάει κανένα. Καλημέρα.
2: Ναι. Θα δεις και αστυνομικές μηχανές κάποια στιγμή. Λόγω Everest.
0: Τον εντώνεται.
2: Ναι.
0: Καλημέρα στον Σταύρο από Λουξεμβούργο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Αν όλοι εμείς, λέει, που κινούμαστε στο Κηφισό, πληρώναμε συμβολικά διόδια των 10 λεπτών, θα είχαμε φτιάξει όχι flyover. Δεν ξέρω και εγώ τι θα είχαμε φτιάξει και θα το πηγαίναμε.
2: Ό,τι και να έκανα.
1: Κηφισό πάνω από τον Κηφισό.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Αυτό είναι το flyover. Έχεις δίκιο.
1: Να είμαι μόνη Βραζιλιά.

0: Παπαγαλάκι είμαστε εμείς. Ο Γιώργος ο Θαυμαστής μας καλημερίζει.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα πάει Πρέβεζα ή θα παρακολουθήσει από κοντά την προετοιμασία του Νίστουπ. Ζήτω το τσίγκε μπέγκερ. Και ο καθένας, Μαρία, έχει τα δικά του.
1: Ο καθένας έχει τα θεματάκια του, εννοείται.
0: Ναι, ναι.
1: Εννοείται. Σαν Μπαλένκα όμως.
0: Εντάξει, τώρα, παιδιά, τώρα μιλάμε τώρα για τίγρη, για σύφουνα.
1: Έτσι, έτσι. Την οποία ρωτήσανε, άκου εδώ, φοβερές ερωτήσεις τελευταία οι δημοσιογράφοι. Μπράβο μας, μπράβο μας, θα πω. Ναι. Τη ρώτησε, επειδή μίλησε για ισότητα στις αμοιβές. Παιδί μου, εντάξει, γιατί ναι, υπάρχει ένα μικρό gap μεταξύ.
0: Είναι ζάμπλουτη, έτσι, άμα ήθελε
1: να σχολιώταν. Ναι. Λέει, την ρωτάει, νομίζω ότι γυναίκα δημοσιογράφου να ήταν, από ό,τι κατάλαβα από τη φωνή, δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρη. Δεν είναι λίγο υποκριτικό, λέει, να ζητάτε ίσες αμοιβές ή αύξηση των αμοιβών σας, τέλος πάντων, και να παίζετε στα κόρτς με διαμάντια και ρουμπίνια και με το Στέλιο Ρόκο δίπλα, ας πούμε.
0: Ένια.
1: Ότι έχει σημασία, ας πούμε, το ότι αυτή είναι πλούσια και ζητάει να υπάρχουν.
0: Ναι, γιατί,
1: τέλος πάντων, να καλυφθεί τον gap.
0: Για τους άλλους.
1: Εντάξει, λέει, εγώ δεν έχω πρόβλημα οικονομικό. Αλλά
0: είναι.
1: Το λέω για αυτούς που είναι πιο κάτω στο ranking και δεν δίνουν πολύ σημασία στις απαιτήσεις τους και δεν έχουν φωνή. Λέει, εγώ για αυτούς μιλάω περισσότερο.
0: Ναι, δεν έχει πρόβλημα.
1: Εγώ δεν έχω οικονομικό πρόβλημα. Ναι. Αλλά τι σημασία έχει, τι κάνει τα λεφτά που αποκτάει με τον κόπο της. Αν τα κάνει η ρουμπίνια, αν τα κάνει η φασόλια, αν τα παίρνει σε χαλιά, σε ό,τι γουστάρει, τι σημασία έχει.
0: Και τώρα ένα χαλί φοβερό, κύριε, στη Ζαμπαλένκα. Ναι, Μαρία, τι θες να πεις τώρα με αυτό, αφού ο κόσμος πάει συγκριτικά στο μυαλό του. Εσύ που φοράς τα καρτιέ,
1: ναι,
0: θες και.
1: Ναι,
0: τέτοιο.
1: Ρε φίλε, θέλει,
0: έλα,
1: δεν κατάλαβα.
0: Τώρα,
1: δηλαδή,
0: υποκρισία,
1: ο άλλος γιατί παίρνει περισσότερα λεφτά.
0: Υποκρισία, ναι. Εν τω μεταξύ, το τένις, γιατί παίρνει λιγότερα, αφού τον ίδιο κόσμο έχει. Πάλι γεμάτο.
1: Τελικά, ναι.
0: Επειδή παίζουν πιο λίγα σετ. Έτσι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να πω στο λένε στην μπάλα, δεν φέρουν τον ίδιο κόσμο. Εντάξει, οι γυναίκες στο Champions League έχουν παραπάνω κόσμο από ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Όχι μόνο στο Champions League. Όχι μόνο στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, στα προηγμένα.
1: Έξω,
0: στα προηγμένα.
1: Ναι.
0: Στο τένις είναι πουλημένα τα εισιτήρια πριν. Στα μεγάλα Grand Slam, στα μεγάλα ATP επίσης δεν είναι. Πουλημένα τα εισιτήρια που χορηγεί το ίδιο, δεν είναι. Οι χορηγοί στον τοίχο δεν είναι οι ίδιοι. Ξέρω εγώ, πάρει μπας, BNP και το κροκοντιαλάκι. Και Μόλεξ που είδα κάποιον να φοράει. Τέσπα.
2: Σε άλλα νέα, αν έχετε κανέναν νικηφόρο, καμιά νικηφορία, ένα χρόνια πολλά, πείτε το σήμερα, γιορτάζουν.
1: Γιορτάζουν.
2: Και κάποιοι μαρίνοι.
0: Και. Μαρίνος.
2: Ναι.
1: Αλλά όχι η Μαρίνα.
2: Έχει μόνο
0: Μαρίνα. Μαρίνα είναι 17 Ιουλίου νομίζω. Αγίας Μαρίνας.
2: Έχει ναι, και άλλες ημερομηνίες.
1: Ο Μαρίνος δεν γιορτάζει 17 Ιουλίου.
0: Πάρα τον Ζουνίδη.
2: Κάποιοι.

0: χάσαμε το τρίτο σετ. Η σχολή τρέινε με στην... Σούτινε τράτη, σράτη, σούτι τράτη.
1: Μπαλά ήταν out.
0: Η σχολή Μα τι άλλο.
2: Πάμε.
0: Χάσαμε το σμάς βολέ.
1: Κλείστο,
0: κλείστο. Κέτρεμε, θυμάσαι τα γυαλιά, κέτρεμε.
2: Πολύ έξω, περάστε όλοι έξω.
0: Έχεις αμπαλέκα, θύμισε λίγο σφακιανά.
2: Κορίτσι μου, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Για σας το λέω. Εγώ έχω χρήματα, μικρή μεγάλη στο καφενείο. Για σας το λέω.
3: Έλα ρε, ο Κοζαλής, ο Βαγγέλης.
4: Έλα, Βαγγελάκη.
3: Εντάξει, γράψε εσύ τώρα κάτι που θα σου πω, να δώσα στον Κώστα μου τα παίξει.
4: Α, εντάξει, Βαγγέλη.
3: Για γράψε. Λανσκρόνα.
4: Λανσκρόνε, πώς είναι αυτό τώρα.
3: Λανσκρόνα.
4: Λανσκρόνα.
3: Αλμπιντολέφε.
4: Τι είναι αυτά ρε βαγαρμένη.
3: Δεν γράφτα ρε Χρήστο, αυτά βλέπω, μου τα παίξω
4: Κώστα. Τι είναι αυτά.
3: Εντάξει, γράφτα σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Αλμπινολέφε.
4: Αλι... Πω, ούτε τσουπαντίου να μας αν... Εγώ γράφω αλφα λάμπτα.
3: Μπινολέφε.
4: Μπινο... Μπινε... Μπινε... Μπινελέφε. Μη, ε.
3: Ναι.
4: Μπι... Ναι, αλπινελέφε. Ναι.
3: Γράψω Καστοριά τον εύκολο, Καστοριά.
4: Καστοριά, ωραία.
3: Γράφω Καστοριά.
4: Για αυτή η δικιά μας.

0: Χρήστο Μπρος, μου κάνεις κανένα λάθος. Περίμενε, έχω κι άλλες. Μπρομα από η κάρνα.
1: Μπρομα, τι είναι αυτή η πιτσαρία, ρε αυτή, ρε.
0: Μπρομα από η κάρνα.
1: Μπράβο, άραξε ομάδα, Βαγγελή.
0: Μπρομα από η κάρνα.
1: Ρο, από ρο. Ρώμα που Ρώμα, Ρώμα. Το άλλο πώς θα πεις.
0: Μπρομα από η κάρνα.
1: Ρώμα πολυκάρνα. Α, μπράβο.
0: Γκέτλερ Μπιρλίγη.
1: Πώς θα παίξεις.
0: Τι σε νοιά, σου πω, γονε σύστημα. Γκέτλερ Μπιρλίγη.
1: Την Ελίκη.
0: Γκέτλερ Μπιρλίγη, ρε. Η Τούρκη κι άρε. Γκέτλερ Μπιρλίγη.
1: Πώς θα γράψω αυτό, δεν θα το βρω, Βαγγέλη.
0: Καλά, άστην αυτή. Γράψε άλλη. Μίλτον Κέιντς Ντόνς.
1: Μίλκο, αυτό το γάλα.
0: Μίλκο. Ρε πουλιά.
1: Πώς το πει,
0: Μίλτον Κέιντς Ντόνς.
1: Ένα μη θα βάλω.
0: Ναι, βάλε ένα μη, θα το καταλάβεις.
1: Μίλκο και δίπλα από...
0: Και μία τελευταία, και μία τελευταία.
1: Ναι.
0: Κίντερ Μίστερ.
1: Βάρε, βάζα, Μίλκο.
0: Ναι.
1: Πώς το πει, Μίλκο.
0: Μίλτον Κέιντς Ντόνς, ρε.
1: Ντέβις, Ντέβις.
0: Εντάξει, και μία... Και μία τελευταία, Μποτσουάνα.
1: Πού,
0: Μποτσουάνα, αυτή που παίζει με τη Μοζαβίκη, Μποτσουάνα. Ναι. Λοιπόν, ξαναπέστε μου τώρα από την αρχή.
1: Ένα λεπτό. Ναι, Λασκρονόντοβα.
0: Ναι.
1: Αλμπιρέφε.
0: Ναι.
1: Καστοριά η ελληνική.
0: Ποια?
1: Η Καστοριά η δικιά μας.
0: Ναι, σωστά.
1: Ρώμα πουλι. Ρώμα πουλι. Πολι. Πολιτσάι. Πολιτσάι. Τι είναι πολιτσάι. Αστινό.
0: Μπρομα από κάρτα ρε πουλιά.
1: Ρώμα πολιτσάι.
0: Ναι, άλλο.
1: Ένα μη έχω γράψει Μίλτον Ντέιντι Νέισορ.
0: Ναι.
1: Και
0: Μποτσουάνα.
1: Μποτσουάνα, ναι.
0: Μπράβο. Βάλε και την Μπραουσβάικ τη γερμανικιά.
1: Πώς την είπες?
0: Μπραουσβάικ.
1: Μπραουσβάικ. Αυτό πώς γράφεται μου.
0: Μπραουσβάικ.
1: Μωρέ Βαγγέλη μου τώρα τη γερμανική.
0: Όχι, δεν δώσ' το έτσι όπως είναι.
1: Ένα πρά.
0: Ε.
1: Πρά.
0: Ναι, Μπραουσβάικ. Ξαναπέσταμε από την αρχή, τώρα μην κάνουμε κανένα λάθος.
1: Ένα λεπτό, Μπρατσουβάνα. Λοιπόν, Λασκρόντοβα.
0: Ναι.
1: Αλμπικτσέφε.
0: Ναι.
1: Καστοριά.
0: Ναι.
1: Ρώμα Πουλικάι.
0: Ναι.
1: Ρώμα Πουλικάι.
0: Ναι.
1: Μίλτον Ντελέφερμε.
0: Ναι.
1: Μπούκουρα. Όχι, Μπούκουρα. Μπουκουτσουρά.
0: Ναι.
1: Μπουκουτσουρά και Μπρατερούκα.
0: Εντάξει, Χριστάρα, ευχαριστώ.

0: Λοιπόν.
1: Μην βρει το κρατητήριο. Δεν είναι. Δεν είναι το κρατητήριο. Καλή εποχή να πα τώρα.
0: Όχι,
1: δεν είναι το κρατητήριο. Το λέω στον εαυτό μου. Δεν είναι. Δεν είναι αυτόφορο. Όχι. Δεν είναι καλή εποχή.
2: Πολύ ωραίο μαγαζί ήταν το αυτό.
0: Πολύ ωραίο μαγαζί κρατητήριο. Έπρεπε να υπάρχει.
2: Όχι, υπάρχει το δικαστήριο, κλαβ. Γιατί δεν υπάρχει το κρατητήριο. Πρώτα υπάρχει το κρατητήριο και μετά το δικαστήριο.
1: Ακριβώς. Εν τω μεταξύ έχουν βρει, επειδή είπαμε για ίσες απολαύσεις και τα λοιπά, έχουν βρει την καραμελίτσα με τα μοντέλα. Γιατί οι γυναίκες μοντέλα παίρνουν περισσότερα από τους άνδρες μοντέλα. Λοιπόν. Οκ. Στο μοντελινγκ. Στο μοντελισμό που είπαμε. Στο μοντελινγκ οι γυναίκες πληρώνουν παραπάνω. Που είναι μία σταγόνα στον ωκεανό των επαγγελμάτων. Που παίρνουν παραπάνω οι γυναίκες. Είναι η εξαίρεση στον κανόνα των επαγγελμάτων.
0: Δεν τα λες καλά, Ζαφυρά.
1: Δεν τα λέω καλά.
0: Έλα, βιομηχανία πορνό παίρνουν περισσότερα.
1: Ναι, επειδή είναι παραπάνω.
0: Τι γίνεται.
2: Εντάξει, στο πορνό φαίνονται πιο πολύ.
1: Κάποιος λέει, τα κρατητήρια τώρα είναι δροσέ.
0: Ναι, ρε, είναι υπόγεια αυτά.
1: Είναι υπόγεια, έχετε δίκιο.
0: Αλλά έχετε...

0: κάνω μια ενημέρωση.
1: Πάστε σε δύο κλαμπ.
0: Εφετείο κλαμπ,
1: πρέπει
0: ναι,
1: να υπάρχει.
0: Ναι ρε.
1: Ό,τι είναι με δικαστικό ρεπορτάζ.
0: Υπάρχει μια ανακοίνωση της Στάση.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με την οποία οι σταθμοί Καλλιθέας, Μοσχάτου, Φαλήρου και Πειραιά της γραμμής 1 του ηλεκτρικού είναι εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Η κυκλοφορία των συνδρομών διεξάγεται στο τμήμα Ταύρος και Φυσιά. Δηλαδή, αν κατεβαίνετε νότια, μέχρι Ταύρο θα πάτε.
1: Μάλιστα. Να ταξιδεύεις με κανένα πλοίο, ας πούμε, τώρα και μπα.
0: Γι' αυτό εγώ φεύγω 2 ώρες νωρίτερα.
2: Κοίτα μπάρμπα στην
0: Αφιράτη. Εννοείται.
2: Σπέφτε βραδέως.
0: Είτε κυκλοφορώ με κτέλ, με τρένο, με αεροπλάνο. 2 ώρες νωρίτερα. Δεν με νοιάζει, ας είμαι 2 ώρες νωρίτερα στο αεροδρόμιο.
2: Μπάρμπας.
0: Δεν με νοιάζει. Στον Πειραιά, καθόλου δεν με νοιάζει.
1: Αρκεί να είσαι εκεί.
0: Αρκεί να είμαι εκεί.
1: Να μην έχεις το άγχος.
0: Αυτό, ναι. Βέβαια. Έγινε, έκλεισε ο Ζούκοφ, λέει Μαρία. Δεν ξέρουμε ακόμα. Όχι ακόμα. Λογικά σήμερα τον περιμένουν στην Αθήνα να περάσει και τα ιατρικά.

0: Υπάρχει αυτή η φήμη για τον Elon Musk. Σκέφτεται να αγοράσει το OnlyFans για να το κλείσει.
1: Δικό του είναι ότι θέλει να το κάνει. Αν το αγοράσει.
0: Να το αγοράσει και να το κλείσει.
2: Εντάξει. Τι.
0: Να το αγοράσει.
2: Άλλες, επειδή... Δεν υπάρχουν άλλες πλατφόρμες, ας πούμε, για να δουλέψουν αυτοί που θέλουν να το κάνουν.
0: Κοίταξε, αυτή τώρα είναι η πιο ωραία στημένη, έτοιμη. Ξέρεις.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Θα βρεθεί.
1: The OnlyFans θα βγει μετά.
0: Ναι, θα το πάρει και αυτό και θα το αγοράσει. Όλα θα τα αγοράσει. Μπορεί. Είναι. Τι είναι αυτός, όχι, δεν είναι δισεκατομμυριούχος, είναι συμπαντοεκατομμυριούχος. Τι είναι αυτός που έχει όλη τη γη, όλο το χρήμα? Δεν είναι δισεκατομμυριούχος.
2: Το Μάρι,
0: τρίλιονερ, κουατράμπλ και τάπες και καρφώματα.
1: Ό,τι θέλετε. Ναι. Αφού έχετε
0: τι λογίζεται, δισεκατομμυριούχος.
1: Ναι.
0: Αλλά παραπάνω.
1: Όχι, παραπάνω. Βρε.
0: Έχει τρεις εκατομμυριούχος.
1: Περίμενε, θα ρωτήσουμε τώρα.
0: Το τσάτ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πώς λέγεται.
1: Όχι, ρε, πόσα λεφτά έχει, πόσα. Λεφτά έχει.
0: Ο Elon Musk. Θα σου πει το chat GPT.
1: Τι είναι τα λεφτά, ρε. Τι είναι μαζί θα τα πάρει.
0: Δύο μέτρα γης.
1: Έτσι.
0: Δεν φέρνετε ευτυχία. Θα μην κυνηγάστε.
1: Η καθαρή περιουσία του Elon Musk ανέρχεται σήμερα στα 830 έως 840 δισεκατομμύρια δολάρια. Καθιστώντας τον σταθερά τον πλουσιότερο.
0: Πόσο το είπες, πόσο.
1: 830, ναι, 830 με 840 δις.
0: Άρα πάει για τρίλιονερ σε λίγο του χρόνου, θα τα έχει βγάλει. Με κάτι περιοδίες, με κάτι. Αυτό.
1: Λίγη οικονομία να κάνει, ρε παιδί μου.
0: Λίγο, λίγο. Αν δεν καπνίζει.
2: Το κρέας κάθε μέρα.
1: Να κόψει το δεύτερο καφέ.

0: Τρίλιονερ. Πάει για τρίλιονερ.
1: Όλοι Τραμπ.
0: Θα το πούνε όλοι Τραμπ. Μπορεί να πάρει τον Παναθηναϊκό και να τον κλείσει. Λέει κάποιο άλλο, θα τελειώνουμε. Να μην έχουμε άγχος.
2: Έλα ρε.
0: Έλλον Φανς.
2: Ωραίο.
0: Ωραίο το Έλλον Φανς. Ναι. Αυτό σκέφτεται να κάνει ο Έλλον. Ήλον, πώς προφέρεται.
3: Ζαφυρά του, καραμελίτσα είναι ο φεμινισμός.
2: Ναι, ναι, παιδιά. Αν δεν σε αφορά, είναι καραμελίτσα. Και κάποιος αναφέρει και τη Σερένα Γουίλιαμς, γιατί παίρνει, λέει, περισσότερα, έπαιρνε περισσότερα λεφτά από κάποιους ταινίστες. Παιδιά, μην μπερδεύετε τους χορηγούς με τις αμοιβές που δίνονται στα τουρνουά.
0: Στα τουρνουά μιλάμε. Είναι η χορηγία είναι ότι θέλω εγώ. Ναι. Μπορεί κάποιος να
2: μην
0: θέλει να
2: κόβει
0: τα νύχια σου και παίρνει, ναι, λεφτά. Αλλά μιλάμε για τα τουρνουά. Ειδικά στο τένις, εγώ αναφέρω, που είναι ο ίδιος κόσμος. Δηλαδή, θα κάνει και Μούνγκοκ η Σαμπαλένκα. Έκανε και Μούνγκοκ.
2: Ναι, έκανε.
0: Όταν εγώ τα λέω εδώ και πέντε χρόνια.
2: Νομίζω τα έκανε και ο Τζόκοβιτς αυτά. Αρχίζουν και χορεύουν μετά τους αγώνες και κάνουν τέτοια πράγματα.
0: Ο Τζόκοβιτς είναι γνωστός θειασότης του χιούμορ και είναι και φοβερός μίμος.
2: Ναι.
0: Φοβερός, φοβερός. Lonely fans, να μην είναι κανένας μέσα.

0: Αν το Παναθηναϊκό 10 χρόνια double, πραγματικά σου λέω. 20 τίτλους σε 10 χρόνια θα έπαιρνε. 10 double.
1: Τι, αν ήσουν ο Μάσκ.
0: Ο Έλον Μάσκ, αν έπαιρνε τον Παναθηναϊκό, θα έκανα. Κοίτα, κοίτα τη μούρη μου πώς.
1: Γιατί να μην κάνει.
0: Πάρ τον Παναθηναϊκό, ρε Έλον. Come to Panathinaikos and get him.
1: Και χορηγούς έτοιμους.
0: Τα πάντα. Θα δεις τον Καραγκούνι βασικό ξανά, τούμπανο, του δώσει κάτι. Είναι ερπετόμορφος. Ναι, οκ. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυρότου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Λίλος. Ή από εδώ. Πώς να πω εκεί. Στον πηγούνι, Sport FM 94,6.
1: Εντάξει.
0: Και αλήθεια είπα.
1: Και αλήθεια είπες. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, παιδιά, αυτό το σποτ μιλάει στην ψυχούλα κατά Gen Z. Φέρνει αγωνία στο προσκήνιο, αναδεικνύει όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται τα παιδιά, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση και αναχωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Είμαι νέος. Δεν φωνεί παύσου καράκι.
2: Και κάθε φορά που ολοκληρώνεις αγορές σου στα Lidl, σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus και έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκτόσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Έρχεται Σοφία Θεοδωράκη, ευχαριστούμε τους συνεργάτες.
1: Αύριο πάλι.
0: Αύριο πάλι.
1: Δεν είμαστε για χόρταση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, όλα μαζί. Big Wins Sport FM 94 και 6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Εξοδό Μανώλης Μουσουράκης και Κωνσταντίνα Πανούτσου.

0: 2-10-95-79-283-4 και 5.
1: Αφήνω πίσω τις αγορές και τα παζάρια. Θέλω να τρέξω στις καλαμιές.
2: Έφυγε και ο Νάσος Αθανασίου, σε ηλικία 75 ετών. Έφυγε και η τραγουδίστρια η Έλενα Ιωάννου, η φίλη μου.
1: Και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.
2: Γι' αυτό δεν το ξαναλέμε. Να βρίσκετε χρόνο για τον εαυτό σας και για τους ανθρώπους που αγαπάτε.

γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρένο.

0: Τα πούμε και καλό μήνα.
1: Τα πες. Να τα ξαναπούμε και γιατί είναι καλός ο μήνας. Γιατί μπήκε το καλοκαίρι. Μας ήμασταν το μήνα. Όπου καλοκαίρι διακοπές, όπου διακοπές νησάκια. Και γιατί είμαστε εμείς εδώ.
2: Ταξίδια.
1: Έτσι. Λοιπόν, διαγωνισμός. Ακούστε με καλά. Η C-Jets σας πάει διακοπές. Καλείτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήστε το όνομα τεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Και μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Με την C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάς καθημερινά στις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της C-Jets. 24 και 50 λεπτά για Άνδρο σε μόλις μία ώρα και 33 ευρώ και 70 λεπτά για Τίνο σε μόλις δύο ώρες. Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φεύγεις λοιπόν άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί σου και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδευσε στο μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Να πω απλά ότι τα εισιτήρια πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση πωλήσης τους. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9-26 Αυγούστου.

Ο Μάνος θέλει να αφιερώσει στον αδελφό του που πήρε τον μεγάλο δρόμο, τον ακροβάτη.

0: Ένας φίλος λέει, δεν υπάρχει λόγος να δίνετε, λέει, τα εισιτήρια όταν εξαιρείτε το διάστημα 9 με 26 Αυγούστου. Οι προϋποθέσεις που δίνουν τα εισιτήρια οι εταιρείες είναι αυτές, συγκεκριμένες.
1: Δηλαδή στις δύο εβδομάδες κολλάει αυτό.
0: Ναι. Είτε σ' αρέσει και τα παίρνεις, είτε δεν σ' αρέσει και δεν συμμετέχεις.
1: Σου χάζανε καλύτερα να το κοιτούσε τα δόντια, λέω εγώ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είναι λογικό κάποιος να λέει ότι εγώ τότε παίρνω την αυτή κτλ. Αλλά είναι ακόμα πιο λογικό πάρα πολλοί που ενδιαφέρονται για εισιτήρια να έχουν αυτό το διάστημα εκτός και να μπορούν να τα πάρουν. Οπότε μην το συζητάμε. Δεν μας κάνει, δεν το παίρνουμε. Πάμε.

0: Λοιπόν, Σιδηρόπουλο είχαμε.
1: Γιατί?
0: Βγήκε από τις λίστες, ρε φίλε.
1: Τι πάει να πει βγήκε από τις λίστες?
0: Δεν σφυρίζει.
1: Μόνος του, ρε φίλε, ή τον βγάλανε?
0: Δεν είναι στις λίστες.
1: Α.
0: Δεν είναι στις λίστες ούτε ο Γιάννης Παπαδόπουλος, αλλά αυτός,
1: ναι,
0: θα παραμείνει ως ΒΑΡ.
1: Α.
0: Και σύμφωνα με τον ρεπορτάζ, λέω ότι κάτι τέτοιο προτάθηκε και στον
1: Σιδηρόπουλο,
0: ο οποίος δεν ήθελε να είναι μόνο βάρο άνθρωπος και δεν.
1: Κοίταξε,
0: δεν
1: είναι στις νέες λίστες. Έτσι και αλλιώς πάει και εκτός Ελλάδος.
0: Ελίτ, διαιτητής ήταν. Πρώην ελίτ, μάλλον. Λοιπόν, και ανεβαίνουν τέσσερις. Ανεβαίνει ο Τσέτσιλας, επιστρέφει, αν θυμάσαι, ο Τσέτσιλας.
1: Πολλά χρόνια.
0: Να τον είχαν, ναι. Και ανεβαίνει και ο Φώτης Νταούλας από τη Δυτική Αττική, ο Βασίλης Φίτσας από το Σύνδεσμο Πρέβεζας Λευκάδας και ο Λευτέρης Κατόπης από την Σάμμο. Αυτά είναι οι νέοι.
1: Βουρ.
0: Σιδεροκέφαλο να πω, γιατί θα το χρειαστούν οι άνθρωποι.

σας πω και τους 21 διαιτητές που θα σφυρίζουν φέτος στην Super League. Ευαγγέλου, Κατίκος, Παπαπέτρου, Βεργέτης, Τσέσλας, Δαούλας, Ματσούκας, Μπαλάς, Κατσικογιάννης, Τσιμεντερίδης, Τζίλος, Μόσκου, Κουκούλας, Γιουματζίδης, Φωτιάς, Μέγας, Πολυχρόνης, Φίτσας, Κατόπης, Κόκκινος και Τσακαλίδης. Τραγουδάκι, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ό,τι κι αν κάνω δεν μπορώ, το ξέρω δεν σε πείθω. Με άλλα λόγια θα σου το πω, με έναν αρχαίο μύθο. Μια ιστορία ψεύτικη και λίγο ξεχασμένη. Και πάσα ομοιότητα είναι εξ αρχής χαμένη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wins Sport FM 94,6 2, 10, 95, 79, 2, 8, 3, 4 και 5 γραμμές ανοιχτές και για να βγείτε στον αέρα εδώ να τα πούμε, αλλά και για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό της CITES. Επίσης θέλω να είστε λίγο πιο προσεκτικοί, φυσικά και ο Φωτιάς είναι στους πίνακες και τον είπαμε και ο κατοίκος και ο Παπαπέτρου, πραγματικά δεν ξέρω τι ακούγατε.
1: Είδε βουνά και θάλασσα, το κόσμο πιο γεμάτο.
0: Και άκου τώρα να δεις τι γίνεται, κύριε Μπάμπη μας. 5 ώρα βουλιαγμένο Ολυμπιακός Πόλο Γυναικών, τέταρτος τελικός, προηγείται Ολυμπιακός 2-1. 7 η ώρα βουλιαγμένο Πόλο Σμπέρνης, δεύτερος μικρός τελικός Πόλο Ανδρών.
2: Αυτό το μικρός τελικός τι έχει, ρε φίλε?
0: Να διάβασα, τρίτη θέση. Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Κανένα Ρολάν Γκάρος να μας ενδιαφέρει και γεια σας. Α, και ένα φιλικό αγώνα Κροατία-Βέλγιο στις 7. Έτσι να χαζέψει.

0: Θυμάσαι τη φίλη μου την Έρση που ήταν στο Ξυπόλυτο και μας έφτιαχνε εκείνα τα φοβερά φαγητά κτλ.
1: Όχι.
0: Άνοιξε μαγαζί στο Πέραμα με μαγειρευτά μόνο.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, πήγαμε με τον Παντελή προχθές. Μιλάμε ότι το χέρι της Ρουφιάνας είναι άστα να πάνε. Ελευθερίου Βενιζέλου 53, αν θυμάμαι καλά. Στο Πέραμα. Ωραία. Να πάτε.
2: Κάνες πως δεν κατάλαβες και σου πουλάω φύγια.
1: Και πολλές κάθομαι το Σάββατο να δω το τελικό. Βάζει τον κόλλι Άρσεναλ και λέω, οχ, πάει ο τελικός.
0: Πάει ο τελικός, τον κατέστρεψε.
1: Και όντως μέχρι το 60
0: τον κατέστρεψε,
1: πόσο που μπήκε τον κόλ, δηλαδή ούτε φάση.
0: Ναι ρε, εντάξει,
1: αυτό και έτσι, είναι. Βέβαια μαγκάτς, έτσι μπορούσε να το πάρει, έτσι πίσω θα το πάρει, okay. Έτσι το πήγε, αλλά εμείς τι φταίμε. Ήταν και απογευματάκι.

0: Τι έμεινε, ένα μπάσκετ.
1: Θέλω και πια να πω και μη χαλαρώνετε. Σήμερα χαλαρά, έχουμε επιστροφή από τρίμερα κτλ. Αύριο πρώτο τελικό.
0: Ναι.
1: Εδώ μεταξύ, σιγά σιγά, θέλοντας και μη, μπαίνουμε και σε κλίμα παγκοσμίου κυπέλου. Ήδη ανακοινώνονται οι αποστολές των ομάδων, τα
0: όταν
1: φιλικά.
0: Όταν ξεκινάει αυτό.
1: 11 του μήνα, τι έμεινε.
0: Τι έμεινε, εντάξει. Την άλλη ομάδα.
1: Ρε παιδί μου, μέχρι τώρα μας λέγαμε, α, θα αρχίσει. Τώρα αρχίζουν να κάνει ειδήσεις, κάνει πράγματα. Εδώ, γίνονται τα τελευταία φιλικά, όλο, για ανακοινώνονται οι αποστολές, οι απουσίες.
0: Όλο και κάποια φιλικά θα έχει.
1: Ναι. Okay. Μέσα στην καρδιά, λες και μάγια μου έχει. Και και τον Κώστα το φορά τεχνικό. Όχι, δεν ψήσαμε τελικά. Δεν ψήσαμε το Σάββατο. Δεν βόλευε η ώρα, παραγγείλαμε. Αλλά επειδή ένιωθα ένα κενό, πήγα την Κυριακή στο Δερβένη και στο φίλο μου το Χάτσι και ψήσαμε με το Χάτσι. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνει.

0: Αν είναι να έρθει, λέγεται τα λεφτά ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, κάτσε να δει τώρα τι χαζομάρα λέει ο Δολίνος. Λοιπόν, περίμενε. Αν είναι να έρθει, λέγεται τα λεφτά. Τέλος πάντων, να μην έχει κίνητρο, λέει, δεν είναι τα λεφτά. Κάτσε να έρθει άλλο να δουλέψει έτσι, γιατί θέλει ο Λίνος να έρθει να δουλέψει ο άλλος.
1: Για να τρώει σουβλάκια στο μοναστηράκι.
0: Λέει, πλέον το σε νοιάζει εάν θα πάρει πολλά ή λίγα λεφτά, ή αν αυτό ο άνθρωπο που θα επιλεγεί, αν έχει επιλεγεί συγκεκριμένο ή οποιοδήποτε άλλο, είναι αυτό που κάνει για τη θέση. Τι να πω πια.
1: Καλά τώρα να μπαίνουμε και στη διαδικασία να ρωτάμε αν κάνει ο Μπράντοβιτς για τη θέση.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά δεν είχε κάνει τον Μπράντοβιτς. Φέρνει τον Μπάμπι, φέρνει τον Σταύρο.
1: Πολύ γραφική τελικά.
0: Δηλαδή κάποιο δίνει λεφτά επίση, γιατί δίνει τόσα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι γιατί δεν δίνει.
1: Οκ. Okay. Σε γουστάρω πολύ,
0: Βράκο Σιριγιανή. Από τα τσίχα προσωπή, Βράκο Σιριγιανή. Να αρχίσαμε. Θέλω εστία, λέγει Ολλανδία να πάει στην προετοιμασία.
1: Ορίστε.
0: Συνεχίζει να πιστεύει ότι είμαι Άγιος Βασίλης.
1: Ναι, νομίζω ότι εσύ δεν ήσουν από εδώ, άμα ξαναστείλει μήνυμα.
0: Εκτός αυτού, και στον Άγιο Βασίλη, ένα δώρο θες το χρόνο. Εσύ κάθε εβδομάδα αλλάζει και.
1: Παραγγελιά. Ο μόνος τρόπος για να σπάσεις τα όχι του Σταύρου είναι να τον πάρεις εδώ στην εκπομπή τηλέφωνο.
0: Και όχι, λες και ότι δυνατότητα και δεν το κάνω. Εσένα ακούει που λες χαζομάρες να πούμε και το πιστεύει.

0: Και επίσημα πλέον συνεργάτες του Όφη θα είναι ο Φανούλης Γουνδουλάκης και ο Δημήτρης Ξουρίς, όπως ανακοινώνει η κριτική ΠΑΕ, θα στελεχώσουν το θέμα σκάουτινγκ.
1: Πάει και ο τέτοιος, ο Μπουχαλάκης, θεωρώ. Μάλιστα.
0: Και μιας και λέμε Όφη, έγινε γνωστό σήμερα ότι το Super Cup θα δεξιαχθεί πάλι στο Παγκρίτιο 12 Αυγούστου, όμως αυτή τη φορά, το ΑΕΚ Όφη.

Η αντίστροφη μέτρηση για το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται με αρκετές εθνικές ομάδες να δίνουν τα τελευταία τους τεστ πριν από την μεγάλη διοργάνωση. Στη ΡΕΚΑ, η Κροατία και το Βέλγιο κοντράρονται στον προτελευταίο τους φιλικό αγώνα, αναζητώντας ρυθμό και αγωνιστικές απαντήσεις. Την ίδια ώρα, Καναδάς και Ουζμπεκιστάν μετρούν τις δυνάμεις τους στο Έντμοντον, λίγες ημέρες πριν μπουν και αυτοί στην μάχη του Μουντιάλ. Η σέντρα για το παγκόσμιο πλησιάζει, η ένταση ανεβαίνει. Η Μπέτσον σε βάζει στην πρώτη γραμμή, στις ανατροπές, στα μεγάλα γκολ, στις στιγμές που θυμούνται όλοι με προσφορά, χωρίς κατάθεση, ενισχυμένες αποδόσεις, AI αναλύσεις και τουρνουά στοιχήματος. Μπέτσον, γκολ, στις στιγμές που θυμούνται όλοι με προσφορά, χωρίς κατάθεση, ενισχυμένες αποδόσεις, AI αναλύσεις και τουρνουά στοιχήματος. Μπέτσον,

0: Μα δεν μου δώσατε, λέει, τίποτα ακόμα. Λοιπόν, κύριε Σάρο, κανένα στα εισιτηριάκια μου. Σε δίνω εισιτήρια εδώ να πα στα Λαμίνα. Από την τσέπη μου. Λάζ.
1: €9 μαζί με το συνοδικό.
0: 9 ευρώ.
1: Αμάξι, ναι.
0: Πήγαινε, έλα ή πήγαινε.
1: Πήγαινε.
0: Ένα κοσάρκο να πα και δύο νερά.
1: Ωραίο.
0: Μην πνιγεί. Τι άλλο να κάνω.
1: Είσαι λάρτ.
0: Σπαθιά να καταπιώ. Τόσο ένα έχει πάει πρόσφατα.
1: Χθε με τον Παντελή. Προχθέ.
0: Τι γίνεται.

0: Νωρίτερα μάθαμε ότι είναι ο κάδιο για τον αυριανό πρώτο τελικό είναι ο Ντόρσεϊ. Περιμέναμε ότι είναι πολύ δύσκολο.
1: Και ο Ρογκαβόπουλος.
0: Και πιθανότατα και ο Ρογκαβόπουλος.

είναι το τέλος της χρονιάς τώρα. Ελπίζω να τη βγάλουμε καθαρή και να μην έχουμε κι άλλα θέματα, γιατί όλοι οι παίκτες είναι με πολύ επιβάρυνση. Για να δούμε.

0: Παναθηναϊκού. Οπότε λίγο μετά θα έχουμε και τον
1: Γιώργο Πετρίδη. Ακριβώς. Τη Media Day του Ολυμπιακού.
0: Και ίσως έχει και λεπτομέρειες ή κάποιες τελευταίες πληροφορίες για τον Δεκαβόπουλο.
1: Και με τον αν κάτι έπαιζε και δεν προπονήθηκε, είχε κάποια αυτά, αλλά λέει ότι θα είναι έτοιμος. Έχει διάφορα.

0: Στο μεταξύ, σοβαρό τραυματισμό είχε πάλι ο ο σέντερ της ΕΦΕΣ.
1: Ο Πουαριέ, πώς το λένε, ναι.
0: 9 μήνες έξω.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Υπήρχαν φόβοι, οι αρχές εκτιμήσεις ήταν δυσίωνες και έλεγαν ότι πιθανότητα θα είναι μακρά η απουσία του, mm-hmm. αλλά επιβεβαιώθηκε.
1: Μάλιστα, ένα χρόνο σχεδόν έξω.
0: Όπως αναφέρει η ΕΦΕΣ, η θεραπεία του Βιντσέντ Πουαριέ, ο οποίος τραυματίστηκε στην περιοχή του αχιλλείου τέρνοντα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Φενέρ, έχει ξεκινήσει άμεσα, ο γιατρός και τα λοιπά δήλωσε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.
1: Σαν να την έχουν μουτζώσει αυτή την ΕΦΕΣ.
0: Και θα λείψει 8 με 9 μήνες.

0: Ο Κονατέ έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ και δεν δυσκολεύτηκε να βρει την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν είναι ακόμα επίσημο.
1: Ναι.
0: Θα ξεπέσει λίγο. Θα πάει στη Ρεάλ για 4 χρόνια.
1: Μάλιστα. Ψωνίσανε από τη Λίβερπουλ.

Ηρακλής ανακοίνωσε ότι κυκλοφορούν πλέον τα εισιτήρια διαρκείας για τη νέα σεζόν. Και κανείς τριγύρω δεν καταλαβαίνει. Όταν τα δύσκολα την πόρτα σου χτυπάνε, εσύ να τους κάνεις δώρο μία νύχτα μεθυσμένη. Να αντιστοιχεί. Η ΚΑΕ Ηρακλής, όχι η ΠΑΕ Ηρακλής, με συγχωρείτε. Θα έρθουν και οι μέρες που ονειρεύεσαι και όλα τα σχημαστείες αναμνήσεις. Ισχύουν κανένα καλά για Ελλάδα, Ευρώπη και τα λοιπά. Μόνο εξαιρούνται οι μη τελικοί και οι τελικοί σε περίπτωση πρόκρισης των δεύτερων αγώνων της ομάδας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση.

0: Και μια ευχάριστη είδηση για τους φίλους της Τότεναμ. Η Γιουβέντους κάνει πίσω για Άλισον και έχουν σε πρώτο πλάνο είτε τον Μαρτίνες είτε τον Βικάριο. Μακάρι να πάρω τον Βικάριο, λέω εγώ. Να ψάξουμε ποιο κάνει καλό, θέλω τον φύλακα. Έξω στον δρόμο
1: κυκλοφορεί αγάπη. Τα παιδιά σας. Γιατί δεν παίρνετε τον Τζολάκη, ρε φίλε?
0: Μια χαρά. Σου μοιάζουν εικόνες ξένες, τότε δημιουργεί. Το θέμα είναι να διάσει θέση του βασικού, να φύγει ο Βικάριο. Και θα βρούμε εμείς. Να σου πω κάτι, και δεν είναι και πολύ δύσκολο να βρει καλύτερο του Βικάριο, αν με ρωτάς.
1: Ναι, ρε. Και βάλε πείσμα να σηκωθεί ξανά.

0: λιγάκι συντροφιά. Κουραστήκαμε από το δρόμο.
1: Ο Θοδωρής Βλάχος κάλεσε 21 αθλητές για την έναρξη της προετοιμασίας της εθνικής μας ομάδας πόλο των ανδρών εν ώψη της συμμετοχής της στην τελική φάση World Cup που θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ 20 με 26 Ιουλίου.
2: Αυτοί θα ταλαιπωρηθούν τώρα, παίζουν τελικούς στο Champions League, ναι. Μετά φεύγουν, πάνε.
1: Ναι. 14 από τους 21 αθλητές της λίστας ήταν και στην αποστολή του 2025 πέρσι, δηλαδή στο Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης. Θα του αναφέρω έτσι επικραματικά. Γαρδίκας, Λασκαρίδης, Μητράκης, Ανδρεάδης, Καστρινάκης, Σπάχης, Αλιφραγκής, Γκύλας, Ζερδεβάς, Κακαρής, Νικολαίδης, Παπαναστασίου, Πούρος, Τζορτζάτος, Γιουβέτσης, Σκουμπάκης, Χαλιβόπουλος, Μπιτσάκος, Αργυρόπουλος, Γιοργαράς και Καλογερόπουλος, 21 εκλεκτοί.

0: Κώστας σας φαινόταν, λέει, ένα από τα δικά μας παιδιά να έπαιρνε τη θέση του Κονάτε, δηλαδή Μαυροπάνος ή Κουλιεράκης, αναρωτιέται το τάξη από το Θησίο.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, δεν είναι κακές περιπτώσεις. Ειδικά όταν δεν θα είναι ο νούμερο ένα στην άμυνα, θα έχει δηλαδή το Φαν Ντάικ κολόνα ως δεύτερος ή ως τρίτος στόπερ, είναι μια χαρά περίπτωση. Τραγουδάκι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για δεύτερο ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πυρετοδός ετοιμάζεται ο κύριος Σταύρος για την Δευτέρα που θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια.
1: Αποκαλυπτήρια.
0: Ναι ρε παιδί μου, θα κάνουμε.
1: Θα γιορτάσουμε.
0: Μπροστά στη θάλασσα. Λίγο είναι. Έχω να κάνω εκπομπή μπροστά στη θάλασσα κάτι χρόνια. Τελευταία εκπομπή που έκανα μπροστά στη θάλασσα στο Ηράκλειο.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ αν έχω κάνει.
0: Ναι, σε ένα beach park είχαμε κάνει. Ωραία ήταν.
1: Καλά, και τώρα εκεί θα είμαστε.
0: Και στο Ρέθμινο.
1: Εκεί σκεφτείτε τώρα, δεν θα κάνουμε εκπομπή.
0: Τι εκπομπή, ρε παιδί μου.
1: Θα είμαστε όλοι μαζευτεί, όλοι παρέα. Πάρτι θα κάνουμε. Ο καθένα θα κάνουμε, λέει τα δικά του.
0: Εντάξει, οκ. Okay, τι εκπομπή.
1: Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι το πρόγραμμα θα είναι 2-4 Μπάμπη Σταύρο, 12-2 ξέρω.
0: Ναι, σιγά μην κάθουμε να κάνουμε εκπομπή και εσύ να με τροπίνει δεξιά και αριστερά να πούμε και να τρώσει.
1: Τα ανάποδο βλέπω να γίνεται.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται, θα είμαστε όλοι εκεί και οι τωρινοί και οι παλιοί και τα λοιπά. Ένα ριγίνο, ωραίο, να γιορτάσουμε.
0: Ένα μπέρδεμα.

0: Γιατί βάλατε λέει Δευτέρα το πάρτι, εργάζομαι πώς θα έρθω. Γιατί τη Δευτέρα είναι τα γενέθλιά μας, φίλε. Τι να κάνουμε, 8 Ιουνίου. Επίσης θα είναι όλη μέρα. Θα είμαστε από το πρωί μέχρι το απογευματάκι, μέχρι το βραδάκι. Κάποια στιγμή θα σχολάσεις, πέρνα.
1: Παντού ψέματα, ρε. 7 ήταν.
0: Ή φτάρεσαι.
1: Εφτά.
0: Ναι, καλά.

0: Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, διότι για μια ακόμη φορά μας φέρατε στην κορυφή των ραδιοφωνικών σταθμών στο σύνολο. Τους άντρες τους αγαπάμε λίγο περισσότερο από τις γυναίκες, διότι
1: αυτοί μας αγαπάνε περισσότερο.
0: Η διαφορά μας στο αντρικό κοινό από, από τους υπόλοιπους σταθμούς ξεπερνάει τις 8 μονάδες.
1: Όχι, τους αγαπάμε όλους το ίδιο.
0: Όχι, ρε, δεν τους αγαπάμε, ρε, τις φώκες.
1: Τι είναι αυτό τώρα? Τι κακή είναι αυτή που βγάζει?

Μέχρι τώρα θα είστε εκεί σχολάω στις 6 λέει και μην με λες ρε φίλε γιατί είμαι κοριτσάκι. Πού να ξέρω τι είσαι κοριτσάκι. Παιδιά, στέλνετε όλοι μηνύματα. Δεν λέτε το όνομα, δεν λέτε τίποτα και πρέπει να ξέρουμε τι και πώς. Θα είμαστε μέχρι τις 8.

Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η ΕΠΟ, εγκρίθηκε η εισήγηση της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων για τον ορισμό στο γήπεδο της Τούμπα στον αγώνα της Εθνικής Ομάδας Ανδρών στο UEFA Nations League με Ολλανδία 5η-1η Οκτώβρη και Γερμανία την Κυριακή 4η Οκτώβρη.

0: μεταξύ έχονται και δημοσιεύματα από την Ισπανία που κάνουν λόγο για συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ουνάι Λόπεθ.
1: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή έρχεται στον Ολυμπιακό. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο πηγαίνει στη Μπιλμπάο.
0: Είναι Τρίτη σήμερα, οπότε δεν ξέρω τι. Μήπως αλλάξαμε τις μέρες. Είπαμε, είναι δημοσίευμα από την Ισπανία και λέει ότι υπάρχει συμφωνία, αλλά δεν έχουν υπάρξει μεταγραφές. Ο ελληνικός σύλλογος, αναφέρουν εκεί οι συναδελφοί στην Ισπανία, ποντάρει δυνατά στην συγκεκριμένη περίπτωση και είναι απέτηση του με τη Λίμπαρ. Ο Ουνάι εντάξει θέλει να μείνει στη Ράγιο, αλλά εξαρτάται και από τον βαθμό του ενδιαφέροντος που θα δώσει προτεραιότητα ο ίδιος για να μείνει εκεί ή όχι, αλλά και από την προσφορά βέβαια της Ράγιο.

0: Το κομμάτι τραγουδά αφιερωμένο στον τετράχρονο Χρύσανθο.
1: Τετράχρονο.
0: Είναι ο γιος του φίλου μου, του, το ξέρω, του συναδέλφου του Γιώργου, του Σόμπολου. Τον βλέπω προχθές και του λέω τι κάνω μικρός και τα λοιπά. Και μου λέει, έχει κολλήσει με πανούς, ξέρω ότι στίχου λέει πηγαίνουμε λέει, στο παιδικό και τραγουδάει πανούς και τον κοιτάνε όλοι.
1: Και καλά κάνει.
0: Λέω μπράβο το παιδί.
1: Δικό μας παιδί.

0: Κύριε Σταύρο, χρόνια πολλά, χρόνια καλά από τώρα για τα γενέθλιά σου στις 8 Ιουνίου. Όχι, δεν θα δικά μου τα γενέθλιά, δεν κάνω εγώ πάρτι. Αυτές οι καζομάρες εσύ στον αέρα.
1: Έλα μωρέ που μας έχεις βάλει όλους τώρα επειδή έχεις τα γενέθλιά σου τη Δευτέρα να πούμε και κάνουμε ολόκληρη ιστορία τώρα και πέρα δίνουμε δώρα, δίνουμε τόνα, δίνουμε τάλα επειδή αισθάνεσαι μοναξιά να πούμε και μας έβαλες να τρέχουμε τώρα στο για όλη τη μάνα που στο κι άλλο θα είναι αυτό.
0: Γιορτάζει λέει και η γυναίκα μου το όνομά της. Καλό καλοκαίρι λέω στα μάτια. Από ό,τι βλέπω 8 Ιουνίου γιορτάζουν οι Καλλιόπες. Αλλά δεν είναι τα δικά μου γενέθλια.
1: Οι φίλοι μου υπόποι.
0: Είναι τα 30 χρόνια του Sport FM. Ο Sport FM έχει γενέθλια, παιδιά. Δεν έχει ο Μπαπής ο Σταύρος. Και εμείς με κατά κάποιο τρόπο.
1: Η Δευτέρα είναι της Πόπης.
0: Ναι.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Θα γίνει της Πόπης.
1: Θα γίνει της φίλης μου. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Η παπαλάμπρενα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι που λιμάνε.
0: Τυπικά να πω ότι επικυρώθηκε όπως αναμενόταν από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου για την ανανέωση για 2,5 χρόνια της αιτίας των μελών της ΚΕΔ, δηλαδή Λανουά, Βαλέρη κτλ. Και των υπολείπων. Όπως επικυρώθηκε και η απόφαση της διεξαγωγής του Super Cup ανάμεσα σε ΑΕΚ και Office της 12 Αυγούστου στον Παγκρίτο, δηλαδή αυτά που ξέραμε πριν.
1: Τη σαχλαμάρα μα.
0: Επικυρώθηκε. Εντάξει το.
1: Έλα, εντάξει, είπαμε. Και δεν το λέω τώρα που παίζει αυτό, το λέγα και πριν.
0: Όποιος και να παίζει,

0: Φίλε Κώστα Φοροτεχνική, δεν τη βλέπω και καλά την Λιβέρπουλ για του χρόνου.
1: Νωρίς είναι ακόμα, ρε.
0: Περίμενε, άσε με, μωρέ.
1: Γιατί?
0: Άμα δεν αλλάξει την προπονητή.
1: Έλα, ξέφυγε. Θα δούμε. Θα πάρει, γιατί θα κάνει, αλλά

0: επειδή αρχίζονται και ρωτάτε και συγκεκριμένες παιδιά, θα είναι όλοι στο πάρτι. Ακόμα και αυτοί που κάνουν εκπομπή λίγο πριν, λίγο μετά κτλ. Θα είναι εκεί και μετά θα έρθουν στο στούντιο για τις εκπομπές ή από το στούντιο το πρωί θα έρθουν μετά από εκεί. Αλλά θα εκπέμπουμε ζωντανά εκτός στούντιο από τις 10 το πρωί. Αυτό καθίστε και όχι με τη μορφή του προγράμματος που έχετε στο μυαλό σας.
1: Τσουβρέκια, δηλαδή τσουβρέκια μας
0: θα κάνουν. Θα υπάρχουν και παλιές εκπομπές να αναβιώσουν και πολλοί κόσμος που έχει περάσει από εδώ και έχετε αγαπήσει.

0: Αληθεύει ότι η παραγωγή θα κάνουν εκπομπή με μαγιό?
1: Όποιοι όχι... θέλουν, ναι.
0: Και όχι με...
1: Όποιοι θέλουν, ναι, είναι ελεύθερο το. Δεν υπάρχει dress code. Όποιος θέλει, κάνει και βουτιάκι.
0: Ή όχι, ή θα γίνει υποχρεωτικό για όλους ή για κανέναν.
1: Δεν, δεν υπάρχει υποχρεωτικό.
0: Υποχρεωτικό.
1: Όχι, όχι. Σου,
0: να λάμψει η αλήθεια.
1: Ξεχνάς ότι θέλουμε να κάνουμε.
0: Σάντι θα έρθει.
1: Ναι, μίλησα με τη.
0: Με μαγιό ή σκέτ.
1: Σταμάτα, ρε. Είπε ότι μάλλον αν είναι Αθήνα, γιατί έχει κάτι δουλειές, θα περάσει.
0: Ρε, άσε τα αυτά ρε, τώρα αν είσαι Αθήνα, δεν τρέπεσαι λίγο. 2 μέτρα γυναίκα.
1: Δηλαδή, 2 μέτρα γυναίκα δεν μπορεί να είναι εκτός Αθήνα.
0: Όχι, δεν μπορεί.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Θυμάσαι που κάναμε μια κουβέντα τη προάλλε για τον Χούλιαν Άλβαρες και αν θα είναι αντικαταστάτη του Λεβαντόφσκι στην Μπαρσελόνα 100 εκατομμύρια και λέγαμε είναι και πολλά και εντάξει, αλλά επειδή είναι άμεσα ανταγωνιστικό κλαμπ, ανεβαίνει η τιμή.
1: Ναι.
0: Αυτά που ξέρει να το ξεχάσει. Διότι η Ατλέτικο δεν το δίνει στην Μπαρσελόνα, αλλά κάτι οι Πάρσε Ζερμέν που έχουν διαφερθεί, κάτι Άρσεναλ και τα λοιπά που εξετάζουν την περίπτωση, λέει ότι ξεκινάμε να συζητήσουμε την περίπτωση πώλησή του από το ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Θα μείνει αμανάτικη.
0: Ναι, δεν είπαμε τώρα. Εντάξει. Οκ. Okay.

0: Δεν τον έχουμε βγάλει ακόμα τον Πετρίδη, διότι καθυστέρησε η προπόνηση του Παναθηναϊκού. Μένω με τα καθίσματα και ανάγκη έγινε το βλέμμα μου παράδειγμα. Να το σκάσω το παρόν, μα ήταν όνειρο μόνο. Μόλις είναι έτοιμος ο Γιώργος, θα φορέσει τα πουκάμισά του και θα...
1: Τα έχει φορέσει ήδη. Τι τον πέρασες.

0: Εννοείται ότι είστε καλεσμένοι, ρε αδελφέ.
1: Ναι, ναι, τι μπορούμε να το κάνουμε.
0: Έλατε.
1: Άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια εμείς παρέα σας νιώθουμε ότι συμπορευόμαστε, δεν είμαστε εμείς και εσείς.
0: Κανόνισε να βάζει το πάρτι, λέει, με Περίδη, Πανούση, Τρύπες και Πασχαλίδη. Δηλαδή τι θες να παίξουμε, ρε φίλε, για πες μας.
1: Εντάξει, θα πιο αναβαστική μουσική θα έχουμε, ναι. Πιο έτσι μπιτσόμπαρο φάση. Α, αλλά...
0: Λιγκουαφών.
1: Όχι, εντάξει.

0: πάμε λες με τερλέγκα.
1: Όχι ρε, έτσι πιο... Είπαμε, μα μουσική που παίζει σε beat bar.
0: Ναι.
1: Ατομική μου ενέργεια. Να αλλάξετε την ώρα του πάρτι, λέει, να προλάβω να έρθω. Πες μας τι θα σε βολεύει, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και ποιος είσαι πρώτα απ' όλα.

0: Θα πάρω τον Πανούση μου, τις τρύπες και τον Πασχαλίδη μου και τον... θα πάω δίπλα.
1: Τι είσαι ρε φίλε, δεν τρέπεσαι λίγο?
0: Όχι, δεν τρέπεσαι.
1: Κάνε το άλλη μέρα.
0: Όχι, εκείνη τη μέρα θα το κάνω δίπλα. Και θα το ξεκινήσω 7 η ώρα το απόγευμα. Να έρθει ο κόσμος.
1: Απλά δεν θέλω να στο χαλάσω. Μα όχι, κάνω το. Και άμα έρθει ο κόσμος.

0: Ραγκαζέ την Ιουλία Καραμπατάκη. Και να δω αν θα πατήσει κανένα στο πάρτι σας.
1: Άγινε και ο μαμάς.
0: Ναι.
1: Σας, το πάρτι σας. Δεν Δημήτρη μου, όποιος θέλει μπορεί να έρθει.
0: Βεβαίως. Αρκεί να ακούει περίδι.
1: Να μάτα ρε.

0: Δεν βρίσκεται και ένα στιχουργό να πει όχι άλλο Πασχαλίδη, Πανούση και Τρύπε, να πούμε. Να το κάνουμε
1: όχι, τραγούδι. Στέλνουμε, γιατί όχι άλλο.
0: Να το κάνουμε τραγούδι.
2: Αν δεν σου φτάνει μια ελπίδα τυφλή.
0: Να το κάνουμε
1: όχι, τραγούδι. Στέλνουμε, γιατί όχι άλλο.
0: Να το κάνουμε τραγούδι.

0: Την Πέπη Τσεσμελή την πήρατε τηλέφωνο?
1: Αλλά εσύ δεν με θα παραλάσει όλος ο κόσμος που αυτά τα 30 χρόνια έχει περάσει και από το Sport FM.
0: Γιατί Πέπη Τσεσμελή δεν πέρασε, τα ξεχάσατε τι κάνατε με την Πέπη τα βράδια?
1: Όχι, εγώ δεν έχω κάνει, δεν θυμάμαι την Πέπη.
0: Πλάκα κάνεις?
1: Όχι.
0: Σχεδόν μόνιμη την είχαμε.
1: Δεν ήμουν εγώ.
0: Μέχρι στριπτής την έχω βάλει να κάνω.
1: Δεν ήμουν εγώ εδώ, δεν ήμουν εγώ εδώ και κατά αποστάσεις από τα σχόλια.
0: Κυρία Λουκά.
1: Αυτή τη θυμάμαι βέβαια.
0: Γιατί την Πέπη δεν τη θυμάσαι?
1: Όχι, αλήθεια.
0: Το Mr. Μπούτια. Από πού τους ανακαλύψαν αυτές την τηλεόραση?
1: Μπούτια και τον εθνικό μας στάρ τους θυμάμαι και αυτούς.

0: μεταξύ, δύσκολα και να λάβει μέρος στον αυριανό πρώτο τελικό Λούκας.
1: Ρογκαδόπουλος, Λούκας και
0: Τόση.
1: Ο Νάν είπε θα...
0: Θα δούμε πάντως ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος έχουν κάνει ατομικό. Ναι.

0: Όπως είχαμε προαναγγείλει, πάμε στον Γιώργο Πετρίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Γεια Σταύρο, τι έγινε?
0: Όλα καλά.
1: Πώς θα πέρασε το τριμερό?
0: Καλά, εντάξει, συμπαθητικά ήταν. Εντάξει, δεν έχω παράπονο, εσύ?
1: Δούλευα.
0: Μια χαρά. Καλύτερα. Σε γλιτώσαμε και από τα έξοδα.
1: Έτσι. Να ξεκινήσουμε από τα αγωνιστικά θες ή να πούμε για τις δηλώσεις?
0: Ό,τι θεωρείς εσύ είναι πιο σημαντικό. Αν οι δηλώσεις είναι, είναι τετριμένες και έχουμε σημαντική είδηση από τα αγωνιστικά, αγωνιστικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ας πούμε τα αγωνιστικά, γιατί φαντάζομαι και ο κόσμος λίγο θα καίγεται τώρα, όπως είναι λογικό. Να πούμε καταρχάς για την κατάσταση του Σλούκα και του Ρογκαβόπουλου. Ότι και οι δύο έκαναν σήμερα ατομικό. Ο Αταμάν είπε ότι ο Ρογκαβόπουλος πολύ δύσκολα θα αγωνιστεί. Είναι κάτι που εντάξει είναι και φυσιολογικό, γιατί χάσει και πολλές ημέρες προπονήσεων. Δηλαδή δεν έπαιξε και στη σειρά με τον ΠΑΟΚ, έχει μείνει αρκετά πίσω όπως είναι λογικό. Και για τον Σλούκα είπε ότι θα περιμένουν αύριο, θα δοκιμάσει αύριο και ανάλογα πώς θα αισθάνεται θα δουν, θα ξεκαθαριστεί στην ουσία την τελευταία στιγμή. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό είναι ότι από σήμερα, μετά το τέλος της προπόνησης, τώρα δηλαδή που ολοκληρώθηκε η προπόνηση, η ομάδα θα μαντρωθεί σε εισαγωγικά, θα κλειστεί σε ξενοδοχείο.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, έτσι?
1: Δεν έχει ξαναγίνει, δεν έχει ξαναγίνει ακριβώς. Και θα πάει έτσι σε όλη τη σειρά των τελικών. Θα μείνει και απομονωμένη ως έτσι μια ένδειξη για να βρεθεί λίγο συγκέντρωση.
0: Περίμενε λίγο να διευκρινίσουμε κάτι. Εννοείς πριν από κάθε μάσα πηγαίνει ή από εδώ μόνιμα όσο διαρκεί?
1: Μόνιμα.
0: Από σήμερα λοιπόν μέχρι να τελειώσει η τελική θα είναι μόνιμα στο ξενοδοχείο.
1: Ακριβώς. Είναι κάτι που είπες και εσύ πολύ σωστά ότι πρώτη φορά συμβαίνει. Αναφερόμαστε προφανώς στα εντός έδρας, στα μάτια που είναι στην Ελλάδα, έτσι, γιατί στο εξωτερικό...
0: Έδρα, λογικό.
1: Ναι. Αλλά ναι, είναι μια απόφαση που πήραν οι άνθρωποι της ομάδας, έτσι συνεννοείς προφανώς και με τους παίκτες, για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν περισσότερο και να μην αποσπαστεί η προσοχή τους ενώψη των τελικών, ενώψη των πολύ σημαντικών αυτών παιχνιδιών. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα. Ο Αταμάν δήλωσε ότι ήταν αποτυχημένοι στη σεζόν μας στην Ευρωλίγκα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Σέβεται ο Παναθηναϊκός και γενικότερα όλη η ομάδα τον Ολυμπιακό. Έχει κάνει μια σπουδαία σεζόν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Κατέκτησαν την Ευρωλίγκα, έχουν σπουδαίους παίκτες, σπουδαίους προπονητές και παίζουν και σπουδαίο μπάσκετ, είπε ο Αργύρης Αταμάν για τον αιώνιο αντίπαλο. Εμείς στο κύπελο με πλήρες ρόστερ πήραμε μια καθαρή νίκη. Και αν παίξουμε καλύτερα, μάλλον η ομάδα που θα παίξει καλύτερα θα κερδίσει, είπε χαρακτηριστικά ο Γκίνα Ταμάν. Ενώ αναφέρθηκε και στα μάτια των δύο ομάδων, είπε ότι έχουμε δει και στην Ευρωλίγκα πως αν διαιτητές είναι δίκαιοι και δεν δίνουν σημασία στην ατμόσφαιρα, οι έδρες δεν παίζουν ρόλο. Για τον Σλούκα και τον Ρογκαβόπουλο που είπαμε ότι ανέφερε, και από την πλευρά των παικτών μίλησε ο Ντίνος Μίτογλου, ο οποίος ανέφερε ότι σε αυτά τα μάτια αυτό που μετράει περισσότερο είναι ποιος το θέλει. Πολύ, μετράνε πάρα πολύ τα hash plays όπως είπε χαρακτηριστικά, και εμείς έχουμε το κίνητρο να κλείσουμε έτσι με χαρούμενο τρόπο την σεζόν. Αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του Δημήτρη Γιαννακόπουλου χτες στην προπόνηση, είπε ότι καλό θα είναι αυτά να μένουν μεταξύ της ανάμεσα, μάλλον να συναντήσει αυτά μεταξύ του Προέδρου και, και των παικτών, να μην βγαίνουν προς τα έξω, να μένουν μέσα στις τέσσερις γραμμές, και σίγουρα ανέφερε ο Ντίνος Μίτογλου ότι έχει τα δίκια του Δημήτρης Ιακόπουλος και ο κόσμος που είναι απογοητευμένοι από την φετινή σεζόν και θα κάνουν τα πάντα στους τελικούς για να προσπαθήσουν έτσι να τους προσφέρουν μια χαρά. Αυτά στη γενική γραμμή Στάσου. Τάσου λέω, Σταύρο.
0: Ναι, Γιώργο.
1: Δεν πειράζει, σε βάθησα. Γιατί νόμιζα θα ακούσει ο Νικολογιάννη.
0: Θέλω λαμπάδα και παπουτσάκια για το Πάσχα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, μιας και έχουμε στην παρέα μας. Να κάνεις έναν άνθρωπο χαρούμενο, θέλω να μου πεις ένα νούμερο από το 1 έως το 57 για το διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής της CJS για οποιονδήποτε προορισμό στο Αιγαίο. Είδες τώρα δωράρα,
1: όχι? Θα πω το 8.
0: Είναι ο κύριος Βίρονας Μεϊντάνης. Βίρονας Μεϊντάνης, 684 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Είναι ο τυχερός.
1: Σε καλή μεριά, καλό ταξίδια.
0: Που του έστειλε ο φίλος μας ο Πετρίδης. Σε αυτά, σε το νησί της επιλογής του Βίρονα, έτσι είδες. Δεν λέμε εμείς σε ποιο νησί, όποιο διαλέξει.
1: Α, όπου θέλει. Ωραία.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν όσα συνέβησαν και στην Media Day του Παναθηναϊκού. Πριν κλείσουμε να σας θυμίσω εγώ ότι 32 χρόνια κέντρα αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα μίντια αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-4831-108 ή μπαίνοντας στο info@trainhub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις δύο υπερτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πανούσου και τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Πάπη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε εδώ, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερ με Τέσσερα Νικολογιάννη, Κώστα Κετζόλου και Γιώργο Τσανάκα. Κλείνουμε με την φίλη μου την Έλενα Ιωάννου που έφυγε ξαφνικά σήμερα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
1: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: BWIN Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
6: Η δυσκολία της κατάστασης είναι ότι να ζητάνε παίχτη που να είναι και καλός με τα πόδια κάτω.
7: Μπράβο, αγόρι μου!
6: Με την μπάλα στα πόδια, τι είπα πάλι. Εντάξει, εσύ σημειώσεις, ναι.
7: Μπράβο, παιχταρά μου! Μπράβο!
8: Έτσι, μπράβο!
9: Να δώσω για τους φίλους μου την Τάκη τον Καλαβρίδα από τη Αδραβίδα.
10: Πού είναι Καλαβρίδα?
11: Δεν είμαι καλά, έτσι.
9: Αδραβίδα.
10: Α, Αδραβίδα, λέω και πού είναι η Καλαβρίδα. Καλαβρίδα είναι πίσω στο Καλαμαράκι.
12: Ονοματεπώνυμο και το επώνυμό σας.
7: Πότι γεννή είναι αυτό?
13: Κάθε Οκτώβρη, λοιπόν, ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού Καστάνιος... Καστάνιωτσών.
14: Ναι, ναι. Στόπες. Τόπε, τόπε.
15: Δηλαδή, οι παίχτες της Arsenal πώς μπήκαν στο γήπεδο κόντρα στη Manchester United χθες και κατάφεραν μέσα σε ένα 20 λεπτό να πετύχουν 20 γκολ?
16: Έλα, λέκο!
17: Λοιπόν, κάθε πράγμα στον κολλιό του.
18: Τι λέει, ρε φίλε!
17: Στον καιρό του και ο κολλιό στον Αύγουστο.
18: Κάνε ρε γαμόντι και λίγο σαρδέλες.
17: Κάθε πράγμα στον κολλιό του και ο καιρό στον Αύγουστο δεν άσε.
19: Μετά θα σου βάλω τον Black Magic Google. Τον Black Magic Google. Το original που έχει βγει.
20: Το Black Magic
19: Google. Το original.
20: Black Magic Google.
19: Google.
21: Νίκος
22: πάρτε κύριε Λαχία.
21: Παπακία καλέ παπί.
22: Πανταζής.
21: Είσαι το μωρό μου.
23: Κοφέ να πας.
22: Πανταζής.
19: Παίζει έως 4 αγωνιστικές και κλεισμένο το θηρορό. Αφαίρεση
20: το θηρορό.
19: Το θηρορό. Όλο το θηρορό. Κλείνει
20: το έργο. Είναι και κλεισμένο το ασανσέρ.
24: Λοιπόν, είναι Τρίτη. Συγγνώμη, είναι Τετάρτη. Και ήθελα να πω Δευτέρα. Και είπα Τρίτη. Φοβερά πράγματα.
25: Αυτά συμβαίνουν στο Sport FM 94,6. Ετοιμαθείτε. Τι ετοιμαθείτε, ετοιμαστείτε. Κουρηθήκαμε.
26: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο. Τύπου άνθρωπος.
27: Ίσως αυτή η νίκη επίσης να του αναπτερώνει το πρωτάθλημα για την συνέχεια.
28: Πιθανόν.
25: Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.
5: BWIN Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 3 Ιουνίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο TJ Πάνος Τρίλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-2-83-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με άστικη χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά ή καλημέρα. Από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φωτοπρόφιλ τον Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα. Τετάρτη σήμερα. Έχουμε το ξεκίνημα των τελικών στην Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πρώτο παιχνίδι της σειράς απόψε στις 9 η ώρα το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όπου εκεί ο Παναθηναϊκός πιθανότητα θα πάει χωρίς Ρογκαβόπουλο και χωρίς Λούκα. Αν και ο Λούκας έχει κάποιες πιθανότητες να αγωνιστεί σήμερα. Ενώ έγινε η αλλαγή στη λίστα αυτή που συζητάγαμε χθες με τον Χρήστο, μπήκε ο Φαρίδης στη θέση του Γκριγκόνη στη λίστα των ξένων. Στην οχτάδα, έτσι. Αλλαγή έκανε και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έβαλε τον Τζόζεφ στη θέση του Μόντε Μόρις. Ενώ χάνει το παιχνίδι λόγω τενοτήτητα συγκεκριμένα ο Ντόρση από την πλευρά του Ολυμπιακού. Στα ποδοσφαιρικά είχαμε χθες την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, κάτι που ήταν αναμενόμενο εδώ και αρκετές εβδομάδες. Περιμέναμε το τυπικό της υπόθεσης, καθώς είχε αρνηθεί την πρόταση πρώην ομάδας του και είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τώρα που κινείται για χαφ και δεξίο μπακ. Στην ΑΕΚ, από ό,τι γράφεται, σειρά παίρνουν ο στόπερ και ο χαφ που αναζητάει η Ένωση μετά την απόκτηση του Ζούμπκοφ για τα εξτρέμ. Και πλέον πάει για τις επόμενες κινήσεις του Νίκολιτς εκεί. Είχαμε και την ανανέωση της θητείας του Λανουά, που πήρε τη στήριξη των τριών από τους τέσσερις μεγάλους. Ο μόνος ο οποίος εξέφρασε αντιρρήσεις ήταν ο Ολυμπιακός. Οι άλλοι τρεις μεγάλοι ήταν υπέρ της παραμονής του Λανουά, ο οποίος θα συνεχίσει και την επόμενη διετία στο τιμόνι της ΚΕΔ. Τη στιγμή που οι άνθρωποι του Ολυμπιακού κράτησαν αποστάσεις γι' αυτό, μιλώντας για πραξικόπημα κτλ. Βέβαια, από όσο γνωρίζω, υπάρχει μια συμφωνία ότι όταν οι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους είναι μαζί, νομίζω ότι αυτό δεν είναι πραξικόπημα. Εν πάση περιπτώσει, ας τα αφήσουμε στην άκρη. Λοιπόν, αυτά και πολλά άλλα θα κουβεντιάσουμε και σήμερα εδώ στους 94,6. Πάμε όμως πρώτα να πούμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο μας που είναι ήδη συντονισμένος. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη πάνω από Χανιά, Γιάννη Σάικ μέχρι την Κυριακή Σκάη, δεύτερη βόβα από Ριμπάλντα, Ουναΐ ακούς, λέει ο φίλος εδώ. Άνετο, λέει Παντελόνι που ξέρει να μιλάει, φόρμα επικοινωνίας. Ναι, ο υπόπτης ασφάλτου. Καλημέρα Βαγγέλη, λέει, πήρα καινούρια σκούπα, λέει, από αυτές που πετάνε, λέει, μάγισσες, κατάλαβες, πολύ, πάμε δυνατά Ολυμπιακά, Ρακώσεις από Καναδά. Εντάξει Κώστα μου, αν την πήρες, μάγκια σου. Καλημέρα μάγκες, Βάγκο, σήμερα θα σε δυσκολέψω περισσότερο. Ρομπέρτο, Κάρλος ή Μαρσέλο, Κωστής από Μυτιλήνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Θα πω τον Κάρλος, θα πω τον Ρομπέρτο Κάρλος. Και ο Μαρσέλο κοντά είναι, μιλάμε για δύο ακραίους Βραζιλιάνους μπακ, οι οποίοι έπαιξαν τα τελευταία 30 χρόνια μέχρι που σταμάτησε ο Μαρσέλο στη Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι, αν τους βάλεις τώρα ένα πίσω από τον άλλον. Αλλά και μόνο το φάουλ με την Εθνική Γαλλία με τη Βραζιλία, εκείνο το φιλικό που η μπάλα στρίβει 2-3 μέτρα, να θυμάσαι, από τον Ρομπέρτο Κάρλος. Τον βάζω πιο πάνω. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Γιάννη από Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Και συνεχίζουμε με μηνύματά σας από τη σελίδα της εκπομπής. Καλημέρα, Λάνια των FM. Καλή κουμπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρελά Τζορδανάκο σας. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα της Γερμανίας. Έχει στο τοπικό, λέει, πας Γιάννη, και πάλι εμείς θα είμαστε, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός, πάμε δυνατά σήμερα. Καλημέρα, Βαγγέλη Δημήτρης από Νέα Μάκρη, ΑΕΚ, να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω από την ίσια Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου στέλνει ο Δημήτρος. Καλημέρα, εύχομαι μια ωραία μέρα να έχουμε όλοι μας από τη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, παιδιά, από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να υπάρχει μια όμορφη μέρα πάντα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσίας, λέει ο Χριστόφορος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τη Χανιά, από το Βύρονα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω και στην πρωινή παρέα στάθη επικίνδυνου γαλάτη. Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Καλή εκπομπή, Βαγγέλη, στην Νεομόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα από του δέκτε από το φίλο μα τον Δημητρό. Βαγγέλη και πάνω, καλημέρα, καλή εκπομπή. Βαγγέλη, πώς σου φαίνεται η πρόταση για τα δύο πέταλα και την πλευρά επί τη Λοφόρα Αλεξάνδρας να παραμείνουν και ο χώρος να μετατραπεί σε ένα υβριδικό αθλητικό πάρκο αστικό? Το είδα χθες, το είδα και βέβαια υπάρχει και σε πολλά site πλέον. Έχει ανέβει η είδηση. Πρόκειται για μια πρόταση του Παναθηναϊκού συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο, ώστε να υπάρξει διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου ως ιστορικό μνημείο, με τη δημιουργία πάρκου. Οι εικόνες είναι πάρα πολύ ωραίες. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα. Μιλάμε στο να φύγει τελείως η πλευρά της Τσόχα, η εσωτερική πλευρά, να μείνει ένα μεγάλο μέρος της πλευράς που βλέπεις την Αλεξάνδρα, στην οποία θα δημιουργηθούν κάτι σαν καταστήματα, τα δύο πέταλα, στη μέση ένα πολύ μεγάλο πάρκο, κάτω από το ένα πέταλο το κολυμβητήριο, κάτω από το άλλο πέταλο το μπάσκετ ανοιχτά. Είναι έτσι μια έτσι, διαφορετική προσέγγιση. Δεν ξέρω αν μπορεί να προχωρήσει και αν θα προχωρήσει. Θα το δούμε. Καλημέρα, παιδες, λέει. Μηχάνημα κεντρικής θέρμανσης που είναι συνήθως στο υπόγειο και το αγαπούν πάρα πολύ οι πόντι. Ο Λελέβητας. Λελέβητας. Να λελεύωσε, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν υπάρχει καλύτερο να ακούσει τη ομάδα σου. Παίρνει η παιχτούρα, λέει, και συνέχισε καθοδόνια Καλαμάτα. Βαγγέλη, το μεσημέρι μουργές για φαγητό, λέει ο Άγγελος από Πάτρα. Μουργές. Ναι. Οκ, okay, πού στην Καλαμάτα, στην πολύ. Καλημέρα, πολύ ωραία. Ο Ντέιβις λέει στο ζωτό τη τελευταία προπόνηση. Μάλλον ξενέρωσε που δεν θα ταξιδέψει για λίγες μέρες, λέει ο Θάνος. Εντάξει, αν ακούσω ο Παναθηναϊκός στα παιχνίδια, δεν σε πειράζει τα ταξίδια του Κέι Ντέιβις, φίλε. Η αλήθεια αυτή είναι. Ήταν στο Confederation πριν το Μουντιάλ. Δεν ξέρω τι να σου πω. Μπας περιπτώσει, θυμάμαι ότι δεν ήταν κάτι έτσι πολύ. Το match. Αλλά το goal έχει μείνει. Εδώ λίγο να στείλουμε τα συλληπιτήριά μας στο φίλο μας που λέει: Καλημέρα, Βαγγέλη. Επιστρέφω από Πρατινό. Έχασα προσφάτω τον πατέρα μου και πονάει ρε πάγκο πολύ. Ανδρέα Σιγάλο. Αδερφέ μου, θα το κουβαλάς μαζί σου.
1: Να ζήσεις, να το θυμάσαι.
0: Θα το κουβαλάς μαζί σου. Και βέβαια για πάντα θα είναι μέσα στο μυαλό και στην καρδιά σου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Να πίνετε νερό και να γελάτε. Τα κάνω και τα δύο. Και νερά πίνω αρκετά και γελάω. Βαγγέλη, καλημέρα. Όλη μέρα βλέπω σκούπα Ολυμπιακού 3-0 και Παναθηναϊκός, λέει. Καλημέρα, Βαγγέλη, Παναγιώτης Πύρος, Ολυμπιακός Περιστέρη. Υγεία σε όλους. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Σπύρο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο γενικά. Πώς είμαστε, έχουμε ξυπνήσει?
1: Κάτι έχουμε.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε.
1: Υπάρχει χώρος.
0: Υπάρχει χώρος στις γραμμές.
1: Πάμε.
0: Και θα έχει και ζέστη σήμερα, να ξέρετε πολύ. Θα ξεπεράσει 30 βαθμούς θερμοκρασία και πολλά ακόμη. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνουμε?
0: Καλά, φίλε, εσύ?
2: Καλά, καλά. Ευάγγελε, με έχεις ρωτήσει το 2024 όταν είχαμε πάρει την Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
2: Εάν τους δίνω του Γιαννακόπουλου όλα όσα έχουν γίνει γνωστόν, δεν τον έχω και σε ιδιαίτερη εκτίμηση τον Δημήτρη, έτσι δεν μιλάω για την οικογένεια Γιαννακόπουλου γενικότερα, αλλά για τις πρακτικές του γενικά στο διοικητικό κομμάτι του Παναθηναϊκού. Και σου είχα πει τότε δεν τα σβήνω, γιατί θεωρώ ότι είναι απλά ένα πυροτέχνημα και ότι κάποια στιγμή θα ξαναπέσει. Και ξαναέπεσε, γιατί πολύ απλά έχω την αίσθηση περισσότερο ότι το ενδιαφέρει ο λογαριασμός σου στο Instagram και οι ακόλουθοι παρά να αναπτύξει το Παναθηναϊκό σε βάσεις γιγαντοποίησης εκεί που τον είχε φτάσει ο πατέρας του. Και πάει να τον μικρύνει καιρό με τον καιρό. Βέβαια βλέπουμε και ένα σχετικό μένος από τη διαιτησία κυρίως της Ευρωλίγκα ενάντια στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τώρα θα δούμε αυτό πώς θα το διορθώσει, πώς θα κάνει τέλος πάντων να προστατεύσει την ομάδα, γιατί εκείνος είναι ιδιοκτήτης. Πάντως είναι λυπηρό πραγματικά να γίνεται η Ευρωλίγκα στο σπίτι σου και να έρχεται ο αιώνιος να το σηκώνουμε στο σπίτι σου και εσύ να μην είσαι καν παρόν. Ίσως ναι, καλύτερα είναι, που δεν είναι, ήμασταν παρόν.
0: Είναι αθλητισμός όμως, δεν είναι ορισμός. Έτσι ξέρεις, είναι αθλητισμός. Δηλαδή, αλλά, εντάξει, δηλαδή μπορεί να συμβεί. Αυτό. Μπορεί να συμβεί.
2: Όχι, δεν το συζητάω, δεν μπορεί να συμβεί. Mm-hmm. Εγώ μιλάω για τις συνθήκες, κυρίως.
0: Ασφαλώς δεν είναι ευχάριστο, αλλά μπορεί να συμβεί, αδερφέ. Μπορεί να συμβεί, ναι, και να σου πω κάτι. Δηλαδή, σε αυτό που λες τώρα, δηλαδή, δεν συμφωνώ και τόσο ότι είναι για απαξίωση, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει 4 εκατομμύρια μεσούς στη σεζόν για να φέρει το Hayes Davis, νομίζω ότι ενδιαφέρεται για την ομάδα του όταν δίνει όλα αυτά τα λεφτά.
2: Εγώ δεν είπα ότι δεν ενδιαφέρεται για την ομάδα. Εγώ είπα ότι ενδιαφέρεται περισσότερο για το Instagram.
0: Ναι,
2: είπε
0: για το Instagram, γι' αυτό.
2: Αυτό, ναι, λοιπόν. Και, δεν και το Instagram ουσιαστικά ίσως να περνάει και μέσα τέτοιο. Λεφτά έχει τόσο άλλο. Εγώ δεν κάνω το λογιστή να του πω ότι πολλά έδωσε, λίγα έδωσε. Mm-hmm. Πρόβλημα δικό του είναι αυτό. Εγώ βλέπω όμως ότι φύγαμε από Θανάση και Παύλο, όπου υπήρχε ένα standing τέλος πάντων συμπεριφοράς, και φτάνουμε πλέον στο Δημήτρη τον Γιαννακόπουλο. Και αυτά περί Ζώτης που λένε, εγώ δεν το θεωρώ σχεδόν απίθανο ο Ζώτης να έρθει ξανά στον Παναθηναϊκό και να έχει από πάνω του ένα αφεντικό, το οποίο, ρε παιδί μου, με τη συμπεριφορά του γενικά δείχνει μεγάλη αστάθεια, εγώ αυτό διακρίνω τουλάχιστον. Τέλος πάντων, να πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο, εντάξει, μιλάμε για άλλη μια αποτυχημένη χρονιά. Η Ευρώπη λίγο σου σώζει λίγο το προφίλ, γιατί κάπως τέλος πάντων στο κάτω-κάτω από την Πέτης αποκλείστηκε. Αλλά αφήνει μια πικρόγλυκη, γλυκόπικρη γεύση, κυρίως το θέμα του εγχώριου πρωταθλήματος. Το έχουμε καταλάβει, βέβαια, ότι για τα χρόνια που θα διοικεί ο Αλαφούς τον Παναθηναϊκό, πρωτάθλημα Παναθηναϊκό δεν πρόκειται να δει. Τουλάχιστον. Εγώ το έχω σαν παράπονο. Αφού ρε παιδί μου δεν θες να πάρει ο Παναθηναϊκός τον πρωτάθλημα, εντάξει, δεν πειράζει. Τουλάχιστον, άσε έναν άνθρωπο να κάτσει εκεί πέρα να κάνει τη δουλειά του 3-4 χρόνια, 5, να δημιουργήσει ό,τι μπορεί. Να σου κάνει μια δουλειά στις ακαδημίες. Γιατί κάτι το οποίο, γιατί καλές οι συνεντεύξεις που είχε κάνει τότε που βγήκε και είπε για τον Γιωβάνοβιτς, βαρεθήκαμε να ακούμε το όνομα Γιωβάνοβιτς εκείνη τη συνέντευξη, αλλά δεν ακούσαμε επί της ουσίας τίποτα να έχει ένα όραμα, μια προοπτική τουλάχιστον για τις ακαδημίες. Να βγάλει ο Παναθηναϊκός καινούριους παίχτες, να οργανώσει τις ακαδημίες, έτσι, να βγάλει κάτι. Δηλαδή, ξανά έφυγε ο προπονητής και θα φέρει τον άλλον. Τον άλλον που έφερε τελικά ασυνεννοησία. Άκουσα και τον Μιχάλη Τσόχο κάποια στιγμή να λέει κάτι ότι ο Μπενίτες, τέλος πάντων, ότι κατά κάποιον τρόπο ξεγελάστηκε, δεν ξέρω ότι. Καμιά σοβαρή απόφαση θα πάρει από τους άνθρωπους στον Παναθηναϊκό του ποδοσφαίρου. Να πει ότι ξέρετε κάτι, ωραία, θέλουμε να πάρουμε πρωτάθλημα, εντάξει, όλοι ούτως ή άλλως αυτό θα σου πει, δεν θα σου πει κάτι άλλο. Εμείς ξέρουμε ότι με αυτόν τον άνθρωπο πρωτάθλημα δεν πρόκειται να δούμε. Τουλάχιστον, οργάνωσε την ομάδα έτσι, να βγάζει πιτσιρίκια.
0: Παρακολουθείς καθόλου τι γίνεται στην ομάδα? Παρακολουθείς καθόλου τις εξελίξεις, ας πούμε, στο Κοροπή, τις ακαδημίες, ποιος έχει αναλάβει τα αποτελέσματα της φετινής? Yeah. Παρακολουθείς καθόλου? Δεν θέλω να τοποθετηθώ καθόλου για όλα όσα είπες. Ο καθένας σας κρίνει. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος οτιδήποτε είναι Παναθηναϊκό θέλει να το μηδενίζει. Δεν λέω ότι δεν είσαι Παναθηναϊκός, το ξέρω καλά ότι είσαι Παναθηναϊκός. Ναι. Αλλά βλέπω ότι οτιδήποτε αφορά τον Παναθηναϊκό, ποδόσφαιρα, μπάσκετ, ιστορίες, δεν ξέρω για τον Βρανόπουλο αν έχεις να πεις τίποτα και γι' αυτόν. Πες και για τον Βρανόπουλο. Αλλά μην με τρελαίνεις τώρα, μου λες ότι δεν ασχολούνται με τις ακαδημίες τώρα στον Παναθηναϊκό. Τεράστιο φάουλ είναι αυτό. Ακόμα και χθες ανακοινώθηκε παιδί 14 χρονών. Μπάσκετ, δεν πρόκειται να. Δεν θέλω να πω κάτι πάνω στα λεγόμενα σου, αδερφέ. Τι να σου πω, αν τα βλέπεις έτσι.
2: Όχι, ναι, μην πεις. Δεν χρειάζεται. Εγώ δεν το πω με τίποτα. Εγώ δεν θέλω για.
0: Απλά πολύ μαυρίλα και πολύ μιζέρια, φίλε.
2: Γιατί ρε, πείτε, έχουμε από το 10 να πάρουμε πρωτάθλημα.
0: Ναι, και στο μπάσκετ σε βλέπω που δεν έχεις από το 10 να πάρεις, τι κάθεσαι και λες. Μα ναι, ρε, φίλε. Τώρα
2: δεν σου πειράζει. Εγώ μίλησα την περιφορά του για να πούμε. Και το γεγονός ότι τέλος πάντων τον έχουν βάλει στη γωνία και μας βαράνε.
0: Έγινε, Βασιλάρα. Φαντάζομαι, Βασιλάρα, και στο εξωτερικό που ζεις δεν ασχολείται τόσο πολύ με το ποιος είναι πρόεδρος και τι κάνεις, δεν είναι. Με τις ομάδες.
2: Τον άλλον ομάδο, όχι εννοώ.
0: Όχι τον άλλον ομάδο, ακόμα και τον ίδιο με τις διοικήσεις.
2: Δεν έχω Instagram και να κάνω τον καραγκιόζι. Εγώ αυτό δεν βλέπω. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Έγινε, Βασίλη μου. Έγινε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου Πάνο, καλημέρα.
1: Γεια σου Πάνο.
3: Τι κάνετε, αδερφέ μου?
0: Καλά, φίλε.
3: Πώς πέρασες, φίλε?
0: Καλά, μια χαρά.
3: Μπράβο, αδερφέ. Τι θέλω να πω. Κοίτα να δεις. Εν μέρη έχει δίκιο, αλλά εν μέρη δεν έχει και δίκιο, τέλος πάντων. Είναι... Εντάξει, τώρα εγώ ξέρω ότι στις ακαδημίες τα 17 χρόνια πήραν το πρωτάθλημα ήδη, αν δεν κάνω λάθος. Τα παιδιά. Συμφωνείς.
0: Τι να συμφωνήσω, αφού το έχουν πάρει, τι ψέματα να πούμε. Να συμφωνήσω, ναι, το πήραν.
3: Αν
0: το πήραν, ναι. Το πήραν, ναι.
3: Ναι, αν έχω δίκιο.
0: Ναι, όχι, ναι, ναι, δίκιο έχεις.
3: Οπότε σημαίνει ότι κάτι γίνεται.
0: Μπας περιπτώσει τώρα, κοιτάξτε να δεις τώρα πάνω, πάμε στα δικά στο ράστο.
3: Λοιπόν, τι ήθελα να πω, φίλε μου Βαγγέλη, έχεις μάθει τίποτα, τι κινείται στο Παναθηναϊκό ποδοσφαιρικά?
0: Κοίταξε, έχω μάθει ότι τις τελευταίες ημέρες γίνονται έντονες διεργασίες. Έχει έρθει ο Νίστρουπ. Σιγά σιγά πάνε στο σχεδιασμό της ομάδας και φαντάζομαι ότι από εδώ και πέρα θα έρθουν ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα. Δηλαδή, δρομολογούνται οι στόχοι που έχει ο Παναθηναϊκός και σιγά σιγά θα αρχίσει να προχωράει να ενεργοποιεί το σχεδιασμό.
3: Ξέρετε, φίλε, εδώ, το μόνο που με ανησυχεί σε μια μεταγραφή, αν την κάνει,
0: ναι,
3: του Κρίστεσεν, ενώ είναι παιχτούρα ο άνθρωπος. Είναι λίγο υπηρετή στους τραυματισμούς.
0: Δεν είναι. Του Κρίστεσεν είναι απλά ένα γρώμα που γράφτηκε. Ένα όνομα που γράφτηκε. Δεν είναι κάτι παραπάνω. Απλά ένα όνομα που γράφτηκε. Δεν είναι δηλαδή κάτι προχωρημένο.
3: Γιατί ότι είναι παιχτάρα μεγάλη είναι, αλλά.
0: Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο Δανός για τους Έλληνες μπακ που ο Παναθηναϊκός έχει στο προσκήνιο. Δηλαδή τον Τζάπρα και τον Ζαγαρίτη για δεξιά και αριστερά, αν του κάνουν.
3: Μια χαρά είναι. Παιχτάρες.
0: Έτσι. Και να δούμε και τι θα υπάρξει. Και με το θέμα των αποχωρήσεων από τον Παναθηναϊκό, διότι είναι και το θέμα της αγωνιστικής προσέγγισης τώρα, δηλαδή του προπονητή, ας πούμε. Ο προπονητής συγκεκριμένος έχει ένα τρόπο παιχνιδιού πολύ διαφορετικό από αυτό που έπαιζε ο Παναθηναϊκός. Παίζει 4-3-4-4-2 με αρκετά τρεξίματα,
3: ναι,
0: με πολύ pressing ψηλά.
3: Μπράβο, ναι.
0: Δηλαδή κυνηγάει πράγματα τα οποία.
3: Και passing game νομίζω παίζει πολύ.
0: Ναι. Φαντάζομαι δηλαδή ότι θα έχουμε και κάποιες αποχωρήσεις που ίσως δεν περιμένουμε.
3: Δηλαδή το γνωστό τικιτάκ, ας πούμε.
0: Του άρεσε, ναι, να χτίζεται το παιχνίδι ακόμα από τον τερματοφύλακα.
3: Αυτό μου αρέσει και εμένα, ρε φίλε, επιτέλους. Μακάρι να δούμε αυτό το πράγμα. Να δούμε έναν άνθρωπο να έχουμε κατοχή μεγάλη και να κάνουμε ευκαιρίες. Δηλαδή πέρσι για να κάνουμε μια ευκαιρία μας έγινε ψυχή. Το θυμάσαι.
0: Είπαμε ότι θα θυμίζει λίγο πιο πολύ σε Ιβάν παρά στους τελευταίους 2-3 που ήρθαν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
3: Ναι. Και στο μπάσκετ, τι μέλη γίνες?
0: Στο μπάσκετ, αν δεν τελειώσει το πρωτάθλημα, δεν θα έχουμε τίποτα. Σήμερα ξεκινάνε τελικά, θα τελειώσει το πρωτάθλημα και μετά.
3: Εντάξει, καλή επιτυχία να έχουμε, αν και δύσκολα να βλέπω τα πράγματα, αλλά εντάξει, όλα γίνονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
0: Έγινε, γεια.
1: Να σε καλά, πάνω, γεια.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
4: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
1: Εσύ μιλάς.
4: Θα είμαι πολύ σύντομο σήμερα. Δύο σχόλια, μπαμ μπαμ. Τι κάνουν τα παιδιά, καλημέρα καταρχήν.
0: Καλά Πανούλη, εσύ λέμε τι.
4: Προσπαθώ να συγκρατηθώ όσο μπορώ στα πλαίσια του ραδιοφώνου μου αυτά που ακούω. Πρώτον, επιστρέφω το χαρακτηρισμό που προλάβε και είπε στο τέλος πονηρά ο υποτιθέμενος Παναθηναϊκός για όσα είπε και για ποδοσφαιρό και για μπάσκετ, γιατί είναι βαθιά ανοιχτωμένος. Και δεύτερον, αγαπητέ φίλε Κώστα από τον Καναδά, θα σου πω μια συμβουλή. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι. Θα σου δώσω γιατί είμαι 44. Πρόσεχε τις μαγικές σκούπες όταν τις καβαλάς στον αέρα, γιατί υπάρχουν και άνεμοι. Πολύ μεγάλοι άνεμοι. Πρόσεχε. Η έπαρση δεν βγήκε σε κανέναν. Σε καλό ποτέ. Σε κανένα άθλημα ή σε κανέναν οργανισμό. Με παράδειγμα το λέω εμάς σε πέρυσι. Στο μπάσκετ. Όταν είχαν την έπαρση όσοι την είχαν και λέγανε διάφορα. Εγώ μόνο αυτό λέω.
0: Ναι.
4: Αυτό και βάζω τελεία. Τα υπόλοιπα τα αφήνω στα παιδιά και ελπίζω να πάει πιο ήρεμα όλο το θέμα. Πολύ καλημέρα σε όλους. Και μην ξεχνάτε ότι έχει και επόμενο ραντεβού 8.30 ώρα. Την αγάπη μου.
0: Γεια σου, Πάνο. Γεια
1: σου, Πάνο.
0: Γεια. Βγάλουμε άλλη γραμμή.
1: Ό,τι θες.
0: Πάμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι, σ' ακούω.
5: Καλημέρα.
0: Έλα.
5: Καλημέρα.
0: Έλα, Βασίλη.
5: Έλα, εγώ είμαι τότε. Τι κάνατε τα παιδιά, καλημέρα.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
5: Άκουσα, σας θυμήθηκα, άκουσα, ξυπνάω πρωί-πρωί αλλαγή θέματος τώρα.
0: Ναι.
5: Με τον Παναγιώτη είσαι, τον Ρηλό.
0: Ναι.
5: Τον Ρηλό τον άκουγα συνέχεια, είναι πολύ εργατικός, εσύ έλειπες. Λοιπόν.
0: Τώρα σου ρίξω κανένα κλείσιμο πρωί-πρωί και σένα τώρα. Να σου ρίξω ένα κλείσιμο και σένα τώρα πάλι πρωί-πρωί που καμιόμαστε όλο τον χρόνο. Άντε τώρα, παράτα μας τώρα και εσύ.
5: Κάτσε,
0: μας τώρα και εσύ. Άντε
5: πρωινιέτε.
0: Μην
5: μιλάς έτσι.
0: Συγγνώμη, παιδιά. Συγγνώμη, παιδιά. Χίλια συγγνώμη. Χίλια συγγνώμη από όλους.
5: Θα σε κλείσω εγώ. Μην μιλάς έτσι. Θα σε κλείσω, ε. Εντάξει. Άκου. Αλλά πρώτη ξυπνάω το πρωί και τι βλέπω. Τι ακούω στο Sky. Αρκούδα λέει μπήκε στα Σέρβια Κοζάη. Πού είναι το χωριό σου, δεν
0: είναι το χωριό σου.
5: Το είδες.
0: Όχι τώρα πρωί.
5: Αρκούδα μέσα. Αρκούδα λέει και έτσι λέω. Θα πάρω το πω λέω τώρα. Μπήκε μια αρκούδα σε κτηνοτροφική μονάδα και έφαγε όλα τα πρόβατα.
0: Σοβαρά.
5: Ναι, ναι. Και γέλαγα μόλις το άκουσα, σε θυμήθηκα αμέσως.
0: Καλά, οι αρκούδες κατεβαίνουν παντού πλέον, το έχεις πάρει χαμπάρι.
5: Ναι, αλλά έχει γίνει... Καλημέρα, καλά είσαι.
0: Α, τους κάνει κουβεντόλα με τον κόσμο. Ωραίος.
5: Εφού περνάει να κάνει μπάνιο εδώ, ξάδερφος, βουλευτής κιόλα. Ο ψήφιος, μια ζωή.
0: Και τι κάνει ο βουλευτής πρωί-πρωί, 6,5 ώρα περπατάει.
5: Μπάνιο κάνει, ο τρελός στη θάλασσα.
0: Α, μπάνιο.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι είπα να σας πάρω. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο. Από τι να πω, άλλωστε για τον μπάσκετ δεν έχω να πω. Εβετέρει κάποτε. Πήραμε ένα ευρωπαϊκό, ωραία, και τι έγινε. Το ποδόσφαιρο δεν είναι.
0: Το Φορτούνι τον ήθελες πίσω. Το Φορτούνι τον ήθελες πίσω.
5: Εννοείται, εννοείται τον ήθελα. Εντάξει τώρα. Άμα είχαμε το Φορτούνι πέσει, θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα με 20 βαθμούς διαφορά. Τα παιχνίδια που χάσαμε από εκεί πέρα με τον Κουέλι, ο Φορτούνι ήταν. Απλά είναι τα πράγματα. Άμα δεν θες το Φορτούνι, ειδικά τώρα για τα. Αυτά τα μικρά παιχνίδια, τα κλειστά που παίζουν, κλείνονται, ναι, ναι. Δεν μπορείς να, μπορείς να περάσουμε και γιώμα, εκεί, το ποδόσφαιρο του, αν ήθελε να πω, τίποτα.
0: Μπορεί να έχει ένα ρόλο πολύ κομβικό ερχόμενος από τον πάγκο και σε κρίσιμα παιχνίδια και στην Ευρώπη, δηλαδή μπορεί να έρθει από τον πάγκο και να κάνει τη διαφορά.
5: Εννοείται, εννοείται, εντάξει, είναι πεθαράς τώρα, δεν μιλάμε τώρα που του είναι, είναι ο παίκτης που μπορεί να πάρει το παιχνίδι μόνος.
0: Εντάξει, κοίταξε, μεγαλώνει, αλλά και πάλι όμως μπορεί έχοντας ένα ρόλο έτσι έξυπνο, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί να βοηθήσει, ναι.
5: Εννοείται, είναι ο παίκτης που μπορεί να πάρει το παιχνίδι, πάμε. Αυτό το παιχνίδι που δεν γίνεται να το πάρει η ομάδα να βάλει και 22 παίκτες μέσα.
0: Μάλιστα, Αργέ.
5: Δεν έχω τίποτα άλλο για την αρκούδα, ήθελα να σας πω.
0: Έγινε.
5: Καλημέρα. Να πω και κάτι άλλο για τους άκουγα εκεί τους Παναθηναϊκούς που το έχω ξαναπεί. Mm. Ο Παναθηναϊκός πρόβλημα έχει στους φιλάθλους, όχι στην ομάδα. Τώρα, τι να πω, τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Γιατί βγήκε ο Γιαννακόπουλος που τους είχε βρει κάτω.
0: Έγινε. Άστε τώρα.
5: Για όλους.
0: Άστα αυτά
5: τώρα. Για όλους, εν μέρη.
0: Λοιπόν, τα λέμε.
5: Που είπε και ο φίλος πριν.
0: Μου λέει εδώ ο φίλος μου, λέει Βαγγέλη, ο Βασίλης είναι χρόνια συνδεσμήτης. Μην αφήνεις μόνο κολλητούς σου, έχεις δίκιο σε πολλά. Ο Βασίλης είναι φίλος και ο Βασίλης είναι και ένας άνθρωπος που εγώ το γνωρίζω και προσωπικά. Έχουμε γνωριστεί και προσωπικά. Ξέρω πολύ καλά ποιος είναι ο Βασίλης. Και αν δεν άφησα εγώ τον Βασίλη πριν να μιλήσει, είναι ποιος τον άφησε. Είπε όλα όσα ήθελε. Τα είπε όλα όσα ήθελε. Τα είπε. Νομίζω τουλάχιστον. Και άφησα ο καθένας σας να κρίνει. Άρα πού είναι η διαφωνία μας. Απλά κάτι να πούμε. Καλημέρα στον Γιώργη τον Πενερλή που λέει καλημέρα Βαγγέλη και πάνω ιστορία και μετράτε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή κολοτούμπα με τη στήριξη Λανουά από την ΑΕΚ. Μπράβο, λέει ο Θοδωρής του Παόκη. Ναι, η ΑΕΚ ψήφισε υπέρ του Λανουά. Παρά το γεγονός ότι μέσα στη χρονιά έχει εκφράσει αρκετές διαφωνίες. Το Μουργιές δεν το ξέρω στην Καλαμάτα, ρε φίλε, γιατί εγώ ξέρω τα μαγαζιά στην Κυπαρισσία τα στέκια καλά. Καλαμάτα πηγαίνω, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Τι να σου πω, όχι τόσο πολύ που δεν ξέρω όλα τα μαγαζιά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε, παιδιά.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σε κόκκινο συνεγερμό βρίσκεται ξανά ο Περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα στο συγκεκριμένο νησί ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επίσης, ακινητοποίησαν ένα πετρελοφόρο υποσημείο Μποτσουάνα στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χαρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιτέθηκαν με πυράβλους και ντρόν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας, συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Διαλύθηκε εντωμεταξύ η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τις παραιτήσεις 7 βουλευτών. Μετά τη διάλυση της, δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη στη Βουλή είναι η Ανεξάρτητη. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γιώτα για αυτοκίνητο στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
12: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
16: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
18: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
19: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Wins for FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Wins Sport FM 94,6.
8: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
20: Big Wins Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
21: Και είπε ότι δεν μπορεί να καταγράψω τη διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
22: Ναι. Εκτός
21: δεν
22: αν...
21: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
23: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
21: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
24: Α! Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή.
25: Αρχίζω από το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο. Ολυμπιακός νίκη αδείξε.
26: Μερικέ, ηρέμησε.
27: Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του Βάθρου. Ο Πάτον περπατάει τρέχοντας.
28: Wow.
29: Στη μικρή περιοχή πετάχτηκε με κεφαλιά ψηράκι.
30: Τώρα θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από την ωραία πράσα.
31: Δυνατό το πολύ.
32: Βρέθηκε ακάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι, όχι από την άμυνα. Ακάλυπτο, ακάλυπτο από του αμυντικού στο ατρόμητο.
33: Με τον Σκλιοπίδη από τα αριστερά, Λουσέρο στο χέρι μπάλα του.
34: Σκόρε ο Στεφανίδη με απευθεία εκτέλεση πέραντι.
35: Καλησπέρα στο Σκόρε FM 89,5. Άλλο να σου συνδυάξει ο Ματέρα.
0: Η μπάλα θα φτάσει στον Παπάτσογλου, έχει βάλει την σφυρί στα σταυρωτήρια και τώρα.
1: Ερικέ, ηρέμησε.
2: Εμείς προχωράμε, δεν σταματάμε.
3: Καλοκαίρι Αυγούστου. Κράτησε το είπα να καλό, το άκουσε.
4: Ρουφάμε και τα λέμε. Ρουφάμε και τα λέμε, λέμε.
5: Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.
1: Ηρέμησε.
6: 20 χρόνια και συνεχίζουμε. Στείνουνε μπλόκο στα Περιστέρια για την. Στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι.
1: Περιστέρια. Ηρέμησε.
3: Τώρα με αποσυντώνησε. Εδώ όλα τα στρέμματα είναι βλαμμένα. Είναι. Πλάστα τώρα την κάναν του Σαρδάνη Κοζαετία.
7: Βέβαια, όσα. Θα πρέπει να το δούμε στην πράξη, γιατί υπάρχει το ρεπορτάζ που λέει.
1: Ναι.
9: Και μίλα ο ρε Κλεφτόπουλο.
1: Έλα, τι λέει. Όχι ρε Τάσο. Λάτου, είδες, αυτό είναι, τέλειωσε μπαταρία. Λοιπόν, και να θέλαμε να το κάνουμε αυτό που προσπάθησαν να ακούν, δεν θα το πετυχαίναμε τόσο ωραίο.
10: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπος.
11: Βαθιά τσέπη έχεις φίλε, και καλά κάνεις, και να το χαίρεσαι. Ναι, εκτός και αν είναι μάτε φάτιο.
9: Τι λες, ρε Κλεφτόπουλο!
11: Μάτε φάτιο.
10: Σέφαγε το φαγητό!
11: Φάτε μάτια ψάρια. Το είπαμε τελικά, μπερδευτήκαμε.
12: Ωρε! Ζήτω!
22: Κανείς το περίμενο πέρσι να ανέβει από την Β' στην Γ'.
28: Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
31: Ενημερωμονώντας χθες τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
35: Περίπου 420.000 κατοίκοι.
36: Λουγκάν Κούμπα!
37: Εσύ είσαστε προκαβότερες.
38: Εδώ ήρθαμε, πάμε να φύγουμε.
39: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε με Τάσο Νικολακόπουλο.
40: Με ξαναπέθανε.
39: Λοιπόν, Τάσος Νικολογιάννης λέγεται. Εντάξει, έχετε δίκιο, εγώ το έκανα το λάθος. Τον έχουμε, γεια σου Τάσο.
41: Και εγώ νομίζω ότι ήταν Κώστας Νικολογιάννης και Τάσος Νικολακόπουλος.
39: Α, το άκουσες κι εσύ.
41: Έχεις λαλήσει, Βασιλάκη. Και την προσπάθεια που κάνει.
39: Ναι, το μεταξύ έχει μπλέξει μέσα. Συγγνώμη.
41: Οπα. Δεν μου πάρει τίποτα, λέγε.
39: Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά με αυτό το πακέτο έχει κλείσει η φωνή μου.
41: Βασίλη.
38: Ποιος Βασίλης.
41: Βασίλη.
39: Έλα εδώ είμαι, εντάξει. Πνίγηκα. Πνίγηκα.
41: Τι είναι αυτό το πράγμα.
39: Παναγιά μου και Χριστέ μου.
41: Ωραία τον άνθρωπο, θα πνιγούμε.
39: Πού να φτύσουμε. Ειλικρινά, χάσαμε την μπάλα.
20: Bwinsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

Επιστροφή στη δράση με μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το ακροατήριο, σε όλους εσάς που είστε που ξυπνήσετε και συντονίζετε σιγά σιγά με την παρέα στο πρωινό της 4ης 3 Ιουνίου του 2026. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε εδώ, ο φίλος λέει, την πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ την έχουμε σχολιάσει, το Ζουμκόφ, ότι είναι ένας πολύ καλός παίχτης, ο οποίος έχει και πολύ καλή αναλογία στις assist, είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, είναι γρήγορος, είναι έμπειρος, είναι μια πολύ καλή κίνηση. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Με υγεία σε όλο τον κόσμο. Τι ακούμε πάλι πρωί-πρωί. Πάει να μικρύνει, λέει, τον Παναθηναϊκό και έχει βάλει ένα σκασμό λεφτά και το έχει φτιάξει ένα γήπεδο κόσμο. Για το θέμα συμπεριφορά, όλοι το ξέρουμε ότι είναι πρωτίστως οπαδός και μετά πρόεδρος συγκεκριμένος, λέει ο Βαγγέλης Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Μας έφτιαξε χθες, αδερφέ. Κάνει μια εκπομπή 10-12 και δέσαμε. Λέω, Βαγγέλη, από την Καλαμάτα. Είναι που κάθομαι όλο τον χρόνο, ρε Βαγγέλη. Είναι που κάθομαι όλο τον χρόνο. Λοιπόν, καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Ακαδημία του Παναθηναϊκού είναι από τις καλύτερες ακαδημίες που υπάρχουν τώρα. Τι λέει ο Βασίλης, λέει ο Μάριος. Ο Βασίλης, λέει ο Βασίλης. Εντάξει, να κάνω. Τη γνώμη του λέει. Καλημέρα, παιχταράδες. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Απλά για να ενισχύσω το 2% θα πω απλά ένα καμένο. Πήγα στα Επίγοντα χθες και είδα τροχέα. Είδα ετοιμόγενες γυναίκες. Είδα και άντρες με 37 πυρετό. Ειδικά αυτούς τους τελευταίους τους λυπήθηκε η ψυχή μου. Καλή συνέχεια σε όλους, λέει η Ειρήνη Παουκτσό. Κοροϊδεύετε εσείς, κοροϊδεύετε. Τους άντρες κοροϊδεύετε. Ναι. Λοιπόν, ο Λέπουρας 21 Ολυμπιακό χωριό λέει: Καλημέρα, φίλε μου Βαγγέλη. Καλημέρα στον αξιωματικό και φίλτα του Παναγιώτη Ρίλο. Τη μετέφερα, φίλε. Βαγγελάρα, δεν χρειάζεται να ζητά συγγνώμη, λέει εδώ ένα φίλο. Όχι, τέλειο, πρέπει να ζητάω από εσά, δεν φταίτε σε τίποτα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα και στον Πάνο. Λογικά Παρασκευή θα περάσω να πατήσω τα φίλια να πιω το κρασάκι μου. Γιάννη Ολυμπιακό, μη αντικειμενικό. Ερώτηση: από πού προκύπτει, λέει, ότι ο Ολυμπιακό πάει για σκούπα? Με τον Παναθηναϊκό παίζω και σήμερα ειδικά. Το παιχνίδι θα είναι πολύ δύσκολο γιατί μπορεί να βάλει με την πλάτη στον τοίχο. Ο Ολυμπιακός είναι μεν δείχνει καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει παίχτες με προσωπικότητα και ισχυρό αθλητικό εγωισμό. Νίκη με μισό πόντο προσωπικά μου κάνει, λέει ο Γιάννης. Γιάννη μου, αφού βλέπουν σκούπα οι άλλοι, άσως να δουν σκούπα τώρα. Εντάξει, ο καθένας τη γνώμη το έχει. Βαγγέλη, θεωρείς πως ο Ταμπόρδα με τα σωματικά και αθλητικά χαρακτηριστικά που έχει. Βλέπουν σκούπα οι άλλοι, άσως να δουν σκούπα τώρα. Εντάξει, ο καθένας τη γνώμη το έχει. Βαγγέλη, θεωρείς πως ο Ταμπόρδα με τα σωματικά και αθλητικά χαρακτηριστικά.

0: Ο μπασκετικός εδώ πέρα τεράστια επάνω λέει Little Tony και τα λοιπά. Σε αποθέων τι γίνεται. Λοιπόν, Χάρης Μπραχάμι λέει καλημέρα Βαγγέλη και πάνω. Πες τον Παουτζή να μην χαίρεται, λέει καμία κολοτούμπα δεν έκανε. Απλώς Σούπερ Μάριο φέτος κάνει γενικότερα μεταγραφές, λέει ο φίλος εδώ. Η αλήθεια είναι, λέει, ότι αυτό που έκανε και ένας άλλος φίλος δεν μπορεί να εξηγηθεί, ενώ όλη τη χρονιά ήταν κατά του Λανού. Χθες ψήφισε υπέρ, μια ομάδα πίστευα θα ψηφίσει σίγουρα κατά, ήταν η ΑΕΚ, λέει εδώ ένας φίλος. Αντίσε τίποτα δεν είμαι, αρχηγέ. Αντίσε τίποτα δεν είμαι. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις μάθει να σε αντί. Εγώ δεν είμαι αντί σε τίποτα. Είμαι υπέρ αυτών που θέλω να είμαι, αλλά αντί δεν μου κάνει αυτό σαν έκφραση. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Καλώς πρέπει να είναι ο Ουκρανός Πυριακ. Εγώ πρόσφατα λέει πήρα μια Ουκρανίνα αστέρι. Αλέξανδρος. Σαν δεν τρέπεσαι, γάιδαρε. Γάιδαρε. Λοιπόν, και μέσα σε όλα αυτά, 4 της ΑΕΤΗΣ επί της Νέας Ζηλανδίας με το Φρατζή Πιγερό μπροστάρι. Να τα λέμε κι αυτά. Έτσι. Γιατί ξέρετε, όταν έχετε κάνει δεν το εκτιμάτε. Δεν το εκτιμάτε.
1: Ακόμα το έχουμε.
0: Δανεικό είναι, ναι, καλά λες. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ. Καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Αυτός έπεσε. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Κλείσε το ραδιόφωνο, θα πούμε ωραία.
2: Ωραία, το κλείνω. Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους, είμαι στον Κηφισό τώρα.
0: Πώς είναι τα πράγματα,
2: λοιπόν,
0: χαλαρά.
2: Είναι εντάξει, έχει πολύ κίνηση.
0: Έχει ροή,
2: ναι. Θα αργήσουμε λίγο στη δουλειά, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Ακόμα και θα αργήσουμε στη δουλειά, δεν πρέπει να είμαστε τόσο απεσιόδοξοι, όπως ήταν ο πρώτος που βγήκε. Και μόνο που δεν είπε, ξέρω εγώ, ότι θα πέσουμε στη Β' Εθνική, δεν ξέρω. Είναι μερικοί Παναθηναϊκοί που είναι σαν... σαν να προσπαθούν να κάνουν παιδί με τη γυναίκα του και να βλέπουν γύρω-γύρω να κάνουν παιδιά και να ξεκινάνε και να κράζουν και να... ένα τέτοιο πράγμα που τους γίνεται μονή και λένε και δεν αντέχουν. Ένα τέτοιο πράγμα, κάπως έτσι το νιώθω. Λοιπόν, μου θυμίζει ένα Παναθηναϊκό που έχω διαρκείας πάντα κάθε χρόνο και φέτος έβγαλα στην 11, 780 ευρώ για να βοηθήσουμε την ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, μου θυμίζει λοιπόν έναν που είχαμε μπροστά μας, στη λεωφόρο, και όλη την ώρα έκραζε. Μας είχε βγάλει όλους έξω από τα ρούχα μας και του απαντήσαμε όλοι. Αμάντρε αδερφέ του, λέμε εντάξει, άμα δεν γουστάρεις μην έρχεσαι να βλέπεις Παναθηναϊκό. Δεν παλεύεσαι, του λέω.
0: Δεν σε υποχρεώνει κανένας κιόλας. Δεν σε υποχρεώνει κανένας κιόλας.
2: Δεν γίνεται να έχεις έναν άνθρωπο συνέχεια να σου μαυρίζει την ψυχή και να... τότε που τον είχαμε ήταν ο Πελίστρι, δεν του έκανε. Ήταν ο, ξέρω εγώ, έκραζε συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει. Και δεν είναι ότι δεν γίνονται προσπάθειες. Βλέπουμε Αντίνο 9 εκατομμύρια. Βλέπεις Ετε Παντελίδη δίνεται χρήμα. Βλέπεις τα Μπόρδα. Βλέπεις Γιάγκουσιτς. Προπονητή με 5 εκατομμύρια. Πέρσι Καλάμπρια, Ουναΐ, έρχονται παίκτες, δεν είναι ότι δεν δίνεται χρήμα, απλά χρειάζεται εκείνος ο άνθρωπος να μπει, να συντονίσει λίγο τα πράγματα και να έρθει ο Παναθηναϊκός στις ράγες του, να έρθει ένα πρωτάθλημα, να ηρεμήσει όλος ο οργανισμός και στη συνέχεια να αναπνέουμε λίγο φυσιολογικά και να έρθει λίγο αισιοδοξία στον κόσμο, γιατί όλο αυτό το πράγμα, να βλέπεις Παναθηναϊκούς τόσο πεσμένους, λίγο αισιοδοξία, εντάξει. Τι να κάνουμε. Είναι 16 χρόνια, είναι πολλά. Αλλά να βλέπουμε λίγο και ότι γίνεται μια κίνηση. Και στον Ραστέχνη πήραμε πρωτάθλημα κάπου 17. Βγαίνουν παιδιά. Βγήκε ήδη βγαίνουν παιδιά από τις ακαδημίες. Ο Στόπερ που πήραμε.
0: Ο Κάτρης.
2: Πήραμε τον άλλο, ναι, τον άλλο τον πιτσιρικά αμυντικό χαφ. Εντάξει, γίνονται πράγματα. Δεν είναι τόσο απεσιόδοξα να βλέπεις ότι... Τι να πει και ο ΠΑΟΚ. 3-4 χρόνια τελευταία... παίρνει μόνο, δε σπάει φράγκο.
0: Να σου πω κάτι, αν γυρίσουμε το χρόνο 5 χρόνια πίσω άμα πάμε, θα θυμηθείς σε τι κατάσταση ήταν τότε και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και ο ερασιτέχνης.
2: Βέβαια. Είναι
0: 5 χρόνια, θέμα... όχι πολύ. 5 χρόνια να θυμηθείς τι μπάτζετ είχαν τότε οι ομάδες και τι έκαναν σε όλα τα τμήματα.
2: Έτσι. Είναι θέμα να βρεθεί ο δικός μας Νίκολιτς που να μπορέσει να ρολάρει λίγο το πράγμα. Εγώ έτσι το βλέπω. Και έτσι πιστεύω και θα ξανάρθει η αισιοδοξία. Δεν μπορεί να πάνε όλα τόσο στραβά, κάποια στιγμή θα τύχει. Εντάξει, έγιναν κάποια λάθη σίγουρα, πιστεύω όμως ότι θα βελτιωθούν τα πράγματα και θα πάνε καλύτερα. Και φέτος είναι και μεγάλη ευκαιρία, θα το επαναλαμβάνω πάντα αυτό, στο conference. να κάνουμε τρεις προκρίσεις.

0: και να κάνουμε κάποια πράγματα και να μειώσουμε και άλλο τη διαφορά. Σας θυμίζω ότι ήμασταν 200 και τώρα είμαστε 70. Είμαστε 5 θέσεις από τον ΠΑΟΚ με την καινούργια βαθμολογία που θα έρθει.
1: Δεν ξέρω αν, αν επιτρέπεται να πούμε κάτι καλό για τον Παναθηναϊκό. Η τελευταία τριετία στην Ευρώπη είναι μια χαρά. Γιατί απαγορεύεται και να πεις καλή κουβέντα κιόλας. Εσύ να φοβάμαι να μιλήσω. Έτσι, έχει δύο χρονιές συνεχόμενες στους 16 ας πούμε, ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Και όπως είπε και.
0: Και πέρσι με τη Φιωρεντίνα στις λεπτομέρειες χάσαμε.
1: Μπράβο, έχει αποκλειστεί δύο χρονιές δηλαδή από τη Φιωρεντίνα και από την Μπέτις. Έτσι.
0: Και φέτος από την Μπέτις, εντάξει, έγιναν κάποια πράγματα εκεί με τη διατησία που μπήκε τον κόρσο στην αρχή και στο τέλος του ημιχρόνου. Εκεί έσβησαν τα πάντα. Θα μπορούσε να ήταν αλλιώς το παιχνίδι αν έμπαινε τον κόλπο του.
1: Εκεί καλά, έκανε. Εκείνο το μάτς έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης και ο Μπένιτεθ, φίλε. Δηλαδή ο τρόπος που έστειλε τον Παναθηναϊκό, δηλαδή που πήγε και έπαιξε τώρα με δύο soft half σε εκείνο το μάτς. Αντί να έχει στιβαρό κέντρο και χάθηκε το τόπι στα half, έχει μεγάλη ευθύνη για την προσέγγιση του.
0: Εντάξει, αλλά και ο Μπένιτεθ όμως έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης και γι' αυτό που έκανε και μας έφτασε ως εκεί. Γιατί η ομάδα ήταν. Στην Ευρώπη τουλάχιστον ήταν στιβαρή, έπαιρνε αποτελέσματα.
1: Η πορεία του στην Ευρώπη είναι αξιοπρεπέστατη για φέτος, ναι. Στο Europa στους 16 ήταν καλή, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν. Και με την Πέτης, ας πούμε, πήγε και με ελπίδες στον επαναληπτικό, δεν τα κατάφερε, οκ.
0: Εν πάση περιπτώσει, εγώ περιμένω να δω για τις μεταγραφές, τι θα φέρει ο καινούριος προπονητής, πώς θα τους κολλήσει. Έχει ο Παναθηναϊκός υλικό, δεν είναι ότι δεν έχει υλικό. Ναι. Και με τα κατάλληλα εργαλεία μπορεί να κάνει αυτό που έκανε η ΑΕΚ πέρσι. Και να. Στον τίτλο. Σας ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μου.
1: Έγινε, φίλε.
0: Και καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
1: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ακούτε?
1: Ναι, σε ακούμε.
3: Λοιπόν, Βαζέχα από Νίκαια.
1: Έλα, φίλε.
3: Έχω λίγο μπερδευτεί, ρε παιδιά, γιατί τελικά αν πεις κάτι κακό για την ομάδα σου, δεν είσαι φίλαθλος ομάδος σου. Αν πρέπει να υποστηρίζεις τα πάντα. Εμένα είμαι χρόνια εναντίον του κυρίου Γιαννακόπουλου στο μπάσκετ λόγω συμπεριφοράς και δόξα τω Θεώ φέτος πάλι επιβεβαιώθηκε το ότι όσο και να πληρώνεις ομάδα δεν θα φτιάξεις. Δεν μετράνε μόνο τα χρήματα, αλλά δυστυχώς για εκείνον μόνο τα χρήματα μετράνε, όπως και γι' αυτό το λόγο θέλει να φέρει τον Ομπράντοβιτς πίσω, έτσι, γιατί ξεχνάμε το βιντεάκι που είχε βγάλει όταν ο Ομπράντοβιτς με τον Ιτούδη είχαν φύγει. Και αυτός ήθελε να αποδείξει ότι φύγανε καθαρά για οικονομικούς λόγους. Αλλά για οικονομικούς λόγους πάλι προσπαθεί να τον φέρει πίσω. Μόνο με τα χρήματα θα τον φέρει πίσω. Εγώ είμαι πάρα πολύ προβληματισμένος με τη συμπεριφορά του κύριου Γιαννακόπουλου. Νομίζω είναι ένας άνθρωπος που προάγει την τοξικότητα, δημιουργεί πάρα πολύ έτσι, κακό κλίμα. Ενώ λέμε όλοι σαν φίλαθλοι να είμαστε λίγο πιο χαλαροί, πιο ήρεμοι, με τα φιλαράκια μας κάνουμε την υγιή σκαζούρα. Όλοι το καταλαβαίνουμε, αυτός έχει τελείως διαφορετικό στυλ και μόνο με τα λόγια φέρνει ευρωπαϊκά στο τραπέζι του, μόνο με τα λόγια εγώ πληρώνω, εγώ θα τα καταφέρω όλα. Όσες φορές και στον ίδιο έχω απευθυνθεί, του έχω στείλει μηνύματα, γιατί ο κόσμος του Παναθηναϊκού τον έχει υποστηρίξει πάρα πολύ. Και αυτό το λέω γιατί βγήκε πριν ένας φίλος και είπε ότι ο κόσμος φταίει, δεν φταίει ο κύριος Γιαννακόπουλος. Εγώ θυμάμαι χρόνια πηγαίναμε στο ΆΚΑ. Και από τη μυρωδιά του μπάφου δεν μπορούσες να πας στην τουαλέτα. Έτσι, δεν μπορούσες να πας με το παιδί σου στο ΆΚΑ.
1: Γιατί το ΆΚΑ ήταν μόνος του, τάπινε αυτός μόνος του και για ευρώμα για το γήπεδο ή στα άλλα γήπεδα ήταν κατηχητικό. Δεν κατάλαβα τι εννοείς.
3: Αλλά όταν το γράφεις και του λες είναι ένα κλειστό γήπεδο και θέλω να πάω. Μάλιστα,
1: γιατί μόνο στο ΆΚΑ συνέβαινε αυτό τώρα. Δηλαδή, τι καταλαβαίνω τώρα γιατί το φορτώνεις έτσι. Σε όλα τα γήπεδα συμβαίνει αυτό δηλαδή. Δεν είναι δηλαδή, το λες και τα κάνει μόνος του. Εκτός άμα κάπνιζε αυτός 27 μαζί. Τι να σου πω τώρα. Τι είναι αυτό τώρα που μου λες, ρε φίλε. Είναι ένα πρόβλημα στα γήπεδα, είναι, ναι. Αλλά όχι να τη σχετίζεται με τον Γιαννακόπουλο αυτό.
3: Εντάξει, okay. Εγώ έχω πρόβλημα με το δικό μου πρόεδρο. Δεν ξέρω τι κάνει στα άλλα γήπεδα και ούτε με ενδιαφέρει να σου πω την αλήθεια τι γίνεται στα άλλα γήπεδα. Όταν εγώ στο
1: να του φορτώσει πράγματα, ναι, αλλά αυτό που πα να του φορτώσει σου λέω δεν είναι, δεν κολλάει. Είναι κάτι το οποίο σήμερα, παιδί μου, συμβαίνει σε όλα τα γήπεδα. Αυτό θέλω να σου πω, δεν είπα κάτι άλλο.
3: Ακριβώς. Άρα τότε να αποδεχτούμε ότι επειδή σε όλα τα γήπεδα βρωμάει μπάφα, τότε να μην του λέμε τίποτα. Γιατί εγώ του έχω στείλει πολλά μηνύματα.
1: Νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρος αυτό που σου είπα. Πάμε παρακάτω. Συνέχισε, ναι.
3: Μάλιστα, οκ. Okay. Εγώ σύν αυτό θεωρώ και άλλα προβλήματα που γινόντουσαν. Όπως και από τη θύρα 13 που δημιουργούσαν πολλά προβλήματα στον κόσμο. Έτσι. Μέσα στο γήπεδο και δεν ασχολιόταν κανένας, ούτε η ίδια η ασφάλεια. Αλλά τέλος πάντων. Εγώ θυμίζω για κάποια χρόνια το κλίμα μέσα στο ΆΚΑ, το τι γινόταν. Και όλα αυτά τα λέω γιατί ακριβώς είναι κρίμα. Ο άνθρωπος επενδύει τόσα χρήματα τόσα χρήματα, αλλά πρέπει να γίνει κάτι σωστό. Και δυστυχώς νομίζω ότι τουλάχιστον δεν είμαι μόνος Παναθηναϊκός που δεν μας εκφράζει η συμπεριφορά του.
1: Άλλο το ένα, άλλο το ένα, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να κρατάς αποστάσεις από τη συμπεριφορά του, αλλά μην μου λες εμένα ότι δεν γίνονται σωστά, φίλε. Μην μου λες ότι δεν γίνονται σωστά πράγματα.
3: Κοίτα να δεις, με το να λες λόγια μόνο πέρα το ευρωπαϊκό σου τραπεζάκι.
1: Όχι, δεν είναι, δεν είναι, σωστά δεν είναι μόνο. Σωστό δεν είναι μόνο το τι θα προκύψει ως αποτέλεσμα, γιατί είναι αθλητισμός. Και στον αθλητισμό υπάρχουν και οι άλλοι. Σωστό είναι όμως, σωστό είναι όμως να κάνεις μια ομαδάρα, σωστό είναι να κάνεις μια γηπεδάρα. Έτσι. Ακριβώς. Τώρα το αν θα πετύχεις, αυτό αν δεν έχεις τον εγωισμό να αντιληφθείς, αν δεν έχεις το μυαλό να αντιληφθείς ότι δεν είναι δεδομένο ότι θα νικήσεις. Έτσι. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι σωστό είναι μόνο αν παίρνουμε το πρωτάθλημα. Σωστό είναι αν λειτουργούμε καλά ως ομάδες.
3: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
3: Εγώ αυτό το θέλω να σου πω στο τέλος, ότι ξέρεις τι, έχεις κάνει μια γηπεδάρα που όλοι τη θαυμάζουν. Έχεις φέρει τόσους πολύ καλές παίκτες.
1: Δεν το είπες πριν όμως.
3: Ναι. Αυτό είναι αυτονόητο, δεν χρειάζεται. Κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό το πράγμα. Ναι. Και γι' αυτό πηγαίνουμε στο γήπεδο και γι' αυτό θα υποστηρίζουμε την ομάδα και στο ποδόσφαιρο, έτσι. Πολλά χρήματα επενδύει και στο ποδόσφαιρο και στις ακαδημίες παντού και γι' αυτό υποστηρίζουμε. Το αποτέλεσμα δεν είναι σίγουρο. Το θέμα είναι να βλέπεις μπάσκετ. Γιατί εμείς μπάσκετ δεν βλέπουμε.
1: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι φέτος έχει να κάνει παραπάνω, φίλε, για μένα με το θέμα του προπονητή και όχι με του Προέδρου.
3: Ο προπονητής, μακάρι. Και δυστυχώς είμαι από τους ανθρώπους που θέλω να φύγει από την ημέρα που ήρθε. Γιατί θεωρώ ότι δεν παίζει το μπάσκετ που αξίζει ο Παναθηναϊκός να παίζει ένα τέτοιο μπάσκετ. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα και δικό του θέμα του κ. Γιαννακόπουλου, αν θα τον κρατήσει ή όχι. Απλά και εγώ θεωρώ ότι λίγο να είμαστε πιο χαλαροί, πιο ήρεμοι σε θέμα τόνων και ότι θα φέρουμε και θα κάνουμε. Έχει επενδύσει πάρα πολλά λεφτά και είναι κρίμα. Εντάξει. Και, κάποια στιγμή θα δούμε όμως μπάσκετ. Γιατί είναι κουραστικό αυτό το πράγμα. Και να πάρουμε το πρωτάθλημα φέτος, έτσι που ένας από τους λόγους θα είναι ο Ολυμπιακός, ό,τι και να λέμε, κάθε ομάδα που παίρνει ένα ευρωπαϊκό έχει κάπως ξεχαρμανιάσει, θα το πούμε έτσι. Μπορεί να είναι και ένας από τους λόγους που δεν θα δώσει και την ψυχή του να το πάρει ίσως. Ίσως λέω, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά το θέμα να παίξουμε σωστό μπάσκετ. Το θέμα να είμαστε στο Final Four που έγινε φέτος στο γήπεδό μας. Και ας μην το πάρουμε. Είχε και άλλες ομαδάρες, δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός. Εγώ αυτό λέω, να δώσουμε λίγο περισσότερο βάση, γιατί το μόνο που κάνει ο κύριος Γιαννακόπουλος, εμένα προσωπικά με έχει μπλοκάρει επειδή του έγραψα τα παράπονά μου, χωρίς να το προσβάλλω, χωρίς να το βρίσω. Το μόνο όμως που κάνει μπλοκάρει τον κόσμο, τίποτα άλλο.
1: Οκ.
3: Εντάξει.
1: Έγινε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Το live σήμερα δεν υποφέρεται. Προχωράμε, πάμε παρακάτω.
2: Ναι,
1: δεν υποφέρεται. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλώς τον Τάκη.
4: Καλημέρα Πανώ, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είδα ένα βιντεάκι και ομολογουμένως δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Εγώ είδα τον Ανδρέα το Λαγωνικάκι σε ένα βιντεάκι με έναν άνθρωπο εκεί που είναι κάτι σαν τέχνη, όχι το Φίσα, κάποιον άλλο, δεν συγκράτησα το όνομά του, να ανακοινώνουν ότι τώρα 11 με 13 μήνα, μην πω ημερομηνίες, μέσα στο Ιούνιο θα είναι στο ΚΑΜΠ της Κρήτης, τα ΚΑΜΠ γίνονται να πάει ο κόσμος στα παιδιά του, μήπως εντοπίσουν κάποιο παιδί που στα μάτια τους και στα μάτια της ομάδας να αξίζει. Τα τελευταία χρόνια σάρωνε η ομάδα του ΠΑΟΚ σε όλες τις μικρές ηλικίες και δικαιολογημένα, γιατί αν δεν κάνω λάθος, του ΠΑΟΚ του στοιχίζουν οι ακαδημίες γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αν έχω ακούσει καλά το Τζορμπατζόγλου. Πράγμα που σημαίνει ότι γίνεται σωστή δουλειά. Και από ό,τι έχω καταλάβει, από τη χρονιά ειδικά αυτή, έχει αρχίσει και ο Παναθηναϊκός και επενδύει. Φτιάχνεται το γήπεδο στο Βοτανικό, λεφτά πέφτουνε και τα λέω εγώ που αν κάποιος έχει πει και θα πω κι άλλα άμα δω στραβά κάτι για τον μεγάλο μέτοχο του Παναθηναϊκού, δεν νομίζω να έχει υπάρξει, κι άλλοι έχουν υπάρξει, αλλά εγώ χρόνια πολλά προσπαθεί. Θα δούμε που θα βγει. Με λάθη. Κάνει λάθη. κάνει, ακόμα κάνει λάθη. Αλλά δεν είναι και αυτό το πράγμα που ήταν. Πάμε παρακάτω. Φίλε μου, εσύ με το παιδί σου πήγαινες μέσα στη 13 να δεις παιχνίδι με τους μάθους. Γιατί μόνο εκεί υπάρχει το πρόβλημα στο ΑΚΑ. Αν πήγαινες μέσα στη 13 ήξερες που πήγαινες. Εγώ τα προηγούμενα χρόνια που μπορούσα δεν πήγαινα μέσα στη 13. Τα τελευταία 3 χρόνια, λόγω ότι δεν μπορώ να πληρώσω τόσο υψηλό τίμημα, γιατί εγώ ξεκινάω από την Πάτρα με λεωφορείο, τα 20 χιλιόμετρα μπαίνω σε τρένο, βγαίνω στην Αθήνα, πρέπει να πάρω άλλο με τρένο να πάω στο γήπεδο, να κάνω διανυχτέρευση στην Αθήνα και το πρωί να ξαναγυρίζω στην Πάτρα. Οπότε κάνε τον υπολογισμό μόνος. Τώρα που πάω στα 13 τα 3 χρόνια, το αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα, αλλά πάω σε μια ακρούλα και κάθομαι. Και δεν είναι τόσο έντονο. Και δεν είναι το μοναδικό γείτονο. Να πάει τι να κάνει, να τους κάνει παντά, τι να κάνει. Είναι καραγκιόζης ο Γιαννακόπουλος, γιατί έχει ρίξει σε 3 χρόνια 100 εκατομμύρια. Αυτό που είπε σε συνέντευξή του το καλοκαίρι του 24, το έχει κάνει πράξη. Και αν δεν είναι 100 είναι 90. Έχει ρίξει λοιπόν 100 εκατομμύρια χοντρικά. Το 24 με τα λόγια την έβαλε την Ευρωλίγκα στο τραπεζάκι στο Σούνιο. Τι είπε, πήρε κανένα λιγνάρι και τσότριψε και βγήκε η κούπα, τα κούμπησα πάνω στο τραπεζάκι. Αυτός είναι ο ηγήτορας. Αυτός ηγείται της ομάδας από θέμα, βάζει τα χρήματα. Τις μεταγραφές δεν τις κάνει για άκοπλος. Όσο και να θέλουμε να το φορτώσουμε αυτό δεν μπορούμε. Τέλος πάντων, τα social media είναι δικό του. Μπορεί να μπλοκάρει όποιον θέλει, μπορεί να τον ακολουθεί όποιος θέλει και πάει λέγοντας. Έχει κάνει λάθη, βεβαίως, αρκετά. Η συμπεριφορά του δεν είναι πάντα σωστή, είναι ο μόνος. Από εγώ. Να θυμηθούμε. Γιατί αν κάτσουμε και θυμηθούμε θα γελάσει το παρδάλο κατσίκι. Ποιο να πρωτοπιάσουμε. Από όλους. Από όλους. Τα πιο πρόσφατα τα είδαμε. Στο ΑΚΑ. Και άλλα πολλά. Και με τον Μαρτινογιάννη το καπετάνιο πιο παλιά. Και πάει λέγοντας. Και με τον Μελισσανίδη. Και τα members club της ΑΕΚ. Και τα έτσι και τα αλλιώς και του ΠΑΟΚ, τα έτσι, τα... Να, συζητάμε τώρα και την έχουμε βρει και ακούμε τώρα μία ώρα το όνομα Γιαννακόπουλος ότι έχει κακή συμπεριφορά. Είμαστε με τα καλά μας. Είμαστε με τα καλά μας. Και όλοι οι άλλοι δηλαδή που είναι ή έχουν περάσει από το ποδόσφαιρο είναι άγιοι. Να ξεχάσουμε τη λέξη επιστήμονες. Και είπα και για τον Μαρτινογιάννη τον Γιώργη που τράβαγε τον αξιωματικό αυτοπέτο. Και του έλεγε δώσ' μου τα στοιχεία σου.
1: Τον αριθμό.
4: Τον αριθμό, ναι. Λοιπόν, okay. Είναι καραγκιόζης τελικά ο Γιαννακόπουλος. Ναι, είναι καραγκιόζης. 100 έχει πάει. Πάντως στην Ευρωλίγκα στο Σούνιο δεν του την πήγε ο αέρας. Καλημέρα.
1: Έγινε τα καρέ.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν. Φεύγουμε ευθύς αμέσως για διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί πάει 7:01 και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
5: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
4: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
5: Φυσικά, BioClima.
6: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι?
7: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
12: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
13: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
12: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
13: ΕΣΧΑ?
12: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
13: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
12: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
15: Τα τυχερά νούμερα του Λότο 21, 47, 36, 3, 43, 30. Κατά τη διαλογή βρέθηκαν ένας τυχερός εξάρης που θα πάρει 240.801.310 δραχμές, 250 πεντάριδες που θα εισπράξουν από 408.350 δραχμές και 13.068 τεσσάριδες που θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
7: Για ξαναπες το!
15: Θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
7: Πόσο!
15: Θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
16: Στις 11 με τον Ηλία Καραγιάννη. Ο Νίκος Κακλαμανάκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μιστράλ που έγινε στη Μάρντελ Πλάτα της Αργεντινής. Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης Ατλάντα ήταν πρώτος μετά την ολοκλήρωση του 10ου ιδρυοδρομίου. 10ου ιδρυοδρομίου.
17: Ήταν το Southern από τα ρότερα κομμάτια που έχει γράψει ο Καμπές. Τον ακούσαμε άλλωστε και στο πιάνο με την 37 ήταν μέλη στην ορχήστρα του.
18: Που φαντάζεσαι πως είσαι τιμωρός.
19: 95 79 283 4 και 5 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από μετά από ένα διαφημιστικό.
20: Μόσχο!

0: Δεν ξέρω τι λέει ο Πάολο Κόντε, αλλά τα λέει καλά. Εγώ ξέρω τον Αντώνιο Κόντε, βέβαια, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Καλημέρα, κόσμε. Καλημέρα στο πρωινό τη Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα, φαίνεται και σήμερα. Μέρος δεύτερο μέχρι τις 8 όπως κάθε πρωί στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Με Παναγιώτη Ρήλο στο Αντέξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσάς εκεί έξω. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Μαστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται το πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Mont Parnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 2-3 μηνυματάκια και φύγαμε στον κόσμο. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη και πάνω. Πάει ένας δράκος μια μέρα στο σούπερ μάρκετ και τη λέει: μήπως πουλάτε χιλιόμετρα? Ναι, το αποκριθεί ο υπάλληλος. Πόσα θα θέλατε? Ένα, λέει ο δράκος. Την άλλη μέρα παραλαμβάνεται το ίδιο που ο δράκος πήγε, πήρε 2 χιλιόμετρα. Την τρίτη μέρα παίρνει 3 χιλιόμετρα. Τι παίρνει αυτός ο δράκος, λέει? Απάντηση: δρακόντια μέτρα. Βαργύρι, πολύ κακό για το τίποτα. Λοιπόν. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Εγώ πάντως είμαι Ολυμπιακός. Αυτά τα περισκούπας δεν τα ακούω καθόλου. Περισσότερο τα φοβάμαι. Πιστεύω πως ο Ολυμπιακός είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση και ψυχολογική κατάσταση. Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα με ρόστερ φοβερό και μεγάλες προσωπικότητες. Οπότε χαμηλά το κεφάλι και ας κερδίσει ο καλύτερος. Χαιρετισμούς από την εξωτική Λαμία, λέει ο Νίκος. Γιατί όχι. Συνεχίζουμε με τον Ισακ που λέει: καλημέρα, Μάγκες. Το καινούργιο σπορτ με τα Σαρδάμ είναι θεϊκό. Έριξα πολύ γέλιο. Ακόμα προσπαθώ να καταλάβω πως το φάτε μάτια ψάρια μπορεί να γίνει motherfucker, λέει ο Ισακ. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Καλημέρα να έχουμε. Βλέπω break σήμερα, λέει ο Παναθηναϊκός ο Παγωτατζής. Ο Γιανακόπουλος είναι ιδιαίτερος, αλλά δεν προκαλεί. Απλά απαντά ό,τι του λένε και σε ό,τι είναι σε βάρος της ομάδας του και ποτέ δεν έριξε στη βήτα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα στο Σπύρο Άντων ΑΕΚΤΖΙ. Συμφωνώ με το φίλο, λέει, για την αρρώστια της κερκίδας. Χρειαζόμαστε κάποιον να ξαναφέρει τη σύνδεση της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο με την κερκίδα και εμείς τα διαρκέ είχαμε δίπλα μας όλη τη χρονιά κάποιον που έβριζε τους παίχτες. Πήγα Βουδαπέστη και το μοναδικό βίντεο που τράβηξα μετά τον γκολ έχει έναν τύπο που έφυγε από το σπίτι του να φτάσει μέχρι εκεί μόνο και μόνο για να βρει έναν όλους τους παίχτες. Ελπίζω να βρεθεί ξανά αυτή η σύνδεση που είχε η ομάδα συνολικά για να γίνει κάτι και να ευχαριστούμε επιτέλους στην τελική στις χαρές και στις λύπες μαζί. Καλημέρα σε όλους και σε όλα. Λέει η φίλη μου η Κατερίνα εδώ πέρα που τα λέει μια χαρά. Λοιπόν, φύγαμε στον κόσμο που περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακαλώ, καλημέρα. Τι είναι αυτό, μας έβαλε αναμονή όλος.
1: Αναμονή.
0: Κάτσε ρε φιλαράκο, κάπου όπα δηλαδή, εντάξει. Όχι, όχι αναμονή, όχι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Το ραδιόφωνο κλείσε για να τα πούμε ωραία.
2: Για να το κλείσω, γιατί μια χάνεται μια νίκη. Ο ήχος, ο γορίλος πατάει τα τέτοια με δύναμη, τα τέτοια όπως λες και εσύ. Κόβω τις δρομές δύο φορές. Τους άλλες από νέα μάκρη. Γορίλος θέλει άλλα.
1: Ωραία,
0: δεν ξέρω.
2: Για το πρώτο τηλεφώνημα, γορίλος θέλει, εγώ στο λέω.
1: Καλά τα λες.
2: Λοιπόν, καλά τα λες. Αν μπορεί να μου δώσει λίγο ήχο εμένα να ακούω λίγο καλύτερα.
0: Μάλιστα, κύριε Μιχαλή.
1: Σε δόκο, σε δόκο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν,
1: χαρά μας. Αφούμε,
2: θα το κάνω λίγο χιουμοριστικό να σου φτιάξω την πέρα γιατί έχει και άλλη δουλειά. Μετά. Ναι. Έτσι, και μη συγκίνηση. Παιδιά, σημασία δεν έχει πάντα τι λέμε για αν έχουμε δίκιο. Σημασία έχει ο τρόπος που το λέμε. Εντάξει, εγώ το λέω στους συνακροατές, χωρίς να κάνω μάθημα, όταν ακούνα όλα. Εγώ τώρα το έχω διαπιστώσει γιατί και εγώ το μάθαμε αυτό πολλές φορές. Λοιπόν, γιατί ακουστήκανε και σωστά πράγματα, έτσι άλλο τρόπος που ακουστήκανε είναι λίγο έτσι περίεργος. Και επειδή απευθυνόμαστε σε πολλοί κόσμο και μας ακούει, καλό είναι. Χαιρετίσματα στο Δημήτρη από τη Νέα Μάκρη που στέλνει μηνύματα, επειδή είμαι και εγώ από Νέα Μάκρη, Μιχάλης Κομβούλιος είμαι, να συναντηθούμε, αφού είμαστε συνακροατές στο Sport FM.
0: Εγώ έχουν βρεθεί Έλληνες στη Βοστόνη, θα βρεθείτε δύο φίλοι στην Νέα Μάκρη τώρα.
2: Πες τα σύντροφε, πες τα, γιατί είσαι κατά βάθος σύντροφος και εσύ, θα το θέλεις, θα δυνάμει.
0: Για να το λες.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Ναι, κάτι ξέρω. Λοιπόν, πάμε τώρα παρακάτω. Λοιπόν, να πούμε δύο-τρία σοβαρά. Εγώ θεωρώ πολύ δύσκολη τη σειρά, τώρα τα play-off. Έτσι, αυτοί που λένε θα σκοπίσουμε, θα σαρώσουμε, για μένα δεν ισχύει. Είναι τα παιχνίδια πολύ δύσκολα. Μην σου πω ότι σαν θέμα πάθους μπορεί να είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός. Έτσι, αυτό φυσικά μπορεί να μπει στο ζύγι για την κακή, πώς να το πω τώρα, το ότι δεν έχει σειρά, δεν έχει προπονηθεί σωστά για μένα, δηλαδή τα συστήματα και αυτά πιστεύω δεν έχουν γίνει σωστά για προπονήσεις και γι' αυτό δεν μπορούν να αποδώσουν αυτοί οι παίκτες και το κλίμα που υπάρχει στα αποδυτήρια.
0: Ναι.
2: Δεύτερο αυτό. Τρίτο. Δεν ξέρω με ποιον είναι ο Γιαννακόπουλος πραγματικά. Δηλαδή τώρα πάει σε μια σειρά που ο Ολυμπιακός υποτίθεται θα είναι πιο χαλαρός λόγω της Ευρωπαϊκής Κούπας. Στέλνει εξώδικα για το ΣΕΦ, κάνει έτσι. Δεν ξέρω τώρα ποιος του κουνάει το μυαλό και του βάζει τέτοια πράγματα ας πούμε, για να κάνει. Καλό μας κάνει μας αυτό. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο καλό κάνει στην ομάδα του. Παρακαλώ τώρα να σχολιάσω λίγο αυτό με το Λανουά.
0: Να σχολιάσω. Ναι.
2: Ναι, να βάλω και τη δική μου πολιτική...
0: Αφού θα το κάνεις, γιατί με ρωτάς τώρα, ρε, πάμε. Έλα, ρε. Με ρωτάς και λες, έλα.
2: Έλα. Λοιπόν, δεν σας φαίνεται περίεργο, ρε παιδιά, όλο αυτό το καραβέλι. Εγώ, λοιπόν, λέω, εγώ, έτσι, Μιχάλη Ζαχαρίας από μια μακριά του, ότι μια χαρά τα βρίσκουν όλοι. Μια χαρά. Σήμερα φώναξε εσύ, αύριο φώναξε εσύ, μεθαύριο φώναξε εσύ. Εγώ έτσι το έχω, ειδικά για τους τέσσερις μεγάλους. Έτσι, λοιπόν, που έχουν στο χέρι τους και όλους τους υπόλοιπους από κάτω. Λοιπόν, εμένα αυτό μου δείχνει. Αυτό μου δείχνει. Όλοι φωνάξαν για τον Λανουά, όλοι φωνάξαν για τον Λανουά. Στη διάρκεια της σεζόν, μπορεί να μην φωνάξει πολύ ο Πάου, αλλά και κάποιος δεν φωνάξει για αυτό. Λοιπόν, και τώρα πάνε όλοι και τον ψηφίζουν. Και φωνάζει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο θέατρο αυτό γενικώς. Το πώς χειρίζονται τα θέματα διαιτησίας. Γιατί πρέπει να είμαστε σε αντιπαλότητα, έτσι. Πρέπει να βρίσκουμε τη διαιτησία. Να ασχολούμαστε με την διευθυνσία και να βλέπουμε τα κακώς κείμενα που γίνονται στις ομάδες μας. Αυτό το κομμάτι. Τρίτο κομμάτι. Τώρα, για να σου... Α, στην εκπομπή που κάνεις στο YouTube, άμα θες να... Μηνυματάκι έστειλα, αλλά άμα θες να κάνεις like και τέτοια, συζητάει κωδικούς Google για να μπεις και
0: όχι,
2: να...
0: Όχι, άμα πατήσεις μια απλή εγγραφή στο κανάλι...
2: Αφού έβαλα το mail μου... ναι.
0: Δεν πατήσεις εκεί που λέει εγγραφείτε.
2: Ναι, και στην εγγραφή μου λέει κωδικούς Google.
0: Όχι, ρε, απλά μια εγγραφή. Αν είσαι συνδεδεμένος από τη συσκευή που έχει όλα τα στοιχεία σου μέσα, αν πατήσει απλά μια εγγραφή το κουμπάκι.
2: Να υπολογιστεί στο σπίτι, όταν θα έχω ρεπορτάζ.
0: Ναι, κάτω από τον υπολογιστή.
2: Δεν μπορώ να το κάνω από τα αμάξι. Και τελευταίο τώρα για να κλείσω έτσι λίγο χαρούμενα. Επίτηδες ο Ρήλος έβαλε την Πανανιά όταν έλειπες.
0: Για ποιο λόγο?
2: Για να μην την ακούσεις. Εγώ λοιπόν σε προτρέπω. Τραπεζάκι απόγευμα, ουισκάκι, χωρίς να ασχοληθείς τίποτα. Ούτε να έχεις να ακούσεις εκπομπές. Άραξε παιδί μου μόνος σου, έτσι, ούτε γυναίκα, παιδιά, τίποτα. Άραξε λίγο μόνος σου, βάλε ένα
0: ουσκάκι. Εκείνη την ώρα το απόγευμα που ξυπνάω και μέσα ζώων καμιά ώρα, ναι, αυτό θα κάνω.
2: Αυτό και στο δεύτερο και στο δεύτερο βάλει την Πανανιά να ακούσεις. Και θα μου πεις μετά. Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Έγινε Μιχαλή, καλά που μου το πες φίλε, αφού δεν το βάζει αυτός, θα το ακούσω μόνος μου. Ευχαριστώ.
2: Ναι, άκουσε το και θα δεις άμα θα σου αρέσει ή όχι και σχολίασε το μου που δεν γουστάρει. Έλα φίλα και πολλά καλύτερα.
0: Yeah. Πάμε άλλη μια γραμμούλα και μετά break. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Βαγγέλη.
0: Καλημέρα φίλε.
1: Καλημέρα Παναγιώτη.
3: Καλημέρα.
1: Γιάννης Αμπενίδη. Να επιβεβαιώσω και εγώ παιδιά ότι υπήρχε θεματάκι, έπεφτε γραμμή, ήμουνα 10 λεπτά live και έκλεινε γραμμή από μόνη της. Θέλω να δώσω, εντάξει, έναν άνθρωπο που τον βλέπω καθημερινά, δεν με ξέρει, δεν τον ξέρω, αλλά είναι από αυτούς τους μικρούς ήρωες που μας δίνουν το πρωί έτσι μια δύναμη να πηγαίνουμε στις δουλειές μας και να λέμε ότι κοίτα να δεις, ο κύριος μπορεί και εμείς μπορούμε. Συνήθως κάνει μια διαδρομή από τη Γλυφάδα προς το Φάληρο, για να δώσω στον κόσμο μια κατεύθυνση να καταλάβει, στην Αθηνά εκεί η Ριβιέρα, ένας πολιτικός κύριος, 60 με 65 περίπου. Το στυλ του είναι έτσι λίγο τρέχει σαν Παλαιστής. Μπορεί να ήταν και Παλαιστής ή πυγμάχος. Το χειμώνα είναι με το σκουφάκι του. Καθημερινώς λοιπόν κάνει αυτή τη διαδρομή με τρεξιματάκι, έτσι. Και είναι από τις περιπτώσεις που τον χαζεύουμε, γιατί δεν είμαι ο μόνος που τον έχει παρατηρήσει και άλλοι πολλοί που κατεβαίνουν.
0: Εκεί δίπλα στις γραμμές του τραμ, ας πούμε, εκεί.
1: Ναι, παράλληλα με τις γραμμές του τραμ, έτσι με τον δρόμο, έρχεται αντίθετα με την κατεύθυνση μας.
0: Ναι.
1: Κόσμος, έτσι. Πόσο ωραίο στα δικά μου τα μάτια. Έτσι, φυσικά δεν είναι ο μόνος, υπάρχουν και άλλοι που κάνουν το
0: κομμάτι. Αλλά τον έχεις κάνει εικόνα αυτόν, τον έχεις συνδυάσει, ναι, κατάλαβα. Ναι.
1: Πριν που ξέρεις καμιά φορά λέω πω τώρα λέω ποιος πάει εκεί κάτω. Και λέω κοίτα, υπάρχει άλλος κόσμος που έχει πάρει μεγαλύτερη ηλικία, έχει περάσει περισσότερα από σένα, ναι. Και αυτό το κάνω σαν πρόλογο γιατί παιδιά πραγματικά όλα αυτά που σχολιάζουμε για τον Γιαννακόπουλο, για τον ένα για τον άλλο, είναι πάρα πολύ μικρά σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Λοιπόν, εγώ όπως είχα μιλήσει και με τον Παναγιώτη εκεί γύρω στο Δεκέμβρη, είχαμε κάνει μια μήνυ αποτίμηση της κατάστασης. Εντάξει, τώρα βρήκα χρόνο, θα μιλήσω μόνο για την ΑΕΚ, δεν θα μιλήσω για τις άλλες ομάδες. Και θα πω πως εγώ είδα μια ομάδα η οποία ετοιμάστηκε για 11 παιχνίδια και εννοώ τα 6 των play-off και 5 της Ευρώπης. Ήρθε βέβαια ο αποκλεισμός από τον Πανσεραϊκό της Ισπανίας, σύμφωνα με κάποιους έτσι Έλληνες εδώ πέρα που το σχολιάσανε, τη Ράγιο Βαγεκάνο. Είναι οι ίδιοι προφανώς που θα είπαν και ότι η Arsenal έπαιξε σαν τον Πανετολικό έτσι στο Τσάμπερλιν. Αλλά ας μην το σχολιάσουμε περισσότερο. Είδα λοιπόν μια ομάδα η οποία προετοιμάστηκε για 11 παιχνίδια, δυστυχώς ήρθε αυτός ο αποκλεισμός. Και εδώ κρατήστε λίγο, είναι... έχει ευθύνη ο Νίκολιτς γι' αυτό. Και όχι ευθύνη, δεν τον χρεώνω τον άνθρωπο για κάτι κακό. Ίσα ίσα τον πέτυχα πριν μια μισή εβδομάδα, Παναγιώτη και Βαγγέλη, στο φανάρι στα Αστέρια της Γλυφάδας. Ίσχυσε 7.30 ώρα το πρωί, έκανε περπάτημα και εκείνος. Και πέταξε ένα τεράστιο χαμόγελο που είχα, του είπα καλημέρα coach, και εκείνος μου απάντησε με ένα έτσι πολύ, ούτε χαμόγελαστο, δεν το λέω κρύο, αλλά καλημέρα. Ξέρεις, μια πολύ όμορφη καλημέρα. Και πραγματικά είναι αυτό που λένε πάρα πολύ, ότι ο τύπος μου μίλησε σαν ένα ρομπότ, σαν ένα τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή ένας πάρα πολύ συγκεντρωμένος άνθρωπος.
0: Σκεφτόταν το σύστημα της ΑΕΚ αυτός κοινό. Να μπαίνει ο εσωτερικός σκάφ, να βγει από τα δεξιά, να βάλω αυτόν τον ρακί που έβαζα τον Περέα. Καλημέρα και εσένα, ναι.
1: Ό,τι σκέφτεται, ρε παιδί μου, ακόμα και εκεί και στο πρωινό του περπάτημα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν η ομάδα έφτασε να παίξει δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, έχοντας πάρα πολλές δυνάμεις από άποψη φυσικής κατάστασης, να κερδίσει πάρα πολλές μονομαχίες. Το πλήρωσε βέβαια η ΑΕΚ αυτόν τον αποκλεισμό στη Ράγιο Βαγεκάνο. Το είδαμε και στο Εγάλεο, το είδαμε και στην Ηλιούπολη. Ήταν αυτά τα οποία ενοχλούν τους προπονητές. Δηλαδή ο Νίκολιτς έδειξε μια δυναμία στους αγωνιστικούς χώρους και γενικά στα γήπεδα τα οποία δεν είναι τόσο καλά. Είναι σαν αυτά πολλές φορές μας μπαίνει το ισόρροχο στο ξέρω εγώ και μας ενοχλεί όλη την ώρα και ρεγάμω ότι θα το αλλάξω. Του κάτσε και αυτό το γήπεδο λοιπόν εκεί στη Ράγιο, το οποίο ήταν δεδομένο ότι η ΑΕΚ από εκεί δεν θα περάσει. Έτσι, και ήρθε αυτός ο αποκλεισμός. Αλλά σαν γενική εικόνα, εγώ θα κρατήσω τα τελευταία δύο παιχνίδια της ομάδος, η οποία ήταν ήδη πρωταθλήτρια. Και όπως είπατε και εσείς, ότι ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ ενδεχομένως να πάει τώρα στη σειρά ως άδειος, εγώ δεν πιστεύω ότι οι μεγάλες ομάδες, οι οποίες έχουν κατακτήσει κάτι τόσο τρομερό, θα πάνε άδειες. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά το δεξί μπακ της Ρεάλ που έλεγε πως εμείς κατακτούμε μονίμως πρωταθλήματα Ευρώπης και δεν σταματάμε, δεν γεμίζουμε ποτέ. Άρα είδα από την ομάδα μου τα τελευταία δύο παιχνίδια στα οποία δεν ήθελε να χάσει, και δεν λέω ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά, αλλά δεν ήθελε να χάσει, είναι κάτι το οποίο μένα με γεμίζει πραγματικά σιγουριά. Και αν ρωτήσει πολλούς αεξίδες, όλα αυτά που συμβαίνουν στην ομάδα μας τον τελευταίο καιρό μας κάνει να τσιμπιόμαστε. Και θα θυμίσω και την ΑΤΑΚΑ ότι πολλοί από εμάς δεν γίναμε άκρη για τη λογική και για τα κύπελα, αλλά αυτό που συναντάμε πλέον από τη στιγμή που έχει έρθει ενεργά ο Ριμπάλτα στην ομάδα είναι κάτι που μας γεμίζει χαρά και νομοσύνη. Καλό καλοκαίρι εύχομαι σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα.
0: Φεύγεις από τώρα που πας, καλό καλοκαίρι. Είδα ξαναβγεί Σεπτέμβρη.
1: Δεν θέλω να ξανακουράσω, εντάξει, δεν θέλω να... Και όπως...
0: Καλοκαίρι γίνονται καλύτερες εκπομπές, φίλε. Το καλοκαίρι γίνονται καλύτερες εκπομπές. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε break, να είσαι καλά.
1: Ναι, εντάξει, απλά θέλω να σου πω να τελειώσω. Υπήρξε ένα κρατής ο οποίος δημιουργούσα και εγώ τα προβλήματά μου. Έκανα και εγώ την αυτοκριτική μου και δεν έχω σκοπό να ξαναδημιουργήσω προβλήματα. Συγγνώμη και πάλι, τα λέμε.
0: Άνθρωπος ο οποίος κάνει την αυτοκριτική του δεν έχει να φοβάται τίποτα. Την αγάπη μου, καλημέρα.
3: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Πάμε break.
4: Fuori piove un mondo freddo.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρενα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
10: με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
11: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
10: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
12: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατσουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Oh! Τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Η Winsport FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και δεν μπορούμε να επιστρέψουμε αυτό που λέει ποιος είναι ο Άγιος Προστάτης της Apple. Ο iPad Ελεήμονας.
3: Ο iPad
0: Ελεήμονας. Κάθε μέρα, φίλε, εγώ το κάνω. Για σένα δεν ξέρω. Για να κάνεις υποδείξεις, μάλλον αυτό είναι το πρόβλημά σου. Εγώ κάθε μέρα το κάνω. Την αυτοκριτική μου. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Το ραδιόφωνο να κλείσουμε και να μιλήσουμε.
1: Εγώ
0: ναι,
1: είμαι.
0: Εσύ είσαι, φίλε, ναι.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη μου, Γιώργος, ο Βασμός, που
0: έλα, Γιώργο
1: Σοβασμό, που κομμένει πάνω, που πήρα τηλέφωνο για να μιλήσουμε λίγο για τον μπάσκετ. Είχε πει προχθές ότι ο Γιαννακόπουλος κρατάει τον Αταμάν γιατί του δώσε μια Ευρωλίγκα, ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο. Όλα ωραία, σωστά και ωραία, και συμφωνώ και απόλυτα ότι όταν και αν φύγει μετά από χρόνια θα θεωρείται επιτυχημένος προπονητής. Εγώ θα έλεγα ότι κρατάει τον Αταμάν γιατί έχουν την ίδια τρέλα και την ίδια χημεία. Και να σου πω τώρα γιατί. Όταν πρωτοήρθε στον Παναθηναϊκό Αταμάν την πρώτη χρονιά, έλεγε πάρτε εισιτήρια στο Βερολίνο, θα είμαστε και να το σηκώσουμε. Και λέω εγώ, ρε γαμά του, μα τι λέει ο άνθρωπος τώρα. Ο Παναθηναϊκός τώρα προσπαθεί να φτιάξει ομάδα, θα σηκώσουμε την Ευρωλίγκα και πάτε στο Final Four. Όντως τα κατάφερε και το έκανε. Την επόμενη χρονιά το ίδιο. Μετά ξεκινάει ο Δημήτρης, δηλώσεις, free, το κύπελο θα έρθει στο Σούνιο και ό,τι και να κάνετε εμείς θα πάμε και θα το πάρουμε. Και λέω εντάξει, προκαλεί ο πρόεδρος, εντάξει, πρόεδρος είναι, εντάξει, έχει τα λατώματά του, το κάνει αυτό. Και τώρα έρχεται ο Αταμάς στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Τώρα παιχνίδι το κερδίσαμε στην παράταση και το άλλο το κερδίσαμε στα δύο τελευταία λεπτά. Και αφού τελειώνει το παιχνίδι, η δήλωση η οποία κάνει είναι, λέει, θα παίξουμε στο τελικό με τον Ολυμπιακό και θα τον κερδίσουμε γιατί έχουμε καλύτερη ομάδα. Και ρωτάω τώρα εγώ, πού το ίδιο ότι έχουμε καλύτερη ομάδα? Όποιο προπονητή και να ρωτήσει τον μπάσκετ από την τελευταία κατηγορία της ΕΣΚΑ μέχρι την Α1, από πού και ως πού Παναθηναϊκός έχει καλύτερη ομάδα? Τι τρέλα μας πουλάει? Ακούς?
0: Σ' ακούω. Τι να πω?
1: Λοιπόν, αυτό λέω και εγώ, δηλαδή. Δηλαδή, γι' αυτό τον κατάει. Έχουν την ίδια τρέλα. Και ένας λόγος που πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτς, δεν ξέρω αν έχει υπογράψει ή αν θα υπογράψει, είναι ούτε για τον μπάτζι θα του δώσει και να κόβει, για να το δώσει, ούτε να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά δεν μπορεί, είναι και λεπτομέρειες. Δεν μπορεί να βγαίνεις και να κατηγορείς τη διαιτησία σε κρίσιμα παιχνίδια ή να λες στο Instagram. Και αυτά είναι λεπτομέρειες που παίζουν ρόλο, να πούμε, σε σχέση με μια ομάδα. Εκεί ίσως έχει για μένα κατά με δισταγμούς ο Μπράντοβιτς να πει το ναι. Γιατί κατά τα άλλα τα υπόλοιπα υπάρχουν. Και οι παίχτες και τα συμβόλαια και τα λεφτά, τα πάντα. Λοιπόν, σήμερα για το παιχνίδι. Το παιχνίδι εγώ πιστεύω ότι μπορούμε και να το κερδίσουμε. Δεν θα μου φανεί παράξενο όμως άμα χάσουμε και με 30 πόντους. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί επειδή ζούμε στην Ελλάδα, οι παίχτες όταν δεν γουστάρουν τον προπονητή, μόνο στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό θα αναγκάσουν τον πρόεδρο να διώξει τον προπονητή. Σε όλα τα άλλα παιχνίδια, ό,τι και να γίνει, δεν γίνεται ποτέ να.
2: τα παιχνίδια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, όταν οι ομάδες θέλουν να διώξουν τον προπονητή τους, μόνο σε αυτό το παιχνίδι μπορούν να κάνουν τα πάντα.
0: Ο Αταμάν, οτιδήποτε συμβεί από εδώ και πέρα, διανύει τις τελευταίες του 10 μέρες στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
2: Αλλά το ξέρω, ναι. Να σου πω κάτι, το περίεργο σε εσύ είναι, φαντάζεσαι να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, δεν ξέρω αν μπορεί να το πάρει.
2: Και θα τρελαθούμε.
0: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι στην τελική απόφαση.
2: Όχι, δεν θα αλλάξει, αλλά σίγουρα θα τρελαθούμε. Θα πούμε πώς γίνεται να πάρει στο πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό που παίξε σίγουρα το καλύτερο.
0: Γιατί μεταξύ τους όλα γίνονται, γι' αυτό.
2: Ναι, το ξέρω ότι γίνονται όλα μαζί. Αλλά δεν έχει παίξει καθόλου μπάσκετ και βλέπεις ότι οι παίχτες. Δηλαδή πήγε για να κόμπλε προχθές να βάλει χέρι στους παίχτες. Χέρι. Να του σου λέει. Εγώ τώρα ήμουν Αραγκαλόπουλος, θα του έλεγα ρε πρόεδρε, εγώ έκανα τα πάντα, αλλά με το παραμικρό με παρκάρι. Αν ήμουν το Λιόπουλος, θα του έλεγα μπήκα σε δύο παιχνίδια με τη Βαλένθια, πήγα να τον γυρίσω στο παιχνίδι και με βάλει στον πάγκο. Τι με κατηγορείς. Αν ήμουν Καλατζάκης, θα του έλεγα εγώ στα 2.000 λεπτά της Ευρωλίγκας έπαιξα, δεν έπαιξα 30 λεπτά. Αν ήμουν Σαμοντούρο, θα του έλεγα είμαι το next big thing του Παναθηναϊκού και ήμουν εκτός δεκάδα συνέχεια. Ράμ. Τι με κατηγορείς. Τι θα του απαντούσε εκεί ο Γιανακόπουλος.
0: Και θα τους απαντούσε ότι και αυτοί από τη δική τους πλευρά δεν προσπαθούν όσο πρέπει. Ξέρω εγώ ότι ας τους απαντήσουν.
2: Δεν προσπαθήσουν. Μα όταν ο παίχτης, ο Τολιόπουλος, στα δύο παιχνίδια με τη Βαλένθια που τον έβαλε, πήγε να γυρίσει το παιχνίδι. Έπαιξε καλά. Ξαφνικά το βάζει στον πάγκο. Τι να κάνει από τον πάγκο, να κάνει τι. Κανένας παίχτης από τον πάγκο δεν μπορεί να βάλει τίποτα. Δεν γίνεται. Πρέπει να μπει μέσα να παίξεις. Από τον πάγκο κανένας δεν έχει. Μόνο ο προπονητής μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι από τον πάγκο. Κανένας άλλος. Αυτά.
0: Έγινε, Γιώργο.
2: Καλή
0: μας μέρα. Να σε καλά. Λοιπόν, είναι 7.30 ώρα ήδη. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να πέσει το χάλι για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, να συνδεθούμε με τον Sky να τα ακούσουμε. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο του Σπύρο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχω καιρό να στείλω ότι θα γίνει. Θα ακούμε για πολλή ώρα το μονόλογο των Παναθηναϊκών να τσακώνται μεταξύ τους. Σε παρακαλώ πολύ, κάνε κάτι, λέει ο Πέτρος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω στα γήπεδα της ΑΕΚ μπαίνουμε με τα θύματα και τις εικόνες, λέει. Με τα θυμιατά. Με τα θυμιατά και τις εικόνες. Λοιπόν, γεια σου Άγγελε, μια χαρά είμαι φίλε, καλή σου μέρα. Καλημέρα παιδιά, διαβάζω σε site του Τέκλης ο Ζαγαρίτης, αλλά περιμένει το OK από τον προπονητή. Πώς γίνεται να κλείσει κάποιος χωρίς να τον έχει εγκρίνει ο προπονητής? Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με τον μεταγραφικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού. Θανάση μου, μην ανησυχείς. Όποιον δεν εγκρίνει ο Νίστρο, δεν θα πάει στον Παναθηναϊκό, αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, δελτίο και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο περσικός κόλπος. Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρωινές ώρες στην περιοχή όπου βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν, στα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε απόπειρες επιθέσεων που αποδίδονται στο Ιράν σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Επίσης, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ακινητοποίησαν ένα πετρελόφορο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χαρκ του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης αναφέρουν ότι επιτέθηκαν στο αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Παράλληλα, επιτέθηκαν με πυράβλους κεντρών σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σταθεροποίηση στη δεύτερη θέση για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, δείχνει η νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 29,5%, η Ελλάδα 15,5%, στην τρίτη θέση το Πασόκ με 11,5% και μόλις μισή ποσοστία μονάδα πάνω από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα με 7%, Ελληνική Λύση με 6,5%, Πλεύση Ελευθερίας με 5% και Φωνή Λογικής με 3,5%. Ο Αλέξη Τσίπρα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και στο ερώτημα ποιο είναι καταλληλότερο για πρωθυπουργό με ποσοστό 17%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ωστόσο να προηγείται με 30%. Τροχαίο με παράσυρση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιο ταχύ αυτοκίνητο στην προσπάθεια του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Παίδων Αχλαία Κυριακού. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
19: Η Winsport FM 94,6.
20: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
4: παίξε υπεύθυνα.
21: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
22: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
24: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
25: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
26: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
25: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Putty, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
27: bwinΣΠΟΡ FM, γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια bwinΣΠΟΡ FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
28: bwin Σπορ FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
29: bwin Σπορ FM 30 χρόνια επιτυχίες.
30: Και δεν μπορώ να καταγράψω τη διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
31: Ναι. Εκτός
30: δεν
31: αν
30: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
32: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
30: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
33: Και τώρα δεν είχα πάρει τη δήλωση αυτή.
34: Αρχίζω από το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο, Ολυμπιακός νίκη αδείξε.
35: Φέρηκε, ηρέμησε.
36: Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του βάθρου, ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
37: Στη μικρή περιοχή πετάχτηκε με κεφαλιά ψηράκι.
38: Τώρα θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα.
29: bwinΣΠΟΡ FM, 30 χρόνια επιτυχίες.
39: Η αποκριά ανέκαθεν προσφερόταν για απόκριες.
40: Ωρε τι μαθαίνω.
39: Τι απόκριες.
41: Μπήκε η νεότερα και πάλι σε λίγο. Έτσι το Παμπελοπονησιακό στάδιο. Επιτέλους το είπα σωστά.
42: Ελβετία είχα πάει να σου πει με το Σπορ FM σε μια κλήρωση στη Γενέβη. Έκανα γύρω γύρω το λίμνο. Το λίμνο.
43: Το λίμνο. Το λίμνο της... Έκανα το λίμνο και το Μυτιλίνη και το Χίο.
42: Έκανα το λίμνο της Γύρης.
44: Μαζεύτηκαν μαζεμένοι.
45: Ναι, ναι.
44: Μαζεύτηκαν μαζεμένοι.
43: Όλα αυτά ξέρεις τι μου θύμηθαν. Τι μου θύμηθαν.
46: Πώς είναι τελείως la solución fácil, la decisión.
43: Τι μου θύμηθαν. Όχι, Ισπανία, μην μπερδευτείς με τα πολλά αυτά.
46: Όχι. Fácil, la decisión.
47: Por zarzuela, mon.
39: Και δεν χρειάζεται να πας στο περίπτερο 1 και μετά να πας στο περίπτερο 5 που είναι 10 λεπτά περπάτημα με τα πόδια.
48: Μα.
39: Περπάτημα με τα πόδια, μου άρεσε αυτό.
49: Πιστεύω ότι θα έχει αρκετό γήπεδο στο γήπεδο.
50: Κόνδρας, ο Λαγός έξω την περιοχή κάνει το σχέδιο με το κοντρόλ.
51: Μπράβο, αγόρι μου! Μπράβο!
52: Σταύρο, λες ο πίσω στο σχόλιο μου ότι θα σου πω, ντε, τεν, τεν, τεν, τεν, τεν, τεν, τεν.
53: Και ο μοναδικός επαρχιακός σύλλογος που υπάρχει.
54: Πολύ ωραία. Τι ετοιμάζεται λοιπόν.
53: Στιγμή, και αυτή τη στιγμή έχει 580 μέλη.
54: Να τα κατοστήσετε.
55: Όχι, καλός μου!
36: Ίσως αυτή η νίκη επίσης να του αναπτερώνει το πρωτάθλημα. Για την συνέχεια
0: πρέπει να σας πω ότι δύο τυχεροί θα κερδίσουν και ένα μονοήμερο τριήμερο στο Παρίσι.
39: Τίποτα, διαιτητής συνεχίζουν τα παιχνίδια κανονικά έτσι. Ναι, τρομερά παιδιά, πράγματα γίνονται, τρομερά.
0: Μοναδικό τριήμερο και όχι μονοήμερο τριήμερο, γιατί δεν γίνεται αυτό με τίποτα.
39: Τι να πω ρε παιδιά.
29: bwinsport.fm 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Επιστροφή στη δράση στα 39 λεπτά μετά τις 7, συντονισμένη με τη μεγάλη αθλητική συχνότητα της χώρας, τον Big Wings Sport FM 94,6, που σε πολύ λίγες μέρες κλείνει και 30 χρόνια από την πρώτη μέρα λειτουργίας. Σημαντική περίοδος για εμάς, τρεις ολόκληρες δεκαετίες στη ραδιοφωνική σας συντροφιά. Και συνεχίζουμε την υγεία μας να έχουμε όλοι μας. Λοιπόν, τελευταίο ημέρο στο οποίο επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων με τους γνωστούς τρόπους, sportfm.gr, κατηγορία ραδιόφωνο live και Facebook, η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Κουδούνι είναι το eFood και το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπαίνει στο eFood, πατά το φίλτρο 1-1 και παρήγγειλε από τα αγαπημένα σου καταστήματα, γιατί ως 28 Ιουνίου θα παίρνεις ακόμη ένα δώρο. Μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα, ο φίλος 8.30 με 10 είναι η εκπομπή που είναι στο YouTube. Ψάξτε να με βρείτε στο YouTube τώρα, με τη διαφημίζουμε από το ραδιόφωνο. Αν ψάξετε στο YouTube μετά τις 8.30 θα με βρείτε εύκολα. Δεν είναι και πολλά τα live εκείνη την ώρα. Και βέβαια και σε σελίδα της εκπομπής την καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, και εκεί μπορείτε να δείτε που βρίσκομαι καθημερινά. Ίδιο στυλ εκπομπής με εδώ, συνεχίζουμε στο YouTube, ας πούμε, να το πω έτσι απλά. Κάτι μου λέει Βάγκο πως αν κάνει κανένα break σήμερα ο Παναθηναϊκός θα εμφανιστεί ο Γιώργος ο Αταμάν, ο οποίος έχει εξαφανιστεί. Δύσκολο το βλέπω, Βαγγέλη. Δεν είναι το πρόβλημα με τον Αταμάν, με μένα είναι το πρόβλημα τώρα. Με τον Γιώργο, άστο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Από Νάπολη, Κοζάνης, πώς τα καταφέρανε και έριξαν τον Τιτάνα. Έλα μου, ντε. Λάζω. Χτες μιλούσα και τα έμαθα. Εντάξει. Την πάτησε, αλλά πιστεύω ότι η νέα σεζόν θα επιστρέψει, γιατί κλείνει και τα 100 χρόνια τώρα το σωματείο εκεί. Καλημέρα, φιλαράκι. Καλημέρα σε όλους τους Κλεάνθης από Ντόρτμουντ. Γεια σου, ρε φίλε Κλεάνθη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Μόνο σε μένα, λέει ο Ζουπκόφ, θυμίζει κάπως το Λιβάγια. Λέω Κωνσταντίνος Ραϊκτζής.
1: Λιβάγια.
0: Το Λιβάγια. Ναι, φίλε, εντάξει, ναι, δεν μοιάζει πολύ στα μούτρα. Δεν ξέρω αν τα τατουάζ, ξέρω εγώ, το όλο look και τα λοιπά σε μπερδεύει, γιατί και αυτός είναι full στο τατού, όπως ήταν και ο Λιβάγια. Εντάξει. Καλημέρα από Χανιά. Η Πανσέλινο προχθές έκανε δουλίτσα τελικά. Κουράγιο, Βαγγέλη, και πάνω, λέει ο Μιχάλης. Καλημέρα. Θέλω να ευχηθώ σήμερα στην κόρη μου και σε όλα καλή επιτυχία, λέει, που δίνουν Πανελλήνιες. Χαλκίδα 13, ο Κωνσταντίνος. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Καλά αποτελέσματα. Βαγγέλη, πάνω, καλημέρα στο θέρμοντρο Καρνωνίας, παιδιά. Στέλνει ο φίλος μας ο Χριστάρας. Καλημέρα, παιδιά. Ας δούμε καλούς τελικούς, χωρίς γκρίνιες και χωρίς τοξικότητες, λέει και ο Ραλής Ολυμπιακάκιας. Ο Ηρακλάρα Ήλιον, ο φίλος ο Γιώργος, λέει: τι φάση, ρε παιδιά, αφού σας κάνουν οι πρόεδροι, λέει, δεν στέλνετε ένα βιογραφικό να κάνετε εσείς τον πρόεδρο. Βαγγέλη, όταν ο Μπέντε θέλει πως θέλει 10 παίχτες, θέλετε να τον φάτε, λέει, που απαξιώνει το ρόστερ, τώρα πάει όντως για 11 πρόεδρο. Βαγγέλη, όταν ο Μπέντε θέλει πως θέλει 10 παίχτες, θέλετε να τον φάτε, λέει, που απαξιώνει το ρόστερ, τώρα πάει όντως για 11 παίχτες.

Δηλαδή από το Γενάρη και μετά, στα ντέρμπι δεν βλεπόταν. Το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού ήταν κάκιστο. Εντάξει, δηλαδή. Τι να σου πω. Αν ήσουν υπέρ του Μπενίτεθ, τι να σου πω. Εγώ δεν έβλεπα φως στο τούνελ. Έτσι. Και το θέμα είναι ότι και οι άνθρωποι της ομάδας δεν έβλεπαν φως στο τούνελ και πήραν αυτή την απόφαση. Πάμε στην ατζέντα μας. Λοιπόν, σήμερα φυσικά και κυρίαρχο γεγονός είναι το πρώτο ντέρμπι στη σειρά του τελικών Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ξεκινάμε λοιπόν από μπάσκετ. 9 η ώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για τους τελικούς Basket League. Πρώτο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στην R2 τηλεοπτικά, στον Big Win Sport FM 94,6 ραδιοφωνικά. Έχουμε και στην Ιταλία 9 η ώρα το Armani Milano Brescia για το πρωτάθλημα Ιταλίας, Κοσμοτέ Sport 8 μπάσκετ και αυτό. Από ποδόσφαιρα έχει δύο φιλικά μάτς στις 10 παρατέταρτο, Ολλανδία-Αλγερία στο Nova Sport Start και Λουξεμβούργο-Ιταλία στο Nova Sport Prime. Και από εκεί και έπειτα υπάρχει και η συνέχεια του Grand Slam Tennis Roland Garros με την διεξαγωγή των προημιτελικών, το οποίο είναι τηλεοπτικό από τα κανάλια Eurosport.

0: Πάνω δεν ξέρεις, δεν μπορώ να διαβάσω τώρα αυτό το μήνυμα που έστειλες. Λες καλημέρα φίλοι μου, Σαββίδη Πούλα. Αρχίζει να αιωρείται πλέον, λέει, πάνω από τον ουρανό της πόλης. Καλά το κρατάνε χαμηλά τα τρόλ και τα payroll του, λέει ο Πάνος, που έχει φαγωθεί με το Σαββίδη.
1: Ποιος ρε παιδιά.
0: Προφανώς Μυστακίδης. Προφανώς. Καλημέρα παιδιά, ένα fun fact λέει που έμαθα πρόσφατα με αφορμή το Black Magic Woman που έβαλε ο Πάνος. Το Black Magic Woman λέει ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1968 από το βρετανικό συγκρότημα Fleetwood Mac. Έγινε παγκοσμίως γνωστό 2 χρόνια αργότερα το 70 μέσα από την εκπληκτική Latin Rock διασκευή του συγκροτήματος Santana. Α ναι, Fleetwood Mac, το 68, είναι ιστορικό άσμα. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή αρχή στο Foxbet, σιδεροκέφαλος, ευχαριστώ Γιώργο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ούτε η Νικολούλη δεν θα έβλεπε, λέει, φως στο τούνελ με το Ράφα. Μακάρι να μην τύχει ο Νίστρουπου. Έχει προοπτικές, λέει ο Γιάννης. Μην βάζεις το χέρι σου. Μην ορκίζεις για την Νικολούλη. Μπορεί να βρίσκει. Βρίσκει τους πάντες, όπως λένε και οι φάντες. Καλημέρα στα παιδιά τα δικά μας. Καλημέρα στον παππού το μη αντικειμενικό. Μπορώ να είμαι για ένα μήνα κι εγώ ο Καραγκιόζης να είχα τα λεφτά του, λέει. 45 και σήμερα για διακοπές. Αφήστε τις κούπες και τα φαράσια σήμερα, γιατί αν γίνει καρατσάφ. Άντε να το γυρίσουμε μετά. Καλημέρα, λέω, Μανώλης από το Χαϊδάρι. Γιατί τόσο δυνατός είναι ο αντικειμενικός που θέλει τα λεφτά του άλλου για ένα μήνα. Καλημέρα, παιδιά. Ό,τι και να γίνει, σειρά έγινε. Καλοκαίρι, σε καιρό να αφήσουμε την κρίνια λίγο στην άκρη. Χαρούμενος Ολυμπιακός, δηλώνει ο φίλος μας ο Χρήστος. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την παρέα Μάκης Ατρομητάρας. Καλημέρα στο πιο άχαστο δίδυμο. Καλή επιτυχία στα παιδιά σήμερα. Πολύ κομβικό καλοκαίρι για την Πανά. Θα πει στην ομάδα, λέει ο Διονύσης. Τις καλύτερες καλημέρες, Βαγγέλη, για σένα και τις καλύτερες ευχές για τα παιδιά που δίνουν πανέλληνες, λέει και ο Αριστίδης από τα Μελίσια. Υπάρχει μια φοβερή έρευνα που έχει γίνει στο εξωτερικό σχετικά με το παγκόσμιο κύπελο, όπου μέσα από αυτή την έρευνα προκύπτει ότι το 1/4 των ποδοσφαιριστών που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ δεν έχει γεννηθεί στη χώρα που εκπροσωπεί. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, 289 παίχτες, ποσοστό, προσέξτε με, 23,2% δεν έχει γεννηθεί στη χώρα που θα παίξει στο Μουντιάλ. Είναι το υψηλότερο νούμερο των τελευταίων 20 ετών, όπου από το 2002 και μετά οι naturalizés σταθερά αυξάνονται, με μοναδική εξαίρεση το 18, δεν ξέρω τι είχε γίνει τότε. Το Κουρασάο, λέει, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με 25 από τους 26 διεθνείς του να έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία. Ακολουθούν Κονγκό, Μαρόκο, την Ισία, Αλγερία και Βοσνία. Η Γαλλία παραμένει η χώρα που γεννά τους περισσότερους διεθνείς για άλλες εθνικές ομάδες. Ενώ υπάρχουν και 8 χώρες που δεν έχουν κανέναν naturalizé στις τάξεις τους. Βέβαια, θα πω και το εξής: υπάρχουν και κάποιες ειδικές συνθήκες. Ας πούμε, για παράδειγμα, η Αϊτή, επειδή το έχω δει πρόσφατα.
1: Περισσότεροι ζουν στις ΗΠΑ.
0: Πρόσεξε με, δεν έχει παίξει κανένα παιχνίδι από τα προκριματικά για να πάει στο Μουντιάλ στο γήπεδο της λόγω των αναταραχών που υπάρχουν σε πολιτικό επίπεδο στη χώρα. Με αποτέλεσμα να μην παίζει ποτέ στη χώρα της και να μην παίζει και κανένας παίκτης από το πρωτάθλημα της χώρας της.

Όλοι οι παίχτες προέρχονται από πρωταθλήματα που παίζουν κυρίως στη Γαλλία, γιατί έχουν και σχέση αυτή με την Αποικιακή κτλ. Άρα υπάρχει και αυτή η συνθήκη που πρέπει να την έχουμε και αυτή στο μυαλό μας. Οι 8 χώρες που δεν έχουν ούτε ένα naturalizer στο παγκόσμιο κύπελο είναι η Κολομβία, ο Παναμάς, η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, η Νότια Αφρική, η Νότια Κορέα, η Σουηδία, η Αυστρία και η Τσεχία. Για τον Δόνη, μην το ξεχνάμε, ο μοναδικός Έλληνας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και ο πρώτος Έλληνας προπονητής μετά τον Αλκέτα Παναγούλια που θα βρίσκεται σε τελικά Μουντιάλ ως ομοσπονδιακός τεχνικός. Time out και ερχόμαστε για την τελική ευθεία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο τοιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Τύχει κορνάρι στη μεγάλη κλήρωση του αυτοκινήτου του Regency Casino Montparnasse και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK500. 5 Ιουνίου, 12 το βράδυ. Ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμίστη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το έχω.
1: Το έχεις, αμέ, πώς, άμα δεν το έχεις.
0: Λοιπόν, πώς σας φαίνεται η νέα φανέλα του Ολυμπιακού. Κλασική ερυθρόλευκη Ολυμπιακού με πιο λεπτές τις ρίγες, ωραία, μια χαρά, πολύ ωραία. Καλημέρα παιδιά, εσάς στον κουμπάρο μου το Σταμάτη που λέω, με λέει κοντά στον ειδικό σκούπα Ολυμπιακός, λέει ο Δημήτρης από τους Φούρνους. Για τον Γιαννακόπουλο λέει, έλεγα, τι έλεγες για τον Γιαννακόπουλο. Δεν κατάλαβα, ρε, μάνο, με βέρδεψες. Καλημέρα, Βαγγελή. Σαν αντίδραση για τα διαβατήρια που μοιράζει η κυβέρνηση, ο Παναθηναϊκός δεν στείλει παίχτη στην Εθνική, υπάρχει κάποια τιμωρία, λέει ο Μάξιμος. Άλλες για το θέμα της επικείμενης ιστορίας με το ΦΑΛ. Κοίταξε να δεις. Εγώ το βλέπω το πράγμα ότι κάποια στιγμή και ο Παναθηναϊκός θα μπει σε αυτή τη διαδικασία και θα πάρει τους Ευρωπαίους του για να τους κάνει και αυτός με διαβατήριο για να παίζει το ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι μπορεί, παράδειγμα, με παίχτες όπως τον Λεσόρ και τον Εναλγκόμεθ, μπορεί να πάρει διαβατήρια και να παίξουν ασύ ανεξάρτητα. Δεν είναι θέμα να παίζουν στην Εθνική όλοι. Έτσι. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ήδη πάνε τις ομάδες, θα τις κάνουν τους ξένους τις ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα να τους κάνουν από 6-7. Αν έχουν και από 2-3 με διαβατήρια, στο τέλος δεν θα παίζει κανένας Έλληνας στην Basket League. Έτσι το βλέπω ότι πάει. Τώρα τι να σου πω. Για μένα δεν είναι ωραίο να μην στέλνεις παίχτες στην Εθνική πάντως. Σε αυτό που λες στην τοποθέτησή σου, φίλε. Λοιπόν, μια μεγάλη μεταγραφή ψήνεται και από τον ΠΑΟΚ, να πούμε, ο οποίος φαίνεται ότι είναι στην τελική ευθεία στις διαπραγματεύσεις για την επιστροφή, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Γιαννούλης από εκεί ξεκίνησε, ο Έλληνας Μπακ, ο οποίος παίζει με πολλά χρόνια με επιτυχία στο εξωτερικό, Δημήτρης Γιαννούλης. Έτσι λοιπόν απασχολεί έντονα τον ΠΑΟΚ το θέμα του Γιαννούλη, ανήκει στην Augsburg. Όμως φαίνεται ότι οι επαφές είναι πολύ προχωρημένες ανάμεσα στις δύο πλευρές και υπάρχει η πεποίθηση ότι θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να βρει την λύση με τη γερμανική ομάδα, καθώς φαίνεται ότι με τον 31 ετών ακραίο μπακ τα έχει βρει μια χαρά και είναι σύμφωνος να γυρίσει στην ομάδα η οποία τον ανέδειξε. Ασφαλώς και θα πρόκειται για μια κίνηση πολύ σημαντική για τον ΠΑΟΚ, ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, καλή ηλικία τα 31 χρόνια. Και χρειάζεται και πάντα και οι ομάδες μας χρειάζονται και μια, έτσι, σε αντίθεση με αυτά που λέγαμε για τον μπάσκετ, χρειάζονται έτσι και ποιότητα στον ελληνικό κορμό, έτσι. Κάτι που συμβαίνει βέβαια και με την επιστροφή του Φορτούνη στον Ολυμπιακό.

0: Για τον Πασχετικό Παναθηναϊκό, μια και μιλάγαμε και πριν για του τελικού, να πούμε ότι υπάρχει και μια έτσι, διαφοροποίηση που δείχνει ότι προσπαθούν έτσι, να μαζέψουν τα κομμάτια του και να συγκεντρωθούν ενώπιση των τελικών. Καθώς για πρώτη φορά μέσα σε ολόκληρη τη χρονιά, σε αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος, όλη η αποστολή του Παναθηναϊκού έχει καταλήξει σε ξενοδοχείο από χθες. Και αυτό, μάλιστα, από ό,τι είπαν από την ομάδα, είναι ένα μέτρο που θα εφαρμοστεί σε όλη τη σειρά των τελικών. Δηλαδή, για όσους θα παίζουν τελικούς, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί κάπως έτσι, προσπαθώντας έτσι να πάει πιο ενωμένος σε αυτή την πολύ δύσκολη σειρά που τον περιμένει. Λοιπόν, αυτά. Το μπάσκετ λέει το διέλυσε Ευρωλίγκα. Λίγκα Αμερικανών έγινε. Μεγάλη κουβέντα, αδερφέ, μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και σήμερα. Τον συνεργάτη μου, τον Πάνο Ρελό, που ήταν στα DEX και σε όλη την φάση. Να στείλω την καλημέρα μου και στον Λεωνίδα στη Λαμία, στον Κώστα στο Σίδνεϊ, στις καθυστερήσεις. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Παναγιώτη Κεφαλά. Και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλλας και Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας συντροφιά από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Τετάρτη. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
11: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
10: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την πρόταση του Παναθηναϊκού σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για τη διατήρηση μεγάλου κομματιού της λεωφόρου ως ιστορικό μνημείο σε συνδυασμό με τη δημιουργία πάρκου στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης αποκάλυψε ο Γιάννης Αλαφούζος μιλώντας στον ντοκιμαντέρ του Sky για το Απόστολος Νικολαίδης. Είναι θέμα Δήμου και πολιτείας να την ασπαστεί, πρόσθεσε. Σε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων εν ώψη των τελικών της στοίχημα GBL προχώρησε ο Ολυμπιακός με τον Κόρι Τζόζεφ να παίρνει τη θέση του Μόντε Μόρις. Χάνει το απόψινό πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό Άκτορο Ντόρση λόγω τενοντίτιδα στο γόνατο. Κατάμεστο θα είναι το σεφ καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out τόσο στο πρώτο όσο και στο τρίτο παιχνίδι. Χωρίς τον Ρογκαβόπουλο και πιθανότατα τον Σλούκα, η συμμετοχή του οποίου θα ξεκαθαρίσει σήμερα, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στον απόψινό πρώτο τελικό των play-off της στοίχημα GBL με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Ο Φαρίτ πήρε τη θέση του Γκριγκόνη στη λίστα των ξένων. Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Κώστας Φορτούνης την επιστροφή του στον Ολυμπιακό στις πρώτες δηλώσεις του μετά την ανακοίνωσή του από την Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. «Θέλω η ομάδα να είναι πάρα πολύ δυνατή και να κατακτήσουμε όλους τους στόχους», πρόσθεσε ο 33χρονος μέσος. Θέμα χρόνου η οριστική συμφωνία με τον Ουνάι Λόπεθ. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ στην ΑΕΚ. Όπως έγινε γνωστό, η Τραμζονσπορ απέστειλε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τον 29χρονο Ουκρανό μεσοεπιθετικό, ο οποίος πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. Διατεθειμένος να εξαντλήσει τα περιθώρια για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμου προκειμένου να ενισχυθεί στη θέση του τερματοφύλακα είναι ο Παναθηναϊκός. Στόπερ και χάφ οι επόμενες προτεραιότητες. Παράλληλα, σε πρώτο πλάνο βρίσκονται και οι αποχωρήσεις παικτών που δεν υπολογίζονται. Σε καλό δρόμο οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη με σύμμαχο τον παίκτη που επιθυμεί την επιστροφή του στους ασπρόμαυρους. Στασιμότητα στα υπόλοιπα θέματα με τις εξελίξεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Παράταση αγωνίας στον Άρη αναφορικά με την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη. Ο 44χρονος προπονητής δεν απάντησε χθες την πρόταση για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας και οι εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ώρες. Χωρίς τον Γιαννούλη, ο οποίος δεν ξεπέρασε τις μυϊκές ενοχλήσεις, αναχωρεί η εθνική ομάδα για το αυριανό εκτός έδρας φιλικό με τη Σουηδία. Με μαύρα περιβραχιόνια ως ένδειξη πένθους για τον χάμο του Μάριου Οικονόμου, θα αγωνιστεί η Γαλανόλευκη στη φιλική αναμέτρηση της Κυριακής με την Ιταλία στο Παγκρετίο. Πρωταθλήτρια για 16η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού που επικράτησε 9-7 της Βουλιαγμένης στο Λεμό και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών της Water Polo League. Βήμα πίσω χαρακτήρισε την εισήγηση για 4-1 ξένες στην Volley League γυναικών η Ανθή Βασιλαντονάκη μιλώντας στον Big Wins for FM. Η 30χρονη ακραία του Πανιωνίου δήλωσε με νόημα ότι η απουσία της από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας δεν έχει να κάνει μόνο με τον τραυματισμό της. Διαβάστε αναλυτικά στο sportfm.gr. Με τον Αγιού Μπελκαμπή να πετυχαίνει το 4ο γκολ στο 87ο λεπτό, το Μαρόκο νίκησε 4-0 τη Μαδαγασκάρη σε φιλικό προετοιμασία εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε άλλα διεθνή φιλικά, Κροατία-Βέλγιο 0-2, Γεωργία-Ρουμανία 1-1, με τον Ερασβάν Μαρίνα αγωνίζεται στο πρώτο ημίχρονο και Ουαλία-Γκάνα 1-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 7 λεπτάκια μετά τις 8. Δεύτερος και σε λίγο θα είμαι και πρώτος. Ελένη, Αλέξη, Ελένη Μαρία, κρατώ μια κιθάρα, κρατάς μια καρδιά. Του Πάνου του Ρίλ, θέλει λίγο δουλειά.
1: Θέλει λίγο δουλειά ακόμα.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Πάνος Ρίλος και από εδώ.
2: Τους Φαραμπάκη!
0: Έτσι, έτσι, με στεντόρια φωνή.
1: Τι γίνεται.
0: Στον Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία συχνότητα. Τι κάνετε?
1: Φανταστικά, φανταστικά. Τι κάνετε τώρα, ασχολείστε με μπάσκετ και play-off και τέτοια?
0: Έχουμε τελικούς.
1: Δεν βλέπετε ποιο είναι το φαβορί για το παγκόσμιο κύπελο? Τη σταχτοπούτα που θα το σηκώσει.
0: Πούτα!
1: 4-0 η IT επικράτησε τη Νέα Ζηλανδία. Έβαλε γκολ ο Πιερό.
0: Πιερό γκολ. Τέσσερα μπαλάκια.
1: Θα τον πουλήσουμε.
0: Καλά, δεν ξέρεις ποτέ.
1: Στη Μίλαν.
0: Μπορεί να δεις την.
1: Ταιριάζει στη Μίλαν.
3: Πάρτε τον. Τέσσερα εκατομμύρια.
1: Ταιριάζει στη Μίλαν.
0: Άμα σου είμαστε.
1: 10 εκατομμύρια.
0: Έτσι όπως είμαστε.
1: 10 εκατομμύρια. 10. 10 συν 5, αν πάρει το πρωτάθλημα.
0: Καλά. Τι γίνεται.
1: Τι γίνεται. Πώς ήταν χθες η τριτούλα σας?
0: Εμένα ήταν όλη μέρα στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για πολλή οδήγηση. Τέσσερις φορές τον Κηφισό πάνω κάτω. Τέσσερις.
1: Ναι, σωστά. Ναι, γιατί αναρωτιέμαι, αφού τη μία φορά τον κουβάλισα εγώ πάνω.
0: Ναι. Τέσσερις φορές πάνω κάτω. Γύρισα 2 παρά σπίτι τη νύχτα. Άχαστη, φοβερή εκπομπή χτες. Με Νίκο Λιμπερόπουλο στο κοινό. Και Ζαγαρίτη.
1: Κάποτε έπαιζε ο Λιμπερόπουλος, ήσουν εσύ στο κοινό.
0: Μπράβο.
1: Τώρα παίζεις εσύ και είναι ο Λιμπερόπουλος στο κοινό.
0: Ναι. Και δεν παίρνω πρωτάθλημα, κύριε. Αυτό του είπα.
1: Πρωτάθλημα, ναι, ναι, ναι. Κάποια πράγματα παραμένουν σταθερά.
0: Αυτό του είπα. Τι κοινό έχουμε από εσύ. Μην το πιέσεις. Και ο Ζάγα ήταν εκεί, Ζαγαρίτης, η παιχτάρα. Είχαμε κόσμο έτσι ωραίο εχθές. Πολύ γέλιο. Ειδικά μετά τις 12 ζεσταθήκαμε πάρα πολύ.
1: Όταν έπεσα εγώ για ύπνο δηλαδή.
0: Αργήσαμε να πούμε. Σπάσαμε κάθε ρεκόρ, 11 παρά 10.
1: Αλήθεια.
0: Είναι το ρεκόρ, 11 παρά 10 ξεκινήσαμε.
1: Α, μάλιστα. Μία, γιατί εγώ γύρω στις 11 και κάτι το
0: μία και μία παρά 5 τελειώσαμε. Δύο παρά μπόρεσα να κοιμηθώ, να γυρίσω, να κοιμηθώ. Εσύ?
1: Εγώ χθες απ' όλα. Και εκπομπή. Και μετά γύρισμα μαζί που κάναμε.
0: Ναι.
1: Και μαγείρεμα και σίδερο.
0: Τι έφτιαξες?
1: Έφτιαξα φάβα.
0: Πω, το πίνει το λάδι.
1: Το πίνει το λάδι.
0: Ωραία. Και κρεμμυδάκι σιχαίνω με το καραμελωμένο. Θέλω ομό κρεμμύδι.
1: Όχι. Ναι.
0: Δεν το θέλω το καραμελωμένο.
1: Και ελιά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ με ελιά.
0: Άρα, και ελιά τζαμπάει. Ρίλο.
3: Εμείς είχαμε γιορτή αποφύτησης από το δημοτικό.
0: Πω, χαμός,
1: Από τις 3 του Ιούνιου, ρε φίλε.
3: Εντάξει, φίλε, την άλλη Πέμπτη κλείνουμε.
1: Τι κάνετε, ρε φίλε, μια εβδομάδα? Γιατί κλείσατε νωρίτερα εσείς?
3: Δεν κλείσαμε.
1: Αλλά τι θα κάνετε, κάνετε τη γιορτή και μετά συνεχίσετε να κάνετε μαθήματα?
3: Ποιος κάνει μάθημα, αλήθεια?
1: Αυτό
3: τώρα,
1: λέω.
0: Ναι.
1: Τι, από τις 3 Ιουνίου, ρε φίλε.
3: Συγκινήσεις αυτά.
1: Εντάξει, παιδί, του ρίλου, τι περιμένεις, μια εβδομάδα πριν. Τι περιμένεις, μια εβδομάδα πριν κλείνει το μαγαζί, ρε. Κλαίγατε. Τώρα, τι τάξη πάμε τώρα?
3: Έκτη, τελειώσαμε. Γι' αυτό σου λέω αποφύτηση.
1: Α, είμαστε μαζί.
0: Και γιατί μιλάς σαν τον Batman? Μίλα πρωί-πρωί.
3: Συγγνώμη, ρε Ρόμπιν.
1: Εκλεγέ.
3: Εντάξει.
0: Βούρκωσε.
3: Είχε μια συγκίνηση το θέμα όλο.
0: Εμάς τα ψωνισμένα, όταν τελειώσαμε το δημοτικό, δεν το ξεχνάω ποτέ. Είχαμε τυπώσει φωτογραφιούλες και δώσαμε αυτόγραφα.
1: Είδες από τότε ίσω.
3: Αλήθεια.
0: Όλη τάξη, εγώ δεν φταίω. Μας ανάγκασαν. Ποιες φίρμες, ήμασταν χάλια. Εντάξει, φωτογραφίες, κλαδική του Πασόκ. Θυμάσαι που ήμασταν σε εκείνη τη φωτογραφία με την υδρόγειο και το στυλό που γράφουμε.
1: Αυτό ήταν παλιό.
0: 70
1: παλιό.
0: Χρονών είμαστε. Το έχω κάνει εγώ.
3: Από πίσω.
1: Εγώ,
0: ο γεωφυσικός.
1: Εγώ έκλαιγα σε κάθε αποφύτηση. Όλων. Δηλαδή, πηγαίναν τα παιδιά μου πρώτη και τρίτη δημοτικού, έκλαιγα στις
3: έκτης.
1: Και μετά και. Σε
3: όλες. Πάντα έχει συγκινήσει όλα αυτά.
1: Ναι. Και δεν είχα σχέση.
0: Αν με δεις εμένα σε σχολείο να κλαίω, θα συλληφθώ.
1: Όχι, ναι. Θα κλαις και μετά. Θα κλαις και αργότερα.
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Και γενικά θυμάμαι στο δημοτικό αυτό το πράγμα. Εντάξει. Κάναμε και αυγοδρομίες.
1: Με
3: κουτάλι στο στόμα.
0: Κουτάλι στο στόμα. Το κουτάλι έπαιζε στο Περιστέρι πολύ. Και τσουβελοδρομίες με κοροϊδευαν τότε. Όχι τσουβαλοδρομίες.
1: Τσουβελοδρομίες. Ήσουν σε κάποιο καλός?
0: Ήμουνα καλός μόνο στην μπάλα. Αυτό δεν είναι. Τσουβελοδρομίες νικούσε μια ζωή ο Φαλιρέας. Τι θα αρπάξετε απόψε? Θα αρπάξουμε. Εγώ έχω παρουσίαση απόψε. Δεν θα δω τίποτα. Θα δω μετά. Για τα Ποσειδόνια έχω μια παρουσίαση. Οπότε δεν θα δω τον Παναθηναϊκό. Παρασκευή που παίζουμε πάλι.
1: Ναι.
0: Έχω στην Τρίπολη παράσταση, στο Βαρκό. Παιδιά, συγγνώμη. Εντάξει, θα βλέπω να έρχεται ματσούκι. Οπότε.
3: Κανονίζει δουλίτσες.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Τουλάχιστον να βγάζουμε λεφτά.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Νόμιζα ότι η Μαρία θα πει: ρε, τι κάνετε μωρέ και ασχολείστε με τον μπάσκετ. Δεν βλέπετε ότι πλησιάζουν τα γενέθλιά μου. Όποτε ο Πομπέο Μάγκλο, παιδιά, σε μια εβδομάδα.
0: Ο Σπύρος από Σαλαμίνα.
1: Γεια σου, Σπύρο.
0: Είδε πω φάβα χωρί κάπαρη δεν έχει νοστιμάδα. Σαν τίτλο δικό μου είναι. Ναι.
1: Και το μεγαλύτερο.
0: Το, το είδα στην Ελλάδα.
1: Να το βρέξουμε λίγα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με νερό και ξύδι.
0: Ναι.
1: Και πράγμα.
0: Τσίμπα, ναι. Βγαίνουν όλα, Μαρία.
1: Όλα βγαίνουν.
0: Όλα βγαίνουν.
1: Τελικά θα πάει ο Σλότς στη Μίλα να ακούσει.
0: Άκουσα και αυτό.
1: Αχα.
0: Αυτό δεν θα ήταν.
1: Ίσως τον παραβλέπουν.
3: Να σας ταιριάξει λίγο.
1: Ναι, ίσως θα σας ταιριάξει.
0: Ο Λανδός στη Μίλα. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Ναι. Ας έρθει, μωρέ. Ας έρθει κάποιος, τέλος πάντων. Ας έρθει κάποιος. Λοιπόν, στην ΑΕΚ ανακοινώνει Ζουμπκόφ η ΑΕΚ και στρέφεται σε στόπερ και χαφ. Mm-hmm. Στον Ολυμπιακό είχαμε Φορτούνη. Κλείνει Λόπεθ και Φουλάρι για Μαρμόλ και κρατά ζωντανή και την υπόθεση του Μαφέο. Γενικά έχουμε. Από τώρα, από νωρίς.
1: Εντάξει, να αρχίσουμε σιγά σιγά. Τι νομίζεις. Ένα ναι. Έτσι κάνεις και να ήρθε ο Σεπτέμβρη.
0: Πότε ήρθε ο Ιούνιος.
1: Τελείωσε. Τελείωσε τώρα. Ναι. Πάμε για Χριστούγεννα. Τι θα κάνετε Χριστούγεννα.
0: Τίποτα, τι θα κάνουμε εδώ. Οικογενειακά τώρα δεν υπάρχουν λεπτά για τίποτα.
1: Καλημέρα στον Αριστίδη από τα Μελίσια.
0: Τελείωσε ο
1: τις πιο καλοκαιρινές καλημέρες μου για εσάς και τις πιο θερμές μου ευχές για τα παιδιά των Πανελληνίων. Και από εμάς το ίδιο. Mm-hmm. Ζαφυρά του είναι καλό τώρα, αλλά μου λέει κολοτούμπε βλέπω. Δεν ξέρω από πού τι βλέπει τι κολοτούμπε.
0: Έκανε. Ήρθε ανάποδα από τη σκάλα στον εξοπλιστή.
1: Ναι.
3: Ψήφισες, δεν ξέρω Μαρία μου.
1: Αν έχει ακούσει για εμένα να ασχοληθώ με το Λανουά και να λέω τώρα είναι καλό ο Λανουά, τώρα δεν είναι καλό ο Λανουά. Γιατί ο Λανουά κάθε Σαββατοκύριακο, αν θυμάστε, ήταν μία από τη μία βάρκα, μία από την άλλη βάρκα.
0: Mm. Είναι διαφήμιση αρώματο με γυμνή γυναίκα με γραβάτα. Που
1: το Λανουά να σου πω ότι είναι.
0: Λανουά,
1: είναι μαλακτικό ρούχο. Τέλο.
0: Με το Λανουά δεν γαριάζουν τα ρούχα. Πάμε να δούμε άρωμα ένα κοινό ορχιδέας. Μαλακτικό. Τι άρωμα?
1: Ορχιδέας. Σας τρόμαξα. Καλά να πάθετε. Έχω έρθει με κέφι.
0: Λανουά, πλησίω. Είναι έτσι γυμνή μία.
1: Ναι. Και μυρίζει τα σεντόνια και ξαπλώνει τα σατέν και αυτά. Ναι.
0: Γενικά.
1: Με τον μπλε του Αιγαίου.
0: Και είναι και σκύλο. Ράτσα σκύλου Λανουά.
1: Ναι. Διασταύρωση Λανουά με κόπρο.
0: Πετί Λανουά. Τι είναι το σκυλί, είναι πετή Λανουά.
1: Είναι πετή Λανουά και το καλό είναι ότι δεν πέφτει η τρίχα.
0: Τίποτα.
1: Έχει 1500 ευρώ το κιλό.
0: Δεν θα το φάμε ρε Μαρία. Πάμε διάλειμμα, πάλι για φάει. Σαν τώρα που λέει χτες το σήμα των Σπέρς έχουν λέει πυρούνα. Σπυρούνια του λέει, τι σκέφτεσαι για φάει πάλι ρε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
4: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
6: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
5: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
6: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
7: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
8: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
7: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
8: Α, είπα κι εγώ.
9: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Μόλις αρχίσατε, βάλατε διαφημίσεις και πού να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Μόνο αυτά
1: ναι,
0: να σας πω.
1: Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε.
2: Τώρα έχει λίγες.
0: Τώρα θα έχουμε λίγη εκπομπή πάνω στις διαφημίσεις. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι αυτά. Έρχονται οι διαφημιστικές εδώ, μας ζητάνε. Σας παρακαλώ πολύ, δώστε μας λίγο αέρα. Έχουν πάρει πολύ αέρα, η αλήθεια είναι.
3: I will make you an offer you can refuse.
1: Από μέσα ο Βάιος.
0: Daft Punk, παιδιά, είναι αυτό το τραγούδι. Daft Punk. Το Verdi's Quo. Verdi's Quo. Quo. Καλή εκπομπή. Θυμάμαι τόσο από εμένα όσο και από τα νύψια μου. Οι αποφοιτήσεις από το δημοτικό ήταν πάντα συγκινητικές. Και ήταν και οι τελευταίες.
1: Ο Άγιος.
0: Οι τελευταίες συγκινητικές, μάλλον.
1: Α, μωρέ, εντάξει, ναι. Και στο γυμνάσιο. Αλλά δεν κάνουνε μωρέ τέτοια τα παιδιά στο γυμνάσιο.
0: Ναι, έχουν γίνει μαντραχαλέοι.
1: Έλα, εντάξει, τώρα ρε πατέρα, βούρκωσες.
0: Έτσι τώρα θες να έρθει. Άσε με. Φας μια ανάποδη, σου πω εγώ.
1: Θα κάνουν άσε με.
0: Άσε με.
1: Τρεις φορές.
0: Ναι. Να σ' αγαπά. Καλημέρα, 57 σήμερα. Oh. Παρέα με την εκπομπή που όταν ξεκίνησε ο γιος μου ήταν πρώτη γυμνασίου και τώρα δεύτερο έτος ιατρικής. Πάνω μία Kim Wilde, αν μπορείς. Gemini Rules, Ice.
1: Ωραίο χρόνος.
0: Πολύ χρόνος.
2: Αφού γενέθλια.
1: Α, νόμιζα ότι είναι και γιορτή του Αγισίλα ο κάτι. Εντάξει, όχι. Εντάξει, ωραία, μια χαρά. Άμα μπορείς και τα γλεντάς ακόμα.
0: Σταμάτα καλέ, ίσα, επειδή τα έχει μπορεί να τα γλεντάει.
1: Να, ας πούμε η Real που έχει τα λεφτά έκλεισε το Dumfries 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εξαφανίσιους.
1: Με ψίχουλα γράφει εδώ τώρα.
0: Με ψίχουλα.
1: Με 20 εκατομμύρια ευρώ με ψίχουλα.
0: Με λίγα ψίχουλα αγάπης.
1: Το Denzel Dumfries. Πληρώνει τη ρήτρα 20 εκατομμύρια. Πεχτάρα. Denzel Dumfries, Hocus Zafiratius.
0: Τι θέση παίζει αυτός?
1: Δεξιμπακ. Ένας από τους καλύτερους στον κόσμο.
0: Μέσα από τα χέρια μας τον πήρε.
1: Είδες, οριακά.
0: Μέσα από τα χέρια. Θέλαμε και εμείς ένα δεξιμπακ να έχουμε έτσι, για δεύτερο, για το κύπελο.
1: Ναι.
0: Mm. Λοιπόν, τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα? 9 η ώρα, έτσι. Μην συντονισμένοι, 9 η ώρα. 9 η ώρα, άκουσα το τρέιλερ.
1: Να μην πούνε έτσι, βλακεία. Ναι, ακριβώς. Mm-hmm.
0: Ακριβώς.
1: Και ΕΡΤ 2, έτσι.
0: Ναι, η ώρα. ΕΡΤ 2 HD. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
1: Φαντάζομαι θα έχει Βομβαρδιζένκοφ. Σίγουρα θα έχει Βαγγέλη.
0: Και θέλω να μείνετε εδώ, μην πάτε πουθενά, γιατί μετά τις 9 έχουμε πολλά πραγματάκια. Θα μου πεις γιατί δεν τα έχουμε πριν τις 9. Θα τα έχουμε μετά τις 9.
1: Για να μείνετε εδώ. Πρώτον και να ξυπνήσουν και οι άνθρωποι που πρέπει να μιλήσουμε. Ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά. Ο Έρπιτας Φωστήρας.
1: Πολύ ωραίο. Και το μη μιλάν δεν είναι απαραίτητο. Μη μιλάν δεν είναι απαραίτητο.
0: Το Σάββατο στο Λανουά, σε Ντετιέν Ρέμς, φιλοξενούμενοι θα προηγηθούν μετά από ελεύθερο λάθος τερματοφύλακα. Ναι, θα μπορούσε το Λανουά να είναι γήπεδο
1: στη Γαλλία.
0: Με, βεβαίως.
1: Είναι σάλτσα, Λανουά.
0: Ναι.
1: Βαριά.
0: Αηδία, σάλτσα.
1: Κόκκινη που τη φέρουν site, το πλάι.
0: Και βάζουν και αυτά τη μουστάρδα με τα κουρκουμπίνια μέσα. Πώς τα λένε αυτά, με τα
1: κουρκουκόμελα.
0: Με τα κουρκουκόμελα αυτά.
1: Τα chives.
0: Δηλαδή σου δίνει τη μουστάρδα από την αρχή. Δεν τη θέλω από την αρχή τη μουστάρδα. Έτσι όπως γίνεται μετά θέλω.
1: Εντάξει,
0: δεν την κάνω εγώ τη μουστάρδα.
1: Κάποιοι θέλουν αυτά τα κουρκουμπίνια μέσα. Για Μάρια και κουρκουμπίνια, τι τόση ώρα πάντα. Σκέφτομαι το ρόκο δίπλα. Ναι.
0: Καλημέρα στη Miss Mary. Σας ακούω στα κλεφτά, αλλά δεν μπορώ να σας στείλω μηνύματα. Σήμερα έχουμε εκδρομή όμως και σας απολαμβάνω κανονικότατα. Φιλιά από Γλυφάδα. Και τι έμεινε, Μαρία, μια εβδομαδούλα για επικό εορτασμό. Το συζητάω. Μια εβδομαδούλα και μια μέρα. Εντάξει, δύο μέρες. Άντε μέχρι εκεί. Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα και στο Στέργιο. Είναι μέθοδος μαγειρέματος μπριζόλα στο Λανουά.
1: Ναι.
0: Όχι μπριζόλα, ένα φιλέτο όμως χαρίσιο.
1: Medium όμως.
0: Ναι. υπάρχει και το νουά βέβαια. Υπάρχει το νουά
1: και το λανουά.
0: Που όντως είναι τρόπος μαγειρέματος, υπάρχει και το λανουά.
1: Με κόκκινη σάλτσα.
0: Καλημέρα από τον Δάκη.
1: Τώρα, ναι.
0: Ερωτικός μετανάστης. Καλημέρα και από τον Παντελίξ. Έτσι μια καλημέρα. Καλημέρα και στο Σαλοπέτα. Καλό μεσοβδόμαδο. Πώς να μην είμαι χειμωνάκιας όταν πλέον θα πρέπει να κουβαλάω και έξτρα ρούχα στη δουλειά λόγω ζέστης. Διπλό σήμερα στο σεφ. Είμαι πολύ αισιόδοξος γι' αυτό. Τσάμπα είναι, φιλιά.
1: Δεν μιλάμε εμείς, Παναθηναϊκοί. Δεν μιλάμε. Δεν είπαμε τίποτα με το
0: Βάιο. Δεν μιλάμε.
1: Με φίλους μου. Πώς το βλέπεις? Α! Κάνουμε κάτι τέτοια.
0: Έτσι.
1: Θα περάσει κι αυτό. Έτσι κάνουμε. Και έχουμε έτσι ένα ξύλο και το κάνουμε κάτω σε ένα χαλίκι. Μίλα ρε, μίλα
0: ρε. Ο Δημήτρης.
1: Θα περάσει και αυτό μόνο, δεν είναι τίποτα.
0: Ο Δημήτρης λέει καλημέρα, δουλειά μετά από τετραήμερο και ερωτώ. Θα έπεφτε έξω το εργοστάσιο αν μου έδινες άλλες δύο μέρες άδεια. Άντε να ξεκινήσει πανάθα το ποδόσφαιρο, να δούμε λίγη μπαλίτσα και
1: ακούστε
0: μετά γκρίνια.
1: Ακούστε κάτι,
0: Τσούβι,
1: θέλω να πω,
0: Τσούβι λέει, τελευταίος πιστός εδώ, πήγαινε σε σήμερα για το διπλό.
1: Πρώτον έχω παρουσίαση. Και δεύτερον, αν ο καθένας, Μαρία, και πάνω αρχίζει να ζητά διήμερα, δεν φαντάζεσαι πόσο γρήγορα οι δείκτες θα είναι διαφορετικοί. Να. Πόσο γρήγορα, μισό λεπτό αγόρασα ένα Rolex ακόμα, θα πέσουν έξω. Τι θέλει ο μικρός μου γιος. Συγγνώμη, χτυπάει το κινητό μου.
0: Μου θέλει άλλο αυτοκίνητο, μήπως λερώθηκε αυτό και θέλει ένα άλλο.
1: Αλέγει,
0: ναι,
1: αλέγει.
0: Και θέλει άλλο μάλλον, ναι.
1: Και έχω και θέμα, πρέπει να πάω για σέρβις στο ελικόπτερο. Πώς να την πάω στο Λαϊνόπουλο.
0: Παιδιά, κάνετε λάθος. Καλημέρα, Αποστόλη από Ολλανδία. Τα έκοψε, λέει, αυτά τα περίεργα ο Ιωάννης. Τι λέτε. Στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Βοβαρδιζένκοφ είπε.
0: Ναι, τον είπε Βοβαρδιζένκοφ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: Τι λέτε.
0: Είχε βάλει αυτό το σούτο. Ο Βεζένκοφ από το κέντρο. Άκουγε και το Βαγγέλη Ιωάννη γιατί δεν ήξερα ποιον να πρωτοβρίσω.
1: Ναι, γιατί το πίστεψε η Μαρία ότι θα το γυρίσει.
0: Εντάξει, ήμασταν τρεις πόντους μετά. Μετά πήγε 6, μετά πήγε 26, μετά 36.
1: Μετά
0: άντε, γεια. Φιλάκια, χαιρετίσματα.
1: Παίρνω θέση στην κερκίδα. Καλημέρα από τον Κυπελούχο Όφη. Ξέρεις, το ζουν ακόμα
2: καλά. Γιατί, μέχρι του χρόνου Κυπελούχη θα είναι.
1: Μαρία, θα κατέβεις Ηράκλειο 12 Αυγούστου να δεις την ΑΕΚ να χάνει. Τι είναι 12 Αυγούστου.
2: 12 Αυγούστου.
0: Τι έχουνε, μήπως το Super Cup.
2: Α, μπορεί.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Τόσο δεν νωρίς, ρε
0: δεν ξέρω, ρε παιδιά. Τι να σας πω. Δεν με έχει ειδοποιήσει.
2: 12 Αυγούστου κάτω κιόλας.
0: Γιατί όχι.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω, αλλά ούτως ή άλλως, όχι. 12 Αυγούστου, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, θα είμαι στο Κώστα Μαρμαρίνο. Αυτά.
1: Εγώ έκανα εδώ πέρα μεταφορά δεδομένων ρίλο στον υπολογιστή. Εγώ, όχι.
2: Εσύ, έκανες, όχι.
0: Μεταφορά
2: όχι.
0: Δεδομένων, εσύ.
1: Ναι, εγώ
0: γιατί
1: να μεταφέρω.
0: Ξέρεις πώς γίνεται.
1: Εγώ δεν ξέρω, με το που μου το έβγαλε, έκλαψα.
0: Σημαίνει.
1: Μιλανουά, Μαρία.
2: Η δύναμη Λανουά FL είναι δύναμη στη φυσική, στην περιστροφική
0: σωστά.
2: Κίνηση του. Είναι διανυσματικό μέγεθος. Χρειάζεται μέτρο και κατεύθυνση για τον προσδιορισμό της.

0: Όντως, 12 Αυγούστου έβαλα ένα Super Cup και να δω λέει πού θα βρει ξενοδοχείο στο Ηράκλειο η ΑΕΚ.
1: Στην Κρήτη, 12 Αυγούστου.
0: Στο Παγκρίτιο. Ναι, μωρέ, γιατί όχι.
1: Δεν θα έχει.
0: Και ζέστη, γιατί όχι. Εντάξει, ζέστη θα έχει.
1: Βραδάκι θα είναι εκεί, ούτως, παραλιακά.
0: Θα είναι σαν, και σαν παιχνίδι προετοιμασίας.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά από λίγο καιρό θα ξεκινήσει και το πρωτάθλημα. Θα έχει και τα ευρωπαϊκά, τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και οι δύο ομάδες υποχρεώσεις. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αντίπαρο. Εμείς
1: είμαστε,
0: λέει,
1: σε φόρμα.
0: Είμαστε.
1: Εγώ μολαγουά. Γελάστε.
0: Ποιος θα διελάσετε λεπτά.
1: Με το λαγουά.
0: Εμείς αύριο έχουμε γιορτή αποφύτησης από τον νηπιαγωγείο. Η μικρή θα συναντήσει τον αδελφό της στο δημοτικό. Μία που θα συναντηθούν και μία που θα ξαναμιλήσουν, να ξέρεις.
1: Ο άλλος σε βλέπει συνέντευξη Λεμονή και σκεφτόταν εμένα, τον έχω καταστρέψει έτσι.
0: Εδώ παίξαμε το τζιγκλάκι με τις ευχές.
1: Και νομίζαμε ότι είμαι εγώ έτσι. Χαχα, νοκ νοκ. Αυτός 1-0.

Και δεν ξέρω αν έχετε δει, αν έχετε ακούσει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Μιλάει για τα παιδιά της Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής.

0: Έβλεπα Ρολάν Γκαρός, Μαρία, και ναι. Λέω από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, γιατί πέρασε ο Σβέρεφ τον νέο μεγάλο ταλέντο, Ισπανό 19χρονο, Ραφαέλ Χοδάρ. Και λέω από πότε έρχονται και άλλοι σαν τον Ναδάλ και Ραφαέλ Χοδάρ. Ναι. Και έτσι ίδιο παίξιμο. Αυτοί, λέω, βγαίνουν από εργαστήρι. Τέλος πάντων. Έχω κάρτα Lidl όμως, Μαρία, έτσι. Lidl Plus. Σκανάρω, κερδίζω χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Ανοίγω την εφαρμογή, γυρνάω τον τροχό, ενεργοποιώ το δώρο για την επόμενη επίσκεψη Lidl, γιατί αξίζει. Πάμε, πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.
1: Oh yeah.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
6: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Είμαι ο Πύρος Δήμας. Χρόνια πολλά στο Sport FM, στο αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: For my case and said, and she said bag is not a fallen. You're giving an angel's gun, and then you're suffering inside my brain. Full of in my heart, taking salt.

0: Επιστρέψαμε. Καλημέρα, παιδιά. Λέει κάποιος με ύφος Πεσκέση.
1: Ωραία.
0: Χθες απερήφανος θείος έμαθα στον ανιψιό μου ετών 19 τον Τζόνι τον Μαύρο και τον Σταύρο Ζούμπα. Έφυγε βέβαια ο ανιψιός, ο Γιάννης ο Έτσι. Μόνον εσύ.
1: Πήγε κάπως, λέει.
0: Είσαι φωτιά, είσαι κρασί, είσαι ο ήλιος και η βροχή. Σταύρο Ζούμπας. Χωριά από μένα δεν μπορείς να. Τέλεια τραγούδια. Αυτός είναι θείος.
1: Τσούβι, έχω προλάβει και φυσώ με δύο λωρίδες.
2: Τσιγάρε.
1: Άνοδο και δύο κάθοδο. Έχω προλάβει και φυσώ με φανάρια.
2: Βγήκαν κάτι φωτογραφίες AI εντωμεταξύ,
1: ναι,
2: που δείχνουν πώς θα ήταν ο Κηφισός,
1: ναι,
2: εάν δεν είχε μπαζωθεί και δεν είχε δρόμο επάνω. Ποταμάκι,
0: ναι,
1: καλά, εντάξει. Πρόβατα, ναι.
0: Πολλά ήταν πολύ καλά.
1: Δεν θα είχαμε και 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
2: Πρόβατα και εσύ.
1: Ξέρω εγώ. Πάντα το λέω, έχει ενδιαφέρον να δει κάποιος που δεν έχει σχέση με την εκπομπή το τι γίνεται εδώ στα μηνύματα. Που κάποιος, ξέρω εγώ, του την κάρφωσε σήμερα να μας ρίξει το κεφάλι με το Λανουά. Λες και είμαστε εδώ πέρα και νταντεύουμε το Λανουά. Κάποιος άλλος λέει δεν θα χρειαστεί ξενοδοχεία κάρα στο Ηράκλειο. Θα τους πάει ο πρόεδρος με ένα jet, C-jet και θα στρώσουν στρωματσάδα σαν Βρετανή. Γιατί ρε το C-jet
0: έχει. Όλοι
1: και...
0: κάτω.
1: Όχι, έχει και κουκέτες.
2: Πώς το λένε. Καμπίνες.
1: Καμπίνες, μπράβο, ναι. Και είναι και ένας.
0: Έχει αυτό καμπίνες το C-jet.
1: Ναι, καλέ.
2: Έχει. Καλά. Θα έχει καμπίνες.
1: Πας καλά. Για
2: θες και πλοίο δεν έχει καμπίνες. Εκτός από τα φέρει, ας πούμε.
0: Εντάξει, επειδή είναι πολύ γρήγορο, δεν ήξερα αν
1: είναι. Και που είναι γρήγορο. Και έρχεται και ένας λοιπόν και λέει: θυμάστε που μας έλεγαν ότι η ψηφιακή μετάβαση θα σώσει τα δάση?
0: Βεβαίως.
1: Αφού χρειαζόμαστε λιγότερο χαρτί. Σήμερα τα AI data center κάνουν τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή. Mm-hmm. Και συνεχίζει από πάνω: οι εκπομπές άνθρακα υπολογίζονται σε δεκάδες εκατομμύρια τόνους, ενώ καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και νερού για την ψήξη τους. Εγώ να κάνω τι, ρε αδερφέ. Εγώ να κάνω τι.
0: Όχι, να πας να τα πεις.
1: Σκέφτηκες 8 η ώρα το πρωί.
0: Στους υπουργούς σου.
1: Στο
0: Sky, στους υπουργούς σου να πας.
1: Στον πιμπούνις να φτιάξεις.
0: Έλα τώρα.
1: Γιατί,
0: έλα τώρα.
1: Τι σου έχω κάνει, πες μου.
0: Τι σου έχω κάνει. Αξίζω τέτοια συμπεριφορά.
1: Δηλαδή, άσε μας αγάπη μου. Άσε μας πρωί.
0: Ένας λέει για τη φωνή μου να πάρω τσάι και στρεψίλης. Φίλε, εγώ την έκανα επίτηδες έτσι.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Όχι, επειδή έκανα τον Πέσκι, δεν τον ήξερε. Σου λέει ο Τσούβιχα, τελείωσε η φωνή του.
2: Ο άλλος σου ρωτάει το τιμολόγιο του Ναβαρίνου, ρε. Τι φάση.
1: Με 2,95 ευρώ πόσες μέρες μένω, πόσες μέρες.
0: Πόσα λεπτά.
1: Πόσες μέρες.
2: Σημειωτέων παγκουή η πληρώμη.
0: Δεν μου λέτε, 30 φορές είδε το μήνυμα. Εδώ είναι η σαδική μέρη της Αεκούλας. Γυρίσατε την πιφτέκα για Λανουά στη μέρα κατοικίες. Ξέρουμε για του χρόνου το πείμα ότι σας αδικούν και πάλι.
1: Εντάξει, το έστειλες, το διαβάσαμε. Μην το ξαναστείλεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, εδώ είναι Τσακούλα.
1: Είσαι ο ίδιος που στέλνεις ένα μήνυμα κάθε μέρα και το στέλνεις.
0: Κύριε, είστε στην τράπεζα. Εδώ είναι Τσακούλα.
1: Πύρι.
0: Εδώ είναι. 78, εδώ είναι.
1: Καλημέρα σε και καλημέρα. Πάνω, ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει, για τις μουσικές. Αχ.
0: Τι είπες,
1: μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Δοξίσε με.
1: Όχι, ο Πάμπλο Ντισκομπάρ.
0: Ωραίος ο Ντισκομπάρ.
1: Γι' αυτό ήθελα να το πω.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Εδώ είναι τα δικημένη σαρκούλα. Νομίζατε ότι είμαι άλλος.
3: Λοιπόν, ο Ηρακλής έκανε την πρώτη του ανακοίνωση.
2: Φίλε τον Ιόλαο.
3: Έκανε την πρώτη του ανακοίνωση.
2: Πάμε.
1: Τον Ιόλαο.
3: Γιώργος Αθανασιάδης.
0: Ωραία.
3: Πολύ ωραία.
0: Μπράβο στον Ηρακλή.
3: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Μπράβο στον Ηρακλή.
1: Από τον Άσο ξεκινάει η ομάδα.
3: Έτσι. Mm-hmm. Ακριβώς. Ενώ εξετάζει σοβαρά και την περίπτωση του Σάστρε εν ώψη της νέας σεζόν. Mm-hmm. Μακάρι, παιδιά. Θέλουμε τον Ηρακλή έτσι να έρθει και να μείνει στην πρώτη εθνική.
0: Μπορεί να πάρει προτάσμα ο Ηρακλής, εγώ όχι.
3: Ναι, ναι. Αλήθεια είναι.
0: Αλήθεια. Αλήθεια.
3: Ναι, αλλά θα κάνεις γήπεδο. Θα γίνει χαμό. Μόλις κάνεις το γήπεδο θα δεις. Και δεν κοροϊδεύω.
0: Και χαμό θα κάνουμε και τα πάντα θα κάνουμε έτσι όπως πρέπει. Yeah. Όχι, δεν έχω αντισχύον στο Ποσειδόνιο. Στα Ποσειδόνια. Κανονικά εμένα πρέπει να την κάνω στο Ποσειδόνιο την παρουσία.
3: Αν με ρωτάς. Ναι.
0: Το μυαλό μου κάνει σαν φάρε. Ναι, έτσι έπρεπε να γίνει, αλλά είναι κάποιες εταιρείες AI και έχω μια παρουσίαση.
1: Ξέρεις, τι καταλαβαίνει το AI.
0: Όχι, εγώ ένα stand-up
3: έχω. Ναι, ξέρεις όμως τι γίνεται. Τα AI data center και οι αγελάδες που αερίζονται.
0: Ναι.
1: Πέρδονται.
3: Ναι. Έχουν καταστρέψει το περιβάλλον μας.
0: Καλά, εντάξει. Η walk ατζέντα σα και δρόμο. Και δρόμο. Τραμπ μόνο. Walk ατζέντα δρόμο. Εντάξει, τα αυτά, ε. Άντε τώρα, όλοι
3: καλημέρα σα. Για τα χάρτινα καλαμάκια σε εσένα γκρινιάζουμε, Μαρία. Ναι.
0: Μάζευα πλαστικά εγώ ήταν κρυφά.
3: Όχι, εγώ απλά τα έκοψα τα καλαμάκια. Έπινα το φρέντο εσπρέσο σαν ουίσκι. Σε χαμηλό. Έτσι, ναι, αλήθεια.
0: Για πάντα πλαστικό καλαμάκι.
3: Μαράκι λέει να σε πάντα καλά. Η Κάρα λέει όχι, ρακέτες στο Μαρμάρι πάρα αυτά. Ο Γιάννης από Καματερό. Γιάννη από Καματερό, μείνε στο Καματερό γιατί στο Μαρμάρι παίζουν ρακέτες. Τι ας πω, εδώ και 300 χρόνια.
0: Μιλάμε για πολύ
3: ρακέτες. Πρέπει στο Μαρμάρι να ανακαλύφθηκαν οι ρακέτες.
0: Το Ρολάν Καρός πιστεύω.
3: Πιστεύω και
0: λόγω
3: εγώ.
0: Λόγω χώματος.
3: Ναι. Αλήθεια.
0: Ό,τι έγινε στο Μαρμάρι.
3: Ναι, δηλαδή όντως παίζει πολύ ρακέτα στο Μαρμάρι και γι' αυτό δεν ενοχλούνται.
0: Έχει Ρότζε Φεντεράι στο Μαρμάρι. Ράφα ράφα να ντάει. Σάμπα Λένκα. Σάμπα Λένκα.

0: όλα καλά. Σου βγήκε να πάρεις το πρωτάθλημα.
1: Ακολούθα την τακτική της αδικημένης κούλας.
2: Ακολούθα την.
1: Μαζί με νέο γήπεδο. Εδώ είναι η αδικημένη ΑΕΚ.
0: Εδώ είναι της αδικημένης ΑΕΚούλας. Υπέροχο.
2: Κάποιος παραπονιέται για την αύξηση στα εισιτήρια. Βγήκανε τα διάρκεια του Παναθηναϊκού. Είναι παιδιά, είναι τόσα τα θέματα που μας στέλνετε. Δεν προλαβαίνουμε να τα παρακολουθήσουμε.
0: Τα διαβάζεις όλα, διάβασε και αυτό.
3: Τα έχει ανεβάσει διότι έχει και προτεραιότητα για βοτανικό μετά.
0: Αυτό ξέρω κι εγώ.
2: Α, όντως ακολουθείτε τα βήματα. Συγγνώμη.
0: Θα τα δώσω, ρε.
3: Κουνάει σου καταβατικά το κεφάλι. Θα δεις, θα δεις.
2: Τα εισιτήρια διαρκεία σεζόν 26-27 από την Πέμπτη. Α, έχουν ξεκινήσει οι ανανεώσεις. Ωραία. Κάτσε να δούμε τώρα.
0: Ανανεώσεις.
2: Ανανεώσεις. Membership. Να δούμε έντυπα αυτό. Εν τω μεταξύ, κάθε χρόνο, παραδοσιακά πλέον θα έλεγα, υπάρχουν δύο γκρίνιες. Η μία γκρίνια είναι για την αύξηση των εισιτηρίων διαρκείας και η δεύτερη γκρίνια είναι τι φανέλα είναι αυτή που έχουμε φέτος. Ναι. Πάντα υπάρχει γκρίνια
0: δεν
2: για την
0: φανέλα. Δεν πάει να έχουμε πάντα φανέλα του Bob Ross. Εδώ λίγο καφέ Van Dyke και λίγο κίτρινο του καδμίου για να φτιάξουμε το δέντρο. Έτσι, ωραία, ίσως έχει ένα φίλο, ένα μικρό βράχο. Α, στην Αλάσκα είχα πολλούς τέτοιους φίλους. Δεν με ενδιαφέρει, Μαρία, τι να σου πω. Να έχω από το Art Attack ή από το Ουράνιο Τόξο. Εδώ είναι η μαμά μου και έκλαψα. Δεν με νοιάζει. Αρκεί να πάρω τον τίτλο. Τις χειρότερες εμφανίσεις μπορώ να έχω.
2: Να έχεις δώσει τα περισσότερα λεφτά.
0: Να μας βλέπει ο αντίπαλος και να τυφλώνεται.
2: Εγώ βλέπω με 400 και 550 ευρώ κανονικό εισιτήριο διαρκείας που είναι στα κόρνερ, ας πούμε. Αν δεν είσαι χαμηλά, εντάξει, δεν είναι καλή θέση. 5α πώς είναι, πού είναι το 5α. 5α.
0: Τα εισιτήρια μου βλέπεις το T-Center.
2: Ωραίο είναι, ρε.
0: Ωραίο είναι το T-Center.
2: Ωραία θέση είναι. Εντάξει, τα.
0: Μαρία.
2: 7α, 7β, 780 είναι.
0: Μαρμαρολάνγκαρος, λέει κάποιο.
2: Καλό.
0: Καλό, καλό. Το Μαρμαρολάνγκαρος. Αν έκλεισε η Χάπολ τον Ομπράντοβιτς, ναι, τον Σάσα Ομπράντοβιτς. Όχι τον Ζέλικο. Απλά μπαίνετε και διαβάζετε στα site, παιδιά.

0: Μαρία πήγαινε στο Κώστα Μαρμαρίνο διακοπές από όταν ο Τζόρνταν ήταν στο North Carolina. Λέει, το μόνο που έχει αλλάξει είναι οι τιμές του πλοίου. Όχι, υπερβολικό το βρίσκω αυτό. Έχουν αλλάξει όντως οι τιμές του πλοίου. Οι τιμές του πλοίου μπορούν να αλλάξουν ανά εβδομάδα στα πλοία για, για μαρμάρι. Ραφίνα μαρμάρι, ναι.
1: Πόση ώρα είναι το ραφίνα μαρμάρι, θυμίσαι μου.
0: Μία ώρα και 5-10 λεπτά ανάλογα.
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει, μπορείς να πας και από Αγία Μαρίνα Στήρα. Που έχουν φτιάξει και το δρόμο και σε μισή ώρα είσαι από Στήρα Μαρμάρι. Δεν είναι τίποτα.
2: Και είναι και πιο φθηνό, φαντάζομαι.
0: Ναι,
2: το φέρει.
0: Είναι αρκετά πιο φθηνό.
1: Είπε, θα υπάρχει για μας. Αποφέρει 400 ευρώ το μπουκάλι μπορεί να πάει. Έχουμε και αυτόν με τα εμβόλια. Ρε φίλε, άμα θες, μην κάνεις.
2: Ο ίδιος είναι με το AI.
0: Ο ίδιος, μωρέ.
1: Μην κάνεις, ρε φίλε μου. Μας έπρεξες, ρε φίλε. Θα κολλήσουμε νέα μετάλλαξη. Πιάσαν τα εμβόλια και λέω, μην κάνεις. Δεν έχεις κάνει τη ζωή σου. Μαντού, τέτοια, στο σκύλο δεν κάνεις. Τι μας έπρεξες, ρε φίλε. Πω, πω. Επειδή σε χέστης εσύ και φοβάσαι τις βελόνες, πρέπει να μας πρίξεις εμάς. Χέστη.
2: Τώρα θα σου στείλει τις μελέτες που βρίσκει κάθε μέρα.
1: Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Με έπρεξε.
0: Απλά για να
1: κάθε
0: ξέρετε,
1: μέρα,
0: το
1: κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Εδώ και 6 χρόνια.
1: Κάθε μέρα, 6 χρόνια.
0: Τι δουλειά κάνει.
2: Δεν κάνει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τίποτα δεν κάνει. Εισπράττει, ξέρω εγώ, εμβάσματα.
1: Εντάξει. Μην κάνει τίποτα. Εγώ δεν φοβάμαι αυτά εδώ. Βάρα εδώ πέρα. Κάθε μέρα βαράω και μετράω το ζάχαρο. Κάθε μέρα, κάθε
0: ναι,
1: μέρα.
0: Ναι, εννοείται και από Χαλκίδα μπορεί να πα μαρμάρι. Όχι και 4,5 ώρε.
1: Και από Λαμία μπορεί να πα μαρμάρι.
0: Και από Θεσσαλονίκη μπορεί να πα μαρμάρι. Ναι,
1: μπορεί.
0: Από Θάσο.
1: Πέρσι στην 7 έδινα 3,80 λι. Φέτος μου ζήτησε 7,80. Τι δεν καταλαβαίνει. Τι δουλειά έχει στην 7. Τι δουλειά έχει στην 7. Παναθηναϊκός. Να πα στην 21, να πάρει πρωτάθλημα. Πε του.
0: Τι δεν καταλαβαίνει. Κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη.
1: Πάρτε μου τηλέφωνο.
0: Τι να κάνω.
2: Διάλειμμα θα κάνεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Ρωτούν αν από Γιάννενα μπορεί να πα στο Μαρμάρι. Ναι, και από Γιάννενα να πα Μαρμάρι. Εννοείται. Και από Αρκίτσα πα Μαρμάρι.
1: Αρκίτσα.
0: Αρκίτσα διψό και μετά το παίρνει όλο κάτω.
1: Αρκίτσα όλα.
0: Αρκίτσα όλα.
1: Ναι. Σήμερα είστε φωτιά.
0: Ναι.
1: Κρατιέμαι, εντάξει, και εγώ και η Μαρία.
2: Εντάξει, ρε φίλε, το μαντού δεν είναι εμβόλιο, αλλά γίνεται με ένεση τέλος πάντων. Είναι εξέταση.
1: Είναι μία εξέταση. Για τη φυματίωση δεν ήταν αυτό.
2: Ναι, με ένεση. Σε κάθε περίπτωση τραβάει.
0: Το έχω κάνει.
1: Το βουντού, υπέροχο εμβόλιο. Καταπληκτικό.
0: Βουντού, βουντού.
1: Όχι, μην πα το φω. Μην πα το φω.

0: Υπέροχα, αυτό ήτανε, αυτή ήτανε. Επειδή καλοκαίρι τώρα έχουμε απονομές, τίτλους, mm-hmm. Η πιο ωραία απονομή έγινε στη Βόρεια Κορέα, Μαρία. Πήραν το Champions League γυναικών.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ήτανε...
1: Ασίας, έτσι. Ασίας.
0: Ναι, ναι, ναι, γυναικών ασίας. Ναι. Έκλαψαν μόνο όταν είδαν τον Κίμ όλες μαζί.
1: Εντάξει,
0: αλλά ήταν φοβερό το γεγονός ότι είναι ήρεμες, ήρεμα τα κορίτσια και με το που βλέπουν το μαχαίρα... Έλα! Με το που βλέπουν το μαχαίρα, πάμε σαντέ! Έκλαψαν όλες μαζί. Υπέροχη ζωή.
1: Όταν λέει ο Τσούβι έκλαψαν, έχουνε... Μιλάμε για
2: παλαντώσει,
1: κλάμα, έχουν βαλαντώσει ακριβώς, ακριβώς.
0: Δεν καταλαβαίνετε κλάμα.
1: Ναι, Gong Yang, κάπως έτσι, Women's FC, κέρδισε 1-0 την Tokyo Verdy Μπελέζα.
0: Του Σπύρου του Μπελέζα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και αυτό, βαλαντώσαν το κλάμα με το που εμφανίστηκε ο Kim Jong-un, λέτε, ας πω, όπως κάνω εγώ όταν εμφανίζεται ο Σάκης, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα.
0: Τι κλαίσαι με το Σάκη. Α, είπα κι εγώ.
2: Το Μαντούν. Εκτός από εμβόλιο είναι και χωριό στη Βόρεια Εύβοια.
1: Σωστά, και από εκεί παζόμαστε.
2: Και από εκεί παζόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μαντούδ.

0: τέλος πάντων, δεν λέγαμε τις προάλλες ότι στην Ισπανία και γενικά στη Μεσογείο και στην Ιταλία κτλ. Mm-hmm. Έχουν υπερτουρισμό.
1: Ναι, χαμός.
0: Και γίνεται
1: ναι.
0: χαμούλη.
1: Που πιάνουν εκεί, ξέρω εγώ, διάφορου ταύρου, ναι, πατάνε.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Δεν λέμε όμως ότι η φύση, ξέρεις, τα φτιάχνει όλα από μόνη της και φέρνει τα πράγματα.
1: Απεχθάνεται τα κενά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, στις παραλίες της Ισπανίας έχει αυξηθεί η παρουσία ενός ψαριού, Weaver. Αν το λέω, Weaver. Είναι ένα θαλάσσιο είδος που μπορεί να προκαλέσει ιδιαίτερα επώδυνα τσιμπήματα σε όσους το πατήσουν κατά λάθος.
2: Α. Λοιπόν, καθάσιμα είναι
1: στο βυθότυπο.
0: Ε?
2: Κάθεται στο βυθότυπο.
0: Ναι, μπαίνει μέσα στην άμμο.
2: Α.
0: Κρύβεται.
1: Γι' αυτό φορά αυτά τα παιδιλάκια τα μπλε. Δεν το φοράω τώρα.
0: Είναι πολύ της μόδας πλέον. Έχει γυρίσει αυτή η μόδα εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Και απαγορεύεται να πατήσει ο άνθρωπο με το αυτοκίνητο όταν τα βλέπω. Απαγορεύεται.
0: Το ξέρω.
1: Βασινόμαλα. Μπλε παιδιλάκι, μου πάθαινε τέτανο από το σιδεράκι.
0: Ναι,
1: το σιδεράκι στο μπλε. Πατά αχινού ή αχινιού που το λένε στο Ιόνιο. Πατά και αυτό το μπίβερ. Πώ το πε.
0: Weaver.
1: Άλλο είπα εγώ. Λοιπόν. Και πατάς τον Beaver Weaver και δεν σε ενδιαφέρει.
0: Λοιπόν, συνήθως θάβεται ολόκληρο, σχεδόν ολόκληρο στην άμμο, αφήνοντας εκτεθειμένα μόνο τα ματάκια του και το ραχιαίο πτερυγιό του. Που να τον δεις εκείνη
1: την
0: ώρα.
1: Αυτό να σε πονέσει.
0: Που τρέχει σαν έμελος με την Εύα στη θάλασσα, ξέρεις. Και έναν ηλινό και τέτοια κλπ. Και μόλις το πατήσεις. Έχω πατήσει δράκαινα. Ποια γένα μου λες εσύ.
1: Κατάλαβα.
0: Ποια, δηλαδή, ποια εξάρα από τον Ολυμπιακό. Τι λες τώρα.
1: Εδώ είναι της αδικημένης αϊκούλας.
0: Δεν, ήθελα να μου κόψουν το πόδι. Ήθελα να μου το κόψουν το πόδι. Στην Ήω.
2: Στην Ήω, το
0: ξέρω. Στην Ήω, ναι, ναι, ναι. Και ναι. Ήδημα, πρίξιμο, ερυθρότητα, ζάλι, ναυτί, εμετό. Όλα αυτά τα φέρνει λοιπόν η εξάρα τον Ολυμπιακό και το ψάρι Weaver. Όπως είπαμε. Αυτό να προσέχετε. Συνηθισμένο να μείνω στα χιόνια.
2: Πρώτη φορά να
0: είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εδώ είναι ο Παναγιώτης Κεφαλάς με υπέροχο πουκάμισο. Εύκολα στα Ποσειδόνια κάτω στο πανόραμα Βούλας έχει ομιλία.
0: Και να σου πω και κάτι, και είναι και γαμπρός μετά τις 2 το βράδυ που έχει βγάλει γραβάτες αυτό.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι σε ναυτιλιακή στα Ποσειδόνια και θα κάνει ομιλία για τους στόχους 100% και
0: ναι,
1: θα πει
0: στο marketing.
1: Θα πει βέβαια και εκεί, βέβαια τον ένα στόχο τον πήραμε με την Ευρωλίγα. Ξέρεις, θα πει και κάτι τέτοιο. Και θα κάνουν ένα έτσι από κάτω. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς για αθλητική ενημέρωση, καθώς φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας, Μαρία. Πριν φύγουμε.
0: Με κίνα και μετάλλα.
1: Με κίνα και μετάλλα. Έχω και WhatsApp και τη νέα διαφήμιση. Αυτό το spot που ακούτε μιλάει στην ψυχούλα κάθε τζένζερ. Φέρνει αγωνίες στο προσκήνιο. Αναδεικνύει τα όνειρα των παιδιών. Φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Και το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για τις ζωές των νέων. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry. Αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν να δουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Γιατί τώρα.
0: Γιατί έτσι.
1: Γιατί
0: θέλω, γιατί μπορώ.
1: Για ποιο λόγο.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η πίστα της διασκέδασης ανοίγει στη Vistabet με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση 1615 δώρα και εγγραφή σε 3 βήματα φυσικά στο app της Vistabet.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την πρόταση του Παναθηναϊκού σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για τη διατήρηση μεγάλου κομματιού της λεωφόρου ως ιστορικό μνημείο σε συνδυασμό με τη δημιουργία πάρκου στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης αποκάλυψε ο Γιάννης Αλαφούζος μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του Sky για το Απόστολος Νικολαϊδής. Είναι θέμα Δήμου και πολιτείας να την ασπαστεί, πρόσθεσε. Σε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων εν ώψη των τελικών της στίγμα GBL προχώρησε ο Ολυμπιακός με τον Κόρι Τζόζεφ να παίρνει τη θέση του Μόντε Μόρις. Χάνει το απόψινό πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό Άκτορο Ντόρσεϊ λόγω τενοντίτιδας στο γόνατο. Κατάμεστο θα είναι το σεφ καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out τόσο στο πρώτο όσο και στο τρίτο παιχνίδι. Χωρίς τον Ρογκαβόπουλο και πιθανότατα τον Σλούκα, η συμμετοχή του οποίου θα ξεκαθαρίσει σήμερα, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στον απόψινό πρώτο τελικό της τύχημα GBL με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Ο Φαρίτ πήρε τη θέση του Γκριγκόνη στη λίστα των ξένων. Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Κώστας Φορτούνης την επιστροφή του στον Ολυμπιακό στις δηλώσεις του μετά την ανακοίνωσή του. Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, το μήνυμα του 33χρονου μέσου, θέμα χρόνου η οριστική συμφωνία των Ερυθρόλευκων με Ουνάι Λόπεθ, στο κάδρο 24χρονος στόπερ Μίκα Μαρμόλ και 28χρονος δεξιός μπακ Πάμπλο Μαθαίο. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ από την Ραμζονσπορ στην ΑΕΚ, με τον 29χρονο Ουκρανό μεσοεπιθετικό να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο. Στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού και χαφ στρέφεται η Ένωση. Διατεθειμένος να εξαντλήσει τα περιθώρια για τον Οδυσσέα Βλαχο Δήμο προκειμένου να ενισχύσει τη στη θέση του τερματοφύλακα είναι ο Παναθηναϊκός. Στόπερ και χάφ οι επόμενες προτεραιότητες. Παράλληλα, σε πρώτο πλάνο βρίσκονται και οι αποχωρήσεις παικτών που δεν υπολογίζονται. Σε καλό δρόμο, η επαφή του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη με σύμμαχο τον παίκτη που επιθυμεί την επιστροφή του στους ασπρόμαυρους. Στασιμότητα στα υπόλοιπα θέματα με τις εξελίξεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Παράταση αγωνία στον Άρη αναφορικά με την υπόθεση του Βασίλη Σπανούλη. Ο 44χρονος προπονητής δεν απάντησε χθες την πρόταση για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας και οι εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ώρες. Για τη Στοκχόλμη αναχωρεί σήμερα η εθνική ομάδα εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Σουηδία, εκτός αποστολής ο Γιαννούλης καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Με μαύρα περιβραχιόνια ως ένδειξη πένθους για τον χαμό του Μαρίου Οικονόμου θα αγωνιστεί η Γαλανόλευκη στη φιλική αναμέτρηση της Κυριακής με την Ιταλία στο Παγκριτίο. Πρωταθλήτρια για 16η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η ομάδα πολυγυναικών του Ολυμπιακού που επικράτησε 9-7 της Βουλιαγμένη στον Λεμό και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών της Water Polo League. Παίκτης της Real Madrid θα πρέπει να θεωρείται ο Denzel Dumfries. Η Βασίλισσα συμφώνησε σε όλα με την Ίντερ για την απόκτηση του Ολλανδού δεξιού μπακ με το κόστος της μεταγραφής του να φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Φέτος ο 30χρονος μέτρησε 28 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις έχοντας 5 γκολ και 2 ασίστ. Με τον Αγιού Μπελκαμπή να πετυχαίνει το 4ο γκολ στο 87ο λεπτό, το Μαροκό νίκησε 4-0 τη Μαδαγασκάρη σε φιλικό προετοιμασίας εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε άλλα διεθνή φιλικά, Κροατία-Βέλγιο 0-2, Γεωργία-Ρουμανία 1-1, με τον Ρασβάν Μαρίν να αγωνίζεται στο πρώτο ημίχρονο και Ουαλία-Γκάνα 1-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
6: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
7: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
0: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τις 9. Big Wings Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ της από εκεί. Αλέξανδρος Ξουβέλλας.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Και Πάνος Ρήλος. Αλέξανδρε, θα κάνουμε μια μικρή, όχι με βαθιά βουτιά στο παρελθόν, μια μικρή βουτιά στο παρελθόν. Γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν πολύ αγαπημένο σου. Πολύ αγαπημένο σου παίχτη του Παναθηναϊκού. Έχουμε τον Αλέξανδρο Τζόρβα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: Αλέξανδρε. Καλημέρα, Μαρία.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο για έναν αγώνα τον οποίο διοργανώνει ο Αλέξανδρος μαζί με το Δήμο Διονύσου και σε συνεργασία με την εταιρεία κατά της κακοποίησης του παιδιού Ελίζα. 100 χιλιόμετρα.
1: Τι?
0: Τι γίνεσαι?
1: 100 χιλιόμετρα. Εντάξει, με τα μάξι.
0: Για όσους δεν το ξέρουν, ο Αλέξανδρος Τζόρβας σταμάτησε το ποδόσφαιρο και δεν σταμάτησε να τρέχει.
1: Σου λέει τερματοφύλακα, δεν με αφήνω να τρέχω τόσο. Ήθελα να τρέξω σε όλο το γήπεδο, όλο, μέχρι κάτω.
0: Ναι, δεν είναι ότι τρέχει ο Αλέξανδρος. Τρέχει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Αλέξανδρε, θες να μας πεις
1: να
0: τι ακριβώς κάνει?
2: Εγώ να σας πω καταρχήν πώς προέκυψε λίγο, γιατί πρέπει να τον αναφέρω, τον Παύλο. Είναι φανατικός ακροατής σας. Ο Παύλος Ογορανίτης, ο τεχνικός διευθυντής του αγώνα,
0: ωραία,
2: ο οποίος κάθε μέρα στείνεται, μου λέει πριν 15 μέρες, θέλω να βγεις, λέει, στην εκπομπή του Αλέξανδρου και της Μαρίας. Του λέω, Παυλάρα μου, φαυγό. Εντάξει, τρέχουνε τα πράγματα, υπάρχει μία βία για τον αγώνα, ενώ με την καλή έννοια υπάρχουν αρκετές δουλειές. Υπάρχει τρέξιμο με τις δουλειές μας, με τα παιδιά, οικογένεια, όλα αυτά. Χθες λοιπόν καθόμαστε μαζί και κάνουμε ένα τεστ κάποιων κρασιών μου. Ήταν, δεν πήγε πολύ.
1: Θέλω να συμμετέχω και εγώ σε αυτά τα τεστ.
2: Είναι, εννοείται, είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Όποιος θέλει έρχεται, απλά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η βραδιά.
1: Ναι.
2: Και μου λέει, είναι δυνατόν να μην βγεις εκεί? Έχεις κάποιο πρόβλημα? Με τα παιδιά? Όχι, ο Παύλος είναι έτσι, του αρέσει.
1: Ο Παύλος ήταν επιθετικός πολύ. Κανονικός είναι, δεν είναι επιθετικός.
2: Έτσι. Και μου λέει, έχεις κάποιο πρόβλημα? Και του λέω, ρε μαλάκα μου, το προχωρήσουμε.
1: Δεν πειράζει, Άλεξ, μαζί είμαστε, μια
0: παρέα.
2: Πάμε λοιπόν στο θέμα μας τώρα. Τι γίνεται? Αφού το συζητάμε, ανοίγω το κινητό και βλέπω ότι η Μαρία έχει σχολιάσει μια ανάρτηση και του λέω, δεν ζήτηγες κάτι άλλο? Και βρισκόμαστε να συζητάμε. Ναι, τρομερό.
1: Είχε πέσει κάτι και κοιμότανε σαν εμένα μετά από πανηγύρι.
0: Έχει ανεβάσει ο Αλέξανδρος Τζόρβας ένα post όπου τρέχει με τον Νίνη και με τον Πετρόπουλο. Με ποιον είσαι?
2: Με τον Πετρόπουλο.
1: Με τον Πετρογκόλ.
0: Και κάνω εγώ ένα σχολιάκι, ξέρεις, κλαπ, κλαπ, κλαπ. Αφού είναι συγχαρητήρια που κάθεται και τρέχετε. Αν έβλεπα post που καθόσατε και πίνετε, θα έγραφα.
1: Θα βάζε πιο πολλά. Θα βάζε πιο πολλά κλαπ, κλαπ.
0: Και εκείνη την ώρα μου στέλνει μήνυμα, μου λέει, πιστεύω, μου λέει, τώρα μιλήσαμε για εσά και τα λοιπά. Μας λέει για τον αγώνα, ο οποίος είναι. Πες εσύ, Αλέξανδρε.
2: Ο αγώνας αυτός λοιπόν πώς έχει προκύψει? Εγώ έχω ξεκινήσει ένα οχτάμινο τώρα και τρέχω, γιατί πριν έτρεχα πάρα πολύ με τα χωράφια και τις βουλιές και τα κτήματα. Οπότε τώρα σιγά σιγά ξεκίνησα να τρέχω. Έκανα ένα μαραθώνιο στη Σπάρτη το Σεπτέμβριο. Προχθές ολοκληρώσαμε τον Ευχίδιο Υπεράφλο. Είναι 215 χιλιόμετρα.
0: Τρέξιμο. Οπότε, έτσι, για όσους συντονιστήκανε τώρα με την επόμενη. 215 χιλιόμετρα τρέξιμο.
1: Ναι.
2: Και φτάσαμε λοιπόν τώρα και λέω πώς θα μπορούσα να βοηθήσω ένα σωματείο, ένα ίδρυμα, ένα κάτι το οποίο χρειάζεται και την ανάλογη προβολή και πάντοτε με παιδιά. Οπότε σε μια προπόνηση που έτρεχα γύρω-γύρω στο γήπεδο του Διονύσου, λέω, μα είναι πραγματικά απέσια αυτή η προπόνηση, είναι φρικτή. Και φεύγοντας μέχρι το βράδυ είχα εμπνευστεί να κάνουμε 100 χιλιόμετρα, δηλαδή 250 γύρους μέσα στο γήπεδο. Το ενεργοποιήσαμε ταχύτατα, το αγκαλιάσαν ταχύτατα οι χορηγοί, το αγκαλιάσαν ταχύτατα και ο κόσμος. Έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές. Είμαστε στη τελική ευθεία κυριολεκτικά. Έχουμε μία μέρα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εγγραφές. Οπότε έχουμε πάρα πολλούς δρομείς υπεραποστάσεων που έχουν δηλώσει συμμετοχή για τα 100 χιλιόμετρα, αλλά έχουμε και έναν αγώνα 2 ωρών. Θα ξεκινήσει στην ουσία στις 7 το απόγευμα και φαλοκληρωθεί στις 9 το βράδυ, γιατί ο δικός μας θα ξεκινήσει στις 9 και 4 και φαλοκληρωθεί στις 11 και 4.
0: Ναι, δεν γίνεται να τρέχετε όλοι μαζί, λογικό, ναι.
2: Εννοείται. Ο αγώνας ο Ελίζα, όπως τον έχουμε ονομάσει, είναι συμβολικός. Κάποιος μπορεί να έρθει και να περπατήσει κυριολεκτικά 100 μέτρα σαν το Πετρογκόλ και να...
1: και να σκοράρει με μια επαφή.
2: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Με μια ώρα από τις κεφαλιές του.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ποιο είναι λοιπόν το θέμα, ότι είναι ένα σημαντικό event, γιατί ο σκοπός ήταν εξ αρχής να βοηθήσει το Σωματείο Ελίζα. Είναι πολύ σπουδαίο το έργο του Σωματείου Ελίζα, γιατί το συγκεκριμένο βοηθάει για την πρόληψη, που για μένα μπορεί να είναι και σημαντικότερη, και την αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης πάση φύσεως. Άρα καταλαβαίνουμε τον όχι μόνο, δεν είναι κάτι συμβολικό, είναι κάτι πολύ σημαντικό.
1: Ουσιαστικό και συμβολικό μαζί.
2: Γιατί ακριβώς.
1: Το βιώνουμε ακριβώς, καθημερινά και πολλά προέρχονται, ακόμα και το απλό bullying στα σχολεία, όλα αυτά προέρχονται από την κακοποίηση που λέτε στα παιδιά, και τη σιωπηλή κακοποίηση που μπορεί να μην είναι, ξέρω εγώ, κάποια πράξη βίας, μπορεί να είναι απλά καθημερινά επικριτικά σχόλια κτλ.
2: Ακριβώς, είναι πολύπλευρο. Οπότε αυτός ήταν ο σκοπός, να αναδείξουμε αυτό. Το κάναμε με απευθείας κατάθεση, σαφώς όποιος δηλώνει τη συμμετοχή του κάνει απευθείας την κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Σωματείου Ελίζα. Μετά γίνεται μια ταυτοποίηση της συμμετοχής του με κάποια αποδεικτικά που στέλνονται στο email του αγώνα. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Είμαστε στην τελευταία ουσιαστικά μέρα για να δηλώσει κάποιος συμμετοχή.
0: Μέχρι τώρα, και σήμερα μπορούν να δηλώσουν, έτσι.
2: Ναι, μέχρι αύριο το πρωί. Τώρα, άμα ο Παύλος, επειδή είναι χαρούμενος που η ΑΕΚ έχει πάρει πρωτάθλημα, θελήσει να κάνει μια μικρή.
1: Κάνε ρε Παύλο.
0: Μια παράταση.
1: Ρε Παυλάρα, κάνε ρε Παυλάρα μια παράταση. Τόσα κρασιά έχει εκεί με τον Άλεξ. Έχετε γίνει κουδούνι εκεί πέρα και πάτε και τρέχετε. Από εδώ θα τρέξει με 200 χιλιόμετρα τώρα. Έτσι γίνεται αυτή η διαδρομή. Το λέω εγώ.
2: Κάτι τέτοιο. Ναι. Τώρα πάρφει ο Αλέξανδρος. Του λέω, είμαι σίγουρος ότι υπάρχει και 100 χιλιόμετρα.
1: Αν ήταν Τσίπρο Πρατίνα. Μια διαδρομή που να οδηγεί.
0: Και είναι και η ώρα σου, γιατί ο αγώνας ξεκινάει 9 και 4 το βράδυ. Ξεκινάει 9 και 4 το βράδυ ο αγώνας. Και τελειώνει το 11 το πρωί.
2: 11 και 4. Έχει χρονικό όριο 14 ώρων για τον Αλέξανδρο. Βάζουμε μεγαλύτερο αν χρειαστεί. Κάνουμε εξαίρεση. Το κάνουμε και 20 ώρες αν
0: θέλει. Ή θα του δώσουμε ένα πατίνι.
1: Μπορώ και με τα μάξι. Σιγά σιγά εγώ θα σκάνω.
0: Γύρω.
1: Θα κάνω ένα μπιπ μπιπ. Μπράβο παιδιά. Μπράβο Παυλάρα.
0: Έλα λίγο έμεινε.
1: Πάμε Παυλάρα. Μπορείς.
2: Θα το μαγειρέψεις με τον Παυλάρα, ο οποίος θα είναι σε κάθε γύρο σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
1: Άκουσα και γύρω.
2: Μπράβο, σε ένα σημείο κάθεσαι, κρύβεσαι εκεί κάπου μαζί του. Θα σας έχω φροντίσει εγώ τα κρασιά.
1: Ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και ένα πλατό τυριών, Μαρία. Έτσι είναι, παπαριά στο στόμα.
0: Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δικός μας άνθρωπος ο Αλέξανδρος.
1: Ναι, και είναι και η ίδια ηλικία με μένα. Εντάξει, τον περνάω ένα 7 μήνο. Οπότε είμαστε κοντά ηλικιακά.
0: Γιατί δεν είναι, τρέχει 215 χιλιόμετρα έτσι, γιατί. Λέει, μπορώ να το κάνω. Τώρα θα τρέξει 100 χιλιόμετρα.
1: Είναι ακριβώς η ηλικία που λες. Κρατιέμαι μια χαρά.
0: Και μιλάμε τώρα και μου λέει, α, έπινα κάτι κρασιά. Του λέω, εντάξει, δικός μας άνθρωπος είναι.
1: Μην κοιτάς που τρέχει τώρα. Είναι η ηλικία που λες, μια χαρά κρατιέμαι με νερό. Και θα τον νικήσει το κρασί και θα έρχεται η φθορά σιγά-σιγά. Τανίνες.
2: Είναι δυνατόν να είμαι ο παραγωγός και να μην πίνω?
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Τι θα προσφέρει στον κόσμο?
2: Δεν ξέρω αν θα έχουμε. Ακριβώς. Τώρα μπαίνω σε ένα πειρασμό να έχουμε και κάποια κρασιά μου στον αγώνα, αλλά νομίζω ότι δεν θα ολοκληρωθεί και κανένα.
0: Μετά, ρε παιδί μου. Αντί για μπανάνα, ξέρεις, που δίνεις στο τέλος.
2: Μετά τα 100 δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο. Γιατί
1: βάλτε στην άκρη βοηθούς να δίνουν κρασάκια αντί για νερά. Εκεί να σας δίνουν.
0: Ενυδάτωση.
1: Και να σου λέει, έχεις κάτι για μένα? Θες κάτι φρουτόδες? Να σου λέει.
0: Ένα σύρτικο για μαλαγουζιά.
1: Ρε τελείωνε διψά.
0: Λοιπόν, και για όσους δεν το ξέρουν.
1: Η κυρία επιθυμεί κάτι.
0: Γιατί σου λέει, τι λένε τώρα. Ο Αλέξανδρος Τζόρβας έχει και αμπελώνες. Και ελαιώνες. Έτσι.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Και ακριβώς. Δεν είναι ότι
1: εσύ
0: έχει,
1: Τζόρβας,
0: έχει κάποια χωράφια, ας πούμε, και έχει βάλει τους ανθρώπους και δουλεύει.
1: Έχω βάλει και κάτι κρεμμύδια.
0: Τον βλέπεις, πάει, κλαδεύει, οργώνει, σκάβει. Δηλαδή είσαι πολύ ενεργός αυτό. Είσαι
2: είναι μέρος της προετοιμασίας για τους υπερμαραθώνιους αυτός. Η επαφή
0: μάλιστα,
2: τελικά
0: μάλιστα.
2: Με τη γη. Μάλλον αυτό βοηθάει και πήγαμε τόσο επιθετικά στις μεγάλες αποστάσεις. Εντάξει, δεν γίνεται. Όλες οι δουλειές χρειάζονται προσωπική εργασία. Πολύ δύσκολο σπορ ο πρωτογενής τομέας. Τεράστιο πρόβλημα με το εργατικό δυναμικό. Ενώ ότι είναι ουσιαστικά προβλήματα.
1: Δεν έρχονται για δουλειά οι νέοι. Αυτά λένε οι
0: μπαρμπάδες. Αυτό, αλήθεια είναι αυτό.
1: Αρχίζει και γερνάει. Δεν έρχονται οι νέοι για δουλειά. Εγώ παλιά στο Καμπ Νου.
2: Ωραία σύμπεση.
1: Εκεί να δεις αμπελώνες που έχει στην Ισπανία.
0: Και ρωτάει εδώ ο κόσμος, τι βλέπει για την Πανάθα Τζόρβας.
1: Τώρα μην τον φέρεις.
2: Εγώ για την Πανάφα βλέπω πράγματα όπως βλέπει ο Αλέξανδρος που είναι ο παδός της, ναι. Όπως βλέπουν όλοι οι οπαδοί, γιατί δεν είμαι μέσα στον οργανισμό, mm-hmm. δεν είναι... πώς το λένε, διπλωματική απάντηση αυτό, είναι η πραγματικότητα. Αν δεν είσαι μέσα σε έναν οργανισμό, mm-hmm. πώς να ξέρεις και πώς λειτουργεί, και επειδή έχω περάσει πολλά χρόνια μέσα σε αποβιτήρια, δεν είναι εύκολο να κάτσεις, να κάνεις, και εγώ δεν θα το έκανα ποτέ να δώσω, να τοποθετηθώ. Εγώ θέλω να πω μόνο ότι διψάμε για να ξαναέρθει τίτλος, να έρθει πρωτάθλημα
1: στο Παναθηναϊκό. Πες τα, εγώ μιλάω, να πω στον προηγούμενο. Αν ήταν Παναθηναϊκός προηγούμενο, θα λέει τέτοιο. Λοιπόν,
2: εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάτι άλλο να
0: λοιπόν, ρωτήσεις? First Ultra Track 100 χιλιόμετρα Athens 2026. Mm-hmm. Ή μπορείτε να μπείτε και στο λογαριασμό του Αλεξάνδρου Τζόρβα στο Instagram, και εκεί έχει διάφορες πληροφορίες. Θα δείτε τα post. Σε περίπτωση που θέλει κάποιος να συμμετέχει στα 100 χιλιόμετρα, καταλαβαίνετε ότι είναι για προχωρημένους δρομείς υπεραποστάσεων.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Έτσι, είναι 14 ώρες. Δρομικό έτσι γεγονός. Υπάρχει όμως, όπως είπε και ο Αλέξανδρος, ένας αγώνας 2 ώρων το Σάββατο 7
2: ακριβώς.
0: με 9 που μπορείς να κάνεις και δεν ξέρω, 100 μέτρα όπως είπε. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά, να είναι μια ωραία αρχή αυτό.
2: Σας
0: μιας μεγάλης παράδοσης.
2: Σας ευχαριστώ για όλα, να είστε καλά. Και τώρα και ο Παύλος ακούει σίγουρα και είναι mm-hmm. ικανοποιημένος ο Παυλάρας.
1: Θα τον
2: βάλουμε να σας φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο μετάλλιο για την εκπομπή σας. Παύλο, αν ακούς.
0: Νόμιζα ότι θα έλεγε ένα πάρα πολύ ωραίο καλάθι με κρασιά.
1: Καλάθι με κρασιά.
2: Αυτό θα σας έρθει.
1: Και να το κάνω το μετάλλιο εσύ. Θα το δώσω λιώσια εκεί, χαλκό, είμαι έτοιμος.
2: Θα σας στείλω τα κρασιά μου και θα σας φορέσω και ένα μετάλλιο πάνω.
0: Έτσι. Ναι, να πάνε όλα καλά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια,
2: παιδιά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μιλήσαμε με τον Αλέξανδρο Τζόρβα. Δεν μου αρέσει αυτό το παλέμα. Αυτό τη συχαίνομαι με αυτή τη λέξη.
1: Και τι είναι?
0: Δεν ξέρω.
1: Πρώην ποδοσφαιριστής.
0: Όχι, τι πρώην ποδοσφαιριστής.
1: Μα δεν παίζει.
0: Αν είσαι μια φορά ποδοσφαιριστής, είσαι ποδοσφαιριστής για πάντα. Δεν σημαίνει. Τι σημαίνει αυτό?
1: Πρώην ποδοσφαιριστής.
0: Και ράνερ.
1: Ράνερ είναι, αλλά είναι πρώην ποδοσφαιριστής και παλέμαχος. Τι να κάνουμε, Μαρία, με το χρόνο δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Ναι, δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Δεν λέει εδώ μεταξύ.
0: Τρέχει 100 χιλιόμετρα για πλάκα.
1: Για τη φανέλα. Είναι πρώην ποδοσφαιριστής και διεθνής.
0: Δεν σ' αρέσει η λέξη.
1: Δεν σ' αρέσει, αλλά έχεις άδικο. Πώς φαίνεται, δεν παίζει, δεν είναι ενεργός. Τι να πούμε, είναι ανενεργός.
0: Θα μπορούσε να είναι.
1: Όχι. Από τα κρασιά. Θα φύγει από τα κρασιά να πάει να πηδάει τώρα με τα γάντια.
0: Με τρόμαξε.
1: Να κάνει πλονζόν.
0: Με τρόμαξε.
1: Αγάπη μου, τι κάνεις? Περίμενε. Έλα, προπόνηση.
0: Πότε. Αριστερά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
7: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
0: Η Winsport FM 94,6.
8: Λοιπόν, με εκείνα και με τα άλλα, να καθυστερήσουμε λίγο να σας αναφέρουμε ότι έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναίκος απόψε. Απόψε σήμερα
9: και χθες. Απόψε.
8: 9 η ώρα το βράδυ στο ΣΕΦ. Τα προσφέρει Big Win, μεγάλος χορηγός του Ολυμπιακού. Στο Viber 6988 946 946 το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ολυμπιακός.
9: Έτσι, εδώ είναι τις αδικημένες σακούλες. Ο ίδιος.
8: 6988 946 946 το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ολυμπιακός. Για απόψε, έτσι. Για απόψε,
9: 9
8: για
9: η ώρα το βράδυ.
8: Παιχνίδι, για το απόψινο παιχνίδι. Ο, χαμός,
9: πρώτο τελικό.
8: Τρεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα όρο και προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Για κάθε πρόσκληση χρειαζόμαστε ονοματεπώνυμο άμκα και email των νικητών. Εντάξει, αυτό.
9: Λοιπόν, και έχουν έρθει πολύ ωραία λόγια για τον Αλέξανδρο Τσόρβα. Μικρός έπαιζε στον Παναθηναϊκό, λέει κάποιος. Περιμέναμε την αντρική να τελειώσει, να μας βάλουν στο αυτοκίνητο να μας κατεβάσουν στην πύλη για να πάνε παρακάτω. Δεν μπαίναμε σε μαξιάρες και περιμέναμε τον Τσόρβα να μπούμε 8 πιτσιρίκια μέσα σε ένα smart. Τέτοιο συμβόλαιο που. Λοιπόν, ο καλύτερος άνθρωπος που έχει περάσει από την Παιανή ήμουν τερματοφύλακας και ερχόταν πάντα και μας έβλεπε στις προπονήσεις και βοηθούσε. Συγκινήθηκα από τον άκουσα. Μαρία, σε ευχαριστώ.
8: Τι ωραία.
9: Ναι.
8: Δεν να τον φέρουμε μια φορά εδώ, να τον ρωτήσουμε διάφορα πράγματα. Γιατί πραγματικά έχω απορία.
9: Πού μένει, με τα πόδια θα έρθει.
8: Σίγουρα. Τώρα, έτσι να τον κάνει, θα κατέβει.
9: Θα κατέβει.
8: Θα κατέβει. Θα σου πει: έχει λίγη κίνηση στον Κηφισό και θα έρχεται τρέχοντας. Τι... Δεν ξέρω αν μας ακούτε κι εσείς, αν έχετε κάνει καμιά υπεραπόσταση, ας πούμε, ύστερα, αν μας ακούει κανένας. Πώς την παλεύετε και τρέχετε, ας πούμε, 100 χιλιόμετρα.
9: Μαρία,
8: 200 χιλιόμετρα ή 300 χιλιόμετρα. Δηλαδή δεν είναι ένας μαραθώνιος που είναι 40 χιλιόμετρα που λες. Α, πάει 4-5 ώρες.
9: 40 χιλιόμετρα, ρε Μαρία. Τι λέει. Α, βάλεις το. 5 χιλιόμετρα να βάλεις τώρα, μισή θα λιποθυμήσουν.
8: Καλά, τι εννοείται, το ξέρω. Και εγώ κάθε φορά που τρέχω, δεν βρίζω. Στο ένα χιλιόμετρο, γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Θέλω, τι σκέφτονται οι άλλοι που τρέχουν 100 χιλιόμετρα.
9: Εδώ αλλάζει στενό και έχει κίνηση, έχει απορριμματοφόρο μπροστά σου και σου ανεβαίνει πίεση και λες και τι δρόμο διάλεξα. Και ήρθα από εδώ και θα κουραστώ και είσαι μέσα στο air-condition. Πού να τρέχεις τώρα, πρώτον εγώ θα είχα φάει 6.000 κουνούπια. Μύγε. Κάτι έφαγα. Έτσι όπως θα είχα ανοιχτό το στόμα τελειωμένος λίγο πριν να αφήσω τη ζωή, θα προσπαθούσα να... Κάτι έφαγα.
8: Λοιπόν, 6-9-8-8-9-4-6-9-4-6. Το ξαναλέω άλλη μία φορά. 6, 9, 8, 8, 946-946-946. Εντάξει, αυτό. Viber. Για τρεις διπλές προσκλήσεις για τον απόψινό αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τρεις του μήνα, απόψε. Ρε Μάρια, διώξατε το Σιμάνσκι και πήρατε τον ίδιο το Ζουμπκόφλε. Ίδιοι είναι.
9: Δεν έχουν καμία σχέση.
10: Καμία σχέση.
9: Καμία σχέση.
8: Με λένε ριμπάλτα.
9: Άλλη θέση, καμία σχέση. Θα στα πω εγώ τσουβελάτα.
8: Είμαι ανιψιά του Νικολίτς.
9: Είσαι. Καμία σχέση, παιδιά, ο ένας με τον άλλον. Καμία μα καμία σχέση, αν δεν τον έχετε δει το Ζουμπκόφ με το Σιμάνσκι. Δεν έχουν την παραμικρή, επειδή είναι ξανθή.
8: Ναι.
9: Λευκή και δυνατή.
8: Ναι.
9: Εντάξει, δεν κάνουμε μπράντεφερ, φίλε. Άλλη θέση είναι ο ένας, άλλη ο άλλος. Με έχουν πάρει. Κεράτσα, Σταύρο, μη μου κάνεις αναπάτητες εμένα.
10: Κάνεις αναπάτητες,
9: ρε. Σταύρο, κεράτσα.
8: Όχι αναπάτητες, παιδιά, στέλνουμε μήνυμα. Δεν θα αρχίσουμε να σηκώνουμε τηλέφωνα τώρα, πώς το βλέπετε.
9: Ένα έστειλε περνόθεση στην Κερκίδα. Με τρελάνε εδώ. Με έχουν καταλάβει ότι βλέπω εγώ τώρα το Viber. Τσουβέλα, σ' αγαπάμε. Φέρε το εισιτήριο. Σε γλεντήσαμε μέσα στο Telecom. Λοιπόν, έχουμε μια εξάθρωση σπήρας τώρα από ΕΚΕΠΕ αυτή τη στιγμή και συλλήψει σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Συνελήφθησαν 13 άτομα.
8: Ωραία.
9: Ο διαχειριστής, υπάλληλος, ΚΙΔ. Κατηγορούνται 39 άτομα τώρα Τετάρτη. Αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή και
8: για
9: προχωράμε.
8: Για 2,5 εκατομμύρια κάνουμε όλη αυτή τη φασαρία.
9: Με ψίχουλα πήρε τον Ντάμφρις η Ρεάλ. Έχουμε 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Πάντα δεν θα σα πω κάτι. Όταν βλέπει σπήρα,
8: ναι.
9: Εγώ κοιτάω αν είναι κάποιο γνωστό μου από τα λιώσια, να σου πω την αλήθεια. Που δείχνει.
8: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
9: Πάντα μπαίνω και μήπω δω κάποιο γνωστό. Αυτό το ξέρω, αυτό το ξέρω. Δύο με ακολουθούσαμε στο Instagram.
8: Έχει τύχει.
9: Ναι, μια φορά. Ένα άτομο. Το οποίο βγήκε.
8: Εντάξει. Μιλάμε για Κοζάνη και Αγρίνιο, έτσι. Γιατί όταν λες ο Πακεπέ, πάει το μυαλό σου κατευθείαν επειδή έχει ξεκινήσει όλο
9: Κρήτη.
8: Αυτό το Κρήτη. Ναι.
9: Ναι. Τώρα είπα Κοζάνη, Αγρίνιο.
8: Ναι, υπάρχει κι αλλού.
9: Και γενικά θα έχει κι άλλα. Μέρι. Πες ξανά το τηλέφωνο. Ναι, αυτή η δουλειά θα κάνουμε.
8: Όχι, παιδιά, το είπα.
9: Αφού το είπε.
8: Τελείως.
9: Πες ένα άλλο. Άλλο να
8: 6971.
9: Όχι, όχι.
10: Όχι, ρε.
9: Λαγέ, τι μου διάγια το μπάσκετ σήμερα. Wake up, wake up.
8: Καλώς τον, καλώς τον.
9: Smell the coffee. Δεν έχει αγώνα για το βράδυ.
8: Λοιπόν,
9: Αχταρμάν.
8: Τι influencing κάνετε οι άχαστοι. Τι influencing. Διαβάζω εδώ. Στόπ σε πατίνια για ανήλικους, αλλά και σε γουρούνες για άπειρους οδηγούς. Το λέγατε χθες για τις γουρούνες. Το έλεγε ο Ράφτες.
9: Το λέγαμε και
8: ό,τι
9: γενικά.
8: Ό,τι πιο άχρηστο κυκλοφορεί.
9: Και γενικά, ναι, είναι άχρηστο. Η γουρούνα ούτε καν στρίβει.
8: Ναι.
9: Δεν στρίβει αυτό.
8: Πάει με 15 χιλιόμετρα την ώρα. Κόφτω με τα πόδια, ρε παιδί μου.
9: Τη γουρούνα μπορώ να τη σκεφτώ μόνο σε κυρία που πάει λαϊκή αργά-αργά. Σαν τον Ερεμή Γκαγιάρ που έκανε το σαλιγκάρι. Έτσι μπορώ να το σκεφτώ.
8: Τα ηλεκτρικά πατίνια λοιπόν και οι γουρούνες και τα ενοικιαζόμενα δίκυκλα μπαίνουν στο στόχαστρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο ΚΟΚ, εκτός της απαγόρευσης χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους και της υποχρεωτικής ασφάλισης των ενηλίκων χρηστών, να περάσουμε βρίζο. Εντάξει, έχει γίνει καταγγελία και για τις γουρούνες που δίνουν στις γουρούνες σε όποιον να είναι. Κανονικά σε όποιον να είναι. Και αν θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική είναι δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου, έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν είσαι και παντός καιρού. Έτσι δεν σε νοιάζει αν βρέχει, αν χιονίζει, αν έχει ήλιο, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Κοσμοτέ.gr για να μάθεις περισσότερα.
9: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στη VistaBet. Θα βρεις τον τρόπο διασκέδασης που θέλεις. Η διασκέδαση στη VistaBet χτυπάει κόκκινο και σε περιμένει μια επική προσφορά γνωριμίας με 1615 δώρα.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
3: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Winsport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Winsport FM 94,6.
0: Big Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Δεν πρέπει να κλαίμε κι εμείς όταν βλέπουμε το Βάιο έτσι, τη γιορτή του, του Sport FM.
1: Να κλαίμε.
0: Sport FM, όταν μπει ο Βάιο.
1: Σαν τον Κίλιον Γκουν.
0: Ναι.
1: Στον Μπόλιβαρ.
0: Στον Μπόλιβαρ, κάτω.
1: Τη Δευτέρα. Χαμός θα γίνει.
0: Ναι. Πολύ. Πάλι πόλη. Τυχαίο, ε.
1: Πολύ.
0: Εντάξει. Και βαρ και πόλη. Αυτά που προωθείτε, έτσι. Εντάξει, εγώ κάτω δεν δούλα σα.
1: Έλα. Και τα διαιτητικά σα. Εδώ είναι τη αδικημένη.
0: Αεκούλα.
1: Έχω φάει επικό τουμπίδι. Επικό τουμπίδι με γουρούνα, δικάβαλο, με νέτο σε διακοπές και ράγισα δύο πλευρά.
0: Ράγισα.
1: Και δεν μπορείς να κάνεις κάτι στα ραϊσμένα πλευρά.
0: Απλά να πνέεις και πονάς για καιρό. Και το νέτο ξέρεις ότι σε παρατάει σε κάτι τέτοιο, έτσι.
1: Δεν
0: μείνανε μαζί. Μετά από ένα σημείο και μετά δεν θα κάτσει.
1: Γιατί ρε παιδί μου, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Αν μας πει, αν σκοτώσει αυτός.
0: Όχι, δεν μπορώ. Έχεις μια αστάθεια. Μα δεν το ήθελα. Έλα τώρα.
1: Εντάξει, καλά, εντάξει. Πρέπει να πεθάνουμε. Καλημέρα στην Ατάζα από τον Brighton. Κρίμα να είμαι μακριά, λέει. Για χάρη του Τζόρβα έκανα μερικά χιλιόμετρα κι εγώ. Okay. Να τα κάνουμε συνεταιρικά. Δεν πρέπει να το ρωτήσω τον Αλέξανδρο.
0: Ο τελευταίος που θα φτάσει εκεί όμως.
1: 100 χιλιόμετρα, να βρούμε 100 ανθρώπους να κάνει ένα χιλιόμετρο καθένας. Εντάξει, μπορούμε έτσι. Μπορούμε, 2,5 γύρους ο καθένας.
0: Okay. Γύρους έκαναν και κάποιοι, Μαρία, σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη και έχουμε και ταυτοποιήσεις για επεισόδια 2.
1: Α, ωραία.
0: Φύλαθλοι πέταξαν κάδο απορριμμάτων και πλαστικά μπουκάλια, ναι, ενώ οι παίχτες της φιλοξενούμενης ομάδας πανηγύριζαν. Έτρεξαν προς τα εκεί, οι γηπεδούχοι οπαδοί, να το πω έτσι. Ένας 38χρονος και ένας 31. Ο δεύτερος ήταν και ποδοσφαιριστής, μάλιστα.
1: Ένας 38χρονος και ένας 31, έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι, τίποτα, γιατί λέμε ξύ, έχουμε στο μυαλό. Ναι, τσιπηρίκια, αλλά όχι. Κανονική.
0: Και η οργανωμένη χούλιγκαν την 50
1: χρονών. Εννοείται.
0: Λοιπόν, μπήκε το γκολ, έτρεξαν όλοι. Ο παίχτης της γηπεδούχου ομάδας, αυτός που ήταν 31, γρονθοκόπησε στην πίσω πλευρά του σώματος με όλη του τη δύναμη αντίπαλο ποδοσφαιριστή, τον έριξε στο έδαφος. Οικείο πρόσωπο ποδοσφαιριστή, ο μάλλον 38χρονος, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο. Ο 38χρονος χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο και μετά κι άλλες γροθιές και διέφυγαν από το σημείο.
2: Μάλιστα. Πολιτισμός.
0: Σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση αθλητικής νομοθεσίας. Υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και ασκήθηκε ποινική δίωξη και συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων ατόμων, γιατί είχαμε κι άλλα εκτενή, θα έλεγα, επεισόδια. Αυτά γίνονται.
1: Ωραία πράγματα.
0: Γήπεδα. Και να πάμε και να πιούμε κρασί και με ποδοσφαιρικό πολιτισμό και όλοι μαζί είμαστε μια παρέα. 38 χρονών μπουνιές επειδή έφαγα γκολ. Τέλος. Μπουνιές μόνο.
1: Ρομπόλιβαρ.
0: Ωραίο και να μιλάει για μπάσκετ ο Ρομπόλης εκεί.
1: Ρομπόλιβαρ.
0: Ωραίο.
1: Μπράβο.
0: Η καλή μπάλα από την Παλώμα φαίνεται να ξεκινήσει ο Βαγγέλης. Το Μπόλιβαρ. Η από εδώ, πολύ κρασί. Δεύτερο, οι εκπομπές μπορεί να γίνουν.
1: Πολύ, εύκολα.
0: Φλεξάρισμα, μετά με κρασιά στα χέρια και δύο ώρο φλεξάρισμα. Πολύ ωραίο. Οι Αντώνιδες είναι ταβέρνα εύκολα.
1: Οι δύο Αντώνιδες.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, στην Ισλανδία. Mm-hmm. Εντάξει, μπορείς ξέρεις, όταν, εσύ άμα πας σε ξένη χώρα, πας σε μουσεία, πηγαίνετε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Βαριέμαι γιατί.
0: Πάρα πολύ.
1: Τι να πάω να δω.
0: Έχουν διάφορα μουσεία μοντέρνη τέχνη. Έχουν.
2: Θέλω να είναι εγώ τέτοιο.
1: Θέλω να πάω να φάω, να πιω, να δω λίγο την πόλη.
0: Να πας να πιεις. Λοιπόν,
1: να ξαπλώσω.
0: Στην Ισλανδία.
1: Τι να πάω να δω.
0: Έχουν σε προθήκη.
1: Τι έχουν.
0: Και εκτίθεται, ας πούμε, να πάει ο κόσμος να το δει. Το τελευταίο Big Mac που πωλήθηκε στην Ισλανδία.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι, γι' αυτή δεν πάω.
0: Και προσελκύει σε πληροφορώ το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών από όλο τον κόσμο.
1: Και πήγαμε και είδαμε το τελευταίο Big Mac.
2: Και πώς συντηρείται.
1: Έχει με πουρο το ψωμιάδι, αγαπούλα.
0: Τι εννοείς πώς συντηρείται.
1: Μαρία, σαν μαμούθα, αγαπούλα Big Mac το τελευταίο. Αγαπούλα, αγαπούλα έχασε, δεν έχει.
0: Λοιπόν, έχει αποχωρήσει αυτή η αλυσίδα από την Ισλανδία. Και η ιστορία δεν αφορά μόνο ένα σάντουιτς που αρνείται να αποσυντεθεί.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά και τη σχέση μιας μικρής χώρας με την παγκοσμιοποίηση, την οικονομική κρίση και την ίδια την ταυτότητα. Τον Οκτώβριο λοιπόν του 2009, η McDonald's ανακοίνωσε ότι κλείνει οριστικά και τα τρία τελευταία καταστήματά της στην Ισλανδία. Την τελευταία ημέρα της λειτουργίας τους, ένας κάτοικος της χώρας, ο Χιόρτουρ Σμάρασον.
1: Αυτός να έρθει να παίξει.
0: Αυτός να έρθει να παίξει. Αποφάσισε να αγοράσει το τελευταίο Big Mac. Με πατάτες θα πάρετε. Ναι. Δεν είχε
1: σκοπό. Έχει όμως να...
0: Δεν έχει σκοπό, λέει. Να... Δεν είχε σκοπό κάποιο κοινωνικό πείραμα, ούτε να δημιουργήσει αξιοθέατο. Θέλει απλώς να κρατήσει ως αναμνηστικό το τελευταίο ρε παιδί μου που πουλήθηκε. Και αυτό αντέχει ακόμα. Εντάξει, δεν είναι έτσι όπως ακριβώς το παίρνει εκείνη την ώρα. Αλλά είναι... υπάρχει φωτογραφία που λες εντάξει. Εντάξει, έχει μείνει και δύο μέρες, σιγά τι θα πάθω. Σιγά τι θα πάθω. Και υπάρχει.
1: Έλα, μωρέ, έχει λήξει, αλλά αυτά τα κάνουν για ούρτια, κοροϊδεύουν.
0: Είναι ένα ιστορικό αντικείμενο, λέει, που ανήκει στην Ισλανδία.
1: Λέ, μην κάτσε,
0: και το έχουν στο εθνικό.
1: Άσε με, φίλε. Εγώ πάω για παράσταση, γι' αυτό αναγκαστικά. Πήγαμε τώρα στο Άμστερνταμ. Θέλω να πάω στο μουσείο. Εγώ είχα τριπλό live.
2: Ρε φίλε, στο Άμστερνταμ δεν έχει κάτι άλλο από το μουσείο.
0: Ναι, όντω. Δεν θα πα του
2: Βανκόμ.
1: Έχω πάει στο Βαντάμ. Πάει στο Βαντάμ το μουσείο.
0: Πώς το λένε, στο κέρινο μειωμάτων. Μισό.
1: Καλημέρα και από το Father Μαρία. Στέλνει και αυτά που έβγαλε από τα δίχτυα του.
0: Αυτό είναι από το ποτάμι.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Είναι ψάρια, είναι πάρα πολλά ψάρια. Είναι καμιά 40-50. Με καλαμποκίσιο αλεύρι Μαρία, τηγανιτά. Το κόκαλο το τρως κανονικά.
0: Δεν έχω φάει νομίζω δεν έχω φάει ποταμίσια.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα δικά μας. Δεν έχουν κόκαλα
0: τα
1: πολλά.
0: Τα δικά μας είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Αφού έχουμε το μικρό σπίτι στο ποτάμι.
0: Νομίζω δεν έχω φάει ποταμίσια.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα δικά μας. Δεν έχουν κόκαλα
0: τα
1: πολλά.
0: Τα δικά μας είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Αφού έχουμε το μικρό σπίτι στο ποτάμι.

0: γιαγιά σε ένα δωματιάκι με δύο κρεβατάκια και δίνα 1.000 ευρώ ενίκιο. Ορίστε. Τράβασή με την UNESCO να τα βγάλει πέρα.
1: Και σα πείραξε, α πούμε, το εισιτήριο από το Ηράκλειο Σαντορίνη με το.
0: Πόσο έχει?
1: 98 ευρώ.
0: Για το κάνει 100. Τα αφήνει το 2 ευρώ.
1: Τα αφήνει το 2 ευρώ. Για ένα μπουκαλάκι νερό. Λοιπόν, πάμε σε break και μετά θα έρθουμε να κάνουμε και την κλήρωση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
8: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric all-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
9: Η τελική του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: διπλά εισιτήρια για το ματς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός απόψε το βράδυ στις 9, προσφορά της εκπομπής και φυσικά της Μπιγούν, του μεγάλου χορηγού. Σε λίγο θα έχουμε, Μαρία, τους τρεις νικητές. Οκ, σωστά, καλά τα λέω.
1: Πολύ καλά τα λες.
0: Μπράβο, φοβερός.

0: Αν θα με ενδιέφερε, λέει, παράσταση σε χωριό στην Κρήτη με βίλα και παρέα για δύο μέρες. Στην Κύπρο αντίστοιχα όχι, αλλά στην Κρήτη ναι. Και αντικριστά, έτσι, ναι. Αυτό ήθελα.
1: Λέει κάποιος, ο Νίκος, δεν έχετε πάει όμως στο Μουσείο Προφυλακτικών στο Άμστερνταμ.
0: Δεν, το μουσείο για το...
2: έχει τουλίπας, έχει βασανιστήριον.
1: Στο Μουσείο Βασανιστήριων έχω πάει. Δεν είμαι σίγουρη αν λέμε το ίδιο, Νίκο, γιατί υπάρχει το Μουσείο του Σεξ στο Άμστερνταμ. Από την αρχαία χρόνια και αυτό, και μπορεί να έχει μέσα και
0: θέματα.
1: Ότι είναι η συνέχεια. Ναι, πώς ήταν. Γιατί κάποτε ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Φασμάτινα, ήταν κάτι τέτοιο.
0: Μάθα. Τάπλαινε.
1: Ναι, τάπλωνε. Εγώ μπουγάδα.
0: Είδα κάτι μικρούλικα που άπλωσε απέναντι.
1: Μπήκανε στον πλήσιο.
0: Καλά, τα έχουμε ξανακούσει.
2: Τα βάλε στο ζεστό νερό, ρε.
0: Τα έχουμε ξανακούσει. Και έλεγε.
1: Το βάλε στα ευαίσθητα.
0: Πού το έβαλε το θέμα, Μαριέ. Άστο τώρα. Λοιπόν, υποπτεύονται δύο παίκτες στο Μουντιάλ για πιθανή συμμετοχή σε χειραγώγηση αγώνων.
1: Κλείεται.
2: Δεν γίνονται.
1: Κλείεται.
2: Πού γίνονται αυτά.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Διοντολογίας και Ηθικής, μα εμείς δεν πάμε. Έχουν ενημερωθεί και οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες στον χώρο όπου αγωνίζονται οι δύο διεθνείς έχουν ενημερωθεί. Υπήρχαν κινήσεις. Ειδικά ένας από τους δύο προσπάθησε να πάρει κάρτα πολύ πολύ γρήγορα.
1: Κλώτσαγε
0: γενικά. Έπαιρνε καριέρες, έκοβε. Πάλι κάρτα για τον δεύτερο. Ποιος παίζει κάρτες, εγώ. Ποιος παίζει καρτούλες, εγώ. Με το που ξεκίνησε ο αγώνας έτρεχε και κλώτσαγε και πήρε καρτούλα.
1: Μπορεί να έχει τα νεύα του.
0: Μπορεί να έχει την άκρη του. Λοιπόν, θα δούμε.
1: Τουλάχιστον είμαστε ήσυχοι εμείς. Αποκλείεται να είναι κάποιος, ξέρεις, από τη δική μας χώρα. Είδες, έχει και τα καλά του να είσαι και εκτός Μουντιάλ.
0: Όχι.
1: Σε ρωτάνε πόσες έλξεις κάνεις στο μονόζυγο.
0: Μία.
1: Κάνεις μία.
2: Και καλή.
0: Μία και αρκεί. Μένω εκεί πάνω, κάνω... Και κάνω έτσι. Δεν ξέρει ο άλλος. Με βλέπεις να κάνω μία. Ξέρεις τι πω. Η τελευταία από τις 100.
1: 108.
0: Η τελευταία, κάνω τη μία και λέω 92. Έσπασα ρεκόρ. Κάνεις αυτή τη μία και νομίζει ο άλλος ότι έχεις κάνει 90. Τι.
1: Λοιπόν, είδα τώρα τυχαία ένα μήνυμα στο Viber.
0: Ναι.
1: Όπου έχει στείλει ο άνθρωπος μήνυμα για να πάρεις προσκλήσεις και στέλνει. Άκυρο, έχει γενέθλια γυναίκα μου σήμερα.
0: Μόνο.
1: Φίλε, ένας θεός ξέρει από τι γλίτωσες.
0: Μακάρι να κέρδιζες.
1: Δηλαδή, έτσι πέρασε από δίπλα.
0: Τελείωσες.
1: Δίπλα σε ξύρισε, ελάχιστα.
0: Τελείωσες.
1: Λοιπόν, ξεκινάτε. Πες ένα stop στη ζωή, Αλέξανδρε.
0: Stop.
1: Stop. Η Παναγιώτα, της οποίας το επίθετο αρχίζει από γάμα και το κινητό τελειώνει σε 072, είναι η πρώτη, μισό.
0: Ο Πάνος τώρα,
1: πάμε
0: πάνω.
1: Δημήτρη. Δημήτρη.
0: Δημήτρης Ρήλος.
1: Δημήτρης Ρήλος. Εντάξει, ναι.
2: Θα μπορούσε.
1: Ό,τι να είναι.
2: Ένας παππούς ήταν Δημήτρης.
1: Ναι, για πες.
0: Αλήθεια.
1: Άντε ρε. Θα γεμμέ μου λένε Κατερίνα.
0: Κατερίνα Ζαφυράτου.
1: Συνέχεια με λένε Κατερίνα. Πες με σέι τώρα γιατί.
2: Λοιπόν, ξεκίνησες.
1: Ναι.
2: Εδώ. Στοπ.
1: Στοπ. Ο Νικόλας. Του οποίου το...
0: Έχει βάρκα σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Το επίθετο αρχίζει από λάμδα.
2: Τι εννοείς ότι χτύπησε
1: και το κινητό τελειώνει σε 0-0-0. Σε όλο το να...
0: Κλειδαράσε. Τα ανοίγει όλα στο Νικόλα. Κλειδώθηκες έξω.
1: Έτσι το γράψεις και σωστά. Δεν στείλω κανέναν άλλον. Εντάξει, ωραία.
0: Στείλε αυτόν με τη γυναίκα του, δεν θα κάνει. Στοπ.
1: Λοιπόν, ο Πάνος...
2: Πάω.
1: Το οποίο το κινητό τελειώνει σε 379 και το επίθετο αρχίζει από σίγμα.
2: Πάλι άτυχος.
0: Σίγμα.
1: Λοιπόν,
0: OG.
1: Η Παναγιώτα, ο Πάνος και ο Νικόλας θα πάνε σήμερα στο σε.
0: Είναι διπλές οι προσκλήσεις.
1: Είναι διπλές.
0: Ναι, να το πούμε.
1: Ναι,
0: πάτε μόνοι σας και κοιτάτε φίλους.
1: Να έχετε άμκα, θα σας πάρουμε από τη γραμματεία τηλέφωνο σε λίγο.
2: Σηκώστε το.
1: Σηκώστε το. Θέλουμε άμκα. το δικό σας και του ανθρώπου, ναι, που θα έρθει μαζί σας, και ένα mail για να σας στείλουμε τις προσκλήσεις. Αυτά.
0: Σούβι, θα σε ενδιαφέρει να είσαι στη γωνιά μου να περιγράφει τον αγώνα μου. Ο πυγμάχος εκπομπής. Τρίφωνα το ξέρει η μανούλα σου.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Άσε μας ρε πυγμάχη. Αφού δεν έχεις βαρέσει μπουνιά ούτε κάδο.

0: Εν τω μεταξύ, έχω μπερδέψει Μαρία αθλητικά και πολιτικά αυτή την περίοδο.
1: Ναι, καλά στο.
0: Διαβάζω. Αχτσιόγλου. Ο Τσάπρα θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και εννοεί ο Τσίπρα. Και λέω, ρε φίλε, τι, γιατί μιλάει η Αχτσιόγλου για τον Τσάπρα. Πού θα πάει. Και είναι ο Τσίπρα. Πραγματικά το είδα από μακριά και λέω.
1: Συνελθέ.

0: Παιδιά, δεν ανοίγουμε τα μηνύματα ένα-ένα που στέλνετε στο Viber. Απλά έρχονται στη λίστα.
1: Ναι, και έτσι να το δω.
0: Ναι. Δεν κάνετε κάτι λάθος για κάποιους που ρωτάνε.
1: Και εννοείται, όλα τα μηνύματα φαίνονται αδιάβαστα.
0: Αδιάβαστα.
1: Αδιάβαστα. Ναι, γι' αυτό που λέει ο Πάνος, δεν τα ανοίγουμε. Απλά φαίνονται.

0: Γεια σας, εγώ μιλάω.
1: Ναι.
0: Πιστεύετε.
1: Εδώ είναι για την ΑΕΚΟΥΛΑ, ναι.
0: Πιστεύετε ότι η μεταγραφή του Ζουκόφ θα δώσει πράγματα στην ΑΕΚ?
1: Θα δώσει πολλά πράγματα στην ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά πράγματα.
0: Να πω μια καλημέρα.
1: Είναι πολυθεσία τη κερίμου σπίτη.
0: Μπράβο σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να πάρω μια καλημέρα στον Σοκράτη που μας ακούει.
1: Ποιος είναι ο Σοκράτης?
0: Από εκεί ψηλά. Μας ακούει από εκεί ψηλά.
1: Ελπίζω όχι.
0: Όχι, είναι στο πέμπτο. Μας ακούει από ψηλά. Χάστε τα κλειδιά σας. Έτσι, γιατί σφυράτε. Λοιπόν, σφύριξε και για μας Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Παναγιώτης Ρήλος. Ή από εδώ. Τσουτσού. Τσούτσικα Τσόχος, ναι. Έρχονται για πρεσάρισμα. Έχουμε πράγματα να πούμε. Να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη. Έρχεται Παναγιώτης Ποσειδόνια Κεφαλάς για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Πριν όμως από αυτό, πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη, έτσι. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, να ζητά το αληθινό, φτιάχνει το δικό της δρόμο και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια βέβαια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Εμείς δεν είχαμε κινητά τότε, είχαμε ένα στον άλλον.
1: Ναι, είχαμε και να περπατάμε 15 χιλιόμετρα για να πάμε στο σχολείο.
0: Πόσο Τζόρβας τώρα περπατάει 200.
1: Έτσι.
0: Μπράβο, θυμάται τα παλιά.
1: Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Γίνεται χαμούλη στη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρνουν και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα-φρέσκα? Γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Όποιος ξέρει, ξέρει. If you know, you know. Ουντουκού, you, you, ουντουκού, you.
0: Το ήξερα.
1: Ναι, αυτό.
0: Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
4: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
4: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
4: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την πρόταση του Παναθηναϊκού σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για τη διατήρηση μεγάλου κομματιού της λεωφόρου ως ιστορικό μνημείο σε συνδυασμό με τη δημιουργία πάρκου στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης αποκάλυψε ο Γιάννης Αλαφούζος μιλώντας στον ντοκιμαντέρ του Sky για το Απόστολος Νικολαίδης. Είναι θέμα Δήμου και πολιτείας να την ασπαστεί, πρόσθεσε. Στην τελική ευθεία μπαίνει για τον Ολυμπιακό η υπόθεση του Νάι Λόπεθ, με τους Ερυθρόλευκους να έχουν στο κάδρο τον 24χρονο στόπερ Μίκα Μαρμόλ και τον 28χρονο δεξιό μπακ Πάμπλο Μαφέο. Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, το μήνυμα του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος χαρακτήρισε μονόδρομο την επιστροφή τους στους Πειραιώτες. Μόνο η ανακοίνωση της ΑΕΚ απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αλεξάνδερ Ζουμπκόφ από την Τραμζονσπορ, με τον 29χρονο Ουκρανό μεσοεπιθετικό να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο. Στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού και χαφ στρέφεται η Ένωση. Διατεθειμένος να εξαντλήσει τα περιθώρια για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο προκειμένου να ενισχυθεί στη θέση του τερματοφύλακα είναι ο Παναθηναϊκός. Στόπερ και χαφ οι επόμενες προτεραιότητες. Παράλληλα, σε πρώτο πλάνο βρίσκονται και οι αποχωρήσεις παικτών που δεν υπολογίζονται. Θέμα χρόνου είναι η επισημοποίηση της συμφωνίας της ομάδας μπάσκετου Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Ο 44χρονος προπονητής δεν απάντησε χθες την πρόταση των Κίτρινων, αλλά είναι πιθανό να συμβεί αυτό μέσα στις επόμενες ώρες. Σε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων εν ώψη των τελικών της στίγμα GBL προχώρησε ο Ολυμπιακός με τον Κόρι Τζόζεφ να παίρνει τη θέση του Μόντε Μόρις. Χάνει το απόψινό πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό Άκτορο Ντόρση λόγω τενοντίτητα στο γόνατο. Κατάμεστο θα είναι το σεφ, καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out τόσο στο πρώτο όσο και στο τρίτο παιχνίδι. Χωρίς τον Ρογκαβόπουλο και πιθανότατα τον Σλούκα, η συμμετοχή του οποίου θα ξεκαθαρίσει σήμερα, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός Άκτορ στον απόψινό πρώτο τελικό της στοίχημα GBL με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Ο Φαρίτ πήρε τη θέση του Γκριγκόνη στη λίστα των ξένων. Σε καλό δρόμο οι επαφές του ΠΑΟΚ με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, με σύμμαχο τον παίκτη που επιθυμεί την επιστροφή του στους ασπρόμαυρους. Στασιμότητα στα υπόλοιπα θέματα, με τις εξελίξεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Έτοιμος να ενεργοποιήσει τη σχετική ρήτρα και να αγοράσει τον Μάρτιν Χόγκλα από την Γρανάδα είναι ο Άρης, που σκοπεύει να δώσει τριετές συμβόλαιο στον Καμερουνέζο μέσο. Σε προχωρημένο στάδιο οι διαπραγματεύσεις των Κίτρινων με τον ταξιάρχη Φούντα. Για την Στοκχόλμη αναχωρεί σήμερα η εθνική ομάδα εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Σουηδία. Εκτός αποστολής ο Γιαννούλης, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Με μαύρα περιβραχιόνια ως ένδειξη πένθους για τον χαμό του Μάριου Οικονόμου, θα αγωνιστεί η Γαλανόλευκη στη φιλική αναμέτρηση της Κυριακής με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να θεωρείται ο Ντένζελ Ντάμφρις. Η Βασίλισσα συμφώνησε σε όλα με την Ίντερ για την απόκτηση του Ολλανδού δεξιού μπακ, με το κόστος της μεταγραφής του να φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Φέτος ο 30χρονος μέτρησε 28 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 5 γκολ και 2 ασίστ. Με τον Αγιού Μπελκαμπίνα πετυχαίνει το 4ο γκολ στο 87ο λεπτό. Το Μαρόκο νίκησε 4-0 τη Μαδαγασκάρη σε φιλικό προετοιμασία σε ενόψη του παγκοσμίου κυπέλου. Σε άλλα διεθνή φιλικά, Κροατία-Βέλγιο 0-2, Γεωργία-Ρουμανία 1-1, με τον Ρασβάν Μαρίν αγωνίζεται στο πρώτο ημίχρονο και Ουαλία-Γκάνα 1-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσουτσικάς και Μιχάλης Τσόχος.
0: Η Winsport FM 94,6.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Φιρμίνο, Κουτίνιο, Στάριτς. Ο Στάριτς πάει να κάνει ένα εκπληκτικό σουτ σε φάλτσο και στέλνει την μπάλα στο 35 στα δίκτυα. Χτυπάει την μπάλα με το εξωτερικό φάλτσο με τα αριστερό του πόδι, ενώ δεν έχει ισορροπία. Η μπάλα παίρνει μια κλίση και φεύγει στη γωνία του Σόρια. Η Λίβερπουλ ανοίγει στον τελικό του 2016 το σκορ. Εδώ πέρασε, πάτησε ωραία ο Μαριάνο, γυρίζει για να το 1-1 για τη Σεβίλη με τον Καμεϊρό. Πέρασε ο Μαριάνο, μπήκε στην περιοχή, πάτησε 30 δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο και η Σεβίλη ισοφαρίζει. Η Σεβίλη επιμένει και κυκλοφορεί καταπληκτικά την μπάλα. Το σουτ και η μπάλα στα δίκτυα, 2-1 με τον Κόκε, προηγείται η Σεβίλη. Στο 64, πάρα πολύ ωραίο γκολ που βάζει μπροστά τώρα με τον αρχηγό της Σεβίλης, τους κατόχους του τίτλου. Αλλά φτάνει εκεί που είναι ξεχασμένοι όλοι, έχει σηκωθεί σημαία, δεν μετράει τον γκολ. Αλλά τελικά όχι, ο Έριξον δείχνει σέντρα, ενώ έχει σηκωθεί η σημαία. Λοιπόν, ο Έριξον έχει δείξει τη σέντρα. 3-1 λοιπόν, μετράει τον γκολ του Κόκε. Είναι η λήξη, το τελευταίο σφύριγμα του Έριξον. Η Σεβίλη επικρατεί με 3-1 της Λίβερπουλ στη Βασιλεία. Για τρίτη συνεχόμενη φορά κατακτά το UEFA Europa League. Η Σεβίλη είναι η νικήτρια του UEFA Europa League για το 2016, η μόνιμη κάτοχος αυτού του τροπέου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η ομάδα από την Ανδαλουσία θα πάρει το τρόπαιο και θα το πάει εκεί στον ήλιο του Νότου στην Ισπανία, θα το βάλει στο Σαντσέφ Τιχουάν. Η τροπεοθήκη μένει μόνο για λίγο καιρό χωρίς αυτό το τρόπαιο στην Σεβίλη. Το παίρνουν, το δίνουν για να γίνει απονομή και το ξαναπαίρνουν και το ξαναπάνε πίσω.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ στο bwinΣΠΟΡ FM στους 94,6 και αρχίζουμε το πρεσάρισμα. Με πάνω ρίλο στα πλατό, πάντα σε αγωνιστική διάθεση. Σήμερα φοράει κάτι, δεν ξέρω, κάτι σπιτάκια έχει πάνω.
1: Ναι.
0: Ναι, μια μπλουζίτσα με κάτι σπιτάκια έχει. Δεν ξέρω αν προωθεί το σπίτι μου δύο. Λοιπόν, ο Μανώλης Μουσουλάκης, η Γενική Γραμματεία της εκπομπής.

0: Είναι μέρα μπάσκετ σήμερα. Να κάνουμε. Οι μπασκετικοί έχουν την, πώς το λένε, την τιμητική τους, γιατί αρχίζουν οι τελικοί της Στοίχημαν GBL. Με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Προβλήματα και για τους δύο αγωνιστικά. Πρόβλημα στο καταρτισμό της εξάδας των ξένων, διότι έχουν φουλ ξένους και οι δύο. Θα δούμε διαφορετικά ρόστερα από ό,τι είδαμε στην Ευρωλίγκα. Μια προβληματική εικόνα του Παναθηναϊκού. Μια προσπάθεια του Μπαρτζόκα να κρατήσει τον Ολυμπιακό στα πάνω του μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο Telecom Center. Όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό το οποίο, ξέρεις, αφήνει μια αμφιβολία για την έκφαση της μάχης των δύο. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι είναι κοινά παραδεκτό ότι μπαίνει από θέση ισχύω ο Ολυμπιακός αυτή τη μάχη στους τελικούς, όχι μόνο λόγω πλεονεκτήματος, αλλά και λόγω γενικότερης εικόνας. Έτσι, και Μιχαλιό.
1: Δεν θα παίξει οριστικά ούτε ο Σλούκας. Γιατί
0: δεν το
1: για τον Τόρσεϊ είναι
0: το οριστικό, όπως κατάλαβα.
1: Για τον Ρογκαβόπουλο είναι οριστικό, όπως κατάλαβα.
0: Δεν το ξέρουμε για τον Σλούκα. Είναι οριακό όταν χρειάζεται ο Σλούκας μετά από εγχείρηση στο γόνατο να μπει και να παίξει με τον Μπάουκ στην παράταση σε ρί λεπτά για να βάλει 8 πόντους για να περάσει τον Μπάουκ. Τα έχει αυτά. Τα έχει αυτά. Μιχάλη μου, με έκανε να γκρινιάζω πριν. Δεν θέλω. Ο κόσμος πρέπει να ακούει ραδιόφωνο για να του φτιάχνει τη διάθεση. Λοιπόν, έβαζε ο Σλούκας τα καλάθια και εγώ τσαντιζόμουν.
1: Τι άλλο έχει να δώσει, το μηχανάκι το δώσει, το αυτοκινητάκι το δώσει, έχει να δώσει κάτι άλλο.
0: Έχω τηλεοράσει.
1: Τηλεοράσεις.
0: Έχω iPhone.
1: Έχει iPhone.
0: Έχω iPad.
1: Έχω iPad.
0: Έχω. Έχω μπάλε, έχω μπουφάν, έχω πολλά πράγματα.
1: Μπουφάν τώρα με τέτοιο καιρό είναι χρήσιμο.
0: Αθλητικά, ρε. Αθλητικά, ρε. Αθλητικά. Και τι τελειώνει, δηλαδή, τελειώνει η ζωή σου 31 Αυγουστού. Ένα πράγμα, ρε.
1: Ηλεκτρικές κουβέρτες έχεις.
0: Ηλεκτρικές κουβέρτες, ναι. Και χιονοαλυσίδες.
1: Για κάποιους, για το κοινό, είναι χρήσιμο.
0: Και χιονοαλυσίδες.
1: Πού είναι οι τέτοιες.
0: Ποιος.
1: Οι ψισταριές, τα μπαρμπεκιού. Πού είναι που την τάταξε.
0: Δεν έχω ψισταριά μπαρμπεκιού. Έχω σπίτι. Αν θες να σου κάνω ένα πριβέ τουρ.
1: Πού είναι, θα πάω μέσα τώρα, θα πάω μέσα στο εμπορικό.
0: Έτσι, ψισταριές. Α, που σου τάξε το τέτοιο, λες.
1: Ναι.
0: Εγώ στο τάξα, αλλά δεν πήγα. Μετά έφυγα, πήγα σπίτι.
1: Ναι, δεν το τάξε μόνο εσύ. Εγώ δεν ακούω εσένα. Σηκάμαι, ακούω εγώ εσένα.
0: Για να
1: σου τάξει. Βέβαια, για να. Επειδή αύριο με λέει, γιατί άμα αυτό είναι θέμα.
0: Θες αλλαγή, ε.
1: Δύο-τρία μπάρμπεκι να τα βρούμε, να τα δώσουμε στο κοινό.
0: Θες αλλαγή, ε.
1: Και αλλαγή.
0: Στην πιστεριά σου, ε.
1: Όχι, να τα δώσουμε στο κοινό, ρε.
0: Πάντως είναι πολύ ωραίο σπορ, ε. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο σπορ. Και είναι ομαδικό το άθλημα. Η πιστεριά δηλαδή είναι. Έρχεται ο άλλο, τα κάψε. Έρχεται ο παράλληλο, έχει κανένα λουκανικάκι πάνω. Έρχεται ο άλλο καμιά πιτούλα, δεν θα βάλει. Τι θα γίνει, είναι ομαδικό το άθλημα. Δεν είναι δηλαδή. Εντάξει, ένας έχει την ευθύνη, είναι σαν την κοπηλασία. Είναι ο πιδαλιούχος και οι άλλοι οι οποίοι συμμετέχουν στην διαδικασία.
1: Να πω μεγάλη επιτυχία στα παιδιά που αυτήν την ώρα γράφουν. Δεν ξέρω τώρα να θες να σου διαβάσω ένα μήνυμα.
0: Βεβαίως.
1: Πλάτωνος πολιτεία, στο γνωστό, είχε πέσει και πέρυσι. Κρίνεται εύκολο το άγνωστο. Μου γράφουν.
0: Πλάτωνος πολιτεία τι.
1: Αρχαία γράφει, λένε σήμερα. Ρε.
0: Ναι, Πλάτωνος
1: πολιτεία. Μου έστειλαν τι έπεσε.
0: Τι έπεσε.
1: Πλάτωνος πολιτεία.
0: Από γνωστό.
1: Που είχε πέσει και πέρυσι.
0: Από γνωστό, ναι. Και το άγνωστο τι είναι.
1: Δεν ξέρω, αλλά κρίνεται εύκολο.
0: Περίμενε. Στο άγνωστο κείμενο στα αρχαία ελληνικά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν, φίλε, πολύ διαφορετικέ. Πώς να το πω τώρα. Υπάρχει Αχμόν Θοκυδίδης.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι ο παλιός. Τις αρχαίες ελληνικές.
1: Τι δεσμίσιο είναι, έκανες αρχαία.
0: Τρίτη, ναι. Ο οποίος του Κιδίδης έγραφε. Ναι. Που ήταν πολύ πιο δωρικός όμως. Δηλαδή μιλάει σαν του Σαμπράκο. Ωραίο του Κιδίδης.
1: Ναι.
0: Η Μπάγκερ είναι καλύτερη ομάδα. Τελεία.
1: Ναι.
0: Ο Λαμ είναι ένα παίκτη πολυεργαλείο. Τελεία.
1: Ναι.
0: Ο Παρακάτω.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή είναι δωρικός, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Σαφή ο λόγο του και αυτά.
1: Ναι.
0: Του Κιδίδης. Λατρεμένο του Κιδίδης.
1: Ναι.
0: Υπάρχει, α πούμε. Υπήρχαν όμως και οι φιλόσοφοι. Έτσι. Οι ρήτορες,
1: ναι.
0: Οι φιλόσοφοι ρήτορες που είχαν πιο μπλεγμένα νοήματα, αναφορικές, δευτερεύουσες.
1: Τι μου λες εμένα τώρα, πού να ξέρω, ρε.
0: Και το καθεξής. Γι' αυτό σου λέω, είναι θέμα του τι σου κάνει σαν στυλ για να πεις ανεβατό ή όχι το άγνωστο κείμενο, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Το άγνωστο κείμενο είναι μια.
1: Ναι, δεν ξέρω τι είναι το άγνωστο κείμενο, κρίνεται εύκολο. Ναι.
2: Πότε έδωσες, Βάη.
0: Το 1996.
2: Και έχουμε 2026.
0: Και τι.
2: Συζητάμε τα ίδια πράγματα.
0: Μα τα αρχαία κείμενα δεν θα αλλάξουν πάνω μου σε 30 χρόνια. Δηλαδή.
2: Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο.
0: Ναι, ναι. Σωστό, ναι, σωστό. Σωστό. Κοίταξε. Στέκομαι αποδοκιμαστικά απέναντι στο μήνυμα το οποίο έχει στείλει ο φίλος.
1: Ποιος φίλος.
0: Εδώ ένας φίλος αγροατής.
1: Ναι.
0: Που λέει: κάνα ταξίδι στο Βόρειο Πόλο, κληρώνεται να στείλω την πεθερά μου. Μπας και τη φάει καμιά αρκούδα τυφώκια. Αλλά επειδή είναι, είναι γεμάτο εικόνες.
1: Ένας πολύ καλός μας φίλος που άρχισε το ραδιόφωνο στα τελευταία δύο λεπτά και ακούει και αυτοκινήτου για τέτοια λέει «Ωπα ρε, τι σταθμό έπιασα!»
0: Η φωνή των Ελλήνων. Ρε το άγνωστο να σου πω κάτι.
1: Έβαλε και αυτό το τραγουδάκι ο Ρίλος. Πάει, δεν είναι κάτι.
0: Πάντως, εγώ θα σου πω κάτι. Το άγνωστο κείμενο, φίλε, είναι ό,τι πιο δημιουργικό, ό,τι πιο δημιουργικό μπορείς να κάνεις στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Είναι απίστευτο. Δηλαδή για τους λάτρες, ας πούμε, της γλώσσας.
1: Βαγε.
0: Έλα.
1: Άκου να σου πω.
0: Τώρα έχω ενθουσιαστεί.
1: Ναι, ναι. Άκου να σου πω. Για να συνοηθούμε, για να καταλάβεις με ποιον μιλάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν έχεις καταλάβει.
0: Τέταρτη δέσμη.
1: Δεν έχεις καταλάβει. Το απολυτήριο το πήρα σχεδόν με 19.
0: Ωραίο. Μπράβο. Φίτουλας.
1: Φίτουλας. Ναι. Ξέρεις πόσο είχε σε αυτό το απολυτήριο αρχαία.
0: 8.
1: 8.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: 8. Αλλά έμεινα κύριος. Πήγα και τη είπα. Άκου να δεις.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα ανοίξω ποτέ βιβλίο. Δεν θα σε ενοχλώ, δεν θα σου κάνω φασαρίες, εντάξει.
0: Δηλαδή δεν θυμάσαι ακόμα το ου πολλού δε ο Χάριν έχει.
1: Ωραία, δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Ό,τι μη παρασκεύασαν τον αγώνα του Τονί.
1: Τίποτα, όχι, τίποτα, τίποτα. Τη είπα, εγώ από τη ζωή μου δεν ξοδεύω ούτε μία ώρα για να διαβάσω.
0: Ναι.
1: Βάζε μου 8, θα περνάω με το μέσο όρο, μη με ενοχλείς, μη με ζαλίζεις. Ναι. Δεν θα σε ενοχλώ, δεν θα σε ζαλίζω. Μπα σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν μπορώ να σου βάζω τέτοια βαθμολογία. Να μου βάζει ότι θες, δεν με απασχολεί καθόλου. Μην με ενοχλείς μόνο. Μην μου βρει τα σηκώτια, διάβασε αρχαία. Δεν πρόκειται να διαβάσω ούτε μία ώρα στη ζωή μου αρχαία.
0: Εντάξει, τελείωτη γλώσσα. Η τελείωτη γλώσσα του πλανήτη. Τα αρχαία ελληνικά. Με διαφορά. Τέλος πάντων, μετά από αυτή την πάρα πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε, που δεν είχα μια σημαντική αθλητισμό, Φορτούνης γύρισε πίσω. Στον Ολυμπιακό ανακοινώθηκε χθες. Περιμένουμε τον Ζούμπικοφ σήμερα. Περιμένουμε Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να κουνηθεί ο ΠΑΟΚ βασικά. Περιμένουμε τις πρώτες εισηγήσεις του Νίστρουπ να. Όχι τις πρώτες εισηγήσεις, να γίνουν, να τις μάθουμε, να επικοινωνηθούν, να δούμε τι ακριβώς έχει βάλει σαν προτεραιότητα ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Είδαμε χθες, είδες χθες το πλάνο το οποίο προτείνεται για την αναμόρφωση της λεωφόρου.
1: Ναι, το είδα.
0: Ενδιαφέρον έχει.
1: Ναι.
0: Ενδιαφέρον έχει πάρα πολύ. Ενδιαφέρον. Εδώ μιλάμε τώρα και για τα δύο πέταλα να μείνουν, έτσι. Και η τιμία κερκίδα που είναι προς την Λεωφόρο Αλεξάνδρας και να διαμορφωθεί ειδικά ο χώρος έτσι ώστε να έχει πολλά γηπεδάκια για να μπορεί να αθλείται ο κόσμος. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που εντάξει, okay, μένει να την υιοθετήσει ο Δήμος φυσικά έτσι και για να μπορέσει ας πούμε, να προχωρήσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ο άλλος που λέει ο Βάιος είναι καλός στα αρχαία γιατί το τελευταίο πρωτάθλημα που είδε ήταν αρχαίο. Λοιπόν, τρομερό. Εγώ να σας πω λοιπόν ένα διαφημιστικό μήνυμα. Build a bet στην BWIN και έγινες. Στην BWIN απολαμβάνεις το παγκόσμιο κύπελο με Build a bet για να συνδυάζεις πολλές αγορές σε ένα στοίχημα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Okay. Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
11: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
14: Είμαι ο Μιχάλης Μουρούτσος και θέλω να κάνω μια ευχή για τα 30 χρόνια του Sport FM. Η ενημέρωση δεν είναι μόνο σημαντική, αλλά και απαραίτητη για όλη την αθλητική οικογένεια και όχι μόνο. Εύχομαι λοιπόν το Sport FM για τα επόμενα 30 χρόνια να συνεχίζει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και η ενημέρωση να λάμπει από την ειλικρίνεια και την αλήθεια.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, άκου τώρα ένα μήνυμα προκλητικό. Μετά από κάτι παλιοδιακοπές και παλιοτριήμερα, σας ακούω ξανά. Καλημέρα, κύριε. Ο Δημήτρης, ο πυροσβέστης της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Άκου ρε, Θράσος.
1: Μιχάλη, πως είναι σαν μέρος του Βουδαπέστη, καταπληκτικό.
0: Ναι, ρε, πολύ ωραίο μέρος.
1: Και ωραίο επειδή μπορείτε να πάτε και από τις χώρες του εξωτερικού, μπορείτε να πάτε σχετικά φθηνά. Αφήστε τι γινόταν τώρα στο τρίμερο του Champions League. Εντάξει, εκεί πήγαν οι τιμές στο Θεό, γιατί όπως κάνουμε και εμείς εδώ, θέλαν να οικονομήσουν. Υπάρχουν αεροπορικά για να πας με 90% ευρώ.
0: Ναι.
1: Πήγαινε το άτομο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολύ καλά ξενοδοχεία, δεν λέω καν Airbnb. Ακόμη και ξενοδοχεία μπορείς να κλείσεις με 80-90 ευρώ τη βραδιά.
0: Η ζωή στην πόλη είναι λίγο πιο ακριβή από την Αθήνα. Έχει και στα όρια, τέλος πάντων.
1: Ναι, πάνω κάτω
0: το
1: ίδιο.
0: Ίδιο είναι.
1: Πάνω κάτω το ίδιο. Ταξί φθηνό. Ελληνικό ταξί. Mm. Δεν είναι σαν το ταξί στο εξωτερικό που είναι συνήθως πανάκριβα.
0: Ωραία, πολύ περπατήσιμη.
1: Ναι, πολλά ωραία σημεία. Κάστρο, ποτάμι, παλιά πόλη, κέντρο. Πολλά, πολλά.
0: Και γεύσεις διαφορετικές για όσους θέλουν να δοκιμάσουν, ας πούμε, πράγματα. Δηλαδή, άμα τους αρέσει ο πειραματισμός στη γεύση. Έχει, ας πούμε, τη δική τους αγορά,
1: να.
0: Τη σκεπαστή αγορά, εκεί που πας. Έχει κάτι περίεργα, δίνουν κάτι πατσάδες σε κάτι μπολάκια, κάτι τέτοια, που το πρωί είναι λίγο ανακατευτικά. Αλλά έχουν και κάτι πολύ ωραία λαντικά, πολύ ωραία τυριά. Γενικά έχουν ωραίες γεύσεις. Είναι ωραίο μέρος να πας. Έχει μια αριστοκρατία, έτσι, εκπέμπει το μέρος. Τα κτίρια τους, η αισθητική του, αυτά. Και είναι πάρα πολύ ωραίο για αυτούς που περπατάνε. Γιατί επειδή είναι δίπλα στο ποτάμι, προσανατολίζει πάρα πολύ εύκολα. Δεν μπορεί να χαθεί τίποτα.
1: Όχι, ναι. Να. Επίσης, ακόμα και για αυτούς που δεν περπατάνε πάρα πολύ, έχει όλες τις ανέσεις. Δηλαδή, και ανοιχτά πούλμαν για να γυρίσει στην πόλη, και μέσα στο παλιό κάστρο έχει αυτά τα αυτοκινητάκια με τα καθισματάκια που με 15 ευρώ το γυρνάς όλο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία πόλη. Πάρα πολύ ωραία πόλη.
0: Τι γελάς?
1: Ο ίδιος που πριν λέει, που άκουγε τον Κυρίδη και λέει, αρέ τι σταθμό έπιασα. Τώρα λέει, α, εντάξει, τώρα έπιασα ευτύχη μπλέτσα.
0: Ορίστε εδώ μήνυμα, φίλε, έτσι νιώθει ο ΑΕΚΤΖΙ σήμερα, ο μέσος ΑΕΚΤΖΙ σήμερα. Πάνω δεν είσαι μέσος ΑΕΚΤΖΙ, αλλά λέει τώρα με τον Ζουμπκοφ και τους άλλους που έρχονται, καταλάβατε γιατί έφυγε ο Γκουαρδιόλα τη Σίτι. Κατουρίθηκε πάνω του. Έρχεται το καραφλό σερί. Καταλαβες, το καραφλό σερί.
1: Ναι. Λοιπόν, πώς μένουν στο μέρος του διαγωνισμού?
0: Δεν τα έχουμε ξεκινήσει ακόμα.
1: Α, δεν τα έχουμε, παιδιά, δεν έχουμε ξεκινήσει τηλεοράσεις.
0: Δεν τα έχουμε ξεκινήσει ακόμα.
1: Τα αυτοκίνητα τα δώσαμε, τα μηχανάκια τα δώσαμε.
0: Σωστά, το ταξίδι στο Μουντιάλ το δώσαμε.
1: Το ταξίδι στο Μουντιάλ το δώσαμε.
0: Εντάξει.
1: Τηλεοράσεις σε λίγο.
0: Θα δώσουμε τηλεοράσεις, κινητά, iPad σε λίγο.
1: Λέει ένας άλλος, παιδιά, μιλήστε λίγο για Μουντιάλ. Φίλε, δεν έχω διαβάσει καθόλου για Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Αλλά μην ανησυχείς, από τις επόμενες μέρες μόνο Μουντιάλ θα συζητάμε.
0: Μόνο Μουντιάλ.
1: Μην αγχώνεσαι.
0: Και να σου πω κάτι. Εμένα με στεναχωρεί πολύ που δεν είμαστε εκεί.
1: Καλά, προφανώς.
0: Αλλά από την άλλη μεριά, θα είναι και ένα Μουντιάλ το οποίο θα το δούμε ψηλό ήρεμα. Βέβαια, εσύ λες ότι δεν θα δούμε καλή μπάλα. Έτσι λες.
1: Ναι, δεν πιστεύω ότι θα δούμε καλή μπάλα.
0: Okay. Εγώ πάντα. Δεν σου πω, ρε Μιχάλη. Όταν, ας πούμε, σου λένε Παγκόσμιο Κύπελλο, καταρχάς ποιο Παγκόσμιο Κύπελλο σου έχετε πρώτο στο μυαλό? Το πρώτο που είδες, φαντάζομαι.
1: Όχι, θυμάμαι αμυδρά το 82, θυμάμαι. Αλλά όχι, το 86 μου έρχεται.
0: Το 86.
1: Να.
0: Και ποια είναι η εικόνα που σου έχετε στο μυαλό πρώτο? Λες Μουντιάλ.
1: Μαραντόνα.
0: Μαραντόνα. Ρε φίλε, να σου πω τι μου έρχεται εμένα στο μυαλό.
1: Ναι.
0: Μουντιάλ 86.
1: Mm.
0: Αυτό που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση στο πρώτο μάτς που πήγε στο Μεξικό, στο ανακτήριο παιχνίδι, που περίμενα πώς και πώς να δω το μάτς μου, τι άλλο, ας πούμε, γιατί δεν είχα δει το 82. Εγώ ενοχλούσα τον πατέρα μου. Μπαμπά πόσο είναι, μπαμπά πόσο είναι, γιατί είναι offside, γιατί δεν καταλάβαινα όμως. Μόνο κόσμο θυμάμαι να βλέπω σκιακίδες. Η σκιά τη οροφή του γηπέδου στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι, ναι. Ο ίδιο ο καγκελωτό.
0: Μπράβο. Αυτό μου έχει μείνει. Δηλαδή, αν μου πει Μουντιάλ, αυτή είναι η πρώτη μου εικόνα.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστική.
0: Ναι.
1: Ναι. Το 82 θυμάμαι, λάτρευα Περού. Λόγω εμφάνιση.
0: Ναι, ήταν τρομερή εμφάνιση.
1: Ναι.
0: Βέβαια, δεν ήταν η πρώτη εμφανιζόμενη εμφάνιση αυτή. Την είχαν παίξει και στο
1: 70. Εγώ την έβλεπα τότε πρώτη φορά.
0: Ναι. Μα, πολύ.
1: Δηλαδή ήμουν 8.
0: Πολύ.
1: Εντάξει, θυμάμαι 82 και Βραζιλία τελεία, το θυμάμαι.
0: Θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Εγώ 82 θυμάμαι μόνο να ενοχλεί τον πατέρα μου. Ναι. Καθόταν στην τηλεόραση, έβλεπε το μάτς.
1: Ναι, αλλά είσαι και 3-4 χρόνια που μικρός.
0: Ναι. Στη μαυρόασπρη κιόλας τότε. Ναι. Γιατί το 86 είχαμε έκχρωμη. Το 85 την αλλάξαμε. Οπότε βλέπαμε και φανέλες.
1: Εγώ το 82 το Μουντιάλ, το μεγαλύτερο μέρος ήμουν σε ένα φίλο μου στην Αύπακτο και το είδα εκεί. Ναι. Που είχα τρέλα, δηλαδή γίναγα από τη θάλασσα νωρίς εγώ.
0: Για να δεις μάτς.
1: Με το ποδήλατο για να δω τα μάτς. Και με βρίζανε.
0: Εντάξει. Κάτσε να κάνουμε μπάγκι. Τότε, φίλε, το 86 που εγώ θυμάμαι, ας πούμε, γυρίζαμε το σχολείο, λίγο πριν τελειώσει το σχολείο, πριν αρχίσει το Μουντιάλ. Και συζητάγαμε για τον εξωγήινο που θα παίζει τέρμα στη Σοβιετική Ένωση. Γιατί μας είχαν δημιουργήσει την εντύπωση, δεν ξέρω ποιοι, αλλά τέλος πάντων μας είχε δημιουργηθεί εντύπωση ότι ο Ντασάεφ είναι κάτι περίπου μεταξύ Σούπερμαν και Μπάτμαν.
1: Ναι, ναι. Όχι, φίλε μου, δεν είπα γενικά ότι τα αεροπορικά είναι φθηνά, που λες ότι έκλεισες με 400 ευρώ για Αμβούργο το Σεπτέμβρη. Συγκεκριμένα
0: για
1: την Βουδαπέστη υπάρχουν εταιρείες που ακόμα και 10-15 μέρες πριν να κλείσεις, πας με 90% ευρώ.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε break. Δελτίο θα ακούσουμε, θα δούμε και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού και στην Ομυρίδου Σκυλίτση προς το Νέο Φάλιρο. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στο Γαλάτσι και στη Βάρη Σκοροπίου κατά μήκος της βιομηχανικής περιοχής προς το Κοροπή. Δύο άνθρωποι παρασύρθηκαν και τραυματίστηκαν θανάσιμα από φορτηγά χθες σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, Ασπρόπυργο και Αφίδνες. Τροχαίο με παράσυση ενός τρίχρονου παιδιού σημειώθηκε νωρίς χθες το βράδυ στην περιοχή των Αχαρνών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός γιοταχή αυτοκινήτου στην προσπάθειά του να ξεπαρκάρει δεν είδε το παιδί και το παρέσυρε. Μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο Παιδών Αγλαία Κυριακού. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Με τα μαθήματα των αρχαίων ελληνικών, των μαθηματικών και της βιολογίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται ξανά ο Περσικός κόλπος. Εκρήξεις μειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή που βρίσκεται το νησί Κέσμ του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα ως απάντηση σε Ιρανικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Παράλληλα, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ακινητοποίησε ένα πετρελοφόρο στην προσπάθειά του να κατευθυνθεί προς το νησί Χάρκ του Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Εδώ έγινε λάθος, υπάρχει ευκαιρία για τη United. Ο Λουκάκου περνάει και είναι γκολ. Η United προηγείται στο δεύτερο λεπτό. Ένα λάθος της άμυνας. Στην κατάσταση που είναι το τελευταίο διάστημα, ο Λουκάκου δεν του δίνεις αυτή την ευκαιρία. Παλιά είναι καλή. Ο Εμπαπέ γυρίζει. Εδώ είναι ευκαιρία και γίνεται το 1-1 με τον Μπέρνατ στο 12. Ράσφορντ. Πάει να κάνει το σουτ, το κάνει. Ευκαιρία 2-1. Η United με τον Λουκάκου στο 30. Φεύγει η μπάλα από τα χέρια του Μπουφόν. Σε ένα σουτ που κάνει ο Ράσφορντ. Δεν ήταν ιδιαίτερα καλό, αλλά στο βρεγμένο τερέν γίνεται ζημιά. Σκάει μπάλα μπροστά από τον Μπουφόν. Του φεύγει. Η United προηγείται 2-1. Τσόγκ που είναι γρήγορος, Ράσφορντ, Νταλότ, πάει για το σούτ, το κάνει, η μπάλα κάπου βρήκε, είναι κόρνερ, στο 90. Έχει κάνει το σούτ ο Νταλότ, έχει γυρίσει το κορμί, ο Κιμπεμπέ είναι το χέρι του πιο πλάγια, πέναλτι, πέναλτι για τη United, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η United έχει την τεράστια ευκαιρία να κάνει το σκορ 3-1 και πλέον να είναι αγκαλιά με την πρόκριση. Ράσφορντ με τον Μπουφόν. Γκολ 3-1 η Manchester United. Το μαγικό ραβδί του Ole Gunnar Solskjaer. Η αστρόσκονη του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στην εξέδρα. Η United έχει κάνει κάτι επικό απόψε. Κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί.

0: πάντα τον ακούω Guns N' Roses. Θυμάμαι κάθε δίσκο που βγαίνει, τον άκουγα από τον μπαλκόνι του κουμπάρου μου. Γεια σου, Γεφάνη, καλημέρα. Λοιπόν, κάθε δίσκο που βγαίνε τον άκουγα τέρμα. Απέναντι έμενε αυτό. Λέω, άβγηκαν, έβγαλε δίσκο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κιτζετζόγλου τώρα. Πάμε να μιλήσουμε για Ζουμπκόφ και του υπόλοιπου που θα έρθουν. Που έκαναν τον Μπέπ να τρέμει και παραιτήθηκε από τη Σίτι. Δεν το λέω εγώ, φίλε Κώστα, το λέει φίλο ακροατή. Ενδεικτικό τη ψυχολογία των Αεξίδων. Αρχέ Ιούνιου, καλημέρα.
1: Και πριν πάρει και το Ζουμπκόφ,
0: Και πριν, ναι. Εντάξει, το θεωρούν δεδομένο όμω.
1: Προληπτική παραίτηση.
0: Έτσι, ναι. Ήταν ενήμερο, τόσο ο Τρόσφερ Βόρου μου είχαν καταλάβει ότι ο Ριμπάλτα έχει βγει αγριεμένο.
1: Έτσι, μπράβο. Ώστε ήρθε αυτό το μήνυμα, ε.
0: Ναι, ήρθε.
1: Ε, τι γίνεται, φίλε. Είδες η ψυχολογία, ρε παιδί μου.
0: Ναι, είναι τρομερό.
1: Και πάντα οι μεταγραφές, ανεξάρτητα αν η ομάδα έχει βγει πρώτη στο πρωτάθλημα, όπως η ΑΕΚ τώρα, καλή ώρα, ας πούμε, ή τέταρτη. Πάντα οι μεταγραφές έχουν δική τους τέτοια. Δεν παίζει ρόλο πώς έλεξε το προηγούμενο πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν ένα μήνα, ας πούμε, η ΑΕΚ δεν είχε πάρει παίχτη ακόμη, θα υπήρχε γκρίνια.
0: Βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Έτσι, ναι. Μα με το που πήρε η ΑΕΚ, με το που έφερε η ΑΕΚ το Ζουμπκόφ, άρχισαν τα μηνύματα από τους άλλους να λένε κοιμόμαστε όρθιοι, πάλι θα βλέπουμε την πλάτη της ΑΕΚ.
2: Μιλάμε στις 2 Ιουνίου.
0: Πρώτη 2 Ιουνίου, ναι.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει, γι' αυτό είναι ωραίο το καλοκαίρι, παιδιά.
0: Καλά, εννοείται.
1: Απλά όλα αυτά δεν... Ξέρεις, όλοι αυτοί οι μύθοι του καλοκαιριού δεν υπάρχουν. Δηλαδή ότι να είναι όλοι παίχτες στην προετοιμασία. Δηλαδή πέρυσι.
2: Ναι, ρε, τι ψάχνεις να βρεις τώρα. Άμα τις επόμενες 15 μέρες, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός πάρει 2-3, Ολυμπιακός πάρει 2-3, μετά αγκριάζουν οι Αεξίδες. Πού είναι το χαφ που μας έχετε τάξει,
0: ναι,
2: το
0: αυτό που λέγεται κλασικά. Εννοείται.
1: Το ψάχνουμε 1,5 χρόνο και τα λοιπά.
2: Ναι.
1: Καλό δίνω ιδέες.
2: Ναι. Με ένα Ζουμπκόφ θα τη βγάλουμε. Πού πάμε, έρχεται Champions League.
0: Τον Ουκρανό πήγαν και πήραν.
2: Ναι.
1: Πάντως αυτό με τις προετοιμασίες που λέμε, δεν μπορεί να γίνει τώρα με τίποτα, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι, καταρχάς οι προετοιμασίες, εντάξει, άκη τώρα φέτος παίζει κατευθείαν play-off, αλλά οι ομάδες που έχουν τώρα 2 και 3 προκριματικούς, πώς θα έχουν στην προετοιμασία όλους τους παίχτες, αφού σε 15 μέρες αρχίζει η προετοιμασία τους, πώς θα έχουν όλους τις μεταγραφές.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Και δεν παίζει και κάποιο ρόλο. Δηλαδή, η ΑΕΚ, ας πούμε, πέρυσι, ο Μαρίν ήρθε μετά την προετοιμασία. Ο Γιώβιτς ήρθε μετά την προετοιμασία. Ο Πενράης, ας πούμε, που δεν πήγε και τόσο καλά μέσα στη σεζόν, έκανε προετοιμασία. Mm-hmm. Δεν παίζει κανένα ρόλο, πιστεύω. Εντάξει, κάποιους παίχτες, ιδίως αν είναι κάποια θέση δηλαδή που δεν έχεις παίχτη.
2: Δεν συμφωνώ από τους μαζί σου, εξαρτάται. Δηλαδή, αν πάρεις παίχτη που κάνει προετοιμασία με την ομάδα του στις 20 Αυγούστου, okay. Αν πάρεις παίχτη που είναι ελεύθερος στις 20 Αυγούστου, mm-hmm.
1: Δεν μιλάω για κάτι τέτοιο. Εγώ λέω ότι είναι μεταγραφές που μπορούν να γίνουν στο τέλος. Και κάνουν όλες οι ομάδες. Και οι πιο μεγάλες ομάδες του κόσμου και οι πιο πλούσιες ομάδες του κόσμου παίρνουν παίχτες 30 Αυγούστου.
2: Ναι. Ξυπαγκόητο.
1: Για τέτοιο πράγμα. Τώρα εντάξει, αν δεν μπορεί να πάρεις έναν ελεύθερο. Και το πάρεις Αύγουστο, πιθανόν δεν τον ήθελες κιόλας και τον πήρες επειδή δεν είχες παίχτη. Δεν μπορούσες να πάρεις αυτό που ήθελες. Δεν μιλάω για κάτι τέτοιο εγώ.
2: Όχι, ρε παιδί μου, μπορεί και να είναι κάποιο μεγάλο όνομα που εν τέλει δεν βρήκε.
1: Μαρσιάλ. Βέβαια, εκεί δεν το χρειαζόταν, δηλαδή και να μην τον έπαιρνε δεν θα υπήρχε πρόβλημα.
2: Ναι, αυτό έχει να κάνει με τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, αν πήγε να πάρει το Μαρσιάλ, ξέρω εγώ, 10 Ιουλίου, πιθανότατα θα έλεγε ο Μαρσιάλ.
0: Θα περίμενε.
2: Όχι, ναι.
1: Το είχε πει. Αλλά
0: δυστυχώς
1: μετά άλλαξε η γνώμη.
0: Δυστυχώς, ναι, ήρθε.
1: Λοιπόν, τώρα μέσα στη μέρα περιμένουμε τις ανακοινώσεις για τον Ζουμπκόφ. Χθες το απόγευμα τελείωσε και τυπικά η μεταγραφή, δηλαδή στείλαν όλα τα έγγραφα οι Τούρκοι. Ο παίχτης ήταν εδώ, πέρασε τις εξετάσεις του. Οπότε περιμένουμε μέσα στη μέρα τις ανακοινώσεις, φωτογραφίες, συνεντεύξεις κτλ. Και κλείνει έτσι αυτή η μεταγραφή, μια, όπως είπαμε και χθες, μια μεταγραφή που από όπου και να την κοιτάξεις φαίνεται πολύ καλή. Τώρα από εκεί πέρα όλα θα φανούν στο παιχνίδι, mm-hmm. Στο γήπεδο. Ήταν μια ευκαιρία, όχι ευκαιρία οικονομικά, γιατί πληρώθηκαν πάρα πολλά χρήματα, αλλά ήταν μια συγκυρία που έκανε ένα ποδοσφαιριστή που πήγε στην Τραμπσπορ με χρήματα περισσότερα από αυτά που πλήρωσε για να τον φέρει εδώ. Έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Η ομάδα του έκανε καλή σεζόν, που και αυτό μετράει, βγήκε τρίτη και πήρε και το κύπελο. Και υπήρχε αυτή η συγκυρία που έπρεπε να φύγει για οικογενειακούς λόγους. Πίεσε μάλλον να φύγει για οικογενειακούς λόγους, το εκμεταλλεύτηκε ο Ριμπάλτα, πλήρωσαν τα χρήματα και έτσι έγινε αυτή η μεταγραφή και έκλεισε αυτή η θέση. Και τώρα περιμένουμε τους άλλους που δεν υπάρχει κάποιο deadline, ούτε για αυτή τη μεταγραφή υπήρχε deadline, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Απλά τώρα πίστηκε η Τραμπζονσπόρ να τον δώσει. Αυτό ήταν το ζητούμενο σε αυτή την ιστορία, που είναι αρκετές μέρες. Ο Πέρθης από την άνοιξη ψαχνόταν, ο Ριμπάλτα κάποια στιγμή το έμαθα, δεν μπορώ να πω και πότε ακριβώς, δεν ξέρω δηλαδή. Αλλά είναι σίγουρο ότι ασχολήθηκε εκεί πάρα πολύ, περίμενε και τελικά δικαιώθηκαν όλοι και δεν ξέρω δηλαδή. Αλλά είναι σίγουρο ότι ασχολήθηκε εκεί πάρα πολύ, περίμενε

0: Ο οποίος θέλει να φύγει, πάρα πολύ εύκολα ενεργοποιεί την περίπτωση, ας πούμε, την επαφή αυτή και τρέχουν οι διαδικασίες.
1: Εδώ το σημαντικό ήταν η πληροφόρηση που είχε
0: βγει. Ακριβώς.
1: Ότι ο παίχτης, παρότι πάει καλά, παρότι έχει πληρωθεί ακριβά, παρότι είναι βασικός, θέλει να φύγει και θα πιέσει για να φύγει. Οπότε μπήκε και έξω παιχνίδι και τελείωσε το.
0: Αυτή είναι η αξία του καλού τεχνικού διευθυντή, του δικτυωμένου τεχνικού διευθυντή, του ανθρώπου που έχει την πρόσβαση στην πληροφορία. Αυτό είναι η διαφορά.
1: Ναι. Έτσι. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς και αυτό το εκμεταλλεύεται. Τώρα, υπάρχουν οι θέσεις που έχουμε πει, είναι γνωστά όλα αυτά. Δηλαδή και αμυντικό χάφ και center back, οι σίγουρες. Πιστεύω θα προκύψουν και άλλες μεταγραφές όμως. Άλλωστε και ο Νίκολης 3-4 είχε πει, οπότε το 4 να δούμε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Το σημαντικό είναι ότι η ΑΕΚ συνεχίζει με αυτή τη συνταγή που είχε και πέρυσι. Δηλαδή υπάρχει εμπιστοσύνη από την ιδιοκτησία στον Ριμπάλτα και στον Νίκολιτς και αυτή η εμπιστοσύνη μεταφράζεται και σε πολλά εκατομμύρια. Δίνονται χρήματα. Μην ξεχνάμε ότι το Γενάρη, ας πούμε, δόθηκαν 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα 4 ήταν για δύο project, δύο 20χρονους, το Σαχαμπό και τον Κυργίεφ, οι οποίοι στη σεζόν που τελείωσε, που έπαιρε το πρωτάθλημα, δεν βοήθησαν. Δηλαδή ο Κυργίεφ έπαιξε ένα μάτς, ο Σαχαμπό λίγα λεπτά αλλαγή. Είναι όμως μεταγραφές που πιστεύουν στην ΑΕΚ ότι του χρόνου θα δουν πολλά περισσότερα πράγματα. Ο Γεωργίεφ έχουμε πει ότι θα είναι ο δεξιός μπακ και στόπερ βέβαια χρειαστεί, πίσω από το Ρώτα, ο δεξιός μπακ πίσω από το Ρώτα. Και για τον Σαχαμπό λέγονται πάρα πολλά πολύ καλά πράγματα για αυτά που δείχνει στις προπονήσεις. Επίσης έχει μπει στο κλίμα της ομάδας, έχει προσαρμοστεί, δεν έχει πρόβλημα, που γι' αυτό είναι σημαντικό για ένα νέο παιδί που έρχεται από άλλη χώρα. Τώρα, αυτό που θα είναι κρίσιμο για να μπορέσει ο νεαρός να εξελιχθεί έτσι σε παίχτη που σιγά σιγά να δίνει λύση στο rotation site, είναι η τακτική προσαρμογή. Είναι κάτι που ήταν αρκετά δύσκολο, το έχει παλέψει πολύ ο Νίκολης και πιστεύει ότι του χρόνου, τη νέα σεζόν, θα καταφέρει και εκεί πέρα να κάνει ο παίχτης αυτό που πρέπει, ιδίως όταν δεν έχει την μπάλα ή ο ίδιος ή η ομάδα, για να πάρει περισσότερα λεπτά συμμετοχής.
0: Εντάξει, η δυσκολία του Σαχαμπό είναι ότι προσπαθεί να μπει σε μια θέση που έχει δύο ποδοσφαιριστές που τα κάνουν όλα τέλεια. Σύμφωνα τουλάχιστον με το μυαλό του προπονητή. Έτσι, έχει το Μαρίν και τον Πινέδα. Δεν είναι πολύ εύκολο να αμφισβητείς την παρουσία αυτών στην εντεκάδα.
1: Εντάξει, και είναι και μια θέση που αν σε παρασύρει μπάλα σε αλλού, αν δεν έχει σωστή τοποθέτηση στο γήπεδο, μπορεί να εκθέσει την ομάδα ανεπανόρθωτα. Επίσης, μπορεί να εκθέσει με κάποιο λάθος.
2: Το βασικότερο πρόβλημα, εγώ νομίζω ότι είναι πρόβλημα. Τέλος πάντων, είναι ότι είναι μια θέση που χρειάζεται ρυθμό. Άρα δεν ρίσκαρε να του δίνει δεκάλεπτα και τέταρτα. Προτιμούσε να τα δίνει στον Μάνταλο, ακόμη και στον Γκρούγιτς. Γιατί το παιδί αυτό δεν είχε καθόλου παιχνίδια στα πόδια του και άρα δεν είχε ρυθμό. Η επόμενη σεζόν θα είναι τελείως διαφορετικό. Όχι μόνο γιατί θα έχει κάνει κανονικά προετοιμασία, αλλά γιατί φαντάζομαι ότι στα πρώτα παιχνίδια, ακόμα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα του δίνει χρόνο για να παίρνει ρυθμό.
1: Επίσης μπορεί να τον δούμε και σε άλλη θέση. Δηλαδή, όπως έπαιζε ο Περέιρα, ας πούμε, πέρυσι, εκεί αριστερά στα χαφ, μπορεί να τον δούμε κάποιες φορές και εκεί, εκτιμώ, με αυτά που μαθαίνω. Δηλαδή, σαν αριστερό, όχι εξτρέμ, αυτό που
0: εσωτερικό χαφ.
1: Μπορεί να τον δούμε και εκεί, που είναι και μια θέση που, ας πούμε, τακτικά έχει και λιγότερη ευθύνη από τις άλλες δύο.
0: Ναι. Βέβαια, έχει και μεγαλύτερη, απέτηση στο επιθετικό κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, ναι. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι ένας παίκτης που το πιστεύουν πολύ και θεωρούν ότι αυτά που έχει δείξει τουλάχιστον τεχνικά μέσα στο εξάμηνο, τετράμηνο που είναι στην ομάδα, δικαιώνουν την μεταγραφή που έγινε. Οπότε περιμένω να το δούμε και αυτό του χρόνου και για τα τρία παιδιά. Τώρα, μια που είπαμε παιδιά, είδαμε χθες ότι ο κανονισμός έγινε με δύο παίκτες στο κύπελο.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορεί να σημαίνει για την ΑΕΚ ότι θα ψάξει να βρει άλλον να καλοσκάμει αυτό το καλοκαίρι. Ενώ το πλάνο είναι να ανέβουν παιδιά από τις ακαδημίες και θα ανέβουν. Επειδή μιλάμε για δύο βασικούς, είναι λίγο...
0: Είναι λίγο ρίσκο.
1: Δυσκολεύουν.
0: Είναι λίγο ρίσκο.
1: Θεωρώ για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για την ΑΕΚ.

0: με αυτό. Απ' την άλλη, εντάξει. Άμα μπορεί έτσι από την υποχρεωτική
1: χρησιμοποίηση
0: νέων να προκύψουν και ωφέλη, ναι, και για παιδιά και για ομάδες. Οπότε και εκεί να έχουμε, πρέπει να έχουμε το νούμερο, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μια τέτοιου τύπου μεταγραφή.
1: Ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε μου. Ευχαριστούμε.
0: Αυτά, παιδιά. Οπότε περιμένω μέσα στο βράδυ τις εξελίξεις και τα πανηγυρικά της υπόθεσης.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα,
1: λοιπόν, και εσείς που δεν έχετε τσεκάρει ακόμα τα Mega Deals της Gold, τώρα είναι η στιγμή. Καθημερινά θα βρεις αγαπημένες επιλογές σε καφέ, φαγητό, σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, με προσφορές 30% για όλους και 50% για συνδρομητές Gold Plus έως 7 Ιουνίου. Σαχαμπό, πάμε Δεσίλα.
2: Δεσίλα,
1: περιμένει, φίλε, περιμένω, Διονύση.
2: Περιμένει, πάντα περιμένει.
1: Περιμένει, πάντα περιμένει τις πρώτες εισηγήσεις. Ναι,
2: παιδιά, συγγνώμη, με έφυγε ο Κιτσιτόγλου, λέει τη χαλάει την ΑΕΚ ο Καλογερόπουλος. Μα ο Καλογερόπουλος φεύγει από τον Ολυμπιακό γιατί θέλει να πάει να παίξει κάπου βασικός. Πήγαινε στην ΑΕΚ να παίξει βασικός ο Καλογερόπουλος. Δηλαδή, άμα ήθελε να μείνει για τέταρτο, θα έμενε και στον Ολυμπιακό.
1: Γιατί είναι στην κατηγορία αυτή την ηλικιακή που συζητάγαμε.
2: Νομίζω ότι πρέπει να είναι πάνω από 21. Αλλά τέλος πάντων, ανεξάρτητα από αυτό. Φεύγει γιατί θέλει να παίξει βασικός. Πήγαινε αλλού για τέταρτος.
1: Έτσι. Τι κάνετε, κύριε Διονύση μας, πώς είστε?
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλά.
3: Καλά και εμείς, καλά. Εντάξει, νομίζω το πρώτο που έχουμε να στηρίξουμε είναι γηπαιδικό. Μετά και την χθεσινή αποκάλυψη.
1: Πώς σου φάνηκε?
3: Μια χαρά μου φάνηκε. Να πούμε καταρχάς και να τα ξεκαθαρίζουμε. Αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε χθες στην εκπομπή Prime Time του Sky στο δεύτερο επεισόδιο για τη Λεωφόρο, το κυπαντέρ της Λεωφόρου, είναι μια πρόταση.
1: Ναι, βέβαια.
3: Είναι μια απόφαση. Δηλαδή αποκαλύφθηκαν κάποιες εικόνες, μια πρόταση του Παναθηναϊκού σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης μια διαφοροποίηση στην ανάπλαση της Λεωφόρου, η οποία ξέραμε ότι θα γίνει πάρκο. Είχαμε πει, αν θυμάστε εδώ και μέρες, ότι υπάρχουν πιθανότητες, γιατί το συζητάνε και γιατί το έχουν πει και ο κ. Δούκας και ο κ. Αλαφούζος, για να διατηρηθεί ένα κομμάτι του γηπέδου. Πιθανότητα η θύρα 13. Εδώ στην τελική πρόταση, στην πρόταση που είδαμε χθες, και υπάρχει, μπορεί ο κόσμος, αν μπει στο site του Sport FM, μπορεί να δει, του πήγαν του Sport FM, μπορεί να δει εικόνες, η πρόταση είναι να διατηρηθούν 3 τμήματα της Λεωφόρου, όχι όλες οι κερκίδες, δηλαδή ένα τμήμα από τη 13, ένα μεγάλο. Ένα τμήμα από το απέναντι πέταλο 6-7 και ένα τμήμα μεγάλο επίσης από, από την κερκίδα
1: των επισήμων. Των επισήμων, να πούμε.
3: Των επισήμων στην Αλεξάνδρα.
1: Ναι.
3: Και από κάτω να έχει στον τάφο του Ινδού, στο εκεί που ήταν ο τάφος του Ινδού μπάσκετ, εκεί που ήταν το 13 από κάτω το κολυμπητήριο, ανοιχτά για τον κόσμο. Και κάτω από την κερκίδα των επισήμων να υπάρχουν μαγαζιά. Και στη μέση πάρκο.
1: Και κάτω από τη 13 γηπεδάκια ποδοσφαίρου, μικρά.
3: Ναι, για ποδοσφαίρου. Και στη μέση, εκεί που είναι ο αγωνιστικός χώρος, να είναι το πάρκο το οποίο θα φτιαχτεί ούτως ή άλλως. Αυτό είναι μια πρόταση προκειμένου να διατηρηθεί σε ένα ποσοστό σημαντικό το Απόστολο Νικολαίος ως μνημείο.
1: Ναι.
3: Ως ιστορικό μνημείο της Αθήνας. Τώρα είναι θέμα των πολιτείας, δήμου. Υπάρχουν προεδρικά διατάγματα κατά πόσο μπορούν να διαφοροποιηθούν όλα αυτά για να δούμε αν μπορεί αυτό να γίνει.
1: Ναι, πλέον έχει παραχωρηθεί η έκταση έτσι στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης, οπότε λοιπόν ο Δήμος Αθηναίων θα είναι αυτός που θα αποφασίσει. Έτσι.
3: Η έκταση, να θυμίσω, στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης εδώ και χρόνια έχει χαρακτηριστεί χώρος πρασίνου. Απλά δεν είχε προχωρήσει ποτέ διπλή ανάπλαση. Εκεί με βάση την διπλή ανάπλαση και τις πρώτες αποφάσεις είναι να γίνει πάρκο. Θέσεις πάρκινγκ 700, αν θυμάμαι καλά, υπόγειες. Αναψυκτήριο το οποίο θα το διαχειριζόταν και θα το εκμεταλλευόταν ο αρχιτέκτης Παναθηναϊκός. Και μουσείο για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
3: Τώρα εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση ότι γίνεται πάρκο και ταυτόχρονα η πρότασή μας είναι να κρατήσουμε 3 κομμάτια μεγάλα σημαντικά από τις εξέδρες του Απόστολου Νικολαίου. Ως πρόταση είναι ωραία, γιατί το έχουμε ξαναπεί, η Ακρόπολη. Ο Λεωφόρος, έχει πει και ο Αντώνης Αντωνιέτης και τον Πέρετς, ότι είναι Ακρόπολη του ελληνικού αθλητισμού. Είναι ένα μνημείο και θα είναι ένα ιστορικό μνημείο για την Αθήνα, όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό. Γιατί μιλάμε για ένα γήπεδο 100 ετών, 104 κτλ.
4: Μένει να δούμε αν αυτή η πρόταση μπορεί να...
5: Μπορεί να υιοθετηθεί βασικά, ναι.
4: Μπορεί να, να την αποδεχθούν και να κινήσουν τις διαδικασίες για να γίνει κάτι τέτοιο. Αν υπάρχει θέληση, όλα γίνονται, αλλά αυτό θα το κρίνει αρμόδιοι. Έτσι, θα το κρίνει αρμόδιοι. Έχει ενδιαφέρον πάντως. Εμένα, επειδή μου φάνηκε πώς μου αρέσει, εμένα μου αρέσει.
5: Ναι.
4: Αλλά εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός, γιατί εγώ έχω και τηλεοφόρο πολύ ψηλά και θα ήθελα να εκτεθεί ένα μέρος της ή ένα σημαντικό μέρος και ταυτόχρονα να γίνει πάρκο κτλ. Σας έλεγα και τις προάλλες ότι λέγαμε για την πιθανότητα να μείνει 13 και να είναι έτσι κάπως αμφιθεατρικά, θυμάστε που το συζητούσαμε,
5: ναι.
4: Και να είναι στο πάρκο, ότι θα ήταν και ωραίο πάρκο όλο αυτό.
5: Mm-hmm.
4: Τώρα κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό το δούμε. Η πρόταση είναι αυτή, αποκαλύφθηκε χθες. Μπορεί ο κόσμος να δει όλα τις εικόνες έτσι και τις σαμακέτες που είναι ας πούμε στο site του σταθμού και να αποκτήσει και αυτός άποψη. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό όσο περνάει ο καιρός. Να θυμίσω ότι με βάση το προεδρικό διάταγμα η λεωφόρος γκρεμίζεται, κατεδαφίζεται όταν ο Παναθηναϊκός πάρει τα κλειδιά στο χέρι.
5: Ναι, όταν παραδοθεί, ναι.
4: Για το βοτανικό. Θα έχει ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αν όντως υπάρχει διάθεση και βούληση να περαστεί κάτι τέτοιο, δηλαδή και πάρκο και να διατηρηθούν κάποιες κερκίδες, αυτό θα απαιτεί μια διαδικασία. Δεν θα είναι κάτι δηλαδή νομίζω που θα αποφασιστεί σύντομα. Η εκτίμηση δική μου είναι αυτή. Γιατί απαιτούν διαδικασίες όλα αυτά. Να δούμε αν υπάρξει από πλευράς πολιτείας και Δήμου βούληση να πούν ναι, γίνεται δίπλα ανάπλαση, κάνουμε πάρκο, κρατάμε και ένα κομμάτι του γηπέδου ως ιστορικό μνημείο της Αθήνας και το δένουμε με το πάρκο, ας πούμε, να το πω έτσι. Το παντρεύουμε με το πάρκο που θα φτιαχτεί εκεί. Πάρκο 18 στρεμμάτων, να θυμάμαι καλά, όσο είναι το γήπεδο.
6: Ναι, γήπεδο, ναι.
5: Για πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά.
4: Ποδοσφαιρικά είναι σε συζητήσεις ο Νίστρου με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Ήρθε, θα αποχωρήσει, θα γυρίσει στην πατρίδα του και θα επιστρέψει μετά για να πιάσει τη δουλειά και να παρουσιαστεί από τον Παναθηναϊκό. Κάνει και αυτό στις εισηγήσεις του. Δεν έχει αλλάξει, δεν νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε κάτι.
5: Mm-hmm.
4: Δηλαδή η εικόνα που έχω εγώ δεν βλέπω να... Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά να έχουμε κάτι προχωρημένο μέσα στην εβδομάδα δεν νομίζω. Από την επόμενη πολύ πολύ πιθανό. Από την επόμενη πολύ πολύ πιθανό. Οι προτεραιότητες είναι ξεκάθαρες αναφορικά με το που θέλει να χτυπήσει με τα γραφικά πρώτα από Αθηναϊκός εν ώψη προκληματικών και αναφέρομαι σε τερματοφύλακα, αναφέρομαι σε στόπερ και σε καφ. Έχουμε ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός, και αυτό έχει συζητηθεί και μεταξύ Νίστρου και των ανθρώπων της ομάδας, θέλει να κινηθεί πολύ δυναμικά, να το πω έτσι, πέρα από τα υπόλοιπα, στο κομμάτι της μεσαίας γραμμής. Γι' αυτό και εκεί εκτιμώ ότι θα γίνουν μίνιμουμ δύο μεταγραφές. Μπορεί να γίνει και τρίτη.
5: Mm-hmm.
4: Μπορεί να γίνει και τρίτη. Και από εβδομάδα θεωρώ ότι μπορεί να έχουμε κάτι. Και στο κομμάτι των μεταγραφών, και στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων. Το ποιος θα φύγει, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός δουλεύει και εκεί, περιπτώσεις, για να κάπως, θα λέγαμε και χθες βγάζαμε τον αριθμό του ρόστερ, να μικρύνει το ρόστερ για να γίνουν και κινήσεις και εν πάση περιπτώσει να έχει ένα πιο ευέλικτο, να το πω έτσι, ρόστερ στο μέτρο.
5: Εντάξει, όλα αυτά πρέπει να γίνουν βέβαια με προσοχή και λεπτομέρεια, γιατί πρέπει να διατηρηθεί και ένα ρόστερ το οποίο θα είναι αξιόμαχο στα προγραμματικά, έτσι.
6: Σωστά. Και γι' αυτό ακριβώς.
4: Δεν θα γίνουν αυτές 20 μέρες τώρα.
5: Ναι.
6: Και γι' αυτό ακριβώς ο Παναθηναϊκός, ενώ έχει υπάρξει μια αξιολόγηση.
5: Mm-hmm.
6: Όχι μια, έχει υπάρξει αξιολόγηση. Και γι' αυτό όλο και περισσότερο βγαίνει ότι θα πάρει δύο κεντρικά χαφ. Μπορεί να πάρει και τρία κεντρικά χαφ.
4: Μπορεί και τρία, μπορεί.
6: Ναι.
4: Και τρία.
6: Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να πει σε κάποιον. Άμα βρει πρόταση, μα ενδιαφέρει.
5: Mm-hmm.
6: Σιγά σιγά θα αρχίσει βέβαια να το κάνει. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει για το 6-8, γιατί για αυτά τα χαφ συζητάμε. Κοντούρι, Τσέριν, Τσιριβέγια,
5: Σιώπη.
6: Τέσσερις.
5: Μαγκασέτα.
6: Λέω για το 6-8.
5: Εκεί έπαιξε.
6: Εντάξει. Στα μάτια του Νίστρουπ δεν νομίζω ότι είναι 6-8.
5: Ναι.
6: Αν ο Παναθηναϊκός να πάρει τουλάχιστον δύο, δεν πρόκειται για δύο θέσεις να έχει 6 παίχτες.
5: Όχι βέβαια.
6: Είναι απολύτως βέβαιο. Αν δεν πάρει τρεις, σίγουρα δεν πρόκειται για δύο θέσεις να έχει 7 παίχτες. Ναι.
4: Υπάρχει και εκεί. Ναι, δεν γίνει διαφορετικά.
6: Ναι, και εκεί μπορεί να υπάρξουν και εκπλήξεις.
4: Ναι, εννοείται. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της εκτίμησης, να το πω έτσι, που λέει και ο Μιχάλης, να πούμε για παράδειγμα για τα χάφ ο Γκένσεν που γράφτηκε και ο οποίος, για τον οποίο η Μπρέτφορντ έκανε χρήση της οψιών ανανέωσης, είναι μια περίπτωση που απασχόλησε τον Παναθηναϊκό. Έχει όντως τον έχει απασχολήσει. Τώρα η Μπρέτφορντ έκανε χρήση της οψιών ανανέωσης.
6: Ναι.
4: Το έκανε γιατί θέλει να τον κρατήσει, το έκανε γιατί θέλει αν τον δώσει κάπου να πάρει χρήματα προφανώς. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Στη θέση του δερματοφύλακα για παράδειγμα επίσης πάντα είναι πολύ ψηλά στη λίστα ο Βλαχοδήμος. Δεν είναι ο μόνος, αλλά είναι. Θα κάνει προσπάθεια πάνω από τον Βλαχοδήμο. Θα δούμε τώρα ακόμα.
6: Το πρόβλημα με τον Βλαχοδήμο νομίζω ότι είναι ότι το παιδί αυτό θέλει να δώσει λίγο χρόνο στη Σεβίλη, μη τυχόν και.
5: Ναι.
6: Που δεν είναι καθόλου εύκολο. Μη τυχόν και τα βρει με τη Newcastle, η οποία θέλει να τον πουλήσει. Δεν ακούει, δεν ακούει κουβέντα για δανεισμό του ξανά.
4: Ναι,
6: όχι, λέω ποιο είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός βιάζεται για τον τερματοφύλακα.
4: Ναι,
6: καταλαβαίνεις. Ναι. Αυτό είναι η δυσκολία. Ναι, δεν μπορεί να πει, ας πούμε, να περιμένω 10 Αυγούστου.
4: Όχι, δεν μπορεί. Μα πώς θα πάει στα πραγματικά. Αν δεν καταφέρει να κάνει κάτι με τον Βλαχοδήμο, θα πάει σε άλλη περίπτωση. Αλλά είναι υπαρκτές περιπτώσεις αυτές. Είναι υπαρκτή περίπτωση του Ζαχαρίτη. Είναι υπαρκτή περίπτωση του Ράστοντερ. Δεν είναι προφανώς οι μόνες. Όσο περνάει καιρός, αυτά θα ξεκαθαρίζουν, να δούμε και τις πρώτες κοινές ομάδας και φυσικά θα υπάρξουν και άλλα ονόματα τα οποία θα προκύψουν για τον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτά τα ονόματα έχουν παίξει και παίζουν για τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Αυτά.
5: Μάλιστα.
4: Α, να πω κάτι.
5: Βεβαίως.
4: Χρωστάω μέρες. Κυρίως το χρωστάω στους βραδινούς.
5: Ναι.
4: Που με ρωτάνε, θα το πω και τώρα, θα το πω και το βράδυ. Επειδή το ρώτησα για το αν μπορεί να γίνεται μεταβίβαση των διαρκείας. Δηλαδή παίρνω εγώ ένα διαρκείας και θέλω να το δώσω σε συγγενή μου.
5: Ναι.
4: Από τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να γίνεται.
5: Δεν γίνεται.
4: Κρατάει ο Παναθηναϊκός την ίδια πολιτική που έχει όλα αυτά τα χρόνια, γιατί δεν μπορεί να μεταβιβάσει το διαρκείας σου.
5: Μάλιστα.
4: Το λέω γιατί συνεχώς με ρωτούσαν και το ξεχνούσα να το ρωτήσω. Το ρώτησα και θυμήθηκα να το πω.
5: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Όχι, σοκό δεν έχει, παιδιά.
6: Όχι, σοκό ήταν για 6 μήνες και είχε ο Παναθηναϊκός οψιών, την οποία δεν κάνει χρήση.
5: Λοιπόν, πάμε break, δελτίο, επιστρέφουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Εντός της ημέρας είναι πιθανό να ανακοινώσει η ΑΕΚ την απόκτηση του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ από την Τραμζονσπορ με τον 29χρονο μεσοεπιθετικό να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο. Στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού και χαφ στρέφεται η Ένωση. Την πρόταση του Παναθηναϊκού σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για τη διατήρηση μεγάλου κομματιού της λεωφόρου ως ιστορικό μνημείο στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης αποκάλυψε ο Γιάννης Αλαφούζος μιλώντας στον ντοκιμαντέρ του Sky για το Απόστολος Νικολαίδης. Είναι θέμα Δήμου και Πολιτείας να την ασπαστεί, πρόσθεσε. Τερματοφύλακα, στόπερ και χάφι προτεραιότητες του Τριφυλιού. Την επόμενη εβδομάδα οι εξελίξεις σε μεταγραφές και αποδεσμεύσεις. Στην τελική ευθεία μπαίνει για τον Ολυμπιακό υπόθεση του Νάι Λόπεθ με τους ερυθρόλευκους να έχουν στο κάδρο τον 24χρονο στόπερ Μίκα Μαρμόλ και τον 28χρονο δεξιομπακ Πάμπλο Μαφέο. Να κατακτήσουμε όλους τους στόχους, το μήνυμα του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος χαρακτήρισε μονόδρομο την επιστροφή του στους Πειραιώτες. Θέμα χρόνου η επισημοποίηση της συμφωνίας της ομάδας μπάσκετ του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Ο 44χρονος προπονητής δεν απάντησε χθες την πρόταση των Κίτρινων, αλλά είναι πιθανό να συμβεί αυτό μέσα στις επόμενες ώρες. Μοιρασμένες οι πιθανότητες για να προλάβει ο Σλούκας τον πρώτο τελικό του Παναθηναϊκού Άκτορ απέναντι στον Ολυμπιακό με τη συμμετοχή του Έμπειρου Γκάρτ να αποφασίζεται την τελευταία στιγμή. Δεδομένα νοκάουτ για τους πράσινους ο Ρογκαβόπουλος, Φαρίντα, Ντιγκριγκόνη στη λίστα των ξένων. Σε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων εν ώψη των τελικών της στίχημα GBL προχώρησε ο Ολυμπιακός με τον Κόρι Τζόζεφ να παίρνει τη θέση του Μόντε Μόρις. Χάνει το απόψινό πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό Άκτορο Ντόρσεϊ λόγω τενοντίτιδα στο γόνατο. Κατάμεστο θα είναι το σεφ καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out τόσο στο πρώτο όσο και στο τρίτο παιχνίδι. Αρνητική φέρεται να είναι η Κρούσα Σούλ σε νέο δανεισμό του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ, σύμφωνα με τους Μεξικανούς. Σε καλό δρόμο οι επαφές με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, με σύμμαχο τον παίκτη που επιθυμεί να επιστρέψει. Στασιμότητα στα υπόλοιπα θέματα με τις εξελίξεις να αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Έτοιμος να ενεργοποιήσει τη σχετική ρήτρα και να αγοράσει τον Μάρτιν Χόγκλα από την Γρανάδα είναι ο Άρης, που σκοπεύει να δώσει τριετές συμβόλαιο στον Καμερουνέζο μέσο, σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεις των Κίτρινων με τον ταξιάρχη Φούντα. Για τη Στοκχόλμη αναχώρησε πριν από λίγο η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Σουηδία, εκτός αποστολής ο Γιαννούλης καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Παναγιώτη Σημελίδη μέχρι το 2028 ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Μεταγραφή και για την Καλαμάτα που απέκτησε τον 26χρονο Κολομβιανό μέσο Μαρσελίνο Καρεσάο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 2 ετών. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να θεωρεί τον Ντένζελ Ντάμφρις. Η Βασίλισσα συμφώνησε σε όλα με την Ίντερ για την απόκτηση του Ολλανδού δεξιού μπακ, με το κόστος της μεταγραφής του να φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Φέτος ο 30χρονος μέτρησε 28 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας 5 γκολ και 2 ασίστ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
11: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
10: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Winsport FM 94,6. Τα είπαμε για την ΑΕΚ, τα είπαμε για τον Παναθηναϊκό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο Νίκος Σταματέλος είναι μαζί μας. Λοιπόν, βγαίνουν συνέχεια ονοματάκια, έτσι. Συνέχεια ονοματάκια βγαίνουν, δόξα τω Θεώ. 4 το Μαρόκο χθες. Έβαλε γκολ ο Ελκάμπη. Ξεκίνησε να βάζει γκολ με το Μαρόκο ο Ελκάμπη. Δεν ξέρω, Νίκο μου, αυτό αν θες να το σχολιάσει κάπως. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε.
2: Καλημέρα.
1: Τώρα και να τον δούμε στο Μουντιάλ και όχι στο φιλικό με τη Μαδαγασκάρη. Σε κατάσταση θα είναι.
0: Εντάξει.
1: Θα δύσκολα.
0: Ναι, σωστό. Και όλα. Τι έχθες, του Πιερό έκανε θράψη, Νίξε τη Νέα Ζηλανδία 4-0.
2: Και έβαλε.
0: Έβαλε.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Είναι ένα παγκόσμιο κύπελο που θα έχει το δικό του ενδιαφέρον για εμάς, ξέρεις, με τη συμμετοχή παικτών που αγωνίζονται σε ελληνικές ομάδες, με την ιστορία που κρύβεται πίσω από πολλές εθνικές ομάδες. Και να δούμε και πώς θα κυλήσει για να έχουμε και το δικό μας ενδιαφέρον. Και να ακούμε και δεξιά και αριστερά γιατί δεν παίρνει αυτόν που έκανε αυτά στο Μουντιάλ, γιατί δεν παίρνει εκείνον που έκανε αυτά στο Μουντιάλ. Και αν τα έχει κάνει αυτά στο Μουντιάλ, καταλαβαίνετε ότι δεν θα έρθει ποτέ στην Ελλάδα.
0: Σωστό.
1: Οι πιο παλιοί θα θυμούνται, ας πούμε, την περίπτωση του Ζάες, που είχε ένα κύπελλο εθνών Ευρώπης.
0: Και του Ασάνοβιτς. Και αυτός είχε έρθει μετά από πολύ καλό Μουντιάλ.
1: Ναι, απλά το Ζάες τον είχε κλείσει από πριν ο Παναθηναϊκός, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει πολύ καλό κύπελλο εθνών και λέγανε αποκλείεται να έρθει στην Ελλάδα, αποκλείεται να έρθει στο Παναθηναϊκό. Αλλά τον είχε κλείσει από πριν. Μετά νομίζω ότι δεν θα έρχονταν ποτέ. Αλλά αυτό είναι μια εκτίμηση και είναι ένα παράδειγμα. Ή το κάνεις πριν ή μετά δεν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε μεσημέρι, υπέγραψε ο Φορτούνης, απόγευμα ανακοινώθηκε. Mm-hmm. Αναμενόμενο. Mm-hmm. Το ξέραμε, υπογραφές απέμεναν, 2-1 χρόνια. Να βρει θέση και η φανέλα με το νούμερο 7. Να βρει παίχτη δηλαδή να αγωνίζεται. Και να βρει και Ολυμπιακός κάποιον που θα αξιοποιεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις στατικές φάσεις.
0: Και όχι μόνο.
1: Όχι μόνο.
0: Η ελπίδα είναι να προσφέρει ο Φορτούνης και όλα αυτά που στερήθηκε ο Ολυμπιακός στην προσπάθεια μάλλον να τα καλύψει τα κενά που έχει αφήσει ο Φορτούνης με τις αποκτήσεις του Καμπελά και του Γιαζίτσι. Βρήκε κάποια πράγματα, κάποιες απαντήσεις βρήκε, αλλά όχι στο σύνολό της, ας πούμε, όσα έχει προσφέρει ο Κώστας Φορτούνης. Ενώ στα παιχνίδια αυτά με τις κλειστές άμυνες, με τις ομάδες αυτές.
1: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Έχει πολλά να προσφέρει ο Φορτούνης στον Ολυμπιακό. Το ξέρει, τους ξέρει. Είναι και πολύ εύκολο να στηριχτεί πάνω του Ολυμπιακός το ξεκίνημα της ευρωπαϊκής προσπάθειας, όπου καταλαβαίνουμε ότι στο ξεκίνημα θα ισχύσει αυτό που λένε όλοι, αυτούς ξέρει, αυτούς εμπιστεύεται. Με αυτούς θα πάει. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι θα έχει πολλές αλλαγές στο ξεκίνημα της σεζόν ο Ευρωπαίος Ολυμπιακός. Γιατί οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις είναι πρώτες. Mm-hmm. Θα πάει με τους παίχτες που γνωρίζει καλά ο Μεντιλίμπαρ, οπότε ο Φορτούνης, θα σε επέστρεψε τώρα, δεν είναι άγνωστος. Ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε ο Ολυμπιακός.
0: Όπως και ο Ποντένσε πέρσι.
1: Μπράβο, όπως και ο Ποντένσε πέρσι.
0: Ήρθε, μπήκε, σαν να μην είχε φύγει μια μέρα, ας πούμε.
1: Η δεύτερη κίνηση που αναμένεται να ολοκληρωθεί από την πλευρά των Ερυθρόλευκων, το λέγαμε και χθες, είναι του Γνάι Λόπεν. Τον πιέζει η Ράγιο, τον πιέζει η Αθλέτικ. Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι ο ίδιος έχει απορρίψει τις προτάσεις από την Ισπανία και θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Άρα, από τη στιγμή που έχουμε αυτές τις εξελίξεις, σύντομα θα πάμε και στην τελική ευθεία. Δηλαδή να βάλει την υπογραφή του και να είναι ο παίχτης που θα αναλάβει να έχει το παιχνίδι του Ολυμπιακού από τον άξονα, δηλαδή ο Σοκτάρη. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Και ακούμε για κεντρικό αμυντικό που θέλει ο Ολυμπιακός.
0: Μαρμόλ.
1: Mm-hmm. Ναι. Μη μας προκαλεί εντύπωση ότι τα περισσότερα ονόματα που ακούγονται είναι από την Ισπανία. Είναι οι πρώτες κινήσεις που θέλει να κάνει ο Μεντιλίμπαρ για να βάλει κάποιους από αυτούς στην ομάδα όταν θα αρχίσουν οι υποχρεώσεις. Και είναι ότι πάει με τους παίχτες που ξέρει. Και που ξέρει είτε που έχει συνεργαστεί μαζί τους και θέλει να τους έχει στον Ολυμπιακό. Εννοείται ότι δεν θα ψωνίσει μόνο από την Ισπανία ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, νομίζω όμως ότι γίνεται σαφές ότι τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο στάδιο της χρονιάς στέλνουμε ένα μήνυμα ό,τι πει ο coach.
1: Εννοείται, ό,τι πει ο coach, όπως το λες.
0: Όχι, γιατί ήταν μια κουβέντα περσινή αυτή, ότι άλλα έλεγε ο coach, αλλά πήραμε εμείς.
1: Κοίταξε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Πέρσι ήταν ότι οι πρώτες απαιτήσεις του coach δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν. Για άλλους λόγους. Δηλαδή ήταν ο Μίγια, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στα χρήματα που ζήταγε η ομάδα του, δεν μπορούσε να τον αγοράσει ο Ολυμπιακός. Από αυτή την άποψη λέω. Mm-hmm. Όχι ότι οι υπόλοιπες κινήσεις δεν ήταν σύμφωνες με τη λογική με τη Λίμπαρ. Απλά δεν ήταν οι πρώτες επιλογές. Για τους λόγους που έχουμε αναλύσει από πέρσι.
0: Ναι, αυτό σου λέω ότι φέτος αλλάζει. Έχει αλλάξει προφανώς και η στόχευση του με τη Λίμπαρ. Έτσι, σε περιπτώσεις παικτών που είναι πιο εφικτές, να το πω έτσι, ρε παιδί μου. Δεν είναι μη για 10 εκατομμύρια 30 χρόνο παιδί.
1: Ναι, οκ, okay, σίγουρα δεν είναι. Ο Νάι Λόπεθ κάνει και πιο εύκολο το έργο των ανθρώπων του Ολυμπιακού να τον φέρουν στον Πειραιά, γιατί είναι και ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή να μπουν σε διαπραγμάτευση και με την ομάδα του. Κάθονται κάτω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Ο Ιμπάνιεθ είναι μάνατζερ του. Τον ξέρουν στον Ολυμπιακό.
0: Σε ξέρω, με ξέρεις, ναι. Okay.
1: Μπράβο. Δεν χρειάστηκε και μεγάλη προσπάθεια για να έρθουν κοντά οι δύο πλευρές. Από τη στιγμή που και ο ίδιος ο παίκτης, ξαναλέω, ήταν αποφασισμένος να παίξει στον Ολυμπιακό. Να απαντήσει αρνητικά και στην πίεση της Ράγιο και στην πρόταση της Αθλέτικ.
0: Άρα εκεί καταλαβαίνουμε τα λεφτά είναι λίγα. Γιατί άμα σε παίρνει τηλέφωνο η Αθλέτικ, είσαι Βάσκος και δεν πας, πάει να πει ότι τα λεφτά δεν μπορούν να ματσάρουν τα λεφτά που δίνει ο Ολυμπιακός.
2: Μπα, δεν νομίζω. Η Αθλέτικ προσφέρει τα καλύτερα συμβόλαια στην Ισπανία.
0: Τότε.
2: Επειδή ακριβώς δυσκολεύεται να βρει Βάσκος. Έχει να κάνει με το. Ξέρω εγώ, μπορεί να έχει αυτό το παιδί τη φιλοδοξία.
0: Να παίξει Champions League.
2: Να παίξει Champions League, να παίξει στο εξωτερικό.
1: Αυτό που λέει ο Μιχάλης. Πρώτη φορά θα βγει αν όλα πάνε καλά εκτός Ισπανίας. Είναι και αυτό ένα κίνητρο. Και μάλιστα είναι ένα κίνητρο να παίξει και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πολύ πιθανό στο Champions League, να διεκδικήσει τίτλους με τον Ολυμπιακό. Το βλέπει και από αυτή την πλευρά. Είναι όλα αυτά που, οκ, okay, δεν είναι το πιο δελεαστικό πρωτάθλημα το ελληνικό, η Super League, αλλά υπάρχουν και κάποια κίνητρα που μπορούν να προσφέρουν οι ελληνικές ομάδες και στην προκειμένη περίπτωση ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό τα έβαλε κάτω και είπε ότι θέλω να συνεχίσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό. Τώρα, από εκεί και πέρα και του Μαρμόλ, επίσης επιλογή με τη Λίμπαρ, τον θέλουν και άλλες ομάδες. Θα ξεκαθαρίσει το τοπίο προς τα που ακριβώς πηγαίνει και αυτό τις επόμενες ημέρες. Γιατί είναι κάποια πράγματα, κάποιες κινήσεις που στο Ολυμπιακό θέλουν να τις κάνουν άμεσα. Δηλαδή να αποκτήσουν κάποιους παίχτες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Για να είναι στη διάθεση του με τη Λίμπαρ από το ξεκίνημα της σεζόν, αν είναι δυνατόν. Να ακολουθήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, να είναι στον επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας όταν θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις του Ολυμπιακού στο Champions League.
0: Αυτός ο Στάνιτς από Λουντογκόρετς, τι περίπτωση είναι?
1: 10 εκατομμύρια. Νωρίς ακόμα να ασχοληθούμε με τέτοιες παίχτες.
0: Α, okay.
1: Δεν τον απορρίπτω, πρόσεξε, δεν σου λέω ότι δεν ισχύει.
0: Ναι, ναι.
1: Νωρίς ακόμα για τέτοιες παίχτες. Είναι νωρίς, αρχές Ιουνίου, η Λουντογκόρετς μπορεί να ζητήσει και παραπάνω. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Ναι.
1: Αύγουστο, βέβαια Αύγουστο μπορεί να τον πληρώσεις και παραπάνω εσύ. Για να αυξηθούν οι απαιτήσεις. Ανάλογα τα δεδομένα, πώς θα έχουν κυλήσει. Γιατί αν ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει και έχει μπει στο Champions League και είναι και το θέλει ακόμα το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, θα ξέρουν και στη Λουντογκόρετς ότι ξέρεις κάτι, έχεις και περισσότερα έσοδα.
0: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
1: Είναι η νόμη της αγοράς.
0: Ναι, εκεί μπορεί να πιέζει και ο παίχτης, βέβαια, έτσι.
1: Βεβαίως. Όλα μπορεί.
0: Και αυτό παίζει ρόλο. Δηλαδή, παιδιά, αφήστε με, παίζουν Champions League, αφήστε με να πάω. Και το αφήστε με να πάω έχει λειτουργήσει σε περιπτώσεις πολύ πιο δύσκολες, πολύ πιο διάσημων ποδοσφαιριστών, με μεγαλύτερα συμβόλαια και πολύ πιο δεμένων ποδοσφαιριστών με τις ομάδες τους, ας πούμε.
1: Απλά το πώς διαμορφώνονται τα δεδομένα παίζουν και οικονομικό ρόλο. Δηλαδή, θυμάμαι την πλευρά Διόγκο, που όταν ο Ολυμπιακός είχε εκείνη την ήττα στην ανόρθωση, οι απαιτήσεις της πλευράς ανέβηκαν 1 εκατομμύριο. Από τη μια μέρα στην άλλη.
0: Ναι.
1: Γιατί σου λέει ότι εδώ τώρα πιέζεται η ομάδα, κάτι πρέπει να κάνει. Να ενισχυθεί. Αυξήθηκαν οι απαιτήσεις. Ή όταν είχε πουλήσει το Ρέτσο και πήρε τον Έγχελς, τον πλήρωσε παραπάνω.
0: Ναι, γιατί πήγε με το πορτοφόλι γεμάτο τη Λεβερκούζεν.
1: Ακριβώς. Γιατί ήταν τα εκατομμύρια της Λεβερκούζεν. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Δεν είναι απλά τα δεδομένα. Δηλαδή, λέμε 5 δραχμές. 5 δραχμές θα είναι και τον Αύγουστο. Αύγουστο δεν ξέρεις αν θα είναι περισσότερες ή λιγότερες. Ή αν θα υπάρχει καν ο παίκτης.
0: Μαθαίο.
1: Δεν εξετάζεται. Εννοείται, τον θέλει. Τον θέλει για τα άκρα της άμυνας.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και αυτή μια περίπτωση που είναι ψηλά στα ραντάρ του Ολυμπιακού.
0: Και είναι από τις περιπτώσεις που λες θα προχωρήσουν, αν προχωρήσουν τώρα.
1: Ναι,
0: ή θα πάμε παρακάτω και βλέπουμε.
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι η περίπτωση που αν μπορεί να την κλείσει τώρα ο Ολυμπιακός, θα την κλείσει τώρα.
2: Ναι, δεν είναι ελεύθερος, αλλά η ομάδα του έπεσε.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ακριβώς. Δεν είναι ελεύθερος, αλλά είναι to the point, Μιχάλη. Δεν είναι ελεύθερος, αλλά η ομάδα του έπεσε. Είναι τα δεδομένα που λέγαμε.
0: Ωραία.
1: Πέφτει η ομάδα του, αλλάζουν οι οικονομικές απαιτήσεις της ομάδας, αλλάζουν οι οικονομικές απαιτήσεις του παίχτη, οι απαιτήσεις γενικότερα του παίχτη. Και προσπαθείς να εκμεταλλευτείς οτιδήποτε όταν πας να κάνεις μια μεταγραφή. Αυτά, κύριε.
0: Καλημέρα σας, κύριε.
1: Καλή σας μέρα.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Νιώθεις παιχταράς? Τότε παίζεις με ενισχυμένες αποδόσεις στην bwin. Το στοίχημα στην bwin παίζει σε άλλο πλανήτη.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: bwin Sport FM 94,6.
5: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
16: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Η Winsport FM 94,6.
0: Επόμενη στάση, Θεσσαλονίκη. Να δούμε τι γίνεται εκεί, αν γίνεται κάτι, αν άλλαξε κάτι. Δημήτρη Τζομπατζόγλου μαζί μας. Καλημέρα σας. Α, δεν το έχουμε ακόμα. Εδώ είναι. Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε?
2: Χαίρετε, χαίρετε.
17: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
17: Καλά είμαστε εσείς?
0: Είχαμε τίποτα σε επίπεδο εξέλιξης?
17: Νομίζω ότι ναι, έχει πάρθει μια απόφαση αρκετά σημαντική. Το γενικότερο πεδίο ότι περιμένουμε πολλές αλλαγές. Δεν αλλάζει, το πότε είναι πραγματικά πολύ ανοιχτό, αλλά φαίνεται ότι έχει πάρθει η απόφαση ότι δύο τουλάχιστον από τις πολύ τσεκαρισμένες, εγγυημένες να πω, επιλογές που μεταγραφικά η ομάδα ήταν έτοιμη να κάνει, ότι πρέπει να προχωρήσουν.
0: Okay.
17: Ανεξάρτητα από όλα όσα περιμένουμε στο αγωνιστικό και διοικητικά, okay, δεν πρέπει να καθυστερήσουν ή δεν πρέπει να χαθούν οι δύο συγκεκριμένες επιλογές. Η μία βεβαίως...
0: Ο Γιαννούλης είναι ένας.
17: Ο Γιαννούλης, εννοείται. Και η δεύτερη, ένας δεξιοπόδρος στόπερ, για τον οποίο έχουμε πει εδώ και καιρό ότι τον έχουν παρακολουθήσει, τον έχουν τσεκάρει. Υπάρχουν θετικές εισηγήσεις από όσους ασχολήθηκαν με αυτή την έρευνα. Νομίζω ότι μιλάμε για ποδοσφαιριστή ο οποίος μένει ελεύθερος από την ομάδα του, άρα υπάρχει ανταγωνισμός αυτή την περίοδο. Σίγουρα ασκήθηκαν πιέσεις έτσι ώστε να μην περιμένουν αυτές οι δύο τσεκαρισμένες επιλογές, ότι δεν έχει κάτι να περιμένει, κάτι άλλο να αλλάξει, και θα είναι λάθος να χαθούν αυτοί οι παίχτες που είναι και οι πρώτοι στόχοι του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και δεν μιλάμε για ποδοσφαιριστές που σήμερα μαθαίνουν το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, έτσι. Προφανώς ο Γιαννούλης είναι πολύ προχωρημένος με την έννοια το ότι με τον ΠΑΟΚ τα έχει βρει και ότι ο ΠΑΟΚ γνωρίζει τις αρχικές απαιτήσεις της Augsburg, που okay, ξεκίνησαν από τα 5 εκατομμύρια, αλλά το όλο θέμα έχει ήδη μπει σε μια βάση διαπραγμάτευσης. Αλλά και ο άλλος ποδοσφαιριστής μιλημένος είναι, γνωρίζει, θετικός είναι, γιατί πάντα υπάρχει μια προσπάθεια να πείσει τον άλλον να έρθει, και με το οικονομικό αλλά και με άλλες προϋποθέσεις. Άρα και εκεί έχουν μπει βάσεις και θα ήταν λάθος να χαθεί ο παίκτης και μετά ο ΠΑΟΚ να ψάχνεται για δεύτερες τρίτες λύσεις σε θέση στα στόπερ, όπου σίγουρα θα κινηθεί και για άλλο ποδοσφαιριστή. Ο ΠΑΟΚ στα στόπερ πηγαίνει για δύο επιλογές, είναι και αυτό ξεκάθαρο.
0: Άρα λες ότι οι κινήσεις αυτές που προχωράνε, ας πούμε, δεν σημαίνουν κιόλας ότι υλοποιούμε ένα πλάνο το οποίο έχει εκπονηθεί, άρα δεν αλλάζουμε και κάτι?
17: Το πλάνο έχει υλοποιηθεί, έχει εκπονηθεί και το υλοποιούμε. Ποιοι θα το υπηρετήσουν, να το δούμε στην πορεία. Αυτό πραγματικά ακόμα δεν υπάρχει ξεκάθαρη απάντηση. Έχει λογική πάντως. Εντάξει.
2: Έχει λογική, πρώτον, γιατί ακόμα και στο ακραίο σενάριο που πια μοιάζει πάρα πολύ ακραίο της αλλαγής προπονητή, ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη και Έλληνα γηγενή, άρα το Γιαννούλη, και επειδή ακριβώς θα πάρει δύο στόπερ, μπορεί να έχει πάρει τον έναν, και αν τυχόν και πάμε και σε ακραία περίπτωση, ο επόμενος θα μπορεί να διαλέξει έναν ακόμα.
17: Αυτή είναι η επιχειρηματολογία. Προφανώς και η ιδιοκτησία έχει πιστεί από αυτά τα επιχειρήματα και γι' αυτό έδωσε το OK για τις τελικές διαπραγματεύσεις. Το αποτέλεσμα φυσικά δεν μπορεί να προσδιοριστεί ούτε πότε ούτε πόσο. Θα είναι πάρα πολύ θετικό, νομίζω, για όλη την αύρα και το κλίμα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ, γιατί επαναλαμβάνουμε, το μυαλό έχει μείνει στην περσινή αποτυχία και λογικό είναι, φυσιολογικό είναι, να αλλάξει, να φανεί ότι και δουλειά έχει γίνει και πραγματικά υπάρχουν πολύ καλά, έχει καλές επιλογές για τις θέσεις όπου πονάει. Βλέπω τώρα ότι υπάρχει μια ενημέρωση από το Μεξικό για το ότι ο ΠΑΟΚ θα ήθελε ξανά δανεισμό Γιαννούλη, το οποίο αλήθεια είναι, είναι γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ εκεί προς Ανατολή... Ναι, του Γιακουμάκη, αλλά ότι η Κρούζα Ζουλ δεν το βλέπει θετικά προς το παρόν. Όπως και με τον Οσντόεφ βλέπουμε μια θετική διάθεση του ΠΑΟΚ αρχικά, έστω και για ένα χρόνο, ενώ ο παίκτης θέλει δύο. Και για τον Γιακουμάκη η διάθεση αρχική αυτή ήταν. Προφανώς έχουν ενημερωθεί οι Μεξικανοί και θα δούμε αν προχωρήσει ή όχι. Αυτά πάντως είναι πιο ανοιχτά ζητήματα. Είναι δύο περιπτώσεις από τις 4-5 ανοιχτές που μπορεί ο ΠΑΟΚ να επανεξετάσει. Ναι. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Εντάξει. Τα ακούω όλα αυτά. Παραμένει όμως μια αργή διαδικασία. Επικίνδυνη αργή διαδικασία.
2: Ναι, στη λογική ότι δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει σε πολλές μεταγραφές. Ούτε νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση πώληση πρωτοκλασσά του ποδοσφαιριστή.
0: Κωνσταντέλια.
2: Ναι. Νομίζω με τίποτα. Όχι μόνο γιατί δεν ξέρω αν θέλει ο ΠΑΟΚ ή όχι, αλλά γιατί και το ίδιο το παιδί δεν θέλει σε καμία των περιπτώσεων, το οποίο παραπιπτόντως νομίζω περιμένει να γίνει μπαμπάς ξανά.
0: Μπράβο του.
2: Οπότε είναι μετρημένες οι αλλαγές, ναι, που θα γίνουν.
0: Οπότε λες ότι δίνει και μια ανέση στον ΠΑΟΚ αυτό να...
2: Ναι ρε παιδί μου, είναι ένα κομβικό θέμα τι θα γίνει με τον Γιακουμάκη. που αν αποκτηθεί θα είναι ο βασικός σεντερφόρ. Ένα κομβικό θέμα το αριστερό εξτρέμ. Αλλά από εκεί και πέρα μετά, οκ, okay, εντάξει, μπορεί να πάρει χαφ, αλλά έχει και τέλος πάντων και τέσσερα. Δεν είναι ότι. Συγγνώμη, έχει και τρία. Καμαρά, Ζαφίρι.
0: Το καταλαβαίνω πως το λες. Αλλά επειδή έχει προκύψει στις κουβέντες μας αυτό που κάνουμε, η ανάγκη εμβάθυνσης ουσιαστικής του ρόστερ του ΠΑΟΚ, γιατί λόγω της περιορισμένων λύσεων φτάσαμε στο κάψιμο παιχτών κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν.
2: Σωστά, σωστά. Δεν λέω ότι δεν θα αποκτηθούν.
0: Το ότι έχει, ναι. Αλλά.
2: Ναι.
0: Αλλά.
2: Ναι. Λέω ότι θα έχει δύο αριστερά μπακ, έχει δύο δεξιά μπακ, θα έχει τρία στόπερα αν πάρει αυτόν τώρα. Οκ, είναι στη θεματοφύλακα. Έχει τρία κεντρικά χαφ δεδομένα. Ανεξάρτητα θα γίνει με διαπραγματεύσει ο Σντόεφ, μπορεί να έχει και τέσσερα, αν τελειώσει γρήγορα η διαπραγματεύσει ο Σντόεφ. Αριστερό εξτρέμ είναι το μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί εκεί δεν υπάρχει ακόμα ούτε Τάισον και θα αποκτηθεί κι ένα.
0: Ναι.
17: Αυτές μάλλον είναι δεύτερες συζητήσεις. Προφανώς υπάρχουν έτοιμα πολλά σενάρια. Είπαμε ότι προχωρούν τα δύο πρώτα απαραίτητα τσεκαρισμένα εγκεκριμένα και τα άλλα μάλλον θα χρειαστεί να περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, δελτίο το φάγει ο Μίτσος. Επιστρέφουμε με ρομπόλια φίλε, γιατί έχουμε μπασκετάκι σήμερα.
7: Η Winsport FM 94,6.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
18: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
19: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Hey, κύριε. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
21: Hertz Leasing.
20: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
21: Hertz Leasing.
20: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
21: Hertz Leasing.
20: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
22: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
23: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα!
24: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
25: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
26: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ψάχνεις τον MVP της ημέρας, τα Mega Deals της Walt με μείον 30% για όλους και μείον 50% με Walt Plus. Πριν να αποφασίσεις τι θα φας σήμερα, ρίξε μια ματιά στην εφαρμογή, γιατί το πιο εύκολο τρίποντο της ημέρας είναι να παραγγείλεις από τη Walt έως 7 Ιουνίου. Το λες και διασκευωρίλο σήμερα. Δεν βάζεις δηλαδή κάτι σε original έκδοση, βάζει διασκευές μόνο. Λοιπόν, Χρήστος Ρομπόλης, ο άνθρωπος ο οποίος σήμερα έχει διπλό μεροκαματάκι, γιατί έχει τελικούς, στοίχημα GBL και μετά έχει και το μάτς Νέα Υόρκη σαν Αντώνιο Σπέρς. Γνωστός οπαδός του μπάσκετ της ομάδας του Σαν Αντώνιο. Λοιπόν, θα ξενυχτήσει φουλ. Τι κάνετε κύριε Χρήστο, μας πώς είστε?
1: Καλά είμαστε. Και καλά. Να πούμε ότι δεν γίναμε για τα πρωταθλήματα.
0: Δεν γίναμε για τα χρόνια πριν. Σωστό, ναι, δεν γίναμε για τα
1: πρωταθλήματα. Όταν έπαιζε ο Σον Έλιο και ο Βίνι Ντελ Νέγκρο, πρωτού έρθει ο Τιμόθεος και αρχίσουν.
0: Περίμενε. Και όταν έπαιζε ο Μπρους Μπόουεν και έβαζε το πόδι κάτω από τους αντιπάλους για να τσακιστούν στον τρίποντο.
1: Εντάξει, οκ. Κάναμε γεμίσει.
0: Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά.
1: Ό,τι χρειαζόταν.
0: Απλά αυτό σήμερα είναι αντιαθλητικό φάουλ, κύριε Χρήστο.
1: Λέω ναι. Και τότε από αυτόν ξεκίνησε η ιστορία.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς. Λοιπόν, η ερώτηση που σου κάνω είναι η εξής, φίλε.
1: Ναι.
0: Αν ας πούμε σε αυτούς τους τελικούς, μάλλον αν μπορεί να καλυφθεί αυτή η διαφορά εικόνας που έχουμε μεταξύ των δύο ομάδων σε αυτή τη σειρά των τελικών. Γιατί κακά τα ψέματα, το φινάλε της αγωνιστικής περίοδου βγάζει μια προβληματική εικόνα για τον Παναθηναϊκό και μια πολύ πιο, πώς να το πω έτσι, σφριγγυλή εικόνα για τον Ολυμπιακό.
1: Κοίτα, η λογική λέει ότι είναι δύσκολο να καλυφθεί, αλλά επειδή μιλάμε για μια σειρά τελικών η οποία είναι πρακτικά το πολύ 10 μέρες, δηλαδή οι τελικοί αρχίζουν σήμερα, τελειώνουν το νωρίτερο Δευτέρα βράδυ και το αργότερο το επόμενο Σάββατο, μπορείς να αφήσεις ένα περιθώριο και να πεις ότι μια ομάδα που μπορεί να παρουσιάσει μια παροδική βελτίωση, προσωρινή βελτίωση, βλέπει Παναθηναϊκός πρώτη εβδομάδα στη Βαλένθια, μπορεί να ευνηδιάσει μια ομάδα η οποία ίσως να έχει αδειάσει και λιγάκι πνευματικά κυρίως, όχι τόσο σωματικά αλλά κυρίως πνευματικά, επειδή πήρε την Ευρωλίγκα που την καρτερούσε τόσα χρόνια γιατί την ήθελε πολύ και την κατάκτησε. Οπότε από αυτή την άποψη μόνο εγώ δίνω, γιατί αγωνιστικά άμα το δούμε σε βάθος χρόνου μέσα στην πορεία της σεζόν την καμπύλη των δύο ομάδων, η μία είναι σταθερά ανωδική, τουλάχιστον μέχρι και την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και η άλλη με πολλές μεταπτώσεις και κυρίως κάμψεις, έτσι, δηλαδή περισσότερο έχει πτωτική
0: και σίγουρα, πορεία. Και σίγουρα κάπου τον πύχη. Στα περισσότερα μάτς πέρασε κάπου τον πύχη.
1: Ναι. Αναλαμπές, αλλά πρόσχερες αναλαμπές. Αλλά να σου πω κάτι, επειδή σε αυτή τη σειρά μπορεί μια πρόσχερη αναλαμπή, π.χ. ας πούμε σήμερα, να οδηγήσει σε ένα break και μετά να αλλάξουν τα δεδομένα όλης της σειράς. Χωρίς να σημαίνει ότι όποιος έχει το πλεονέκτημα να το παίρνει κιόλας. Δηλαδή, αν κερδίσει το Παναθηναϊκό σήμερα, δεν σημαίνει ότι έγινε αγκλόνι το φαβόρι. Απλά θα έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες από τις λίγες που έχει τώρα βάσει εικόνας, βάσει πορείας, βάσει και τραυματισμών, αν θέλεις. Γιατί και αυτό είναι ένας παράγοντας που πρέπει να τον συζητήσουμε. Γιατί και ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα σήμερα, ας πούμε, τον Ντόρσεϊ. Αλλά για τον Παναθηναϊκό νομίζω ότι είναι ακόμα πιο δυσβάσταχτη απουσία του Σλούκα.
0: Δεν θα παίξει ο Σλούκα τελικά.
1: Σήμερα θα το δούμε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι και να σου πω κάτι. Αν παίξει σήμερα, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να παίξει σε δύο μέρες πάλι. Και μετά. Ναι. Γιατί ενδεχομένως να γίνει και μια σχετική διαχείριση το παίχτη, γιατί προέρχεται από ένα χειρουργείο. Και δεν ξέρω και πώς θα διαμορφωθεί και η εξάδα των ξένων με ή χωρίς τον Σλούκα.
0: Αυτή είναι μια μεγάλη ερώτηση και για τους δύο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, για τον Ολυμπιακό όχι τόσο. Νομίζω και τον Ολυμπιακό είναι λίγο πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Για την εξάδα των ξένων. Η λογική λέει ότι θα κοπιώνει η Λυκίνα και ένας ψηλός, έτσι για να μπει ο Τζόζεφ, να είναι το δεύτερο γκάρντ, και οι υπόλοιποι γνωστοί που ξέρουμε. Δηλαδή ο Μιλουτίνοφ, ο Χολ, ο Πίτερς, ο Φουρνιέ και ο Γουόρντ. Okay. Αυτή είναι η λογική, έτσι.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που ξέρουμε ότι είναι οριστικά εκτός τελικών και ο Μόρις, καλά και ο Φάλο τους ή άλλος, αλλά και ο Μακίσικ. Για τον Παναθηναϊκό είναι πιο περίπλοκο, γιατί αν ο Σλούκας δεν είναι διαθέσιμος, πώς μπορείς να
0: κάνεις. Πρέπει να μπει ο Σόρτς.
1: Ακριβώς.
0: Πρέπει
1: λογική
0: να μπει
1: είναι ότι πρέπει να μπει ο Σόρτς.
0: Ναι.
1: Με τον Αταμάν βέβαια ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να το διαχειριστεί αυτό. Αλλά να κατέβεις, ξέρω εγώ, έχοντας τη λύση στον Άσο, μόνο τον Γκραντ, άντε και τον Τολιό που δεν τον πολύ βάζει ούτως ή άλλως ο Αταμάν. Και από εκεί και πέρα τον Ναν, δηλαδή τρία γκάρντ για να τα βάλεις με τον Ολυμπιακό, είναι πιο ζώρικο το πράγμα. Αλλά υπάρχει και το θέμα και στους φιλούς, γιατί αν βάλεις το Σόρτ να κόψεις κάποιο τεσσάρι λογικά, δεν μπορεί να κόψεις τον Όσμαν, ειδικά αν λείπει ο Ρογκαόπουλος, δεν μπορεί να κόψεις προφανώς τον Λεσόρ. Ο Φαρίτ θα κοπεί ούτως ή άλλως, οπότε αναγκαστικά πας να κόψεις κάποιο τεσάρι, λογικά το Χουάντσο. Γιατί θεωρεί ο Αταμάν ότι ο Χέις Ντέιβις ματσάρει καλύτερα με τον Βεζέγκοφ κτλ.
0: Ναι.
1: Και φάνηκε για τη διαχείριση και συζητά με τον Πάουκ, θυμίζω στο δεύτερο παιχνίδι με τον Πάουκ ήταν εκτός ο Χουάντσο για να μπει ο Σόρτ σε εκείνο το παιχνίδι, γιατί έλειπε ο Σλούκας. Οπότε αυτό είναι κάτι που θα το μάθουμε βέβαια λίγες ώρες πριν από το μάτς. Τώρα οι ομάδες μεσημεράκι θα δηλώσουν τις εξάδες για το σημερινό παιχνίδι, να πούμε. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος μείνει εκτός σήμερα.
0: Όχι, εξάδα. Ναι, μπράβο.
1: Οι οχτάδες είναι φίξη, οι εξάδες αλλάζουν από παιχνίδι σε παιχνίδι. Δηλαδή υπάρχουν και αυτές οι παράμετροι που είναι πολύ σημαντικές για το σημερινό παιχνίδι.
2: Ναι, μπορεί να βάλει σήμερα το Σόρτ μέσα, αλλά την Παρασκευή να έχει Λούκα, οπότε να μην βάλει Σόρτ και να βάλει Χουάντσο.
1: Ακριβώς. Είναι κάτι που θα το δούμε. Γενικά πάντως ο Παναθηναϊκός έχει πιο προβληματικό ρωτήσεων παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει την απουσία του Ντόρσεϊ, που και εκεί υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Δηλαδή ο Φορνιέ θα έρθει πάλι από τον πάγκο από τους Ντόρσεϊ, γιατί όλη τη χρονιά έπαιζε ο Ντόρσεϊ βασικός. Σήμερα θα έρθει από τον πάγκο ο Φορνιέ, και αν δεν έρθει ο Φορνιέ από τον πάγκο, ποιος θα ξεκινήσει. Αν δεν είναι βασικός ο Φορνιέ, ποιος θα ξεκινήσει τη δεύτερη πεντάδα, ας πούμε.
2: Δύσκολο να μην είναι βασικός στην πρώτη πεντάδα ο Φορνιέ.
1: Αυτό είναι το ερώτημα. Αν δεν έχει την επίθεση. Γιατί δημιουργείται αυτό το θέμα. Συνήθως τον έβαζε στη δεύτερη πεντάδα το Φουρνιέ για να τρέχει περισσότερο τις επιθέσεις.
0: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός είχε ένα θεματάκι με το δεύτερο unit. Ξαφνικά κόλλαγε. Ξεκίναγε με 30 πόντους σε δεκάλεπτο και μετά έμενε στους 12.
2: Ναι.
0: Τα είχε αυτά τα ζητήματα. Από την άλλη μεριά, δεν μπορεί να έχει το Φουρνιέ διαθέσιμο και να μην τον ξεκινάς από τη στιγμή που σου λοιπόν Ντόρσεϊ.
2: Γιατί... Μα ποιο να ξεκινήσεις. Να
1: ξέρω, μπορεί να βάλει το Word στο 2 ή μπορεί να βάλει ακόμα και το Λαρετζάκι θεωρητικά ή τον Τζίπογλου, ξέρω εγώ, θα δούμε αυτά. Αλλά, αλλά δεν υπάρχει άλλο διάρρη, να το πω έτσι, που παίζει, που έπαιρνε λεφτά στην Ευρωλίγκα, γιατί εντάξει, ο Λαρετζάκι και ο Τζίπογλου δεν παίρνανε στην Ευρωλίγκα. Mm. Δεν υπάρχει Μακίσικ, ο οποίος έδινε κάποιες λύσεις, γέμιζε κάποια λεφτά εκεί.
0: Και σταμάζει με τον Παναθηναϊκό, ο Μακίσικ πάντα ήταν σημαντικός.
1: Mm. Ναι, εννοείται. Και τώρα δημιουργείται μια διαφορετική συνθήκη. Δηλαδή είναι διαφορετικά τα ρωτήσεων. Πάντα είναι ιδιαίτερα τα μάτς των ελληνικών διοργανώσεων, γιατί είναι διαφορετικό και το ρόστερ για κάθε ομάδα. Απλά έχει πέσει τώρα η συνθήκη που έχουν και απώλειες και Ελλήνων, γιατί τον Ντόρσεϊ, εντάξει, Έλληνας είναι το παιδί, στην εθνική παίζει, χάνει έναν από τους 6 ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός χάνει τουλάχιστον ένα, μπορεί και δεύτερο, αν λείψει και ο Σλούκας. Οπότε δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο η διαχείριση για τους προπονητές.
0: Ο Ρογκαβόπουλος είναι εκτός και για τα υπόλοιπα μάτς.
1: Ο Ρογκαβόπουλος έχει πελματία από νευροσίτιδα, που είναι ένα θέμα το οποίο θέλει χρόνο, ξεκούραση και είναι μέρα με τη μέρα. Οπότε δεν μπορούμε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα. Χθες έκανα ατομικό, ενώ άλλες μέρες δεν έκανα, ας πούμε, καθόλου. Και θα το βλέπουν μέρα με τη μέρα πώς πηγαίνει. Mm-hmm. Οπότε είναι και εκεί ένα ζήτημα για το πώς και πότε και σε τι κατάσταση θα είναι όταν θα έρθει η ώρα, ας πούμε, για το δεύτερο παιχνίδι. Πάντως σήμερα είναι σίγουρα εκτός και είναι και εξαιρετικά αμφίβολος και ο Σλούκας. Θα το μάθουμε ενδεχομένως και λίγο πριν από το τζάμπολο για το Σλούκα, για την κατάστασή του.
0: Ωραία. Έχεις καμιά απορία, κύριε Τσούχο, τίποτα?
2: Όχι. Πολύ εξαιτίας των απουσιών είναι λίγο ιδιαίτερο το συνομάτι.
0: Εντάξει, η μόνη συζήτηση τώρα που γίνεται είναι αυτό, τι θα αποφασίσει να κάνει ο Αταμάν. Δηλαδή, αν θα αποφασίσει να πάει χωρίς τον Χουάντσο ή χωρίς τον Σόρτς στην...
2: Δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ ακραίο να πάει χωρίς τον Σόρτς. Δεν θα είναι πολύ ακραίο.
0: Για μένα όμως είναι και λίγο κόντρα στο χαρακτήρα της ομάδας που μπορεί να δώσει λύση στον Παναθηναϊκό. Να παρουσιαστεί χωρίς τον Χουάντσο. Αν υπάρχει, ας πούμε, Παναθηναϊκός να βγάλει μια αντίδραση, ξέρεις, μια ενέργεια στο παρκέ, μια αυταπάρνηση, όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα έχει ο Ισπανός.
2: Καταλαβαίνω. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικός ο Χουάντσο, ναι. Αλλά λέω μπορεί να πάει με Γκραντ και μετά το Λιόπουλο στο ένα. Δηλαδή να αποφασίσει να δώσει 10-12 λεπτά στον Λιόπουλο. Δεν λέω παραπάνω.
0: Επίσης,
2: αλλά...
0: αυτό που λες τώρα, ο Τολιόπουλος είναι ένας αθλητής, ο οποίος στην επίθεση, μπορεί να σου δώσει πολλές λύσεις, αλλά με την άμυνα, με την επίθεση του Ολυμπιακού, η οποία διαβάζει τα πάντα, σίγουρα θα φάει σημάδι. Σίγουρα.
1: Πάντως και για τους φίλους υπάρχει θέμα. Γιατί ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, δεν έχει το Φαρίντ.
2: Είναι και αυτό ένα ζήτημα για τον Χουάντσο.
0: Τον έχει το Φαρίντ, απλά δεν ξέρουμε αν θα τον βάλει στην εξάδα.
2: Όχι,
1: θα τον βάλει. Είναι
2: και αυτό ένα ζήτημα για τον Χουάντσο.
0: Τον έχει το Φαρίντ, απλά δεν ξέρουμε αν θα τον βάλει στην εξάδα.
2: Όχι, θα τον βάλει.
1: Τον έχει σήμερα, εκτός

0: στη λογική. Ναι, και να πηγαίνει στα 35 λεπτά ο Γκραντ.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά πρέπει να σκεφτεί ότι υπάρχουν και επόμενα παιχνίδια και ο Γκραντ είναι 34 πλέον. Έτσι. Δηλαδή,
0: ναι,
1: όλα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη γιατί υπάρχει μια σειρά. Εντάξει, δηλαδή, ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει σήμερα τον Τζόζεφ και τον Βόκαπ, αλλά έχει χειριστεί και το Φουρνί από πίσω. Υπάρχει και ο Νιλικίνα που μπορεί να μπει ανά πάσα στιγμή στη δωδεκάδα. Ο Παναθηναϊκός άλλο playmaker δεν έχει. Αυτή είναι.
0: Ναι. Χαίρετε.
2: Καλημέρα σας, κύριε.
0: Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Από την άλλη μεριά, πότε ο Αταμάν έκανε διαχείριση χρόνου, ξέρω εγώ, σε παίχτη? Πότε? Break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
7: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
6: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
7: ΕΣΧΑ?
6: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
7: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
6: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
3: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Big Win Sport FM 94,6.

0: πάμε μια βόλτα τώρα, φίλε, να δούμε τι γίνεται έξω. Καταρχάς, αν τελείωσε το Ιράολα στη Λίβερπουλ.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά έχει τελειώσει.
0: Έχει τελειώσει, λες.
1: Ναι.
0: Πάμε, Χρήστος Τυρακόπουλος είναι μαζί μας. Πώς είστε, κύριε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλά είμαστε, κύριε.
0: Καλημέρα, πώς περάσατε την Βουδαπέστη, καλά πέρασατε.
2: Ωραία πέρασα. Ο Μιχαλάκης δεν ξέρω πώς πέρασε.
0: Εντάξει.
1: Καλά πέρασα κι εγώ, καλά πέρασα.
2: Που είχε να δουλέψει κιόλας. Εμείς που καθόμασταν και βλέπαμε και χαλαρώναμε και αυτό δεν είχαμε πρόβλημα. Και το νωρίς, να σου πω σε αυτή την περίπτωση, όταν είσαι εκεί, είναι καλά, διότι τελειώνεις και πιο νωρίς το βράδυ κτλ. Τηλεοπτικά εξακολουθώ και θεωρώ ότι δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει όχι για αυτό που πλήττει ο κόσμος, εμείς έχουμε συνηθίσει το βράδυ κτλ. Είναι ότι είναι ένα προϊόν, ενώ το κύπελο Αγγλίας όταν το μεσημέρι, ο τελικός των 5 έγινε 7,5 κάποια στιγμή πριν από κάνα 2 χρόνια, έγινε ο χαμός κόντου ξανά πέσει κυβέρνηση στην Αγγλία. Διότι ο κόσμος είχε συνηθίσει το μάτς να είναι με το φως της ημέρας. Τελικός κυπέλο Αγγλίας σήμαινε οι ομάδες βγαίνουν στο γήπεδο, έχει ήλιο από
0: πάνω. Μεσημεράκι αυτό.
2: Και μεσημεράκι και τα λοιπά. Mm. Ξαφνικά βραδινός τελικός, ξενέρωσε πάρα πολλούς κόσμους και το ξαναγυρίσανε γρήγορα. Εδώ είναι το ανάποδο, ο κόσμος έχει συνηθίσει βράδυ. Λοιπόν, καθαρά. Να δεις το παιχνίδι χαλαρά. Εγώ από την πλευρά που ήμουνα, mm-hmm. έπεφτε ο ήλιος, ενώ ο Μιχάλης ήταν από την πλευρά που, και σωστά, γιατί από εκεί πρέπει να είναι οι τηλεοράσεις και οι μεταδόσεις κτλ. Είσαι στην πλευρά της σκιάς, ας πούμε. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ένα βάσανο για οποιονδήποτε βρισκόταν στη μία πλευρά του γηπέδου.
1: Ναι, δηλαδή πέρασε τα δημοσιογραφικά.
2: Βέβαια. Είχε και ζέστη και δεν μπορούσε να δεις και καλά. Έτσι. Και τηλεοπτικά είναι κακή εικόνα με την έννοια το ότι υπάρχει σκιά σε ένα μεγάλο διάστημα του παιχνιδιού, γιατί όλα τα γήπεδα πια είναι και για ψηλά. Τέλος πάντων, αυτό πρέπει, θα το δούνε, αλλά δεν νομίζω θα αλλάξει. Τουλάχιστον για τον επόμενο τελικό δεν νομίζω να αλλάξει. Πέρασαμε ωραία, νομίζω ότι άρχισε να λέει ένα πέναλτι μακριά

0: σκληρό. Τρίτη φορά χάνει σε πέναλτι, διαδικασία Ευρωπαϊκού Τροπαίου. Χάσε την Βαλένθια κάποτε στο Κυπελούχο και μετά από τη Γαλατά στην Κοπενχάγη το UEFA. Αυτό είναι ακόμα πιο σκληρό, γιατί. Εντάξει. Τώρα το ότι έπαιξε πίσω από την μπάλα δεν μπορώ να ακούω, ρε παιδιά, διάφορα πράγματα. Γιατί θα κάνει Άρσεναλ, θα βγει να παίξει στον ανοιχτό χώρο να φάει 5 σαν την Ίντερ. Δηλαδή παίζει έναν τελικό που είναι και ιστορική σημασία, αλλά αν θέλετε και πρακτική σημασία. Δηλαδή, πρέπει να το πάρεις το κύπελο και προηγείσαι και νωρίς. Τι θα κάνεις, θα ανοιχτείς. Δηλαδή, ωραία το λένε όλοι. Επίσης δεν είδα όλους τους χαλάει το ποδόσφαιρο το δικό μας, ας πούμε, στην Πορτογαλία το 2004, επειδή κερδίζαμε εμείς.
1: Εντάξει, είναι η λογική, ότι το μάτς παίζεται για να περάσω εγώ καλά, όχι για να πάρεις το κύπελο.
0: Ναι, δεν θέλω. Καμία αντίρρηση. Αλλά εγώ το καταλαβαίνω για τον δυνατό. Και εγώ ήθελα να δω ένα καλύτερο τελικό. Δεν είδα ένα ωραίο τελικό. Δεν μ' άρεσε το τελικό. Αλλά τι να κάνουμε, δηλαδή πρέπει να καταλάβεις και το τι κυβεύει ο άλλος που έχει φτάσει εκεί.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Τώρα, η Ραόλα, ναι, διαιτές όπως ζητάει σε όλες τις ομάδες, του διάβασα. Ο Ραόλα γιατί επιλέχθηκε τώρα, παιδιά, έτσι. Ο Ραόλα θεωρούν στην Λίβερπουλ, και αυτή ήταν η εισήγηση του Ρίτσαρντ Χιούς, ο οποίος τα κάνει πατάτα βέβαια πέρσι, αλλά τέλος πάντων, αυτή ήταν η εισήγηση. Η Λίβερπουλ, θα το ξαναπώ, γιατί όλη τη χρονιά θυμάστε πόσες φορές το είπα, δεν υπάρχει περίπτωση Αλόνσο για τη Λίβερπουλ, καμία. Mm-hmm. Δεν συζήτησε ποτέ, το επιβεβαίωσε και ο Αλόνσο πια, ότι δεν είχε συζητήσει ποτέ όλη τη χρονιά. Και όλα αυτά προκύπτουν από μια ιστορία, το ότι δύο χρόνια πριν στο προσωπικό mail του Χένρι που του στείλε με την πρόταση δεν απάντησε ποτέ, όταν ήταν δεδομένο θα φύγει ο Κλόπ και ψάχνει Λίβερπουλ τον αντικλόπ, ας πούμε, πλέον. Και αυτό δεν το συγχώρεσαν από ό,τι φαίνεται ποτέ. Και θεωρούν, μάλιστα, ότι δεν ταιριάζει και το ποδόσφαιρό του στην Λίβερπουλ. Πάμε παρακάτω. Του Ιραόλ, λοιπόν, θεωρούν ότι ταιριάζει. Γιατί παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο, αν και Ισπανός, αν και έχει περάσει και από τη New York City, που είναι μια ομάδα του γενικότερου περιβάλλοντος και της Manchester City, δεν έπαιζε το ποδόσφαιρο του Τικιτάκα που άρεσε στον Πέπ. Έπαιζε το ποδόσφαιρο, το direct. Το πρώτο πράγμα, λέει, άκουγα και έναν συνάδελφο Άγγλο που το ανέλυε, και έλεγε ότι το πρώτο πράγμα που λέει στους παίκτες του είναι: μόλις πάρετε την μπάλα, κοιτάξτε που είναι αντίπαλος στον τερματοφύλακα. Αν μπορείτε, που λέει ο λόγος μεταξύ
1: του παίκτες,
0: κάντε και λόμπα. Αυτό είναι μια λογική, ότι όσο πιο γρήγορα μπορώ, και αυτό επιβεβαιώνεται από τον τρόπο παιχνιδιού της Μπόρνμουθ. Έτσι, έπαιρνε μπάλα και έφευγε γρήγορα μπροστά. Αυτό το έκανε όλα τα χρόνια αυτά τα τρία του Ιραόλα. Δεν λέω πιο πίσω, γιατί δεν μπορώ να έχω εικόνα. Πιο πίσω την εικόνα της Μπόρνμουθ όμως την έχω πολύ μπροστά μου. Ναι, μεγάλα διαστήματα. Ναι, η Λίβερπουλ δεν είναι Μπόρνμουθ, είναι πολύ περισσότερα. Τα πράγματα πρέπει και διακυβεύει, αλλά το στυλ ποδοσφαίρου, το οποίο κάποια στιγμή μας έσπασε τα νεύρα από τα Χριστούγεννα και μετά. Θυμάμαι ένα μάτσο, έκανα με τη Γούλφς ένα βράδυ και λέω στο ημίχρονο, δεν άντεξα. Ο διαιτητής φυρίζει και απαλλάσσει και εμάς και τους ποδοσφαιριστές.
1: Το μαρτύριο. Βλέπουμε.
0: Δηλαδή δεν μπορούσαν, δεν γινόταν. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλα είναι σχετικά. Έτσι. Θα τον στηρίξουν με μεταγραφές. Δεν σημαίνει όμως, αλλά αλλάζει επίσης. Για σκεφτείτε το ότι άλλαξε τελευταία εβδομάδα το όλο κλίμα, είναι δεδομένο και από κάτι ακόμα, έτσι. Είχαν αποφασίσει, η εισήγηση γενική ήταν να μείνει ο Σλότ. Η δημοσίευση Σαλάχ, την οποία έκαναν like οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές, ήταν ένα πολύ βασικό, δύο μέρες πριν το τελευταίο παιχνίδι, και η εικόνα, η αποξενωμένη του Σλότ, όταν αποθεωνόταν ο Σαλάχ και ο Ρόμπερτσον στο τελευταίο παιχνίδι, που δεν σηκώθηκε καν από το πάγκο να χειροκροτήσει προς την εξέδρα, θεωρώντας, όπως είχε πει και ο ίδιος, ότι μπορεί και να τον αποδοκίμαζαν. Όλα αυτά μαζί με το ότι η οικογένειά του ήταν στην Ολλανδία, έλειπε τρεις φορές την εβδομάδα και οι παίκτες ήταν ελεύθεροι και έβλεπες μια φωτογραφία του ενός από τη Ρώμη, του άλλου από τη Βαρκελόνη κτλ. Όλα αυτά, αν πήγαιναν καλά τα αποτελέσματα, παιδιά, δεν θα ενδιέφεραν κανέναν. Δεν πήγαν καλά όμως τα αποτελέσματα, και μαζί με όλα αυτά ήρθε και το τελειωτικό αυτό του Σαλάχ για αυτό που συνέβη. Αλλιώς δεν θα συζητάγανε πέντε μέρες πριν την τελευταία αγωνιστική με τον Ρέινεν, τον πρώην βοηθό του στη Φέγενορντ, με τον οποίο είχαν συμφωνήσει να έρθει και να αναλάβει μαζί του.
2: Ναι, είναι φανερό ότι ήταν έτσι τις τελευταίες στιγμές.
0: Αλλάξανε όλα μέσα σε πέντε μέρες. Και αν θέλετε την άποψή μου, εγώ την πρώτη χρονιά υποστήριξα πάρα πολύ όλη τη λογική του Σλότ να παίξει με περισσότερο χειρόφρενο, με. Το ποδόσφαιρο είχε γίνει κακό και υπήρχε πια τοξικότητα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα.
1: Πόσες φορές αποδοκίμασαν
0: το μάτς με την Τότενα, με την Τσέλσι, ο κόσμος αποδοκίμασε, και το τελευταίο μάτς ακόμα ήταν χειροκροτήματα μόνο στις περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών που φεύγανε. Και γενικά αυτό, φαντάσου να ξεκίναγε η χρονιά με δύο στραβά αποτελέσματα τους πρώτους δύο μήνες. Δεν σου λέω τις πρώτες δύο εβδομάδες. Και θα έπρεπε τον Οκτώβριο να ψάχνεις να βρεις προπονητή.
1: Ναι.
2: Πάντως είναι πολύ ρευστή η επόμενη Premier League. Με τρία βαριά χαρτιά να έχουν καινούριο προπονητή.
0: Ναι.
2: City, Liverpool και Chelsea.
0: Θα σας βάλω εγώ σήμερα μια συζήτηση, μια παράμετρο και κράξτε μου όσο θέλετε στο να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πρώτο φαβορί ξεκινάει η Manchester City.
2: Ναι.
0: Ο Μαρέσκα έρχεται ένας πολύ καλός προπονητής. Ο Πεπ φρόντισε να αφήσει πίσω του μια ομάδα. Ακόμα και την αλλαγή στο στυλ παιχνιδιού της, αν θέλετε για μένα, ήταν πολύ μεγάλος σεβασμός για τον επόμενο που θα έρθει. Και όχι αφήνουμε μια καμένη γη. Όπως άφησε πολύ καλό ρόστερ και ο Κλόπ φεύγοντας, έτσι. Άφησε ένα καλό, γέμισε το ρόστερ του, έφερε Σεμένιο, έφερε Γέχη, άρχισε να παίζει πιο direct ποδόσφαιρο, ίσως για να δώσει και στον επόμενο μια ευκαιρία. Παίξε το παιχνίδι σου, όποιος μπορεί να ήταν ο επόμενος, και όχι αυτό που έπαιζα εγώ. Έχει καλούς παίκτες. Είναι και μια ομάδα η οποία, όπως και να το κάνουμε, έχει πάρα πολλούς παίκτες μέσα που έχουν την αίσθηση του πρωταθλητισμού. Η Arsenal είναι η Arsenal.
2: Θα είναι πάντως μεγάλο credit γιατί για τον Μαρέσκα λέω να πάρει με τη μία πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Γιατί
1: ναι,
2: δεν, είναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι και πολύ ταιριαστός με τον ποδόσφαιρο του Πεπ.
1: Αυτό, ότι είναι συνεχιστής της φιλοσοφίας
2: ναι,
1: αυτής.
2: Ναι, που είναι πολύ βασικό. Αλλά ήταν τόσο παρεμβατικός στα πάντα ο Πεπ και τόσο πιεστικός. Που δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσουν οι ποδοσφαιριστές με έναν άλλον.
0: Αποκλείεται να είναι έτσι. Έχεις δίκιο πάντως απόλυτο ότι είναι μια πιο ανοιχτή. Η Arsenal είναι το φαβορί. Αλλά τώρα πήρε το πρωτάθλημα. Ξέρεις, πάντα κάθεται λίγο. Και η δίψα ότι πρέπει να το κάνω, όσο και να με αγχώνει.
1: Η απελευθερώνει, Χριστό.
2: Ναι, ρε παιδί, έχεις πολλά ερωτήματα. Δηλαδή, η Ραόλα προπονητάρα. Αλλά στη μεγάλη ομάδα θα είναι το ίδιο.
0: Δεν το ξέρουμε.
2: Τσάμπι Αλόνσο, στη Τζέλσι θα τη δέσει. Manchester United. Με μάτς μεσοβδόμαδα.
0: Με βάση την εικόνα που είδαμε τελευταίους τρεις μήνες, είναι να είναι πάλι στην τριάδα τετράδα η United και να διεκδικήσει. Θα το κάνει.
2: Με μάτς Τρίτη και Τετάρτη Champions League.
0: Τι Αλόνσο θα δούμε και ποια Τσέλσι θα δούμε. Όλα αυτά είναι όμως ωραία, γιατί μας φτιάχνουν για μένα ένα πιο ισορροπημένο πρωτάθλημα. Επιτρέψτε μου 30 δεύτερα, θες κυκλοφορούσαμε το καινούριο βιβλίο, μαζί με τον Φάνη το Τσοκανά, το Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο, κυκλοφορεί πλέον παντού, και το Σάββατο και στην εκπομπή θα δώσω και βιβλία κτλ. Και να πω ότι είναι τελευταίες θέσεις, κλείνει πλέον αυτό το, οι περιορισμένες θέσεις που έχουμε για το συνέδριο που θα γίνει στις 10 Ιουνίου, δύο μέρες μετά τα γενέθλια του σταθμού. Η Winsport FM 30 χρόνια, 32 χρόνια σχολή, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, με εκλεκτούς φίλους, συναδέλφους και άλλες ειδικότητες που θα μιλήσουν για το τι αλλάζει και πώς αλλάζει όλο αυτό το πράγμα που ξέρουμε, στο θέατρο ήδη, traininghub.edu.gr για να εντελώς δωρεάν να κάνει την εγγραφή όποιος θέλει. Αυτά να είναι 18-32, έχουμε βάλει αυτό περίπου το ηλικιακό όριο, όποιος θέλει να μπει να κοιτάξει για τις τελευταίες θέσεις.
1: Ωραία.
0: Αυτά αγαπημένα μου παιδάκια.
1: Καλημέρα σας πρόεδρε, καλημέρα.
0: Να είστε καλά ρε.
2: Τσάου τσάου.
1: Εγώ πάλι λέω ότι το πρωτάθλημα που πήρες φέτος θα σε απελευθερώσει.
2: Μπορεί,
1: και
2: μπορεί.
1: Πολλά, πολλά φαντάσματα που κυνηγούσαν τον Αρτέτα όλα αυτά τα χρόνια.
2: Σωστά, σωστά.
1: Θα φύγουν από τα
2: ποδητήρια. 100%, 100%.
1: Έτσι.
2: 100%. Μπορεί να είναι η Arsenal ξανά φαβορεί.
1: Γιατί κοίταξε,
2: μπορεί,
1: έχει ένα roster η Arsenal το οποίο από πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια έγινε λύση. Στο
2: ναι.
1: πρόβλημα. Παρά το γεγονός ότι και φέτος εκεί τα ζητήματά και της προέκυψαν τραυματισμοί, προέκυψαν προβλήματα, okay, αλλά τώρα που έχει και την άνεση του πρωταθλητή, μπορεί να κάνει ακόμα καλύτερες βελτιωτικές κινήσεις.
2: Ναι, απλώς απέξει... εγώ ρε παιδί μου είπα ότι είναι δύσκολο να εκτιμήσεις. Ναι. Δηλαδή είναι δύσκολο να εκτιμήσεις τη City με σιγουριά. Είναι δύσκολο να εκτιμήσεις τη Liverpool με σιγουριά. Είναι δύσκολο να εκτιμήσεις τη Manchester United με ο Κάρεκ την πήγε μια χαρά, αλλά με ένα μάτς την εβδομάδα. Και χωρίς πίεση να κατακτήσει κάτι. Να βγούμε τρίτη. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό. Από το παίξε τρίτη τετάρτη Champions League και μετά παίξε σχεδόν με τους ίδιους Σαββατοκυριακό.
1: Εγώ δεν θεωρώ όριμη τη United να κάνει πρωταθλητισμό του χρόνου.
2: Η Chelsea, νέος προπονητής, πόσο χρόνο θα του πάρει. Η Tottenham, νέος προπονητής. Ναι, οκ, okay, μπορεί φέτος να κινδύνευσε να πέσει. Του χρόνου όμως μπορεί να είναι 45.
1: Το Αλόνσο, το μεγάλο πρόβλημα είναι να καταφέρει να κάνει το ρόστερ της Chelsea. Να μην έχει εσωτερικές σερίδες με μια διοργάνωση. Ουσιαστικά. Με το πρωτάθλημα μόνο. Και τα κύπελα.
2: Αλλά απ' την άλλη είναι μεγάλο πλεονέκτημα.
1: Αλλά είναι.
2: Όπως ήταν και το Manchester United.
1: Πλεονέκτημα για να πει τρίτος είναι, Μιχαλή. Για να πάει στο πρωτάθλημα. Διότι αν δεν έχεις την κόντρα με την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης, δεν αλλάζεις επίπεδο.
2: Να.
1: Έτσι είναι. Έχεις κάτι να μας πεις.
2: Ναι, έχω να σας πω. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win Pay Super διαγωνισμό μεταλλτών στο Predictor του Παγκοσμίου Κυπέλου διεκδικής 100.000 σε μετρητά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάμε να φύγουμε.
2: Τα λέμε αύριο. Τσάω.
1: Γεια σας.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινώσει η ΑΕΚ τη μεταγραφή του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ από την Τραμζονσπορ, με τον 29χρονο μεσοεπιθετικό να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού και χαφ στρέφονται οι κυτρινόμαυροι. Την πρόταση του Παναθηναϊκού σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για τη διατήρηση μεγάλου κομματιού της λεωφόρου ως ιστορικό μνημείο στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης αποκάλυψε ο Γιάννης Αλαφούζος μιλώντας στον ντοκιμαντέρ του Sky για το Απόστολος Νικολαίδης. Είναι θέμα Δήμου και πολιτείας να την ασπαστεί, πρόσθεσε. Τερματοφύλακα, στόπερ και χάφι, προτεραιότητες του τριφυλιού. Την επόμενη εβδομάδα οι εξελίξεις σε μεταγραφές και αποδεσμεύσεις. Στην τελική ευθεία μπαίνει για τον Ολυμπιακό η υπόθεση του Νάι Λόπεθ, με τους ερυθρόλευκους να έχουν στο κάδρο τον 24χρονο στόπερ Μίγα Μαρμόλ και τον 28χρονο δεξιό μπακ Πάμπλο Μαφέο. Στη λίστα των πυρεωτών και ο 25χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός της Λουντογκόρετς Πέταρ Στάνιτς. Θέμα χρόνου η επισημοποίηση της συμφωνίας της ομάδας μπάσκετ του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Ο 44χρονος προπονητής δεν απάντησε χθες την πρόταση των κίτρινων, αλλά είναι πιθανό να συμβεί αυτό μέσα στις επόμενες ώρες. Μοιρασμένες οι πιθανότητες για να προλάβει ο Σλούκας τον πρώτο τελικό του Παναθηναϊκού άκτορα απέναντι στον Ολυμπιακό, με τη συμμετοχή του Έμπειρου Γκάρντ να αποφασίζεται την τελευταία στιγμή. Δεδομένα νοκάουτ για τους πράσινους ο Ρογκαβόπουλος, Φαρίντα, την Γκριγκόνη στη λίστα των ξένων. Σε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων εν ώψη των τελικών της στοίχημα GBL προχώρησε ο Ολυμπιακός με τον Κόρι Τζόζεφ να παίρνει τη θέση του Μόντε Μόρις. Χάνει το απόψινό πρώτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό άκτορο Ντόρσεϊ λόγω τενοντίτιδα στο γόνατο. Κατάμεστο θα είναι το σεφ, καθώς η ΚΑΙ ανακοίνωσε sold out τόσο στο πρώτο όσο και στο τρίτο παιχνίδι. Αρνητική φέρεται η Cruz Azul σε νέο δανεισμό του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ σύμφωνα με τους Μεξικανούς. Σε καλό δρόμο οι επαφές με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, με τον οποίο τα έχει βρει σε όλα ο δικέφαλος του Βορρά, που φουλάρηκε για κεντρικό αμυντικό. Έτοιμος να ενεργοποιήσει τη σχετική ρήτρα και να αγοράσει τον Μάρτιν Χόγκλα από την Γρανάδα είναι ο Άρης, που σκοπεύει να δώσει τριετές συμβόλαιο στον Καμερουνέζο μέσο. Σε προχωρημένο στάδιο οι διαπραγματεύσεις των κίτρινων με τον ταξιάρχη Φούντα. Για τη Στοκχόλμη αναχώρησε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Σουηδία. Εκτός αποστολής ο Γιαννούλης, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Στις 6 και 4 η συνέντευξη τύπου του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Παναγιώτη Σημελίδη μέχρι το 2028 ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός. Μεταγραφή για την Καλαμάτα που απέκτησε τον 26χρονο Κολομβιανό μέσο Μαρσελίνο Καρεσάο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 2 ετών. Σε συμφωνία με την Αταλάντα για την απόκτηση του Έντερσον ήρθε η Manchester United. Το κόστος της μεταγραφής θα αγγίξει τα 45 εκατομμύρια ευρώ, με τον 26χρονο Βραζιλιάνο μέσο να υπογράφει συμβόλαιο 5ετούς διάρκειας με τους κόκκινους διαβόλους. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Αντώνης Πανούτσος και Αντώνης Καρπετόπουλος.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
2: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και από το τένις στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και αν είναι η στιγμή με την Bet365, τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαι, δεν έχω αργήσει. Απλά λίγο καφενείο με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που είναι στην κονσόλα του και στην επιλογή της μουσικής. Οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Είναι απαραίτητο, θέλω να πω και το καφενείο. Ο κύριος Μανώλης Μουσουράκης στην παραγωγή. Ο κύριος Πάντους θα παίρξει παραλία και ελπίζω να είναι κοντά μας σε λίγο. Ο Άντωνης Χαρπετόπουλος στο μικρόφωνο. Χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Μαζί μας και η Νόβα. Η Νόβα σου θυμίζει ότι μπορείς να έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ της τάξης των 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς να έχεις οπτική ίνα, αλλά χάρη στο Nova 5G Home Internet, αυτό το τρομερό πρόγραμμα που σου παρέχει όλες αυτές τις δυνατότητες μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, υπάρχει χάρτης ταχυτήτων και όλες οι πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε παρακάτω. Να πούμε επίσης ότι δυνατότητες επικοινωνίας εδώ με το σταθμό απεριόριστες. 2195-79-283-84-85 το τηλεφωνικό μας κέντρο για αν κάτι θέλετε. Και επίσης υπάρχει πάντα η δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα μέσω της γνωστής διαδικασίας, όπου αυτά που πρέπει να κάνετε είναι πολύ απλά. Πρώτα απ' όλα να συνδεθείτε στο διαδίκτυο με μια συσκευή σας και από εκεί και πέρα να... να περάσετε από το sportfm.gr, το site του σταθμού, να δείτε τις ειδήσεις ημέρας όπως κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή, γι' αυτό και κολλάω. Και όταν συμβούν όλα αυτά τα φοβερά και τα τρομερά, κλικάρετε τον Big Win Sport FM ραδιόφωνο live πάνω δεξιά. Ανοίγει μια σελίδα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε εξ αποστάσεως, να παρακολουθείτε διαδικτυακά εξ αποστάσεως, έτσι καλύτερα ήταν. Λοιπόν, την εκπομπή. Και να μας στέλνετε και μηνύματα τα οποία έρχονται με μια μικρή καθυστέρηση, τους ρίχνουμε μια ματιά κάθε τόσο. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα, αλλά τα χρησιμοποιούμε πολλά από αυτά εδώ πέρα για τη διαμόρφωση των συζητήσεων στη διάρκεια της εκπομπής.

0: Λοιπόν, αυτά με τους τίτλους αρχής. Η ατζέντα της ημέρας έχει ένα πράγμα μόνο. Δηλαδή, το ξεκίνημα των τελικών της Α1, ο Ολυμπιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό. Τι έκπληξη. 9 η ώρα το βράδυ το πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ. Η ελπίδα όλων είναι φέτος να μην έχουμε τα περσινά. Δηλαδή, η ελπίδα όλων. Σαχλαμάρης λέω. Δική μου ελπίδα. Διότι δεν ξέρω για τους υπόλοιπους. Θέλω να πω ότι με αυτά τον Τζέρτζελο υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος χαίρεται. Μην θεωρούμε ότι είναι και καλά όλοι, ας πούμε, αγαπούν τον μπάσκετ και θέλουν τον ανταγωνισμό των ομάδων μόνο στο γήπεδο και στο παρκέ και όλα αυτά τα κλισέ, ας πούμε, τα οποία έχουμε μάθει να λέμε. Εγώ ελπίζω να μην υπάρξει το περσινό Τζέρτζελο, να γίνουν τα παιχνίδια όπως πρέπει, να κερδίσει όποιος είναι να κερδίσει, όποιος είναι καλύτερος, όποιος είναι πιο τυχερός, όποιος είναι πιο αποτελεσματικός, όποιος παίξει καλύτερη άμυνα, όποιος το θέλει περισσότερο, τα βάζω όλα μέσα. Λοιπόν, αλλά να ασχοληθούμε με αυτά, δηλαδή με το μπάσκετ. Στις 9 το πρώτο παιχνίδι και μετά θα δούμε, θα πάει σόι το Βασίλειο, θα δούμε πόσα παιχνίδια θα γίνουν τελικά για να έχουμε πρωταθλητή Ελλάδος. Και θα έχει και πλάκα, το πράγμα είναι δεδομένο, διότι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει το Final Four, είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Τον κουβαλάει αυτή η ερώτηση που κουβαλάει τις ομάδες σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή αν η κατάκτηση της Ευρωλίγκας σε λίγο σε ξεφουσκώνει ή αν σε γκαζώνει. Δεν έχω απάντηση γιατί έχει συμβεί και το ένα και το άλλο. Έχω δει και το ένα και το άλλο να συμβαίνει κατά καιρούς. Και από την άλλη βέβαια υπάρχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αναζητά μια αντίδραση γενικότερη, γιατί και η μεγαλύτερη αντίδραση που αναζητά ο Παναθηναϊκός έχει να κάνει με τον ίδιο. Δηλαδή με, με τις δυνατότητές του, τις αντοχές του, δηλαδή με όσα έχουν συμβεί φέτος. Θα έπρεπε κανονικά η σειρά των τελικών να είναι μια ευκαιρία τελευταία για να δείξει ο Παναθηναϊκός ότι είναι η καλύτερη ομάδα από αυτό που μας έδειξε μέσα στη χρονιά, ότι μπορεί να κερδίσει, ότι μπορεί να πάρει ένα πρωτάθλημα και να το κάνει μάλιστα και ενώ έχει τερματίσει δεύτερος και ενώ δεν έχει το πλεονέκτημα έδρας και ενώ έρχεται από εμφανίσεις οι οποίες σήκωσαν πάρα πολύ συζήτηση και δεν σταμάτησαν κιόλας, διότι και στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, στα ημιτελικά, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν όσο καλός θα έπρεπε. Το ένα από τα δύο το κέρδισε στην παράταση, και αυτό νομίζω από μόνο του λέει πολλά. Τέλος πάντων, εγώ με τα link του ελληνικού πρωταθλήματος δεν ασχολούμαι. Όταν μιλάμε για μπάσκετ, μιλάμε για την Ευρωλίγκα, για άλλα επίπεδα δηλαδή. Θα τα δούμε όμως τα παιχνίδια και ελπίζω, το ξαναλέω, να περάσουμε καλά. Σήμερα ξεκινάνε και τα τελικά του NBA, με το Σαν Αντώνιο να υποδέχεται τους New York Knicks. Και αυτό είναι ένα ζευγάρι που υπόσχεται πολλά. Κατά τις 4 το πρωί νομίζω ξεκινάνε εκεί πέρα. Ξεκινάει και το πανηγύρι, είναι για μερακλείδες. Δείτε τα, προπονηθείτε, γιατί μας περιμένει Μουντιάλ που θα έχει παιχνίδια και στις 4 και στις 3. Στις 3 μάλιστα στην πρώτη φάση έχει και μεγάλα παιχνίδια από ό,τι έβλεπα. Και έχει και παιχνίδια που ξεκινάνε στις 5 και με το γνωστό τρόμο των Αμερικάνων απέναντι στα καιρικά φαινόμενα, ο οποίος έχει να κάνει όχι με το ότι φοβούνται, αλλά με το ότι δεν θέλουν να πληρώνουν. Υπάρχει ένα προηγούμενο, έπεσε ένας κεραυνός σε ένα γήπεδο του baseball πριν από μερικά χρόνια. Πληρώθηκαν κάτι εκατομμύρια στα θύματα αυτής της ιστορίας και από τότε οι ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στην Αμερική σε ανοιχτά γήπεδα παίρνουν την πρόβλεψη της μετεωρολογικής υπηρεσίας κατά τόπους και αν δούνε καταιγίδες και ακραία φαινόμενα, σταματάμε και περιμένουμε να έρθει η νέα πρόβλεψη που να λέει τέτοια δεν υπάρχουν. Και επειδή αυτά τα είδαμε πέρσι στο Παγκόσμιο Συλλόγων, που ήταν η μεγάλη πρόβα για το Μουντιάλ, λέω ότι δύσκολα θα τα γλιτώσουμε και φέτος. Εντάξει, δεν συμβαίνει παντού, γιατί αυτά γίνονται σε ορισμένες πολιτείες, όχι παντού. Αλλά μην σας κάνει εντύπωση να είναι ένα παιχνίδι στο πρόγραμμα στις 12 και να ξεκινήσει κατά τις 7 το πρωί. Επειδή πάντως έτσι κι αλλιώς και με βάση το πρόγραμμα έχει παιχνίδια πάρα πολύ αργά, ξεκινήστε με το NBA, προπονηθείτε. Δείτε τα μάτσα αυτά που σίγουρα ξεκινάνε την ώρα που πρέπει. Το πότε τελειώνουν είναι μια άλλη ιστορία, γιατί με τον μπάσκετ ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια καλή προπόνηση. Έρχεται ένας μήνας που θα έχει ξενύχτει πολύ. Έχουμε και φιλικά. Φιλικά θα έχει και η εθνική μας αύριο. Αύριο θα τα πούμε. Νομίζω ότι το πρώτο είναι στη Σουηδία, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έτσι. Το δεύτερο είναι με τους Ιταλούς που θα έρθουν με τα πιτσιρίκια. Θυμώσαμε, γιατί οι Ιταλοί θα έρθουν με την Ελπίδων. Αλλά είναι μια επιλογή τους, δηλαδή πρέπει να φτιάξουν μια καινούργια εθνική και πρέπει να δουν λίγο και τα παιδιά αυτά στην σκουάντρα τζούρα τη μεγάλη. Όχι ότι θα είναι οι ίδιοι οι προπονητές. Τώρα θα έρθουν, αν δεν κάνω λάθος, με προπονητή τον Μπαλντίνη, που δεν μια σχέση έχει με τον Μπαλντίνη που συνεργάζεται με τον Παναθηναϊκό. Συνωνυμία είναι ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων της Ιταλίας. Είναι η Ελπίδων συν δύο-τρεις από αυτούς που παίζουν στην μεγάλη ομάδα. Τον Ντοναρούμα δηλαδή, γιατί οι άλλοι θα μπορούσαν να είναι στην Ελπίδων. Εσπόζει το μικρό είναι γι' αυτό. Τέλος πάντων, με εθνική θα τα πούμε όταν φτάσει η ώρα να δούμε, να βγάλουμε κι εμείς συμπεράσματα, αν μπορούν να βγουν συμπεράσματα από αυτά τα παιχνίδια. Τώρα θα κάνουμε ένα break και θα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
7: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
6: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
8: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3 Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3 Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει τίποτα φοβερό και τρομερό να σας ζαλίσω με σχόλια για την επικαιρότητα, στείλτε μου ό,τι θέλετε και νομίζετε ότι μπορώ να σας απαντήσω και να το κάνουμε ευχαρίστως μέχρι να έρθει ο κύριος Πανούτσος. Στο μεταξύ, βλέπω εδώ στο site του Sport FM ότι αυτά που σας έλεγα για τις καιρικές συνθήκες στην Αμερική και για την πιθανότητα, ας πούμε, αναβολής αγώνων είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, πήραν την απόφαση που όλοι περίμεναν ότι αν συμβεί, αν υπάρχει πρόβλεψη, υπάρχει διακοπή και περιμένουμε. Ο Μανώλης ο Μουζουράκης μου λέει ότι στο Παγκόσμιο Συλλόγο έγινε 6 φορές. Δεν αμφιβάλλω. Θέλω να πω 3-4 τι θυμάμαι κι εγώ. Που δεν το είχα δει και τόσο φανατικά του Παγκόσμιου Συλλόγου. Δηλαδή, τον τελικό είχα δει. Ένα παιχνίδι ξέμπαρκο είχα δει πριν από αυτόν. Έναν ημιτελικό από τους δύο. Δεν τα είχα δει όλα. Αλλά θυμάμαι ότι αυτό το πράγμα ήταν λίγο θέμα συζήτησης τότε και θα γίνει πραγματικότητα και φέτος. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, Αντώνη καλησπέρα, λέει, σε θυμάμαι πολλές φορές να έχεις πει και να έχεις δικαιωθεί ότι ο παίκτης έρχεται από την Τουρκία, πάει χάλια. Πιστεύεις ότι θα γίνει το ίδιο και στην περίπτωση του Ζουμπκοφ? Δεν νομίζω ότι το έχω πει ότι όποιος έρχεται από την Τουρκία πάει χάλια. Περισσότερο μου μοιάζει να πηγαίνουν χάλια στην Ελλάδα αυτοί που έρχονται από την Αγγλία, να σας πω την αλήθεια. Για αυτούς έχω πολύ κακό προαίσθημα κάθε φορά. Για την Τουρκία όντως δεν είναι η ευκολότερη προσαρμογή και είναι πολλοί οι οποίοι δεν έχουν δείξει αυτό, ας πούμε, που σε γενικές γραμμές περιμέναμε. Αλλά ο Ζουμπκοφ είναι καλός παίχτης αναμφίβολα. Ο Ριμπάλτα τον έχει δει αρκετά, ο Νίκολης τον ξέρει. Νομίζω ότι ας κάνουμε λίγη υπομονή και θα δούμε. Αλλά μου φαίνεται ότι είναι και σε καλή ηλικία και αρκετά φιλόδοξος και ήταν και σε μια ομάδα που είχε μια κάποια πίεση. Δεν είναι η Trabzonspor μια ομάδα η οποία έτσι παίζει για να παίζει και για τη χαρά της συμμετοχής. Φέτος έμεινε πολύ μακριά από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος από νωρίς, γιατί οι δύο μπροστά είναι πλησίαστη, η Φενέρ και κυρίως η Γαλατά. Αλλά εν πάση περιπτώσει ξέρει από πρωταθλητισμό. Να δούμε. Σε ποιο Μουντιάλ μετά το 70 λέει θα ήθελες να ήσουν μέσα? Σε αυτό που ήμουνα μέσα, στη Βραζιλία σίγουρα. Στο Κατάρ καλά πέρασα. Θα ήθελα να έχω δει ορισμένα παιχνίδια, όχι ολόκληρο Μουντιάλ. Θα ήθελα να έχω δει, ας πούμε, το Γερμανία-Ιταλία του 2006. Πότε ήταν, 6, ναι. Αυτό θα ήθελα να το δω. Τον ημιτελικό, όχι τον τελικό με τους Γάλλους, τον Ιταλών, αυτό δεν μου λέγε τίποτα. Θα ήθελα να έχω δει σίγουρα το Γαλλία-Γερμανία. Θα ήθελα να έχω δει σίγουρα.
1: Το
0: 82. Ναι, το 82. Το Γαλλία-Γερμανία με τον Μπατιστόν, με όλη εκείνη την ιστορία. Το Σουμάχερ και όλα αυτά. Θα ήθελα να έχω δει το Βραζιλία-Ιταλία τελικό του 94 με τα χαμένα πέναλτι κτλ. Αυτά.
1: Το
0: 82 με το Ρώσιο, όχι. Όχι. Δηλαδή δεν είχα κανένα πάθος με το Ρώσιο γενικά. Νομίζω ο Ρώσιο ήταν μια ενδιαφέρουσα ιστορία, πολύ ιταλική όμως για μας. Είναι κάπως overrated, λέει, η περίπτωση του Νάι Λόπεθ. Νομίζω ότι επειδή είναι ελεύθερος ασχολητός, ζεστά ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, κτλ. Είναι. Ο Μεντιλή Μπαρκρίνι ότι είναι ένας παίκτης που κάνει για το παιχνίδι του και γι' αυτό ασχολείται ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έχει σαν πρώτη πρόθεση να ικανοποιήσει το Μεντιλή Μπαρσό ότι του ζητάει. Εγώ λέω αυτό θα πάει τουλάχιστον μέχρι τις 20 Αυγούστου. Δηλαδή μέχρι να δούνε πού θα παίζει ο Ολυμπιακός, αν θα περάσει για τα play-off του Champions League ή αν θα είναι στο Europa League. Και νομίζω ότι μπορεί στο τέλος να γίνουν και κάποιες κινήσεις με βάση το scouting κτλ. Αλλά αρχικά η πρόθεση είναι ό,τι πει ο Βάσκος. Αφού έμεινε ο coach, αυτόν έχουμε, αυτόν εμπιστευόμαστε, αυτόν ακούμε, μου λένε. Γι' αυτό και κυκλοφορούν τόσα ονόματα παικτών που παίζουν στην Λίγκα την Ισπανική. Το Ιταλία-Βραζιλία το 82, ναι. Ναι, γιατί όχι. Το Ιταλία-Βραζιλία το 82 είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι γενικά. Ίσως, ναι, ίσως. Καλά, θα βρούμε κι άλλα. Και το, προφανώς και το Αργεντινή-Αγγλία του Μαραντόνα. Δεν το συζητάω και εκείνο το ξέχασα. Δηλαδή, εκεί είχαμε δει του Μαραντόνα βάζει γκολ με το χέρι και σύμφωνα με τη γνωστή αγγλέζικη ρίση, μετά τον είδαμε να αποδεικνύει ότι διαθέτει και ένα τρομερό πόδι, έτσι, ένα αριστερό τρομερό. Λοιπόν. Τελικό, βέβαια, με ρώτησε ο άνθρωπος. Και εγώ είπα ένα σωρό άλλα παιχνίδια. Εντάξει, τελική. Εγώ είμαι των τελικών. Είμαι φαν των τελικών σε όλα τα σπορ και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Τον τελικό τον θεωρώ πάντα μια μεγάλη δοκιμασία. Εγώ, ακόμα και αν είναι πολύ συχνά σε όλα τα σπορ, ένα κομμάτι απογοητευτικό παιχνίδι. Νότια Αφρική με τις αξίχες βουβουζέλες, όχι. Λοιπόν, τελική, το ξαναλέω, τελική ευπρόσδεκτη. Πώς βλέπετε τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού? Περιμένετε, παιδιά, ακόμα δεν ξεκινήσαμε και βγάλαμε και συμπέρασμα για το τι θα κάνει και τι θα κάνει. Περιμένετε. Για όλες τις ομάδες το λέω αυτό που η ΑΕΚ λέει, ψήφισε Λανό με προβλημάτιση. Λέει ο Αλκιβιάδης, γιατί σε προβλημάτιση? Έτσι κάνουν οι ομάδες. Δηλαδή υπάρχει ένας καιροσκοπισμός. Παίρνουμε σφυρίγματα, μια χαρά είναι η ιστορία. Δεν παίρνουμε σφυρίγματα, φωνάζουμε και γκρινιάζουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα, ψηφίζουμε το Λανουά. Βλέπεις σκούπα, λέει, του Ολυμπιακού υπέρ του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ? Αδύσκολο, μου φαίνεται πάρα πολύ. Επίσης αυτές οι ομάδες είναι, το δείχνει και η περσινή ιστορία, έτσι. Δηλαδή θέλει ένα λίγο πολλές φορές για να αλλάξει το momentum, ας πούμε. Θυμάμαι πέρσι την κατήφια των οπαδών του Ολυμπιακού μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ. Και πώς τελείωσε το πράγμα? Υπάρχει περίπτωση ποτέ να γίνει μουντιάλ στην Αυστραλία? Η σωστή απάντηση είναι απορώ, γιατί δεν έχει γίνει ακόμα. Αλλά υπάρχει σε αυτό εξήγηση. Δεν έχουν μεγάλα γήπεδα οι Αυστραλοί. Έχουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν έχουν μεγάλα γήπεδα. Και είναι δύσκολο να γίνει μουντιάλ χωρίς μεγάλα γήπεδα. Ο τελικός 74 Ολλανδία-Γερμανία παιχνιδάρα. Όχι. Παιχνιδάρα, όχι. Ότι είχε την ανατροπή, ότι είχε αυτό το ξεκίνημα με τους Ολλανδούς να κάνουν 15 πάσεις και να κερδίζουν πέναλτι. Αυτά ωραία πράγματα, παιχνιδαρά, δεν το λέω. Λοιπόν. Το Περού Σκωτία του 78, ούτε που το θυμάμαι. Το Αργεντινή Ολλανδία πιο απ' όλα. Καλά είναι όλα. Γενικά, λοιπόν, πάμε στο break και τα λέμε σε λίγο.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών υπηρεσιών του πυροσβεστικού σώματος για 4 πυρκαγιές από αμέλεια που εκδηλώθηκαν χθες κατά τη διάρκεια εργασιών σε αγροτικές εκτάσεις σε Χίο, Εύβοια, Λέσβο και Φθιώτιδα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν τις πυρκαγιές υπό έλεγχο, οι υπέτη συνελήφθησαν. Για τις παραβάσεις επιβλήθηκαν υψηλά διοικητικά πρόστιμα. Απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική ένα άτομο από δώμα τριόρυφης κατοικίας στην οδό Σάμου στον Κορυδαλό που είχε ξεσπάσει πυρκαγιά. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και επεκτάθηκε ως τον τρίτο, με αποτέλεσμα ένας ένικος να αναζητήσει καταφύγιο στην ταράτσα. Ο άνδρας διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Επίθεση από ομάδα περίπου 30 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι, δέχτηκαν 10 ανήλικοι στην πλατεία Ζωδόχου Πηγή στην Παιανία. Όπως έγινε γνωστό σήμερα, ένας ανήλικος φέρει τραύματα στο κεφάλι από ρόπαλο. Έχουν συλληφθεί 9 άτομα για εμπλοκή στην υπόθεση. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των υπόλοιπων δραστών. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού, συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, στη βιολογία τα θέματα ήταν από τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Διαβαθμισμένης δυσκολίας ήταν τα θέματα στα μαθηματικά, στα αρχεία τα θέματα ήταν βατά, αλλά κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα της διδακτέας ύλης. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία παρίσταται και ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Oh! Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
12: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
14: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
16: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6.

μπάλα μείνει στον καπού. Γίνεται η σέντρα και το 2-0. Το 2-0. Πολύ απλό ποδόσφαιρο. Πολύ απλό ποδόσφαιρο. Ο καπού έκανε τη σέντρα μέσα στην καρδιά της Μαροκινής άμυνας. Ο Ριβάλντο περνούσε από εκεί και θεώρησε καλό να πλασάρει με το αριστερό.

0: Τι κάνουμε?
1: Καλά, μια χαρά. Επισκευές κάναμε το πρωί.
0: Α, μπράβο.
1: Πού στο σπίτι, σε μένα?
0: Ναι.
1: Η αλουρονικό οξύ.
0: Α,
1: έχεις κάνει ποτέ?
0: Όχι.
1: Ωραίο είναι, πλάκα έχει.
0: Ναι. Τι, τα υλουρονικά δεν είναι τύπου...
1: Η αλουρονικό.
0: Το υλουρονικό αυτό.
1: Είναι
0: αυτό το πράγμα, ρε παιδί.
1: Αυτό, ναι, αυτό, ναι.
0: Δεν είναι τύπου μπότοξ.
1: Τέτοιο τύπου είναι.
0: Μπράβο. Ωραία. Μπράβο. Χαίρομαι.
1: Όχι στη μούρη.
0: Δεν έχει σημασία. Μπορούσα να κάνει και δύο τσιμπηματάκια να κάνει και. Δηλαδή δεν κακό.
1: Δεν το σκέφτηκα.
0: Μου βάζει ιδέες τώρα. Πάω κάνω δύο μποτοξάκια που έλεγε και μια γνωστή.
1: Όχι, όχι. Εγώ έχω πρόβλημα σε στρώμου.
0: Ναι.
1: Και αν δοκιμάσω να σερβίρω στο τένις, τελείωσε.
0: Ναι.
1: Δεν σηκώνει το χέρι ψηλά. Mm-hmm. Και μου κάνανε πάνω στις αρθρώσεις. Mm-hmm. Η αλουρονικό. Mm-hmm. Δεν τίποτα, δεν μπορεί mm-hmm. να έχει. Mm-hmm.
0: Λοιπόν.
1: Μετά από όλα αυτά που τα μοιράστηκα με τον κόσμο, τις εμπειρίες μου.
0: Ναι. Έχουμε τίποτα καινούργιο, έχουμε τίποτα ενδιαφέρον. Ζήτησα να μιλήσουμε, γιατί δεν έχει και τίποτα επικαιρότητα. Ναι. Και λέω, στείλε κανένα μήνυμα. Ήρθανε.
1: Λοιπόν, να βγάλουμε γραμμές στον αέρα, δηλαδή.
0: Όχι, όχι, ήρθαν 200 μηνύματα όλα για το Μουντιάλ. Αρχίζουν να ζεσταίνονται.
1: Πότε ξέρει, ποια μέρα ξεκινάει?
0: Την εβδομάδα τώρα.
1: Την εβδομάδα, Σαββατό.
0: 11 του μηνός. Πότε είναι 11 του μηνός?
1: 11 του μηνός,
0: τρεις είναι σήμερα, 7, 10, 5η, κάπου εκεί.
1: Κάπου εκεί, οκ. Μάρτιο πρώτο, θυμάσαι.
0: Συνήθως. Συνήθως.
1: Θυμάμαι λοιπόν, το πρώτο μάτσο που είχε γίνει το 66 η Αγγλία. Είχε παίξει με τον Ουρουγουάη 0-0.
0: 5η 11 Ιουνίου.
1: Mm.
0: Τώρα πρέπει να είναι κανονικά ναι. ξημερώματα Παρασκευή.
1: Με το καλό. Όποιο θέλει να το δει, ποιο μάτσο είναι.
0: Α, σου πω τώρα. 10 η ώρα είναι το πρώτο. 11 Ιουνίου λέει ο Μουζουράκη. Είναι Μεξικό, Νότια Αφρική. Είναι διοργανώτρια.
1: Ναι,
0: είναι διοργανώτρια.
1: Α, φοβερό, μην το χάσουμε.
0: Λοιπόν, ναι. Και μετά στο καπάκι.
1: Ναι.
0: Έχει στις 5 τα εκεί σας δελωμάγκες.
1: Ναι. 5 η ώρα το πρωί.
0: 5 η ώρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Νότια Κορέα, Τσεχία.
1: Αυτό κι αν είναι.
0: Άμα δεν βρέξει. Για να περάσει η ώρα στις 10 έχει και Καναδάς Βοσνία.
1: Τι άμα δεν βρέξει, τι ήταν αυτό τώρα.
0: Ορίστε. Όχι, στις 10 Παρασκευή είναι αυτό. Αν βρέξει, καλή νύχτα. αν έχει καταιγίδες, πρόβλεψη κτλ. Δεν παίζουμε στην Αμερική. Πρέπει να περάσει ο τέτοιος.
1: Φοβόνται για τους κεραυνούς.
0: Ναι, γιατί έχουν χάσει μια. Το baseball έχει χάσει μια.
1: Στο
0: αγωγή.
1: Γκόλφ, μήπως.
0: Ορίστε.
1: Στο γκόλφ ή στο baseball.
0: Στο baseball.
1: Okay. Έχει
0: χαθεί μια αγωγή προδεκαετία, αν θυμάμαι καλά, που πληρώσαν κάτι εκατομμύρια σε άνθρωπο που τον χτύπησε κεραυνό σε ανοιχτό γήπεδο.
1: Ναι.
0: Κρίθηκε ότι η ομάδα δεν είχε, ξέρω εγώ, έλξη κέραυνα κτλ. Αυτά ξέρει τα αμερικάνικα
1: τα
0: τρομερά. Και...
1: Σε γήπεδο.
0: Και από τότε, όταν σκάει πρόβλεψη μετεωρολογικής υπηρεσίας καταιγίδες, αναβολή.
1: Ακού.
0: Ναι.
1: Για τον baseball πρώτη φορά το ακούω. Υπάρχει, είναι κανόνας mm-hmm. στο γκολφ, επειδή είναι ανοιχτός χώρος, ξέρεις, πράσινο mm-hmm. και δεν έχει τίποτα, δεν έχει αλεξιγράφημα, δεν έχει τίποτα,
0: mm-hmm.
1: έτσι ούτε άντε κανένα δέντρο να έχει, και επειδή κρατάνε και μεταλλικά μπαστούνια
0: mm-hmm.
1: Χτυπάει μία τέτοια κόρνα μπιπ, και πρέπει να σταματάει το παιχνίδι
0: mm-hmm. Mm-hmm.
1: Αλλά baseball mm-hmm. μου κάνει τίποτα. Δεν το είναι,
0: ναι, ναι, ιστορία. Δεν είναι ζήτημα παιχνιδιού, είναι ζήτημα
1: ναι, ασφαλείας
0: και καλά.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Ο Μανώλης έλεγε ότι στο Παγκόσμιο Συλλόγων, το περσινό που ήταν η πρόβα
1: ναι, ναι.
0: του Μουντιάλ, 6 παιχνίδια είχαν ξεκινήσει αργότερα λόγω πρόβλεψης κακοκαιρίας. Ναι, εγώ δεν θυμάμαι 6, αλλά 3-4 σίγουρα. Σίγουρα
1: στον γκολφ γίνεται συνέχεια. Mm. Πρώτη φορά σε γήπεδο. Επειδή τα γήπεδα συνήθως έχουν και χώρους δίπλα και μπορείς να βάλεις αλεξικεραύνα στον γκολφ, δεν είναι δυνατόν να βάλεις.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, okay, εντάξει, οι Αμερικάνοι λόγω των αποζημιώσεων, όπως ναι. είπες, ας μην υπερβάλλουν.
0: Φοβούνται. Πας πρόκειται.
1: Πλήρωσε το, ναι.
0: Θα πέσει πολύ ξενύχτη για όποιον θέλει να τα δει όλα.
1: Δεν τα δει όλα, υπάρχει άνθρωπος. Υπάρχει άνθρωπος.
0: Ο Κυριάκος τα βλέπει όλα. Και εγώ. Πολύ κοντά στο όλα.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι, ναι, άμα σου λέω, πολύ κοντά στο όλα.
1: Δηλαδή, περίμενε. Άλλο να κοιμάσαι με τηλεόραση ανοιχτή, αυτό λέγεται, και άλλο τα βλέπω όλα.
0: Ότι θα με πάρει ο ύπνος, θα με πάρει. Αλλά...
1: τι να το κάνεις, δηλαδή, να κοιμάμαι. Όχι, θα τα δω κι εγώ όλα.
0: Θέλω να σου πω το εξής. Θέλω να σου πω το εξής. Για να μην μπερδευόμαστε. Όταν το Μουντιάλ είναι στις κανονικές ώρες, δηλαδή γίνεται στην Ευρώπη, τα βλέπω όλα.
1: Εντάξει, εγώ
0: όλα.
1: Βλέπω αρκετά.
0: Εγώ τα βλέπω όλα. Δηλαδή, δηλαδή εκτός από
1: δεν
0: αυτά.
1: Θα έβλεπα τον Νότια Κορέα Τσεχία. Σίγουρα. Δηλαδή να μην είχαν δέσει. Δηλαδή.
0: Σίγουρα θα έβλεπα τον Νότια Κορέα Τσεχία.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί στου Νότιο Κορεάτε δεν του βλέπει συχνά. Δηλαδή θέλω να του βλέπω.
1: Υπάρχουν λόγοι που δεν του βλέπει συχνά του Νότιο
0: Κορέα. Δεν είναι στο ημισφαίριό μα. Δεν είναι στο ημισφαίριό μα. Προτιμώ να σου πω την αλήθεια να δω Νότια Κορέα παρά Τσεχία. Δηλαδή,
1: μπράβο,
0: αν έπαιζε Νότια Κορέα, Βόρεια Κορέα, μα έχει ξυπνητήρι που
1: όχι, Νότια Κορέα, Βόρεια Κορέα, το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι. Ή έτσι, Νότια Κορέα, Ιαπωνία. Ιαπωνία, κάτι
1: Νότια
0: τέτοιο.
1: Κορέα, Ιαπωνία, ναι. Το μου θυμίζει του θείο το Μουντιάλ.
0: Ξυπνητήρι που
1: όχι, Νότια Κορέα, Βόρεια Κορέα, το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι. Ή έτσι, Νότια Κορέα, Ιαπωνία. Ιαπωνία, κάτι
1: Νότια Κορέα, Ιαπωνία, ναι. Το μου θυμίζει του θείο το.

0: και να παίξω να κάνω δουλειά.
1: Το AI, περίμενε. Ναι. Λοιπόν, πώς το λένε,
0: ναι.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά που γίνονται την ίδια ώρα φέτος, ναι. Γιατί είναι και πολλοί όμιλοι, είναι 12 οι όμιλοι. Αυτά δεν θα τα δούμε, όλα θα δούμε όποια.
0: Όχι,
1: είναι,
0: να τα δείτε όλα ρε, μην χάσετε.
1: Όποια έχουν περισσότερο
0: όχι,
1: ενδιαφέρον.
0: Όχι, αυτά και αν δείτε και κάνουν παλιό ανάμεσα.
1: Ναι. 104.
0: 104 μάτσα. Λοιπόν, 104 μέρες μέσα.
1: Σε ένα μήνα. Ένα μήνα, 40 μέρες. Μήνα, okay. 40 μέρες.
0: 104 μάτσα ένα μήνα σημαίνει 208 ώρες, έτσι. Mm-hmm. Βάλε και κάτι mm-hmm. παρατάσεις και κάτι ιστορίες. Ας πούμε, βάλε 220 ώρες για να είσαι μέσα, έτσι. Mm-hmm. Σημαίνει ότι κάθε μέρα mm-hmm. θα πρέπει να τρώσει γύρω στις 8 ώρες.
1: Στην αρχική φάση, μετά πέφτουν.
0: Όλα μαζί. Στην αρχική φάση περισσότερα όμως.
1: Στην αρχική φάση είναι πολλά.
0: Όλο μαζί μετά... είναι 8 ώρες τη μέρα.
1: Ναι,
0: με
1: ναι, ναι.
0: μέσο ώρα ενώ διαρετό.
1: Ναι, ναι.
0: Στην αρχική φάση θα πρέπει να τρώσω 12 ώρες τη μέρα. Όποιος αντέξει και βλέπει 12 ώρες τη μέρα, τιμή σε αυτόν.
1: Mm.
0: Και σε όλη την οικογένειά του. Και ναι. εύχομαι δηλαδή η ποινή σε κάποια στιγμή, όπως και του Γιωτόπουλου, ας πούμε, να δείξει ίκτο η κοινωνία, ας πούμε, και να τον βγάλει.
1: Τα ζόρικα
0: η μόνη περίπτωση είναι.
1: Εκεί που ας πούμε θα φανούν οι άντρες,
0: ναι.
1: οι άντρες, οι ποδοσφαιρόφιλοι, οι πραγματικοί τέτοιοι είναι, ας πούμε, παίζει ο Φραντζή Πιερό με τη Σκωτία 4 ώρα το πρωί.
0: Εναντίον.
1: Εκεί σε θέλω.
0: Παίζουν Σκωτία με ποιον, ναι.
1: IT.
0: IT.
1: Φραντζή Πιερό. Λοιπόν, ο δικός μας.
0: Ρε παιδί μου, μπορεί να τσιμπήσω με την IT.
1: Βέβαια.
0: Με την Αγία μπορεί να τσιμπήσω. Γιατί με την Νότια Κορέα δεν θα τσιμπήσω. Καλά. Με την Βόρεια Νότια Αφρική δεν θα τσιμπήσω.
1: Με τη Σκωτία τσιμπάς.
0: Με τη Σκωτία μπορεί να τσιμπήσω.
1: Αυτά
0: αυτό,
1: λέμε.
0: Αυτό σου λέω μπορεί να το δω.
1: Αν...
0: ή μπορεί να δω το πρώτο μισάωρο. Α πούμε να πα στο διάλογο δεν παίζουν μπάλα, ούτε η μένει ούτε η ιδέα.
1: Ένα που είναι πεζόμενο αν θα παίζει την μπάλα,
0: ναι.
1: αλλά δεν είναι τόσο αργά σε σχέση
0: ναι,
1: με
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: είναι, είναι ναι, μια δοκιμασία.
0: Τι ώρα.
1: Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου, 2 η ώρα το πρωί.
0: Ωραίο.
1: Το έχω.
0: Δεν είναι πρωί, δεν είναι βράδυ, ποτέ.
1: Ακτή ελεφαντοστή σημερινός. Σκληρό. Αντρικό. Αντρικό. Σκληρό.
0: Ακτή ελεφαντοστού Côte d'Ivoire.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν, 4 η ώρα για πραγματικούς άντρες.
0: Ναι.
1: Όχι τσουτσέκια. Όχι λένε
0: ναι,
1: ιστορίες.
0: Ναι,
1: Τρίτη 16 Ιουνίου εδώ σε θέλω Κάβουρα.
0: Ναι, ναι, Κάβουρα.
1: Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Ούτε,
1: δηλαδή,
0: ούτε Γιωτόπουλος. Ούτε Γιωτόπουλος.
1: Εδώ
0: τέρμα.
1: Σε θέλω, φίλε. Εδώ
0: όχι,
1: σε
0: φίλε,
1: θέλω.
0: Ούτε,
1: εδώ
0: ούτε,
1: σε
0: ούτε,
1: θέλω.
0: Ούτε, ούτε, ούτε. Δεν είναι δυνατόν αυτό να το
1: πει. Ιράν, Νέα Ζηλανδία δεν χάνεται. Μην ακούω τον Πανούτσο. Εντάξει. Λοιπόν. Ξέρεις τον πρώτο.
0: Θα παίξω. Όχι, θυμάσαι ποιος έπαιζε στον Λεβαδιακό από τη Νέα Ζηλανδία.
1: Όχι.
0: Ο Τζιμόπουλος.
1: Ήταν ο Ισλανδός, μπράβο. Ναι. Και πήγαινε στη... και στα Γιάννα έπαιζε ο Τζιμόπουλος.
0: Ναι, Τζιμόπουλος.
1: Και πήγαινε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι. ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Αυτό το
0: πάντα
1: οποίο.
0: Πάντα εκτιμώ τους νέους Ισλανδούς, ό,τι και αν κάνουν.
1: Αυτό το ναι. οποίο δηλαδή είναι ναι. ένα βήμα από το να πάρεις κάποια να πεθάνεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μιλάμε για τιμωρία πραγματική.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι το Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, 5 η ώρα τα χαράματα. Έτσι, 18 Ιουνίου.
0: Και να έχει και 5 η ώρα και να έχει...
1: Η ιστορία ναι. του Ουσμπεκιστάν έχει πλάκα, διότι το Ουσμπεκιστάν ναι. είχε μια πάρα πολύ καλή εθνική νέων
0: ναι.
1: όταν είχαμε πάει εμείς με την εθνική νέων του Τσάνα στην Τουρκία.
0: Τουρκία, ναι.
1: Εκεί ήταν 19 χρονών και τα λοιπά,
0: ναι.
1: τα παιδάκια.
0: Okay.
1: Τότε λέγανε λοιπόν ότι αυτοί όλοι είναι μεγάλοι. Δηλαδή
0: ναι,
1: ότι είναι τριαντάριδες οι Ουσμπεκιστάν. Γι' αυτό είχαν
0: ναι.
1: κάνει, είχαν κάνει μια τρομερή πορεία. Είχαν παίξει,
0: ναι,
1: ξέρω εγώ, ναι. τελικά. Στην πραγματικότητα, παιδιά ήταν παιδιά πραγματικά, γιατί είναι αυτή είναι. Η συνέχεια αυτή τη ομάδα είναι αυτή η ομάδα του Ουσμπεκιστάν. Δηλαδή
0: ναι.
1: αυτοί μεγαλώσανε και καταλάβανε.
0: Ήταν τώρα 40άριδες.
1: Ναι, αν είναι διαφορετικά, 50άριδες. Δηλαδή αυτό λέω. Αν είχαν δίκιο αυτοί που έγραψαν τότε.
0: Πέσε ο μεγάλο Ουσμπέκο παίκτη που έχει παίξει στην Ελλάδα.
1: Πού να του θυμάμαι τώρα.
0: Έλα, ένα είναι.
1: Ο Ερισμέτοφ.
0: Μου κάνει.
1: Ο Ερισμέτοφ.
0: Μπράβο, ρε φίλε, ναι. ρίσουμε το. Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι. Δεν μιλάγε ούτε ρώσικα.
0: Ναι, ήταν... Αυτό μου λέγανε ότι τον είχαν βάλει στην Παιανία να κοιμάται.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχε άνθρωπο να μιλήσει, δεν, υπήρχε, ναι. δεν μιλάγε ούτε ρώσικα και μιλάγε. Μου λέγανε μια γλώσσα η οποία ήταν ότι είναι τα Ουσμπέκικα. Μου έχω ακούσει Ουσμπέκικα.
1: Το Βραζιλία IT 3,5 ώρα στις 20
0: είναι
1: Ιουνίου.
0: Ρε,
1: είναι η
0: Βραζιλία,
1: Βραζιλία θα έχει κόσμο, ναι. το πιστεύω.
0: Και IT
1: θα δουλέψει ο Μπουφές.
0: Βραζιλία, ό,τι και να είναι, το βλέπεις.
1: Και. Πριν πάμε στον Αθανασίο, σας λέω, σημειώστε το,
0: ναι.
1: μην το χάσετε. Πέμπτος όμιλος, 21 Ιουνίου,
0: ναι.
1: 3 η ώρα το πρωί, λογική ώρα για ναι. αυτό το Μουντιάλ, η σημερινός Κουρασάο Υπάρχει μια.
0: Όχι

0: κούρα.
1: Κουρασάω, εγώ το ξέρω. Περίμενε.
0: Σαν τον κουρίδι ακούω.
1: Ναι, κουρασάω.
0: Όχι, χώρα του κουρί.
1: Τέλος πάντων.
0: Ξέρω μπορεί να είναι κουρασάω.
1: Το λένε οι κουρασάω. Το γράφουν εδώ.
0: Το γράφουν με γιου, αλλά.
1: Ναι, αυτά που διαβάζω ελληνικά. Ελληνικά.
0: Ναι, ωραία.
1: Με ησημερινό, γενικά τον ησημερινό τον έχουν 5-3. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί βολεύει.
0: Είναι ομάδα.
1: Ναι, ρε, εσύ. Έγινε χαμός.
0: Υπάρχει χώρα που λέγεται Κουρασάο.
1: Υπάρχει χώρα που λέγεται Κουρασάο. Περάσανε, έχουν και κάτι παίξει πρόσωπο στην Αγγλία. Ναι. Αν είδα καλά.
0: Ακούω ιστορία.
1: Έγινε τριήμερος πανηγυρισμός με. Ναι. Πώς το λένε, κλείσανε δημόσιες υπηρεσίες, τα μαγαζιά κτλ. Δεν έχει κάποιες δημόσιες υπηρεσίες.
0: Δεν θα έχει, ρε.
1: Εθνική γιορτή.
0: Ένα κέπ θα είναι.
1: Όλοι στον 7ο ουρανό, αδερφιά.
0: Εγώ ξέρω μόνο το ποτό, ένα μπλε ποτό που λέγεται Κουρασάο. Ναι, μπλε Κουρασάο. Ένα του άλλου πολλά.
1: Έχει. Πάμε στον κύριο.
0: Ναι, Αθανασίου Λίκο.

0: Ναι, ναι, στην Αφρική. Ναι, Αφρική. Και πέρασε από τα μπαράζ. Έχουμε.
1: Ναι, ναι. Η μαγεία του Κυριακού.
0: Μάλιστα, έχουμε Νίκο Αθανασίου.
2: Γεια σου Αντώνηδες, τι κάνετε?
1: Γεια σου Νίκο Αθανασίου.
2: Είστε καλά, θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά σήμερα.
1: Όπα.
2: Όχι, όχι, θέλω να στείλω.
1: Γιατί δεν ξεκινάς όπως σε άλλη φορά, είναι μια χαρά να πείτε πια.
0: Ναι. Όχι, ας
2: τάξει, δεν βαριόμαστε τα ίδια και τα ίδια.
0: Έλα, σε ακούμε πολύ προσεκτικά.
2: Έλα, κάνω κάπως διαφορετικά. Θέλω να στείλω την αγάπη μου σε αυτά τα 3-4 τρόλ εκεί κάτω από τα ηχητικά που βάζουμε στο YouTube του Sport FM.
1: Ναι.
2: Αλλά επειδή εγώ είμαι καλός άνθρωπος και έχω πάντα καλή διάθεση, θέλω να εξηγώ κάποια πράγματα σε αυτούς τους λίγους που δεν τα καταλαβαίνουν. Λοιπόν,
0: σε ακούμε πολύ προσεκτικά.
2: Είπα διαφορετικά λοιπόν. Σύμφωνα λοιπόν με την προπονητική του ποδοσφαίρου, ο αγωνιστικός χώρος χωρίζεται σε τρία τρίτα. Ωραία, το αμυντικό τρίτο, το μεσαίο τρίτο και το επιθετικό τρίτο. Okay. Με τον όρο build-up δεν περιγράφουμε τον τρόπο που μια ομάδα προσπαθεί να αναπτυχθεί στο δικό της αμυντικό τρίτο, περιγράφουμε την φάση. Άρα λοιπόν, όταν από το πρώτο τρίτο θες να πας στο δεύτερο τρίτο, αυτό λέγεται build-up. Από το δεύτερο τρίτο στο τρίτο τρίτο, αυτό το πράγμα λέγεται progression. Και όταν είσαι στα τελευταία μέτρα του γηπέδου για να προσπαθείς να σκοράρεις, αυτή η φάση του παιχνίου λέγεται finishing. Κάθε ομάδα λοιπόν έχει έναν διαφορετικό τρόπο να λειτουργεί σε αυτές τις φάσεις του παιχνιδιού. Μία ομάδα για παράδειγμα μπορεί να κάνει build-up με τον τρόπο που έκανε το Παναθηναϊκός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και άλλη ομάδα μπορεί να κάνει build-up με ένα διαφορετικό τρόπο που μπορεί να έχει περισσότερο άμεσο παιχνίδι μέσα της. Αυτά αγαπημένα μου τρόλ, συνεχίστε τη δουλειά σας καθημερινά.
1: Κάντε να βρίσκεις μια καμινάδα κατευθείαν από τον build-up και πάει στο φινίσιο.
2: Τρεις-τέσσερις άνθρωποι είστε, αλλάζετε τα προφίλ, εγώ πάντως σας αγαπώ και σας εύχομαι καλό καλοκαίρι.
1: Εσείς ενοχωρέσαι,
2: γιατί κάποια πράγματα με ενοχλούν πάρα πολύ.
1: Άντε, μπράβο.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, στα δικά μας.
1: Ήθελα να σου πω, άμα ρίξουν καμινάδα, τι είναι?
0: Άμεσο
2: καμινάδα, τι κατευθείαν βολέ, δηλαδή.
1: Ναι,
2: να βάλουμε
1: κατευθείαν,
2: την πάνω κάτω.
0: Για μένα γιώμα λέγεται, γιώμα τόλιμα στραδέα και μαγκιά να γίνεται. Αλλά τώρα πλέον λέγεται άμεσο ποδόσφαιρο.
1: Άμεσο ποδόσφαιρο.
2: Να δώσω ένα παράδειγμα. Υπήρχαν κάποια παιχνίδια που ο Παναθηναϊκός του Ιβάν, η τελευταία κανονική ομάδα που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός, καλή θέλω να πω. Στα περισσότερα παιχνίδια, στο build-up υπήρχε συμμετοχή του τερματοφύλακα, κοντινές πάσες, σιρτές, συνδυασμοί και προσπαθούσε ο Παναθηναϊκός να σπάσει την πίεση του αντιπάλου με αυτόν τον τρόπο. Υπήρχαν και κάποια άλλα παιχνίδια με την ΑΕΚ, ωραία, όπου ο τερματοφύλακας έδινε στους δύο στόπερ, οι οποίοι ανοίγονταν στις άκρες, συνήθως αυτός ήταν ο Μάγνουσον, ωραία, και έπειτα ο Μάγνουσον έψαχνε με κάποια παλιά 20-25 μέτρων, συνήθως τον Φώτη Ιωαννίδη, το center for. Okay. Και το ένα πράγμα είναι build-up και το άλλο πράγμα είναι build-up, γιατί περιγράφουν την φάση του παιχνιδιού, δεν περιγράφουν τον τρόπο. Λοιπόν, αυτά είχα να πω, συγγνώμη για τον χρόνο που σπατάλησα. Απλά εντάξει, κάποιοι άνθρωποι τέλος πάντων ζουν σε ένα δικό τους κόσμο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
0: Ο Παναθηναϊκός θα ενδιαφερθεί για τον Ιωαννίδη, αν τυχόν τον δανείζει η Sporting.
2: Αν τον δανείζει, δεν νομίζω ότι θα ήταν μια σοφή ποδοσφαιρικό επιχειρηματική κίνηση αυτή. Δηλαδή,
0: βρε, εντάξει, δεν είναι. Θα γινόταν.
2: 25 εκατομμύρια παιδιά πέρυσι.
0: Εγώ λέω, εγώ κάνω μια ερώτηση. Άστρο επιχειρηματική κίνηση. Αν τον δάνειζε η Sporting τον Ιωαννίδη.
2: Αν τον έπαιρνε ο Παναθηναϊκός.
0: Θα ενδιαφερόταν ο Παναθηναϊκός.
2: Πολλά αν στην ίδια κουβέντα, Αντώνη.
0: Όχι, ένα απλό είναι εσύ, δεν είναι πολλά.
1: Ή αν τον δανείσαι, ναι, θα ενδιαφερθεί.
0: Να τον αγοράσει, δεν θα τον αγοράζει ο Παναθηναϊκός. Αν τον δάνειζε, λέω.
2: Δεν νομίζω ότι η Sporting, αν θα δάνειζε τον Ιωαννίδη, θα τον δάνειζε πίσω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μιλάμε για ποδοσφαιρικό έγκλημα, τουλάχιστον στα δικά μου τα
1: μάτια.
2: Γιατί για ένα παίκτη που δαπάνησε 25 εκατομμύρια, να τον δώσει πίσω στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί για να του διαλύσει τη τιμή.
1: Έτσι,
2: και την και
1: αν
2: το
1: δώσει τη χάλα εκεί πέρα.
2: Άλλο που το πιστεύουν από ό,τι γνωρίζω. Και πάρα πολύ κιόλας. Δηλαδή δεν το έχουν δείξει του παιδιού.
1: Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να το δανείσει.
2: Ο προπονητής είναι ο ίδιος, δεν άλλαξε. Ο Μπόρζες πέρσι μέχρι να τραυματιστεί ο Φώτης χρησιμοποιούσε και τον Σουάρεθ που είναι μια συγκλονιστική παιχτάρα και από το σκόρ του πορτογαλικού πρωταθλήματος μαζί με τον Ιωαννίδη. Αλλά μετά ο Φώτης έμπλεξε εκεί με την ιστορία που έχει στο γόνατο και έχασε πολύ σημαντικό διάστημα της φετινής χρονιάς. Το ίδιο ισχύει για τον Βαγιανίδη. Ο οποίος Βαγιανίδης
1: δεν μας βλέπει,
2: δεν το βλέπει το ελληνικό πρωτάθλημα. Γιώργος και πολύ καλά κάνει. Έχει προτάσει και από την Ισπανία, έχει προτάσει και από την Premier League. Γενικά ο Βαγιανίδης στο όνομά του...
1: Άσταν μου σε μένα, κάνε μου τη χάρη.
2: Τι έχετε πάει.
1: Αν τον δανείσει στον Ολυμπιακό θα πάει.
0: Όχι.
2: Δεν θέλει να πάει στην Ελλάδα.
0: Δεν θέλει να πάει. Αυτό έχει δίκιο.
2: Το αν μείνει στη Sporting Λισαβόνας 31 Αυγούστου και δεν έχει ομάδα και του πουν φύγε, δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν. Δεν είναι προτεραιότητά του, να τα λέω. Δεν είναι προτεραιότητά του. Εντάξει, δεν είναι.
1: Άλλο.
2: Και έχει και προτάσεις κιόλας.
1: Είπαμε τα πράγματα που δεν γίνονται.
2: Μπράβο,
1: και διαφορά ανάμεσα στο build-up, το progression και το finish. Λοιπόν,
0: αν τον αγόραζε ο Ολυμπιακός θα ήταν αλλιώς. Ή οποιος δεν ήταν αλλιώς, δηλαδή. Άμα εμφανιστεί μια ομάδα Sporting και πει: δίνω αυτά τα εκατομμύρια και θέλω,
1: πάρε, ναι,
0: και θέλω το Βαγιανίδη και του κάνω και μια πρόταση συμβολέου.
1: Πάμε υποθετικά πια για ευρώ.
0: Μπορεί να μην χρειάζονται 10, μπορεί να χρειάζονται 20, μπορεί να χρειάζονται 7. Δεν ξέρω. Εγώ λέω: διαφοροποιώ τι καταστάσει.
1: Εγώ συνεχίζω να δίνω. Συνεχίζουμε αυτή η κουβέντα.
2: Αν θέλει να πει κάτι, πε το.
0: Όχι, τίποτα.
1: Εγώ βάζω λόγια.
0: Τίποτα. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα. Κάνω build-up στις συζητήσεις.
1: Ναι, εγώ κάνω όμως I progress the conversation.
2: Ναι, ο Παντήτος είναι εκλεζάς, πάει direct, ναι, κατευθείαν. Έλα.
1: Ναι, εντάξει, finishing. Τον δίνεις λοιπόν, λέγε.
0: Ποιον?
2: Ποιον να δίνω, ρε παιδιά.
1: Αφού μπλέκτηκε η κουβέντα όλη.
2: Δεν κάνω ρεποντάς πόδι εδώ πέρα. Ούτε στον Παναθηναϊκό θα δώσω κάτι. Λέω, με μπερδευτεί. Αφήστε με λίγο να πω δύο πράγματα και μετά.
1: Μπράβο, πες τα.
2: Εγώ φταίω που δεν ξεκίνησα με τον συνηθισμένο τρόπο.
1: Έτσι, εγώ στα έλεγα.
2: Το ξέρω, είχες δίκιο. Η εμπειρία μίλησε. Λοιπόν, τελευταία μέρα του Νίστρουπ στην Αθήνα, σε αυτή την τρίμερη παραμονή του στην πρωτεύουσα. Συναντήσεις με όλα τα στελέχη του Παναθηναϊκού, προφανώς και με τον Γιάννη Αλαφούζο. Δείπνισε το βράδυ της Δευτέρας. Θα επιστρέψει σήμερα στην πατρίδα του και αναμένεται ξανά στα μέρη μας λίγες μέρες πριν την έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, 15 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα. Νομίζω ότι η επίσημη παρουσίασή του στους εκπροσώπους του τύπου πηγαίνει για εκείνη την εβδομάδα. Mm-hmm. Δηλαδή Δευτέρα 15, Τρίτη 16, κάπου εκεί.
1: Okay.
2: Κάπου εκεί. Με πάρα πολλά θέματα να μπαίνουν στο τραπέζι όσον αφορά τις μεταγραφές. Εντάξει, ήταν ένας χαμός τις τελευταίες ημέρες. Θα προσπαθήσω και σήμερα κάποια πράγματα που δεν είχα ξεκάθαρη εικόνα χθες να τα μεταφέρω σήμερα, όπως για παράδειγμα του Ρουμάνου τερματοφύλακα του Τριγνοβάνου της ΤΕΑΟ Βουκουρεστίου,
1: ναι,
2: ένας διεθνής τερματοφύλακας, ο οποίος χθες για κάποιο λόγο ακολούθησε τον Παναθηναϊκό στο Instagram. Ακολούθησε και το Παναθηναϊκό στο 24 Διονύση Δεσίλα, να το πω και αυτό. Oh. Ό,τι Παναθηναϊκό έβλεπε το
0: αυτό. Δίνεις τόση βάση σε αυτό.
2: Το ακολουθούσε.
1: Είναι λίγο περίεργο. Τώρα ο άλλος είναι από τη Ρουμανία και του ήταν μια μέρα.
0: Επέμενε και εγώ μπάκου να ακολουθώ την αμαλία τη γυμνάστρια, δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις. Σημαίνει ότι έχει ωραίες φωτογραφίες. Δεν ξέρω.
2: Ποιος ακολουθεί και τι. Απλά ήθελα να πω πώς προέκυψε το σενάριο. Δεν είναι δηλαδή ότι υπήρξε ένα δημοσίευμα στη Ρουμανία, αλλά αυτό το πράγμα ξεκίνησε εδώ. Κάποιοι είναι πολύ παρατηρητικοί και μπράβο τους, τους το δίνω. Ναι. Ακολούθησε ο άνθρωπος αυτός τον Παναθηναϊκό και τη σελίδα του Διονύση. Ναι. Αλλά από το ρεπορτάζ αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι ένας θεματοφύλακας ο οποίος τη δεδομένη χρονική στιγμή έχει προταθεί και μόνο αυτό, όπως έχουν προταθεί δεκάδες άλλοι τερματοφύλακες. Ναι, έχει προταθεί, αλλά
1: οπότε
2: αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι από τους. Εκείνος μπορεί να ενδιαφέρεται. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξαναλέω, στο σήμερα. Ναι. Έχει στρέψει το βλέμμα του σε άλλες περιπτώσεις τερματοφυλάκων. Είπαμε και χθες, ο ένας είναι ο Βλαχοδήμος. Υπάρχουν ένα-δύο περιπτώσεις που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας και εκεί έχει ρίξει το βάρος ο Παναθηναϊκός, θέλοντας να ικανοποιήσει προφανέστατα έτσι την επιθυμία του προπονητή για ένα τερματοφύλακα που εκτός από τη βασική του δουλειά, δηλαδή να τα πιάνει, έτσι να είναι και πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Ναι, να τα πιάνει τα σουτ.
1: Ναι, μπράβο.
2: Να είναι και πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, γιατί θέλει πολύ ενεργό στην ανάπτυξη της ομάδας του για να δημιουργεί υπεραριθμίες σε συγκεκριμένους χώρους του γηπέδου. Ο Κρίστενσεν είναι μια επιλογή και ένας ποδοσφαιριστής που έχει γραφτεί τις τελευταίες μέρες. Δεν θυμάμαι από πού πρωτοξεκίνησε όλο αυτό. Είναι ο Δανός στόπερ της Μπαρτσελόνα, ένα παιδί το οποίο έχει αντιμετωπίσει πολλούς τραυματισμούς. Ούτε και αυτός απασχολεί αυτή τη στιγμή τον Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός που ό,τι κάνει αυτή τη στιγμή έχει φροντίσει να το έχει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έχω πει ποιες περιπτώσεις είναι στη λίστα και έχουν απασχολήσει, αλλά ακόμα δεν έχουν προχωρήσει και δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσουν. Είναι ο Ζαγαρίτης για θέση του αριστερού μπακ. Εντάξει, η περίπτωση του Βλαχοδήμου είναι γνωστή. Είναι ο Ράστοντερ, ο σέντερ φορ της Τούν. Απλά εκεί ο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, έχει ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό τι θα κάνει στη θέση του σέντερ φορ. Δηλαδή, αν θα πάρει παίκτη βασικό μαζί με τον Τετέι να έχει δύο έτσι πολύ δυνατές λύσεις, ή αν θα πάει σε ένα προφίλ που, ας το πω έτσι λίγο γρήγορα, θα είναι λίγο πιο πίσω, γιατί κανείς δεν ξέρει σε τι κατάσταση θα επανέλθει ο Ντέζερς, τον οποίο τον περιμένουν στον Παναθηναϊκό προς τα τέλη του καλοκαιριού. Και για την προετοιμασία να πω ότι ο Παναθηναϊκός επί ολλανδικού εδάφους θα δώσει είτε δύο είτε τρία φιλικά, αυτό λίγο έτσι απομένει να ρυθμιστεί, δυνατά φιλικά, θα παίξει σίγουρα ακόμα ένα φιλικό στη Λεωφόρο. Θυμάστε, εγώ τότε σας έλεγα ότι, παιδιά, και εγώ στεναχωριέμαι, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα η ώρα του αποχαιρετισμού. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση να πω ότι χθες το πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ του Sky για την Λεωφόρο φιλοξενήθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος και αποκάλυψε ένα σχέδιο που υπάρχει μια
0: πρόταση. Μπράβο, εγώ περίμενα από αυτό να ξεκινούσε.
2: Ναι. Προς το κράτος και στο Δήμο για να μπορέσει.
0: Να μην πέσει λεωφόρος.
2: Μπράβο, να μείνει ένα σημαντικό κομμάτι της λεωφόρου όρθιο, δηλαδή ναι. τα δύο πέταλα και η κεντρική θύρα που βρίσκεται
1: στην λεωφόρο
2: Αλεξάνδρας. Και μέσα σε αυτή την ιστορία να υπάρξει και το πάρκο χώρος Πρασίνου ναι. που προβλέπεται από την.
1: Να μείνει ανοιχτό προς τη μεριά του Λυκαβητού.
2: Μπράβο. Να πω εγώ ότι ναι. αυτό είναι μια πρόταση και ένα σχέδιο που έχει ο Παναθηναϊκός και θα το προτείνει στο κράτος και στο Δήμο Αθηναίων. Είναι ακόμα, όπως είπε και ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος, κάτι που βρίσκεται σε πρώιμο ναι, ναι. Στάδιο. Οπότε ένα φιλικό του Παναθηναϊκού στη λεωφόρο και ακόμα ένα στο εξωτερικό με αντίπαλο ο οποίος θα είναι έτσι. Αρκετά δυνατό, σαν μια πρόβα generale πριν από την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Αυτά.
1: Έγινε.
2: Γεια σας, Αντώνη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Okay.
6: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
5: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
16: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
15: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
17: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τη μία στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινώσει η ΑΕΚ τη μεταγραφή του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ από την Τραμπζονσπορ με τον 29χρονο μεσοεπιθετικό να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Στην απόκτηση κεντρικού αμυντικού και χαφ στρέφονται οι κυτρινόμαυροι. Την πρόταση του Παναθηναϊκού σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για τη διατήρηση μεγάλου κομματιού της λεωφόρου ως ιστορικό μνημείο στο πλαίσιο της διπλής ανάπλασης αποκάλυψε ο Γιάννης Αλαφούζος μιλώντας στον ντοκιμαντέρ του Sky για το Απόστολος Νικολαίδης. Είναι θέμα Δήμου και Πολιτείας να την ασπαστεί, πρόσθεσε. Τερματοφύλακα, στόπερ και χάφι προτεραιότητες του Τριφυλιού. Στην τελική ευθεία μπαίνει για τον Ολυμπιακό υπόθεση του Νάι Λόπεθ με τους ερυθρόλευκους να έχουν στο κάδρο τον 24χρονο στόπερ Μίκα Μαρμόλ και τον 28χρονο δεξιό μπακ Πάμπλο Μαφέο. Στη λίστα των Πειραιωτών και ο 25χρονο Σέρβος μεσοεπιθετικός της Λουντογκόρετς Πέταρ Στάνιτς. Πράξη πρώτη στους τελικούς στη στοίχημα GBL με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΦ. Νοκάουτ ο Ντόρση για τους ερυθρόλευκους με τον Τζόζεφ να παίρνει τη θέση του Μόρι στην οκτάδα των ξένων. Χωρίς Δρογκαβόπουλο και πιθανότατα Σλούκα ή Πράσινη με τον Φαρίντα αντί του Γκριγκόνη στο ρόστερ. Τζάμπολ στις 9, μετάδοση από Big Win Sport FM και RTO Sport. Αρνητική φέρεται η Κρους Ασούλ σε νέο δανεισμό του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ σύμφωνα με τους Μεξικανούς. Σε καλό δρόμο οι επαφές με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, με τον οποίο τα έχει βρει σε όλα ο δικέφαλος του Βορρά που φουλάρει και για κεντρικό αμυντικό. Έτοιμος να ενεργοποιήσει τη σχετική ρήτρα και να αγοράσει τον Μάρτιν Χόγκλα από τη Γρανάδα είναι ο Άρης, που σκοπεύει να δώσει τριετές συμβόλαιο στον Καμερουνέζο μέσο. Σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσει των κίτρινων με τον ταξιάρχη Φούντα. Γιατί στο Στοκχόλμη αναγόρισε η εθνική ομάδα εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Σουηδία, εκτός αποστολής ο Γιαννούλης, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Στις 6 και 4 η συνέντευξη τύπου του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πρεμιέρα στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου νέων που αντιμετωπίζει τη Σερβία στην Τούμπα για τον έκτο όμιλο, Σέντρα στις 6. Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό βόλεϊ καθώς έφυγε από τη ζωή η Ελένη Ζέτου σε ηλικία 70 ετών. Ως αθλήτρια διετέλεσε αρχηγός του Άρη και βασικός τέλεχος της εθνικής ομάδας και υπήρξε μία από τις κορυφαίες παίκτριες όλων των εποχών στη χώρα μας. Σε συμφωνία με την Αταλάντα για την απόκτηση του Έντερσον ήρθε η Manchester United. Το κόστος της μεταγραφής θα αγγίξει τα 45 εκατομμύρια ευρώ με τον 26χρονο Βραζιλιάνο μέσο να υπογράφει συμβόλαιο 5 ετούς διάρκειας με τους κόκκινους διαβόλους. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Αντώνης Πανούτσος και Αντώνης Καρπετόπουλος.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Φίλε Δημήτρη από το Στοκχόλμη, καταλαβαίνω τη χαρά που θα ένιωθε να έκανε επίσκεψη στην εθνική ομάδα της Ελλάδος που βρίσκεται στο Στοκχόλμη για να αντιμετωπίσει τους Σουηδούς. Αλλά δεν ξέρω σε ποιο ξενοδοχείο βρίσκεται και δεν ξέρω και αν επιτρέπονται επισκέψεις. Κατά τα άλλα,
1: την
0: εκτίμηση. Ναι, αν το βρει, αλλά δεν το ξέρω για να το πω.
1: Που είναι και δεν έχω και τον ταμπάκο εδώ πέρα.
0: Μα έχει εκεί.
1: Να δώσω το τηλέφωνο του ταμπάκου να τον πάρει.
0: Μπορεί να το κάνω, δώσουμε στον αέρα. Τον παρνώ με τον ταμπάκο τηλέφωνο.
1: Ναι. Εσύ του μην μ' άρεσε. Ναι. Γράψε τον ταμπάκο το τηλέφωνο να τον πάρει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι η καλύτερα στα social του Σωτήρη. Twitter, πώς το λένε, Instagram, έχει όλα ο Σωτήρης. Facebook.
1: Σωτήρης ταμπάκο.
0: Ναι, θα σου κάνω του μια ερώτηση και θα σου πει που βρίσκεται.
1: Επίθεση από ταμπάκ.
0: Επίθεση από ταμπάκ είναι η εκπομπή του.
1: Και όχι ταμπάκ. Επίθεση από ταμπάκ.
0: Από ταμπάκ. Λοιπόν, και θα σε κατατοπίσει πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παρεπιπτόντως σας άκουγα με το με κλεντάγατε, γιατί την ώρα πήγαινα στο αεροδρόμιο. Εντάξει, καλά ήταν.
1: Ότι, λοιπόν, τι,
0: όταν κάνατε εκπομπή την Πέμπτη.
1: Τι κάναμε, ρε, τίποτα δεν κάναμε. Άλλη
0: εκπομπή. Εντάξει, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, εντάξει.
0: Μα σας άκουγα, σου λέω.
1: Τι λέγαμε, ρε, για σένα με τον ταμπάκο και εσύ.
0: Με γλεντάγατε, αλλά δεν έχει κανένα σημασία.
1: Τι γλεντάγαμε, είναι εκτός ιδιαίτερα.
0: Όχι, καθόλου.
1: Ωραία,
0: με γλεντάγα, γελάω, τα λέω και γελάω.
1: Λοιπόν,
0: εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο τώρα. Βλέπω και τα μηνύματά σας. Καλά με τον Αθανασίου, αν έχετε κάτι να τον ρωτήσετε και τα λοιπά. Κάνει κουμπές και ο ίδιος, δεν είναι ανάγκη να μας τα στέλνετε εμάς. Δεν είμαστε. Γιατί είναι προσωπικά.
1: Προσωπικά τον ρωτάνε.
0: Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβες.
1: Προσωπικά, δηλαδή προσωπικά, τι αμάξι.
0: Προσωπικά έχει, όλα αυτά, απαντήσεις αυτά που είπε και τέτοια. Δεν μπορούμε να μπούμε τώρα. Εγώ δεν νιώθω καλά να μπούμε.
1: Εγώ ξέρω build up, progress, ναι. Finish. Έχει. Τέρμα, finish. Τελείωσε. Άντε, επόμενο.
0: Μάκη μου, ο Μπενίτεθ δεν έχει μιλήσει πουθενά μετά την απόλυση του από τον Παναθηναϊκό. Δεν θα μιλήσει πουθενά. Ναι. Και μπορώ να σε βεβαιώσω ότι αν είναι κάπου και υπάρχει δημοσιογράφος, το βάζει και στα πόδια. Για να μην τυχόν και του φύγει κάτι και μιλήσει.
1: Μάκη, αν έχεις 7
0: εκατομμύρια. Ναι.
1: 7 εκατομμύρια έχει Μάκη και του πει: α πούμε, άσε την παναποζημιωσία, δεν βαριέσαι, θα καλύπτω εγώ.
0: Ναι, ρε.
1: Θα τα πει όλα σε ένα Μάκη.
0: Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει.
1: Ακριβώς.
0: Όποια και να είναι η αποζημίωση, έτσι. Μην μένουμε τώρα στο λε 7 εκατομμύρια, πάει και λιγότερα.
1: 5 με 6.
0: Δεν ξέρω.
1: Αλλά... εγώ λέω 5 με 6. Ναι, σου είπα να ξέρω.
0: Και 1 εκατομμύριο να είναι, πάλι δεν πρόκειται να σου μιλήσει.
1: Ναι, ρε, αλλά το Μάκη τον ενδιαφέρει. Άλλο να βγάλει 1 εκατομμύριο Μάκη για να τα πει και άλλο 6.
0: Σωστό. Το Μάκη για το Μάκη, ναι. Κατάλαβε.
1: Τι άλλο θέλουμε για το Μάκη.
0: Τίποτα, ο Μάκης αυτό, ρώτησε αυτό, το απαντήσαμε.
1: Είναι μυστήριο όνομα από
0: το Μάκης. Εντάξει, είναι
1: δηλαδή ο προβατές ξέρεις από
0: πού. Αδάμ.
1: Α, μπράβο, Αδαμάκης, αν είναι δυνατό.
0: Ναι.
1: Ο Ψωμιάδης ήταν από Γεράσιμος.
0: Η Γεράσιμος ή Χρυσόστομος.
1: Χρυσόστομος. Να το είδες.
0: Ναι. Και το Γεράσιμος γίνεται Μάκης.
1: Ναι. Ναι, ο Γιακουμάτος.
0: Μπράβο.
1: Ο Χρυσό. Και μάλιστα όταν σε κάποια στιγμή σε ένα rebranding του τέτοιου του Μάκη του Ψωμιάδη αποφασίσανε ξέρω να τον κάνουν Χρυσόστομο.
0: Ναι.
1: Οι οπαδικές ξέρεις εφημερίδες και τα λοιπά και γράφανε ας πούμε ο πρόεδρος ΣΕΚ Χρυσόστομο του Ψωμιάδη.
0: Ναι.
1: Θα τους δείτε καμιά ώρα λέω.
0: Ένας ενδιαφέρον προβληματισμός ενός φίλου είναι ότι θα έπρεπε κανονικά να μας δίνουν άδειες για να βλέπουμε το Μουντιάλ αυτό στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνοντας την αγάπη μας για το ποδόσφαιρο. Το πρωί δηλαδή μην πήγες για δουλειά, άμα βλέπεις το βράδυ τα μάτια.
1: Ωραία, αγαπάμε το ποδόσφαιρο κάθε μέρα.
0: Αν είχαμε Πασόκ κανονικό, ωραία, θα είχαμε και άδειες.
1: Ναι.
0: Δεν θα έρχεται μια ιδέα ο Ανδρουλάκης, όπως είπε, ξέρω, τετράημερη εργασία, πρωινά, πώς το λένε, στο κρεβάτι, αν το Μουντιάλ μεταδίδεται αργά το βράδυ. Γιατί
1: ναι,
0: όχι.
1: Εντάξει. Πιθανόν να υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες δηλαδή ο σημερινός.
0: Το Κουρασάο είμαι σίγουρος ότι θα έχουν δώσει άδεια για να δουν τα παιχνίδια. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Θα ήθελα να πάω στο Κουρασάο να δω το Μουντιάλ. Όχι, ρε, δεν είναι στην Αφρική. Είναι κάτι νησιά. Ναι, κάτι νησιά προς τα εκεί.
1: Όπως το Trinidad.
0: Ναι, γιατί περάσανε από τα μπαράζ αυτής της ζώνης.
1: Ναι.
0: Περάσανε οι άνθρωποι. Και νομίζω ότι ο Αντωνίσε που παίζει στην Κηφισιά είναι και βασικός.
1: Μπράβο, ρε φίλε, ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Καταλαβαίνουμε. Καλός είναι, δεν είναι
0: κακός. Αυτό εκεί είναι ωραία να τα βλέπεις αυτά.
1: Για την Κηφισιά.
0: Να τα βλέπεις αυτά τα μάτια. Δηλαδή να είσαι μια τέτοια χώρα. Θυμάμαι υπάρχουν... Σενεγάλη την πρώτη φορά που πήγανε που μιλάμε ήταν όλος ο κόσμος στο δρόμο να βλέπει τα παιχνίδια σε πώς το λένε, υπαίθρια πάρκα όπου μπορούσαν να στηθούν οι γιγαντοθόνες και αυτά. Μετά που πήγανε αρκετές φορές σταμάτησαν αυτά.
1: Καταλάβες. Ναι, έτσι πάει.
0: Ναι.
1: Αφού τώρα που κάναμε τις κομπές για το Skype που ήσουν και εσύ
0: Για το Sky.
1: Στην ΕΡΤ. Ναι, για το. Είναι στην ΕΡΤ, όχι για το Sky. Ναι, γιατί μπλέκτηκα τώρα με τον Τσίμα, επειδή ήταν ο Τσίμα μου είπε Sky. Γιατί μίλησε και ο Τσίμα και επειδή ο Τσίμα είναι Sky, μου είπε Sky.
0: Στο Μακυριάδη.
1: Στο Μακυριάδη, ναι, στην ΕΡΤ. Του έλεγα για το. Για τι. Τηλεοράσεις που είχαν τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών και μαζευόταν ένα κάρο κόσμο στο 70 για να βλέπει, ξέρεις, τα μάτσα.
0: Ναι. Mm. Και τις αρχές του 80 ναι. υπήρχε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Το παίξες που το ξαναείδα αυτό.
1: Ού.
0: Στην Τουρκία, όχι στην Κωνσταντινούπολη, στον Καζιαντέπ, στα βάθη της Τουρκίας.
1: Α, είχαν τέτοιο.
0: Μαζευόντουσαν να δουν τι. Το κλείσιμο του χρηματιστηρίου. Το οποίο το μετέδιδε αποκλειστικά. Το μετέδιδε η κρατική τηλεόραση.
1: Θυμάσαι την εκπομπή στο τέτοιο στο κανάλι του Κουρί.
0: Ήταν και όλο τον καιρό διάφορες εκπομπές.
1: Ναι, κανάλι 5, όχι για το χρηματιστήριο το πρωί.
0: Ναι, ναι.
1: Που πέρναγε.
0: Ναι.
1: Ποιος ήταν, έλα ρε Κυριακό.
2: Σαμουήλης.
1: Σαμουήλης, γιατί όχι. Ναι, ναι.
0: Εν πάση περιπτώσει, εκεί μας βότσαν οι Τούρκοι για να δουν το κλείσιμο.
1: Ναι.
0: Χαμός. Δεν το είχα καταλάβει. Λέω ότι βλέπουν. Αλλά βλέπανε όλοι. Είχαν αγοράσει και αυτοί χαλιβδόφυλλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: μεγάλη. Ναι. Τι άλλα, τι προβλημάτισμους έχουν. Μπα, θέλω ξανά να βρούμε κανένα τίποτα.
0: Μπα.
1: Κάποια φορά είχα κάνει μια εκπομπή.
0: Το Μάκη το Διόγολη ξεχάσατε. Δεν ξέρω πού βγαίνει το Μάκη, από το Γεράσιμο, το Διόγολη.
1: Όχι, είναι Μάκη και το
0: Διόγολη.
1: Τον έχουν βαφτίσει Μάκη.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται. Αν ξέρει
1: λοιπόν,
0: κάποιος,
1: κάποτε έκανα μια εκπομπή στο ηχο FM, ναι. Το βράδυ. Έχω κάνει διάφορες στον ηχο FM, δεν θυμάμαι ποια ήταν πολύ. Που είχαμε μια προσφορά ότι μπορούσαμε να βρίσουμε ένα άτομο για λογαριασμό σου.
0: Ωραίο.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Έπαιρνα τηλέφωνο δηλαδή διάφοροι ακροατές και ζητάγαμε κάποια στοιχεία. Έχει μπιμπίκια, ξέρω εγώ. Και λέγαμε ρε πίτσα face, ξέρεις, τέτοιο στυλ. Τον βρίσαμε γενικά. Δεν είναι ωραίο.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ. Τώρα
0: πάμε,
1: δεν μπορούσα να
0: πάμε στον Νικολάκο.
1: Δεν θα γινόντουσαν έτσι.
0: Όχι τώρα πια.
1: Τώρα εντάξει. Άραξε νερό. Στον Νικολάκο, ναι.
3: Η Winsport FM 94,6. Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Wins Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
13: Big Wins Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν,
1: έχουμε.
0: Εντελώς τελείωσα.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Τι γίνεται, Κώστα?
2: Καλά, είχαμε χθες την επισημοποίηση της επιστροφής του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό. Ήταν κάτι που το περιμέναμε από τον Ιανουάριο, από τότε το ξέραμε ότι ουσιαστικά θα γίνει. Ιανουάριο, μπορεί και πιο νωρίς, δεν θυμάμαι. Σίγουρα πάντως θυμάμαι τον Ιανουάριο, γιατί είχε ζητήσει ο Αντρέ Λουίς τη φανέλα με το νούμερο 7 και δεν του την είχαν δώσει τον Ολυμπιακό. Πολύ απλά γιατί το 7 ήταν για τον Φορτούνη. Οπότε ήταν μια επιστροφή αναμενόμενη εδώ και μήνες πραγματικά, αλλά σημασία έχει βέβαια πάντα όταν υπάρχει ανακοίνωση, καθότι αν δεν υπάρχει ανακοίνωση δεν υπάρχει μεταγραφή.
0: Ο δοξασμένος Αντρέ Λουίς θα μείνει.
2: Αν δεν υπάρξει πρόταση εντυπωσιακή προσφορά, θα μείνει.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά... μπορεί να ξαναπάει πίσω στη Ρίο Άβε, ξέρω εγώ.
2: Στη Ρίο Άβε δεν νομίζω να πάει, όχι.
0: Ναι, Άβε.
2: Όχι, όχι, όχι. Αλλά μπορεί να έχει, να υπάρξουν προτάσεις γι' αυτό. Ναι, μπορεί να υπάρξουν προτάσεις. Για το Φορτούνι αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι, κοιτώντας λίγο τα social media εκεί στην Σαουδική Αραβία, μου έκανε εντύπωση με πόσο κολακευτικό τρόπο τον αντιμετώπισαν την αποχώρησή του από την ομάδα του Δόνη. Ναι, πραγματικά δηλαδή, και ο τύπος εννοώ, και δημοσιογράφοι και απλός κόσμος, ξέρω εγώ και λοιπά, οπαδοί εκεί της ομάδας και γενικά φίλαθλοι, μου κάνει εντύπωση το πόσο ζεστή ήταν απέναντι στον Φορτούνη. Πάρα πολύ, πραγματικά. Είναι σαφές ότι τους άρεσε ο Φορτούνης και ο Ολυμπιακός βεβαίως τον πήρε για να κάνει, θα έλεγα, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, μου φαίνεται και στο προπονητή, να κάνει αυτό που δεν έκαναν με τη συχνότητα που θα ήθελαν στον Ολυμπιακό ο Καμπελά με το Γιαζίτσι. Να υπάρχει δηλαδή ένας παίχτης ο οποίος να μπορεί να κάνει τη διαφορά ερχόμενος και από τον πάγκο.
1: Τι θα έρχεται ο Φορτούνης από τον πάγκο?
0: Αυτό σου είπα.
1: Δεν νομίζω. Μα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, θα μου κάνει.
2: Ο αρχικός σχεδιασμός που υπάρχει πάντως είναι κάπως έτσι.
0: Ότι δεν παίρνεις φανέλα βασικού σπίτι, δηλαδή δεν είσαι ενδεκάδα, τη φανέλα την πήρες, έφυγες.
1: Να το δω για να το πιστέψω.
2: Αυτή η αίσθηση υπάρχει πάντως από πλευράς σχεδιασμού.
0: Ναι.
2: Από πλευράς σχεδιασμού της ομάδας. Αυτή είναι. Τώρα μόνο το γήπεδο θα δείξει. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Πάντως αυτή την εικόνα...
1: Το γήπεδο μπορεί να δείξει, αλλά αν Φορτούνης κάθε στον πάγκο, ξέρω εγώ, δεν το θυμάμαι και ήσυχο στη ζωή του γενικά, στην καριέρα
2: δεν
1: του.
2: Πειράζει, δεν πειράζει,
1: δεν ξέρω.
2: Δεν πειράζει. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός περιμένει τις εξελίξεις με τον Ουνάι Λόπεθ. Νομίζω ότι πάει καλά η ιστορία, παρότι... Οι πληροφορίες οι τελευταίες από την Μαδρίτη λένε ότι η Ράγιο του έκανε μία προσέγγιση για να επεκτείνει εκεί το συμβόλαιό του. Νομίζω ότι πάει καλά η συνεννόηση με τον Ολυμπιακό. Είναι καταλήτης ο μανατζέρ του, που είναι ο ίδιος με του Μεντιλίμπαν και του Βαλβέρδε και άλλων με τους οποίους έχει συνεργαστεί ο Ολυμπιακός εδώ και χρόνια. Οπότε η εκτίμηση που κάνουμε είναι ότι θα τελειώσει θετικά η ιστορία με τον έμπειρο αυτό παίκτη που τον έχει ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, για τα άκρα της άμυνας, όπου ο Ολυμπιακός κοιτάζει πολλές επιλογές, για τη δεξιά πλευρά νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του Ολυμπιακός είναι ένα δίδυμο με τον Μαφέο,
0: ναι,
2: από τη Μαγιόρκα, τον Ισπανοαργεντίνο και τον Τζάπρα. Okay. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε εξελίξεις και για τον Τσάπρα, ενώ από την εσωτερική αγορά, και για το παιδί αυτό, το παιδί 28 χρονών, έμπειρος παίκτης είναι, από το Ισπανικό πρωτάθλημα. Από την αριστερή πλευρά, τον Μπακ, νομίζω ότι ο σχεδιασμός του Ολυμπιακού είναι ο Μπρούνο και ο Πεδρόσα από τη Σεβίλη. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έτσι είναι τα πράγματα. Βεβαίως για να υλοποιηθεί αυτό θα πρέπει να φύγει ο Ορτέγκα, όπως έφυγε, όπως φεύγει, να το πούμε πιο στά γιατί δεν έχει ανακοινωθεί, ο Κοστίνια. Έτσι βλέπουμε λοιπόν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τους ακραίους αμυντικούς.
1: Τσάπρα δηλαδή και Βίχο και αυτούς δεν έχεις.
0: Είπε του Τσάπρα.
1: Ναι, θέλω να σου πω πιο ψηλά. Εγώ το καταλαβαίνω από αυτά που ακούω ότι είναι στο παρεμπιπτόντος.
0: Σου είπε η Τσάπρα και μου αφαίω ότι χτυπάει.
1: Ναι.
2: Ήμουνα τόσο σαφής, τι να κάνω.
1: Okay. Ναι. Άλλο να πεις αυτόν ή έναν και άλλο να πεις αυτός είναι η πρώτη επιλογή. Αυτό κατά αυτό.
0: Και αν μου αφαίω ο Τσάπρας, ναι. Ο δεύτερος ποιος είναι.
1: Ναι.
2: Είπαμε ότι θέλει να πάρει δύο δεξιά μπακ.
0: Έχει κάποιος προτεραιότητα, ότι θέλω αυτόν οπωσδήποτε και τον άλλον εντάξει. Ανάμεσα στους δύο, Κώστα.
2: Δεν υπάρχει ανάμεσα στους δύο. Ολυμπιακός δεν έχει κανένα δεξιό μπακ. Πρέπει να πάρει δύο.
0: Αν έχει προτεραιότητα κάποιον ότι πεθαίνω για αυτόν από τους δύο.
2: Πρέπει να πάρει δύο, ρε Αντώνη. Θα μείνουμε ένα, επαναλαμβάνω.
0: Είναι αυτό που σου λέω. Σου λέω αν υπάρχει προτεραιότητα.
2: Θα το βάλω στη ζυγαριά και θα δω που θα γίνει.
0: Όχι, δεν έχει.
2: Τώρα.
0: Ωραία, δεν υπάρχει προτεραιότητα.
2: Όχι, δεν ξέρω αν έχει. Ναι. Εγώ δεν έχω.
0: Εσύ δεν έχω.
2: Τι να σου πω, η ζυγαριά τώρα που.
0: Ο άλλος με μπλέξει.
1: Τα λέμε αύριο, εγώ φταίω.
3: Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόουν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία και θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών. Τονίζεται ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογεί τέτοιου είδους ενέργειες. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Το τελευταίο αντίο στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών μετά από μαχή με τον καρκίνο, λένε αυτή την ώρα στην Κόρινθο συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολιτικοί. Στην κηδεία παρίσταται και ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημαρώματα το Ιράν εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Η ασφάλεια του Κουβέιτ, η κυριαρχία του και η ασφάλεια των πολιτών και των κατοίκων αποτελούν κόκκινη γραμμή, τόνισε το Υπουργείο. Νωρίτερα η Τεχεράνη είχε κατηγορήσει Κουβέιτ και Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον Ιρανικού πετρελαιοφόρου και ενός πύργου τηλεπικοινωνιών. Η Τεχεράνη τόνισε ότι διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστου συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες, σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
7: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
8: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
7: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
8: ΕΣΧΑ?
7: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
8: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
7: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
11: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
12: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Υπάρχει ένα φοβερό βιβλίο, γιατί τώρα μου έλεγε για ένα μαγαζί. Που προφανώς έχει πάρει το όνομά του από τον Ελευθερωτή της Νότια Αμερικής, το Σιμόν ντε Μπολιβάρ, το οποίο λέγεται Λιμπερταδόρες. Φοβερό βιβλίο, είναι για τους απελευθερωτές της Νότιας Αμερικής.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις αυτός, ο Σεν Μαρτίν και τα λοιπά. Φοβερό, φοβερό βιβλίο.
0: Μάλιστα.
1: Η ιστορία Νότιας Αμερικής δεν είναι ένα πράγμα το οποίο ήρθε κάποιος, περιμένει delivery, για να ανεβάσει το λοιπόν.
0: Ναι.

0: Λοιπόν.
1: Τι έγινε, τα μεταφράσαμε.
0: Άφησε τους καφέδες εδώ πέρα, πήγε το παιδί. Λοιπόν, για πες, αυτά τα είπαμε. Υπάρχουν διάφορα. Ξέρεις ποια είναι η πλατεία Αργεντινή στην Αθήνα? Είναι όταν ανεβαίνεις στην Αλεξάνδρας πρωτού φτάσεις. Πρωτού φτάσεις στη λεωφόρο, δεξιά η πλατεία πριν από τον Ιπποκράτους. Λέγεται
1: κοντά πλατεία. Κοντά στο δωματιάκι.
0: Μπράβο, ακριβώς. Πολύ ωραία τα λέει. Υπάρχουν σε απίθανα με διάφοροι ήρωες της Νοτιού Αμερικής. Ποιος είναι ο άλλος από την Ουρουγουάη, μου διαβαίνει τώρα, που έχει ένα πολύ ωραίο μάλιστα άγαλμά του πίσω από το Χίλτον. Ξεκάρφωτα εντελώς. Η πρεσβεία της Ουρουγουάης είναι στη Κολονάκη. Γενικά πάντως στην Νότια Αμερική είναι η ιστορία της, δεν προξενεί και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ας πούμε, τουλάχιστον. Υποθέτω και σε όλη την Ευρώπη.
1: Όχι, μην το λέω. Τσεγκεβάρα και τα λοιπά. Πολύ...
0: Τσεγκεβάρα, τώρα μιλάς για Τσεγκεβάρα. Μιλάς για τη σύγχρονη, όχι για την ιστορία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αυτό είναι pop symbol, α πούμε. Pop εντελώς, α πούμε. Ότι ωραία φάρσα κτλ. Σου λέω για την ιστορία, δηλαδή πώς ξεκίνησε, πώς απελευθερωθήκαν οι χώρες, τι ήταν πιο πριν, τι κάνανε οι Ισπανοί, τι κάνανε οι Πορτογάλοι. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Όλο αυτό το πράγμα. Έτσι. Μου κάνει ξαχ σουχ ξαχ ξαχ. Θυμάσαι την ταινία, πώς το λέγανε εσύ? Όχι εσύ, το Κουεμάντα. Που το ξέρει ο Καρπετόπουλος. Το Κουεμάντα που είναι του δικού σου, του Ροσίφ, νομίζω, όχι του Ροσίφ. Μια ταινία στην οποία παίζει και ο Μάρλον Μπράντο, δεν κάνω λάθος. Δεν τη θυμάσαι?
1: Δεν θυμάμαι, όχι, δεν θυμάμαι. Δεν τη θυμάμαι.
0: Λοιπόν, ωραία, διάφορα ταινία. Λέγε, άλλα.
1: Τίποτα. Κοιτάζω εδώ ότι τα μηνύματα που στέλνει ο κόσμος δεν έχει
0: Αμερική,
1: τίποτα.
0: Όχι, ρε, όχι, δεν θέλω.
1: Δεν έχει τίποτα τρομερό.
0: Τι τους ενδιαφέρει δηλαδή? Αν δεν τους ενδιαφέρει ότι η Αμερική μια μισή Ήπειρος. Λέγε.
1: Ναι.
0: Τι τους ενδιαφέρει, παιδί?
1: Ο Λόπεθ, που λέει ο άλλος, πώς τον είπε,
0: Νικολακόπουλος. Φουίζου.
1: Μαρμόλ.
0: Πώς τον είναι, Φουφουφου. Όχι φουφούτος.
1: Ναι.
0: Φερεόλ, πώς λέγεται, ο Φερόες, πώς λέγεται, ο δεξής μπακ. Ναι. Είναι μαζί με τον Τζάφρα που τελείωσαμε εκεί πέρα.
1: Παραλίγο να τσακωθούμε για αυτό. Αυτή ενδιαφέρον, ναι. Όχι, δεν να τσακωθούμε.
0: Παραλίγο, το είδες. Λοιπόν, σε κάποια στιγμή μου είπαν και οι ακροατές του σταθμού ότι ακούστηκε σε μια στιγμή πέρα που λέγαμε τι θα γίνει με τον Τζάφρα και τα λοιπά, αν υπάρχει προτεραιότητα, ακούστηκε μια φωνή που έλεγε στην Ουκρανία όμως και είχαν πει ειδήσεις.
1: Πλέχτηκαν όλοι.
0: Μαφέο, αυτόν θυμάμαι. Μπράβο.
1: Μαφέο.
0: Ωραίο ιταλικό όνομα, δεν είναι? Υπόθεση Μαφέη.
1: Ναι. Αυτά τους ενδιαφέρουν.
0: Αυτά.
1: Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Θα σας λέω γενικά. Αν ακούτε αυτούς τους παίχτες από την Ισπανία, είναι γιατί είπαμε. Η προτεραιότητα είναι ο Μεντιλίμπαρ. Είπε ο Μεντιλίμπαρ, θέλω αυτούς. Με αυτούς θα ασχοληθούν. Τώρα, αν θέλετε, ξέρω εγώ, δεν σας κάνουν τα ονόματα και τα λοιπά, τι να κάνουμε. Αυτό.
0: Να πάτε στο Μεντιλίμπαρ. Να πάτε στο δίκαιο στο Ολυμπιακό.
1: Αυτός ξέρει. Μάλα. Λοιπόν,
0: αυτόν θέλει να κάνει. Οι επιλογές θα
1: ωραία. Λοιπόν, και βέβαια Έλληνες, έτσι. Γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη.
0: Έλληνες ή τουλάχιστον ευρωπαϊκά διαβατήρια.
1: Ναι. Έλληνες πριν τα ευρωπαϊκά διαβατήρια. Γιατί για ευρωπαϊκές λίστες, για ιστορίες, για τέτοια παίζει ρόλο.
0: Πώς είναι ο κανονισμός τώρα, 6 χωρίς διαβατήριο?
1: Νομίζω ναι. 6 μη κοινοτική.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Μη κοινοτική. Οι διαβατήρια έχουν και κοινοτική. Δηλαδή αυτοί...
0: Ναι, αυτό λέω. Ναι, ότι... ναι. Από εκεί πέρα Μπόσμαν δεν μπορεί να του κόψει το δικαίωμα.
1: Λοιπόν, στείλανε επίσης την πλατεία Σουηδίας που είναι λίστα
0: να παιδιά, μιλάμε για
1: την πλατεία Βραζιλίας.
0: Βραζιλίας το δέχομαι. Αλλά
1: της Χιλής μπροστά από το Κάραβελ, της Ουρουγουάης απέναντι, λέει στο Χίλτον.
0: Μπράβο, της Χιλής δεν είναι της Ουρουγουάης. Ναι. Το αγάλμα, ρε παιδιά, το θυμόσαστε, αυτός που έχει κάτι μπότες, πολύ θεαματικές μπότες, υπηκού. Και ωραίο άγαλμα. Τα αγάλματα στην Ελλάδα δεν είναι ότι δεν έχουμε αγάλματα. Μερικά είναι ωραία αγάλματα. Λίγα. Δεν είμαστε και φόρτσα. Το θέμα είναι ότι δεν δείχνουν. Λέμε, φτιάξαμε ένα αγάλμα. Α, εντάξει, ωραία. Και τώρα πού να το βάλουμε? Όταν φτιάχνεις ένα αγάλμα, πρέπει να ξέρεις πού να το βάλεις. Αλλιώς δεν έχει νόημα.
1: Πολύ άγαλμα με Βουδαπέστη. Πολύ άγαλμα με Βουδαπέστη.
0: Α, μπράβο. Παντού. Ναι. Εμείς είμαστε από τις χειρότερες χώρες σε επίπεδο αγαλμάτων. Ναι. Δηλαδή θα σου πω το εξής παράδειγμα, ρε παιδάκι μου, το οποίο είναι τραγικό. Έχουμε ένα από τα ωραίτερα αγάλματα σε ωραίτες γωνίες χώρου, το οποίο είναι το αγάλμα του Βύρονα στο πάρκο με στο Ζάπιο. Σου λέει κάτι?
1: Όχι.
0: Δεν σου λέει τίποτα. Ανεβαίνοντας περνάς στη Λέσο Ολυμπίου, ιδιώς ακριβώς απέναντι είναι το άγαλμα του Βίρονα. Πάμε και στείνουμε μπροστά εκείνο που είναι και άδειο άγαλμα, κατά τη γνώμη μου, του Αλέξανδρου.
1: Ναι.
0: Που τον δείχνει πάνω σε ένα άλογο.
1: Ναι. Εμβληματικό όμως άγαλμα.
0: Τι εμβληματικό, ρε, τι πάτε.
1: Υπάρχει άγαλμα που υπάρχει Αλέξανδρος, παίζουν και αυτή τη φωτογραφία.
0: Μη γίνεσαι πώς το. Ποια.
1: Αυτή τη φωτογραφία, το άγαλμα του Αλεξάνδρου.
0: Αυτό που το δείχνει μικρό, ναι, είναι αυτό, και τα αυτό. Μέτρα δεν είναι ωραία, άστο. Αλλά καλύπτει το άγαλμα του άλλου που είναι πολύ καλύτερο.
1: Και το άλλο που δείχνει όταν λέγει Αλέξανδρο και ένα που είναι στη Βεργίνα που είναι η τέτοια.
0: Άσε τη Βεργίνα, εγώ σου λέω για εδώ πέρα στην Αθήνα.
1: Δεν είναι άγαλμα, είναι μόνο η.
0: Μπουστό.
1: Ναι, σαν πρωτομή ένα τέτοιο
0: πρωτομή,
1: πράγμα. Okay. Μαύρο μάλιστα είναι αυτό. Πολύ χαρακτηριστικό. Okay. Γκέρμα είναι. Αλλά δεν είναι κέρμα, είναι μεγάλο.
0: Ναι, όταν κέρμα δηλαδή δεν μπορεί να το βάλει στην τσέπη σου.
1: Νομίζω ότι είναι κέρμα. Είναι okay. Κέρμα, ας πούμε. Αυτά τα δύο θυμάμαι.
0: Α, κατάλαβα ποιο λες.
1: Ναι, ωραίο είναι. Στανταράκια.
0: Αλλά αυτό εδώ, εμένα, άσχετο ότι δεν μου αρέσει και σαν άγαλμα, το θεωρώ δηλαδή μέτριο προς κακού. Αν όχι άθλο, μέτριο προς κακού. Καλύπτει το άλλο. Στην ευθεία που ανεβαίνει, δεν βλέπει το Βίρονα. Το χώσαμε εκεί πέρα κάποια στιγμή, άντε. Εκεί πέρα χωράει το βάλα.
1: Στην Ελλάδα τα αγάλματα είναι σαν να είναι υποχρεωτικά. Δηλαδή, όπου υπάρχει μια πλατεία, πρέπει να στήσουν ένα άγαλμα. Βάλουν ένα άγαλμα. Τι είναι τώρα το άγαλμα, τραχαγύρευε. Αυτό είναι η διαφορά σε σχέση με.
0: Οκ. Okay. Στη Νέα Σμύρνη είναι ναι. Σωστό ότι έχουν το άγαλμα του Γρηγορίου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι, για το λόγο ότι είναι πίσω η εστία, έχει αέρα το άγαλμα για να δείξει ο Γρηγόριος ο Πέμπτος.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Μπράβο. Το καταλαβαίνω. Θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο ψηλά. Είναι χαμηλά δηλαδή σε σχέση με τα μέτρα, αλλά αυτό είναι θέμα ξέρεις, λεπτομέρειας περισσότερο. Σε άλλα ας πούμε, μέρη ψάχνεις να το βρεις. Δηλαδή εκεί πέρα στην αρχή της Διονυσίου του Αεροπαγίου που μου διαβεύει είναι το γάλμα της Μελίνας Μερκούρη, πρέπει να είναι, ή της Βουγιουκλάκη, ένα από τα δύο. Είναι χαμένο μέσα. Με μπροστά να παρκάρουν πούλμαν. Δεν φαίνεται ρε παιδιά. Δεν φαίνεται. Τέρμα. Αντίο, γιάμα.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι δηλαδή, ούτε μπαίνουν τα γάλματα ντε και καλά για να τα βλέπει. Είναι θεωρούμε
0: σου λέω
1: ότι
0: είναι σαν αποθήκη. Ότι σαν να τα στηβάζουν μέσα σε μια αποθήκη.
1: Ναι.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Εμένα το άγαλμα το οποίο πραγματικά θα μου λείψει, γιατί μ' άρεσε, ξέφευγε εντελώς, ήταν του διαβόλου το άγαλμα στις γραμμές του τραμ. Το θυμάσαι?
1: Βέβαια, το κόκκινο.
0: Μπράβο. Ναι, που έπιανε, ξέρω εγώ, έπιανε όλες τις θεούσες, ας πούμε, παθαίνανε ιστερία.
1: Παθαίνανε τρέλα με αυτό.
0: Το θυμάσαι?
1: Βέβαια, το κόκκινο.
0: Μπράβο. Ναι, που έπιανε, ξέρω εγώ, έπιανε όλες τις θεούσες, ας πούμε, παθαίνανε ιστερία.

0: μου. Για να πάρει, για να πάρει ο Δημήτρης, λέω το μικρό του όνομα, είναι γνωστό δηλαδή. Για να πάρει δημοσιότητα. Τώρα ξέρεις, αμέσως μετά το 1974, ευκαιρία είναι δημοσιότητα. Μπα! Το μπουκελώσαμε. Δεν μ' άρεσε, λύσα να χάσουμε, ήταν και καλύτερη. Okay. Μετά του είχαν δέσει κάτι σκηνιά, το θυμάσαι. Θυμάσαι, ρε.
1: Θυμάμαι ότι έχει περάσει, σου λέω, κακουχίες. Δύο γάλματα έχουν περάσει κακουχίες. Το άγαλμα του Τρούμαν,
0: ναι,
1: στο οποίο ρίχνανε και χειροβομβίδες, ξέρω εγώ, κάναν διάφορα τρελά.
0: Ναι, γενικά, γενικά.
1: Το 1980 γινόταν, ναι, και το 1970, γινόταν παλαβής.
0: Ναι.
1: Και τώρα, λέει,
0: τώρα τι έγινε.
1: Τώρα, και τώρα πέρανε κάτι μπογιές, κάτι μολότοφ,
0: εντάξει,
1: κάτι
0: δεν πάθανε τίποτα από μπογιές. Ναι.
1: Το ένα και το άλλο βέβαια είναι ο δρομέας. Τον είχαν στην Ομόνια και τον πήραν. Τον ξυλώσαν από την Ομόνια και τον πήγανε στο Χίλτον.
0: Τον πήγανε στο Χίλτον απέναντι.
1: Αυτό δηλαδή, και μου είπε ένα φίλο δρομέα, λέει, τι έχει, μετακινήθηκε. Άμα του λέει, άμα ήταν, λέει, σε μια καρέκλα, θα ήταν στο Χίλτον ακόμα.
0: Και στο Σεφερλί, ναι, ρε παιδί, θα σου πω.
1: Δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, ο δρομέα στην στρογγυλή Ομόνια, δηλαδή ακριβώ κέντρο, ήταν πολύ ωραίο. Εκεί πέρα είναι λιγότερο ωραίο, δεν είναι κακό. Και από κάτω έχει ένα μουσια, μου διαφεύγει ποιο είναι.
1: Ναι.
0: Τον οποίο τον έχει θάψει ο Ρωμαίος, ο Δρομέας, δεν τον βλέπεις καθόλου.
1: Ναι.
0: Έναν της Επανάστασης μου διαφεύγει κάτι τέτοιο. Ένα περίεργο. Όχι από τις γνωστές φίρμες. Ο Δρομέας τώρα τον πλήναν όμως, τον πλένει ο Δήμος.
1: Είναι κούκλος.
0: Ναι, είναι και γυαλίζει. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Τον μισούσε ο Μπαζίνας.
1: Ναι, έχει διάφορους εχθρούς ο Δρομέας.
0: Ο Δρομέας, ναι, εμένα έχει φίλο.
1: Δεν ξέρω γιατί τώρα, ας πούμε.
0: Του Βαρότσου ήταν.
1: Ναι, του Βαρότσου. Κάτι είχαν θέμα με τον δρομέα. Ήταν, λέγανε, πολύ φωτοριστικός, άλλοι λέγανε ότι είναι του διαβόλου και εκεί είχε παίζει και λίγο τέτοια πράγματα. Κάτι βλέπανε, κάτι μυστήρια.
0: Του διαβόλου, ρε. Ρε που είδε του διαβόλου.
1: Κάτι βλέπανε, κάτι
0: αντιχριστιανικά. Αυτό με τα τσάρνια και τέτοια, τέτοια ιστορία ήταν.
1: Και εγώ θυμάμαι και γκρίνια για ό,τι σύμβολο περίεργο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άστα, το δέχομαι. Τι κάνω, δηλαδή.
1: Τι άλλο. Λοιπόν, αυτά μετά και μετά. Αλλά γενικά δηλαδή, ναι, εγώ τα γάλματα στην Ελλάδα τα έχω πολύ. Δηλαδή πιστεύω ότι. Άσε που πάντα έχω την υποψία ότι μοιράσανε μεροκάματα για τα γάλματα.
0: Τι μοίρασαν μεροκάματα,
1: ρε. Όχι ο τύπος που το
0: έφτιαξε.
1: Ο καλλιτέχνης. Ο καλλιτέχνης πήρε τα χρήματά του. Εντάξει, καλά ήταν.
0: Τι μεροκάματα
1: ήταν. Αλλά ο Δήμος το εμφάνισε να κοστίσει πολύ περισσότερο. Πληρώσαν λεφτά για να πάρουν το πραγματάκι αυτό που το στείλουν το γύρω-γύρω. Όλα δηλαδή. Οσμή σκανδάλου πάντα με τα γάλματα. Για μένα. Δεν λέω αυτά τα εμβληματικά, τύπου του Κολοκοτρώνη. Εντάξει, έχω πολλά χρόνια.
0: Δεν καταλαβαίνω. Πώ να μεταβιβάσουν. Παίρνει τα φράγκα ο τέτοιο, ο καλλιτέχνη.
1: Ο καλλιτέχνη. Αλλά παίρνουν, α πούμε, λέει, φτιάχνουμε ένα άγαλμα στον τάδε δρόμο που είναι, α πούμε, τι να σου πω τώρα, ο ήρωας της περιοχής. Έτσι. Και,
0: ο Βρυλί.
1: Και ανακαλύπτεις ότι έχουν πληρώσει δεν ξέρω και εγώ πόσα λεφτά για να αγοράσουν αυτά τα 15 τετραγωνικά να στήσουν το άγαλμα γύρω-γύρω. Γιατί δεν είναι μόνο το άγαλμα. Έχει και γύρω-γύρω κάτι. Έχει και γύρω-γύρω. Δηλαδή είναι
0: μακελιέ. Πού τα έχει διαβάσει αυτά.
1: Όταν τα βλέπω αυτά, όπου περνάω στην ελληνική επαρχία.
0: Έχεις ακούσει ποτέ να αγοράσουν έκταση για το άγαλμα?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στο Βόλο, μόνο εσύ.
1: Στο Βόλο δεν έχουμε.
0: Μόνο στο Βόλο θα μπορούσαν να γίνουν αυτά.
1: Όπου
0: πράγματα
1: περνάω και βλέπω άγαλμα ξαφνικά στα ξεκούδουνα.
0: Ακούτε. Για να μιλήσουμε,
1: σκάνδαλο.
0: Για να μιλήσουμε για τα τετραγωνικά των αγαλμάτων.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν είχαν κάνει το άγαλμα του Μικρομεσαίου, το θυμάσαι, πριν από κάνα χρόνο.
1: Αυτό με συγχωρείτε. Αυτό είναι δυνατόν να μην είναι κομπίνα. Να μην έχει από πίσω κάτι.
0: Εάν σου κάνω ένα ξέρω.
1: Λέω, ρωτάω. Δεν υιοθετώ. Δεν καταγγέλλω. Δεν αυτό. Ρωτάω. Ρωτάω.
0: Είμαι πρόσεχε και είναι. Να θυμηθώ και το όνομά του. Ποιο είναι ο πρόεδρο. Ούτε τον είχε τον μικρό μεσαίο.
1: Ο ίδιο είπε τέτοιε. Ο ίδιο τον πρόεδρο. Πρόεδρο κανένα άγαλμα ζωή.
0: Δεν ήταν. Έμοιαζε σαν την. Πώ τη λέγανε έτσι. Την και Σίλβια Κριστέλ. Πώ τη λέγανε την ταινία. Την Εμμανουέλα, μπράβο. Έμοιαζε σαν να έχει την Εμμανουέλα πίσω που ήταν η καρέκλα της Εμμανουέλας. Λοιπόν, πάνε λοιπόν για το κάρο, το βάζουν στο πεδίο του Άρεως. Κάτι γράφω, το πεδίο του Άρεως το είναι του υπευθυνότητα της περιφέρειας. Και γράφω και τα λοιπά. Το μακρύ μου και το
1: ναι.
0: Okay. Και με παίρνει τηλέφωνο ο Χαρδαλιάς ο Νίκος. Και μου λέει, κοίτα κάτι, το παρτέρι που το βάλανε δεν είναι δικό μου, τους το έδωσε ο Δούκας.
1: Δεν τα βλέπεις τώρα, τους έδωσε ο Δούκας.
0: Το έδωσε ο Δούκας, δεν το πούλησε.
1: Δεν το πούλησε. Εκεί
0: δεν το πούλησε.
1: Υπήρχε διαθέσιμο, το δώσαμε. Ναι. Σε άλλες περιπτώσεις, πάει και αγοράζουν το παρτέρι, το οποίο στο τέλος ανακαλύπτεις ότι είναι της θιάς του αντιδημάρχου του τάδε. Όλο τέτοια. Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Ο Μακελιός.
1: Στο Δε Βόλο που λες, ένα άγαλμα υπάρχει.
0: Ποιο?
1: Αυτό του το κεντάβρου, αν θυμάμαι καλά.

0: κεντάφρο.
1: Έχουμε ένα άγαλμα και με ένα κεντάφρο. Α, ωραίο.
0: Δεν έχετε κανένα η Άσονα και οι Αργοναύτες.
1: Έχουμε και την τέτοια. Ποια? Και την Αργό στην παραλία.
0: Που είναι Αργό στην παραλία.
1: Είναι το.
0: Δισκοτέκ.
1: Όχι. Είναι το μείωμα του γνωστού καραβιού του Ιάσονα. Έλα, που πήγε και έφερε το χρυσό μαλλοδέρα τα παλιά χρόνια.
0: Γύρισε πίσω ή πήγε σε άλλο λιμάνι. Σε στη Οδυσσέα.
1: Όχι, έφυγε και γύρισε στο Βόλο.
0: Α.
1: Και μετά συνδεθήκαμε με τη Συρία. Γιατί είπαμε εντάξει, αφού πήγαμε προς τα πάνω, πάμε προς τα κάτω. Λοιπόν, πάμε.
0: Ναι, πάμε στον Γιώργο Τσακίρη.
1: Στον Γιώργο Τσακίρη, ναι.

0: Αυτά.
1: Λοιπόν, Γιώργο Τσάκης.
0: Ναι.
2: Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, εμείς είμαστε ακόμα στον ασθενισμό του Ζουμπκόφ, υπό την έννοια ότι περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις πλέον, είτε σήμερα στη διάρκεια της ημέρας όπως όλα δείχνουν, είτε την επόμενη μέρα. Έχουν ολοκληρωθεί όμως τα πάντα και από την Τουρκία επιβεβαιώνεται ότι ολοκληρωθήκε το deal μεταξύ των δύο κλαμπ. Είπαμε από χθες ότι ο Ουκρανός διεθνής άσος πέρασε ιατρικά τεστ με επιτυχία και επέμεναν οι λεπτομέρειες. Περίμενε από ό,τι γνωρίζω μέχρι το απόγευμα την αύξηση του ατζέντη του για να ολοκληρωθεί και τυπικά το σκέλος της υπογραφής των συμβολέων και με την ΑΕΚ. Θυμίζω ότι οι Τούρκοι θα κερδίσουν 5 εκατομμύρια ευρώ άμεσα και ένα μπόνους από την ανάλογα την League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης που θα συμμετέχει η ΑΕΚ. Θα είναι κατά 200-300 χιλιάρικα παραπάνω αν είναι στο Champions League από ό,τι στο Europa. Τη στιγμή που η συμφωνία με τον 29χρονο άσο είναι για 4 χρόνια με τους κιτρινόμαυρους και ο ίδιος θα αμείβεται με ένα ποσό που ανάλογα και τα bonus ευδευστόχων μπορεί να φτάνει και πάνω από το 1,2 με 1,3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Συγγνώμη. Είναι ένα ποσό το οποίο συμφωνήθηκε πολύ γρήγορα με τον ποδοσφαιριστή και αυτό γιατί κυρίως είχε και η ίδια επιθυμία, θυμίζω, αποχώρηση από την Τουρκία επί Τράπεζα, κυρίως για τις συνθήκες ζωής της καθημερινότητας, όχι για τον αγωνιστικό, ούτε ο ίδιος είχε παράπονο από την Τράπεζα και αυτά που του προσέφερε σε επίπεδο επαγγελματισμού, ούτε και η τουρκική ομάδα από τον ποδοσφαιριστή, ωστόσο και ο ίδιος και η γυναίκα του δεν μπορούσαν να προσαρμοστούν ποτέ στην καθημερινότητα της τραπεζούντας, να το πούμε έτσι. Προφανέστατα δεν κατάφεραν να ενταχθούν ποτέ στο κλίμα ενώ της κοινωνίας και όχι μόνο, και γι' αυτό και επιθυμούσαν να αποχωρήσουν, είναι κάτι το οποίο πιέζει να πετύχει ο Ουκρανός. Θυμίζω από το Γενάρη, σύμφωνα πάντα με τα τουρκικά μέσα και με αυτά που αναφέρουν οι Τούρκοι.
0: Πού έπαιζε πιο πριν, στη Σαχτάρ?
2: Για το διαζύγιο, ναι, είχε παίξει η Σαχτάρ, είχε παίξει η Φερεντσβάρος. Στη Σαχτάρ πήρε 5 πρωταθλήματα, γιατί ήταν ντάμπλ. Στη Φερεντσβάρος 3 πρωταθλήματα. Στους Τούρκους είπαμε ένα κύπελο, στη μια χρονιά που έπαιξε και την τρίτη θέση.
0: Οπότε,
2: είναι καλά, είναι πολύ καλά
0: Ευρώπη
2: τα νούμερα.
0: Κεντρική είναι η ζωή του, Κεντρική Ευρώπη, Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Για να καταλάβω δηλαδή τι ζωή είναι συνηθισμένο.
2: Ναι.
0: Κάποιος μπορεί να ήταν Μαγιόρκα. Μου κάνει εντύπωση πάντως, γιατί τραπεζούντα είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος Γάζης.
2: Και εμένα μου άρεσε που είχα πάει να συμπάθει. Τώρα το να μην είσαι συγγλώσσα, το γεγονός ότι οι Τούρκοι δεν είναι και πολύ αγγλωμαθείς, να το πω έτσι, και δεν θα μπορούσαν ίσως στην καθημερινότητά τους να περνάνε καλά.
0: Καλά, μερικές φορές δεν δένεις και με το μέρος, δηλαδή δεν είναι
2: σωστά. Σωστά. Θα μου κάνει εντύπωση να το λέει για την Ελλάδα και την Γλυφάδα αυτό.
0: Αυτό ναι. Παγκόσμια πρωτεύουσα των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή,
2: δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που θα έρθει να πει δεν είμαστε καλά.
0: Όχι, στάτε.
2: Αν εξαιρέσω το Βιενλίσκι, α πούμε, και είναι ανησυχητικό αυτό για τον Ουκρανό.
0: Ναι.
2: Ο οποίος δεν κατάφερε ποτέ να μπει στο κλίμα και της πόλης και της χώρας. Ο Βιενλίσκι. Ο Μίνκ. Αυτός δεν μπορούσε με τίποτα. Μιλάμε άνθρωπος είδε την Ουκρανία και ήταν 3/10 με ίωση.
0: Ναι.
2: Συγκλονιστικό. Πραγματικά συγκλονιστικό αυτό που συνέβαινε. Γενικότερα βέβαια δεν μπορούσε να προσαρμοστεί ούτε αγωνιστικά ούτε στο καθημερινό κομμάτι της. Γιατί οι υπόλοιποι οι Ουκρανοί μια καλά το πήγαν και ο Ντατσένκο και ο Τσιγκρίνσκι.
0: Ναι.
2: Εννοώ στην καθημερινότητα έτσι. Γιατί ο Τσιγκρίνσκι δεν το συζητάμε και αγωνιστικά ήταν συγκλονιστικός για την ΑΕΚ. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα εννοείται ότι στην ένωση με το που ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή θα συνεχίζουν να εστιάζουν στο κομμάτι που αφορά το στόπερ και τον φορ. Προφανέστατα και υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουν να ασχοληθούν, είναι μερικές από αυτές όμως που θα τους ανοίξει ο διάλογος μετά τον Ιούνιο, για να καταλάβει ο κόσμος. Εννοείται πως αν προκύψει η δυνατότητα να κλείσει κάποιος από τους δύο μέχρι και την αποχώρηση της ομάδας στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, αυτό θα γίνει. Ωστόσο, επειδή μιλάμε για δύο παίκτες οι οποίοι θα είναι ανάλογοι ποιότητας, να το πω έτσι, δεν ξέρω αν θα είναι με τα ίδια λεφτά, αν θα είναι κάποιος ελεύθερος ή οτιδήποτε, γι' αυτό λέω ποιότητας, αυτό θέλει ο Ριμπάλτα και αυτό έχει επισημάνει κατά επανάληψη και στον κύριο Λιόπουλο, αλλά και έχουν συναποφασίσει με τον Νίκολιτς, να είναι δηλαδή πολύ μεγαλύτερης ή αντίστοιχα μεγάλης ποιότητας με τους παίκτες που υπάρχουν ήδη, για παράδειγμα στο κέντρο, επειδή ο Μαρίν και ο Πινέδα έχουν εξαιρετική χρονιά. Αυτό που επιθυμούν να βρουν στην ΑΕΚ είναι ένας παίκτης ο οποίος θα είναι στα ίδια στάνταρ, αν όχι παραπάνω από αυτούς. Γι' αυτό λέγαμε και το Γενάρη για Game Changer. Αλλά ακριβώς αυτά πρέπει να είναι το έργο και στα στόπερ.
0: Ναι.
2: Ένας που θα είναι στην ίδια αυτιά με το Μουκουντή ή και από πάνω του, εντός εγώ τη λέξη. Και στο κομμάτι που αφορά σε όλοι ακόμα χάφαν έρθει, αυτό θα είναι πιο διαλλακτικό.
0: Αυτό είναι η προτεραιότητα, δεν είναι η ηλικία, έτσι.
2: Όχι, όχι, προτεραιότητα είναι η ποιότητα. Καλά, δεν θέλω να είναι και 30 πλάς.
0: Ναι, ρε παιδί, μετά έχουμε
2: δηλαδή,
0: ναι,
2: μια αγοραστική, ναι. Σωστά, δεν θα κλάψουν επειδή μας βγουν και έναν 31 ετών που θα είναι πολύ καλός και του κάνουν μια διετία, οκ, okay, προφανώς. Αλλά θα επιθυμούσαν, έχει το 2 μπροστά οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Αυτό τουλάχιστον δεδομένα ισχύει για τον Ριμπάλτα, αλλά και για τον Μαρκο Νικολίτς. Αυτά σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να αφορά τις μεταγραφές. Μόνο από τον Πεν Ράις τις μεταγραφές, ενώ τους πέτσουμε στην transfer list. Μόνο για τον Πεν Ράις τονίζεται στην Μεγάλη Βρετανία και ειδικότερα στη Σκωτία ότι θα επανέλθει πολύ σύντομα η Rangers με πρόταση για να ικανοποιήσει την ΑΕΚ και να τον αποκτήσει. Παράλληλα γράφουν ότι βέβαια τα οικονομικά του δεδομένα είναι σε ένα μέτριο επίπεδο. Θα το δούμε. Εδώ είμαστε για να παρακολουθούμε την υπόθεση. Εννοείται πως αν παραχωρηθεί ο Πενεράιζε ΑΕΚ θα αποκτήσει αριστερό μπακ. Εδώ υπενθυμίζω εγώ ότι ο Σκοτσέζος είχε ενημερωθεί από το κλαμπ και από τον Ριμπάλτα δηλαδή και από τον Νίκολιτς ότι μετά το τελευταίο δίμηνο που είχε κάνει η επόμενη σεζόν τον βρίσκει πολύ μπροστά, ας πούμε, στην ιεραρχία. Όχι πολύ μπροστά, ενώ να μην βλέπει τον πιο. Συγκριτικά εννοώ με το πρώτο μισό που είχε κάνει τη σεζόν. Γιατί θέλω να το προσαρμόσει και πιο άμεσα. Κατάφερε δηλαδή να προσαρμοστεί, όχι πιο άμεσα. Κατάφερε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της χώρας, της πόλης, της ομάδας, του πρωταθλήματος. Και είδα στους δύο μήνες ότι είχε καταφέρει να ξεπεράσει, ας πούμε, τον παίχτη που είχε μπροστά του, τον Πίλιο. Με αυτό να σημαίνει ότι τον υπολογίζουν για την επόμενη σεζόν και ότι δεν σκέφτονται να τον πουλήσουν, ότι δεν είναι στην transfer list. Έτσι έφυγε ο Πεν Ράις για διακοπές και ισχύει αυτό για την ΑΕΚ. Τώρα, επαναλαμβάνω, είναι και πάντα νόμιμη της αγοράς. Αν το...
0: Εντάξει, αν
2: η πρόταση είναι σούπερ, αν η πρόταση είναι σούπερ και μπορεί να τη δώσει στην ΑΕΚ πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, μιας και δώσει 1,7 για να τον αποκτήσει, μπορεί και να το συζητήσει και να πάει σε μια απόκτηση ενός άλλου βασικού.
0: Έγινε ο Γιώργο.
1: Μάλιστα. Ο Ζουκόφ λέει δεν είναι γκολφ, δεν είναι σκόρερ ο Ζουκόφ. Δημιουργός είναι. Πλάγιος παίκτης είναι. Γκολόντους δεν έχει πολλά στην καριέρα του. Έχει άλλα στοιχεία. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, να πούμε δύο-τρία πράγματα τώρα και να σας αφήσουμε. Να πούμε πρώτα απ' όλα τα ακολουθούν ο κύριος Χοντορθήμος και ο κύριος Μπάμπης Χριστόγλου. Και φυσικά οι ακροατές, αλεύθερο θέμα.
0: Μπάσκετ σήμερα.
1: Μπάσκετ σήμερα βασικά, εκεί θα πάει πιστεύω η κουβέντα, αλλά μπορεί να είναι και πιο. Να χαθεί σε πιο γενικά πράγματα. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι στη Nova κερδίζεις δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά, αρκεί να κατεβάσεις το Παντού App και να απολαύσεις τα exclusive Nova deals σε Cafe Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signal Travel, με παρουσία, πρόκειται για brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία σε όλη τη χώρα. Μπαίνεις στην εφαρμογή Παντού και διαλέγεις τον deal που σου ταιριάζει και μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Και τέλος πρέπει να πω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Τα λέμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη

0: Στη Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Ντουροστίκ DS220.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινώσει η ΑΕΚ τη μεταγραφή του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ από τη Τραμπζονσπορ με τον 29χρονο μέσο επιθετικό να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Έτοιμη να καταθέσει πρόταση για τον Penrice φέρεται να είναι οι Rangers. Την πρόταση του Παναθηναϊκού σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για τη διατήρηση μεγάλου κομματιού της λεωφόρου ως ιστορικό μνημείο αποκάλυψε ο Γιάννης Αλαφούζος μιλώντας στο ντοκιμαντέρ του Sky για το Απόστολος Νικολαίδης. Είναι θέμα Δήμου και πολιτείας να την ασπαστεί, τόνισε. Την επόμενη εβδομάδα οι εξελίξεις σε μεταγραφές και αποδεσμεύσεις. Στην τελική ευθεία μπαίνει για τον Ολυμπιακό η υπόθεση του Νάι Λόπεθ με τους Ερυθρόλευκους να έχουν στο κάδρο τον 24χρονο στόπερ Μίκα Μαρμόλ και τον 28χρονο δεξιό μπακ Πάμπλο Μοφέο. Στη λίστα των Πειραιωτών και ο 25χρονο Σέρβος μέσο επιθετικός της Λουντογκόρετς Πέταρ Στάνιτς. Πράξη πρώτη στους τελικούς της τύχημαν GBL με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΦ νοκάου τον Ντόρσεϊ για τους Ερυθρόλευκους, ενώ ο Τζόζεφ παίρνει τη θέση του Μόρι στην οκτάδα των ξένων χωρίς Ρογκαβόπουλο και πιθανότατα Σλούκα η πράσινη με τον Φαρίντ αντί του Γκριγκόνη στο ρόστερ. Τζάμπολ στις 9 μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από RTL2 Sport. Αρνητική φέρεται να είναι η Κρούσα Σούλ στην προοπτική νέου δανεισμού του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ, όπως λένε στο Μεξικό. Σε καλό δρόμο οι επαφές με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, με τον οποίο τα έχει βρει σε όλα ο δικέφαλος του Βορρά, ο οποίος φουλάρει και για κεντρικό αμυντικό. Έτοιμος να ενεργοποιήσει τη σχετική ρήτρα και να αγοράσει τον Μάρτιν Χόγκλα από τη Γρανάδα είναι ο Άρης, που σκοπεύει να δώσει τριετές συμβόλαιο στον Καμερουνέζο μέσο σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεις με τον ταξιάρχη Φούντα. Για την Στοκχόλμη αναχώρησε η εθνική ομάδα εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Σουηδία εκτός αποστολής ο Γιαννούλης, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Στις 6 και 4 η συνέντευξη τύπου του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Συνεχίζεται η ενίσχυση της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ που φέρεται να έχει φτάσει σε συμφωνία με τον Κάιλ Αλεξάνδερ. Ο 29χρονος Καναδός Power Forward Center αγωνιζόταν την τελευταία διετία στην Turk Telecom, ενώ με την εθνική ομάδα της χώρας του κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο του 2023. Πρεμιέρα στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Νέων που αντιμετωπίζει τη Σερβία στην Τούμπα για τον έκτο όμιλο Σέντρα στις 6. Στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό βόλεϊ καθώς έφυγε από τη ζωή η Ελένη Ζέτου σε ηλικία 70 ετών. Ως αθλήτρια διετέλεσε αρχηγός του Άρη και βασικός στέλεχος της Εθνικής Ομάδας και υπήρξε μία από τις κορυφαίες παίκτριες όλων των εποχών στη χώρα μας. Σε συμφωνία με την Αταλάντα για την απόκτηση του Έντερσον έφτασε η Manchester United. Το κόστος της μεταγραφής θα αγγίξει τα 45 εκατομμύρια ευρώ με τον 26χρονο Βραζιλιάνο μέσο να υπογράφει συμβόλαιο 5 ετούς διάρκειας με τους κόκκινους διαβόλους. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή. Μπαμ και κατώ.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Big Win Sport FM 94 και 6. Κυριάκο Σταθερόπουλο στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου.
1: Είσαι τραγούδι ζεστό που ανεβαίνει.
0: Μανώλης Μουσουράκης και Κωνσταντίνα Πανούτσου.
1: Τρέμει το σύμπαν.
0: Η μάντα στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: Ξεκινάνε σήμερα οι τελικοί του μπάσκετ. Ας ευχηθούμε ότι θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν όπως πρέπει.
1: Θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν έτσι ομαλά. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω πού βρίσκεται το αστείο ο φίλος μας ο Κυριάκος.
0: Ναι. Σήμερα 9 η ώρα ξεκινάνε. Θα μιλήσουμε με τους αρμόδιους, με τον κύριο Πετρίδη και τον κύριο Ζέρβα, να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Εσείς όμορφα και ταπεινά στο 210-95-79-283-4 και 5 πείτε μας τη γνώμη σας. Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας. Πέστε μας τι σχήματα να κάνει ο Αταμάν και ο κόουτς Μπαρτζόκας για να μην έχουμε προβλήματα αύριο.
1: Είσαι τώρα κι εσύ. Να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Αν τα πεις από πριν.
0: Ναι.
1: Εκτίθεσαι.
0: Αυτό λέω. Να εκτεθούν ή να τελειώνουμε.
1: Θα βγουν αύριο και να πούν δεν έκανε αυτό, έβαλε αυτό, δεν έβαλε το άλλο.
0: Να τους προλάβω.
1: Ναι, ναι.
0: Τους προλαβαίνω, ναι. Ήδη ξέρω μια γκρίνια που υπάρχει στον Ολυμπιακό.
1: Μόνο μία? Τυχερός.
0: Μία υπάρχει, ναι, για το Μακίσικ. Δεν έχω δει αν υπάρχει αντίστοιχη στον Παναθηναϊκό.
1: Εσύ, κάθε οπαδός και μια γκρίνια, μήνυμο.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά με το Μακίσικ ήταν λίγο πιο...
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε γράμμες,
0: ναι,
1: για να δώσουμε χρόνο στον κόσμο, να πω και τον διαγωνισμό μας. Διότι η C-Jets σας πάει διακοπές. Καλείτε στο 210-95-79-2-3-4-5. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets και μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου του 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται ημερομηνίες 9-26 Αυγούστου. Με τη C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της C-Jets. 24 ευρώ και 50 λεπτά για άνδρο σε μόλις μία ώρα, 33 και 70 για Τίνο σε μόλις 2 ώρες. Επίσης Μύκονο και Πάρο πολύ πολύ γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Κορμί που σκίζεται στα δυο στα βράχια του αοράτου, μνήμες στολές και μια γλυκιά λύση της λησμονιάς, στις μοναξιάς στον κόκκινο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
6: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
14: Γεια σας, είμαι ο Χάρης Παυλίδης. Εύχομαι στο Sport FM χρόνια πολλά και να μας κρατά συντροφιά για πολλά χρόνια ακόμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Είχαμε και μια επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, τον ανακοίνωσε χθες ο Ολυμπιακός. Πάμε στη γραμμούλα, παρακαλώ.
15: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
15: Γεια σου, Μπάμπη, γεια σου, Σταύρο.
0: Γεια χαρά.
15: Και γεια σου και στο, τον Κυριάκο. Ένα μέλος της μασονίας των Ιχοληπτών, που λέει ο Μιχάλης.
0: Το ξεσκέπαστο, Κυριάκο.
15: Δεν θα σας καθυστερήσω. Ακούω συχνά αναφορές στη μελλοντική γιορτή της Δευτέρας θα κάνετε στον Μπόλιβαρ.
0: Ναι.
15: Για τα 30 χρόνια.
0: Ναι.
15: Υποθέτω ότι θα καταφέρω να έρθω. Έχω μία πρόταση, την οποία θα καταθέσω στο τραπέζι, μπορεί να την έχετε εσείς υπόψη σας. Υπάρχουν χιλιάδες ακροατές, επειδή μιλάω μαζί, έχω πολλούς φίλους στην επαρχία, που δεν θα μπορέσουν να έρθουν. Και επίσης πολλοί ακροατές από την Αθήνα για λόγους υγείας, μικροπροβλήματα ή λόγους εργασίας. Αν είναι εύκολο, τεχνικά εννοώ, να κάνετε κάποιες αναμεταδόσεις live στο YouTube.
1: Εννοείται για να υπάρχει και εικόνα.
0: Θα έχουμε, έχουμε στιγμιότυπα στο YouTube, θα βγουν σίγουρα.
1: Ούτως ή άλλως θα υπάρχει πολύ ωραία.
15: Δεν εννοώ μετά.
1: Να
0: το κάνουμε live.
1: Και live θα υπάρχουν αρκετά αποσπάσματα.
0: Ξέρετε, έχουμε πολύ κακομαθημένους παραγωγούς, οι οποίοι θα ζητήσουν χρήματα.
15: Μάλιστα.
1: Όχι, να μας δώσουν εννοούμε, γιατί θα τους προβάλλουμε, να τους κάνουμε φίλμες.
0: Το κατάπιες όμως αμέσως, έτσι.
15: Συγγνώμη, ξέχασα να συστηθώ. Είμαι ο Σέργιος από το Περιστέρι.
0: Ωραία.
15: Ήθελα να πω το εξής, ότι επειδή έχω παρευρεθεί και σε κάποιες εκδηλώσεις που κάνετε στο Μολ, με κάποιες εταιρείες, δεν μπορεί ο ραδιοφωνικός αέρας να αποτυπώσει την εικόνα, παράδειγμα, γιατί είναι από Κώστας Φορτούνης, ας πούμε, ή ο Κώστας Πανικολάου. Αν είναι τεχνικά, θα πραγματικά θα ικανοποιήσετε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ωραία.
15: Να το κάνετε live. Για να δώσετε στην υπόλοιπη Ελλάδα τη χαρά να σας δει στα 30 χρόνια σας.
0: Να είστε καλά, κύριε. Εντάξει, εμένα να με δουν αυτόν εδώ τον σκατομούτσινο, γιατί να τον δουν.
15: Εντάξει, από περιέργεια ίσως.
0: Εντάξει τώρα, εντάξει.
1: Γιατί έτσι θα εκτιμηθεί και το όμορφο.
15: Όχι, δεν έχουμε γνωρίσει και έναν φίλαθρο της τότε, να από κοντά δεν έχουμε.
1: Έλα ρε, πολλοί είμαστε τώρα,
0: είσαστε πολλοί, αλλά δεν είσαστε εφικτοί.
1: Ξέρεις πώς θα είμαστε εκεί.
0: Εδώ σε κυνηγάει και εμένα τόσες μέρες, μωρέ, πλάκα μας κάνεις τώρα, μωρέ.
1: Κάτσε ρε, περίμενε να σου πω.
0: Ειδικά ο Σταύρος είναι πολύ απρόσιτος.
1: Εγώ ναι, πραγματικά. Κάτσε ρε,
0: Στέργιο. Στα όρια του Σνόμπι. Στα όρια του Σνόμπι.
1: Να σου πω ρε, Στέργιο μου τώρα. Έχεις έρθει, λες, όλα αυτά τα εμπορικά καταστήματα που γίνονται τα live και δεν με έχεις πετύχει.
15: Βεβαίως.
1: Για αποκλειστικά.
0: Αφού είναι σημαδούρα.
15: Ήσουν όμως από τους ακριβοθόρητους.
0: Έτσι. Έτσι. Πες τα να μην τα λέω εγώ. Πες τα.
1: Προφανώς ήμουν από αυτούς που. Όχι, όχι. Ήμουν από αυτούς που δεν πήγα εκεί για σορολόπ και έβγαζα το τραβούσα κουπί, μάλλον.
15: Και αυτό, και βέβαια σου ρίχνω ένα αφεντικό ότι είχε την εποπτεία της οργάνωσης.
1: Γι' αυτό λέω, κατάλαβε. Οι άλλοι πάνε το παίξουν όμορφοι και κάποιοι τραβά το κουπί.
15: Ενώ ο Μπάμπης, με τον οποίο ο Μπάμπη είμαστε 65 και κάτι ψηλά κοντά στην ηλικία,
0: ναι,
15: είναι πιο άνετος στις προσωπικές του έτσι επαφές. Πολύ απλός, πολύ προσιτός.
0: Να είσαι καλά, αδελφέ.
16: Γιατί δεν είμαι εγώ πώ το καλά να μα τρελάνε.
0: Είναι προσιτό και ο Σταύρο. Απλώ εκείνη
15: εγώ
0: την
15: τα
0: ώρα.
15: Είπα, παιδιά, τα είπα,
0: κάποιοι
15: εγώ
0: κάνουν χαβαλέ και κάποιοι δεν βλέπουν.
16: Και όχι μόνο τότε, από πριν. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Για χαρά, για χαρά.
15: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Τι ευχέ μα να δώσουμε και τα τα κερδίσματά μας και τα συγχαρήκια στο Βασίλη Τεστοάκη, τον ναι, συνάδελφο από την Κομωτινή εκεί που
0: γεια
1: πανηγυρίζει
0: ρε,
1: και αυτός την άνοδο του Πανθρακικού στη Super League 2. Μας ακούει, μας στέλνει και ευχές και έχεις και εσύ χιμπάμπι μου κερδίσματα. Λέει χαζομαρίσεις εσύ.
0: Ναι.
1: Και δίνεις πάτημα τώρα, στέλνει κύριε Τζι, επιβεβαιώνω, λέει ότι είναι στα όρια του Σνόπ.
0: Έτσι, έτσι κοριτσάρα μου, έτσι, πες τα. Πες τα για να μην τα λέω μόνο εγώ.
1: Θα ρίξω κάτι πόρτες.
0: Σε ποια στη Ρετζή θα ρίξεις πόρτες. Άντε από εδώ ρε.
1: Δεν θα μπορεί να έρθει για κάποιο λόγο. Θα δουλεύει.
0: Θα έρθει μαζί μου. Δημητρούλα μη μασάζ ρε. Χορεύουν μέσα
1: μου γυμνές όλες οι απαντήσεις. Επιμένει αυτό εδώ και μέρες με το αναρχοκουμούνια τη Εκάλη. Αυτό νομίζω ότι είμαστε στην Εκάλη. Και...
0: αυτό είναι.
1: Άντε τα αναρχοκουμούνια, είμαστε και στην Εκάλη. Και λέει.
0: Εντάξει, ξέρεις τι του κάνω.
1: Και το χειρότερο, περίμενε.
0: Τον εμπλοκάρω και μετά γράφει και νομίζω ότι έρχεται.
1: Τα βλέπω εγώ. Και λέει, στο Τζίπρα γραφτήκατε. Έχει πετύχει πραγματικά.
0: Δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, καρδιά μου.
1: Δεν έχει ψηφίσει κανένα ποτέ από εμά ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όπα, από εμάς τους δύο.
1: Ναι, ναι.
0: Τους χώρισε όλους μέσα.
1: Για μας λέει, για μας
0: λέει. Έτσι, μπράβο.

0: Λοιπόν, εκτός από το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό σήμερα στις 9, στον πρώτο τελικό της στοίχημαν GPL, έχουμε και φιλικά παιχνίδια. Ένα Ολλανδία, Αλγερία, βλέπω ένα Λουξεμβούργο, Ιταλία στις 10 παρατέτα τον Dax Klein. Τώρα δεν λέει και τίποτα. Υπάρχει και ένα Μπαρδέν Ρολάν Γκαρός, αν μας ενδιαφέρει, και υπάρχει και ένα Γκαλά Στίβου Φιλοθέης, Στίβου Γυναικών. Νωρίς,
1: πάει Θάκη στον Γκαλά.
0: Όχι, ρε, Στίβος είναι αγωνίσματα.
1: Γιατί μας τα αναφέρεις τότε.

0: Έχει και έναν αγώνα της εθνικής μας ομάδος κάτω των 19 ετών για τα προκριματικά του Euro Ελλάδα-Σερβία στις 6. Η είδηση της ημέρας βέβαια είναι ότι έχει φύγει η εθνική μας ομάδα των ανδρών για τη Στοκχόλμη με αρχηγό αποστολής.
1: Το Σωτήρι Ταμπάκο.

0: Είναι σαν να μην το δείχνει κανένα.
1: Το δείχνει η ΕΠΟ.
0: Στο YouTube.
1: Ναι. Για όσους έτσι θέλουν να παρακολουθήσουν την προσπάθεια των πιτσιδικιών. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στους 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Okay.
3: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
2: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
2: Απλά, τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
2: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Η τελική του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: και δεν κρατά.
1: Έριξε μια πολύ καλή πρόταση. Μάλλον τον Παντελή έψαχνε. Έκανε μια πολύ καλή πρόταση εδώ. Ένα γκαλά προβατίνα θα κάνουμε κάποια στιγμή. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει.
2: Αλλά θα είναι σε πριβέ.
1: Όχι πριβέ, για τον κόσμο. Για τον κόσμο.
2: Αυτό δεν πρέπει να το οργανώσουμε εμείς. Αυτό πρέπει να το οργανώσει οι Κρεοπόλυδες ή κάποιοι Μερακλείδες ή κάποιοι πανηγύρι και εμείς να είμαστε επίτιμοι προσκεκλημένοι.
1: Να, πάλι τσάμπα να τη βγάλεις.
2: Πληρώσουμε ρε φίλε.
1: Τι θα πληρώσεις ρε.
2: Το
1: μερίδιο σου.
2: Ό,τι τέτοιο. Ό,τι μας αναλογεί.
1: Είναι σαν μια στάνη προβατίνα.
2: Θα στείλω, θα έχω μαζί μου και τον Χριστόχλου που είναι φίρμα, οπότε ανταποδοτικά θα πάει.
1: Ένας φίλος με ρωτάει για τον Ζουμπκοφ που παίρνει ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης και θα την βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ. Γιατί παίζει σχεδόν σε όλες τις θέσεις της επίθεσης και με αυτόν τον τρόπο που παίζει ΑΕΚ νομίζω ότι θα της φανεί πολύ.
2: Ακριβώς. Έχει και την ατομική ενέργεια.
1: Ναι, έχει.
2: Μπορεί και να δημιουργήσει, όχι μόνο για αυτόν.
1: Ναι. Στον γκολ δεν είναι και τόσο πολύ, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ το έχει λύσει το θέμα με τον γκολ, με τον Γιώβιτς, με τον.
2: Κολλάρει κιόλα. Δεν είναι ότι είναι πολυβόλο, αλλά όχι ότι βάζει και ένα γκολ τη χρονιά.
1: Εντάξει, οκ.

0: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
1: Ο χονδρός τέτοιος λέει, ο σνόπ ούτε την προβατίνα δεν μοιράζεται με τους Σωκράτες. Εσείς έχετε παράπονο. Κάθε μέρα δώρα δίνουμε.
0: Ναι, καλά, όχι από την τσέπη σου.
1: Γιατί προβατίνα δεν την τσέπη μου, βέβαια.
0: Τον κουμπαρντά, να πούμε. Με τα...
1: Πόσα δίνουν οι άλλοι.
0: Δεν ξέρω τι δίνουν οι άλλοι. Αλλά
1: εσύ τι δίνεις που το παίζει άνατος και ο χονδρός τέτοιος θέλει.
0: Εγώ...
1: Κάνε, οργάνωσε μια τέτοια προβατίνα.
0: Θα οργανώσω. Έτσι. Θα οργανώσω.
1: Ωραία, εγώ οργανώνω το ένα, εσύ οργάνωσε το άλλο.
0: Οκ. Okay. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που θυμούνται με κάτι αρνιά που βάζαμε και ψήναμε.
1: Παλιά στο Τέξας.
0: Εντάξει, τώρα στο Τέξας.

0: Θυμάσαι που λέγαμε χθες ότι ο Ιραόλα είναι πάρα πολύ κοντά στη Λίβερπουλ και τα λοιπά. Δεν είχε ανακοινωθεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν πέσει υπόγραφες. Απλά απομένει μόνο η ανακοίνωση.
1: Ο άλλος με κατατροπώνει με τη Σαχτάρα, λέει, έβαλε 15 γκολ σε μια σεζόν. Ναι ρε φίλε, λέω ότι το τελευταίο διάστημα δεν είναι το φόρτε των γκολ. Είναι πολλά άλλα πράγματα που μπορεί να σου κάνει μέσα στο γήπεδο. Το φόρτε του, άμα είναι το γκολ, οκ, είναι το γκολ. Τι να κάνω.

0: Μπάμπι.
1: Ναι.
0: Μπάμπι.
1: Ορίστε.
0: Θα έβλεπε σήμερα. Ναι. Ακροατήσω το έτσι, όχι. Θα έβλεπε σήμερα λόγω τη απουσία του Ντόρσεϊ Λαρετζάκη ή να πάει με World Fournier στο 2 και κάποια σήματα με Πίτερ στο 3. Να λοιπόν μια μπασκετική έρωση.
1: Ναι, αλλά. Εντάξει.
0: Για πόση ώρα.
1: Για πόση ώρα. Ναι. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Άλλο κάνει κουμάντο, άλλο παίρνει τα λεφτά και άλλο έχει πάει την ομάδα τρένο μέχρι τώρα. Οπότε άστο να είναι που ξέρει καλύτερα.

0: Είναι πεταράς Λεοκουρκάνο, Ουκρανός μόνο θέλει να γράψει.
1: Ουκρανός.
0: Παιδιά, είναι υδραυλικός. Έχει και τον γκολ, αλλά δεν είναι ότι τον παίρνεις για να σου βάζει τα γκολ. Τον παίρνεις γιατί ακριβώς κάνει προσωπικές ενέργειες, κάνει και τέτοιο. Ναι. Τρίπλες, δημιουργεί ανισορροπίες. Ξαναλέμε, υπάρχουν χρονιές που έχει πάει και πολύ καλά και από άποψη σκοραρίσματος. Είναι λίγο και τύπου κοϊτά, σκεφτείτε. Πώς μπορείς ο ένας με έναν να κάνει τις τριπλίτσες του, να δημιουργήσει χώρους, να σουτάρει, κάνει τελικές.
1: Ναι. Αυτό που χρειάζεται η ΑΕΚ, mm-hmm.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Γεια σας. Έλα, Μπαμπίνο.
0: Γεια χαρά.
1: Τι χαμπάρια.
0: Όλα καλά.
1: Τι έγινε, ο Σταύρος, τι κάνει, Μπίλη από Σύρο 13.
2: Καλώς το να. Η μέση, εντάξει.
1: Όλα καλά.
0: Η μέση σου πώς είναι, ντε.
1: Γινόμαστε εδώ πέρα, τι να κάνουμε, είμαι στο Γιαπή.
0: Στο Γιαπή, στο πληροφόρη, το μυστρή.
1: Ε, ναι, δεν ακούτε τη φασαρία.
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει.
2: Έχει καλό κινητό, μάλλον, απομονώνει τους ήχους.
1: Λοιπόν, ακούστε. Ναι. Σήμερα θέλουμε να κάνουμε το break, η Πανάθα. Μπαμπή μου, το ξέρω ότι στεναχωριέσαι, αλλά δεν πειράζει, αγαπάω.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Εντάξει, πρέπει να γυρίσει και σε εμάς λιγάκι. Μην είσαστε μονοφαγάδες.
0: Τι να γυρίσει, άμα δεν το γυρίσετε εσείς, ποιος θα το γυρίσει, εγώ.
1: Πρέπει να γυρίσει και σε εμάς λίγο, ρε Μπαμπή. Πώς το βλέπεις, δηλαδή. Τέτοια ομάδα και να μην μπορεί να. Εντάξει. Εντάξει, τι να πω. Ό,τι υπόθηκε στο Final Four, υπόθηκε. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Όλα καλά, πάμε παρακάτω. Θα ελληνοποιηθεί και ο διαιτητής, έμαθα.
0: Νο.
1: Θα ελληνοποιήσουν τον ένα ρέφερι, έμαθα.
0: Ναι, δεν σε καταλαβαίνω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Έλα, βρε μπάμπη μου που δεν καταλαβαίνεις. Όταν τα πετάς εσύ είναι ωραία. Άντε, φιλάκια, τα λέμε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Ναι. Οκ. Okay.
2: Πάμε,
0: παρακαλώ. Πάμε στο break.
2: Δύσκολη συνεννόηση.
0: Εντάξει. Θα τα βρούμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς.

0: μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Σταύρο λέει και Μπάμπη, εκτίμηση. Λοιπόν, α, ζητάει την εκτίμησή μας. Θα δούμε, λέει, σκούπα ή 4-5 παιχνίδια.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο να πει κάποιος το πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες και με τη διάθεση και πώς θα γίνει. Θα εξαρτηθεί πολύ από το πρώτο μάτς και από το δεύτερο. Νομίζω ότι...
0: Νομίζω στο δεύτερο θα κρυθεί αν θα υπάρχει σκούπα,
1: ναι,
0: ή όχι.
1: Είναι... Παιδιά, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός παίζουν. Με συγχωρείτε, σε όποια κατάσταση και αν είναι. Οποιαδήποτε και αν είναι η κατάσταση που ήρθαν μέχρι εδώ, παίζει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Τίποτα άλλο.
0: Η αλήθεια είναι ότι στην συγκεκριμένη συνθήκη, Ολυμπιακός φαντάζει φαβόρη.
1: Αλλά... Ολυμπιακός έδειχνε σε καλύτερη κατάσταση μέχρι τον τελικό. Από εκεί και πέρα, επειδή γίνανε και διάφορα και γλέντια για αυτά και εκείνα και τα λοιπά, πόσο συγκεντρωμένοι μπορεί να είναι, τι θέληση μπορεί να έχουν και τα λοιπά, θα το αποδείξουν σήμερα και στο επόμενο μάτς. Δεν τελειώνει σήμερα ο τελικός με το πρώτο παιχνίδι, όποιος και αν το πάρει.
0: Λοιπόν, να στείλουμε πολλά πολλά πολλά χαιρετίσματα στην Ιωάννα που μας εξυπηρετεί με τα ταξίδια και τα λοιπά και μας ακούνε τώρα από τη δουλειά.
1: Γεια σου Ιωάννα.
0: Μαζί με την Άννα και τον Βασίλη, τους τρέχουμε.
1: Γεια σου Άννα, γεια σου Βασίλη.
0: Και σου βγάζουμε λίγο τα σηκώτια, εγώ δηλαδή, τους πρίζω λίγο παραπάνω, οπότε...
1: Το γενικό γιατί το βάζεις, τους βγάζεις τα σηκώτια τους ανθρώπους.
0: Έλα, για το κοινό καλό γίνονται όλα αυτά.
1: Ναι, εντάξει, το καλό.
0: Και όχι μόνο μας βγάζουν τα στήρια, εντάξει, αυτά ζητάμε συγκεκριμένες πτήσεις. Μας κλείνουν και τα δωμάτια, εκεί γίνονται τα ωραία.
1: Πού στα δωμάτια.
0: Ναι, φίλε, να λέω, μην κλείσουν καμιά τρόγλη.
1: Α, εκεί γίνονται, ναι. Το πήρα στραβά γι' αυτό.

0: Έχει φαγωθεί ο Χρήστος από πτυχίο να μας στείλει ένα μήνυμα, το οποίο δεν καταλαβαίνω, ούτε εγώ ούτε ο Μπάβης προφανώς. Αν δεν μας το κάνεις Λιανά, όσο φορές και να μας το στείλεις έτσι, πάλι θα το καταλάβουμε.
1: Κάντο Λιανά, κάντο πενινταράκια που λέγανε.

Στην πορεία θα μιλήσουμε και με τον Νικόλα Ζέρβα και με τον Γιώργο Πετρίδη να μάθουμε τα τελευταία νέα τόσο του Ολυμπιακού όσο και του Παναθηναϊκού για την απόψινή αναμέτρηση, η οποία είναι η πρώτη από αυτές που θα ακολουθήσουν για να κρυθεί ο τίτλος. Στις τρεις νίκες κρίνεται. Εννέα η ώρα απόψε η πρώτη αναμέτρηση, η δεύτερη είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή την ίδια ώρα, η τρίτη για την Δευτέρα και μετά από εκεί και πέρα αναλόγως αν χρειαστεί θα υπάρξει συνέχεια. Αν χρειαστεί Τετάρτη στις 9 ο τέταρτος τελικός.

Δηλαδή, Μπάμπη, προτιμάς ροντινέ εξτρέμα από το Φορτούνι, μιλάμε σοβαρά. Γιατί δεν νομίζω ότι είπε κάτι τέτοιο. Προφανώς επειδή είπε ότι θα έρχεται από τον πάγκο. Δεν σημαίνει ότι ήταν βασικό ο ροντινέ και ο Φορτούνι θα μπαίνει στη θέση του ροντινέ, αν το κατάλαβα καλά.

0: Αυτό που κατάλαβα ο Χρήστος από τη Χίο είναι να ξαναστείλει το μήνυμα.
1: Ακριβώς. Όχι, όχι, νομίζω είναι το. Ακριβώς το έχει στείλει πριν το πούμε.
2: Αλλάζω τους ρυθμούς, τους ήχους και από ρο και ντρόλ θα κάνω τσάνι.
1: Ρε Σταύρο, λέει, για τα 30 χρόνια κανονικά έπρεπε να μας δώσεις προσκλήσεις για πειθαρχικές δεξιώσεις. Το κορυφαίο Σαρδάμ όλων των εποχών. Όχι, αδερφέ, δεν είναι το κορυφαίο Σαρδάμ. Μέχρι και εγώ έχω κάνει καλύτερα. Πόσο μάλλον όλοι μας εδώ. Ήταν καλό όμως, ήταν καλό. Επίσης από σήμερα, ίσως, κάνουμε μια ανασκόπηση στα καλύτερα Σαρδάμ των 30 ετών. Ξέρετε, οπότε μείνετε εδώ, θα αρχίσουν να πέφτουν στον αέρα. Λοιπόν, πάμε. Τραγουδάκι. Μίλτος Πασχαλίδης. Πώς και έτσι, δεν ξέρω. Πώς έτυχε.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, Μίλτος Πασχαλίδης και πάμε μετά σε αθλητική ενημέρωση.

σαν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τοίχο

0: σβησμένος απ' το χάρι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
5: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Στη Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινώσει η ΑΕΚ τη μεταγραφή του Αλεξάνδρου Ζουμπκόφ από την Trabzonspor με τον 29χρονο μέσο επιθετικό να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Έτοιμη να καταθέσει πρόταση για τον Penrise φέρεται να είναι οι Rangers. Δεν απασχολούν τον Παναθηναϊκό σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι περιπτώσεις των Ταρνουβάνου και Κρίστενσεν. Πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα οι εξελίξεις σε μεταγραφές και αποδεσμεύσεις. Την πρόταση της ΠΑΕ για διατήρηση μεγάλου κομματιού της λεωφόρου ως ιστορικό μνημείο αποκάλυψε ο Γιάννης Αλαφούζος. Είναι θέμα Δήμου και Πολιτείας να την ασπαστεί, τόνισε. Στην τελική ευθεία μπαίνει για τον Ολυμπιακό η υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει στους Ερυθρόλευκους για 2+1 χρόνια. Στο κάδρο των Πειραιωτών παραμένει ο 24χρονος στόπερ Μίκα Μαρμόλ και ο 28χρονος δεξιός μπακ Πάμπλο Μοφαίο. Πράξη πρώτη στους τελικούς της τύχημαν GBL με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΦ, νοκάο τον Ντόρσεϊ για τους Πειραιώτες, ενώ ο Τζόζεφ παίρνει τη θέση του Μόρι στην οκτάδα των ξένων. Χωρίς Ρογκαβόπουλο και πιθανότατα Σλούκα η Πράσινη, με τον Φαρίντα αντί του Γκριγκόνη στο ρόστερ. Τζαμπολ στις 9, μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από RTL2 Sport. Αρνητική φέρεται να είναι η Κρούσα Σούλ στην προοπτική νέου δανεισμού του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ, όπως γράφουν στο Μεξικό. Σε καλό δρόμο οι επαφές με την Άουξμπουργκ για τον Δημήτρη Γιαννούλη, με τον οποίο τα έχει βρει σε όλα ο δικέφαλος του Βορρά, που φουλάρει και για κεντρικό αμυντικό. Έτοιμος να ενεργοποιήσει τη σχετική ρήτρα και να αγοράσει τον Μάρτιν Χόγκλα από τη Γρανάδα είναι ο Άρης, που σκοπεύει να δώσει τριετές συμβόλαιο στον Καμερουνέζο μέσο. Σε προχωρημένο στάδιο οι διαπραγματεύσεις με τον ταξιάρχη Φούντα. Γιατί στο Στοκχόλμη αναχώρησε η εθνική ομάδα εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Σουηδία, εκτός αποστολής ο Γιαννούλης, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Στις 6 και 4 η συνέντευξη τύπου του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πρεμιέρα στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου νέων, που αντιμετωπίζει τη Σερβία στην Τούμπα για τον έκτο όμιλο. Σέντρα στις 6. Ενίσχυση για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, που φέρεται να έχει φτάσει σε συμφωνία με τον Κάιλ Αλεξάντερ. Ο 29χρονος Καναδός Power Forward Center αγωνιζόταν στην Turk Telecom, ενώ με την εθνική ομάδα της χώρας του κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023. Την πρόσληψη του Γιώργου Βόβορα στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου ανακοίνωσε ο Προμηθέας Πάτρας. Σπουδαία κίνηση για την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού, που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Βούλγαρου Μάρτιν Ατανάσοφ. Είναι μεγάλος και ιστορικός σύλλογος. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να κατακτήσουμε τα πάντα τη νέα σεζόν, δήλωσε ο 29χρονος, ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους ακραίους στην Ευρώπη. Σε συμφωνία με την Αταλάντα για την απόκτηση του Έντερσον, έφτασε η Manchester United. Το κόστος της μεταγραφής θα αγγίξει τα 45 εκατομμύρια ευρώ, με τον 26χρονο Βραζιλιάνο μέσο να υπογράφει συμβόλαιο 5 ετούς διάρκειας με τους κόκκινους διαβόλους. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Μπαμ και κατώ.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε από την Sport FM στους 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως σας είχαμε προαναγγείλει πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ τόσο του μπασκετικού Ολυμπιακού όσο στην πορεία και του μπασκετικού Παναθηναϊκού. Αρχίζουμε με τον γηπεδούχο Νικόλα Ζέρβας κοντά μας. Χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
2: Γεια σου Νίκο, καλά, μια χαρά.
1: Καλά, καλά και εγώ, προετοιμαζόμαστε. Μια από τα ίδια βέβαια.
2: Εντάξει.
1: Το ίδιο έργο για μια ακόμα χρονιά, με διαφορετικές συνθήκες βέβαια νομίζω. Καθώς φέτος ο Ολυμπιακός είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, έχει το πλεονέκτημα έδρας και φέτος, και όχι μάλλον φέτος είναι το πλεονέκτημα έδρας, πέρυσι δεν το είχε, και θέλει να εξαργυρώσει αυτή την πολύ καλή πορεία που έχει κάνει και στο πρωτάθλημα, θυμίζω ότι είναι αίτητος, αρχικά με το 1-0 σήμερα και στη συνέχεια να πάρει και το πρωτάθλημα, έτσι. Δεν θα είναι εύκολο, κατά την άποψή μου, πριν περάσουμε στα ρεπορταζιακά, γιατί υπάρχει μια περιραίωση ατμόσφαιρα πολύ εύκολης επικράτησης. Ποτέ δεν είναι εύκολο, ούτε για τον έναν ούτε για τον άλλον, σε αυτό το επίπεδο, σε όποια κατάσταση κι αν είναι.
2: Αυτό λέγαμε και προηγουμένως εδώ, ότι δεν υπάρχει.
1: Δεν έτυχε να σας ακούσω και συμφωνούμε. Χαίρομαι. Και νομίζω ότι για τον Ολυμπιακό συγκεκριμένα δυσκολεύει τουλάχιστον το πρώτο παιχνίδι, γιατί λείπει ο καλύτερος του παίκτης κατά τεκμήριο σε αυτά τα παιχνίδια, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
0: Ο οποίος ουσιαστικά, Νικόλα, πέρυσι σε αυτή τη συνθήκη έκανε το ξεπέταγμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το restart, να το πούμε έτσι.
1: Μετά την έσωσε την καριέρα του στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, έτσι στους τελικούς και στην εθνική συνέχισε τις καλές εμφανίσεις από τους τελικούς.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Προηγήθηκε μια κουβέντα με τον κόουτς Μπαρτζόκα. Τα βάλαν κάτω, εξηγήσαν και οι δύο, ξέρεις τι ενοχλούσε τον ένα, τι ενοχλούσε τον άλλον, και τον εμπιστεύτηκε και τα κατάφερε. Ακόμα και φέτος πάντως, άμα εξαιρέσουμε τον τελικό του κυπέλου, όπου ήταν και για τον Ντόρση ειδικών συνθηκών παιχνίδι, γιατί θυμάστε και κάνει ένα αναγκαστικό ταξίδι για οικονομιακούς λόγους στην Αμερική και ήταν κακός. Στα υπόλοιπα 4 που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, γιατί 4-1 είναι οι νίκες φέτος, ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Δηλαδή έχει κάποιους μέσους όρους οι οποίοι ξεπερνούν τους 17 πόντους, με δημιουργία, με λίγα λάθη, με rebound, με πολλά πράγματα. Εντάξει, βέβαια, όταν είσαι μια ομάδα 25-30 εκατομμυρίων, οφείλεις να καλύψεις το κενό. Και έχει παίχτης ο Ολυμπιακός να το καλύψει. Έτσι αρχικά ο Φουρνιέ, ο οποίος θα είναι σίγουρα βασικός στο 2. Και από εκεί και πέρα ό,τι προσφέρουν και οι υπόλοιποι. Ο Ward, ο Τζόζεφ. Θα δούμε σίγουρα άλλους τρόπους για να καλύψει αυτό το κενό. Το οποίο σε ένα παιχνίδι σίγουρα δυσκολεύει την κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να καμουφλαριστεί αυτή η απουσία. Αν μιλάγαμε για απουσία όλη τη σειρά, θεωρώ ότι άλλαζαν πολύ τα δεδομένα. Κατά την άποψή μου. Έτσι, γιατί είναι ένας παίχτης που είναι εκτός προγράμματος που λέμε. Σου κάνει το απρόβλεπτο, ένας ικανότητος σκόρερ. Αλλά το νούμερο είναι ζητούμενο σήμερα για τον Ολυμπιακό, νομίζω είναι να καλυφθεί και η δημιουργία του και η πόλη του. Έγινε και αλλαγή στους ξένους στις αργά το βράδυ, τη μεταδώσαμε, ο Τζόζεφ πήρε τη θέση του Μόρις. Και νομίζω τώρα, αν χρειαστεί να προβλέψω, επειδή θεωρώ ότι Φουρνιέ, Γουόρντ και Πίτερς δεν κουνιούνται από την εξάδα των ξένων, πιστεύω θα κοπεί ένας ψηλός. Ή ο Χόλ ή ο Τζόουνς, με τον Χόλ να έχει πιο πολλές πιθανότητες νομίζω, ούτως ώστε να μπει ο Τζόζεφ ή ο Νιλικίνα, έτσι, μάλλον ο Τζόζεφ, και να υπάρχει ένα ακόμα playmaker πλην του walk-up. Γιατί αν πήγαινε στην πεπατημένη του Final Four, που εκεί δεν υπάρχει περιορισμός βέβαια, έτσι, να έχει και τους τρεις στη δωδεκάδα, τους ψηλούς εννοώ, θα έπρεπε να κοπεί μετά ένας κοντός και θα έπαιζε μόνο walk-up στον Άσο, δεν γίνεται αυτό, χωρίς τον Ντόρσεϊ κιόλας. Κάπως έτσι λοιπόν θα γίνει. Με Τζόζεφ, Φουρνιέ, Πίτερς Γουόρντ, Μιλουτίνοφ και Τζόουνς ή Χολ με πιθανότητα τον Τζόουνς. Αυτή είναι η εξάδα που μαντεύω εγώ, δεν έχω κάποια πληροφόρηση.
0: Θα το μάθουμε... Ναι, η εκτίμησή σου τέλος πάντων.
1: Ναι, θα το μάθουμε 2-3 ώρες πριν από τον Τζάμπολ, έτσι.
0: Sold out, έτσι, και αυτό και το τρίτο παιχνίδι.
1: Ναι, έγινε sold out. Εντάξει, παρόλο που ήταν λίγο τσιμπημένες τιμές, ο κόσμος του Ολυμπιακού θα δώσει προτερό παρόν. Υπάρχουν και σχετικές οδηγίες. Από το πρωί από την ΚΑΕ για κόσμια συμπεριφορά. Είναι πάρα πολύ αυστηρό το πλαίσιο, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Γενικότερα λέω εγώ ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια και στα δύο γήπεδα δεν έχει γίνει κάτι φοβερό. Έτσι, εκτός από τα συνθήματα τα οποία μακάρι να μπορούσαν να εκλείψουν και αυτά με τις βομολογίες, αλλά τουλάχιστον δεν επηρεάζουν, να το πω έτσι, το παιχνίδι. Δεν υπάρχουν διακοπές και διάφορα τέτοια. Καλό θα είναι όλοι λοιπόν όσοι πάνε σήμερα να στηρίξουν με τη φωνή τους και τίποτα παραπάνω. Για να δούμε τι έχει να μας δείξει αυτή η σειρά τελικών, πώς θα κρατήσει, έτσι κι αλλιώς είναι fast track. Το πολύ μέχρι 13 μπορεί να κρατήσει, 10 μέρες είναι, 11. Για να δούμε και το φετινό πρωταθλητή. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει πετύχει φέτος, είναι δεδομένο αυτό, έχει πάρει το μεγάλο του στόχο
0: καλά, ναι.
1: με ονειρικό τρόπο, αλλά θέλει να κάνει ακόμα καλύτερο καλοκαίρι, θα το προτάσουν, έτσι, δεν του περισσεύουν τίτλοι του Ολυμπιακού, που νομίζω ότι αν κατακτηθεί αυτός ο τίτλος κιόλας θα είναι μια ακόμη επιβεβαίωση της ανατερότητας του Ολυμπιακού την τελευταία πενταετία, γιατί θα είναι ο τέταρτος τα τελευταία πέντε χρόνια στο πρωτάθλημα, έτσι. Οπότε νομίζω ότι θα είναι μια σημαντική κατάκτηση και αυτή για τον Ολυμπιακό, ότι θέλει πάρα πολύ, είναι σε καλό δρόμο, αγωνιστικά, σε καλή ψυχολογία, αλλά πρέπει να το δείξει στο παρκέ.
0: Ωραία, 9 η ώρα λοιπόν, θα σας ακούσουμε μαζί με τον Χρήστο, τον Ροπόλη, Νίκος Δέρβας, στην περιγραφή από το στάδιο Νέας και Φιλίας. Να είσαι καλά, γεια σου Νικόλα.

0: τους γνέτους. Η Winsport FM 94,6.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
8: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
9: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
10: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Σαν σε δερφοράκι.
1: Εγώ όχι.
0: Οποιοςδήποτε. Έχω τη λύση.
1: Ναι.
0: Κυκλοφορεί ελεύθερος, είναι ωραίος, παρταράς, γκολτζής. Ντούσαν Βλάχοβιτς. Δεν κατάφερε η Γιουβέντους να βρει την άκρη για να τον κρατήσει και δεν είμαι όλοι πράγμα να τον κράτησε, παιδί μου. Φεύγει και ως ελεύθερος. Δηλαδή δεν είναι ότι σε ένα χρόνο θα βγει και τώρα ψάχνετε να φύγει κτλ.
1: Ναι.
0: Οπότε, όποιος θέλει να μια χαρά καλό έως πολύ καλό, να μην πω πάρα πολύ καλό σεντερφόρ, τον πληρώνει αδρά, μόνο το συμβολάκι του όμως και καθόλου την ομάδα, και τον εντάσσει στο ρόστερ της ή όποια ομάδα το επιθυμεί.
1: Ορίστε, αν δεν τα βρει ο ΠΑΟΚ με τους αυτούς.
0: Απλά να πω ότι ο Βλάχοβιτς είχε σηκώσει μεγάλη φασάρια, τέλος πάντων, μετακίνησή του. Όχι, ο Βλάχοβιτς, μετακίνησή του από την Φιωρεντίνα στη Γιουβέντους, καθώς και οι δύο ομάδες γενικά δεν τα πάνε πολύ καλά. Και οι άνθρωποι της Φιωρεντίνα, οι φίλοι της Φιωρεντίνα, δεν ήθελαν να φύγει το αστέρι τους και μάλιστα για τη Γιουβέντους. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι είχε κοστίσει 85 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή δεν έχει πάρει κάποιον 85 εκατομμύρια. Και δεν είναι ότι τον έχει ξεζουμίσει θεωρητικά, δηλαδή είναι 37-38 χρόνο, οπότε λες ολοκληρώνει την καριέρα του, από το να αφήσουμε τη μίσα ένα και να πάει όπου θέλει για να αγωνίζεται. Είναι στις φούριες του, στη φούρια του, είναι στα καλύτερά του.
1: Δεν ξέρω τώρα γιατί πώς και έγινε.
0: Δεν τη βρήκαν την άκρη εκεί στις διαπραγματεύσεις, καιρό τώρα το παλεύαν.
1: Μάλιστα.
0: Και μένει ελεύθερος. Μιλάμε τώρα για σέντερφορ 26 ετών, έτσι.
1: Ναι, ρε φίλε.

0: Είχαμε παίξει εμείς την προηγούμενη εβδομάδα διασκευή του ύμνου του Champions League με μπουζούκι. Και δεν το θυμάμαι εγώ.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το έχουμε παίξει εμείς, αδερφέ. Οπότε δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό που με ρωτάς ποιος ήταν ο καλλιτέχνης. Παιδιά, λέει, μη σας ξεφύγει και δεν βάλετε κανένα μάλαμα. Το βάλαμε. Παράληψής μας, θα μπει. Βάλαμε νομίζω, αλλά επειδή δεν το άκουσες θα ξαναβάλουμε. Το ξέρω, Κυριακό, με το πυρονικά.

0: Στο γραφείο που λέγαμε πριν, ναι, είναι η Ιωάννα, η Άννα και ο Βασίλης. Mm-hmm. Είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Τα βρίσκουν.
1: Να έχουν. Ναι, τα λαβέρι.

0: Μετά το και μισή θα έχουμε και τον Γιώργο Πετρίδη.
1: Εγώ είμαι ένας κανένας που σας έργανα.
2: Είναι που είναι πάντα ενδιαφέρουσες οι αναμετρήσεις μεταξύ των δύο. Τώρα και με τις απουσίες γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέρουσες ως προς τι. Να μην τις δούμε με την εικόνα που ξέρουμε, αλλά να δούμε πώς θα καλυφθούν τα κενά, τι διαφορετικό θα δείξουν οι προπονητές. Έχει ένα παραπάνω έτσι ενδιαφέρον.

0: βάλε και κανένα μάλαμα.
1: Μπορώ να το πηγαίνουμε ένα-ένα. Ένα μάλαμα, ένα από του άλλου. Ένα μάλαμα, ένα από του άλλου.
0: Λες.
1: Μην το παίξουμε σε μάλαμα όλο. Μάλαμα, αν κάνουμε αφιέρωμα.
0: Τα Ζάναξ δεν ξέρω τώρα.
2: Τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω, αγώνας ταχύτητας, μου έχεις γίνει και πονάω.

εδώ και στις κόρνες διαπάσου σε ζητάω. Τραγκάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Να πω ότι σήμερα είναι προγραμματισμένος και ο τελικός στο φούτσαλ των γυναικών με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει το Καρπενήσι στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Βέβαια, θα πω τώρα κάτι. Τελικός 9 ώρα το βράδυ πάνω στο τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εξορισμού είναι λάθος ορισμός ώρας και μέρας, αλλά τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι άλλο, ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι το Καρπενήσι δεν θα κατέβει, διότι δεν θα έχει στη διάθεσή του δύο αθλήτριες από στην ομάδα τους που δεν μπορούν να λάβουν μέρος και διαμαρτύρεται για τον ορισμό της εξαγωγής του τελικού ημέρα Τετάρτη. Βέβαια, ο τελικός έχει οριστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τέλος πάντων, είναι σε εκκρεμότητα, θα πω εγώ. Θα δούμε τελικά αν θα κατέβει το Καρπενήσι ή όχι. Πάμε για πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Καθυστερήσεις άνω των 20 λεπτών αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Κάντσας ως κόμβο Κηφισίας. Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στις καθόδους Βασιλός Κωνσταντίνου Κέρδητου, στη Φιλελλήνων, τη Βασιλής της Αμαλίας, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, στο Σκαραμαγκάλα και την κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση ως Κόκκινο Μήλο. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφάς Προπύργου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 59 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα με 21 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού κάνει ένα ελικόπτερο. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Στο διάβημα αναφέρεται ότι το μη επανδρωμένο σκάφος επιφάνειας έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Τονίζεται ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογεί τέτοιου είδους ενέργειες. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολλάχ Μοσταμπά Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δίνει την έγκρισή του. Ο Νίκος Ταγαράς αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα πολιτικού, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε, αφού τελέστηκε στην Κόρινθο η εξόδιος ακολουθία για τον εκλειπώντα υφυπουργό περιβάλλοντος που έφυγε από τη ζωή στα 70 του μετά από μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα στο κημητήριο Καρίστου συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από μερικές ημέρες, σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του δεν δημοσιοποιήθηκε πριν την ταφή του, καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Η τελική του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε επί Winsport FM στους 94,6. Πάμε να ακούσουμε και τα νέα του άλλου απόψινου μονομάχου. Πάμε να μάθουμε τι συμβαίνει στον Παναθηναϊκό. Γιώργος Πετρίδης κοντά μας. Χαίρετε.
1: Γεια σου Γιώργο. Όλα καλά.
2: Ξεκινάνε τελική λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε τώρα στον Παναθηναϊκό την κατάσταση του Σλούκα. Τελευταία στιγμή πραγματικά θα αυξηθεί η συμμετοχή του, αν θα είναι δηλαδή στην δωδεκάδα. Θυμίζω ότι οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν την εξάδα των ξένων, το λέω αυτό γιατί έτσι έχει αντίκτυπο η παρουσία του Σλούκα στον Παναθηναϊκό, έτσι. Μπορούν να δηλώσουν λοιπόν την εξάδα των ξένων μέχρι 3 ώρες πριν από τον Τζάμπολ.
1: Ναι.
2: Οπότε θα περιμένει ο Αταμάν μέχρι τελευταία στιγμή για να δει τι γίνεται με τον Σλούκα και κατά δεύτερον να δηλώσει μετά την εξάδα των ξένων. Η λογική λέει ότι αν δεν είναι διαθέσιμος ο Σλούκα σήμερα, πιθανότατα θα προσθέσει ένα guard ακόμα, δηλαδή τον Σόρτς. Και προφανώς θα μείνει έξω κάποιος ψηλός, με τη λογική να λέω ότι θα μείνει έξω ο Χουάντσο, όπως έγινε δηλαδή στο δεύτερο μάτι με τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία. Από εκεί πέρα βέβαια αποδυναμώνται αρκετά η φροντιλάνη του Παναθηναϊκού, αλλά εντάξει, ναι. Δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά γιατί μετά θα μείνει μόνο με τρεις γκάρντ στην ουσία καθαρέμου, τον Ναν, τον Γκάρντ, τον Γκραντ και τον Τολιόπουλο.
1: Ο Ναν που είχε θεματάκια είναι καλά.
2: Είναι καλά. Χτύπησε στο μάτι με τον ΠΑΟΚ στον καρπό, είναι ok. Ρογκαβόπουλος έξω, εντάξει νομίζω να παίξει σήμερα. Θα δούμε τώρα για το αν θα είναι διαθέσιμο στο δεύτερο τελικό, πώς θα είναι τις επόμενες ώρες. Μήπως προλάβει το δεύτερο τελικό. Οπότε πάει με αυτά τα θέματα ο Παναθηναϊκός. Εντάξει ο Γκριγκόνης είναι εκτός οκτάδας των ξένων, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Και λογικά και ο Φαρίτη θα μείνει εκτός εξάδας των ξένων.
0: Mm-hmm. Εάν μείνει όμως και ο Φαρίτη εκτός, μείνει και ο Χουάντσο.
2: Ναι, πάει μόνο με ψηλούς στην ουσία των ενεργούς ψηλούς, τον Λεσόρ, τον Χεριδέβης, τον Μίτογλου και δεν τα αρδούν στο Μοντούροφ.
1: Ναι.
0: Okay.
2: Είναι θέμα.
0: Ή από την άλλη, εγώ λέω ότι okay, ο Σλούκας τελικά θα μπορεί να δώσει το παρόν. Φαντάζομαι δεν θα μπορεί να το πάει 25-30 λεπτά.
2: Όχι, ναι, σίγουρα.
0: Έτσι, άρα και πάλι μπορεί να μην φανεί πλήρες ένα ρόστερ με γκάρτ και τον Σλούκα μέσα να μπορεί να παίξει πολύ λίγο συγκριτικά με το αν θα τα ανοιγείς.
2: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Δηλαδή και αυτό είναι ένα ρίσκο.
2: Ναι, αλλά αν μπορεί να δώσει κάποια λεπτά, πούμε 10 καλά λεπτά, 10 ποιοτικά λεπτά.
0: Σαφώς το συμπεριλαμβάνεις. Εγώ λέω το εξής όμως, η επιλογή μετά του ξένου ποια θα είναι. Δηλαδή αν μπορεί ο Σλούκας να παίξει λίγα λεπτά, ίσως να είναι αναγκαίος και ο Σόρτς. Ενώ βάσει χρόνου, έτσι. Όχι. Τι πλάνο αγωνιστικό μπορεί να έχει ο καθένας.
1: Και να μην τον να μην σκάσει τους άλλους για το επόμενο μάτσα, ρε
0: φίλε. Είναι και σε δύο μέρες.
1: Δεν είναι μόνο το ότι θα παίξει. Άντε παίζει 10 λεπτά ο Λούκας, λέω εγώ, τον επιλέγεις και παίζει 10 λεπτά. Ο Γκραν πρέπει να παίξει 45 λεπτά. Δηλαδή.
0: Είναι λίγο. Είναι γρίφος.
1: Το επόμενο μάτς τι θα γίνει, δηλαδή.
2: Είναι γρίφος, είναι πολύ κεφαλή για τον Αταμάν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Θα το δούμε, εντάξει, επειδή είναι τα μάτια και σε λίγες μέρες μαζεμένα, δηλαδή το επόμενο θα γίνει 48 ώρες, μετά το τρίτο θα είναι τη Δευτέρα, νομίζω ότι θα παίξει ρόλο και το κομμάτι ας πούμε της διαχείρισης και της κόπωσης αντίστοιχα.
0: Βέβαια.
2: Τώρα πάνω να πρέπει να είναι ξεκάθαρο το outsider της αυτής της σειράς, το συζητάμε, και πρέπει να κάνει κάτι που δεν το έχει κάνει όλη τη χρονιά. Να εμφανιστεί δηλαδή ανταγωνιστικός και σε ψηλά επίπεδα, ας πούμε, να πιάσει ψηλά επίπεδα απόδοσης σε μια σειρά αγώνων. Το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει.
1: Μα το πιο κρίσιμο για τον Παναθηναϊκό αυτό είναι ότι είναι σειρά, δηλαδή δεν είναι ένα μάτς και πες.
2: Ναι.
1: Είναι σειρά και στη σειρά πρέπει να έχεις ετοιμοπόλεμους αρκετούς. Δεν είναι δηλαδή ότι μπορείς να ανταποκριθείς αν δεν είσαι ετοιμοπόλεμος.
0: Μωρέ, αυτό που έχεις εσύ πριν, Μπάμπη, ότι σε ένα παιχνίδι, δηλαδή εγώ σου λέω να υπερβάλλεις και αυτόν και να δώσεις και να παίξεις 35 λεπτά στα όρια.
1: Ναι,
0: εάν έχεις παιχνίδι σε δύο μέρες και μετά ξανά σε άλλες τρεις και τα λοιπά, πρέπει να γίνει και μια διαχείριση των δυνάμεων.
1: Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θα παρατάνε μάτς, έτσι. Αυτό το μυρίζομαι, ας πούμε. Δηλαδή, αν.
0: Δει ότι ξεφεύγει το πράγμα κάποιος.
1: Άμα δει ο Παναθηναϊκός ότι φεύγει σήμερα το μάτς, μπορεί και να το παρατήσει το μάτς. Για να μπορεί να ανταποκριθεί στο δεύτερο που ίσως είναι πιο σημαντικό για αυτόν να πάρει νίκη. Γιατί έτσι όπως είναι οι σειρές είναι 1-1, έτσι δεν πάει τώρα. 1-1. Δηλαδή χάνεις τα πρώτα δύο και μετά κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή να χάσεις τη σειρά. Okay, εντάξει, αυτά είναι σπαζοκεφαλιές εκατομμυρίων που αυτοί που τα παίρνουν πρέπει να τα λύνουν κιόλας.
2: Έτσι. Και ξαναλέω ότι για μένα ότι είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό ότι θα πρέπει σε μια σειρά αγώνων, ας πούμε, δεν ξέρω το από σαν 3, 4, 5, να φανεί ανταγωνιστικός, να δείξει ένα καλό πρόσωπο που δεν το έχει κάνει σε καμία στιγμή στη φετινή σεζόν. Mm-hmm. Ίσως μόνο εκείνη σειρά των αγώνων στο κύπελλο, δηλαδή 30 των αγώνων που βέβαια και τα δύο πρώτα μάτια ήταν εύκολα στα μέτρα του. Και μετά πήγε στον τελικό, ήταν πάρα πολύ καλό κοντά στον Ολυμπιακό. Ίσως εκείνο το διάστημα που ήταν μια εβδομάδα ήταν πάρα πολύ καλό στον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτό δεν το έχουμε δει από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή σε μια σειρά με 3-4 συνεχόμενων αγώνων σε πρωτάθλημα Ευρωλίγκα να πιάσει ψηλά στα ταραπόδοση. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο του πρόβλημα τη φετινή σεζόν. Αυτή η αστάθεια, mm-hmm. αυτά τα τρομερά σκαμπανεβάσματα, όχι μόνο σε σειρά αγώνων, αλλά και μέσα στο ίδιο παιχνίδι. Έτσι.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, γεγονός.
2: Το βλέπουμε σε πολλά παιχνίδια να συμβαίνει στον Παναθηναϊκό, στο φετινό Παναθηναϊκό, να είναι, ας πούμε, τραγικό στο πρώτο επίπεδο συνήθω. Και να είναι πάρα πολύ καλό.
0: Και μετά να τρέχει να προλάβει να σώσει ό,τι σώζεται.
2: Ναι. Αυτά.
0: Ωραία. 9 ώρα λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ακούσαμε λοιπόν. Μέχρι τελευταία στιγμή θα περιμένει τον Σλούκα ο Παναθηναϊκός. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
12: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
11: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
12: Α, είπα κι εγώ.
13: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
3: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι θα γίνει με σένα τώρα, δεν θα κάνεις καμιά κλήρωση? Τι, δεν έχουμε κλήρωση? Τι θα γίνει με σένα τώρα, δεν θα κάνεις καμιά κλήρωση? Τι, δεν έχουμε

0: Αν έπαιζε στοίχημα σήμερα, τι θα έπαιζε?
1: Στο ντέρμπι εννοείς?
0: Ναι.
1: Κοίταξε, απόσταση του Ολυμπιακού Γιάννη είναι πολύ μικρή και δεν μπορώ να το διαβάσω κιόλα αν θα ανοίξει το σκορ ή όχι. Νομίζω ότι δεν θα ανοίξει και το σκορ.
0: Ούτε κι εγώ αυτό πιστεύω. Το σκορ δεν θα ανοίξει. Θα έπαιζε ένα Peters over 15.
1: Α! Ναι, πάμε σε ειδικά λες.
0: Ναι, θα έπαιζα ένα non over 12.
1: Κοίταξε, πρέπει να δεις λίγο και τις απουσίες. Δηλαδή τώρα ελείψει Ντόρσεϊ. Παράδειγμα, θα τραβήξει παραπάνω σκοράσμα και ο Φουρνιέ.
0: Και ο Φουρνιέ
1: θα πάρει περισσότερες επιθέσεις και χρόνο.
0: Και ο Βεζέκο.
1: Κάπως έτσι θα το βρεις. Ή επίσης θα πήγαινε σε πολλά πράγματα σε ρεσόρ. Λοιπόν, και θα παίξεις σχεδόν μόνο στους έντα. Δηλαδή, άμα δεν είναι και ο Φαρίτ. Δεν είναι και που παίρνει τα rebound πολλά, rebound ο Ερνάντες.
0: Ναι. Ποιος θα πάρει rebound, αν δεν πάρει ο Ντεσόρ, ποιος θα πάρει.
1: Γι' αυτό λέω, κατάλαβα. Εντάξει.
0: Ο Ντέβις.
1: Δεν είναι όμως σαν τον Χουάντσο, τον Αναγκόμεθ.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, ο Αναγκόμεθ θα έχει έφεση το rebound. Αυτό λέω ότι εκεί λογικά. Ψάχνεις δηλαδή να βρεις σε ιδιαίτερες, σε ειδικά στοιχήματα.
0: Έφερε τους καταλόγους εδώ. Τι γίνεται?
1: Εντάξει ρε φίλε, δεν ήθελες κλήρωση.
0: Ορίστε. Λέγε.
1: Λοιπόν, θέλω ένα νουμεράκι.
0: Ναι.
1: Για να το στείλουμε έτσι ταξιδάκι στο Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Από το 1 μέχρι το 41.
0: Λοιπόν, το 1 και το 41.
1: Ένα νουμεράκι, λέω το 1 και το 41, λάθος. Είναι δύο εισιτήρια. Αλλά πάλι με την παρά, μην πάρει μόνο, τι θα κάνει.
0: Εντάξει, θα το κόψω τότε. Βάλε το 12.
1: Λοιπόν, το 12 είναι το αγαπημένο μου νούμερο και είναι η κυρία Δαρούση, αν το διαβάζω σωστά, Κωνσταντίνα. Όλες. 965 Δαρούση Κωνσταντίνα.
0: Σημάδεψα γυναίκα πάλι.
1: Έχει μπόλικες βλέπω εδώ.
0: Ναι.
1: Άμα ακούνε τα για ταξιδάκι, δεν έρχονται.
0: Ναι. Να λέτε και για Sport FM όμως όταν σας παίρνουν
1: τα
0: τηλέφωνα. Άντε μπράβο.
1: Όχι μόνο δώρα.
0: Άντε μπράβο. Λοιπόν. Σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα. Γεια σας.

0: μέσα.
1: Να θυμίσω εγώ ότι 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-48-31-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 έως 32 ετών.

Κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Πανούτσου και φυσικά τον Μανώλη Μουσουλάκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή από τον Μπάμπη και τον Σταύρο Φιές για ένα υπέροχο απόγευμα. Εσείς μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερς με Κώστα Κιτσιτζόλου, Γιώργο Τσανάκα και Γιώργο Λου και Νίκο Αθανασίου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
5: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
6: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 4.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
13: Μεθαύριο, φανούλα μου.
12: Σίγουρα?
13: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
12: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
13: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
12: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
14: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
15: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην τελική ευθεία η συμφωνία του Άρε με τον Βασίλη Σπανούλη για να αναλάβει την τεχνική του ηγεσία. Απομένουν ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες πριν από την επίσημη ολοκλήρωσή της. Εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινώσει η ΑΕΚ τη μεταγραφή του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ από την Τραμζονσπορ, με τον 29χρονο μεσοεπιθετικό να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Έτοιμη να καταθέσει πρόταση για τον Πενράις, φέρεται να είναι οι Rangers. Δεν απασχολούν τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, περιπτώσεις των Ταρνοβάνου και Κρίστενσεν. Πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα οι εξελίξεις σε μεταγραφές και αποδεσμεύσεις. Την πρόταση της ΠΑΕ για διατήρηση μεγάλου κομματιού της Λεωφόρου ως ιστορικό μνημείο αποκάλυψε ο Γιάννης Αλαφούζος. Είναι θέμα Δήμου και Πολιτείας να την ασπαστεί, τόνισε. Στην τελική ευθεία μπαίνει για τον Ολυμπιακό η υπόθεση του Νάι Λόπεθ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει στους Ερυθρόλευκους για 2+1 χρόνια. Στο κάδρο των Πειραιωτών παραμένει ο 24χρονος στόπερ Μίκα Μαρμόλ και ο 28χρονος δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο. Πράξη πρώτη στους τελικούς της στοίχημα GBL, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΦ. Νοκάουτ ο Ντόρση για τους Πειραιώτες, ενώ ο Τζόζεφ παίρνει τη θέση του Μόρι στην οκτάδα των ξένων. Χωρίς Δρογκαβόπουλο και πιθανότατα Σλούκα η πράσινη, με τον Φαρίντα τί του Γκριγκόνη στο ρόστερ. Τζάμπολ στις 9, μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από R2 Sport. Αρνητική φέρεται να είναι η Κρουσασούλ στην προοπτική νέου δανεισμού του Γιώργου Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ, όπως γράφουν στο Μεξικό. Σε καλό δρόμο οι επαφές με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, με τον οποίο τα έχει βρει σε όλα ο δικέφαλος του Βορρά, που φουλάρει και για κεντρικό αμυντικό. Έτοιμος να ενεργοποιήσει τη σχετική ρήτρα και να αγοράσει τον Μάρτιν Κόγκλα από τη Γρανάδα είναι ο Άρης, που σκοπεύει να δώσει τριετές συμβόλαιο στον Καμερουνέζο μέσο. Σε προχωρημένο στάδιο οι διαπραγματεύσεις με τον ταξιάρχη Φούντα. Στη Στοκχόλμη βρίσκεται από το μεσημέρι η εθνική ομάδα εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Σουηδία. Εκτός αποστολής ο Γιαννούλης, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Στις 7 και 4 η συνέντευξη τύπου του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πρεμιέρα στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Νέων, που αντιμετωπίζει τη Σερβία στην Τούμπα για τον έκτο όμιλο, Σέντρα στις 6. Διακόπτουμε τη ροή του δελτίου μας για να μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη και τον Αλέξα Βόπουλο, ο οποίος έχει να μας μεταφέρει πληροφορίες για τον Άρη, για τον μπασκετικό Άρη, έτσι δεν είναι, Άλεξ? Καλησπέρα.
17: Ναι, Παναγιώτη μου, καλησπέρα, καλησπέρα. Ο Άρης ολοκληρώνει τη βόμβα με τον Βασίλη Σπανούλη. Είναι πλέον οριστικό και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις από την ΚΑΕ Άρης για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Έλληνα τεχνικό, από τον Ομοσπονδιακό τεχνικό. Είναι η πρώτη φορά που από την ΚΑΕ δίδεται πια επισήμως, υπάρχει ενημέρωση ότι υπάρχει πια μια καταρχήν προφορική συμφωνία με τον Έλληνα τεχνικό, και αυτό που ρυθμίζεται μεταξύ των δικηγόρων των δύο πλευρών από σήμερα το πρωί είναι κάποιες διαδικαστικές τελευταίες λεπτομέρειες για κάποιους επιμέρους όρους του συμβολέου, προκειμένου να γίνουν και ανακοινώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να γίνουν είτε μέχρι το βράδυ είτε αύριο το αργότερο, και να ακολουθήσει και η παρουσίαση του Έλληνα τεχνικού από την ΚΑΕ Άρης. Η συμφωνία, από όσο πληροφορούμε, είναι για 3 χρόνια με προοπτική να γίνουν και άλλα 2, δηλαδή σε βάθος 5ετίας. Και ήδη ο Βασίλης Πανούλης μαζί με τον Νίκο Ζήση, τα τελευταία 24 ώρα, γιατί ουσιαστικά τα χέρια τα έχουν δώσει εδώ και 2-3 μέρες, δεν είναι κάτι το οποίο έγινε σήμερα, τρέχουν για να καλύψουν τα κενά, και ήδη παρακολουθούν καλαθοσφαιριστές και ετοιμάζονται για το σχεδιασμό του ρόστερ της επόμενης σεζόν. Ο στόχος ξεκάθαρα, όπως τέθηκε από τον Νίκο Ζήση στον Βασίλη Σπανούλη, με την σύμφωνη γνώμη και του Ρίτσαρντ Θιάου φυσικά, είναι να αυξηθεί το μπάτζετ σημαντικά, ούτως ώστε ο Άρης την επόμενη σεζόν ως πρώτο στόχο να έχει το να κατακτήσει το EuroCup και μέσα από αυτό να επιστρέψει και στην Ευρωλίγκα.
16: Ωραία, Αλέξη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
17: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, καλή συνέχεια.
16: Συνεχίζουμε τη ροή του δελτίου. Ενίσχυση για τον τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, που φέρεται να έχει φτάσει σε συμφωνία με τον Κάιλ Αλεξάντερ. Ο 29χρονος Καναδός forward center αγωνιζόταν στην Turk Telekom, ενώ με την εθνική ομάδα της χώρας του κατέκτησε το χαλκινό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο του 2023. Την πρόσληψη του Γιώργου Βόβορα στην τεχνική ηγεσία ανακοίνωσε ο Προμηθέας Πάτρας. Σπουδαία κίνηση για την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού, που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Βούλγαρου Μάρτιν Ατανάσοφ. Είναι μεγάλος και ιστορικός σύλλογος. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να κατακτήσουμε τα πάντα τη νέα σεζόν, δήλωσε ο 29χρονος, ο οποίος θεωρείται από τους κορυφαίους ακραίους στην Ευρώπη. Τίτλοι τέλους στη σχέση του Ντούσαν Βλάχοβιτς με τη Γιουβέντους. Οι συζητήσεις των δύο πλευρών για την ανανέωση της συνεργασίας τους κατέληξαν σε ναυάγιο, και έτσι ο Σέρβος επιθετικός είναι ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αποχωρώντας από τη γυραιά κυρία μετά από 4 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
18: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6, εκπομπή Reporters με Κώστα και Τσατζόγλου, Νίκο Αθανασίου σήμερα στην παρέα μας και Γιώργο Τσανάκα, με κυρία Σταθερόπουλο στον ήχο, με Κωνσταντίνα Πανούτσου και Μανώλη Μουσουράκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Σκάσαν όλα τώρα μαζεμένα. Η οριστική συμφωνία του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη. Και νομίζω βλέπουμε, θα δούμε του χρόνου ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα με Σπανούλη στον Άρη, με Τρικέρι στον ΠΑΟΚ. Να δούμε ποιος θα είναι στον Παναθηναϊκό, με Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό. Με πάρα πολλά πράγματα. Με το Ζούκοφ ουσιαστικά πλέον ανακοινώνεται από την ΑΕΚ. Έχουμε πολλά πράγματα μπροστά μας να συζητήσουμε. Και έτσι τι γίνεται?
1: Όλα καλά, Γιώργο.
0: Όλα εντάξει.
1: Να πούμε ότι μόλις ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ, δεν έχει βγει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, αλλά στα social media και έχουν βγει και κάποια λόγια του Μάριου Λεόπουλου προς τον Αλεξάνδρα Ζουμπκόφ, που είναι παίκτης ΑΕΚ πλέον και με τη Γούλα. Εντάξει, ήταν από χθες το βράδυ δηλαδή. Και τον έχει καλωσορίσει ο Μάριος Λεόπουλος και βλέπουμε εδώ πέρα του λέει καλωσόρισε στην οικογένεια της ΑΕΚ, σε αυτήν την επίστευτη ομάδα με τη μεγάλη ιστορία, όπως συζητήσαμε χθες και αναγνώρισε την ιστορία της. Είμαστε χαρούμενοι που σε έχουμε εδώ. Περιμένουμε τις ρουκέτες στο γήπεδο, στη δικιά μας Αγία Σοφιά, στην αρένα μας. Και υποθέτω ότι ήρθες στην Ελλάδα να ζεις μαζί μας όλες αυτές τις κρίσιμες στιγμές σε επόμενη σεζόν. Είσαι ένας άνθρωπος με δυνατή ψυχή και σθένος. Και νομίζω ότι πλέον όλοι γνωρίζουν πως ήρθες στην Ελλάδα πολύ γρήγορα και κάτω από τα ραντάρ, σαν στρατιωτικό αεροσκάφος που πετάει 20 μέτρα πάνω από το έδαφος. Και ο παίχτης ήταν πιο έτσι λιτός.
0: Προσγειωμένος.
1: Ακριβώς. Παρά ότι ήρθε με αεροσκάφος. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου και ελπίζω να έχουμε όλοι μαζί επιτυχίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά είναι τα λόγια που αντάλλαξαν πρόεδρος και παίχτης. Και όταν μόλις εμφανιστεί και η επίσημη ανακοίνωση, θα σας την μεταφέρω.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να συνεχίσει κιόλας και έτσι, αφού ξεκίνησες. Καταρχάς να ρωτήσω κάτι, το λέμε Ζουμπκόφ ή Ζουμπκόφ, ξέρεις? Λογικά Ζουμπκόφ πρέπει να είναι.
1: Μισό λεπτό.
0: Οκ.
1: Εδώ πέρα μέχρι τώρα δεν υπάρχει, αλλά κάτσε να δω στο ό,τι πει η ΑΕΚ. τώρα καθιερώνεται το όνομα.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω κι εγώ, να ξέρουμε. Αν και νομίζω λογικά Ζουμπκόφ θα είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι.
1: Η λογική λέει αυτό, για να δούμε. Λοιπόν.
0: Έχουμε και Αθανασίου στην παρέα μας, έχουμε και Νικόλα.
1: Στα αγγλικά.
0: Νικόλα, τι κάνεις?
2: Γεια σου, φίλοι μου. Μια χαρά.
1: Και όμως έγινε η έκπληξη, κύριε Ζούμπκοφ.
0: Ζούμπκοφ είναι τελικά, όχι Ζούμπκοφ. Μάλιστα. Τι γίνεται, Νικόλα, πού είσαι?
2: Καλά, μια χαρά είμαι.
1: Τι γίνεται, ρε Νίκο, χαθήκαμε. Ευτυχώς τουλάχιστον σε βλέπουμε στην τηλεόραση.
2: Αχ, Παναγία μου, τραβώνε. Θα έρθω από εκεί, αν δεν έχει πήξει το ποτάμι και προλάβω να κατέβω εδώ από την λικόβρηση, από το στούντιο, πιστεύω ότι δεύτερη ώρα θα είμαι εκεί μαζί σας.
0: Πιστεύεις?
2: Ευελπιστώ.
1: Και μόνο που κάνεις αυτό το ηρωικό τέτοια ώρα,
2: ναι.
1: Είναι σαν να ήρθες. Είναι σαν να ήρθες.
2: Μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Επειδή με τον Κέτσε δεν τα έχω πει για τον παίχτη που πήρε η ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι να το έχω πει στο ραδιόφωνο. Όπως έχω ξαναπεί τα βράδια που δεν μπορώ να κοιμηθώ. Κάθομαι, ρε παιδί μου,
1: βλέπεις
2: και ψάχνω
1: παίχτες.
2: Βλέπω παίχτες, ναι, έχω αυτό το τέτοιο. Όχι στο YouTube. Έτσι, εντάξει, είναι γνωστή πλατφόρμα που όσοι έχουμε πρόσβαση έχουμε βρει την υγειά μας. Τον έχω εντοπίσει 3 χρόνια. Πάρα πολύ καλός παίχτης. Πραγματικά τη ζήλεψα αυτή τη μεταγραφή. Δεν το κρύβω.
1: Και πολύ ταιριαστός, θα έλεγα.
2: Πολύ καλό.
1: Επειδή βλέπεις και ΑΕΚ.
2: Απόλυτα.
1: Ναι, ναι. Πολύ ταιριαστός με τον τρόπο που παίζει ΑΕΚ.
0: Εγώ επειδή δεν έχω παρακολουθήσει, αλλά αν καταλαβαίνω, πρέπει να μοιάζει λίγο το στυλ του με του Κοϊτά πάντως.
1: Όχι τόσο.
2: Όχι.
1: Πολύ πιο δημιουργικός παίκτης.
0: Ναι.
2: Αν θα έλεγα κάποιον που ξέρουμε από το ελληνικό πρωτάθλημα, σε διαφορετική όμως σωματοδομή και σουλούπη, με τον Ζίβκοβιτς. Όσον αφορά τους χώρους που κινείται, την ουσία που έχει στο παιχνίδι του. Αλλά είναι πιο πολύ δεύτερος επιθετικός, να το πω έτσι, από τα παλιά τα χρόνια του ποδοσφαίρου, παρά κάποιος που παίζει πάνω στη γραμμή.
1: Όχι, καμία σχέση με γραμμή. Απλά και περιοχή δεν μπαίνει πάρα πολύ. Δηλαδή, ο χώρος που εκτελεί, ψάχνει την μπάσα, είναι εκεί στα όρια της περιοχής. Και προς τα μέσα.
2: Σωστό. Πολύ καλός παίκτης όμως. Και προσωπικότητα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
2: Κρίνει παιχνίδια, παίρνει παιχνίδια πάνω του, θα σου βγει μπροστά στα δύσκολα. Πολύ καλή μεταγραφή, πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
2: Και πάντα μια μεταγραφή που γίνεται και νωρίς, έτσι, ακόμα καλύτερα. Δηλαδή να προλάβει, να πάει στην προετοιμασία στο σωστό χρόνο, να προσαρμοστεί. Η Ουκρανία ευτυχώς για την ΑΕΚ δεν πήγε στο Μουντιάλ. Οπότε νομίζω ξεκινά το μεταγραφικό παζάρι για τις ελληνικές ομάδες πολύ δυνατά.
1: Όντως, έβαλε το πήχη ψηλά. Και για τις δικές σου μεταγραφές και για τον άλλον. Γιατί έτσι γίνεται συνήθως.
2: Καλό είναι αυτό. Γιατί ναι. Την προηγούμενη δεκαετία δεν είχαμε ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν ανταγωνιστικό. Τουλάχιστον όσον αφορά τους τέσσερις πρώτους, υπήρχε μια πολύ μεγάλη διαφορά του Ολυμπιακού με τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Και πολλές φορές.
2: Τα τελευταία χρόνια όμως.
0: Ναι, αλλά Νίκο, ολοκλήρωσε. Γιατί σε πήγαινε να διακόψω.
2: Α, όχι. Λέω τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλες οι ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα και οι τέσσερις να έχουν budget στο Θεό, budget που δεν είχαν και οι τέσσερις μαζί τα προηγούμενα χρόνια, να δαπανούν λεφτά για ποδοσφαιριστές και όλο αυτό το πράγμα όπως να το κάνουμε δημιουργεί και ένα διαφορετικό, πιο ποιοτικό προϊόν. Έτσι.
0: Και παιδιά με τις μεταγραφές τώρα, η μια ομάδα τραβάει την άλλη, καλώς ή κακώς. Δηλαδή.
1: Ναι, και έτσι είναι. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα σχετικά εύκολα η πρόπερση. Προσπάθησε η ΑΕΚ να δυναμώσει. Το πήρε φέτος. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να δυναμώσει, αλλά κάπου χαλάει η συνταγή. Αλλά νομίζω αργά ή γρήγορα, θεωρώ και γρήγορα, ότι και ο Παναθηναϊκός θα μπει δυνατά για το πρωτάθλημα.
2: Η συνταγή του Παναθηναϊκού και έτσι χαλάει, αφού πιάσαμε την κουβέντα για συνταγές, στον πιο σημαντικό άνθρωπο όσον αφορά τις
1: συνταγές. Στον προπονητή, ναι.
0: Στον σεφ.
2: Στον προπονητή. Αυτό ακριβώς. Εκεί χαλάει η συνταγή, γιατί τα λεφτά που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια είναι. Αν τα βάλω κάτω, πρέπει να έχουν δοθεί για μεταγραφές κοντά 40 εκατομμύρια, 45.
1: Γι' αυτό πιστεύω ότι θα δικαιωθούν κάποια στιγμή αυτά τα λεφτά. Δηλαδή θα βρεθεί και ο προπονητής. Το πιστεύω.
2: Για να δούμε. Μακάρι.
1: Θα βρεθεί και ο προπονητής που θα το αξιοποιήσει. Εγώ πιστεύω μέσα στα επόμενα 3 χρόνια ο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωτάθλημα. Το κάνω δήλωση. Και λέω 3 γιατί ο πρώτος χρόνος ήταν ο ΆΚΑ. Οπότε, okay. Στο Βοτανικό πιστεύω σίγουρο.
2: Από το στόμα σου και στο θέλω αυτή και
0: να κοπεί, παρακαλώ, το εν λόγω ηχητικό.
1: Να κοπεί. το παίρνω. Καλά να είμαστε,
2: βέβαια. Εάν συμβεί αυτό, ο Κέτσε είναι δικός μου καλεσμένος στα μπουζούκια.
1: Εντάξει, δεν πάμε και για τον Παναθηναϊκό στα μπουζούκια. Είπαμε.
2: Εντάξει. Γιατί Κέτσε, εγώ φέτος όταν ο Παναθηναϊκός έμεινε εκτός η εκδίκηση του τίτλου, είπα και δημόσια ότι ήθελα να το πάρει ΑΕΚ.
1: Ναι, αλλά στα μπουζούκια
0: δεν πήγες όμως.
1: Δεν
0: σε
1: είδα στα μπουζούκια.
2: Εντάξει, θα πάω στα μπουζούκια ρε παιδί μου, αλλά δεν είχε να το πάρεις και 16 χρόνια. Αν το πάρει Παναθηναϊκός του χρόνου 17, εντάξει είναι πάρα πολλά τα χρόνια, πραγματικά.
1: Ναι.
2: Και καταλαβαίνω πώς το λες, γιατί πάντα το νέο γήπεδο δίνει μια διαφορετική όθηση και στον οργανισμό, αλλά πολύ περισσότερο και στο οικονομικό κομμάτι. Αλλά το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, όπως είπες και εσύ πριν πάρα πολύ σωστά, δεν είναι οικονομικό. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι πρωτίστως ποδοσφαιρικό. Αν λυθούν αυτά τα προβλήματα,
1: ακριβώς,
2: και δημιουργηθεί μια ομάδα που θα είναι κοντά, γιατί το αν θα πάρεις ή όχι ένα πρωτάθλημα δεν εξαρτάται μόνο από εσένα, δεν παίζεις μόνος σου, μπορεί μια χρονιά να τα κάνεις όλα τέλεια και ο αντίπαλος να τα κάνει λίγο πιο τέλεια από εσένα. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη σεζόν της Liverpool με τη City που έκανε η City, αν θυμάμαι καλά, 100 βαθμούς και έκανε η Liverpool 99.
0: Ναι, 98, κάτι τέτοιο. Ναι.
1: Εντάξει, κοίτα, και τα δύο πρωταθλήματα, το ένα που πήρε η ΑΕΚ με τον Αλμέιδα και το άλλο που το πήρε ο ΠΑΟΚ, τέτοια πρωταθλήματα ήταν. Δηλαδή, ήταν όλες οι ομάδες, οι δύο που ξεχώρισαν κάποια στιγμή, γιατί σου θυμίζω ότι και στα δύο μπήκαν και οι τέσσερις διεκδικητές. Δηλαδή, και οι τέσσερις, ο Παναθηναϊκός, όταν πήρε ο ΠΑΟΚ τα τελευταία αγωνιστική του πρωτάθλημα, η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό φοβόταν πιο πολύ ότι θα χάσει το πρωτάθλημα. Και
2: πάντως αυτό που έχασε ο Παναθηναϊκός και έτσι, συγγνώμη που σε διακόπτω για να μην το ξεχάσω, αυτό που έχασε ο Παναθηναϊκός τα τελευταία δύο χρόνια, όπου δεν έχει διεκδικήσει το πρωτάθλημα, είναι αυτό που είναι το πιο σημαντικό στον πρωταθλητισμό. Να είσαι εκεί. Όταν είσαι εκεί, όταν είσαι κοντά, όταν διεκδικείς,
1: ναι,
2: κάποια στιγμή θα το πάρεις. Ο Παναθηναϊκός ήταν κοντά, μέσα από μια συγκεκριμένη ποδοσφαιρική διαδικασία, με ένα συγκεκριμένο προπονητή, ακόμα και όταν έφυγε ο Γιωβάνοβιτς, ο Παναθηναϊκός έφτασε να τον διεκδικεί μέχρι το 3-0 στη Νέα Φιλαδέλφια με τις τρέλες τότε του Τερίμ σε εκείνο το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Τις επόμενες δύο χρονιές δεν το διεκδίκησε. Οπότε έκανε πολλά βήματα πίσω.
1: Ναι, όντως ρε. Πράγματι εκείνη η μέρα ήταν η τελευταία μέρα που ο Παναθηναϊκός ήταν μέσα στο πρωτάθλημα. Και έχει περάσει τόσο καιρός. Έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, παιδιά, βάλτε μια ανατελεία να κάνουμε ένα break και συνεχίζουμε πολύ γρήγορα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε high protein keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. Familychef.gr. Άρχισε τώρα.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Άντε, προχώρα!
15: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κέτσε, έχεις κάτι άλλο, θες να συνεχίσεις να ολοκληρώσεις κάτι άλλο το ρεπορτάζ?
1: Ναι, να πούμε ότι τελικά η τιμή είναι ακόμη πιο συμφέρουσα από όσο είχε φανεί αρχικά για τον παίχτη. Είναι 4 εκατομμύρια συμπόνους, που μπορεί να φτάσει σε λογό κοντά στα 5, αλλά αυτή είναι η τιμή. Και από εκεί πέρα, αυτά είναι συνήθως στόχων της ομάδας, όχι του ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, αν μπει ο Μίλος, αν μπει στη League First Champions League, η ΕΚ, θα πάρει περισσότερα χρήματα η Τραμπζονσπορ από την μεταγραφή. Και νομίζω μπαίνουν και κάποια μπόνους για κατάκτηση πρωταθλήματος κτλ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μακάρι να τα πάρει τα λεφτά η Τραμπζονσπορ. Αυτό. Και τώρα βγαίνει και επίσημη ανακοίνωση, να τη διαβάσουμε και αυτή από την ΑΕΚ. Μισό λεπτό. Λοιπόν, πάμε εδώ. Λοιπόν, εντάξει, έχει πάρα πολλά. Το βασικό που είναι να πούμε είναι ότι, όπως λέγαμε, είναι τετραετές το συμβόλαιο, δηλαδή είναι μέχρι το 2030. Και μετά έχει το βιογραφικό του ποδοσφαιριστή. Μπορείτε να τη δείτε στο site της ΑΕΚ ή σε όλα τα site που θα μπει τώρα. Αυτά παιδιά.
0: Νικόλα, θες να αναλάβεις?
2: Ναι, αμέ. Λοιπόν, είναι τελευταία μέρα σήμερα, η Τετάρτη, που ο Γιάκοπ Νίστρουπ βρίσκεται εδώ στην Αθήνα στην πρώτη του έτσι παρουσία στη χώρα μας ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Υπενθυμίζω εγώ ότι ήρθε το μεσημέρι της Δευτέρας, είδε το μεγαλομέτωχο της ΠΑΕ, τον κύριο Γιάννη Λαφούζο, συναντήθηκε με τον Στέφανο Κοτσόλη, με τον Φράγκο Μπαλτίνη, ο οποίος και αυτός βρίσκεται στην Αθήνα τις τελευταίες ημέρες, ο σύμβουλος του Προέδρου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, και επιστρέφει σήμερα στην πατρίδα του. Τον περιμένουμε πάλι πίσω λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Υπενθυμίζω εγώ ότι η πρώτη είναι για τις 15 Ιουνίου. 22 έκτου ο Παναθηναϊκός θα αναχωρήσει για το Apeldoorn της Ολλανδίας. Εκεί θα μείνει μέχρι τις 4 Ιουλίου. Υπήρξε μια διαφοροποίηση στον αρχικό σχεδιασμό, δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα γυρίσει μια μέρα πριν. Θα δώσει εκεί 2 ή 3 φιλικά. Θα παίξει ακόμα ένα φιλικό παιχνίδι στη Λεωφόρο. Ένα παιχνίδι στην Ευρώπη, στην έδρα μια σημαντικής ευρωπαϊκής ομάδας, και έτσι θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του για τα προκριματικά του Conference League. Ήταν συζητήσεις αυτές εδώ και τις 3 μέρες του Νίστου πολύ ουσιαστικές και για τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας και πολύ περισσότερο για το μεταγραφικό σχεδιασμό, γιατί ο Στέφανος Κοτσόλης και ο Κορών είχαν φτιάξει κάποιες λίστες αναθέσει όπου ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ενίσχυση. Αλλά αυτά είναι πράγματα τα οποία κάθε σύλλογος που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να τα συνεννοείται και να συνεργάζεται με τον προπονητή. Οπότε νομίζω ότι από εδώ και στο εξής ο Παναθηναϊκός θα αγκαζώσει μεταγραφικά για κάποιες περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει ο οργανισμός σε συνεργασία με τον Νίστρουπ. Και νομίζω ότι μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας ή μέχρι ο Παναθηναϊκός να φύγει για την Ολλανδία να έχουμε και τις πρώτες κινήσεις. Πάρα πολλά ονόματα στο προσκήνιο. Το 80-85% από αυτά δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα. Αυτά τα οποία έχουν έτσι κάποια δόση αλήθειας, χωρίς αυτή τη στιγμή να μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι προχωρημένο ή για κάτι το οποίο έχει μπει σε ένα τελικό στάδιο, ή ακόμα και αν έχουν γίνει κάποιες επαφές, είναι το θέμα του Ζαγαρίτη, που είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού για τη θέση του αριστερού μπακ, του Ράστοντερ, του Σκοπιανού επιθετικού της Πιστούν, και το θέμα του Τσάβες, ένας παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο, δεν τον είδαμε καθόλου να παίζει, αλλά είναι ένας τερματοφύλακας που δεν αποκλείω ο Παναθηναϊκός να κάνει κίνηση να τον αγοράσει, να πάει στην προετοιμασία με τον Κότσαρη και τον Τσάβες. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση και λέω ότι οι τερματοφύλακες του Παναθηναϊκού που θα αποκτήσει, είτε αυτός είναι ο Τσάβες κι άλλος ένας, είτε είναι άλλοι δύο, θα πρέπει να έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, εκτός από τη βασική τους δουλειά που είναι να τα πιάνουν, να το πέτσε απλά και λαϊκά, θα πρέπει να είναι και τερματοφύλακες που θα έχουν την ικανότητα να συνεισφέρουν στο χτίσιμο των επιθέσεων του Παναθηναϊκού. Άρα σημαίνει αυτό, πρέπει να είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια, όχι τόσο στο κομμάτι των μακρινών μεταβεβάσεων, αλλά όσο πολύ περισσότερο σε επιλογές υποπίεση και στο να μπορούν να βρίσκουν τις λύσεις μέσα από την πίεση που θα ασκούν οι αντίπαλοι. Οπότε κρατάμε και τον Τσάβες σαν μια πιθανότητα. Το όνομα του Κρίστενσεν που έχει δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες δεν έχει απασχολήσει τον Παναθηναϊκό. Δανός κεντρικός αμυντικός που ανήκει στην Μπαρτσελόνα. Γράφουν οι Ισπανοί σήμερα ότι θα ανανεώσει με τους Καταλανούς. Ένας καταπληκτικός στόπερ, αλλά ένα παιδί το οποίο έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα με τραυματισμούς. Οπότε σιγά σιγά νομίζω ότι θα αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι των μεταγραφικών επιλογών του Παναθηναϊκού. Ένα καλοκαίρι το οποίο αναμένεται ιδιαίτερα καυτό. Νομίζω δύσκολα δεν θα γράψει το κοντέρ τέλη Αυγούστου διψήφιο αριθμό προστικών, δηλαδή 10, και βλέπουμε τι παραπάνω μπορεί να γίνει σε αυτόν τον αριθμό, και βλέπω και ένα καλοκαίρι με πολύ μεγάλη δραστηριότητα για τους παίκτες που είτε δεν υπολογίζονται σε πρώτη φάση, είτε δεν θα υπολογίζονται μετά την αξιολόγηση του Μίστρουπ, είτε αυτή γίνεται με τα μέσα που υπάρχουν, δηλαδή με τα παιχνίδια που έχει δει μέσα από τις σχετικές πλατφόρμες, είτε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, εκεί να έρθει ο προπονητής και να πει, ξέρω εγώ, δεν μου κάνει ο Αθανασίου, θέλω κάτι καλύτερο, η θέση, ξέρω εγώ, του δεξιού μπακ ή του αριστερού μπακ ή σε οποιαδήποτε άλλη θέση. Κλείνοντας να πω, έτσι για όποιον δεν το θυμάται, κάνω μια υπενθύμηση, ο Παναθηναϊκός κινείται στην αγορά για τερματοφύλακα ή τερματοφύλακες, για τουλάχιστον 2 κεντρικούς αμυντικούς, για αριστερό και δεξιό μπακ, για 2 κεντρικούς χαφ, ένα center for και υπό προϋποθέσεις ένα δεξιό extreme. Δεν αφορούν όλες οι θέσεις παίκτες που θα έρθουν, να το πω έτσι με την ταμπέλα του βασικού, μην αρχίζουν να στέλνουν οι φίλοι μηνύματα, α, ήταν κακός ο Μπενίτεθ που έλεγε για 12 μεταγραφές βασικών. Όχι, Παναθηναϊκός δεν θα πάει για 12 μεταγραφές βασικών ποδοσφαιριστών. Οι βασικοί που αναζητά ο Παναθηναϊκός έχουν να κάνουν με θέση τερματοφύλακα, στο τέλος της άμυνας, στα χαφ, και θα δούμε εκεί τι θα γίνει στην κορυφή της επίθεσης, γιατί υπάρχει έτσι η πολύπλοκη υπόθεση του Ντέζερς. Αν ο Ντέζερς ήταν υγιής και ήταν καλά, δεν θα το συζητάγαμε καν. Επειδή όμως αναμένεται να επιστρέψει προς τα τέλη του καλοκαιριού, και εκεί διαθέσιμη λύση που ψήνει τους πάντες είναι μόνο ο Τετέι, ίσως εκεί ο Παναθηναϊκός, το έχω ξαναπεί, θα πρέπει να ψάξει κάποιον εν δυνάμει βασικό και όχι κάποιον συμπληρωματικό που θα έρθει να φτιάξει μια τριάδα μαζί με τον Τετέι και τον Ντέζερς όταν αυτός είναι υγιής και με το καλό επιστρέψει.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε, παιδιά, για break, ένα διαφημιστικό μήνυμα και στη συνέχεια θα κάνουμε συνέντευξη μας με Sky. Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Zoma Thermosystem. Με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστου σε θέρμανση και ψήξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση εμπορική αξία του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος, η Zoma Thermosystem, με την εγγύηση ποιότητα τη Zoma. Πάμε break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρουση έως Κόκκινο Μήλο και στο Περιστέρι και στην άνοδο από Λεωφόρο Αθηνών έως Απόλλια. Στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρόπυργο και στην περιφερειακή Εγάλεο προς Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αλίμου Κατεχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής, στην Παραλιακή προς Πειραιά από Μαρίνα Αγίου Κοσμά μέχρι Έδεμ και προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα, ενώ στο σημείο που κατευθύνεται έχει και καμένες εκτάσεις. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ανώτατος ηγέτης, Αγιατολλά Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και δίνει την έγκρισή του. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Νωρίτερα, το Ιράν κατηγόρησε το Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις ΗΠΑ να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα κοντά στην πόλη Τύρο στο νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές. Την ναυτική επιχείρηση Ασπίδες πρότεινε η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει τον πρωταρχικό ρόλο στην απομάκρυνση ναρκών από το στενό του Ορμούς, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σύμφωνα με έγγραφο που έχει στην κατοχή του το Reuters. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών από τον Έλληνα πρέσβη στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
7: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
8: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
9: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
10: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Okay.
15: Ποιο?
16: Το Achilles Meal.
15: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
14: Okay.
16: Achilles Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα.
14: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
17: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
14: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
17: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
14: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
18: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
19: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6 εκπομπή ρεπόρτερ. Με Κώστα Κεστεζόγλου, με Νίκο Αθανασίου, με Γιώργο Τσανάκα στα μικρόφωνα, με Γιώργο Σταθερόπουλο στον ήχο, με Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπή. Να πω κι εγώ δύο πράγματα και να ξεκινήσουμε μηνύματα. Λοιπόν, εντάξει, χθες το απόγευμα έγινε και επίσημη επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Ήταν μια, κατά την άποψή μου, ιδανική αρχή, αλλά έπεται συνέχεια για τον Ολυμπιακό. Ο Φορτούνης είναι ένας παίκτης που ξεκάθαρα έλειπε τη σεζόν μας πέρασε από τον Ολυμπιακό, ιδιαίτερα απέναντι σε ομάδες που παίζουν με πολύ χαμηλά την άμυνά τους, που παίζουν πολύ κλειστά. Στα παιχνίδια που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός πολλά προβλήματα. Ο Φορτούνης είναι παίκτης που ξεκάθαρα μπορεί να δώσει λύσεις. Ήταν από τους καλύτερους παίκτες στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. Θα πρέπει να δούμε βέβαια την κατάστασή του, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει κανένα πρόβλημα, γιατί και ούτε βαρύς είναι σαν παίκτης, ούτε κάτι αντίστοιχο. Θα κάνει κανονικά και ολόκληρη προετοιμασία. Τον ήθελε και ο Μεντιλίμπαρ. Ήταν ξεκάθαρο αυτό για την νέα σεζόν και επέστρεψε ο Φορτούνης για 2-1 χρόνια. Επέγραψε. Επί της ουσίας θα κλείσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Είναι η πρώτη μεταγραφή. Πιθανότατα η δεύτερη να είναι ο Στουρνάρας. Ο Δημήτρης Στουρνάρας που έπαιξε φέτος στον Ηρακλή και έρισε την άνοδο στη Στοίχημαν Super League με τον Γυραιό. Θα έρθει για να καλύψει άλλη μια θέση στη λίστα της UEFA, γιατί ο Στουρνάρας είναι ένα παιδί που βγήκε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Θα είναι ο τρίτος goalkeeper. Ο δεύτερος θα δούμε ποιος θα είναι. Δεν είμαι βέβαιος, θα είναι ο Μίστα, που λέγεται αρκετά από την Ρίο Άβε. Θα το δούμε βέβαια. Ποιος θα είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας. Πάντως το θεωρώ σχεδόν δεδομένο θα είναι ξένος ο δεύτερος τερματοφύλακας και πάει ο Ολυμπιακός για ένα συσσαγωγικά lifting, να πάρει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, καλύτερους από αυτούς που είχε, είναι ξεκάθαρο αυτό, και πιο χρήσιμους και παίχτες που κουμπώνουν καλύτερα και στα θέλω του προπονητή. Γι' αυτό βλέπουμε ότι κοιτάζει ο Ολυμπιακός στην αρχή τώρα πάρα πολύ Ισπανία και λίγο Ελλάδα. Λίγο Ελλάδα, όπου Ελλάδα, ας βάλουμε το όνομα του Τσάπρα, που θα φανεί τι θα γίνει με τον Τσάπρα. Ο Ολυμπιακός κοιτάζει την περίπτωσή του. Δεν θα φανεί απίθανο ο Παναθηναϊκός, εφόσον θέλει και ο προπονητής του το κοιτάξει και ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει και από την Ιταλία ενδιαφέρον, υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Για τον Ολυμπιακό, το ιδανικό δίδυμο στο δεξιάκρο της άμυνας ήταν ο Μαφέο με τον Τσάπρα. Δύο παίκτες που έχουν και οι δύο συμβόλαια και θα πρέπει και να πιστούν οι ομάδες του οικονομικά για να τους παραχωρήσουν. Θα δούμε πώς θα γίνει. Η άλλη περίπτωση που είναι πολύ κοντά πλέον στον Ολυμπιακό για να τελειώσει, για να ολοκληρωθεί, είναι του Νάι Λόπεθ, ο οποίος φαίνεται πως έχει αρνηθεί και την περίπτωση της Μπιλμπάου. Δεν ξέρω αν η Ράγιο μπορεί να κάνει κάποια φοβερή και τρομερή ρελάνς για να τον ανανεώσει. Ο Νάι Λόπεθ είναι πάρα πολύ κοντά, είναι πολύ προχωρημένη μεταγραφή από πλευράς Ολυμπιακού. Υπάρχει ο Μίκα Μάρμουλ, ο αριστεροπόδαρος στόπερ που μένει ελεύθερος από τη Λας Πάλμας. Παίζεται τώρα τα τελευταία του παιχνίδια με τη Λας Πάλμας. Διεκδικούν άνοδο στη Λα Λίγκα. Να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Πάντως ο ίδιος είναι δεδομένο πως θα αποχωρήσει και ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωσή του. Γενικότερα ο Ολυμπιακός θα πάει να πάρει δύο δεξιά μπακ, ένα αριστερό, δύο στόπερ πίσω από Ρέτσο και Πιρόλα, αλλά για να τους βάλει φουλ ανταγωνισμό και στους δύο. Και όταν λέμε για αριστερό στόπερ και υπάρχει ασφαλώς η περίπτωση του Μάρμολ, ας μην ξεχνάμε πάντα και την περίπτωση του Κάρμο, που ανήκει στο γκρουπ του Βαγγέλη Μαρινάκη. Υποβάστηκε και αυτός παρέα με την Οβιέδο και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Τι άλλο να σκεφτώ. Εξτρέμ Ολυμπιακός κοιτάζει σίγουρα και άλλον χαφ κοιτάζει σίγουρα. Γράφεται πολύ, τώρα γράφτηκε και στην Ιταλία, αυτός ο Ντρίσα Καμαρά, δεν το γνωρίζω καθόλου, της Γκαζιαντέπ, ένας χαφ, γράφτηκε και στην Ιταλία τώρα και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω τι ισχύει πραγματικά για τον αλόγο ποδοσφαιριστή, εκτός και αν είναι παίκτης που προτείνεται, δεν θα το αποκλείσω, πολλοί τέτοιοι ποδοσφαιριστές υπάρχουν. Θα πάρει και άλλο χάφ λοιπόν ο Ολυμπιακός πέραν του Νάι Λόπεθ που φαίνεται πως θα κλείσει. Θα πάρει σίγουρα έναν εξτρέμ, μπορεί και δύο. Και νομίζω ότι θα κοιτάξει, σίγουρα θα πάρει σέντερφορ ο Ολυμπιακός. Απλά κοιτάζει ο τρίτος σέντερφορ που θα πάρει, στην ιεραρχία θα είναι τρίτος εννοώ. Ναι, είναι ένας παίχτης που μοιάζει λίγο με τον Κοστούλα, να μπορεί να παίξει και πίσω από το φορ, ώστε να μην πάρει δηλαδή και τρίτο σέντερφορ και παίχτη πίσω από τον Τζικίνιο. Νομίζω πως έτσι, εκεί θα καταλήξει ο Ολυμπιακός, να πάρει ένα παίχτη λίγο πιο νεαρό που θα έχει κάποια τα στοιχεία του Κοστούλα, αν είναι εύκολο να βρεθούν, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να βρεις ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή, και κάπως έτσι να κλείσει το μεταγραφικό παζάρι, όχι τώρα ασφαλώς, έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο, αλλά υπάρχουν πολλά πράγματα. Γενικότερα θα έχουμε πράγματα και στις αποδεσμεύσεις, παραχωρήσεις, πωλήσεις, ας το πούμε όπως θέλουμε. Ο Μπιανκόν είναι ένας τέτοιος ποδοσφαιριστής, ο Ταρέμι πιθανότατα, ο Ορτέγκα επίσης, και να δούμε για ποιους άλλους θα έρθουν προτάσεις και τι θα ακούσει ο Ολυμπιακός, τι θα συζητήσει, τι ακριβώς θα βάλει στο τραπέζι οι ομάδες οι ενδιαφερόμενες για οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή και για ποιους παίκτες ο Ολυμπιακός θα συζητήσει. Για, ας πούμε, για τον Τζολάκη και για τον Πιρόλα, ο Ολυμπιακός, ακόμα και να ακούσει προτάσεις, οι απαιτήσεις του θα είναι πάρα πολύ ψηλές, γιατί δεν θέλει να τους δώσει. Για τον Έσε το ίδιο. Θα είναι πολύ μεγάλο καλοκαίρι το φετινό για τον Ολυμπιακό. Αυτά. Λοιπόν, μικρό break ξανά για να ξεκινήσουμε και με μηνύματα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches, αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψα. Νικόλας εδώ.
1: Εδώ είμαι, για να καταλάβετε τι γίνεται έξω. Η ουρά στην έξοδο για Πειραιά, στην Αττική Οδό, ξεκινούσε κάτω από τη γέφυρα.
0: Εντάξει, μια χαρά. Νορμάλ,
1: αλλά επειδή, αλλά επειδή το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι, έχω κάνει κάτι περίεργα τώρα, κάτι μυστήρια, κάτι δρόμους που ξέρω εδώ, κάτι περιφερειακού σε Γάλλιο και αυτά.
2: Έτσι,
1: από το, είμαστε στο 50-50, γιατί ακόμα και εδώ, εκεί ήθελα να καταλήξω, ακόμα και εδώ είναι πυγμένα. Γάμο, το είχα δει μια φωτογραφία πρόσφατα πώς ήταν, λέει, ο Κηφισός, αν δεν τον είχαμε βαζώσει μέσω AI, δεν ξέρω αν το έχετε δει.
2: Όχι, δεν το έχω δει.
1: Ναι, καταπληκτικός είναι. Πάρατε στο Google, Κώστα και Γιώργο, να το δείτε. Απλά να μας πούν και πού θα πηγαίνουν τα αυτοκίνητα μετά, πώς θα πηγαίνουμε στις δουλειές μας. Δηλαδή,
2: και εγώ όποτε πάω στο εξωτερικό το σκέφτομαι ότι είχαμε τόσο ωραία ποτάμια, ας πούμε, αλλά απ' την άλλη...
1: Όντως. Ο Κηφισός, ο Ηλισσός που είναι εκεί στη...
2: Ναι.
1: Στην Αθήνα, πέρα και ένα ποτάμι κάτω στο Μοσχάτο, δεν ξέρω αν είναι κατάληξη του Ηλισσού εκεί, δεν ξέρω ποιο ποτάμι, δεν θυμάμαι.
2: Του Ηλισσού, ναι, του
1: Ηλισσού. Του Ηλισσού, μπράβο. Ωραία ποτάμια θα είχαμε, αλλά αν πήζει τώρα που το κάναμε δρόμου στο ποτάμι, θυμάμαι.
2: Του Ηλισσού, ναι,
1: του Ηλισσού. Του Ηλισσού, μπράβο. Ωραία ποτάμια θα είχαμε, αλλά αν πήζει τώρα που το κάναμε...

0: Όχι, okay, παίρνεις κάποια ρίσκα, γλιτώνεις από τα 25 λεπτά τα 20. Αλλά σε αυτόν τον δρόμο υπάρχει το πιο επικίνδυνο φανάρι σε όλη την Αττική. Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που κάποιες φορές δεν λειτουργείται καθόλου. Οπότε υποχρεωτικά πρέπει να βγεις στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, να κάνεις αναστροφή και εκεί, φίλε, μπορείς να πήξεις από μία μέχρι μία μισή ώρα. Τέλος πάντων, ζούμε σε μία πάρα πολύ όμορφη πόλη που ο δικός της άξονας, να το πω έτσι, είναι για γέλια.
1: Είμαστε πάρα πολύ ρε, με πολλά αυτοκίνητα. Παίζει και αυτό.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Τέλος πάντων. Ποιος θα ξεκινήσει μηνύματα?
2: Ο Κώστας.
0: Έλα και έτσι, πάμε.
1: Ωραία. Λοιπόν. Ποιο νούμερο πήρε, ρωτάει ένας φίλος ο Ζούμπκοφ. Όπως ενημέρωσε η ΑΕΚ, ο παίκτης θα διαλέξει νούμερο στην προετοιμασία. Να δει τι παίζει. Μπορεί να περιμένει να φύγει κανείς, δεν ξέρω. Γιατί πάρει το νούμερο. Πάντως δεν διάλεξε νούμερο. Ερώτηση εδώ. Κωσίδης, Χρυσόπουλος, Κολυμάτης, Φερνάντες, Πιερό, Ζωάο Μάριο, Λιούμπης, Γκρούκης, Ελίασον. Αν θα είναι κανείς από αυτούς στο ρόστερ του χρόνου. Πάμε από την αρχή. Κωσίδης δεν νομίζω. Χρυσόπουλος δεν νομίζω. Κολυμάτσες πιστεύω θα πάει προετοιμασία. Φερνάντες όχι. Πιερό όχι. Ο Ζωάο είναι περίπλοκη περίπτωση. Θα αναφερθώ πιο κάτω γιατί υπάρχει ερώτηση. Λιούμπισιτς αν δεν πουληθεί θα είναι. Γκρούγκιτς δεν νομίζω ότι θα είναι. Ελίασον αν δεν πουληθεί θα είναι. Απάντησα και όλα. Ο Λιούμπι παίζει να δοκιμαστεί αριστερό μπακ. Τι να σου πω ρε φίλε. Το βλέπω δύσκολο γιατί ο λόγος που φύγει από την Αμό Ζάγκρεπ ήταν επειδή τον βάζανε αριστερό μπακ. Τώρα. Να μου πεις, οκ, τώρα πήγε, δεν πήγαν τα πράγματα όπως το περίμενε. Δεν το ξέρω. Και δεν ξέρω αν έχει και ο προπονητής βέβαια την πρόθεση να κάνει κάτι τέτοιο. Αν ο Ζωάο Μάριο επιστρέφει οριστικά στην Μπεσίκτας. Λοιπόν, ο Ζωάο είναι παίκτης της Μπεσίκτας, ανήκει στην Μπεσίκτας. Έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο, 2,5 εκατομμύρια. Επιστρέφει εκεί. Τώρα, αν υπάρχει περίπτωση να γυρίσει στην ΑΕΚ, αν μείνει ελεύθερος, αν πάρει και μια αποζημίωση για να μείνει ελεύθερος και ρίξει το συμβόλαιό του κατά πολύ, δεν το αποκλείω. Κώστα, είμαι Παναθηναϊκός. Διάβασα συνέντευξη του Πινέδα ότι φίλοι των άλλων ομάδων του λένε να πάει στην ομάδα τους. Όταν είσαι παιχταράς και σωστός στο γήπεδο, έτσι σε βλέπουν οι άλλοι. Συμφωνώ, φίλε μου. Ισχύει αυτό που λες 100%. Και ένας άλλος φίλος Παναθηναϊκού λέει. Κύριε Γκαζόλη, στην ΑΕΚ υπάρχει ποδοσφαιρική λογική σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που ενώ φωνάζει το μετριότατο ρόστερ, οι ρεπόρτερ ομάδα προσπαθούν να επικοινωνήσουν τον πολιτικό δανό. Φίλε, διαφωνώ, ειλικρινά τώρα, όχι επειδή είναι και ο Νίκος στην παρέα. Δεν θεωρώ το ρόστερ του Παναθηναϊκού μετριότατο. Βέβαια, φαίνονται κάποια λάθη στην κατασκευή που έγινε, αλλά έχει και πάρα πολλούς καλούς παίχτες που μπορούν να φτιάξουν μια πολύ καλή ομάδα που να κάνει πρωταθλητισμό. Και το δανό δεν τον θεωρώ πολιτικό, τον θεωρώ μια καλή επιλογή. Να σου πω την αλήθεια. Το βολικός δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει. Ειλικρινά σου μιλάω.
0: Βολικός σε τι κόστα, δηλαδή, ποιο είναι το σκεπτικό.
1: Αυτό δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει. Αν ο Πεντράης πάει Rangers, υπάρχουν δημοσιεύματα Σκωτία που λένε ότι ενδιαφέρεται η ομάδα. Διάβασα και ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι είναι και ο παδός της Rangers από παιδί. Αλλά δεν υπάρχει κάτι μέχρι τώρα. Επίσης η Rangers τον θέλει καθαρά για δεύτερο. Δηλαδή δεν ξέρω και αν ο ίδιος το επιθυμεί αυτό. Ο Ζούμποφ είναι συνεδριφής στα αμυντικά καθήκοντα, θα ξεχνάει να γυρίσει και θα αφήνει το ρότα εκτεθειμένο. Επίσης έχει σταθερή απόδοση ή έχει καμπανεβάσματα. Εντάξει, φίλε, η πορεία του όλα αυτά τα χρόνια τα λέει όλα για το αν έχει σταθερή απόδοση. Τώρα εντάξει, δεν υπάρχει κανένα ποδοσφαιριστής που ήταν σε κάθε μάτς το ίδιο. Τώρα, δεν είναι στα βασικά του προσόντα η αμυντική προσήλωση. Αλλά νομίζω θα βγει αυτό που προσπαθεί τέλος πάντων να κάνει η ομάδα εκεί στη δεξιά πλευρά, πιστεύω θα βγει. Χωρίς να λέω ότι είναι το βασικό του προσόν το αμυντικό κομμάτι. Δεν είναι. Αλλά έχει πάρα πολλά άλλα που τα χρειάζεται πάρα πολύ ομάδα. Αν θα γίνει η αναβάθμιση στα πλάγια μπακ, ποια αίσθηση έχεις? Έχω την αίσθηση ότι μπορεί μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου να γίνει κάτι στο αριστερό μπακ. Αυτό. Αυτά από μένα.
2: Ωραία. Λοιπόν, Νικό, θέλεις να σου διαβάσω εγώ μηνύματα που έχω μαζέψει για σένα?
0: Αμέ, υπάρχει άλλος τρόπος.
2: Λοιπόν, αν ισχύει το Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση στο Γένσεν.
0: Για τον Γένσεν της Μπρέτφορντ λογικά θα ρωτάω. Ο Παναθηναϊκός είχε ασχοληθεί με την περίπτωση του Δανού.

0: του κεντρικού χαφ. Πολύ πριν έρθει ο Νίστρουπ, κοιτούσε αυτή την περίπτωση ο Παναθηναϊκός από το Γενάρη, γιατί ήταν ένας από τους ελεύθερους που άρεσαν πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό, αλλά την Δευτέρα η Μπρέντφορντ ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε την οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιό του. Ήταν εξ αρχής μια υπερβατική περίπτωση, μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση για ένα παίκτη ο οποίος είναι βασικός στο καλύτερο ποτάσμα του κόσμου. Και έχουμε ξαναπεί, μπορεί να γινόμαστε κουραστικοί, αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Όταν κάποιος παίζει στην Premier League, για να έρθει να παίξει από την Premier League στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το έχουμε δει να συμβαίνει σε ελάχιστες περιπτώσεις και συνήθως με παίκτες που είτε μπορεί να είναι πολύ νεαροί, είτε να μην παίζουν στις ομάδες τους, εκεί είτε να είναι στα τελευταία τους, ενώ τα ποδοσφαιρικά χρόνια. Οπότε νομίζω ότι το ξεχνάμε αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, λέει ένας φίλος έχει φαγωθεί, αν ξέρεις τα φιλικά, να πεις ποια είναι τα φιλικά, με ποιους αντιπάλους ή πότε θα τα ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ωραία. Μπορεί κάποια φιλικά να τα ξέρω, αλλά αν δεν υπογράψει ο Παναθηναϊκός, και εγώ έχω το και πω, θα παίξει με την FC Τσανάκας ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη. Και μετά αλλάζουν και αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων εμείς είμαστε και τρεις κάτι, έχουμε πάει σε αρκετές προετοιμασίες. Δεν είναι και τα πιο σταθερά αν δεν πέσουν υπογραφές. Δεν έχει νόημα. Αυτό που είπα στον φίλο δεν του φτάνει. Θα παίξει ο Παναθηναϊκός δυνατά φιλικά, με καλές ομάδες, έως πολύ καλές θα έλεγα, και οι ημερομηνίες θα τις ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός. Για παράδειγμα δηλαδή, αν καταλάβει ο φίλος αυτό που θέλω να πω, μέχρι πρότινος ο Παναθηναϊκός θα πήγαινε στην Ολλανδία από 22 μέχρι 5. Αυτό επειδή δεν μπορούσε να γίνει το φιλικό που ήθελε ο προπονητής την τελευταία ημέρα της προετοιμασίας, πήγε μια μέρα πίσω. Το Παναθηναϊκός θα επιστρέψει στις 4 και όχι στις 5 και τελευταία μέρα θα παίξει και ένα φιλικό.
1: Ναι βέβαια, άρα, αν δεν λοιπόν, πέσουν οι υπογραφές τώρα στα φιλικά, δεν μπορείς να ανακοινώσεις να πεις πράγματα.
0: Λίγες μέρες υπομονή, έτσι κι αλλιώς νομίζω δεν είναι και κάτι φοβερό με ποιος θα παίξει ο Παναθηναϊκός φιλικά. Τώρα αν ο φίλος ενδιαφέρεται για να δώσει το παρόν σε κάποια από αυτά, ο Παναθηναϊκός η βάση του θα είναι στο Apeldoorn. Ωραία, είναι μια περιοχή κοντά στο Άμστερνταμ, περίπου μία ώρα. Οπότε πιθανολογώ ότι κάποιο φιλικό ή κάποια φιλικά θα γίνουν εκεί τριγύρω στην περιοχή αυτή.
1: Ένας φίλος λέει: άκουσε πριν στο ρεπορτάζ ότι είπες ότι είναι προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό τραματοφύλακας. Λέει: βεβαίως και χρειαζόμαστε, αλλά για τα προκριματικά θέλουμε και ένα οχτάρι και έναν από τους δύο βασικούς στόπερ, λέει.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Και εγώ, αν με ρωτούσες, είχα ένα μαγικό κουμπί και το πατούσα και έκανε ο Παναθηναϊκός κατευθείαν κάποιες μεταγραφές. Θα σου έλεγα σίγουρα τερματοφύλακα 1, σίγουρα στόπερ 2, σίγουρα κεντρικό χαφ 3 και σίγουρα center for 4. Οπότε έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο φίλος. Όχι ότι σε άλλες θέσεις ο Παναθηναϊκός δεν καίγεται. Δηλαδή αριστερό και δεξιό back, ο Παναθηναϊκός επιλογές πίσω από τον Κυριακόπουλο και τον Καλάμπρια δεν έχει. Και δεν έχει και κάποιους που θα μπορούσαν να παίξουν στις θέσεις αυτές.
1: Για τα back,
0: όπως είπα, όπως είπα και πριν, ο Γκέτβαϊ δεν τον βλέπω να υπολογίζεται. Ούτε κάποιους μικρούς έχει που θα μπορούσαν εκεί να δώσουν κάποιες λύσεις. Οπότε είναι θέσεις οποίες ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κινηθεί εκτός από ποιοτικά και όσο τη δυνατόν πιο γρήγορα, έτσι.
1: Έχει έρθει και ένα φανταστικό μήνυμα, θα το διαβάσω πριν πάμε σε break και θα συνεχίσουμε μετά. Ό,τι έχει Τάσο μπροστά τα μεταφέρω και σε σένα, γιατί για Παναθηναϊκό. Ο Βιλένα μπορεί να ταιριάξει, λέει, με τον Δανό ως Βορειοευρωπαίος? Και αν όχι, μήπως έχει πιστεί να λύσει το συμβόλαιό του, λέει.
0: Γιατί το ποδόσφαιρο είναι, πώς το λένε, το χρυσό κουφέτο. Σε τι να ταιριάξουν ως Βορειοευρωπαίοι? Καταρχήν, το θέμα έχει να κάνει με τα χαρακτηριστικά, το έχουμε ξαναπεί, δεν έχει να κάνει με το διαβατήριο. Κανένας σοβαρός προπονητής δεν κοιτάζει διαβατήρια, ούτε θρησκείες, ούτε χρώματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω, συγγνώμη αυτό το μήνυμα. Αν η ερώτηση ήταν ποδοσφαιρική, αν τα χαρακτηριστικά του Βιλένα θα τέριαζαν σε αυτό που θέλει να κάνει στη μεσαία του γραμμή ο Νίσου, θα έλεγα όχι. Ο κύκλος του Βιλένα έχει κλείσει, ένας πάρα πολύ μεγάλος κύκλος, σαν την πλατεία Ομονίας ένα πράγμα. 3 χρόνια είναι ο Βιλένα στον Παναθηναϊκό, τα τελευταία 2 δεν υπολογίζεται και πρέπει εκεί να βρεθεί μια λύση. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει να του βρει ομάδα, ψάχνει και ο ίδιος, αλλά παιδιά, ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, 2026, δεν μπορείς να πιάσεις τον άλλον κότσο, να το πω έτσι. Θα μπει, θα ψάξει, θα δει ότι ο παίκτης τα 2 χρόνια είναι ανενεργός, θα δει ότι δεν θυμίζει σε τίποτα τον παλιό Βιλένα που θυμόμαστε από τα παιχνίδια του στη Φέγενορντ ή από τα παιχνίδια του στη Κράσνονταρ. Ωραία, και θα κάνει πίσω, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν το βλέπω να το γυρίζει το χαρτί.
1: Μάλιστα, ωραία Νικόλα, πάμε σε break. Πιστεύω σε λίγο θα σε έχουμε παρέα μας.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για να επισημοποιηθεί η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άρη από τον Βασίλη Σπανούλη. Η ΚΑΕ ενημέρωσε ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία των δύο πλευρών και απομένουν κάποιες διαδικαστικές λεπτομέρειες. Ο Έλληνας τεχνικός θα υπογράψει συμβόλαιο 3 ετών με την προοπτική να γίνει 5 ετές. Παίκτης της ΑΕΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Αλεξάνδρε Ζούμπκοφ. Σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου. Ελπίζω να έχουμε επιτυχίες. Τα πρώτα λόγια του 29χρονου Ουκρανού μισοεπιθετικού, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπέγραψε 4 ετές συμβόλαιο. Νέα σενάρια για Rangers και Penrise. Πράξη πρώτη στους τελικούς της τύχημαν GBL με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό Άκτορ χωρίς Ντόρση ή Ερυθρόλευκη. Από ώρα σε ώρα η απόφαση για Σλούκα στους πράσινους που δεν υπολογίζουν σίγουρα στο Ρογκαβόπουλο. Τζάμπολ του αγώνα στις 9 μετάδοση από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από RTV Sport. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Δεν απασχολούν τον Παναθηναϊκό σύμφωνα με το ρεπορτάζ οι περιπτώσεις του Ρουμάνου τερματοφύλακα Τυρνοβάνου και του Δανού στόπερ Κρίστενσεν. Την πρόταση της ΠΑΕ για διατήρηση μεγάλου κομματιού του Απόστολος Νικολαίδης ως ιστορικό μνημείο αποκάλυψε ο Γιάννης Αλαφούζος. Είναι θέμα Δήμου και Πολιτείας να την ασπαστεί, τόνισε χαρακτηριστικά. Στην τελική ευθεία μπαίνει για τον Ολυμπιακό η υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει στους Ερυθρόλευκους για 2+1 χρόνια. Παραμένει στο κάδρο ο 24χρονος στόπερ Μαρμόλ και ο 28χρονος δεξιός μπακ Μαφέο. Σε επαφές με κεντρικό αμυντικό, το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Παράλληλα, συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αρνητική είναι η κρούζα ζούλη στην προοπτική νέου δανεισμού του Γιακουμάκη, όπως γράφουν στο Μεξικό. Χαρούμενος στον Άρη παρά την δύσκολη αρχή, δήλωσε σε ιστοσελίδα του εξωτερικού ο Μάρτιν Χόγκλα με τους κίτρινους να ετοιμάζονται να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα αγοράς από τη Γρανάδα, προσφέροντας τριετές συμβόλαιο στον Καμερουνέζο Μέσο. Στη Στοκχόλμη βρίσκεται από το μεσημέρι η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν ώψη του αυριανού φιλικού με την Σουηδία. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαννούλης, καθώς ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις. Στις 7 και 4 η συνέντευξη τύπου του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Οριστικά χωρίς το Γιόκερες θα αγωνιστούν οι Σκανδιναβοί. Ενίσχυση για τον ΠΑΟΚ που φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Κάιλ Αλεξάνδρ, ο Καναδός forward center, αγωνιζόταν στην Turk Telekom, ενώ με την εθνική ομάδα της χώρας του κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023. Την πρόσληψη του Γιώργου Βόβορα στην τεχνική ηγεσία ανακοίνωσε ο Προμηθέας Πάτρας. Σπουδαία κίνηση για την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς Βούλγαρου Μάρτιν Ατανάσοφ. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να κατακτήσουμε τα πάντα τη νέα σεζόν, δήλωσε ο 29χρονος ακραίος. Με το Δημήτρη Μάζη στο τιμόνι θα πορευτεί και τη νέα σεζόν η ανδρική ομάδα πόλου του Παναθηναϊκού. Τίτλοι τέλος στη σχέση του Ντούσαν Βλάχοβιτς με τη Γιουβέντους. Οι συζητήσεις των δύο πλευρών για την ανανέωση της συνεργασίας τους κατέληξαν σε ναυάγιο και έτσι ο Σέρβος επιθετικός είναι ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, αποχωρώντας από την κυρία κυρία μετά από 4 χρόνια. Εκτός ημιτελικών του Ρολάν Γκαρός στο απλό γυναικών έμεινε το νούμερο 1 στον κόσμο Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία ετήθηκε 2-1 σετ από την Ντιάνα Σνάιντερ. Αντίπαλος της Ρωσίδας στον δρόμο για τον τελικό είναι η Μάγια Τσβαλίνσκαϊ, που επικράτησε 2-0 σετ τη Σάνα Καλίνσκαγια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6 εκπομπή Reporters με Κώστα και Τσοτζόγλου, με Νίκο Αθανασίου, με Γιώργο Τσανάκα στα μικρόφωνα, με Κυριάκο Σταθερόπουλο στον ήχο, με Κωνσταντίνα Πανούτση στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, Football Vibes Aaron στο The Mall Athens. Από 1 έως 20 Ιουνίου, οι Adidas και Adidas Sport φέρουν τον παλμό του FIFA World Cup στο αγαπημένο μας Mall και το παιχνίδι ξεκινά. 4 διαφορετικά interactive stages σε περιμένουν με challenges, quiz, football games και απίθανα δώρα. Στο Guess Who, μάντεψε τον ποδοσφαιριστή πριν από τον αντίπαλό σου, παίξε ποδοσφαιρικά challenges στο Football Pitch, δοκίμασε τα ανακλασικά στο 30 Speed Challenge και φτιάξε το δικό σου jersey στο Newsstand Kiosk. Καθημερινές από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 και Σάββατο από τις 12 μέχρι τις 8. Στο The Mall Athens, σε ρυθμό FIFA World Cup. Take the challenges, μάθε περισσότερα στο themallathens.gr. Λοιπόν, Νικόλα, έχουμε.
1: Εδώ είμαι.
2: Σου στέλνει ένας που δεν έχει καταλάβει τους εσύ. Καλησπέρα, γεια, σου, γεια κύριε Τάσο, αγαπημένο μου του Sport FM. Λοιπόν,
1: τι τραβάμε.
2: Συνεχίζουμε λίγο, Νίκο, με σένα και δεν προλάβαμε πολλά να πούμε. Σου λέω τώρα ονόματα, έχει στείλει ένας φίλος 10 ονόματα.
1: Ναι. Απλά επειδή εδώ που κινούμε ξέρω πολύ καλά την περιοχή, 99,9 κάτω στιγμή θα χαθεί το σήμα. Οπότε αν χαθεί θα με πάρετε πίσω σε ένα λεπτό.
2: Οκ, ναι, κανένα πρόβλημα. Πάμε. Λοιπόν, τι πιθανότητες δίνεις να παραμείνουν. Σου λέω έναν ένα να μου λες. Λαφών.
1: Ωραία. Λαφών, 0 points.
2: Γέσβαϊ. Yeah,
1: πάμε κι άλλο μηδενικό.
2: Κότσιρας.
1: 0 στα 3, ωραία.
2: Ωραία, σου βάζω άλλους 2 για να πάμε 0 στα 5, νομίζω. Ερνάντεθ, Σισοκό.
1: 0 στα 4, σίγουρα.
2: Okay.
1: Τώρα Σισοκό, επειδή είναι απερίεργο καθεστώς το συμβόλαιό του. Ναι, ξέρω εγώ, 5%. Δεν βλέπω, okay. Δηλαδή, πώς.
2: Σβιντέρσκι.
1: Σβιντέρσκι, να παραμείνει μέχρι πότε όμως, γενικά, μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
2: Για τη σεζόν θα εννοεί, μάλλον. Για τη νέα σεζόν.
1: Σεζόν, έτσι, γιατί μην το πάρουμε ότι αυτό που θα πω είναι για άμεσα, γιατί μπορεί κάποια πράγματα να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι.
2: Ότι μένει και βλέπουμε, θα έλεγες, ε.
1: Όχι. Βλέπω κινητικότητα εκεί.
2: Α.
1: Βλέπω και τον παίκτη να ψάχνετε και τον Παναθηναϊκό να ψάχνετε. 5% θα έλεγα.
2: Λοιπόν, Πελίστρι.
1: Πώς έγινε αυτό το μαγικό τώρα, δεν χάθηκε το σήμα πρώτη φορά. Τέλος πάντων. Πελίστρι. Τι γίνεται, Πελίστρι. 50-50.
2: Λοιπόν, Τζούρισιτς είπες νωρίτερα ότι φεύγει γι' αυτός.
1: Τζούρισιτς φεύγει ελεύθερος.
2: Ο Μλαντένοβιτς έχει φύγει ή φεύγει.
1: Μλαντένοβιτς έχει φύγει, ναι.
2: Έχει φύγει και έχει στείλει ο φίλος ο Πάνος και το Λιμιό. Ο Λιμιός ανοίξει τον Παναθηναϊκό ακόμα.
1: Ανοίξει τον Παναθηναϊκό, είναι δανεικός είχε πάει στην Ολλανδία. 0% δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί κάποιους από τους ποδοσφαιριστές που ανέφερε ο φίλος να τους δούμε στην προετοιμασία, έτσι. Εγώ λέω τώρα τι πάει να γίνει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
2: Ναι.
1: Τελειώσαν τα νόματα του φίλου.
2: Τελειώσαν, ναι.
1: Δόξα τω Θεώ που δεν έβαλε πιο δύσκολα. μη στείλει τώρα, αυτά που έστειλε καλά ήταν.
2: Λοιπόν, λέει ένας φίλος, αν πιστεύεις ότι ο Μπαλντίνι έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης, λέει, για τον Μπενίτεθ.
1: Ωραία ερώτηση, δεν θέλω να είμαι κακός. Ήταν δική του εισήγηση. Έτσι, η απόφαση πάρθηκε από τον μεγάλο μέτοχο της ΠΑΕ, έτσι γίνονται τα πράγματα. Οπότε, κύριε παιδί μου, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι θα μπορούσε να είχε οδηγήσει τον Παναθηναϊκό σε μια άλλη κατεύθυνση, σε μια άλλη επιλογή. Νομίζω ότι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στο να οδηγηθεί ο Παναθηναϊκός σε αυτή την επιλογή η ξακουστή και θρηλυκή πλέον, το λέει θα κάνουμε και λίγο πλάκα, συνέντευξη που έγινε στο Λονδίνο. Η παρουσίαση τότε που είχε κάνει ο Μπενίτεθ στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, τα όσα τους είπε και ήταν πολύ διαφορετικά από αυτά που παρουσιάστηκαν στην πράξη. Απλά επειδή υπήρχαν τα σημάδια και ήταν πολύ έντονα, δηλαδή όταν η απόλυση αυτή του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό ήταν η έκτη σύντομη απόλυση του Μπενίτεθ από το 2010 και μετά, με πολλά κοινά σημάδια, είτε αυτά αφορούν συμπεριφορές, είτε αυτά αφορούν το ποδόσφαιρό του, είτε αυτά αφορούν πεπραγμένα και λεγόμενα, εκεί ρε παιδί μου λες, κάνεις ένα βήμα πίσω, λες okay, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάμε σε κάτι που τέλος πάντων θα ήταν πιο safe. Τέλος πάντων συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, Τα λάθη κάποιες φορές πληρώνονται. Ο Παναθηναϊκός θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Έχουμε ξαναπεί ότι η αποζημίωση είναι 5,7 εκατομμύρια ευρώ. Μπορεί στην εφορία, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος. Οπότε πάμε παρακάτω. Αυτά έγιναν.
2: Λοιπόν...
1: Α, και συγγνώμη για να το ολοκληρώσω. Τουλάχιστον ο Παναθηναϊκός δεν πήγε να διορθώσει ένα λάθος με ακόμη ένα λάθος. Αξιολόγησε πάρα πολύ γρήγορα και εύστοχα, νομίζω, την κατάσταση και προχώρησε στην αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας, γιατί θα μπορούσε να έχει κάνει λάθος το λάθος, να πει να στηρίξουμε τον προπονητή, να στηρίξουμε τον Μπενίτεθ, να στηρίξει ένα πράγμα που 7 μήνες από όπου και αν το πιάσεις δεν βελτιώθηκε πουθενά. Θα μπορούσε να έχει κάνει ακόμα ένα λάθος. Δόξα τω Θεώ, οδηγήθηκε σε μια διαφορετική επιλογή.
2: Λοιπόν, Νίκο, λέει ένας φίλος ακόμα, αν ήταν, πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να ψάξει για center for πρώτο, λέει, και υψηλής κλάσης,
1: ναι,
2: και ο 4 να είναι ο νούμερο 3 όταν γυρίσει, λέει, με το καλό, λέει ο φίλος ο Μιχάλης.
1: Συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο, εκτός και αν ήταν ερώτηση, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια έχω μια, πώς να την πω, τα θεώρηση των πραγμάτων που δεν αλλάζει, η οποία λέει ότι, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, υπάρχει μια ωραία τάκα του Αντώνιο Κόντε, ότι μπορείς να κάνεις λάθος επιλογή συντρόφου, ποτέ όμως δεν μπορείς να κάνεις λάθος στο 1 και στο 9. Για να δείξει το πόσο σημαντικός είναι ο τερματοφύλακας και ο center for σε μια ομάδα. Ο Παναθηναϊκός στα δικά μου τα μάτια βρίσκεται εκεί που ήταν και πέρσι. Αναζητά, ξαναλέω στα δικά μου τα μάτια, έτσι, έναν serial killer. Έναν παίχτη στο 9 που θα είναι επιτέλου Ελκαμπή, Ελαραμπή, Σισε, Μπέργ, Γιώβιτς. Έχουμε ένα πρωτάθλημα το οποίο στην κανονική του διάρκεια το κρίνουν οι επιθέσεις. Γιατί από τα 26 παιχνίδια τα 20 οι μεγάλες ομάδες τα παίζουν απέναντι σε αντιπάλους που ταμπουρώνονται στο αμυντικό τους τρίτο. Ο ΠΑΟΚ είναι μόνο μία εξαίρεση που πήρε το πρωτάθλημα το 24 χωρίς να έχει center for κλάσεις. Βέβαια ήταν μία χρονιά που εξτρέμ του έκαναν συγκλονιστικά πράγματα. Ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας και ο Ζιβκοβιτς. Η ΑΕΚ φέτος το πήρε με πρωταγωνιστή το Γιώβιτς και το Βάργα που ήρθε το Γενάρη. Ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια έπαιρνε τα πρωταθλήματα με τον Ελκαμπή, τον Ελαραμπή και πάει λέγοντας. Η ΑΕΚ το 23 και τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Παναθηναϊκός έχει τον Τετέι, ο οποίος έκανε ένα φανταστικό εξάμηνο. Αν δεν ήταν ο Έλληνα Στράικερ, δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός με την εικόνα που είχε θα προλάβει να μπει στη... Έχει ένα καταπληκτικό πακέτο, αλλά όπως και να το κάνουμε στο κομμάτι της εκτέλεσης θα πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ. Εγώ δεν λέω να πάρει ο Παναθηναϊκός ένα center for και να ξεχάσει τον Τετέι ή οτιδήποτε άλλο. Θα ήταν λάθος. Το οποίο λέω είναι ότι ο Τετέ είναι ένας εν δυνάμει βασικός center for του Παναθηναϊκού και έναν τέτοιο ακόμη θα πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός, απλά θα πρέπει να είναι killer. Δηλαδή να έχει ο Παναθηναϊκός δύο εισάξιους center for, τον Τετέ για αυτόν για τον οποίο συζητάμε εδώ και ώρα, και όταν έρθει ο Ντέζερς, που παιδιά θα είναι έξω το παιδί 8 με 9 μήνες όταν επιστρέψει, ναι, εκ των πραγμάτων θα είναι ο τρίτος center for του Παναθηναϊκού. Εάν καταφέρει το παιδί και επιστρέψει στην κατάσταση που ήταν και κερδίζει χρόνο και βάζει στα γκολ του, μακάρι να γίνει πρώτος, να φάει και αυτόν που συζητάμε, να φάει και τον Τετέι, θα είναι το καλύτερο αυτό για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, αλλά δεν γίνεται η ΑΕΚ να έχει πρωταθλήτρια ομάδα. Τον Γιώβιτς, τον Βάργα, τον Ζήνη, ο Ολυμπιακός, τον Ελκαμπή, τον Νταρέμι, τον Γιάρετσουκ ή τον Γκλέιτον, και ο Παναθηναϊκός να έχει τον Τετέι, τον Μπάντοβιτς και τον Ζιντέρσκι και τον Τέζερς που θα προέρχεται από 9 μήνες απραξίας. Νομίζω και ο Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει μια μεταγραφή, όπως λένε και στο χωριό μου, statement.
2: Λοιπόν, Νικόλα, πριν πάμε σε ένα μικρό break, απλά να σου πω, λέει ένας φίλος, μην αγχώνεσαι, δεν χάνετε πια το σήμα στην τραπετσόνα.
1: Δεν είναι στην τραπετσόνα, και που χάνετε το σήμα είναι στο νεκροταφείο του σχιστού, πάντα.
2: Α, ναι.
1: 9 στις 10 φορές όταν περνάς απ' έξω. Παιδιά, πραγματικά τώρα αυτό δεν ξέρω πώς έχει συμβεί. Δηλαδή, εντάξει, επειδή είναι και μεγάλες οι αποστάσεις που κάνω για να πάω στις δουλειές, πάντα κάνω τα τηλέφωνά μου, όχι με το κινητό στο χέρι, χάνεται το σήμα, ρε παιδί μου, πάντα. Ο Νικολογιάννης που μιλάμε πολλές φορές όταν είμαι εκεί, το ξέρει. Τώρα έγινε κάποιο θαύμα, τι να πω, δώσε το Θεό. Δεν κλείσαμε.
2: Ωραία, πάμε ένα μικρό break και γυρίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
7: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
11: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
12: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
13: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
12: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
14: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
15: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Παίρνω κάποια μηνυματάκια και εγώ τώρα. Λέει ένας φίλος, Γιώργο, λέει ακόμα θεωρητικά ψωνίζουν οι ομάδες από το πουλ των ελεύθερων, σωστά? Τι νοείς ακόμα θεωρητικά? Όλο το καλοκαίρι, άμα θέλεις να ψωνίσεις από τους ελεύθερους. Έχουμε όλο το καλοκαίρι να γίνουμε πάλι ομάδα, γιατί το συγκρίνει. Επίσης, ξέρουμε πού θα μιλήσει ο πρόεδρος. Μέσα στον Ιούνιο, έχει πει. Οπότε το περιμένουμε. Αν θα είναι το πρώτο δεκαπενθήμερο, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Για το, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα και υπάρχει μια γκρίνια για το αν πάρει κάποιος, δηλαδή ας πούμε τώρα παίρνει ο Ολυμπιακός τον Ουνάι Λόπεθ που είναι ελεύθερος. Και τι έγινε, παιδιά? Δηλαδή έχουμε μια τρέλα. Δηλαδή αν πάρει ο Ολυμπιακός ελεύθερους κάποιους παίκτες, τι σημαίνει ότι είναι κακοί παίκτες? Ο Μάρμολ της Λας Πάλμας που είναι μια εξαιρετική περίπτωση στα 24 του, που σας αρέσουν και αυτά, εγώ δεν τα πολύ βλέπω. Η χρηματιστηριακή του αξία στο Transfer Market είναι 10 εκατομμύρια ευρώ, μένει ελεύθερος. 24 ετών Ισπανός, στόπερ. Θα είναι κακή περίπτωση και αυτή, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω αυτή την τρέλα ότι άμα πάρεις ελεύθερο παίχτη σημαίνει ότι είναι κακός παίχτης. Και μπορώ να θυμηθώ πολλά παραδείγματα στο παρελθόν.
1: Γιώργο,
0: έλα Νικό.
1: Να σε πω, ωραίο Θεσσαλονικιώτο. Να σε πω να σε βοηθήσω. Ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι του 24 έδωσε 6,5 εκατομμύρια ευρώ για το 50% του Πελίστρη.
0: Ναι.
1: Τέλος κουβέντας. Συνέχισε.
0: Και ο Ολυμπιακός έδωσε 8 για τον Στρεφέτσα. Που δεν θεωρώ ότι είναι κακός παίχτης, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πιάσει. Μπράβο. Ή ο Πελίστρη δεν είναι κακός παίχτης, αλλά μπορεί να μην σου πιάσει ένας παίχτης άμα δώσει τόσα λεφτά. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ότι ό,τι πληρώνεις ακριβά. Ο Τσόρι Ντομίνγκες, επειδή λέμε τώρα για τη Ράγιο, από τη Ράγιο τον πήρε ο Ολυμπιακός ως ελεύθερο. Τώρα ο τύπος ήρθε εδώ 4 χρόνια και έκανε παπάδες. Τρομερός παίχτης. Ελεύθερος ήρθε.
1: Και έτσι, τον Γιώβιτσάκ ελεύθερο δεν τον πήρε.
0: Ελεύθερος,
2: ελεύθερο, ναι. Εντάξει, κοίτα, υπήρχε, του έδωσε κάτι παραπάνω, του το έβαλε στο συμβόλαιο δηλαδή.
1: Εντάξει. Τώρα
2: αλλά, δεν είναι... δηλαδή, 5 εκατομμύρια δύο χρόνια, ρε παιδί μου, 5 εκατομμύρια δύο χρόνια.
1: Μπράβο.
0: Δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση, δηλαδή, ότι... ή αντίστοιχα και το Μάριν, το Μάριν, με μεταγραφή ήρθε το Μάριν στην ΑΕΚ, αλλά δεν ήταν καμία μεταγραφή που ξόδεψε 10 εκατομμύρια η ΑΕΚ, αλλά μιλάμε για καταπληκτική μεταγραφή. Τέλος πάντων, αν πάρουμε αμυντικό, λέει, για αλλαγή του Ρέτσου, καήκαμε. Ο Ρέτσου μας έχει κάψει με τα μέτρη τα λάθη του. Επειδή έχει προσφέρει, δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχει και τη φανέλα σπίτι. Θέλουμε κάτι πολύ καλύτερο. Εντάξει. Εγώ διαφωνώ και στα μέτρη τα λάθη και ότι έχει κάψει τόσο πολύ τον Ολυμπιακό. Ο Ρέτσος. Πραγματικά δεν θεωρώ ότι. Δεν στέκει αυτή η κουβέντα να την κάνουμε. Και φέτος ο Ρέτσος ήταν ο καλύτερος αμυντικός του Ολυμπιακού. Με διαφορά. Και ο μόνος που έπαιξε full. Εμένα και ένα διάστημα παίζει και με νάρθηκα, με κομμένο τένοντα στο χέρι του. Για να μην λείψει, γιατί δεν είχε ούτε τον πυρόλο Ολυμπιακός τότε. Λες ο προπονητής ότι θέλει δύο εξτρέμ και έναν σαν τον Κοστούλα πίσω το φόρο. Φορτούνης που και πότε θα παίζει? Και τι σημαίνει, παιδιά? Θα πάρει δύο εξτρέμ και τέλος? Δηλαδή, αλλαγές δεν θα έχουν αυτοί οι παίχτες? Επίσης σημαίνει ότι αν πάρεις έναν ή δύο εξτρέμ, είπα έναν, αλλά θεωρώ πιθανό και δεύτερο. Αν πάρεις δύο εξτρέμ, συν το Ζέλσον. Σύντον Ροντινή, σύντον Φορτούνη. Καθίστε να δούμε και με τον Αντρέ Λουίζ, γιατί εγώ το αποκλείω να έρθει μια πρόταση. Μεγάλη πολύ για τον Αντρέ Λουίζ. Και ένας είναι ένας παίκτης του Αντρέ Λουίζ που έχει αγορά. Το ότι κάποιο διάστημα τώρα εδώ στον Ολυμπιακό, κάποιους μήνες δεν παίζει, δεν σημαίνει ότι έχει πέσει κατακόρυφα η αξία του. Οι ομάδες που τον είχαν στο τμήμα σκάουτινγκ τον είχαν εντοπίσει ότι δεν τον παρακολουθούν ακόμα. Επίσης ο Φορτούνης, άλλα παιχνίδια θα παίζει βασικός, αλλά θα έρχεται από τον πάγκο. Δεν σημαίνει ότι επειδή ήρθε πρέπει να παίζει βασικός ή θα παίζει δεκάρι. Εξτρέμ θα παίζει ο Φορτούνης, κατά κύριο λόγο. Όπως θέλει ο προπονητής. Δεν παίρνεις έναν παίχτη επειδή σου λείπει ένας παίχτης ή παίζεις με δύο εξτρέμ και θα πάρεις δύο εξτρέμ. Θα πάρεις τέσσερα εξτρέμ ή πέντε. Θα έχεις το ρόστερ σου, όχι θα πάρεις τέλος πάντων, για να έχεις και τις εναλλακτικές επιλογές. Δεν γίνεται έτσι. Ένας φίλος μου έχει στείλει πολύ. Πολλές φορές ένα μήνυμα, Γιώργο, ότι ξέρεις για τον Κωνσταντέλια, λέει τέλος στην Εθνική. Δεν ξέρω κάτι, ρε παιδιά, γιατί τέλος στην Εθνική.
2: Τέλος.
0: Νομίζω τώρα
2: τίποτα, ένα
0: τραυματισμό έχει, κάτι τέτοιο νομίζω έχει τώρα.
1: Κυκλοφορεί ένα παπατζηλίκι στα social. Καλά, ντρέπομαι μέχρι και να αναφέρω το τι λέει, πραγματικά δεν έχει σημασία. Απλά έχω καταλάβει από πού είναι η πηγή, δεν θέλω να πω γιατί το ρωτά ο φίλος. Δηλαδή, εντάξει. Θα το πούμε μετά, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει καμία λογική σε αυτά τα οποία αναφέρονται για το δίθεν τέλος από την εθνική ομάδα. Εντάξει, απλά να πούμε ότι δεν υπάρχει κάτι έτσι.
0: Ναι, και ξέρεις, δεν το είχα διαβάσει αυτό που λες. Και μου ήρθε τώρα ξαφνικό, λέω, τι εννοεί ο φίλος.
1: Ναι, και εγώ τυχαία το είδα.
0: Αλλά φαντάζομαι που θα, τι θα, ναι, θα λέγαμε.
1: Είναι σε αυτή τη σημολογία που πατάει σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι της ζωής του Γιάννη, του Κωνσταντέλια. Και πάνω σε αυτό χτίζονται κατά καιρούς δράκι, μύθι, θρύλι και άλλες τέτοιες πολύ ωραίες ελληνικές
2: ιδέες. Ρε τι ιδέες. Γίνεται ρε φίλε.
0: Τέλος παιδιά, τέλος. Λοιπόν. Θα αποκτηθεί στην τρεμπάκ λίγα παρτενέρ του Πυρόλα γιατί με τα λάθη που έχει κάνει ο Ρέτσο. Με ξέρει το Champions League, αδικεί τον εαυτό του και εκνευρίζει.
2: Μήπως τον τρώει ο Μπακασέτα, ρε Νίκο.
1: Κώστα, από εκεί πρέπει να ξεκινήσω. Αχ, μαλάκια μου.
0: Λοιπόν.
1: Ο Μπακασέτας, ο οποίος έχει, εντάξει, ευθύνεται λογικά για όλα τα δεινά αυτού του κόσμου.
0: Και του Παναθηναϊκού και της Εθνικής.
1: Του Παναθηναϊκού, της Εθνικής, βεβαίως. Ωραίο, ωραίο, και έτσι ωραίο. Έλα, Γιώργο, συνέχισε.
0: Λέει ένας φίλος, γιατί λέει ο Κωστούλας, λέει στον Όφη, πήγε δανεικός. Δεν πήγε ο Κωστούλας στον Όφη δανεικός. Είναι ελεύθερος, σαν ελεύθερος πήγε, αλλά ο Ολυμπιακός διατηρεί, νομίζω, δικαίωμα επαναγοράς. Ο Ντόι λέει στη Ριοάβη, ο Καλογερόπουλος, ο Μπότης έφυγαν. Όλοι είχαν σωματοδομή, λέει, ανδρών και τους χάσαμε. Αυτό μάλλον εννοεί ο φίλος. Okay. Να πάνε κάπου, λέει, να παίξουν δύο χρόνια και όχι να φύγουν ελεύθεροι. Εντάξει, δεν μπορεί να του κρατήσει κάποιου δεμένους. Αν ο Καλογερόπουλος θεωρούσε ότι είναι καλύτερο για την καριέρα του να πάει να παίξει στην Ευρώπη σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα καλό σε δεύτερη κατηγορία, όπως αντιλαμβάνομαι, οκ. Okay. Να πάει το παιδί να παίξει. Μπορεί σε δύο χρόνια να είναι σούπερ. Μπορεί να μην του βγει αυτή η επιλογή. Ή ο Μπότης αντίστοιχα θέλει να πάει να παίξει. Δεν μπορείς να πεις σε παιδιά που είναι 22-23 χρονών ότι θα κάτσεις εδώ ή θα πας στη Ριοάβε ή θα πας στον Όφη, που λέει ο λόγος, δανεικός ή στον Αστέρα και οπουδήποτε τέλος πάντων. Από τη στιγμή που τελειώνει το συμβόλαιό του, μπορεί να αποφασίσει ο κάθε ποδοσφαιριστής τι θα κάνει. Και θα φανεί αν έκανε καλή επιλογή. Πρέπει να πάρουμε, λέει Γιώργο, καλύτερους παίκτες από τους υπάρχοντες και να μην διαλέγουν παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη όπως έκαναν. Εντάξει. Ορισμένες φορές φαίνεται και εμένα ότι γινόταν αυτό, ότι κάποιοι παίκτες διάλεγαν παιχνίδια σε Ευρώπη και Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι επειδή ο Ολυμπιακός και οι παίκτες του έκαναν καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη και κόντρα και σε μεγάλες ομάδες, νομίζω ότι είχαν λίγο μέχρι ένα διάστημα στο μυαλό τους ότι έστω και σε πολύ χαμηλές ταχύτητες, αν παίξουμε, να το πω και έτσι, ότι θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Κάτι που δεν ισχύει. Το ότι πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός παίκτες καλύτερους από αυτούς που θα φύγουν. 100% μαζί σου. 100%. Δεν διαφωνώ σε καμία περίπτωση. Όσο και να παρουσιάζεται την επιστροφή του Φορτούνη, λέει, όπως και να την παρουσιάζεται, μιλάμε για ξανασταμένο φαγητό που σπάνια πιάνει. Μετά την Νότιχαμ και τη Ρίο Αύε μπορεί να πάρουμε σειρά. Δεν κατάλαβα το τελευταίο. Τέλος πάντων. Okay, παιδιά, άμα δεν σας κάνει ούτε ο Φορτούνης, ούτε είπε κανείς ότι θα έρθει, θα είναι ένα βασικός αντικατάστατος, δεν θα κουνιέται την 11 οτιδήποτε. Και αν βέβαια. Το αξίζει να είναι και βασικός και αντικατάστατος. Αλλά από πού και ως πού ορισμένοι έχετε τέτοια. Διαφωνείτε τόσο κάθετα με την επιστροφή του Φορτούνη. Δεν το καταλαβαίνω αυτό σε καμία περίπτωση. Του Φορτούνη τώρα μιλάμε. Ο για κάποιον
1: άλλο. Και να πω και κάτι, Γιώργο, χωρίς να μου πέφτει λόγος, αν μου επιτρέπεις.
0: Εννοείται.
1: Σαν ζεσταμένο φαγητό αναφέρουμε, ξέρεις, κάποιους παίκτες που ήρθαν μία χρονιά, έφυγαν, ξαναήρθαν, ξαναέφυγαν. Ο Φορτούνης, αν αντιλαμβάνομαι καλά τα πράγματα, εκτός και αν έχω πάθει κάποιο κεφαλικό τα τελευταία χρόνια. Είναι legend του Ολυμπιακού. Έπαιζε σε αυτή την ομάδα 11 χρόνια.
0: 11-12 χρόνια.
1: Ναι. 11-12 χρόνια. Έτυχε να σηκώσει έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Πήρε κάποια πρωταθλήματα και κάποια κύπελα. Πολλά χρόνια ήταν ο κορυφαίος παίκτης αυτής της ομάδας. Εμένα, παιδιά, δεν το έχω κρύψει ποτέ. Εμένα μου αρέσουν να γίνεται αυτό που συνέβαινε παλιά. Αυτό που έκανε, ας πούμε, η ΑΕΚ με το Μάνταλο. Ή που έκανε ο Μάνταλος με την ΑΕΚ. Αυτό που γίνεται τώρα, έστω και με τη διακοπή της Σαουδικής Αραβίας. Του Ολυμπιακού με τον Φορτούνη. Δηλαδή υπάρχει ένα δέσιμο κάποια στιγμή των ομάδων με τους ποδοσφαιριστές, όπως το ζήσαμε εμείς που έχουμε μεγαλώσει σε άλλες εποχές. Τώρα, όπου οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι παίκτες, είναι μισθοφόροι και οι ομάδες λειτουργούν εντελώς διαφορετικά, αν μείνει ένας παίκτης σε μια ομάδα 2-3 χρόνια, θεωρείται παλιός. Νομίζω αυτούς τους παίκτες όλοι λίγο παραπάνω, νομίζω μπορούμε να τους αγαπάμε, ρε παιδί μου, λίγο περισσότερο.
0: Βέβαια, δεν είσαι περισσότερο τώρα με αυτούς, τι να λέμε. Τι να λέμε τώρα. Και δεν είναι και ο κόσμος με αυτούς, έτσι. Όλοι, όλοι. Λοιπόν, άλλο ένα μήνυμα. Κάνα παίχτη ψηλό θα πάρουμε, λέει, θα έχουμε πρόβλημα στη στήμενα πάλι. Νομίζω πως ο ένας χαφ που θα αποκτηθεί θα έχει παραπάνω ύψος και όγκο. Λίγο στήλη Μπόρα κατά κάποιο τρόπο να πλησιάζει. Κατά τα άλλα θα δούμε. Και ο Τσάπαρας νομίζω είναι ένα παιδί που είναι κοντά στο 1,80 αν τον πάρει ο Ολυμπιακός. Και η στόπερ που θα πάρει πάνω από 1,80 θα είναι. Οκ, δεν θα παίξουμε και μπάσκετ. Και φέτος δεν είχε ο Ολυμπιακός ιδιαίτερα ψηλή ομάδα, αλλά πρόβλημα στα στημένα δεν είχε. Πάμε break, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο Τζοκηφισσού από μεταμόρφωση ως κοκκινό μήλο, στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδυτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στη Φιλελλήνων και τη Βασιλή Αμαλίας, στη Σταδίου, την Παραλαϊκή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, αλλά και στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στον Ασπρό Πυργό. Στην Αττική Οδό, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 15 λεπτών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας ως κόμβο Μαραθώνος και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Πεντέλης. Περιορίστηκε το μέτωπο της φωτιάς που είχε ξεσπάσει νωρίτερα το μεσημέρι στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Για ιστορικό ορόσημο κάνει λόγο το Υπουργείο Οικονομικών. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολλά Μοχταμπά Χαμενεΐ έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δίνει την έγκρισή του. Την ναυτική επιχείρηση Ασπίδες πρότεινε η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβει τον πρωταρχικό ρόλο στην απομάκρυνση ναρκών από το στενό του Ορμούς όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, σύμφωνα με έγγραφο που έχει στην κατοχή του το Reuters. Παραδόθηκε στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στην περιοχή της Λευκάδας τον περασμένο μήνα. Η Αθήνα αναμένει την επίσημη απάντηση του Κιέβου και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 29 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
8: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
7: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
8: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
9: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
10: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
12: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
2: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχη στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6.
13: Αθλού. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
14: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Τρεις κόμμα έξι.

0: Λοιπόν, με 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο και εμπειρία των 20 χρόνων στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζομάτ σου προτείνει τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Thermosystem για μεγάλη αντοχή στον χρόνο. Πλούσια γκάμα αποχρώσεων στου τελικού οβάδε, 10 χρόνια εγγύηση και δυνατότητα εφαρμογή από πιστοποιημένο εξειδικευμένο συνεργείο. Η επιλογή είναι μονομία Ιζομάτ Thermosystem, γιατί όταν ξέρει, ξέρει.
1: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Φιλικό παιχνίδι εννοείται, με να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Πολωνία, Νιγηρία. Σβιντέρσκι εναντίον Μπρούνο. Αυτό είναι το παιχνίδι. Αφού ο Νίκος χθες δεν ήταν στην παρέα μας, απλά Νίκο να σε ενημερώσω ότι χθες στο Κροατία-Βέλγιο που δώσαμε, δεν πετύχαμε ούτε το λίγοντα εκεί τρεις. Το παιχνίδι τελείωσε 0-2 το Βέλγιο. Ο Τάσος είπε γκολ-γκολ, εγώ βρε 3,5. Ο Κέτσι είπε άσο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο πύχης είναι πολύ ψηλά.
2: Πολυνία, ναι. Πολωνία, Νιγηρία, ε.
0: Ναι.
2: Άντερ 1,5.
0: Άντερ 1,5. Κέτσι τι λες.
3: Γκολ-γκολ θα πω εγώ.
0: Εγώ θα πάω με τον άσο των Πολωνών σήμερα.
1: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
9: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
3: Νίκο, έχουν έρθει τρομερά μηνύματα για Παναθηναϊκό. Οπότε το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής που θα φύγει και ο Γιώργος αναμένεται συναρπαστικό.
2: Αλήθεια.
3: Ναι.
0: Διαβάζω, παιδιά, 3-4 μηνυματάκια γιατί θα φύγω.
2: Ήθελα να πω ότι εντάξει, έχω καταλάβει το Σάββατο που ερχόμαστε ότι γενικά ο σταθμός να είναι καλά, έχει πολλές διαφημίσεις, αλλά στο 4-6 εσείς δηλαδή μπροστά
0: πουλάμε. Μας είστε η Real Madrid. Πουλάμε, Νίκο.
2: Είστε η Real και είμαστε η Ράγιο Βαγεκάνο δηλαδή, για τέτοια διαφορά μιλάμε. Λοιπόν, για πάμε.
0: Όπως είχε στείλει και προχθές ένας φίλος, λέει: έχετε λίγο εκπομπή στις διαφημίσεις σας. Είχε στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Λοιπόν, ένας φίλος λέει: Τσανάκα, ξέχασα. Αν ο Τσάπρας είναι 1,80, σας τον χαρίζουμε. Παρεμπιπτόντως είναι 1,86, τώρα το είδα. Δεν είναι ύψη αυτά για σύγχρονο ευρωπαϊκού επίπεδου ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω από πού το έβγαλες, φίλε μου, αυτό το συμπέρασμα. Ο Βιτίνια πάντως πρέπει να είναι 1,70.
3: Είναι κοντός, δηλαδή. Μήπως εννοεί ότι είναι πολύ ψηλός, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορεί να λέει ότι ο Τσάπρας είναι κοντός. Τι γίνεται, ρε φίλε, κάτσε. Δηλαδή, μπορεί να πεις ό,τι θες, ότι δεν ξέρει μπάλα, αλλά να πεις ότι είναι κοντός για δεξί μπακ.
0: Δεν ξέρω. Αλλά και ποια είναι τα στάνταρ του σύγχρονου ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
2: Από πότε το ύψος έγινε προαπαιτούμενο για το αν ένας ποδοσφαιριστής είναι καλός ή κακός?
3: Ναι, ρε, αλλά για δεξί μπακ είναι ψηλός, ρε Νίκο.
2: Και πάνω από αυτό που... Γιατί παιδί, πάντα το ύψος το έχουμε στο μυαλό μας σχετικά με την ταχύτητα. Ο Τσάπρας για το ύψος του, γιατί το παιδί είναι ψηλό 86, είναι γρήγορος.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, okay, αν είναι ένας δεξιός μπακ 1,70, δηλαδή ο κορυφαίος δεξιός μπακ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, Ντάνι Άλβες, πόσο ψηλός ήταν.
0: Πραγματικά, okay. Τέλος πάντων. Ο φίλος φίλε Μάκη από το Ηράκλειο, συγγνώμη τώρα που θα σου το πω αυτό, αλλά... ρωτάει και λέει: ο παιχταράς λέει το 40 εκατομμυρίων για τον Κοστούλα, τι έκανε στην Brighton? Να δούμε και το Μουζακίδη που τον κοστολογείται το ίδιο, ποιο κορόιδο θα δώσει τόσα. Εντάξει, ας βρεθούν τα κορόιδα, φίλε μου Μάκη, να δώσουν 40 εκατομμύρια, γιατί δεν ξέρουν τη Brighton, που είναι η ομάδα με το καλύτερο σκάουτινγκ στην Αγγλία. Αλλά αν ηρωνεύεσαι τώρα ότι είναι κακός παίχτης ο Κοστούλας, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, κι άλλο ένα μήνυμα. Αν θέλουμε πρωτάθλημα, λέει, καλή πορεία στην Ευρώπη, Γιώργο, πρέπει να έχουμε 2 τσικίνιο, λέει, 2 έσε, 2 εξτρεμάρες και συνολικά 4 στόπερ τοπ. Θα σου πω, θες έναν αντίστοιχο τσικίνιο ή έναν τέλος πάντων center for, όπως είπα νωρίτερα, που θα θυμίζει λίγο Κοστούλα και θα μπορεί να παίξει στη θέση του τσικίνιο, πρώτον. Οπότε, σε εισαγωγικά συμφωνούμε. Έναν δεύτερο έσε, όπως λες, δεν είναι τόσο εύκολο να τον βρεις. Μακάρι να μπορούσε να βρει έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή στον άξονα, 100%. Εμένα ο Έσε είναι ίσως και ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, πραγματικά. Δύο εξτρέμ top επίπεδου, εννοείται πως θέλεις δύο πάρα πολύ καλούς εξτρέμ. Έχεις ήδη τον Ζέλσον, έχεις τον Αντρέ Λουίζ, είναι ο Ροντινέ, είναι ο Φορτούνης. Θες τουλάχιστον έναν εξτρέμ ακόμα. Και δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Ποντένσε. Δεν ξέρω αν θα ο Ολυμπιακός θα τον κρατήσει. Το βλέπω λίγο αυτή τη στιγμή στο δύσκολο. Και στα τέσσερα στόπερ που λες top. Έχει ο Ολυμπιακός δύο πολύ καλά στόπερ, κατά την άποψή μου, τον Ρέτσο και τον Πιρόλα. Εάν, όπως φαίνεται, θέλει να πάρει άλλον ένα δεξιοπόδαρο στόπερ και ένα αριστεροπόδαρο στόπερ, δύο παιδιά με παραστάσεις και όχι δύο παιδιά όπως ήταν ο Μάντσα, που δεν σημαίνει ότι είναι κακός παίχτης επειδή δεν έπαιξε, αλλά είναι άγουρος, ξεκάθαρα για το επίπεδο του Ολυμπιακού, τότε ναι, 100% έτσι φαίνεται ότι πάει ο Ολυμπιακός να κινηθεί. Μακάρι, μακάρι. Αυτά από μένα, κύριε. Οπότε και έτσι συνεχίζεις με τον Νικόλα.
3: Δεν έχουμε διάλειμμα. Όχι. Συνεχίζουμε. Ορίστε, ρε εσύ. Γιατί γελάς? Ορίστε, τόση ώρα χωρίς διακοπή σε πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε, Νίκο. Σχετικά με το γήπεδο. Ναι, θα πω κι εγώ. Μεικτά θα τα κάνουμε.
2: Ναι, ό,τι θες.
3: Σχετικά με το γήπεδο, μια ερώτηση. Έλεγαν τέλος Μαΐου θα είχαν τελειώσει τα τσιμέντα. Δήλωση δημάρχου. Πότε επιτέλους θα τελειώσουν τα μπετά, γιατί έχει καθυστέρηση το έργο?
2: Μάλιστα. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού αναμένεται να είναι έτοιμο σύμφωνα με τους ανθρώπους που τρέχουν το project το Σεπτέμβριο του 2027. Νομίζω εδώ που έχουμε φτάσει και με καθυστερήσεις που δεν αφορούν τον Παναθηναϊκό, δηλαδή δεν ήταν κάποιος άνθρωπος του Παναθηναϊκού που βγήκε και είπε ότι θα είναι έτοιμο το γήπεδο το 2024. Έχουμε ξεφύγει από αυτό. Έχουν μπει νέα χρονοδιαγράμματα. Το αν το γήπεδο τώρα θα είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο του 27 ή τον Οκτώβριο του 27 και για έναν ή δύο μήνες να φέρουμε την καταστροφή, συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη μιζέρια. Έχουμε φάει πάρα πολύ μεγάλη μιζέρια στον Παναθηναϊκό, πάρα πολλά χρόνια τώρα. Συγγνώμη, δεν μπορώ να μιζεριάζω και με το γήπεδο. Δεν γίνεται.
3: Εντάξει, και να σου πω κάτι, και να αργήσει δύο μήνες, στο λέω εκ πείρας δηλαδή.
2: Δεν έγινε κάτι.
3: Και στην ΑΕΚ, όταν είχαν πει ότι τα δύο πρώτα μάτσα θα τα παίξει στη Ριζούπολη. Γινότανε, δεν μπορείς να καταλάβεις τι γινότανε. Και μετά δεν το θυμάται κανείς τώρα ότι παίχτηκαν και δύο μάτς. Με τον πήγαμε μέσα στο γήπεδο, τελειώσαν όλα, φίλε μου.
2: Το μάτς αυτό της Ριζούπολη, το θυμάμαι, είχε χάσει άκρη 1-0 από το Βόλο, δεν είναι?
3: Από το Βόλο, ναι. Και 2-0 νίκησε τα Γιάννενα.
2: Με τριάδα δεν έπαιζε.
3: Με τριάδα. Και 2-0 νίκησε τα Γιάννενα μετά. Δύο μάτς παίξαμε εκεί.
2: επειδή ο Παναθηναϊκός έχει ταλαιπωρηθεί πάρα μα πάρα πολύ, όπως και η ΑΕΚ, βέβαια τη ΑΕΚ το γήπεδο τον γκρέμισαν.
3: Ναι. Έτσι. Ακόμη χειρότερα δηλαδή.
2: Ακόμα χειρότερο βέβαια. Ένα ή δύο μήνες, παιδιά, τουλάχιστον ναι. Στα δικά μου τα μάτια δεν παίζει, δεν παίζει κάποιο ρόλο.
3: Το λέω και εγώ εκπείρα, ρε παιδί μου. Και αυτό, αυτό συνήθως γίνεται. Εντάξει. Το πολύ να παίξει κανένα δύο παιχνίδια στη λεωφόρο Παναθηναϊκός, που μπορεί να είναι και πιο ωραίο έτσι και για τον κόσμο. Να παίξει τα πρώτα ένα-δύο παιχνίδια στη λεωφόρο και μετά να πάει εκεί, όπως έκανε η ΑΕΚ τότε.
2: Σωστό.
3: Λοιπόν. Ένας άλλος φίλος λέει: τι να πούμε κι εμείς που έχουμε το Σιώπη και τι να πούμε για ύψος. Okay. Έχουμε πει. Ο Μαραντόνα και ο Μέση είναι κοντοί πάντως, παιδιά. Οπότε.
2: Αυτά με τα ύψη στο ποδόσφαιρο, συγγνώμη, δεν μπορώ να τα καταλάβω.
3: Ναι, εντάξει, εκτός αν είσαι center back, ρε παιδί μου. Οπότε.
2: Αυτά με τα ύψη στο ποδόσφαιρο, συγγνώμη, δεν μπορώ να τα καταλάβω.
3: Ναι, εντάξει, εκτός αν είσαι center back, ρε παιδί μου. Αν είσαι center back, είσαι ένα 70, οκ, εντάξει.

0: Είναι προφανώς, ρε παιδιά, επειδή όμως αυτούς τους δύο δεν μπορεί να τους πάρει ο Παναθηναϊκός, πάρα πολλές φορές έχω πει και δημόσια ότι για κάθε ομάδα μεγάλη που σέβεται τον εαυτό της θα πρέπει να βρει ένα κεντρικό χαφ, όχι σαν τον Πινέδα, με τα χαρακτηριστικά του Πινέδα. Ξέρω ότι δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο, ίσως να είναι το πιο σύνθετο πράγμα στον ποδοσφαιρικό κόσμο, αλλά μιλάμε τώρα για ένα χαφ που στα καλά του, και δεν είναι λίγα τα καλά του, δηλαδή πόσες χρόνες παίζει,
1: τέσσερις.
0: Ωραία, τρεις στις τέσσερις ήταν top. Ωραία. Τι να πεις, ο άνθρωπος κάνει τη διαφορά. Και την κάνει σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού. Δεν την κάνει μόνο στα τελευταία μέτρα, δεν την κάνει μόνο στο μεσαίο τρίτο, δεν την κάνει μόνο στο αμυντικό τρίτο. Ο τύπος είναι φοβερός. Τι να συζητάμε τώρα. Και το Ζουκόφ θα τον ήθελα στον Παναθηναϊκό, ναι, βέβαια. Εννοείται. Πολύ καλή περίπτωση εξτρέμ. Γενικά εγώ το έχω ξαναπεί, αγαπώ λίγο παραπάνω τους εξτρέμ που μπορεί να μην είναι στο μάτι αυτό που λέμε τσιμπητή, υδραυλική, να κάνουν την μπάλα κομπολόι, να περνούν τον αντίπαλο 3 και 4 φορές.
1: Ασίστ και γκολ.
0: Εγώ περισσότερο, μπράβο. Προτιμώ την ουσία. Προτιμώ τον Σεμπαστιάν Παλάσιος από τον Φακούντο Πελίστρη. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι η δική μου άποψη. Δεν λέω αν είναι σωστή ή λάθος. Ο καθένας διαλέγει και παίρνει τι του αρέσει το ποδόσφαιρο. Αλλά αν με επιτρέπουν, έτσι μπορώ να αγαπώ παραπάνω τον Τούκου από τον Πελίστρη.
1: Λοιπόν, Αθανασίου, έχω σοβαρές επιφυλάξεις για το άνω τα μπόρδα, κάτι στον Ίστρουπ και αναρωτιέμαι πώς θα χειριζόταν η διοίκηση να έχει 5 εκατομμυρίων παίχτη στον πάγκο. Καλά, στον πάγκο δεν ήταν συνέχεια ο Ταμπόρδα.
0: Τον πρώτο καιρό, ναι, μέχρι τον Ιανουάριο.
1: Μέχρι τον Ιανουάριο ήταν στον πάγκο.
0: Ήταν στον πάγκο, ναι. Και μέχρι τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου ο Μπενίτες ζητούσε να παραχωρηθεί δανεικός. Βέβαια, εδώ για να είμαι δίκαιος, στη συνέχεια τον έβαζε βασικό σε πολλά παιχνίδια, γιατί και ο Ταμπόρδα το έκανε τη δουλειά. Ο Ταμπόρδα και τελείωσε τη σεζόν με κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά από τους κεντρικούς χαφ του Παναθηναϊκού. Έκανε 7 γκολ.
1: Ναι, ναι.
0: Σε αυτό που ρωτάω ο φίλος, και εγώ το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου αυτό, όχι μόνο για τον Ταμπόρδα, για πολλούς ποδοσφαιριστές, όπως το έχω και από την ανάποδη πλευρά. Για το αν κάποιος που τώρα θεωρούμε ότι είναι τελειωμένος ή ότι ο Παναθηναϊκός θα ψάξει να τον δώσει ή δεν μας κάνει ή δεν κάνει στον φίλο που έστειλε το μήνυμα, με τον νέο προπονητή να δούμε κάτι διαφορετικό.
1: Αυτό γίνεται σχεδόν πάντα Νίκο, και σε όλες τις ομάδες. Σχεδόν πάντα γίνεται αυτό το πράγμα. Ότι είναι κάποιοι παίχτες που έχουν κάνει μια σεζόν που λες είναι τελειωμένοι και μετά με άλλον προπονητή γίνονται πρωταγωνιστές. Το έχουμε δει και εμείς στην ΑΕΚ.
0: Σωστό. Δηλαδή ο Πάντοβιτς. Εντάξει, που ο Παναθηναϊκός καταλαβαίνει ότι το ιδανικό θα ήταν να μπορέσει να του βρει μια ομάδα. Εάν πάει στην προετοιμασία, που δεν βρίσκω λόγο να μην πάει, έτσι, και το παιδί κάνει μια καταπληκτική προετοιμασία και τον βάζει στα φιλικά ο coach και του κάνει τις δουλειές όλες. Και στο σκοράρισμα και στην ανάπτυξη και στην πίεση παντού. Μπορεί να γίνει κάποιος X-Factor που δεν τον περιμένουμε. Φυσικά. Γι' αυτό είμαι λίγο, ξέρεις, κρατάω πισινές για την αξιολόγηση, για την προετοιμασία και για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Δεν σου λέω για το Βιλένα, για παράδειγμα.
1: Όχι, εντάξει. Εκεί πάει σε άλλο επίπεδο μετά. Μπαίνει στον τέταρτο χρόνο, Βιλένα, ε.
0: Ναι, ρε, και έτσι. 4 χρόνια, Βιλένα.
1: Ωραία, φίλε. Λοιπόν. Ένας φίλος λέει: μόνο και Τσετζόγλου θα βάζε Μαραντόνα και Σιώπη στην ίδια πρόταση. Εντάξει, ρε φίλε, δεν το έβαλα ποδοσφαιρικά όμως. Το έβαλα υψομετρικά, είπαμε. Εντάξει. που είναι και το μόνο κοινό, ας πούμε.
0: Σωστό.
1: Γιατί ο Σιώπης είναι και πολύ fit σε σχέση με το πώς ήταν ο Ντιέγκο.
0: Και μπορεί να περάσει κάθε μορφή αλκοτέστ ή ντραγκοτέστ.
1: Ναι, ναι, με άριστα. Με άριστα.
0: Με άριστα.
1: Άριστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Νίκο, με Τσάπρα δεξιά, Ζαχορίτη ή Βίχο αριστερά. Δεν θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός είναι κομπλέ? Κεντρικά χαφ θέλουμε δύο και από το πάνω ράφι.
0: Πολύ καλή ερώτηση αυτή. Πολύ μου αρέσει. Ο Τσάπρας, όπως νομίζω έχουμε εκφραστεί όλοι θετικά για το παιδί και για τη χρονιά που έχει κάνει, είτε αφορά ρεπόρτερες Ολυμπιακού, είτε ΑΕΚ, είτε του ΠΑΟΚ, είτε του Παναθηναϊκού. Απλά για μένα εδώ η κουβέντα όσον αφορά τον Τσάπρα έχει να κάνει με τα χρήματα. Δηλαδή το κατά πόσον, ας πούμε, θεωρούμε φυσιολογικό ή ομάδες εκτιμούν στην αξιολόγηση που έχουν κάνει ότι αξίζει να δώσουν 2,5 και 3 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουν έναν Έλληνα δεξιό μπακ από το Λεβαδιακό. Εγώ λίγο σε αυτά τα πράγματα τα θεωρώ ψευτοδιλήμματα. Εμένα μου αρέσει να, πώς να το πω τώρα, να κυκλοφορεί το χρήμα στην εγχώρια αγορά. Είναι καλό και για την αγορά μας και για τις μικρότερες ομάδες. Οπότε όπως με την ίδια ευκολία θα πας να δώσεις σε μια Ολλανδική ομάδα 2 και 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρεις ένα δεξιό μπακ που σου έχει κάνει 8 και 10 και 12 assist, γιατί αυτά είναι τα νούμερα του Τσάπρα τα φετινά, γιατί ρε γαμώτο να μην πας να τα δώσεις στον παίκτη που είναι δίπλα σου, στην ομάδα που είναι δίπλα σου. Τώρα

0: έτυχε να είναι ο Λεβαδιακός. Αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι μια άλλη ομάδα. Εγώ λίγο αυτά ξέρεις, τα θεωρώ ψευδοδιλήμματα. Οπότε ναι, θα μου άρεσε το Τσάπρας Καλάμπρια, σαν μια προοπτική. Και τα αριστερά τώρα, εικόνα από τον Ζαχαρίτη δεν έχω πρόσφατη. Με δύο φίλους που παρακολουθούν το Ολλανδικό Πρωτάθλημα μου έχουν πει ότι το παιδί έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Είναι και κάποιος που μπορεί ο Παναθηναϊκός να τον έχει στη λίστα του ως έναν παίχτη προερχόμενο από την Ακαδημία. Και αυτό παίζει τον ρόλο του. Οπότε για τα αριστερά θα με αφήσω ο φίλος να δω λίγο χρόνο να μπορέσω να δω λίγο το Ζαχαρίτη για να μπορώ να έχω και άποψη και να μπορώ να τη μεταφέρω.
1: Πάντως γενικά, ρε Νίκο, ο Παναθηναϊκός μου φαίνεται ότι λίγο πάει και στο άλλο άκρο με τους Έλληνες. Δηλαδή, οκ, okay, να υπάρχουν Έλληνες, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Ο Μποσμάν είναι 20 χρόνια πια. 30, όχι 20.
0: 30, σωστά.
1: Ναι, είναι 30 χρόνια. Δηλαδή, κοίτα, πρέπει λίγο να το συνηθίσουμε.
0: Ναι, εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δηλαδή, δεν μπορώ να ακούω την κουβέντα ότι α, ο Παναθηναϊκός θέλει Έλληνες και ό,τι καλό το έκανε με Έλληνες. Είναι κάτι το οποίο με βρίσκει 100%. Αντίθετο, διαφωνώ, για μένα δεν παίζει ρόλο το διαβατήριο, παίζουν άλλα πράγματα. Ναι, φυσικά για τη συνοχή μιας ομάδας είναι καλό να έχεις προφίλ γηγενών, αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή ο άλλος είναι Έλληνας ή Τούρκος ή ξέρω εγώ Καζάκος ή οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα σημαίνει ότι είναι καλός. Αν κάτι όμως προκύπτει από την εγχώρια αγορά, δηλαδή για παράδειγμα ο Τετέι ήταν μια πολύ δυνατή κίνηση του Παναθηναϊκού και καλό έκανε και τάσκασε. Πλήρωσε υπεραξία, έδωσε 3 εκατομμύρια ευρώ, ήταν ίσως ο μόνος τρόπος για να τον πάρει και το έκανε. Ο Κοντούρης, για παράδειγμα, η μεταγραφή από τον Πανετολικό, για μένα αυτή η μεταγραφή ίσως ήταν από τις πιο σημαντικές που έκανε ο Παναθηναϊκός από όλες αυτές. Γιατί το ξέρεις πάρα πολύ καλά, το ελληνικό ποδόσφαιρο κεντρικούς χαφ αυτή τη στιγμή δεν έχει. Έχουμε ένα πρόβλημα εκεί όσον αφορά την παραγωγή. Πήγες και πήρες ένα παιδί που είχε ξεχωρίσει με τον Πανετολικό, έκανε ένα καλό εξάμηνο, δηλαδή θέλω να πω ότι από Έλληνα σε Έλληνα διαφέρει και από νεαρό σε νεαρός διαφέρει. Αλλά για τον Τζάπρα, για να επιστρέψω πριν στην κουβέντα, εγώ και 2 εκατομμύρια και 2,5 θα έβρισκα λογική κάποιος να τα δώσει. Αν δεν τα δώσει κάποιος, okay, θα βρει ο Λεβαδιακός νομίζω μια ομάδα να παραχωρήσει το παιδί στο εξωτερικό γιατί κάνει πάρα πολύ καλές χρονιές. Δεν είναι μόνο η φετινή. Και πέρυσι ήταν καλός.
1: Εντάξει, εγώ λίγο στο Τζάπρα, ρε παιδί μου, σκέφτομαι λίγο το αμυντικό κομμάτι, να σου πω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και με τον τρόπο που παίζει ο Λεβαδιακός, ίσως δεν φαίνεται, μου φαίνεται έχει λίγο αδυναμία εκεί. Mm. Εντάξει, από εκεί και πέρα είναι όπως το λες. Δηλαδή, αν με τα ίδια χρήματα πέρασε ένα παίχτη ξένο ίδιας αξίας, χίλιες φορές θα πάρει τον Τζάπρα. Σε αυτό είμαι 100% μαζί σου. Απλά δεν είναι απαραίτητο οι ομάδες να έχουν πολλούς Έλληνες κτλ. Να έχουν καλούς Έλληνες.
0: Ναι,
1: να έχουν καλούς Έλληνες.
0: Συμφωνούμε σε όλα. Συμφωνούμε σε όλα.
1: Ωραία. Και ένα τελευταίο για να πω και εγώ 2-3 και να φύγουμε. Αθανασίου. Μου αρέσει που δεν γράφουν Νίκο, γράφουν όλοι Αθανασίου σε σένα για κάποιο λόγο. Σου αρέσει η πρόταση του αρχιτεκτονικού γραφείου για τη Λεωφόρο, Μάκης Ηράκλειο.
0: Και βέβαια μου αρέσει. Μακάρι να μπορούσε να μείνει και όλη η Λεωφόρο εκεί που είναι. Αλλά ναι, μου αρέσει. Ο φίλος αναφέρεται στην πρόταση το να μην κρεμιστεί η Λεωφόρο.
1: Ναι, να μείνουν κάποιες εξέδρες.
0: Τα δύο πέταλα και η κεντρική θύρα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Και βέβαια μου αρέσει, όσο περισσότερη η Λεωφόρος παραμείνει μετά την διπλή ανάπλαση τόσο πιο χαρούμενος θα είμαι. Νομίζω μπορούν να γίνουν πράγματα και να είναι όλοι ικανοποιημένοι και ο Παναθηναϊκός και ο Δήμος Αθηναίων και το κράτος. Απλά το ξαναλέω για ακόμα μια φορά, είναι μια πρόταση την οποία ο Παναθηναϊκός θα την καταθέσει στο Δήμο Αθηναίων και στο κράτος. Μπορεί να βρει σε πόρτες, μπορεί να βρει σε ένα εναλλακτικό πλάνο.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να έχει δυσκολίες που δεν τις φαντάζεσαι τώρα, ξέρεις.
0: Μπράβο. Μακάρι να γίνει κάτι που θα θυμίζει για πάντα ότι εκεί υπήρξε το σπίτι του Παναθηναϊκού, που για μένα πάντα εκεί θα είναι το σπίτι του Παναθηναϊκού, αλλά οκ, okay, αυτά είναι το πώς θα νιώθει και πώς θα έχει βιώσει ο καθένας. Πάμε στα μηνύματα της ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, τώρα ένα λεπτάκι. Ποιοι νέοι της ΑΕΚ θα είναι στην προετοιμασία? Εντάξει, θα είναι σίγουρα ο Καραργύρης. Έχω ακούσει ότι θα είναι και ο Αργυρίου, ο Center Force K17. Και θα είναι και άλλα 3-4 παιδιά. Θα τα πούμε στην πορεία, παιδιά. Δεν μπορώ να σας πω τώρα λεπτομέρειες. Δεν ξέρουμε δηλαδή να πούμε. Αν μας χαλάει ο Καλογερόπουλος, λέει ένα φίλος, όχι, δεν με χαλάει, αλλά νομίζω θα πάει στη Μόντσα ο Καλογερόπουλος. Και άλλα μηνύματα για τους νέους. Αυτά. Αυτά, παιδιά. Γιατί φτάσαμε και στο τέλος. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Συνέχισε το ταξίδι σου.
0: Όχι, έχω
1: θα ήθελα να τα πούμε από κοντά, αλλά οκ. Okay.
0: Απολαμβάνω την παρέα σας κάθε φορά.
1: Έτσι.
0: Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται θα τα πούμε από κοντά, κάπου έξω το τρώγοντας.
1: Έγινε. Έγινε, άντε, Νίκο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Γεια χαρά, γεια σου.
0: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε και εσάς που ήσταν και σήμερα μαζί μας. Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο. Ακολουθούν οι Λέρες. Γεια χαρά.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαουλής. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για να επισημοποιηθεί πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία του Άρη. ΕΚΑ ενημέρωσε ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία των δύο πλευρών και απομένουν κάποιες διαδικαστικές λεπτομέρειες. Ο Έλληνας τεχνικός θα υπογράψει συμβόλαιο 3 ετών με την προοπτική να γίνει 5 ετών. Παίκτης της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα ο Αλεξάνδρος Ζούμπκοφ. Σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου. Ελπίζω να έχουμε επιτυχίες. Από τα λόγια του 29χρονου Ουκρανού μεσοεπιθετικού, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπέγραψε 4 ετών συμβόλαιο. Νέα σενάρια για Πενράιντερς και Ρέιντερς. Πράξη πρώτη στο τελικού συστήμα Basketball League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο σεφ τον Παναθηναϊκό Άκτορ χωρίς τον Ντόρση Εστρόλευκη. Η αφορά σε ώρα έφαση για Σλούκα στους πράσινους που δεν υπολογίζουν στο Ρογκαβόπουλο. Τζάμπολ σε 9 μετά από τον Μπίγκον Σπορ FM και τηλεοπτικά από τις δύο σπορ. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Δεν απασχολούν τον Παναθηναϊκό σύμφωνα με το ρεπορτάζ περίπτωση του Ρουμάνου τερματοφύλακα του Αρνοβάνου και του Δανού Στόπερ Κρίστενσεν. Την πρόταση της ΠΑΕ για διατήρηση μεγάλου κομματιού του Απόστολου Νικολάηδη ως ιστορικό μνημείο από κάποιους του Γιάννη Αλαφούζος. Είναι θέμα Δήμου και Πολιτείας να την ασπαστεί, τόνισε. Στην τελική ευθεία μπαίνει για τον Ολυμπιακό υπόθεση του Νάι Λόπεθ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει τους ερυθρόλεπτους για 2-1 χρόνια. Παραμένει στο κάδρο 24χρονος Στόπερ Μαρμόλ και 28χρονος δεξιός μπακ Μαθαίο. Σε επαφές με κεντρικό αμυντικό, το όνομα το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό βρίσκεται το ΠΑΟΚ. Παράλληλα, συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Άουσμπουργκ για τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αρνητική είναι η κρούστα σου στην προοπτική νέου δανεισμού του Γιακουμάκη, όπως γράφω στο Μεξικό. Χαρούμενο στον Άρη παρά τη δύσκολη αρχή, δήλωσε στη ιστοσελίδα του εξωτερικού Μάρτιν Χόγκλα με του κίτρινου να ετοιμάζουν να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα αγορά από την Γρανάδα, προσφέροντα θετέ συμβόλαιο στον Καμερινέζο. Μέσω στην αγορά τη Ιμπυρική έχει σταθεί ο Ρουμπερέγγε για την ενίσχυση του ρόστερ. Στη Στοχόλμη βρίσκεται από το μεσημέρι η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, ενώ του αυριανού φιλικού με του Ιδία 7 και 4 συνέδριξη τύπου του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ιβάν και Ιωβάνο Πιστοριστικά χωρί το γιο και θα αγωνιστούν οι Σκανδιναβοί. Πρεμιέρα στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Νέων που αντιμετωπίζει τη Σερβία στην Τούμπα για τον έκτο όμιλο, σέντρα αυτή την ώρα. Ενίσχυση για τον ΠΑΟΚ που φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Κάιλ Αλεξάνδρ, ο Καναδός Forward Center, αγωνιζόταν στην Τουρκ Τέλεκομ, ενώ με την εθνική ομάδα της χώρας που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο του 2023. Την πρόσκληση του Γιώργου Βόβορα στην Εγγύη Γεσία ανακοίνωσε ο Προμηθέας Πάτρας. Σπουδαία κίνηση για την ομάδα βόλη του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε την απόκτηση του Βούλγαρου ακραίου Μάρτιν Ατανάσοφ με τον Δημήτρη Μάζη στο τιμόν. Θα πορευτεί για πέμπτη διαδοχή σεζόν η αδερφή ομάδα Πόλο του Παραθυναϊκού. Παρελθόν από την Εγγύη Γεσία της ομάδας Πόλο του ΠΑΟΚ αποτελεί μετά από 7 χρόνια ο Θοδωρής Χάτζης Θεοδόρου. Τίτλοι τέλους στη σχέση του Ντούσαν Βλάχοβιτς με τη Γιουβέντους, συζητήσεις των δύο πλευρών για την ανανέωση της συνεργασίας τους κατέληξαν σε ναυάγιο και της ο Σέρβος επιθετικός είναι ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας, αποχωρώντας από την κυρία κυρία μετά από 4 χρόνια. Εκτός ημιτελικού του Ρολάν Γκαρός, ο απλό γυναικών έμεινε το νούμερο 1 στον κόσμο Αρίνα Σαμπαλέγκα, η οποία ιτήθηκε 2-1 από την Ντιάνα Σνάιντερ. Αντίπαλος της Ρωσίδας στον δρόμο για τον τελικό είναι η Πολωνή Μάγια Τσουαλίνσκα που επικράτησε 2-0 της Άννα Καλίνσκαλια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή 2 λεπτά μόνο.

0: Υπάρχουν πολλοί λόγοι που θαυμάζω το συγκεκριμένο κομμάτι. Σε αυτούς πολύ υψηλή θέση έχει ότι με τόσες ομοιοκαταληξίες σε είδη δεν χρησιμοποίησαν την πιο προφανή λέξη. Δηλαδή δεν πήγανε στην πιο πρόχειρη λύση.
1: Του Αρχιμίδη.
0: Του Αρχιμίδη είναι και άλλα τέτοια πράγματα τα οποία έρχονται στο μυαλό όλων όσων ακούνε αυτό το κομμάτι.

0: Και ξεκινάω με μια πολύ σοβαρή ερώτηση.
1: Από φιλοακροατή.
0: Φίλος ακροατής. Τι επάγγελμα κάνουν αυτοί που μιλάνε στο ραδιόφωνο? Δεν ξέρω αν εννοεί γενικώς αυτούς που μιλάνε στο ραδιόφωνο ή αν εννοεί αυτούς που μιλάνε τώρα στο ραδιόφωνο.
2: Πάντως σε ταξί θα τους ακούσεις να τους αποκαλούν ραδιοφωνατζίδες.
0: Ναι, οι ραδιοφωνατζίδες.
2: Αυτοί οι ραδιοφωνατζίδες. Ναι,
0: γενικά η κατάληξη σε ατζής. Ναι. Δίνει μια γενικότητα στα πράγματα.
2: Κάτσε λίγο. Άμα πούμε ματατζή, ξέρουμε.
0: Ναι.
2: Για παράδειγμα.
0: Ναι.
2: Ατζή, είπε εσύ.
0: Ναι, στο ατζή. Ναι. Δηλαδή, πώς λέμε, ψιλικατζή.
2: Ναι.
0: Σαν να υποτιμάει λίγο, ας πούμε, τη δουλειά σου. Βέβαια, θα πει κάποιος ότι στη δική μας την περίπτωση φροντίζουμε να την υποτιμάμε,
2: ναι,
0: μόνοι μας.
2: Ισχύει αυτό.
0: Οπότε δεν είναι το πρόβλημα του πώς θα μας πεις.
2: Νομίζω ότι η κατάληξη ατζή.
0: Ναι.
2: Μια και αναφέρθηκε σε αυτό, συνάδελφε.
0: Ναι.
2: Συνάδελφα τζή. Είναι αυτό που κάνουν οι Αμερικάνοι,
0: mm-hmm,
2: που κολλάνε ένα guy. The cable guy.
0: The
2: delivery guy.
0: Όλοι αυτοί δεν παίζουν σε θεματικές ταινίες. Οι guy.
2: Δεν ξέρω τι
0: guys, όλοι πεις. Αυτοί. Όχι, δηλαδή, cable guy. Εν τω μεταξύ τον έχουν αυτό τον τεχνικό εκεί, γιατί έχουν και την καλωδιακή αυτή.
2: Ναι.
0: Την έχουν, υπάρχει ακόμα αυτή η καλωδιακή περίφημη.
2: Ξέρω εγώ, δεν είμαι τεχνικός, όπως έχει πει.
0: Νταραβερίζεσαι με ανθρώπους από τα States εσύ. Σου στέλνουν μηνύματα
2: εδώ,
0: εκεί.
2: Εδώ, για την εκπομπή, ρε φίλε. Δηλαδή, το λες και είμαι πράκτορας στη CIA.
0: Τίποτα δεν μπορώ να αποκλείσω μαζί σου.

0: Προφανώς ο φίλος αναρωτιέται, λέει, τι επάγγελμα κάνουν όλοι οι αργόσχολοι ακροατές που βγαίνουν στο τηλέφωνο του ραδιοφώνου.
1: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι δεν καταφέρεται εναντίον των ακροατών, αλλά θέλει με κάποιον τρόπο που τον θεωρεί έξυπνο,
0: ναι,
1: να μας προσβάλλει. Και ξέρεις εγώ πώς
0: τα μυρίζεσαι εσύ αυτά, τα καταλαβαίνεις.
1: Πώς αντιμετωπίζω με μια πάγια τακτική όλους αυτούς.
0: Θα τον καλέσεις από κάτω, ε.
1: Ποσειδώνος 5 και Λοκρίδος 2, απλά βιάσου. Γιατί 9 η ώρα παίζει και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ναι, εδώ δίπλα στο ΣΕΦ. Άρα πιθανότητα, αν θες να είσαι εδώ στις 8,
0: θα τηρηθεί η σειρά προτεραιότητας.
1: Και θα συναντήσουμε κίνηση.
0: Γιατί περιμένουν και άλλοι να τους δεις.
1: Περιμένουν και άλλοι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τι έχεις να απαντήσεις στο φίλο από τα Τρίκαλα, τον Κώστα, που λέει, ναι, Γιώργη, πήρα νέο κινητό και ακούγεται η φωνή σου φανταστική.
0: Α, ωραία, στείλε μου, στείλε μου το μοντέλο, γιατί και σκέφτομαι και εγώ να αλλάξω. Καλησπέρα, αγόρια, πότε θα ανοίξετε γραμμές? Είναι ένα αίτημα το οποίο συχνά διατυπώνεται.
1: Ναι,
0: δεν νομίζω ότι ακόμα είναι έτοιμος αυτός ο σταθμός. Θα αφήσουμε να συμπληρώσει 30 χρόνια πρώτα.
1: Ναι,
0: δηλαδή την βλέπουμε. Προσεχή Δευτέρα. Και μετά μπορεί να το σκεφτούμε το ενδεχόμενο.
1: Μήπως στο μεταξύ να γίνει και η συναυλία των ημισκουμπρίων για τα 30 χρόνια επιτυχίας. Γιατί έτσι, δηλαδή κλείνουμε και εμείς και τα ημισκούμπρια 30 χρόνια.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια. Στο μεταξύ, φίλε, έκαμες λάθος με το μήνυμα, το ερώτημα που μετέφερες. Διότι.
0: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Ναι, είναι η συνέχεια άλλου μηνύματος. Δηλαδή τώρα εγώ κατάφερα να ενώσω τα κομμάτια του puzzle.
0: Ναι.
1: Λέει, καλησπέρα και σήμερα του Φέκια από Κατερίνη και εδώ σήμερα αραιώνουμε ακτινίδια.
0: Ωραία.
1: Και λέει, εδώ στο χωράφι με ρωτάνε οι Αλβανοί εργάτες, τέλος πάντων,
0: ναι,
1: τι επάγγελμα κάνουν αυτοί που μιλάνε στο ραδιόφωνο.
0: Α, μάλιστα. Και είναι ο ίδιος φίλος που είπε ότι τους απάντησε ποιητής και συγγραφέας.
1: Και τους απαντώ, συγγραφέας και ποιητής πάθανε πλάκα.
0: Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Άρα κερδίσαμε μερικούς ακροατές ακόμα.
1: Εννοείται.
0: Γενικά όσο διαρκεί η διαδικασία της, πόσο, τη διαδικασία κάνουμε με τα ακτινίδια, της αραίωσης των ακτινιδιών, ναι, θα πάμε, ναι, καλά. Όπως καταλάβατε, λοιπόν, από αυτό το μικρό συνονθήλευμα ανοησίας που ήδη προλάβατε να ακούσετε, είστε και σήμερα συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα, κακά τα ψέματα, 4-8, ακόμα και για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη εκπομπή, υπερβολικά προπαγανδιστική, πολύ εύκολη Σταυροβελονιά. Κόβω το ποίημα στη μέση, γιατί έχουμε νεότερα από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό και τον Γιώργο Πετρίδη στη γραμμή και τα λέω στη συνέχεια. Έλα, φίλε.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Γεια σας, καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά. Ένα από με την εξάδα των ξένων, που εντάξει, νομίζω ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη υπό την έννοια του ότι ο Σλούκας δεν είναι στο 100%. Είναι δηλαδή ο Σόρτς, ο Γκραντ, ο Ναν, ο Όσμαν, ο Χέις Ντέιβις και όλες ώρες μείναν εκτός εξάδας ξένων, ο Χουάντσο και ο Φαρίντ. Έτσι, εφημερίδα έχει μείνει από χθες εκτός οκτάβας, ο Γκριγκόνς έχει βγει από τη σχετική λίστα, απαιτείται στο Φαρίντ, αλλά ο Φαρίντ και ο Χουάντσο μείναν εκτός εξάδας για το απόψινό πρώτο τελικό. Στην ουσία ο Παναθηναϊκός κατεβαίνει με δεκάδα, δεν έχει 12 διαθέσιμη. Εντάξει, ο Σλούκας νομίζω ότι τυπικά θα είναι στην 12, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να βοηθήσει ουσιαστικά τον Παναθηναϊκό σε αυτό το μάτς. Είναι εκτός και ο Ρογκαβόπουλος, οπότε για να μην αποδυναμωθεί πολύ ο Παναθηναϊκός στην περιφέρεια, επέλεξε ο Αταμάν τον Σόρτς,
0: ναι,
2: για να έχει και έναν ακόμα χειριστικό, έναν ακόμα γκάρτ. Έτσι, γιατί είχαν μείνει μόνο στην ουσία ο Γκραντ, ο Ναν και ο Τολιόπουλος. Έτσι, ως καθαρό Μιγκάρτ. Αυτά.
0: Εντάξει, Γιώργη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Bye bye. Μήπως ήρθε η ώρα να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, διότι από ό,τι βλέπω έχουμε ξεπεράσει το χρόνο κατά 2 λεπτά και μπορεί να χάσουμε χορηγούς. Πρέπει να μην χάσουμε λεφτά εδώ μέσα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Οκ. Πάρ' το, απλά πάρ' το.
10: Απλά πάρ' το. Ποιο?
11: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
11: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
9: Okay.
11: Ακύλας Μιλ. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό.
1: Όλο αυτό, η περιγραφή του Λουκιανού, δεν θα μπορούσε να είναι το Beverly Hills?
2: Σου έχω ξαναπεί ότι δεν έχω ιδιαίτερη κουλτούρα γι' αυτό. Δεν γνωρίζω. Εσείς τον παίζατε τότε, δηλαδή. Όχι, ρε, δεν εννοώ. Συνέχεια το σταθμό.
1: Θέλω να δω πώς θα το...
2: Όχι, όχι, ναι. Συνέχεια το σταθμό για να τα βλέπετε αυτά.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν έχω τέτοια κουλτούρα. Δεν γνωρίζω.
1: Κακώς, δεν ξέρεις τι χάνεις.
2: Ναι, σοβαρά.
1: Έχεις χάσει πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά μπορείς να κρατήσεις αυτό. Ότι όλοι με όλους.
2: Όλοι με όλους, πραγματικά.
1: Όχι ταυτόχρονα όμως.
2: Περίμενε λίγο εσύ. Το εννοείς όλοι με όλους.
1: Σχεδόν.
2: Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για αδέρφια.
1: Ναι, να μην το πω, να μην είμαι, πώς το λένε, υπερβολικός. Αν και θα το κάνω. Σχεδόν όλοι με όλους.
2: Ναι.
1: Ήτανε, θα μου πεις ρε παιδί μου, η φάση στα σχολεία γενικώς, ξέρεις. Σε κάποιες ηλικίες γίνεται μια
2: προσπαθώ
1: τέτοια.
2: Προσπαθώ να συγκρατηθώ, ρε Γιώργο, τι μου
1: γίνεται μια τέτοια
2: σήμερα
1: ανακύκλωση στις σειρές αυτές.
2: Ναι, όπως ναι, με τους προπονητές της Ευρωλίγκας.
1: Μπράβο. Δεν ανοίγουν το rotation. Δεν παίρνουμε κανέναν άλλο. Μόνο από προπονητές της Ευρωλίγκας ψάχνουμε. Εκεί παίρνουμε μόνο από τον Beverly Hills γινόταν η δουλειά.
2: Οπότε πιστεύεις ότι από εκεί έχει αντλήσει έμπνευση ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης?
1: Δεν μπορώ να το αποκλείσω.
2: Ενώ εγώ το παίζω κουλτούρα ότι δεν έβλεπα Beverly Hills, εκείνος έβλεπε.
1: Ο Λουκιανός νομίζω δεν πουλούσε κουλτούρα. Δηλαδή, αν το είχε γράψει αυτό το κομμάτι από τον Beverly Hills, θα το παραδεχότανε.
2: Ναι, έχω την εντύπωση ότι ήταν προγενέστερο. Αλλά εντάξει,
1: κάτσε.
2: Την εκδοχή του να κάτσανε αυτοί οι αλήτες, η παραγωγή.
1: Ναι.
2: Να ακούσανε το κομμάτι. Κάποιος Έλλην της ομογένειας.
1: Ο Άρον Σπέλινγκ.
2: Αυτός, τέλος πάντων, whatever.
1: Το θυμάμαι γιατί έπαιζε ως Βίσμα η κόρη του.
2: Αυτά τα ξέρω κι εγώ. Ό,τι έχει να κάνει με Βίσμα και Πασόκ, το γνωρίζω.
1: Ναι.
2: Μήπως λοιπόν κάποιος Έλλην της ομογένειας του εξήγησε τους στίχους και λέει: δεν κάνω εγώ μια σειρά έτσι.
1: Ναι.
2: Εκεί να δεις τι έχει να γίνει.
1: Του έκανε Σπέλινγκ.

0: Συνεχίζοντας τις ωραίες εικόνες που ξεκίνησα από χθες, ο φίλος λέει καλησπέρα στη δροσερή προκτοραγάδα και στον άξιο Ζακυθινό δίπλα σου. Είμαι ο φίλος ο Λουί Ντελεκές. Και με αυτή την αφορμή να συνεχίσω την προκάτη εισαγωγή και να σας
1: πω. Σε κατηγορούν για Καρπετόπουλο.
0: Γιατί πράγμα.
1: Εκθιάζουνε. Ότι εσύ και ο Καρπετόπουλος έχετε δύο πολύ συγκεκριμένες εισαγωγές.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το θεωρείς αυτό προνόμιο ή το θεωρείς.
0: Η εισαγωγή μια χαρά είναι. Μ' αρέσει η εισαγωγή.
1: Εισαγωγή.
0: Η εισαγωγή μ' αρέσει. Θα ήθελα να μην απομονωθεί αυτό το ηχητικό και να μείνει στο η εισαγωγή μ' αρέσει, έτσι. Γιατί ο καθένας μπορεί να βγάλει άκυρα συμπεράσματα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Όχι, να μην ρωτήσει τίποτα.
1: Πριν ξεκινήσει την εισαγωγή,
0: ναι.
1: Έχει καταργηθεί η ταμπέλα που έγραφε εισαγωγέ, εξαγωγέ με αλφα γιώτα οπωσδήποτε. Δηλαδή, απαγορευόταν παλιότερα να γράψεις εισαγωγές, εξαγωγές.
0: Δεν το έχω δει πουθενά γραμμένο έτσι.
1: Πάντα έτσι ήταν γραμμένο.
0: Άλλο λέω, με S.
1: Με S, S.
0: Δηλαδή, όπου το έχω δει, είναι γραμμένο εισαγωγέ, εξαγωγέ.
1: Εισαγωγέ, εξαγωγέ.
0: Και έτσι με.
1: Οπωσδήποτε με καθαρεύουσα.
0: Μόνο έτσι πρέπει να προφέρετε.
1: Παρακαλώ, συνεχίστε που τώρα γιώθω μαίδη.
0: Προχωρώ λοιπόν και σας υπενθυμίζω ότι μπορεί να έχουμε μπει λίγο φορτσάτη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Οπότε και σήμερα τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνο στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y. Και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Εκείνος που σίγουρα μας ακολουθεί,
0: ναι,
1: είναι ο Νίκος Ζέρβας, ο οποίος πάντα ψάχνει να βρει μια ευκαιρία,
0: ναι,
1: για να μπει εδώ. Τώρα φαντάζομαι κάτι θα έχει να κάνει με το ρόστερ του Ολυμπιακού, εξάδα ξένων.
0: Προσχήματα, και... προσχήματα.
1: Πάντα προσχηματικά.
0: Πάντα προσχηματικά.
1: Ναι. Καλωσορίζουμε στην παρέα μας.
2: Τι κάνετε,
1: αδερφέ μου, τι κάνετε.
2: Καλά. Είναι γνωστό ότι σας ακολουθώ από τα πρώτα σας.
0: Από τα πρώτα, στα γονατάκια του μας δαχτύλισε.
2: Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι έχω και αποδείξει γι' αυτό.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αναμενόμενοι η εξάδα των ξένων του Ολυμπιακού, εκτός ο Ντόντα Χολ και ο Φρανκ Νιλικίνα. Δύο ψηλοί, το λογικό. Μιλουτίνοφ, τα Έρικ Τζόουνς, Πίτερς, Γουόρντ, Φουρνιέ και ο κύριος Τζόζεφ.
0: Ναι.
2: Ο οποίος ήταν και η αλλαγή χθες που έγινε από τον Ολυμπιακό.
0: Okay.
2: Για να έχει δύο playmaker, έτσι.
0: Ωραία. Μπορούμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα από αυτό μόνο.
2: Όχι, ήταν πάρα πολύ αναμενόμενο. Δηλαδή, από τη στιγμή που δεν έγινε κάποια έκπληξη να μπει ο Μακίσικ, ας πούμε, λόγω εμπειρίας.
0: Ναι.
2: Ή να μείνει ο Μόρις στην οκτάδα επειδή μπορεί να παίξει και στο 2 αντί του Ντόρση, είναι λογικό να πάει με τον ψηλό που θεωρεί καλύτερο αμυντικό,
0: ναι,
2: τον Τζόνς αντί του Χολ, γιατί και ο Χολ έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν νομίζω από το δεύτερο μισό και έπειτα, αλλά αμυντικά ο Ταϊρίκ Τζόνς είναι καλύτερος στις αλλαγές, και δεδομένα χρειάζεται ένας παίκτης πιο επιθετικογενής στον Άσο, και ο Τζόζεφ από τον Λυκίν είναι καλύτερος αυτό,
0: ναι,
2: 100%.
0: Μάλιστα.
2: Θα δούμε τι θα δούμε σε λίγο.
0: Ωραία, φίλε.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Bye bye.

0: θυμάσαι άλλη φορά τέτοιο πανηγύρι επειδή ξημέρωσε?
1: Κοίτα, άμα σε κυνηγάνε βρικόλακες,
0: ναι,
1: παρακαλάς να ξημερώσει.
0: Οι βρικολάκοι, άμα ξημερώσει, εξαφανίζονται.
1: Μ' αρέσει που με κοιτάς σαν να είμαι εγώ ο ειδικός επί των βαμπύρ.
0: Επειδή το
1: λες. Και εσύ δεν έχεις ακούσει ποτέ ότι οι βρικόλακες κυκλοφορούν μόνο τη νύχτα.
0: Λέω στο μετέχμιο, ρε παιδί μου. Αυτό,
1: το μετέχμιο, αυτό είναι ένα εκδοτικό ήχο. Ήχο.
0: Εκδοτικό ήχο, ωραίο.
1: Ψάχνουμε τον MVP της ημέρας. Τα Mega Deals της Walt με μείον 30% για όλους και μείον 50% με Walt Plus. Πριν αποφασίσεις τι θα φας σήμερα, ρίξε μια ματιά στην εφαρμογή, γιατί το πιο εύκολο τρίποντο της ημέρας είναι να παραγγείλεις από την Walt μέχρι τις 7 Ιουνίου.

0: Αυτό που τραγουδάει ο Λουκιανός, λέει ένας άλλος, στην πολιτική λέγεται ανασχηματισμός.
1: Σωστό, ισχύει.
0: Σωστό. Στο μπάσκετ λέγεται rotation.
1: Μπράβο.
0: Αλλά στα δικά μου τα αυτιά ακούστηκε περισσότερο σαν Beverly Hills, ό,τι και να γίνει.
1: Ρε, εσύ, επειδή φαίνεται να γνωρίζεις αρκετά, ας πούμε, για τους πρωταγωνιστές.
0: Βεβαίως.
1: Ισχύει ότι η Tori Spelling, η κόρη του.
0: Το βίσμα
1: αυτό. Ναι. Αργότερα το γύρισε και σε θεματικές ταινίες.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Μου ακούγεται ακραίο.
0: Άκου, δεν το ξέρω, ναι. Αλλά ακόμα και αν το ήξερα, την ίδια απάντηση θα έδινα.
1: Μπράβο, ρε Γιώργο.
0: Κατάλαβες.
1: Μπράβο.

0: Ο Νίκος αναρωτιέται. Λέει καλησπέρα στον Μπλακατζή και τον Παπατζή. Δεν λέει ποιος είναι ποιος.
1: Εντάξει, μπορούμε να παίξουμε και τους δύο ρόλους νομίζω.
0: Ερώτημα λέει. Ο Σουβλατζής είναι το ίδιο με τον Λατερνατζή? Επειδή κάνουν την ίδια κίνηση, ο Σουβλατζής δεν κάνει μία κίνηση μόνο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μια ποικιλία κινήσεων.
1: Και πρέπει να πω ότι είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που ακούω Λατερνατζίες.
0: Λατερνατζίες.
1: Χειριστής Λατέρνας. Δεν το ξέρω. Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Λες και είναι δηλαδή, όπλο.
1: Δεν το έχω χρησιμοποιήσει, δεν το έχω ακούσει ποτέ.
0: Δεν έχεις δει το Λατέρνα αυτό, έχει και φιλότιμο.
1: Ωραία, εκεί ακούγεται η φράση.
0: Είναι οι δύο Λατερνατζίδες, ρε.
1: Α, έτσι λένε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπάρχει μέσα. Δηλαδή, άμα έτσι ψάξω τώρα το σενάριο.
0: Λέει ποτέ ο Μαραθιανός ψέματα.
1: Μόνο και μόνο ότι μιλάς, ήθελα να δώσω σε τρίτο πρόσωπο. Είναι φανταστικό.
0: Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, κοβόμαστε μόνοι μας. Ακούμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανεπιθύμητα πρόσωπα κήρυξε δύο μέλη της Ιρανικής Διπλωματικής Αποστολής στο Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ και ζήτησε την άμεση αναχώρησή τους από τη χώρα. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται εξαιτίας των συνεχιζόμενων Ιρανικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Το Ιράν είχε κατηγορήσει νωρίτερα Κουβέιτ και Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων, κάτι που πάντως διέψευσε κατηγορηματικά το Κουβέιτ. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ανώτατος ηγέτης της χώρας έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δίνει την έγκρισή του. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας, ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Για ιστορικό ορόσημο κάνει λόγο το Υπουργείο Οικονομικών. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Την αθώωση των τριών κατηγορούμενων για υπόθαλψη εγκληματίας στη δολοφονία του 27χρονου γιου ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο στις 22 Απριλίου προτείνει η εισαγγελέας της έδρας. Ωστόσο για τον 20χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος ήταν παρόν στη δολοφονία, ζήτησε να διαβιβαστούν τα πρακτικά στην εισαγγελία και να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της απλής συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Σκέφτεσαι να αδυνατήσεις, να αυξήσεις μυϊκή μάζα ή να γραμμώσεις? Μπες στο familychef.gr. Διάλεξε High Protein Keto ή ισορροπημένη διατροφή και δες σίγουρο αποτέλεσμα. Τρως το ίδιο γεύμα μια φορά το μήνα. familychef.gr. Άρχισε τώρα.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
7: και από τους αγώνες F1 Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας και Le Mans 24 Le Mans 24 ωρών.
11: Κέρκυρα Μήτρογλου. Μα τι λέω, τι λέω. Κέρκυρα Μήτρογλου, καλά αυτό.
12: Ακριβώς δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του Βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
11: Οκοσδήποτε, οκοσδήποτε, οκοσδήποτε.
13: Στη Γιαννού στα Σπάτα.
14: Η Γιαννού τα καταλάκια.
12: Να καταστρέψει το αυτοκίνητο στην υπερητική διαδρομή μήκους 2,5 χιλιόμετρων, όπου χωρίς καμία πίεση, όντας δεύτερος, πολύ άνετα, ήθελε μόνο περίπτερο...
15: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
12: Ήθελε μόνο περίπτερο, περίπατο να κάνει...
11: Τα χάλια του έχει. Ξυπνάει το πρωί και το ζάχαρο είναι 1,61.
16: Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου ενεργειακού εφοδιασμού.
11: Ο Χριστάκης! Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
17: Τελειώσουμε και φέτος, ήταν η εκπομπή.
11: Και φέτος. Προϊσταμένη!
17: Και φέτος.
11: Για σημείωσε το αυτό.
17: Σημείωσε το δεύτερο, τελειώσαμε και σήμερα.
18: Την άποψή μου θα πω ότι συμφωνώ με τον Gladbach και καλά τα 40 με τα προγνωστικά σου, αλλά το μάλλον με τη διπλό το βλέπω λίγο δύσκολο στον Τόνας. Λοιπόν, το μάλλον με τη διπλό το βλέπω λίγο δύσκολο στον Τόνας.
19: Τη γλώσσα μου να πάω αν γίνει λάθος.
17: Ξέρεις, είναι κακό που θα πάνε στο γήπεδο, δηλαδή προτιμούσε να είναι στο σπίτι του Νταβούντογλου αραχτή, να πίνουν πίτσες και παίρνουν πίρες να...
11: Και να μην τρώσει αηδίες, ρε φίλε.
20: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για κάποιο λόγο που δυσκολεύομαι να εξηγήσω. Είστε ακόμα συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins, Sport FM 94,6 στην εκπομπή 2 λέρες μόνο. Θέλω να ξεκινήσω με μια καταγγελία το δεύτερο ημίωρο.
1: Ναι, για πες.
0: Αν και με κέρασε η Κωνσταντίνα Ιπανούτσου απ' έξω. Και εννοώ αμυγδαλάκια, τα οποία ακόμα και τώρα μα σουλούσα λίγο πριν.
1: Κάτσε λίγο ρε, εσύ. Δηλαδή θες να πεις ότι η Πανούτσου έκανε το βόγκλι και εσύ έκανε στην Νάνα, πώς λεγόταν εκείνη η τουρίστρια.
0: Δεν με κυνήγησε.
1: Και δεν φοράει και κάποια κάπα.
0: Τίποτα.
1: Ναι.
0: Όχι, φοράει ρούχα, όχι κάπα, έτσι. Ναι. Μην βγουν άλλα συμπεράσματα. Έχω να καταγγείλω όμως ότι ένα από τα χειρότερα ημίμετρα όλων των εποχών είναι τα αμύγδαλα χωρίς αλάτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή γενικώς απεχθάνω με τα ημίμετρα. Τις μεσοβέζικες λύσεις.
1: Και πώς θα έχεις και ζήσε, ρε Γιώργη.
0: Τι να κάνω, δεν με κοιτάζω στον καθρέφτη. αλλά ρε παιδί μου.
1: Θα μπορούσε να είσαι και βαμπύρ.
0: Μπράβο.
1: Να μην έχεις αντανάκλαση.
0: Λοιπόν, άμα πάρεις αμυγδαλάκι. Και δεν απευθύνομαι τώρα στην Κωνσταντίνα μας. Γενικά. Έτσι, θες να πάρεις αμυγδαλάκι.
1: Απευθύνεσαι για τις επόμενες αγορές της.
0: Πάρε το αμυγδαλάκι με αλάτι.
1: Με αλάτι.
0: Τι είναι αυτό, δηλαδή. Άμα είναι να το κάνουμε.
1: Μήπως έχει υψηλή πίεση.
0: Όχι, ρε. Σφίζει από υγεία.
1: Σφίζει από υγεία και με τέτοιες φωνές που βγάζει την παραγωγή, λογικά εκτονώνεται.
0: Έτσι όπως την ακούς να φωνάζει, λες ότι υπάρχει περίπτωση να έχει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας.
1: Όχι, όχι καθόλου.
0: Εμείς να αποκτήσουμε μπορεί, η ίδια κανένα. Έτσι. Λέω λοιπόν, τι θα πει, πώς το λένε, αμύγδαλο ανάλατο.
1: Ναι.
0: Γενικά, ντροπή και στις εταιρείες που τα πουλάνε.
1: Γενικά ξηρός καρπός. Ανάλατος με εξαίρεση τα καρύδια.
0: Τα καρύδια δεν θένε αλάτι.
1: Δεν θένε, δεν
0: έχουν, έχουν γεύση
1: τώρα.
0: Από μόνοι τους.
1: Τι είπα να πει, φιστίκι ανάλατο.
0: Ναι.
1: Να το, δηλαδή, άστο.
0: Ο Χάρης μου είπε ότι δουλεύει το Κάσιους πολύ.
1: Και εγώ το δουλεύω σε διάφορες.
0: Άλλο στα φαγιά. Έτσι σκέτο, εγώ σου μπορεί να το ξαναπεί, είναι λίγο unpopular η άποψη εδώ. Εγώ το θεωρώ λίγο υπερτιμημένο το Κάσιους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εντάξει. Μου βγάζει μια ουδετερότητα.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Σαν την Ελβετία.
0: Σαν οπαδό. Σαν ποδοσφαιρόφιλο, μάλλον που δηλώνει Εθνική Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάτι τέτοιο μου θυμίζει.
1: Καλά, αυτή είναι Καραγκιόζηδες, όπως επίσης.
0: Ναι.
1: Τώρα που το είπα, Καραγκιόζηδες είναι ο φίλος που λέει ο ετοιμοθάνατος ακτύπης. Δεν ήξερε τον Beverly Hills, αλλά αν η Tori Spelling γύρισε θεματική ταινία, το ήξερε. Άκου να δεις, Καραγκιόζηδες. Καταρχάς, σε μία ώρα και 20 λεπτά μπορείς να είσαι και εσύ εδώ από κάτω
0: πάρα
1: και να μαζέψεις φάδες σου.
0: Ναι.
1: Και κατά δεύτερον, εγώ απλά μετέφερα μήνυμα άλλου Καραγκιόζου ακροατού που είπε η Tori Spelling γύρισε και τσόντα. Και μάλιστα πρόσεξα να έχω και μία. Ένα τρόπο, ας πούμε, ομιλίας που δεν θα είναι προσβλητικός.
0: Την πρώτη φορά.
1: Την πρώτη φορά. Στο μεταξύ, μπορεί κάποιος να κάνει κάτι χρήσιμο και να μας επιβεβαιώσει αν έχει γυρίσει τέτοιου τύπου ταινία ή όχι.
0: Η Tori.
1: Η Tori, ναι.
0: Η Tori, η οποία ήταν εμφανές ακόμα και αν δεν ήξερες ότι παίζει, ρε παιδί μου, με μέσο σε αυτή τη σειρά. Διότι υπήρχε ένα αλφα, πώς να σου πω, υψηλό επίπεδο. Με κάθε σεβασμό και ήταν εμφανώς κάτω από αυτό το επίπεδο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ναι, η Σάνο Ντόχερτ ήταν, ξέρεις, λίγο πιο γήινη, πιο normal.
1: Αυτή ήταν η Μπρέντα.
0: Η Μπρέντα.
1: Η Μπρέντα.
0: Νόρι μου, Χρήστα, όλα τα ξέρεις.
1: Λόγω της συνωνυμίας με την Ολλανδική ομάδα.
0: Ναι. Είχε και μια Νάιμέγγεν.
1: Λοιπόν, εμφανίστηκε μετά από καιρό και η φίλη μας η Άντζελα από τις Σέρες. Δεν θα μιλήσει ούτε για. Γιατί είναι διάσημη η πόλη.
0: Ακανέδες.
1: Ακανέδες.
0: Σέρες.
1: Ναι, δεν μιλάει για Ακανέδες.
0: Μπογάτσα και τέτοια.
1: Λέει long time no see Λέρες, αμύγδαλα και Κάσιους ανάλατα Μαρθιανέ και ας είμαστε και υποτασικοί. Όχι.
0: Όχι, ρε παιδιά. Συγγνώμη, εντάξει, θα μου πει τώρα γούστα είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω.
1: Γούστα, είπε ο Πίθηκος και έφαγε το σαπούνι, όπως σου έλεγα. Που είναι από τις αγαπημένες μου παροιμίες.
0: Μια παροιμία που δεν κατάλαβε κανένας άλλος.
1: Έχει σημασία.
0: Εκτός από σένα.
1: Μ' αρέσει τόσο πολύ που σκέφτομαι να την κάνω τατού.
0: Ναι.
1: Ναι. Στο μεταξύ, Άντζελα, εσύ που ασχολήθηκε και με τένις, θέλω να μου πεις τι έγινε με την Σαμπαλένκα. Και έχασε 10 συνεχόμενα game και αποκλείστηκε από αυτό το καταραμένο για εκείνη Ρολάν Καρός.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και ακροατές με επίπεδο. Σαν το φίλο εδώ πέρα που στέλνει για τσόντες.
2: Μουλάδες και σε ήχη δέστε ή μέσα στη χλίδα και με γεμάτη την ψυχή από βρωμιά και μίχλα. Εστέρεψε η κόκασά φαντάσματα του Άδη, τις πήρε και τις σκόρπισε.
1: Ο φίλος ο Κώστας έχει κάνει print screen τη φωτογραφία μας έτσι όπως είναι στο site του Sport FM,
0: ναι.
1: Και μιλάει για την εκπομπή και λέει η φωτογραφία σας στο Now On Air στο site είναι ως εξής. Ακτύπης. Άνω κάτω τελεία. Μάξοντ, Νέα Υόρκη, δεκαετία 60, τα απομεινάρια της ποταπογόρευσης, τσαλακωμένος γκάνγκστερ, 30 χρόνια φυλακή. Κάτσε εδώ πιο κάτω. Μαραθιανός, άνω κάτω τελεία. Μάξοντ, Άνω Λιώσα, για χαλκό, μικροεγκληματίας, φρέσκος νέος και αναζωογονημένος, 2 μέρες φυλακή.
0: Ο παδός Ρώμα.
1: πάω να μπει και μέσα.
0: Μάσισε την κασέτα, ρε. Μάσισε την κασέτα το εργαλείο, ε. Και δεν έχω και στυλό να το γυρίσουμε.
1: Μόνο σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι τέτοιο blast from the past που ενώ παίζει από κονσόλα, μασάει κασέτα.
0: Λοιπόν, περίμενε γιατί έχω επίθεση από φίλου των ανάλατων ξηρών καρπών.
1: Σοβαρά, υπάρχουν τέτοιοι.
0: Ναι, ρε πύραυλε, λέει καρύδια, αμύγδαλα, φουντούκια κτλ. Τρώγονται ομά. Δεν είπα να το ψήσουμε.
1: Ναι, okay. Όχι, ναι, να μην το καβουρδίσουμε.
0: Δεν είπα φάτε το καβουρδισμένο οπωσδήποτε. Ναι. Είπα να έχει λίγο αλάτι απάνω. Ναι. Επίσης για τα καρύδια και τα φουντούκια δεν διαφωνώ.
1: Ναι, και, ναι. Έχει δίκιο και τα φουντούκια.
0: Και τα φουντούκια δεν θέλουν αλάτι. Ναι. Το μύγδαλο είπα ότι κατά την προσωπική μου άποψη είναι η μη μέτρο χωρίς αλάτι.
1: Που έφαγε το αλφα.
0: Ναι.
1: Το μύγδαλο, ναι,
0: και το μύγδαλο χωρίς αλάτι το έφαγα κι αυτό. Αλλά απλά πρέπει να γκρινιάξω λίγο.

0: Ένα δύσκολο task για τον ηχολήπτη της σημερινής εκπομπής, δηλαδή τον Χάρη Χριστόγλου. Στέλνει η γειτόνισσα η Σοφία που λέει: βάλε τώρα κάτι να ταιριάζει με τα σουτζουκάκια που ετοιμάζω. Δεν ξέρω.
1: Δύσκολο αυτό τώρα.
0: Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι ούτε ο Παλαιότολο θα μπορούσε να βρει κάτι που να ταιριάζει με τα σουτζουκάκια που φτιάχνει η Σοφία.
1: Με σουτζουκάκια, ναι. Κοίτα, θέλουμε κάτι spicy.
0: Ναι.
1: Το δηλαδή, σουτζουκάκι θέλει.
0: Θα σου
1: λίγο...
0: κάνω μακαρόνια με κιμά για να φας. Είναι... Επειδή υπάρχει ο κιμάς.
1: Ναι, άλλα κιμά.
0: Είναι μια
1: σχέση.
0: Πρόχειρη τώρα, δική μου.
1: Πολύ πρόχειρη.
0: Πάρα πολύ πρόχειρη.
1: Σουτζουκάκια σμυρνέικα. Α, τα σμυρνέικα τραγούδια.
0: Να σου πω, δεν ταιριάζει τόσο
1: ένα πολύ. Ένα λεπτό. Δεν ταιριάζει, αλλά θέλουμε να το συνδέσουμε με αυτό.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: έχεις δίκιο.
1: Τα σμυρνέικα στου τζουκάκια, άμα θέλει να τα τιμήσει.
0: Το λες επειδή το λέει ο Θαλασσινός που είναι ΑΕΚ. Ναι, έτσι,
1: δικός,
0: γι' αυτό γίνονται όλα.
1: Είναι δικός μας άνθρωπος.
0: Ναι, ισχύει και ακροατής
1: εκπομπής. Βεβαίως, βεβαίως.
0: Αν είναι δυνατόν. Βεβαίως. Αν είναι δυνατόν.
2: Έχω χειμωνιά. Σαν άνοιξη.
0: Το γυναίκα τσιμέντο που λέει τώρα η Σοφία είναι κομμάτι τραγουδιού. Στίχος ή έτσι αυτό αποκαλείται, έτσι χαρακτηρίζει τον εαυτό της. Ότι είναι με γυναίκα τσιμέντο, ρε. Φτιάχνω σουτζουκάκια, ακούω λέρες. Τι
1: θέλετε. Ξέρω, φοβάμαι λίγο. Η Πανούτσου λέει: κέρασε με αμυγδαλάκι και εμείς τρέχουμε σε ραντεβού, κυριλέ, μαγαζιά και τέτοια. Βάλτε τη μέσα να δώσει συμβουλές. Παιδιά, κέρασε κυριολεκτικά, έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή δεν είναι του στυλ η φαφούτα τρώει φρούτα και για μας, ούτε για.
1: Τι γίνεται, τι είναι πολύ αγαπημένο. Τι είναι
0: έτσι, όταν γυρνά.

0: Φίλος εδώ σε κράζει. Εμένα. Και λέει, βρε, αν δεν το ψήσεις το ξηροκάρπι, πώς θα κολλήσει το αλάτι με ούχου?
1: Κάτσε. Δεν είμαι ειδικός τώρα, να πω την αλήθεια. Αλλά είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Δηλαδή το, πώς το λένε, το φιστικάκι που έχει το περίβλημα με το αλάτι.
0: Ναι.
1: Έλα, το... Ποιο είναι αυτό, ρε,
0: αυτό το πράγμα, το,
1: ναι,
0: το αράπικο.
1: Το αράπικο, μπράβο. Ναι. Είναι ψημένο.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Νομίζω δεν είναι ούτε αυτό ψημένο.
0: Μία με ρωτάς για τα βαμπύρ.
1: Μία υπάρχει κάτι που να γνωρίζεις, με έχεις εκθέσει 10 φορές από πριν.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Καψούρα που θέλει και κουλούρα να βαλέτε μαζί. Αναβάλλε. Νομίζω πρέπει να δώσει και εσύ ραντεβού από κάτω.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: ναι.
0: Δεν σταματάει αυτός. Συνεχίζεις πύραυλες, σου λέει. Άμα τα λατήσεις, πρέπει να τα ψήσεις. Μα πόσα ξέρει επιτέλους. Ξηροκαρπάδι.
1: Ωραία, ψήστο. Ψήστο, ναι, δεν το δέχομαι. Ψήστο. Δεν καταλαβαίνω το, το πρόβλημα ποιο είναι στο να το ψήσουμε. Αλλάζει κάτι. Εννοώ από άποψη θρεπτικότητας.
0: Θρεπτικότητας όχι, αλλά σίγουρα
1: είναι
0: αλλάζει.
1: Είναι αντιγυνό.
0: Αλλά, α, δεν το γνωρίζω. Πάντως το καβουρδισμένο έχει τελείως διαφορετική γεύση.
1: Δεν είπα το τηγανίσεις, ας πούμε.
0: Όχι να το τηγανίσεις, την καλάβει. Στην ημέρα επιβάλλεται
1: τσίκι τσίκι τα σποράκια, καταπίνουν τα φαρμάκια. Χάρης έχει πάθει παλότολο, έτσι. Εντάξει, με είπαμε μια λέξη, έβαλε τσίκι τσίκι σποράκια. Λοιπόν, πριν την κοπανίσουμε για να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω ότι αν είστε γνώστες, ξέρετε ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο θέμα στιγμής, είναι και θέμα παρέας. Το Super Social έρχεται να δώσει αυτή τη διάσταση στη Superbet, ένα περιβάλλον όπου η συμμετοχή συνδυάζεται με την αίσθηση του μαζί. Μια διαφορετική εμπειρία παιχνιδιού που βασίζεται στη σύνδεση. Τώρα παίζουμε λοιπόν μαζί στο Super Social. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις 21+ στη του μαζί. Μια διαφορετική εμπειρία παιχνιδιού που βασίζεται στη σύνδεση. Τώρα παίζουμε λοιπόν μαζί στο Super Social. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις 21+.

0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Είμαι ο Σάκης ο Τσιόλης. Θέλω να ευχηθώ στην Big Win Sport FM να τα εκατοστήσει για τα 30 χρόνια δημιουργίας του. Ειδικά σε εμάς τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα, έχει φέρει μια ενημέρωση που είναι πολύ έγκυρη και με πάρα πολλούς διακεκριμένους δημοσιογράφους. Εγώ έχω να θυμηθώ μια ιστορία. Ταξίδευα και γύριζα από Θεσσαλονίκη Αθήνα. Πρέπει να ήταν γύρω στο 2015-16, που τέθηκε θέμα για προπονητή της Εθνικής Ελλάδος. Και μέσα στα 2-3 ονόματα ήταν και το δικό μου όνομα και με έχει μείνει ο σταθμός σας. Αυτό είναι το σημαντικό έτσι όσον αφορά στο να θυμάμαι κάτι πολύ ωραίο. Τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι να συνεχίσει, να έχει την υγεία και να ευχηθώ τα καλύτερα για το σταθμό σας.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Ο Χάρης Αυγουστόγλου έχει την ευλογία να βλέπει και το βίντεο κλιπ αυτή την ώρα. Γι' αυτό.
1: Έχει την ευλογία να βλέπει το βίντεο κλιπ, αλλά έχει και το άγχος μην ακουστούν πράγματα που θα ακολουθήσουν. Έτσι. Να τα λέμε και τα δύο.
0: Η Έλληνα η Αεκάρα επανέρχεται στο θέμα του ξηροκαρπίου και λέει: είναι για εμάς τους γέρους που δεν κάνει να τρώμε αλάτι.
1: Ναι, ρε παιδιά, είπα, το καταλαβαίνω. Κάποιος έχει πρόβλημα, ναι. Είπα, αλλά κάποιος που δεν έχει.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Γιατί να το φάει ανάλατο.
0: Ναι, είναι σαν να πεις ότι ενώ μου αρέσει το τυρί, δεν θα βάλω στη μακαρονάδα.
1: Ωραία.
0: Είναι κάτι πρόβλημα έχει.
1: Την ίδια σκέψη, τώρα ξέρω ότι πάλι θα συγκεντρώσω πειρά. Έτσι.
0: Εκφράζω. Έχει ανοίξει πολλά μέτωπα.
1: Άκου, αν δεν έχει κάποιο πρόβλημα ή αν δεν έχει παιδιά, γιατί να παραγγείλει πίτσα μαργαρίτα.
0: Α, ναι. Περίμενε, αίρεση. Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Με κάθε σεβασμό.
1: Στη Μαργαρίτα ή σε μένα.
0: Στα παιδιά σου.
1: Α.
0: Το πρόβλημα με τα παιδιά είναι να μην φάνε κρέας, να μην φάνε αλαντικό.
1: Ρε παιδί μου, κοίτα, τα παιδιά σε πολλές περιπτώσεις δεν τους αρέσουν τα πολλά ψιψιψόνια πάνω.
0: Α.
1: Μπορεί να θέλουν μια πιο απλή γεύση. Και η αλήθεια είναι ότι είναι και πιο υγιεινό. Αν μπορείς να αποφύγεις τώρα τα ζαμπά και τα μπέικον και τα αυτά, καλό είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Αλλά λέω, αν αποκλείσουμε λοιπόν αυτή την περίπτωση του να θέλεις κάτι πιο θεωρητικά πιο υγιεινό, ας πούμε, για τα παιδιά. Ή για σένα, μπορεί να μην κάνει να
0: κάνει. Κάντε μια σαλάτα, άμα θέλει κάτι υγιεινό.
1: Μια στραπατσάδα. Αλλά και ακόμα και για σένα, να μην μπορεί να φας αλαντικά για κάποιο λόγο υγεία. Πέραν από αυτού του λόγου, υπάρχει κάποιο άλλο να θέλει να παραγγείλει μαργαρίτα, πίτσα.
0: Όχι, εγώ δεν μπορώ να βρω κάποιον.
1: Το ίδιο μου μοιάζει και το ανάλατο αμύγδαλο.
0: Ναι, εντάξει. Εκτός, ναι, μπορεί να είναι για θρησκευτικού λόγου. Κάποιοι, ας πούμε, στη θρησκεία του. Δεν τρώνε χοιρινό έτσι κι αλλιώς. Άλλοι μπορεί να
1: φαέσουν τζούκι.
0: Να νηστεύουνε. Φαέσουν τζουκάκια που φτιάχνει η Σοφία.
1: Ναι, δηλαδή.

0: Πραγματικά αυτή, εκεί θα κολλήσουμε.
1: Πώς θα καταφέρνετε, ρε μπαγάσιδες, λέει ο φίλος ο Χριστόφορος, να παίρνετε ολόκληρο ένσημο για 4 λεπτά εκπομπή και 56 λεπτά διαφημίσεις?
0: Όχι, τώρα είσαι.
1: Θα μας βάλουν μισό ένσημο.
0: Υπερβολικός, και κοίτα τι θα κάνω τώρα. Ακριβώς τη στιγμή που μας κατηγορεί ότι δεν δουλεύουμε πολύ, θα το δικαιολογήσω. Θα κάνουμε διάλειμμα. Θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων σε πολύ λίγο, όσο ακούμε τον 11χρονο γκάγκστα. Και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, θα το πει.
1: Όχι, έχω την εντύπωση ότι παίζει σόλο Μιαούλης.
0: Παίζει σόλο Μιαούλης.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Ωραία.
1: Άρα ακούμε, σε λοιπόν. 2 δευτερόλεπτα είμαστε πίσω.
0: Επιστρέφουμε.

0: Ίσως θέλει η ανυπομονησία να ακούσω μια ούλη που το κλείσα λίγο νωρίτερα. Ίσως απλά θέλω να σταματήσω τον 11χρονο γκάγκστα από το να λέει τα δικά του. Οπότε να πάμε ένα δύο λεπτά ακόμα μέχρι το δελτίο.
1: Αντέχεις ένα δύο λεπτά
0: βεβαίως. Εδώ σ' αντέχω τόσα χρόνια. Μαθιανέ, έχω κάνει τα πάντα για να κάνω τα αμύγδαλα αμερικανικά να πάρουν.
1: Πώς γίνεται αμερικάνικο ένα αμύγδαλο?
0: Φαντάζομαι ότι μένει εκεί και γι' αυτό τα λέει αμερικανικά.
1: Α.
0: Τα αμύγδαλα που έχουν εκεί, εν πάση περιπτώσει, να πάρουν το αλάτι λεμόνι μέσα τους κατά τη διαδικασία που πρίζονται με το νερό και δεν έχω καταφέρει τίποτα. Πάρε
1: δεν κατάλαβα τίποτα από όλα αυτά.
0: Ρε, παιδί μου, θέλει να φτιάξει τα αμύγδαλα αλατισμένα, ναι, αλλά δεν τα κάνει προφανώς όσο αλατισμένα ή ξινά θέλει. Γιατί λέει ότι.
1: Γιατί να θες να κάνεις ξινά τα αμύγδαλα?
0: Τώρα, αυτά
1: τα λεμόνια δηλαδή τι θα γίνουν?
0: Αυτή την παραλλαγή δεν την ήξερα κι εγώ τώρα με τα λεμόνια. Δεν μπορώ να πάψω να σας κάνω εικόνα, λέει ο φίλος ο Λουί Ντελεκές. Είναι ο Μαραθιανός ο Παστουρμάς και ο Ακτύπης το Λουκάνικο Φραγκφούρτης ή το ανάποδο?
1: Περίμενε τώρα, τι εννοεί, είσαι τόσο νόστιμος ή τόσο βρωμερός? Γιατί ο Παστουρμάς
0: είναι νόστιμος όμως.
1: Ναι, αλλά είναι και βρωμερός. Δηλαδή μετά μένει στα.
0: Όλοι έχουμε μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα.
1: Μένει στα σωματικά υγρά για καιρό.
0: Εκεί που είσαι τέλειος, οι άλλοι έχουμε και μειονεκτήματα. Ναι.
1: Όχι, Λουκάνικο Φραγκφούρτης δεν θέλω.
0: Δεν θέλεις.
1: Δεν μ' αρέσει, δηλαδή, το αντιπαθώ έτσι κι αλλιώς.
0: Και είναι και πολύ. Με πλάκα. Basic τώρα. Πολύ
1: είμαι εγώ τώρα basic.
0: Όχι, όχι.
1: Αν είναι δυνατόν. Ο φίλος ο Βασίλης. Από ό,τι φαίνεται. Ρίση, έχουμε φοβερή. Πώς να το πω. Μας ακούει πολλοί κόσμος. Που παράγει ακτινίδια.
0: Ναι.
1: Που ασχολείται. Ο Βασίλης λέει: καλησπέρα, παιδιά. Ακτινιδιοπαραγωγός είμαι. Έχω βιολογικά ακτινίδια. Θέλετε να σας στείλω μια καλή ποσότητα να δοκιμάσετε εκεί στο σταθμό? Σας ακούω και σας χαίρομαι. Του κάνω καρδούλα. Όχι, στείλε μια καλή ποσότητα για να την πουλήσουμε. Δεν αίρεση.
0: Και από εδώ θα οικονομήσεις, ρε Καραγκιόζη.
1: Γιατί όχι, αφού ο άνθρωπος μας τα κάνει δωρεά, εγώ δεν μπορώ να τα πουλήσω.
0: Ωραία. Κλείνω τώρα για να κάνουμε τις διαπραγματεύσεις για τα ακτινίδια. Να ακούσουμε τώρα το δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαούλη και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Bigum Sport FM στις 7 στο μικροφόνο Κώστας Μιαουλής. Με σόρτ αλλά δίχως Χουάντσου, η εξάδα του ξένου του Παναθηναϊκού Άκτο για τον πρώτο τελικό τη στοίχημα μπάσκετμπολ λίγκ κοντά στον Ολυμπιακό στο Σεύση. Δωδεκάδα αλλά δύσκολα θα αγωνιστεί ο Λούκας Χολ και Νιλική να εκτός εξάδας ξένου για τους Ερυθρόλευκους Τζάμπολ σε 9 μετάδοση από Bigum Sport FM και τηλεοπτικά από Ρίδιο Σπορ. Ο τίτλος κρίνεται στις 3 νίκες. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για να υποσημειωποιηθεί η πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία του Άρη. Η ΚΑΕ ενημέρωσε ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία των δύο πλευρών και απομένουν κάποιες διαδικαστικές λεπτομέρειες. Ο Έλληνας τεχνικός θα υπογράψει συμβόλαιο τριών ετών με την προοπτική να γίνει πενταετές. Ανακοινώθηκε η λύση συνεργασίας των κίτρινων με τον Ιγκορ Μίλισιτς. Παίκτης της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα ο Αλεξάνδρος Ζούμπκοφ. Σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου. Ελπίζω να έχουμε επιτυχίες από τα λόγια του 29χρονου Ουκρανού μεσοεπιθετικού, ο οποίος σύμφωνα με το ρεπορτάζ υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Νέα σενάρια για Rangers και Penrise. Δεν απασχολούν τον Παναθηναϊκό σύμφωνα με το ρεπορτάζ περιπτώσει του Ρουμάνου τερματοφύλακα Ταρνοβάνου και του Δανού Στόπερ Κρίστενσεν. Την πρόταση της ΠΑΕ για διατήρηση μεγάλου κομματιού του Απόστολου Νικολάηδης ως ιστορικό μνημείο, αποκάλυψε ο Γιάννης Αλαφούζος. Είναι θέμα Δήμου και Πολιτείας για να την ασπαστεί, τόνισε. Στην τελική ευθεία μπαίνει για τον Ολυμπιακό υπόθεση του Νάι Λόπεθ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει τους Ερυθρόλευκους για 2-1 χρόνια. Παραμένει στο κάδρο 24χρονο Στόπερ Μαρμόλ και ο 28χρονο δεξιός μπακ Μαφέο. Σε επαφές με κεντρικό αμυντικό, το όνομα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστό, βρίσκεται το ΠΑΟΚ. Παράλληλα, συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Άουξμπουργκ για τον Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Αρνητική νεκρού Σασούλ στην προοπτική νέου δανεισμού του Γιακουμάκη, όπως γράφουν στο Μεξικό. Χαρούμενο στον Άρη παρά τη δύσκολη αρχή, δήλωσε σε ιστοσελίδα το εξωτερικό Μάρτιν Χόγκλα με τους κίτρινους να ετοιμάζουν να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα αγοράς από τη Γρανάδα, προσφέροντας τριετές συμβόλαιο στον Καμερουνέζο μέσο. Στην αγορά της Ιβηρικής έχει στραφεί ο Ρούμπερ Έγκης για την ενίσχυση του ρόστερ. Στη Στοκχόλμη βρίσκεται από το μεσημέρι η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, ενώπιση του αυριανού φιλικού με τη Σουηδία. Στις 7 και 4 η συνέντευξη τύπου του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς, οριστικά χωρίς το Γιόκερ, θα αγωνιστούν οι Σκανδιναβοί. Πρεμιέρα στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Νέων που αντιμετωπίζει τη Σερβία στην Τούμπα για τον έκτο όμιλο με το μάτσο ημίχρονο να βρίσκεται στο 0-0. Ενίσχυση για τον ΠΑΟΚ που φέρει να έχει συμφωνήσει με τον Κάιλ Αλεξάνδρου, ο Καναδός Forward Center, αγωνιζόταν στην Τουρκ Τέλεκομ, ενώ με την εθνική ομάδα της χώρας του κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο του 2023. Την πρόσληψη του Γιώργου Βόβορα στην τεχνική ηγεσία ανακοίνωσε ο Προμηθέας Πάτρας. Σπουδαία κίνηση για την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού που ανακοίνωσε την απόκτηση του Βούλγαρου ακρίου Μάρτιν Ατανάσοφ. Με τον Δημήτρη Μάζη στο τιμόν θα πορευτεί για 5η διαδοχική σεζόν η ανδρική ομάδα πόλου του Παναθηναϊκού, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας πόλου του ΠΑΟΚ, αποτελεί μετά από 7 χρόνια ο Θόδωρης Χάρης Θεοδόρου. Τίτλοι τέλους στη σχέση του Ντούσαν Βλάχοβιτς με τη Γιουβέντους. Οι συζητήσεις των δύο πλευρών για την ανανέωση συνεργασίας κατέληξαν σε ναυάγιο και έτσι ο Σέρβος επιθετικός είναι ελεύθερος να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αποχωρώντας από τη κυρία κυρία μετά από 4 χρόνια. Εκτός ημιτελικών του Ρολάν Γκαρός στο απλό γυναικών έμεινε το νούμερο 1 στον κόσμο Άρινα Σαμπαλένκα, η οποία ετήθηκε 2-1 σετ από την Ντιάνα Σνάιντερ. Αντίπαλος της Ρωσίδας στον δρόμο για τον τελικό είναι η Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα που επικράτησε 2-0 σετ της Ανακαλίνσκα. Επόμενη ενημέρωση από τον Bigum Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι δύο λέρες.

0: Συγγνώμη, μόλις τώρα το συνειδητοποίησα. Ναι, έχει πάρει ένα ποτό μαζί με την κοπέλα του.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Γιατί τώρα θα χάσω το σεβασμό μου, έτσι, για το φίλο που χορεύει τρανς εδώ πέρα. Ενώ έχει κερδίσει με όλα τα προηγούμενα. Τι πίνετε, ένα ποτό και οι δυο? Είναι σαν κοινό προφίλ στο Facebook.
1: Μπορεί ο ένας να έβαλε το ποτό και ο άλλος να έβαλε κάτι άλλο.
0: Ναι, τι εννοείς, κάποια παράνομη ουσία?
1: Τώρα, παράνομη ουσία.
0: Ωραία, δεν μπορεί να μοιραστεί.
1: Αυτά τα πράγματα αλλάζουν. Στην ποτοαπαγόρευση, παράνομη ουσία ήταν αυτή μέσα στο ποτό.
0: Ωραία, δεν μπορούμε να πάρουμε δύο ποτά και να γίνει αυτή η δουλειά?
1: Όχι, γιατί όλα μόνο αν δίνουν ένα συν ένα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είστε ακόμα συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big News for FM 94,6. Είναι εκπομπή δύο λέρες.
1: Δύο λέρες μόνο. Τι έπαθες, τι εγκεφαλικό είναι αυτό? Είδες για να τρως τόσο αλάτι?
0: Ήρθαν πολλά μηνύματα με αριθμούς μέσα και εγώ κρασάρω. Για τα ακτινίδια και τις τιμές. 1,20 το κιλό στο χωράφι τα πράσινα, ναι. Πάνω από 1,50 τα κίτρινα. Ξυλώσαμε τα δεντρίλια και φυτέψαμε ακτινίδια. Λέει εδώ. Σου λέει το ακτινίδιο.
1: Ναι,
0: αφήνει περισσότερο.
1: Αφήνει κέρδος. Δεν σε κυνηγάει η αστυνομία. Δεν κινδυνεύει να φάσει 20 χρόνια φυλακή.
0: Α πούμε, ένας καλός λόγος για να το γυρίσει τα ακτινίδια είναι ότι δεν είναι παράνομο. Λέμε τώρα.
1: Κοίτα, αν έρθω εγώ στα πράγματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Κάνεις... Δεν θέλω να χτυπήσω την παραγωγή ακτινιδίου. Αλλά θα το κάνω.
0: Δεν θα νομιμοποιήσεις τα άλλα, θα κάνεις παράνομα τα ακτινίδια.
1: Ακριβώς, και θα το γυρίσετε πάλι στα δεντρίλια. Εκεί
0: μπράβο,
1: να δεις.
0: Μπράβο.
1: Εκεί να ευχαριστώ.
0: Είδα το βίντεο του Γυναίκα Τσιμέντο. Το μόνο που θα πω είναι πως υπάρχει σελίδα φίλος, Σύλλογος Φίλων Κακού Σινεμά, Θησαυρός μας προσβάλλει.
1: Ναι.
0: Εννοείται, τη γνωρίζουμε.
1: Το Τζουτζούκα Πολεπά πάει με τα σουτζουκάκια, λέει ο φίλος ο Νίκος. Ψάχνει να βρει μια.
0: Αυτό είναι τζουτζούκα, δεν είναι σουτζούκα.
1: Ναι, ψάχνει να βρει κάποιο συσχετισμό. Στο μεταξύ το διάβασε ότι ο Λεπά ανοίγει σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη.
0: Ήταν φανταστικό. Το είδα σαν τίτλο. Ναι. Δεν μπήκα μέσα να δω. Όχι στο σουλατζιδικό, στην είδηση. αλλά είναι μια μπίζνα που νομίζω ότι.
1: Μπίζνα
0: που μπορεί να πάει καλά.
1: Του Λεπά συγκεκριμένα ή γενικά, ας πούμε, μια επαγγελματική διέξοδος. Όχι μόνο για παλέμαχους.
0: Δεν είναι παλέμαχος ο Λεπά. Ακόμα τα λέει.
1: Ναι, ακόμα τα λέει, ναι. Δεν είναι σωστή. Μπαρτοκαπνισμένος τέλος πάντων.
0: Επενδυτής. Δηλαδή επενδυτής σε σουλατζίδικο. Δεν είναι κακό. Είναι μεγάλη μπίζνα το σουλατζίδικο.
1: Και τώρα που λέγαμε τις τιμές στα ακτινίδια. Δεν έχει φτάσει 5 ευρώ το πιτόγυρο.
0: Ναι, ρε, ναι.
1: Έτσι λέτε εσείς που αγοράζετε.
0: Τώρα προσπαθώ όση ώρα μιλάς να κάνω στο μυαλό μου.
1: Τι
0: τραγούδια του Λεπά μπορεί να παίζει το σουλατζίδικο.
1: Ναι.
0: Και λίγο θέλει λίγο δουλειά, θέλει λίγο σκέψη.
1: Ας το κρατήσουμε για επόμενη εκπομπή.

0: Το φίλο ο Αντώνη λέει με αφορμή την πρώτη συζήτηση που ξεκίνησε η εκπομπή. Στον Beverly Hills ήμασταν όλοι Team Valerie, εννοείται, τα έχουμε ξαναπεί αυτά.
1: Δεν σχετίζεται με τον βοηθό Λανουά. Βάλερι δεν λέγεται γι' αυτός.
0: Ναι, αυτός είναι Βάλερι, Βαλέρι.
1: Βάλερι, Βαλέρι, Βαλέρι.
0: Είναι Ιταλός αυτός.
1: Α, ναι.
0: Είναι Ιταλός αυτός. Ενώ η Βάλερι ήταν Αμερικάνα.
1: Μ' αρέσει.
0: Δηλαδή,
1: Αμερικάνα.
0: Όταν θες να το τονίσεις δεν το λες δύο φορές. Αμερικάνα ήταν. Εν τω μεταξύ, διήστανται οι απόψεις για το αν η Tori Spelling έκανε και εκπομπή ταινία θεματικού χαρακτήρα.
1: Εμείς κάνουμε εκπομπή θεματικού χαρακτήρα.
0: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει ότι και έχει κάνει, λέει, ναι, και μάλιστα την έχει παρακολουθήσει ο ίδιος.
1: Και κάποιοι έχουν στείλει ήδη και τον τίτλο.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Επειδή το
1: κάνεις ότι δεν το βλέπεις.
0: Μπράβο.
1: Ναι, εγώ δηλαδή πώς γίνεται να το βλέπω. Τσακάλι.
0: Πώς θα αντιμετωπίζω αυτά τα θέματα. Ένας άλλος όμως φίλος μας εδώ,
1: ναι,
0: έχει ρωτήσει το ChatGPT,
1: ναι,
0: για τη φάση με την Tori Spelling και λέει ότι δεν έχει πρωταγωνιστήσει σε τέτοιου τύπου ταινία,
1: αλλά
0: σε κάποιες τολμηρές σκηνές.
1: Άλλο αυτό, ρε. Εσύ τολμηρές σκηνές έχεις κάνει κι εσύ.
0: Πού? Κάναμε κάποιο βίντεο μαζί που είχε τέτοιο. Γιατί είμαι στο σύμπνο μεθυσμένο.
1: Όχι, Γιώργη, όχι. Μην ανησυχείς, έτσι το είπα.
0: Διακόπτουμε όμως Λεπά και Βοτάνια για πολύ λίγο.
1: Ο Λεπά δεν είναι Βοτάνη.
0: Είναι και αυτός Βοτάνη.
1: Ναι, αλλά τέλος πάντων, δεν θέλω τώρα.
0: Κάνουμε μια μικρή διακοπή λοιπόν στην κανονική ροή του προγράμματος, διότι έχουμε Χρήστο Ρομπόλη στη γραμμή, ο οποίος θα μας πει τα νεότερα από την άφιξη των ομάδων του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ λίγη ώρα πριν τον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος τη Στίχημαν GBL. Χαίρετε.
2: Τα σέβη μας. Μόλις ολοκληρώθηκαν οι αφήξεις εδώ στο ΣΕΦ. Να πούμε ότι αρχικά ήρθαν οι τρεις διαιτητές, τα ρούχα Τσιμπούρης Κατραχούρας, οι τρεις διαιτητές. Πρώτα τους είδαμε εδώ και μετά από 3-4 λεπτά ανακοινώθηκαν και από την ΕΟΚ, ούτως ή άλλως κατά την προσφυλή τακτική των τελευταίων μηνών, περίπου 2 ώρες πριν από το αντζάμπολ των αγώνων, των μεγάλων αγώνων τουλάχιστον, ανακοινώνουν οι διαιτητές. Ακολούθησε η αποστολή του Ολυμπιακού με τους παίκτες που είναι εντός δωδεκάδας. Δεν είδαμε δηλαδή το Φαλ, το Μακίσικ, το Μόρις που είναι τα παιδιά που έχουν μείνει εκτός οκτάδας για τον Ολυμπιακό. Ουσιαστικά ήταν αυτοί που έχουν καταλήξει και στο ξενοδοχείο από την ομάδα του Πειρά. Τελευταίος κατέβηκε ο Γιώργος Μπαλτζόκας και ακολούθησε και η αποστολή του Παναθηναϊκού μέσα σε απόλυτη ηρεμία, με πολύ όμως ισχυρή αλλά διακριτική παρουσία της αστυνομίας, με τον Σλούκα και τον Ρογκαβόβουλο μαζί, όπως και τον Γκριγκόνης και τον Φαρίτ και τα παιδιά δηλαδή που δεν θα αγωνιστούν σήμερα δηλαδή. Για τον Σλούκα κρατάμε ένα ερωτηματικό, γιατί θα δούμε τα επόμενα λεπτά τι θα γίνει οριστικά. Και με επικεφαλής της ομάδας τον κύριο Παρθενόπουλο, τον πρόεδρο της ΚΑΕ, τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, τον Δημήτρη Κοντό και τον Εργίνα Ταμάν, ο οποίος πέρασε γρήγορα βιαστικά προς τα μέσα, συνοδευόμενος και αυτός από την αστυνομία. Αλλά ξαναλέω, χωρίς να γίνει το παραμικρό, δεν ακούστηκε εκεί ούτε στην άκουση του Ολυμπιακού, ούτε στην άκουση του Παναθηναϊκού. Γενικά το κλίμα δεν θυμίζει και πολύ τελικούς, η αλήθεια είναι. Ούτε υπάρχει ιδιαίτερη έτσι, θέρμη και φανατισμός στην ατμόσφαιρα τουλάχιστον για την ώρα. Προφανώς και αυτό έχει να κάνει και με το ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει την Ευρωλίγκα και είναι ακόμα σε αυτή την κατάσταση της εφορίας και δεν υπάρχει τόσο μεγάλη έτσι, να το πω έτσι, εγρήγορση και τόσο μεγάλη έτσι, επιταγή νίκης. Χωρίς να σημαίνει ότι φυσικά δεν τον θέλουν το πρωτάθλημα και η μεν και η δε. Και τώρα περνάμε στα ανεδότερα για να περιμένουμε τον τζάμπολ. Θυμίζω 9 η ώρα, πρώτος τελικός. Ο δεύτερος είναι την Παρασκευή στο Telecom Center και ο τρίτος, οι τρεις είναι σίγουροι και βλέπουμε μετά, θα γίνει τη Δευτέρα στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας και Παλαιά. Αν χρειαστεί τέταρτος και πέμπτος, θυμίζω Τετάρτη και Σάββατο. Έτσι. Όλη η τελική είναι στις 9, εκτός από τον τελευταίο, τον πέμπτο, αν χρειαστεί, που θα είναι στις 6 το απόγευμα, λόγω Μουντιάλ. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.
2: Και εγώ καλή συνέχεια.
1: Τώρα επιστρέφουμε στα σημαντικά. Ο Άγγελος από Λίτζ λέει ότι η Ντόνα και ο Ντέιβιντ δεν είχαν κανένα λόγο ύπαρξη στο Beverly Hills, αλλά παίρνει θέση και για το θέμα με τα ξυλοκάρπια και λέει αυτά με αλάτι είναι πασπαλισμένα, λέει. Κάτσε λίγο. Το μεταφέρω ακριβώς όπως το γράφει.
0: Ναι,
1: έχει πάθει και αυτό σε ένα κεφαλικό. Είναι ένα σημείο των καιρών. Λέει τα ξυλοκάρπια με αλάτι είναι πασπαλισμένα με λεμόνι και αλάτι και στο φούρνο. Στο ψήσιμο αλλάζουν τα ακόρεστα λιπαρά σε κορεσμένα.
0: Σόπαρε.
1: Ψαροζές.
0: Αυτά τα λες με το αντίστοιχο ύφος. Έτσι. Ναι, που, ναι. Όταν θες να πουλήσεις μούρι. Ναι. Δεν τα λες έτσι απλά.
1: Σε εμάς τώρα τι μούρι να πουλήσεις. Δηλαδή δεν σου καθόμαστε, Άγγελε.
0: Λέει ρε Γιώργη, στο η Τόρη πρωταγωνιστή κόλλησες. Θα πέσει φακή σαλάτα σίγουρα. Παιδιά, είπα ούτως ή άλλως ότι πριν ότι δεν το γνωρίζω αν έχει παίξει και αν, ακόμα και αν το γνώριζα θα έλεγα ότι δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Είμαι πολύ, πολύ ειλικρινής. Βέβαια να πω εδώ
1: να
0: ότι η Tori Spelling έχει παίξει σε ερωτική σκηνή,
1: ναι,
0: στο Scary Movie το 2.
1: Το 2.
0: Όπου...
1: Θυμάσαι πολλές λεπτομέρειες,
0: ναι,
1: για άνθρωπο που
0: έχει
1: μάλλον...
0: παίξει φάση με φάντασμα. Δηλαδή η Tori Spelling έχει κάνει κάτι πρωτοποριακό. Δηλαδή έχει παίξει φάση all the way.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο φάσομα. Μέχρι το τέλος.
1: Ναι, εντάξει, τώρα δεν είναι το όμως τόσο πρωτοποριακό, διότι σου θυμίζω την ταινία Ghost με τον Patrick Swayze που όλη τη δουλειά έτσι την πήγε.
0: Ναι. Και σου θυμίζω και την αισθησιακή ταινία soft porno που έπαιζε το Star,
1: ναι,
0: συχνά, τον Αόρατο Εραστή. Δηλαδή έχουν γίνει αυτά.
1: Α, δεν το, αυτό δεν το έχω δει.
0: Ο Αόρατο Εραστή ήταν αυτό που καταλαβαίνει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή ήταν λίγο σουρεάλ, γιατί, ναι, έβλεπε την κοπέλα, ας πούμε.
1: Κάτσε να... λίγο, ρε φίλε. Μια οντότητα.
0: Ναι.
1: Μια οντότητα που μπορεί να περάσει μέσα από τείχους.
0: Μέσα από πόρτες, τείχους,
1: ό,τι θες. Πώς μπορεί, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα πώς στερεοποιείται εκείνη,
1: ναι,
0: την ώρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, αλλά για να γυρίσω στην Tori Spelling, το είχε κάνει με το φάντασμα στα ταβάνια, στους τείχους. Δηλαδή,
1: όχι μέσα.
0: Απάνω.
1: Απάνω.
0: Απάνω στα ταβάνια.
1: Ωραία εμπειρία, δηλαδή, πάντως. Ναι. Αν ακούει κάποιο θηλυκό φάντασμα, δεν είμαστε.
0: Και σε μια φοβερή σκηνή της ταινίας, μετά που τελείωσε η δουλειά, υπήρχε ένα τσιγάρο που αιωρούταν στον αέρα. Ψ, γιατί
1: τέλειο.
0: Άναψε τσιγάρο το φάντασμα.

0: Λοιπόν, πριν πάμε σε break, να πούμε ένα χρόνια πολλά στο φίλο του Ντάσο, που ζητάει μάλιστα και τον 50 του Ζαμπέτα για μας, λέει, που γενεθλιάζουμε και κλείνουμε τα 50. Μην έρθω εκεί και κάνω σαματά.
1: Θα το παίξουμε. Θα το βάλουμε, θα το βάλουμε να παίξει μετά που θα γυρίσουμε.
0: Αυτά κάνεις, όπως δέντρο καρύδια, γιατί είναι σκληρά, και λέει ο άλλος, ο Χριστόφορος νομίζω. Ο Τριαντάφυλλος, μόλις άνοιξα το ράδιο, η πρώτη ατάκα που ακούω είναι «Δεν τρώω καρύδια γιατί είναι σκληρά», ήταν και η τελευταία. Πότε βγαίνετε στη σύνταξη να γλιτώσουμε?
1: Κάποιοι σύντομα, κάποιοι έχουμε καιρό ακόμα. Προς το παρόν βγαίνουμε σε διάλειμμα, Χάρη. Ακούμε μερικές διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Big Win Sport FM γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Προφανώς ο φίλος ο Μάνος στηρίζει τη δική μου πρωτοβουλία να, να κηρύξουμε παράνομα τα ακτινίδια.
1: Ναι.
0: Και έρχεται να προσθέσει ακόμα ένα αίτημα. Και τα αβοκάντα να γίνουν παράνομα. Και τα αβοκάντα υπερθεματίζει.
1: Τα αβοκάντα γιατί όμως?
0: Κοίτα, εγώ έχω πρόβλημα με το αβοκάντο.
1: Σε πάει η πριτσίνη εννοείς?
0: Όχι, είναι ένα είδος φρούτου, ναι, από αυτά που με εκνευρίζουν. Δηλαδή, έχεις το, έχεις το αβοκάντο στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, είναι άγουρο.
1: Ωραία.
0: Είναι πράσινο ή τέλος πάντων αυτό το χρώμα που έχει, είναι άγουρο.
1: Ναι.
0: Το κοιτάς την επόμενη μέρα, είναι άγουρο. Το κοιτάς την τρίτη μέρα, είναι άγουρο.
1: Δεν μπορείς να περιμένεις.
0: Την τέταρτη μέρα έχεις σαπίσει. Και σου λέει, φίλε, έχεις ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο.
1: Ναι.
0: Και το ίδιο συμβαίνει και με το μάγκο.
1: Ναι.
0: Εγώ το μάγκο το αγαπώ, να ξέρεις, το δουλεύω. Αλλά έχουν αυτό το διάολο ότι έχεις ένα πολύ μικρό περιθώριο για το πότε τρώγεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι, γίνεται πολύ γρήγορα η μετάβαση.
0: Γίνεται πολύ γρήγορα η μετάβαση.
1: Από την ορίμανση της σαπίλα.
0: Μπράβο.
2: Μια χαρά.
1: Εν τω μεταξύ, λέμε ότι γίνεται πολύ γρήγορα η μετάβαση από την ορίμανση σαπίλα. Την ώρα που παίζει 50 από πίσω. Είναι τυχαίο να πω.
0: Χρόνια πολλά στο
1: χρόνια πολλά
0: πάντως,
1: στον φίλο μας, ναι.
0: Η φίλη Άντζελα δίνει μια άλλη διάσταση στο θέμα της Ντόνα. Λέει, η καταπίεση έφερε την Ντόνα σε αυτό το σημείο. Στο Μπέβερλι δεν είχε κάνει ούτε τα βασικά. Εννοεί την γονεϊκή καταπίεση.
1: Αλήθεια. Κοίτα, δεν ξέρω αν έφταιγε ότι ήταν ο πατέρα τη ο σκηνοθέτη.
0: Α, δεν τη έδινε καλά.
1: Αλλά δεν ήταν σαν τι άλλε. Δηλαδή. Ήτανε, να το πω καλύτερα.
0: Καθώς ήτανε, πρέπει.
1: Ήτανε άπειρη πολύ.
0: Ήτανε άπειρη,
1: η
0: ναι.
1: Τόρη.
0: Ναι.
1: Η Τόρη. Η Ντόνα. Η Ντόνα. Περιβόητη Ντόνα. Τα είχε για πολλά χρόνια με τον Ντέιβιντ. Ο οποίος ήταν λίγο φλωράκος μεταξύ μας.
0: Γι' αυτό κάποιος, ναι, είπε ότι αυτοί οι δύο δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κανονικά.
1: Ήταν λίγο φλώρος ο Ντέιβιντ, ναι, με κάθε σεβασμό, ναι, τώρα. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν. Εδώ ίσως έπαιξε ρόλο. Ίσως ήταν παλαιών αρχών ο Άρον.
0: Ο Άρον.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Ναι, μπορεί. Να ήταν τόσο παλαιών αρχών όσο και το όνομά του.

0: χωστό.
1: Θέλω να μου πεις αν έχεις κάνει και εσύ το ίδιο που παραδέχεται ευθαρσός ότι έχει κάνει ο φίλος ο Νίκ. Λέει, είμαι γεννημένος το 89.
2: Ωραία.
1: Όταν λοιπόν πιτσιρικάς έβλεπα Beverly Hills,
2: ναι,
1: ήμουν ερωτευμένος με την Μπρέντα σε βαθμό που έφτιαχνα τα μαλλιά μου πριν στηθώ στην τηλεόραση να την ανταμώσω. Σου λέει, πήγαινα εκεί πέρα, έβαζα.
2: Ωραία. Σου λέει, μην με τύχει έτσι, είναι γκλιζέ.
1: Με ζελέ φλιπ.
2: Με φλίπερ.
1: Με φλίπερ, ναι, πώς λεγόταν αυτό.
2: Ναι.
1: Σου λέει, όχι, πρέπει να είμαι κύριος εδώ.
2: Ωραίος είναι. Βασικά δεν εννοώ εμφανισιακά, δεν ξέρω. Αλλά μ' αρέσει όμως αυτό, γιατί και η γιαγιά μου το είχε αυτό. Δηλαδή ήθελε όταν βλέπαμε τον Ιησού από τη Ναζαρέτ το Πάσχα.
1: Τι, να αντιθείτε.
2: Δεν ήθελε να είναι. Θέλαμε να είμαστε καθώς πρέπει, να μην είμαστε άντιτοι.
1: Άντιτοι.
2: Το στερητικό αυτό υπάρχει στην Κρήτη, το άντιτοι. Οπότε σου λέει, ο Κοντζάμ Χριστός είναι στην τηλεόραση.
1: Και εμείς έτσι το λέμε. Είναι και το τραγούδι. Όταν είσαι άντιτοι.
2: Α, μπορούμε να
1: κάνουμε αναπάντητοι.
2: Το όταν είσαι άντιτοι, κάνε μου αναπάντητοι. Το βλέμμα του Χάρη είναι ανεκτίμητο. Έτσι,
1: ναι, λες και δεν έχει παίξει άλλη ποιότητα σήμερα.
2: Κάρμα στη Χάρη. Ωραίο, το κάνει μα τη Χάρη.
1: Κάνει μα τη Χάρη.
2: Ναι, λόγω παίγνιο, ναι.

0: Λίγο εκτός θέματος το μήνυμα του Ανδρέα του αγιογράφου της εκπομπής. Αλλά είναι καλό, έχει ψωμάκι εδώ, γιατί λέει: αν περιφέρεται έξω στο προάβλιο ο γκουρού Μιαούλης, να ρωτήσετε αν θα κατεβάσει την καλή ενδεκάδα η εθνική Βρετανικών Παρθένων Νήσων με το Γιβραλτάρ για να το παίξω over.
1: Είμαι σίγουρος ότι ξέρει.
0: Σίγουρα ξέρει. Ναι.
1: Ενδεκάδα των Παρθένων Νήσων.

0: φλόρος ο David από τον Beverly Hills, αλλά τη Megan Fox την περιποιούνταν κανονικά, λέει, γατάκια.
1: Κάτσε λίγο, ρε.
0: Το γνωρίζω αυτό.
1: Τι εννοούμε, στην πραγματική ζωή ή έχει περάσει η Megan Fox από εκεί?
0: Δεν θα το δεχτώ ποτέ, ακόμα κι αν είναι αλήθεια. Εγώ θα το διαψεύδω σε κάθε ευκαιρία. Ο Γιάννης λέει, άκου, είναι ωραίο. Περίμενα μέρες να ακούσω το δεκάχρονο γκάγκστα για να μάθω πώς λέγεται το τραγούδι και μου λέει ο γιος μου: όχι ρε φίλε, γιατί τον έκοψε έτσι η κυρία και εννοούσε εμένα.

φίλος ο Γιάννης λέει: 22 χρόνων σε πλήρωμα ασθενοφόρου. Κάθε φορά που έχω λέρες στο ραδιόφωνο, ο ασθενής σηκώνεται, τεντώνεται να το κλείσει και ευχαριστούμε που συνεισφέρεται στο κοινό καλό.

Λοιπόν, φίλε μου, αν δεν έχεις τσεκάρει ακόμα τα mega deals της Wolt, τώρα είναι η στιγμή. Καθημερινά θα βρεις αγαπημένες επιλογές σε καφέ, φαγητό, σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, με προσφορές μείον 30% για όλους και μείον 50% για συνδρομητές Wolt Plus μέχρι τις 7 του μήνα.

0: Έχουμε επιστροφή της φίλης μας, της Νίνας, της Σοφής Λουκανόπιτας.
1: Εντάξει, αν ήταν λουκανικόπιτα θα ήταν ακόμα καλύτερα, αλλά τέλος πάντων.
0: Θα ήταν καλύτερα. Τα σέβουμε, λέει, στη φίλη με τα σουτζουκάκια, ίσως θα τέριαζε το υγιεινή διαστροφή των Πανούση στα νήσι.
1: Ναι.
0: Πανούση, έχει παίξει τέτοιο δίδυμο.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Πάρε, το ξέρεις αυτό, Χαρή. Υγιεινή διαστροφή. Υγιεινή διαστροφή. Πανούση με στα νήσι. Α, ναι,
1: τότε το θέλουμε.
0: Με αυτό θα επιστρέψουμε.
1: Ευχαριστούμε, ναι, Νίνα.
0: Ναι. Η Νίνα επίσης λέει: η Ντόνα Ιαγκούροβα προσέφερε μόνο πλαστικές και κριντζιές στη σειρά.
1: Επιβεβαιώνεις
0: ναι,
1: εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν αγκούρο. Το λέω με κάθε σεβασμό στα αγκούρια.
1: Τα οποία φαντάζομαι.
0: Εκεί... Τα σέβομαι. Εγώ τα σέβομαι.
1: Μισό λεπτό. Εκεί χρειάζεται αλάτι.
0: Φάτε και το αγκούρι, άμα είναι ανάλατο. Τι να πω. Εννοώ. Άστο, δεν σώζεται.
1: Ναι, άστο. Πάμε για άλλα. Σε δύο λεπτά βγαίνουμε σε διάλειμμα. Μην ανησυχείς.

Λίγο πριν πάμε για ένα ακόμα διάλειμμα για να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, να σας υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι η Superbet. Η κορυφαία ποδοσφαιρική στιγμή πλησιάζει και εννοώ τα Μουντιάλ. Τα γήπεδα της Αμερικής είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν μεγάλους αγώνες. Τώρα παίζουμε λοιπόν μαζί και στο Μουντιάλ με σούπερ αποδόσεις, σούπερ predictor και σούπερ social στη Superbet. 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λίγο πριν πάμε σε διάλειμμα, μεταφέρω το μήνυμα του φίλου που λέει: τι μακάκας τέλος πάντων είμαι που κάθομαι και σας ακούω. Ήμουν μια χαρά. Και επειδή είμαι 67 ετών, αισθάνομαι σαν αβοκάντο ξαφνικά. Σου λέει: τώρα πάμε για
1: τη μετάβαση.
2: Μα σβηστήκε ο Παναής.
1: Και ο φίλος εδώ που υπογράφει ως Ελιονέλ Μεσίλικας Κακομυραλάς.
0: Ωραίο.
1: Ήμαρτον λέει: ομολόγησε ότι ήσουν χοντρός καψούρης με την τόνα να τελειώνουμε διαστραμμένε. Για μένα το λέει.
0: Ναι.
1: Μα δεν θα είχα πρόβλημα. Είπα ίσα ίσα ότι είναι.
0: Πάμε πάλι. Η τόνα είναι η κόρη του.
1: Η τόρη.
0: Από ό,τι βλέπω, ρε παιδιά, κανένας,
1: Βάλερη,
0: κανένας δεν τη γούστερνε. Βλέπω τα μηνύματα που έχετε στείλει.
1: Δηλαδή, μου...
0: εδώ τη λένε αλογομούρα, συγγνώμη. Δηλαδή, είπα, εδώ τη λένε. Δηλαδή, φαίνεται ότι κανένας δεν τη γούστερνε. Έλα.
1: Και κλείνω με ένα ωραίο μήνυμα που λέει: είναι μεγάλο λάθος του σταθμού που θέλει να κόψει την εκπομπή σας από Σεπτέμβρη. Γελάμε τόσο πολύ. Αν αγαπείς.
0: Μην γίνει τρίωρη.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Διεθνών Υποθέσεων στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ανεπιθύμητα πρόσωπα κήρυξε δύο μέλη της Ιρανικής Διπλωματικής Αποστολής στο Υπουργείο Εξωτερικών του Κουβέιτ και ζήτησε την άμεση αναχώρησή τους από τη χώρα. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται εξαιτίας των συνεχιζόμενων Ιρανικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Το Ιράν είχε κατηγορήσει νωρίτερα Κουβέιτ και Μπαχρέιν ότι επέτρεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξαπολύσουν από το έδαφος τους επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στόχων, κάτι που πάντως διέψευσε κατηγορηματικά το Κουβέιτ. Το Ιράν συμφώνησε να μην έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ο ανώτατος ηγέτης, Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενεΐ, έχει εμπλακεί στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δίνει την έγκρισή του. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης, από σήμερα αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η Γερμανία πέτυχε σήμερα να εξασφαλίσει μη μόνιμη θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την περίοδο 2027 και 2028. Η Αυστρία και η Πορτογαλία επικράτησαν έναντι της γερμανικής υποψηφιότητας. Πολλές χώρες ήταν αντίθετες με τη γερμανική υποψηφιότητα εξαιτίας της τάσης ανοχής έναντι του Ισραήλ για ιστορικούς λόγους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή δυνθέληση. Και να βάζεις τον πύχη

0: όλο και ψηλότερα.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Οι τελικοί του πρωταθλήματος μπάσκετ αρχίζουν και οι αιώνιοι παίρνουν θέσεις μάχης στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού Άκτορ που θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με την κατάκτηση του τίτλου. Συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για τα τελευταία νέα και στις 9 ακριβώς ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο ΣΕΦ σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ απόψε στις 9. Ζήσε την ένταση ακόμη ενός ντέρμπι αιωνίων στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε με υγιεινή διαστροφή στο τελευταίο σκέλος της εκπομπής Δουλερές Μόνο. Ξανά κάνουμε μια μικρή διακοπή γιατί έχουμε επικαιρότητα και μάλιστα πολύ σημαντικά νέα από το ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη. Νομίζω ότι επισημοποιήθηκε το deal, το μεγάλο deal με τον Βασίλη Σπανούλη. Θα μας πει περισσότερα ο Αλέξανδρος Τσιριγότης που είναι στη γραμμή. Γεια σου φίλε.
1: Χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Μια χαρά, όπως το είπες, ο ΙΚΑΕ Άρης Μπέτσον ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα 3 χρόνια. Επομένως έχουμε επίσημα εποχή Kill Bill στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, που κάνει μια πάρα πολύ ηχηρή κίνηση για να αναδείξει τη νέα της εποχή, η οποία ξεκίνησε πέρσι το καλοκαίρι με την αλλαγή του ηλιοκτησιακού. Υπάρχει και ένα πολύ ωραίο βίντεο για όσους θέλουν να το δουν του Άρη στα social media για την ανακοίνωση, και μένει να δούμε με ενδιαφέρον τώρα και την μεταγραφική ενίσχυση που θα ακολουθήσει, καθώς αυτή η κίνηση δείχνει ξεκάθαρα και άνοδο επίπεδου στον Άρη, με την έλευση ενός τόσο και καλού προπονητή προφανώς και μια σπουδαία προσωπικότητα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Εντάξει. Φοβερό deal τώρα, τι να λέμε. Yeah. Όπως το είπε και ο Άλεξ, είναι, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι σημείο καμπής γενικά για το ελληνικό μπάσκετ αυτή η φάση.
2: Να πω εγώ μακάρι.
0: Να πεις, βέβαια.
2: Να πω μακάρι.
0: Εγώ θα πω μακάρι. Ναι.

0: Μόνο η φίλη μας η Χριστίνα καταλαβαίνει πραγματικά αυτό που εννοούσα για το αβοκάντο και λέει: όταν έχεις αβοκάντο στο σπίτι, δεν το αφήνεις από τα μάτια σου. Κάποιος πρέπει να είναι πάντα stand-by.
1: Δηλαδή πρέπει να έχεις μια υπηρεσία αβοκάντο.
0: Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο. Γιατί σου λέω, για 2 ώρες τρώγεται αυτό.
1: Κάποιος να είναι stand-by.
0: Stand-by, μ' αρέσει. Ναι,
1: να είναι stand-by, ναι. Να ελέγχει το αβοκάντο.
0: Και να πει, παιδιά, τώρα τρώμε αβοκάντο.
1: Ποιος έχει σήμερα υπηρεσία αβοκάντο? 2-4 είσαι αβοκάντο σήμερα.
0: Πόπο, με έχωσε πάλι. Να κλαίνε οι συγγενείς,
1: λένε οι νεκροθάφαντες. Η κοπέλα μου λέει: σας ακούει πρώτη φορά. Αλλά μετά λίγο δεν μπορώ να το καταλάβω. Σαν τους βραδινούς που ακούς, ο ένας έχει προφορά και παίζουν μουσικάρες. Καταλαβαίνω ότι το προφορά πηγαίνει πιθανότατα σε μένα.
0: Ναι.
1: Τις μουσικάρες πιθανότατα πηγαίνει στο Χάρη και γενικά σε όλο εδώ.
0: Κάτσε λίγο.
1: Οι βραδινοί που ακούς με μπερδέψανε.
0: Στους βραδινούς, ποιος από τους δύο δηλαδή έχει προφορά?
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω.
0: Ο Γιάννης ή ο Κώστας.
1: Για το Fight Club λένε.
0: Προφανώς, ναι.
1: Ναι. Δεν ξέρω τώρα τη σύνδεση. Άμα μπορείς, γίνε λίγο πιο σαφής.
0: Πάντως στο πάρτι του σταθμού τη Δευτέρα, ελπίζω να μην μας έχουν μαζί.
1: Τι εννοείς?
0: Αυτούς τους δύο.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί?
1: Φοβάσαι τη σύγκριση?
0: Φέτος δεν πέθανε κανείς. Και τις εισπράσεις.
1: Έχουν αυτοί οι βοτάνια να παίξουν και τέτοια. Ας έρθουνε. Ας έρθουνε με τα τραγούδια τους.
0: Εμείς θέλουμε να πάρουμε μαζί μας και τη δική μας ποιητική συλλογή.
1: Άμα φέρει ο Τσαούσης την κουλτούρα του, θα φέρουμε και εμείς τη δικιά μας. Έτσι. Το λέω δημοσίως.

0: θαύτε.
1: Λοιπόν, τώρα ξέρεις που θα σε ταξιδέψω, φίλε.
2: Για πες.
1: Σουηδία, Στοκχόλμη. Ωραία, εκεί είναι ο Σωτήρης Ταμπάκος. Γιατί αύριο παίζει η εθνική φιλικό με τη Σουηδία.
2: Ναι.
1: Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Ιωβάνοβιτς. Θα μας μεταφέρει τα πιο σημαντικά δώρα ο αδερφός μας Σωτήρης. Πού είσαι, Σωτό?
2: Καλώς τον.
3: Γεια σας, κύριε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
2: Τι κάνουμε?
3: Τι κάνετε, πώς είστε? Από τη Στοκχόλμη. Είμαι στο γήπεδο της ΑΕΚ Στοκχόλμης.
2: Τώρα μην μας ξύνεις πληγές, ρε Σωτήρη, στο γήπεδο της ΑΕΚ Στοκχόλμης. Το περίφημο Ρασούντα ή έχουν αλλάξει?
3: Όχι, το Στόλμπεργκ Αρένα, αυτό λέγεται, έτσι λέγεται.
2: Α, τώρα εντάξει, έχει εμπορική ονομασία.
3: Αλλά είναι εσωτερικά είναι το ίδιο, δεν έχει αλλάξει κάτι.
2: Ναι.
3: Τα καθίσματα και τα λοιπά, είναι ακριβώς το ίδιο γήπεδο. Πολύ όμορφο το γήπεδο της ΑΕΚ Στοκχόλμης. Εδώ θα γίνει το φιλικό αύριο της Σουηδίας με την Ελλάδα. Το μάτς είναι στις 8 η ώρα Ελλάδας. Πριν από λίγο τελείωσε η συνέντευξη τύπου με Γιώργο Μασούρα και Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ο αρχηγός της Εθνικής, Γιώργος Μασούρας, θυμίζω ότι βρήκε ο Μπακασέτας, λείπουν αρκετά παιδιά που δεν είναι αυτή τη φορά στις κλήσεις λόγω τραυματισμού κτλ. Ο Μασούρας είναι εκ των αρχηγών της ομάδας. Αρχικά ο παίκτης Αλ Καλίτζης που αγωνίζεται δανεικός στη Σαουδική Αραβία είπε για να μεταφέρει τα ειλικρινή συλληπιτήρια για τις οικογένειες του Μάριου Οικονόμου και του Παρασκευά Ατζάλα και στον Τραϊάνο Βέλα που είχα ζήτηση σύζυγό του προημερών. Να δώσουμε τα συλληπιτήριά μας σε όλους και φυσικά τη δύναμη που έδειξε ο Τραϊάνος Βέλας όλο αυτό το διάστημα πλάι στην σύζυγό του. Να αναδείξουμε τη στάση του. Ο Γιώργος Μασούρας είναι ένα παιδί που έχει αγωνιστεί στην εθνική ομάδα. Έχουμε μεγαλώσει με τον Τραϊάνο Βέλα, είπε ο Γιώργος Μασούρας. Το ίδιο έκανε και ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς, μόλις πήρε το λόγο, αναφέρθηκε στα πολύ άσχημα γεγονότα των προηγούμενων ημερών. Γιατί ο Άντζας, ο Οικονόμου έχουν παίξει στην εθνική ομάδα, όπως και ο Δέλας. Έχουν προσφέρει πάρα πολλά στην Γανανολευκή. Τώρα πάμε στα αγωνιστικά για το αδερφό φιλικό της εθνική μας ομάδα. Είναι μια συνέχεια εθνική ομάδα. Έχει πάρα πολλούς παίκτες. Το αύριο μάτς είναι φιλικό και το επόμενο την Κυριακή, αλλά δεν έχει σημασία. Έχονται και νέα πρόσωπα και εμείς οι παλαιότεροι περιμένουμε τη στιγμή για να μαζευτούμε και να αγωνιστούμε για την εθνική. Σίγουρα ο στόχος μας είναι να παραμείνουμε, να γίνουμε ακόμα και ανταγωνιστικοί στα επόμενα παιχνίδια και να μπορέσουμε στα επίσημα παιχνίδια που θα έρθουν τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο στο Nations League να καταφέρουμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα για την εθνική. Όλοι έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν, υπάρχει μεγάλη χαρά. Μπορεί να είναι φιλικά παιχνίδια, δεν μας απασχολεί αυτό. Όταν βρισκόμαστε θέλουμε πάντα να δούμε τον καλύτερο μας. Αυτό μπορεί να υπάρχει μια σχετική κόπωση από το τέλος της σεζόν, δεν μας απασχολεί αυτό. Είναι πρόκληση του να βρίσκεσαι στην εθνική ομάδα και ο Γιώργος Μασούρας. Ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς είπε ότι είναι μια ευκαιρία να δούμε κάποια παιδιά, αλλά και να δούμε και κάποιες αλλαγές στο αγωνιστικό στυλ της εθνικής μας ομάδας. Νομίζω ότι με αυτό που είπε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς είναι πολύ πιθανό να αλλάξει το σχηματισμό στο αυριανό φιλικό με την Σουηδία. Μια ομάδα που θα είναι παρούσα στο Μουντιάλ. Έστω και με δυσκολία κατάφερε μέσα από τα play-off να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι ένα υψηλό εμπόδιο η Σουηδία και επειδή θα αντιμετωπίσουμε δύσκολες ομάδες το επόμενο διάστημα, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία βεβαίως, στο Nations League, είναι πολύ πιθανό αύριο ο προπονητής να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό στο αγωνιστικό στυλ, το οποίο το έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα με τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς στον πάγκο. Μπορεί να πούμε για παράδειγμα σε κάποια παιχνίδια να έχει χρησιμοποιήσει προς το τέλος τρεις κεντρικούς αμυντικούς, αύριο είναι πιθανό να το κάνει από την αρχή για παράδειγμα. Θα το δούμε βέβαια και αργότερα με το τέλος της τελευταίας προπόνησης. Είπε ότι θέλουμε να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα και να δούμε κάποιες προσφυγιστές. Είναι μια ευκαιρία γιατί έχουμε ένα μικρό ρόστερ γενικώς, αλλά έχουν δημιουργηθεί κάποιες απουσίες με τραυματισμούς. Και έτσι λοιπόν κλήθηκαν κάποια παιδιά που δεν έχουν αγωνιστεί μαζί μου εδώ στην εθνική ομάδα. Σίγουρα μιλάει για τον Μικη Ζηρίδη που είναι πρώτη φορά στην εθνική, τον Αναδρότσι που πέθρεσε μετά από πάρα πολλά χρόνια, τον Μπάμπη τον Κοστούλα που έχει πολύ μικρή παρουσία στην εθνική ανδρών. Είναι μια ευκαιρία που ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς να δει κάποια παιδιά να παίρνουν χρόνο συμμετοχής. Αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας τον περασμένο Μάρτιο που έδειξε καλύτερη αμυντική λειτουργία σε σχέση με τα μάτς στον όμιλό της, τα πραγματικά του Euro απέναντι σε Δανία και Σκωτία. Όντως αυτό έγινε, αλλά απ' την άλλη όμως χάσαμε πολλά από τη δημιουργία μας. Ένα κομμάτι του παιχνιδιού που από τότε που ανέλαβα μέχρι και πριν από λίγο καιρό ήμασταν πάρα πολύ καλοί, δημιουργούσαμε πάρα πολλές φάσεις, αλλά δεν πήγε καλά αυτό στα μάτς του Μαρτίου. Σαφώς ο προπονητής θέλει να έχει με καλύτερη ισορροπία η εθνική στην άμυνα και στην επίθεση και στάθηκε και σε αυτό το κομμάτι. Είναι μια περίοδος να μπορέσουμε να δούμε τους προσφερειστές. Είχαμε την ευκαιρία την προηγούμενη εβδομάδα σε κάποιες παραπάνω προπονήσεις να δούμε τους ποδοσφαιριστές για να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα. Και στο τέλος είπε για το κλίμα στην ομάδα ότι μπορεί να, έχουμε, να μην καταφέρουμε να βρεθούμε στο Μουντιάλ, αλλά το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό. Οι ποδοσφαιριστές είναι επαγγελματίες, θέλουν πάρα πολύ να αγωνιστούν, το έδειξαν και στις προπονήσεις, παρότι είναι τέλος σεζόν.
2: Όχι, όχι, δεν ήθελα να σε διακόψω γιατί φωνάζει Πανούτσο απ' έξω και ξέρεις τι γίνεται όταν σημαίνει αυτό, ε.
1: Πρέπει να είμαστε όλοι. Στακόμαστε σούζα, βέβαια.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σωτήρη. Να σε καλά, να σε καλά.
1: Καλή εκπομπή. Εντάξει, 10 λεπτάκια μείνανε τώρα. Τι μπορεί να πάει καλά.
2: Πόσο καλύτερη μπορεί να γίνει σε 10 λεπτά. Αποκλείεται.

0: Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι με την Ντόνα, υπάρχουν και ένα-δυο οι οποίοι δηλώνουν οπαδοί.
1: Ναι.
0: Οπαδοί Ντόνας.
1: Οπαδοί.
0: Ο φίλος ο Τζίλος Πανούσης, καλή ναι. ώρα. Σας είπα, λέει, ότι παρόλα τα μπιζουδάκια, είχα γκαϊλέ με την Ντόνα. Έρωτα, γκαϊλέ.
1: Γκαϊλέ,
0: νταλκά.
1: Νταλκά, ναι, οκ.
0: Την έβλεπα και η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά και μετά έβλεπα, λέει, και τις ταινίες της, άθλιες. Αναγνωρίζω ότι ήταν κακή ηθοποιός, αλλά για κάποιο λόγο είχε κολλήσει. Εντάξει, παιδιά, γούστα είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Ο καθένας όπως τη βρίσκει, εγώ δεν κρίνω.
1: Και τι έκανε ο Πίθηκος αφού είπε γούστα?
0: Κάτι με σαπούνι, αλλά δεν το
1: έφαγε θυμάμαι. Το σαπούνι.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπεις, σου λέω ταιριάζει, δεν μ' ακούς.
0: Τι κάνετε εκεί στη
1: Ζάκη, κάμω τα του.
0: Με τους Πιθήκους και τα σαπούνια.
2: Μας και τις γιαγιάδες μας δοκιμασμένη. Είναι η σχέση μας πατροπαράδοτη και κουρτισμένη. Από τους παππούδες μας.
1: Λοιπόν, για όλους εμάς που είμαστε λίγο εχθροί αβοκάντο,
0: ναι.
1: λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας που έχει ναι. αυτό το
0: ωραίο φρούτο, ναι. Πάντων, ναι.
1: Λέει Νικόλα, λέει η Άντζελα, να σου πω τι κάνω όταν παίρνω αβοκάντο. Αγοράζω όταν θέλω να το φάω την ίδια μέρα και βρίσκω κάποιο που όταν το πιάνω είναι ένα τσακ μαλακό, αν με κατανοείς. Οπότε σου λέει κάθομαι, πηγαίνει η Άντζελα, χουφτώνει ό,τι αβοκάντο βρει μπροστά της και εκείνο που το θεωρεί αρκετά όριμο για να φαγωθεί επί τόπου σχεδόν.
0: Όχι, όχι, θα πω εγώ κάτι που έχω στο μυαλό μου. Ίσως καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, ότι το να χαμουρεύεις τα φρούτα μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να βοηθήσει.

0: και να χαμουρεύεις τα φρούτα είναι μια ένδειξη ότι μεγαλώνεις.
1: Λες, δηλαδή, ναι.
0: Παλιά για μένα η μεγαλύτερη ένδειξη ότι αρχίζεις να μεγαλώνεις είναι όταν το Σάββατο το βράδυ σου άρεσε να βλέπεις την υγειά μας. Το δεύτερο ήταν να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να χαμουρεύεις φρούτα.

0: Με τόσες παρεμβάσεις που έχουν γίνει σήμερα, ναι, λέει εδώ, θα κάνετε κανένα να πιστέψει πως είστε καμιά σοβαρή αθλητική εκπομπή. Μακριά από εμάς, λέει ο φίλος ο Λουί Ντελεκές.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν ήταν και τόσες πολλές οι παρεμβάσεις.
1: Δεν ξέρω, ο Σπύρος όμως λέει ότι ήταν. Γιατί λέει, ρε τεμπέληδες, λίγο Ζέρβας, λίγο Ρομπόλης, λίγο Εθνική, πάλι 20 λεπτά δουλέψατε.
0: Εντάξει, να πω κάτι.
1: Δηλαδή, μετράνε τα λεπτά που δουλεύουμε.
0: Δεν έχετε παράπονο. Φροντίσαμε αμέσως μετά από όλες αυτές τις παρεμβάσεις να ρίξουμε το επίπεδο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν ακούσει πολύ άσχημα πράγματα σήμερα.
1: Και κάτι ακόμα θα ακούγεται και από το φίλο τον Παναγιώτη που λέει: τι λέτε ρε παιδιά, έχουμε υπερασπιστεί αβοκάντο. Τα αβοκάντο αντέχουν τουλάχιστον εβδομάδα. Όταν αρχίζει και μαλακώνει.
0: Από πού ψωνίζει αβοκάντο?
1: Βάλτε το ψυγείο. Να μην πω και δύο εβδομάδες. Μιλάμε. Ο υπερβολικός, έτσι.
0: Αβοκάντο με συντηρητικά.
1: Έλα τώρα.

0: Για να οριμάσουν τα αβοκάντο γρήγορα, τα βάζεις με μια όριμη μπανάνα εκτός ψυγείου. Πρώτη φορά ακούω ότι χρειάζεται να ζευγαρώσεις κάποιο φρούτο με κάποιο άλλο.
1: Και πρόσεχε να υπάρχει και μια διαφορά ηλικίας εκεί πέρα. Η μπανάνα πρέπει να είναι όριμη.
0: Η μπανάνα πρέπει να είναι πιο μεγάλη. Δηλαδή πρέπει να είναι να κάνεις το αβοκάντο τεκνατζή.
1: Όχι. Μιλφάκια. Μιλφάκια, ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Την μπανάνα σε σχέση με το αβοκάντο τη σέβομαι πολύ περισσότερο. Διότι περνάει και αυτή όλα τα στάδια. Ναι. Άγουρη κτλ.
0: Σε προειδοποιεί η μπανάνα.
1: Αλλά σου δίνει ξεκάθαρο μήνυμα. Ναι. Σου λέει έψτ.
0: Σαπίζω.
1: Έλα να τη φας.
0: Μεγάλε.
1: Έλα να τη φας.
0: Με έχει ξεχάσει εδώ. Δύο εβδομάδες. Μαυρίζω. Δεν με βλέπεις.
1: Μαύρισα, ναι. Και ο Νίκος λέει τώρα, καλησπέρα. Χαίρετε. Εμένα πάντως η γυναίκα μου χαμουρεύει το χαρτί υγείας για να δει ποιο είναι πιο πυκνό και πιο βαρύ. Να ξέρεις, φίλε Νίκο, δεν ξέρω τώρα αν είναι κάποιο βίτσιο της γυναίκας σου, πλέον και στα χαρτιά υγείας και στα χαρτιά κουζίνας σου λέει συγκεκριμένα το βάρος,
0: ναι,
1: αλλά και πυκνότητα χαρτιού. Δηλαδή πλέον το κάνει επειδή γουστάρει. Αν ναι, θέλει, μπορεί να βρει τις πληροφορίες.
0: Είναι ο διάολός μου τώρα το υπερβολικά λεπτό. Χαρτί υγείας.
1: Μονόφιλο.
0: Το τσιγαρό.
1: Πού είμαστε, ρε φίλε.
0: Ναι, δηλαδή,
1: έλα, προς Θεού.
0: Αν το πετύχω.
1: Τριπλό
0: αυτό...
1: και πάνω. Δηλαδή, κάτσε, θα το βάλω εκεί.
0: Σούπερ ενισχυμένο.
1: Θα το βάλω εκεί που ξέρεις. Δηλαδή, τώρα είναι δυνατόν. Στο μεταξύ, να σου μεταφέρω μία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τώρα η ώρα, γιατί σε 2-3 λεπτά κλείνουμε,
0: πειράζει.
1: Αλλά δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Μία απορία Νικολάκη Ακτύπη κατά τις 12-12.30 μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα.
0: Α, έτσι όπως το πες Νικολάκη, νόμιζα να μιλήσουμε.
1: Όχι, εγώ για μένα. Δηλαδή, εκεί πέρα που διάφοροι άνθρωποι που εκείνη την ώρα μπορεί να είναι κοντά μου, ξέρω, προσωπική μου σύντροφος, κάποιος φίλος, δεν ξέρω τι, ένα φάντασμα, με κοιτάζει και μου λέει, καλά, πόσο μαλάκας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λέω, ρε εσύ, μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί λέμε χαρτί υγείας και λέμε και σοκολάτα υγείας, ενώ είναι τόσο διαφορετικά μεταξύ τους. Ο λόγος που το κάθε ένα από αυτά ναι, χαρακτηρίζεται υγείας. Τι σχέση έχει το χαρτί υγείας με τη σοκολάτα υγείας, εκτός και αν φας πάρα πολύ σοκολάτα υγείας ναι, και χεστείς πάνω σου.
0: Κοίτα, δεν θα ήθελα να κάνω μια τέτοια σύνδεση, αλλά το χαρτί υγείας επιλέγεται το υγείας να κολλήσει για να ακουστεί, να εμφανιστεί λίγο πιο, ξέρεις, καθώς πρέπει.
1: Ναι,
0: να μην το πεις κολόχαρτο.
1: Ναι.
0: Για να μην το πεις κολόχαρτο.
1: Ναι.
0: Ενώ το υγείας το άλλο σου λέει, παρόλο που πρόκειται για ένα αντικειμενικά ανθυγιεινό τρόφιμο,
1: ναι,
0: αυτό είναι λιγότερο ανθυγιεινό.
1: Μ' αρέσει που απαντάς έτσι. Με ένα στυλ σοβαροφάνεια.
0: Κάποιος πρέπει να είναι επαγγελματίας ναι, από την εκπομπή.
1: Και πάντα θα θυμόμαστε ατάκα που ακούστηκε από γειτόνισσα στο χωριό,
0: ναι,
1: που αφού έχει δώσει τη λίστα στον άντρα της για να πάει στον μπακάλικο.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάμε για σούπερ μάρκετ, είναι IVS Αμερικανιές.
0: Προφανώς.
1: Ανοίγει το παράθυρο
0: ναι,
1: κανονικά και του φωνάζει: Παναγιώτη, να πάρεις και χαρτί του κόλου! Και φυσικά όλο το χωριό, δηλαδή πήγαμε κι εμείς.
0: Δεν κατάλαβα.

0: κάτω, το βάζει καλάθι και το τρώ την ίδια μέρα.
1: Τι είναι χειροβομβίδα, είναι το.
0: Άκου να δει εσύ. Φοβερό. Κάτι πρέπει να πούμε τώρα για να καλύψουμε το κενό. Μήπως, να σου πω, μήπως να πούμε ότι ήρθε σιγά σιγά η ώρα, να φύγουμε. Πάμε να παίξουμε κι εμείς μπάσκετ.
1: Με πόνο ψυχής το λέμε. Σιγά σιγά πρέπει λοιπόν να σε εγκαταλείψουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη Χριστόγλου που πραγματικά μας βοήθησε σήμερα να πέσουμε ξανά χαμηλά. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, οι οποίες κάτι καταφέρανε σήμερα να κάνουν την εκπομπή δημοσιογραφική, έστω και για λίγο.
0: Να ευχαριστήσουμε όλους τους μπασκετικούς ρεπόρτερ και Ζέρβα και Ρομπόλη και Πετρίδη, και αλλά και τον ποδοσφαιρικό Σωτήρη Ταμπάκο που έβαλαν πλάτη.
1: Ναι, κάτσε, γιατί έχουμε κάτι ενδιάμεσο. Χάρη, νομίζω ότι κάτι ενδιάμεσο έχουμε μέχρι να την κοπανίσουμε.
0: Δεν έχουμε τίποτα. Τίποτα δεν έχουμε.
1: Ωραία.
0: Αύριο πάλι.
1: Σας χαιρετάμε λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα παρέα μας. Θα τα πούμε με κανονική ροή Σαχλαμάρας αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 6. Yeah. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
0: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
1: Και να διαβάζετε.

0: FM 94,6.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα, και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός, και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ρεσί, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
4: Online.
3: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
4: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
3: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
3: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το πλάν για το καλοκαίρι μόλις έκλεισε. Νίνο και Ζωζεφίν live και δεν γίνεται να λείπεις. 27 Ιουνίου στο City Garden. Τραγουδάς, χορεύεις, ανεβάζεις stories και δεν θες να τελειώσει ποτέ. Νίνο και Ζωζεφίν στο stage για το πιο δυνατό vibe της χρονιάς. Be there ή άστο. Θα το βλέπεις μετά παντού. Κλείσε στο more.com και τα λέμε εκεί.
7: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
9: Και από τους αγώνες F1 Grand Prix Μεγάλης Βρετανίας και Le Mans 24. Le Mans 24 ώρων.
10: Κέρκυρα Μήτρογλου.

0: Γέρχε, δάμε τρόπο, καλά αυτό.
1: Ακριβώς, δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του Βάτρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
2: Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
3: Στη Γιαννού στα σπάντα.
4: Η Γιαννού τα καταλάκια.
1: Να καταστρέψει το αυτοκίνητο στην υπερηδική διαδρομή μήκους 2,5 χιλιόμετρων, όπου χωρίς καμία πίεση, όντας δεύτερος, πολύ άνετα, ήθελε μόνο περίπτερο...
5: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά παρακαλώ.
1: Ήθελε μόνο περίπατο να κάνει.
6: Τα χάλια του έχει. Ξυπνάει το πρωί και το ζάχαρο είναι 1,61.
7: Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού παρατηρητηρίου ενεργειακού εφοδιασμού.
6: Ο Χριστάκης!
0: Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
8: Τελειώσαμε και φέτος, ήταν η εκπομπή.
0: Και φέτος.
6: Προϊσταμένη!
8: Και φέτος.
0: Για σημείωσε το αυτό.
8: Σημείωσε το δεύτερο, τελειώσαμε εδώ. Και σήμερα.
9: Την άποψή μου θα πω ότι συμφωνώ με τον Gladbach και καλά τα 4 με τα προγνωστικά σου, αλλά το μάλλον με τη διπλό το βλέπω λίγο δύσκολο στον Τόνας. Λοιπόν, το μάλλον με τη διπλό το βλέπω λίγο δύσκολο στον Τόνας.
10: Τη γλώσσα μου να πάω αν γίνει λάθος.
8: Ξέρεις, είναι κακό που θα πάνε στο γήπεδο, δηλαδή προτιμούσα να είναι στο σπίτι του Ταβούντο Γλουαραχτή, να πίνουν πίτσες, παίρνουν πίτες, να...
6: Και να μην τρως αηδίες, ρε φίλε.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 8, είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6. Βράδυ Τετάρτης, 3 Ιουνίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανότσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Yeah. 53 λεπτά για το πρώτο τζάμπολ των τελικών της στοίχημα GBL για την ανάδειξη του πρωταθλητή ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από το χώρο του μπάσκετ και η είδηση της ημέρας, καθώς πριν από λίγο η ΚΑΕ Άρης με κάθε επισημότητα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη στην τεχνική ηγεσία για τα επόμενα 3 χρόνια.

0: Λοιπόν, χωρίς χρονοτριβή, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος για τα ρεπορτάζ, ένα 50 λεπτό ουσιαστικά έχουμε στην διάθεσή μας. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εκεί όπου βρίσκονται ήδη έτοιμοι και καλωδιωμένοι ο Χρήστος Ρομπόλης και ο Νίκος Ζέρβας. Χαίρετε.
1: Γεια σας,
2: κύριε Τάσο.
0: Τι κάνετε?
2: Λοιπόν, είναι όνειρό μας να κάνουμε μπασκετική μετάδοση και να πούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων.
1: Έτσι.
2: Γιατί παρατάσσονται και δύο με ενδεκάδα σήμερα.
1: Ενδεκάδα.
2: Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
1: Η δικαίωση του Κώστα Δελή, Τάσο μου, για όσους καταλάβουν. Λοιπόν, ναι, πάμε. Να μπούμε με 12.

0: Δεκάδα και ουσιαστικά ούτε καν με δεκάδα θα λέει κανείς, γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία.
1: Ο Νετζίμπολου και ο Κουζέλογλου λογικά δεν θα παίξουν, έτσι.
0: Ναι. Ενδεχομένως αυτή.
1: Άρα δεκάδα.
0: Και ίσως και κάποιοι ακόμα. Mm-hmm. Ανάλογα και με το πώς θα πάει το παιχνίδι, έτσι.
1: Κυρία Τσαρούχα, είναι η πρώτη διαιτητή στην αναμέτρηση ο κ. Τσιμπούρης και ο κ. Καρταχούρας. Ανακοινώθηκαν περίπου μία μισή ώρα πριν το Τζάμπολ.
0: Τώρα βγαίνει και ο Λεσόρ για τις πρώτες του ασκήσεις με τον Παναθηναϊκό. Υποχλιαρές από δοκιμασίες. Γενικά το κλίμα.
1: Ναι, δεν θυμίζει.
0: Τελικό. Αγροατές,
1: ναι,
0: μόνο δεν τελικό δεν θυμίζει.
1: Ναι.
0: Πολύ ήρεμα πράγματα. Μόνο κάποιες επιθυμίες όταν μπήκε νωρίτερα ο Πίτερς, τον οποίο ο κόσμος ξεκολουθεί να προσπαθεί να κρατήσει στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, νομίζω ότι τσάπα θα λέει το σάλιο του, αλλά εντάξει.
2: Ναι. Όχι, εντάξει. Okay.
0: Κάποιες επιθυμίες και για τον Βεζένκοφ, τον Μιλουτίνοφ, τα υπόλοιπα παιδιά του Ολυμπιακού που βγήκαν. Και από την άλλη, πολύ χλιαρές, πολύ ήπιες αποδοκιμασίες για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει, τουλάχιστον για την ώρα, η ένταση που άλλες φορές βλέπαμε σε τελικούς στην ατμόσφαιρα, ναι. Έτσι. Και στο ένα γήπεδο και στο άλλο.
1: Έχουν κυλήσει και ήρεμα τα πράγματα εξωαγωνιστικά και μακάρι να συνεχίσουν, έτσι θα πω εγώ. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να είναι πάνω από 2.000 φίλοι του Ολυμπιακού.
0: Ναι, και μένουν 49 λεπτά για τον Τζάμπολ,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Ίσως υπάρχει κίνηση πολύ, δεν το γνωρίζω. Mm-hmm. Έχει ναι. Γίνει sold out. Πάντα βέβαια κάποια διαρκεία επιλέγουν να μην έρθουν, ακόμα και σε αυτά τα παιχνίδια. Θα δούμε που θα κάτσει η Μπίλια με την τελική καταμέτρηση. 23η φορά στην ιστορία του σε τελικούς. 13 νίκες ο Παναθηναϊκός, 9 Ολυμπιακός, σε σειρές εννοούμε έτσι συνολικά. Τα φετινά τους μάτς είναι 4-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός νομίζω έχει κερδίσει το μάτς που έκρινε τίτλο στην Κρήτη, το κύπελο Ελλάδας. Ενώ απακατοβολής πρώτης εθνικής, από το 1963-64 δηλαδή, αγέννητη μας όλοι τότε. Σε 224 συνολικά παιχνίδια για όλες τις φάσεις, κανονική περίοδος, play-off, τελική τα πάντα, ο Παναθηναϊκός έχει 120 νίκες και ο Ολυμπιακός 104. Ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει στις 3 νίκες το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του και 4ο τα τελευταία 5 χρόνια και ο Παναθηναϊκός το 41ο.
0: Ο Ολυμπιακός διεκδικεί κάτι άλλο, το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ, να πάρει αίτητο στο πρωτάθλημα σε κανονική περίοδο play-off και μέχρι τους τελικούς τέλος πάντων.
1: Ναι, γιατί 28-28.
0: Ναι, 4 φορές έχουν φτάσει ομάδες από 2 Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Μέχρι και τους τελικούς αίτητοι, αλλά ποτέ άλλοτε 2 φορές ο Ολυμπιακός και 2 φορές ο Παναθηναϊκός δεν έχουν καταφέρει να σκουπίσουν τους τελικούς για να πάρουν όλο το πρωτάθλημα χωρίς καμία απολύτως ήττα, έτσι. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο επιδιώκει ο Ολυμπιακός και θα φανεί στην πορεία αν θα μπορέσει να το καταφέρει. Εντάξει, βασικά ο στόχος είναι ο τίτλος για τον Ολυμπιακό. Αυτό θα είναι ένα κερασάκι στην τούρτα και προφανώς και για τον Παναθηναϊκό είναι ένα έξτρα κίνητρο να καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα με break. Απέναντι στον Ολυμπιακό, το είχε κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν, έτσι.
1: Έχουμε δει ότι οι έδρες δεν παίζουν και τρομερό ρόλο.
0: Ακριβώς, αλήθεια είναι αυτή. Οπότε περιμένουμε να δούμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Θυμίζουμε δεύτερο παιχνίδι Παρασκευή στο Telecom Center.
1: Τρίτο στα γενέθλιά μας.
0: Τρίτο στα γενέθλιά μας τη Δευτέρα, ναι. 30 χρόνια Sport FM και τρίτος τελικός τη Δευτέρα. Αν χρειαστεί τέταρτο, ναι.
1: Πέμπτη Σάββατο.
0: Τετάρτη Σάββατο.
1: Τετάρτη Σάββατο, ναι.
0: Τετάρτη Σάββατο. Απλά να πούμε ότι όλη η τελική είναι στις 9 πλην του τελευταίου. Πέμπτου, αν χρειαστεί,
3: που θα είναι
0: ναι, Σάββατο στις 6 το απόγευμα. Όχι επειδή μην είμαστε εδώ Champions League και θα το δείξουμε στην Κίνα, αλλά μάλλον επειδή έχει Μουντιάλ. Επειδή έχει Μουντιάλ, ναι. Για αυτό το λόγο.
1: Αυτά για την ώρα, Τάσο.
3: Ωραία.
1: Επιστρέφουμε σε 47 λεπτά εδώ για τη μετάδοση.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Χρήστο Ρομπόλη και τον Νίκο Ζέρβα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ένα απαραίτητο μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

Πάμε, πάμε λοιπόν, ξεκινάμε τα ρεπορτάζ. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Ο Άρης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη.

0: και μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χαίρετε.
1: Γεια σου Τάσο. Ναι, μπαίνει ξεκάθαρα σε μια νέα εποχή. Νομίζω ότι είναι η είδηση του καλοκαιριού, τουλάχιστον μέχρι τώρα. Μια είδηση που ήρθε να ταράξει τα νερά, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο όνομα, ένα πασχετικό brand name, σε μια ομάδα η οποία από πέρυσι το καλοκαίρι ξεκινήσει μια προσπάθεια αναγέννησης με την έλευση του Σιάου και από ό,τι φαίνεται δεν είναι ένα πυροτέχνημα. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει ένα πλάνο. Αυτό έπεισε και το Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα τρία χρόνια να έρθει εδώ, και παρότι θα μπορούσε να δουλέψει νομίζω σε οποιαδήποτε ομάδα EuroLeague ή τουλάχιστον στις περισσότερες, να μην πω σε όλες, επέλεξε να επενδύσει και ο ίδιος προσωπικά σε αυτό το πλάνο που του παρουσιάστηκε και να έρθει να λάβει μια ομάδα η οποία αγωνιστεί του χρόνου όχι στην EuroLeague αλλά στο Euro, κάποια δεύτερη εντάξει διοργάνωση, αλλά που έχει ένα πολύ μεγάλο στόχο να επιστρέψει κάποια στιγμή εκεί στη EuroLeague.
0: Εντυπωσιακό βιντεάκι. Πολλά μπράβο σε αυτόν που το σκέφτηκε και, το, ναι. Και το υλοποίησε, έτσι.
1: Ναι, όντως. Γενικά υπάρχει ένας παροξισμός από το φανταστείς από την τρέλα του κόσμου, έπεσε το site.
0: Ναι, δηλαδή, κυριολεκτικά όμως.
1: Ναι, κυριολεκτικά έπεσε, ναι. Έπεσε το site από την επισκεψιμότητα. Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει όλη την επόμενη εβδομάδα να δουν τα εισιτήρια διαρκεία. Δεν θα
0: φτάνουν, ναι. Πραγματικά.
1: Καταρχάς θα αρχίσει πια μια καινούργια κουβέντα νομίζω για το γήπεδο, γιατί θα είναι πολύ μικρό και. Εντάξει, επειδή εγώ έζησα εκείνες τις εποχές.
0: Ναι. Και εγώ μπορώ να σου πω.
1: Σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. αυτή την τρέλα που υπήρχε τότε, δεν θα χωρέσει ο κόσμος σε αυτό το γήπεδο. Με όλο το σεβασμό, γιατί μιλάμε για ένα γήπεδο το TEM του ελληνικού μπάσκετ, αλλά είναι ένα γήπεδο το οποίο δεν θα ικανοποιεί τις ανάγκες τις αυξημένες, γιατί θα έρχεται κόσμος από όλη τώρα τη Βόρεια Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα, μη σου πω, από την Ευρώπη, ήδη δύο φίλοι μου από το εξωτερικό. Πότε θα είναι τα μάτια να κανονίσουμε να έρθουμε. Λέω καθίστε, περιμένετε. Είναι πολύ μικρό. Δηλαδή ακόμη και με την καινούργια την κερκίδα που λογικά θα γίνει εκεί στο ένα το πέταλο που είναι άδειο.
0: Α, ναι, το κενό είναι εκεί στις κουρτίνες.
1: Είναι πτυσσόμενη, θα γίνει μια πτυσσόμενη, παιδί μου. Εκεί τώρα την 800 θέση θα είναι, να πω, ξέρω. Τι να καλύψουν τώρα.
0: Όχι, σταγόνα στον ωκεανό που λέμε.
1: Ναι, οκ. Γενικότερα υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Ήταν αυτό που περίμενε στην ουσία ο κόσμος του Άρη για να πιαστεί, που τα τελευταία χρόνια πέρασε πάρα πολλά και με το τμήμα μπάσκετ, και περιμένει τώρα από εδώ και πέρα την υλοποίηση του αγωνιστικού σχεδιασμού. Ήδη θα πρέπει να σου πω ότι ο Βασίλης Παλός, βέβαια τις τελευταίες μέρες, βάσει με το ότι λειτουργούσε σαν προπονητής του Άρη, ήδη έχουν εντοπίσει στόχους, ήδη βλέπουν παίκτες, ήδη έχουν κάνει προτάσεις, έχουν κάνει βολιδοσκοπήσεις, ήδη ακούγονται και τα πρώτα ονόματα όπως του Μαλακάι Κλίν, το οποίο από ό,τι μαθαίνω δεν ισχύει βέβαια, από ό,τι λένε άνθρωποι του Sky, αλλά θέλω να σου πω ότι κρίνοντας από αυτό το όνομα που κυκλοφόρησε, καταλαβαίνεις ότι ο Άρης θα πάει από εκεί και πιο ψηλά. Σε τέτοιους παίκτες, δηλαδή τουλάχιστον για τη βασική του πεντάδα, για τον Μπόινγκαρντ, για το 2, για το 5, θα χτυπήσει παίκτες δηλαδή. Που οι απολαβές τους θα πλησιάζουν το εκατομμύριο, ίσως κανένας δυο να το ξεπερνάνε και το εκατομμύριο, προκειμένου να φτιαχτεί μια ομάδα που θα έχει ξεκάθαρο στόχο του χρόνου να χτυπήσει το γύρο κάπου.
0: Ναι. Δεν μου λες, μιας και είμαστε στην ομάδα μπάσκετ, πόσα εισιτήρια διαρκείας θα βγάλει?
1: 3.000 ήταν φέτος, 3.000 ήταν φέτος το πλαφόν.
0: Ναι.
1: Για να μπορούν να δίνονται και κάποια εισιτήρια σε αυτούς που δεν μπορούν να πάρουν σε αυτήν την διαρκεία. Ήταν 3.000. Το πλαφόν ήταν τα 3.000. Τώρα, αν αυξηθεί η χωρητικότητα, προφανώς θα αυξηθεί και αυτός ο αριθμός. Θα μείνουν πάντα κάποια ελεύθερα διαθέσιμα. Εισιτήρια πόρτα που λέμε. Τώρα δεν ξέρω. Θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει με τα έργα και πόσο θα αυξηθεί η χωρητικότητα. Σίγουρα ξεκινάμε πάντως από 3.000 διαρκεία σε πρώτη φάση και βλέπουμε. Τα οποία φυσικά θα εξαντληθούν.
0: Μάλιστα, ωραία. Και με αυτό το ερώτημα να πάμε να το κάνουμε γέφυρα για να πάμε και στο ποδόσφαιρο. Λέει ένας φίλος, εμπλοκή του ΣΥΑΟ στο ποδοσφαιρικό τμήμα, βλέπεις?
1: Όχι, το έχει αποκλείσει.
0: Okay.
1: Αυτό. Τι να σου πω τώρα. Ελπίζω και εύχομαι όλο αυτό να συμπαρασύρει και το ποδόσφαιρο, διότι τώρα το μπάσκετ περνάει και σε μια άλλη φάση και νομίζω ότι αυτά μπορούν να λειτουργήσουν όσοι κοινωνούν τα δοχεία. Ένας είναι ο Άρης, δεν είναι άλλη ομάδα, στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι μπορεί μέσα από όλο αυτό που θα γίνει, με το καλό φυσικά, στο μπασκετικό τμήμα να συμπαρασύρει και το ποδόσφαιρο, να φέρει κάτι, Mm-hmm. Όλη αυτή, ξέρεις, η επισκεψιμότητα, όλη αυτή η διαφήμιση, όλο αυτό που θα γίνει τώρα, θα ακουστεί παντού. Είναι και ο Γιάννης Αντετοκούμπο από πίσω που και αυτός τσιγοντάρει. Μπορεί να φέρει κάτι και στο ποδόσφαιρο. Αυτή η ελπίδα υπάρχει. Χωρίς να υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή, ναι. να προλάβω, δεν υπάρχει κάτι. Απλά σαν αίσθηση περισσότερο το περιγράφω.
0: Μάλιστα. Από το ποδοσφαιρικό, τι νέα έχουμε, τι εξελίξεις μπορούμε να περιμένουμε άμεσα, πλην αυτό του Χόγκλα, ρε παιδί μου, που okay, το γνωρίζουμε.
1: Αυτός ή άλλος, ναι. Τι να σου πω, δεν βλέπω άμεσα να γίνεται κάτι, Λίτασο, να ξέρεις. Mm-hmm. Είναι νωρίς ακόμη, ο Άρης έχει ακόμη, δεν έχει την πίεση του χρόνου. Είναι νωρίς ακόμη, νομίζω ότι μετά τις 10-15 Ιουνίου. Εγώ και το τοποθετώ, να σου πω την αλήθεια, με αυτά που μαθαίνω. Δεν βλέπω να γίνεται αυτά πολύ κοντά κάτι. Τώρα,
0: ναι.
1: Εντάξει, σίγουρα θα ξέρουμε μέχρι την Παρασκευή το που θα κάνει προετοιμασία η ομάδα, από τα ξεκινήσει τα κάνα θα τα ξεκαθαρίσουν, mm-hmm. αλλά σε επίπεδο παικτών, δηλαδή να αρχίσουν να έρχονται, να γίνονται, νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο κανένα δεκαήμερο.
0: Ούτε καν με το Φούντα, δηλαδή μπορούν να υπάρξουν εξελίξεις.
1: Και εδώ θα πρέπει να, βρεθεί, να υπάρξει συμφωνία στο οικονομικό, εντάξει.
0: Ναι. Καλά, ναι, προφανώς. Ναι, οκ. Okay.
1: Ναι, μεν είναι στόχος, αλλά και αυτός θέλει προφανώς να πάρει ένα καλό συμβόλαιο mm-hmm. και ακόμη δεν υπάρχει συμφωνία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέω ότι δεν θα υπάρξει, δεν μπορεί.
0: Καλά, ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή ο Άρης δείχνει να μην βιάζεται. Για κανέναν. Mm-hmm. Βολιδοσκοπεί, ο Ρέγιος έχει κάνει πάρα πολλές επαφές, έχει καταρτήσει μια λίστα. Σίγουρα ο Γρηγορίου το μόνο που έχει πει είναι ότι θέλω όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία και όταν θα πάμε στο δεύτερο στάδιο να έχει έρθει ένα σημαντικό κομμάτι, 7-8 παίκτες βασικού mm-hmm. κορμί. Προκειμένου να μπορώ να δουλέψω και να τους χρησιμοποιήσω και στα φιλικά που θα δώσει η ομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά,
0: Τάσο, καλή συνέχεια. Να σε καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο, κυρίως με ρεπορτάζ από τον μπασκετικό Άρη, γιατί το ποδοσφαιρικό, στο ποδοσφαιρικό υπάρχει ησυχία. Βλέπω εδώ είδηση της τελευταίας στιγμής με την ΠΑΕ Πανετολικός να ανακοινώνει την αποχώρηση του Μάκη Μπελεβόνη από το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Το λες και ξαφνικό, γιατί δεν είχε ακουστεί όλο το προηγούμενο διάστημα τέτοια διάθεση. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας τώρα για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε και αυτή νωρίτερα το απόγευμα με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Αλεξάνδρ Ζουμπκοφ, και πλέον περιμένουμε τις ρουκέτες στον αγωνιστικό χώρο. Όπως είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος στο μήνυμα, καλώς όρισμα. Χαίρετε, κύριε.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Ναι, τις ποδοσφαιρικές,
0: ναι.
2: Ρουκέτες, έτσι και να είναι.
0: Ναι.
2: Okay. Μπερδευτήκαν.
0: Όχι.
2: Αυτές που ρίχνει ο εξαπολύ, μάλλον πιο σωστά, ο Ουκρανός διεθνής μεσοεπιθετικός με το αριστερό και έχει πετύχει πάρα πάρα πολύ ραντόλ. Για τέσσερα χρόνια τον τίλ θα είναι. Πρέπει να δούμε θα πάρει 15-22 για παράδειγμα. Για να θα μείνει αυτό το 10ο Ζαμπάριο, δεν ξέρω αν σκέφτεται αυτό, θα δούμε τι θα γίνει σε αυτά.
0: Αυτό είναι το τελευταίο.
2: Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά. Τη φανέλα τη φόρεσε, τον αριθμό είμαι να βάλουμε πίσω. Σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα, να πούμε ότι είναι ένα για 4 το deal, ότι θα κρατήσει κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ με τα bonus τελικά, δεν θα ξεπεράσει τα 5.
0: Okay.
2: Που λέγαμε, ναι. Στα 4 δεν είχε κάτι και μετά θα φτάσουμε στα 5 ανάλογα την league phase την οποία θα συμμετάσχει η Ένωση. Και είναι η πρώτη από τις σημαντικές προσθήκες που θέλει να κάνει η ΑΕΚ φέτος για να βαθμίσει παύλα, προσθέσει ποιότητα στο ρόστερ της, όπως έχει πει ο άλλος, ο Χαβιέρι Μπάλτα. Ο ίδιος είπε ότι είναι πολύ ενθουσιασμένος που είστε εδώ, θέλει να βοηθήσει το σύλλογο για να πρέπει να σημειώσει επιτυχίες. Είναι καλό για μένα που έχει και ένα σημαντικό σε επίπεδο χρονικής διάρκειας συμβόλαιο, προκειμένου να μπορεί να αξιοποιηθεί και ανάλογα από την ΑΕΚ. Αν εξαιρέσουμε όλους την Τραμπζονσπορ και Σαχτάρ και στην Φερεντσβάρος, κάθισε αρκετά χρόνια, αλήθεια είναι. Οκ, η Σαχτάρ είναι και η ομάδα του, αλλά και στην Ουγγαρία που πήγε δεν έκατσε ένα μία-δύο σεζόν, έκατσε τρεις και. Οπότε έχει σημασία και αυτό ότι ένας παίκτης ο οποίος όταν νιώθει καλά και ανταποκρίνεται όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και σε επίπεδο ανταπόκριση στη χώρα που βρίσκεται, έτσι. Γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα στην Τραμπεζούντα.
0: Ναι.
2: Λειτουργεί ακόμα καλύτερα και είναι πολύ σημαντικό αυτό για το κλαμπ. Έγινε λοιπόν και το τυπικό του σκέλος της υπόθεσης απόκτησης. Αυτό περιμένω απλά το τυπικό ήταν η ανακοίνωση. Και βέβαια όπως αντιλαμβάνεσαι Τάσο μου, τρώγοντας έρχεται λέει, ανοίγει η όρεξη παραπάνω.
0: Ναι.
2: Αλλά θα πρέπει να έχουμε λίγο έτσι υπομονή. Γιατί επαναλαμβάνω, η

0: okay, προφανέστατα αν βρει αυτό που θέλει και επιδιώκει για το στόπερ και για τη θέση του χαφ θα το προχωρήσει, αλλά δεν είναι και με το πλάτη στον τοίχο για να κάνει τις κινήσεις της,
1: ναι,
0: σε επίπεδο χρονικού διαστήματος. Ίσα-ίσα έχει πολύ μεγάλο σύμμαχο το χρόνο. Θα πρέπει να τον μεταλλευτεί άλλωστε, γιατί και μιλάμε για δύο περιπτώσεις παιχτών που η ΑΕΚ θέλει, επαναλαμβάνω, να ανεβάσει την ποιότητα, να είναι δυνάμει βασική.
1: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω. Ναι. Εκτιμάς ότι στις θέσεις αυτές, δηλαδή και του στόπερ και του χαφ, θα, οι κινήσεις θα είναι ανάλογες?
0: Ναι. Δεν το εκτιμώ, έτσι
1: ναι,
0: θέλει.
1: Okay.
0: Ο Ριμπαλτά και έτσι έχει αξιώσει, παύλα εισηγηθεί, ο Μάρκο Νίκολιτς. Αυτό λέει ο ίδιος ο καταλογευτής, έχει υπογραμμή στις δηλώσεις του Μότσα, θυμίζω.
1: Mm-hmm.
0: Έχει επιβεβαιωθεί και αυτό από τον ίδιο τον Σέρβο τεχνικό, οπότε αυτό περιμένουμε. Ουσιαστική αναβάθμιση, επιπλέον προσθέση ποιότητας, να το πω έτσι, στο ρόστερ και να γίνει και μια έτσι, εσωτερική μάχη για το ποιος θα παίρνει τη φάλα βασικού πουλιολόγου. Γιατί ήδη έχουμε μια πολύ μεγάλη μάχη που θα γίνεται μεταξύ Κοϊτά, Κουτέσα, Ζουκμπόφ και πιθανόν ποιοι θα έχουν μείνει και ποιοι θα υπολογίζονται, που κατσίνουμε σίγουρα, για μια θέση, για δύο θέσεις. Είναι θα λέτε στις πέντε παίκτες που θα διεκδικούν δύο θέσεις.
1: Mm-hmm.
0: Το ίδιο θα γίνεται για τα χαφ, τις τέσσερις παίκτες θα διεκδικούν τις δύο, ανάλογα πως θα παίζει βέβαια και η ομάδα. Γι' αυτό και έλεγα πριν ότι μπορεί να είναι και παραπάνω η μάχη, δηλαδή για παράδειγμα θα παίξει άκτα 3-2-1, όπως αντιλαμβάνεσαι, θα χωράνε δύο από τους τέσσερις μεσοπτυρικούς που διαθέτει ήδη. Χωρίς να υπολογίζω σε αυτούς, το Γιούμπισιτς και, και τον Ελίασον, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Ούτε τον Πάολο Φερνάντες, για παράδειγμα, που είναι παίκτες που είναι συντάσσονες της ΑΕΚ, αλλά καλή σου λέω ότι θα απολυθούν και σίγουρα.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το δούμε αυτό στην πορεία του καλοκαιριού και ειδικά στο βασικό στάδιο προετοιμασίας, όπως και το τι θα δουλέψει ο coach, χωρίς να σημαίνει ότι θα είναι και πανάκια για αυτό που θα δούμε στο χορτάρι γενικά από την ΑΕΚ. Θυμίζω άλλωστε ότι πέρυσι στο βασικό στάδιο προετοιμασίας η ΑΕΚ έπαιζε 4-4 ρόμβο, ή τουλάχιστον αυτό δούλευε ο coach.
1: Ναι.
0: Απειροελάχιστα το είδαμε, όχι καθόλου έτσι.
1: Σωστά.
0: Καθόλου. Το 4-4-2 σαμπάτσι το είδαμε.
1: Γιώργο, κάτι τελευταίο.
0: Όσο θες.
1: Τελευταίο, γιατί δεν έχω χρόνο. Λοιπόν,
0: ναι,
1: αυτή
0: ναι,
1: τη στιγμή με αφορμή την απόφαση την χθεσινή της ΕΠΟ για το κύπελο με τους δύο πλέον παίκτες στην ενδεκάδα από το 2004 και μετά. Αυτή τη στιγμή, αν ξεκινούσε αύριο το κύπελο, σε ποιους υπολογίζει η ΑΕΚ?
0: Σίγουρα στον Καλεσκάμι,
1: ναι,
0: και βασικό, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Επιπρόσθετα νομίζω στον Καραγύρη, θα μπορούσε στον Αργυρίου, θα μπορούσε στον Κολυμάτσι.
1: Ναι, okay.
0: Υπάρχει ο Κωσίδης, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ο... Καλώς ένας είναι και μου διαφέρει τώρα το όνομα. Έχει μια πεντάδα παιχτών.
1: Mm-hmm.
0: Αν υπάρξει περίπτωση ποδοσφαιριστή του να μπορεί να τα αποκριθεί στο βαθμό του ανταγωνισμού, εννοώ, θα αποκτηθεί. Αλλιώς θα γίνει εκ των έσω.
1: Ναι.
0: Διαχείριση,
1: mm-hmm,
0: δηλαδή από τις ακαδημίες. Κανονικότατα η προώθηση παιχτών για να...
1: Ναι.
0: Κοίταξε, είναι δεδομένο ότι θα πάνε και 4-5 παίκτες από την ΚΑΠΑ 19 στο βασικό στάδιο προετοιμασίας.
1: Ναι.
0: Οπότε και εκεί θα φανεί αν υπάρχει παιδί το οποίο μπορεί να το κάνει αυτό και να το απεξέλθει.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή μιλάμε, να έχει βρει παίκτη Έλληνα από άλλη ομάδα κάτω των 21 η ΑΕΚ, δεν υπάρχει κάτι να δείχνει τέτοια κατεύθυνση στο ρεπορτάζ.
1: Ναι. Φαντάζομαι όμως, επειδή είναι δύο και δεν αποκλείεται να χρειάζεται και να είναι ένας στον πάγκο, να χρησιμοποιήσει.
0: Και δύο στον πάγκο, ναι, φαντάζομαι. Λοιπόν, βάζει τον τρίτο τερματοφύλακα.
1: Αυτό λέω. Να χρησιμοποιηθούν στα φιλικά για να δουν κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν.
0: Πολύ σωστό.
1: Ναι, γιατί
0: πάρα πολύ σωστά.
1: Ξαφνικά, ας πούμε, τον Οκτώβρη να βάλεις ένα παιδί σε τόσο μικρή ηλικία σε ένα μάτς κυπέλου, δεν είναι και το πιο εύκολο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό ισχύει μόνο για την ΑΕΚ.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά, εννοείται.
0: Δηλαδή αυτό θα ισχύει
1: για όλους.
0: Και για τον ανταγωνισμό. Θα πρέπει να βάλει δύο παίκτες που θα είναι άντε του εν του άλλου και δεν βλέπω πολλούς να έχουν.
1: Προφανώς.
0: Είναι ένα πρόβλημα για όλους.
1: Για να ξέρεις, η ερώτηση δεν αφορά μόνο εσένα.
0: Ναι, ναι, το ξέρω, δεν φάμε. Το ξέρω. Το λέω ξέρει ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουν και αυτές τις ακαδημίες, τις ομάδες. Καλό θα τους κάνει. Κακό δεν θα τις κάνει, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Όποια μπορέσει να το εκμεταλλευτεί περισσότερο θα πάει και πιο μακριά ή θα καταφέρει να κερδίσει και κάτι περισσότερο. Μακάρι εγώ θα πω και να είναι επικοδομητικό αυτό, γιατί το κακό μαντάτο τάσο μου είναι ότι δεν υπάρχουν πολλοί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να τα βάλεις κάτω και ψάξουμε από την πρώτη κατηγορία. Παιδιά κάτω των 20. Από τα 18 μέχρι τα 21.
1: Ναι.
0: Που να έκανε διαφορά και να πούμε ότι φέτος μπορούσαν να ασχοληθούν οι μεγάλε

0: σταμάτες μαζί τους. Πες μου, αν θυμάσαι εσύ να σου έχει μείνει κάποιος. Να πω τον Αλμυρά στην Τρίπολη και αυτόν στα τελειώματα.
1: Ναι, στο φινάλε.
0: Μπράβο. Δεν θυμάμαι πολλούς. Δηλαδή αν το ψάξεις θα βρεις, θα πρέπει να πεις πάρα πολύ τον εαυτό σου να βρεις με τετράδα πεντάδα, ναι. Εκτός από τους υπάρχοντες, έτσι, δεν λέω για το μύθου.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Για παράδειγμα, έτσι. Ή για κάποια άλλο παιδιά, μπράβο, ναι. Δεν ξέρω ποια άλλα παιδιά πλήρως ναι. Παπαδρέω, Κάτρης, νομίζω, είναι
1: ναι, Κάτρης.
0: Σε αυτήν την κατηγορία. Δεν λέμε για αυτούς που έχουμε δει στις ομάδες μεγάλες, ναι. Λέω από τις υπόλοιπες ομάδες, να επιδιώξεις, να κινηθείς, να τον αποκτήσεις για να σου καλύπτει αυτή την ανάγκη. Γι' αυτό και είπα χαρακτηριστικά από 18 μέχρι 20.
1: Σωστά.
0: Δεν υπάρχει. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Αυτό είναι το θέμα. Μπορούμε να βάζουμε τέτοιους κανονισμούς. Καλό είναι και μακάρι να προκαλέσει εξέλιξη και πρόοδο στο αγωνιστικό και στις ακαδημίες των ομάδων. Το κακό είναι ότι βλέπω. Φως.
1: Για να δω. Γιώργο, μου ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά τότε.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη. Πάμε γρήγορα σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
7: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
6: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
7: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
6: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
8: 30 χρόνια Sport FM. 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν. Συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Και εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Wins Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη, 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr.
2: Big Wins Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 34 μετά τις 8, Big Wings Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Γεια σας κύριε μου.
1: Γεια σου Τάσο μου, τι γίνεται?
0: Καλά, λοιπόν, καταγγέλω.
1: Ναι.
0: Καταγγέλω. Ρωτάμε, ξαναρωτάμε, ξαναρωτάμε. Mm. Θα πάρω, θα ρωτήσω, θα σας πω.
1: Και είδες.
0: Και βγαίνει το πρωί.
1: Παραδείο.
0: Και...
1: λέω κάτι που έχω ξεχάσει.
0: Και λες. Ναι, είναι κάτι για τους βραδείς.

0: Νους. Γίναμε και βραδινή, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να μας πεις, να πεις σε άλλη εκπομπή,
1: ναι, ναι,
0: ότι τελικά τα διαρκείας ούτε και φέτος θα μεταβιβάζονται.
1: Δεν θα μεταβιβάζονται. Ξέρεις γιατί, γιατί το ρώτησα το πρωί.
0: Ναι, με πλάκα κάνω.
1: Και το μεταξύ το θυμήθηκα πριν κλείσω, λέω να πω και κάτι, να το ξεχάσω.
0: Πιο πολύ για τους βραδινούς είναι που με ρωτάνε.
1: Δεν θα μεταβιβάζονται. Ισχύει ό,τι ισχύει.

0: έφτασε, αφού περιμέναμε να έρθει εδώ. Ο Νίστρου έφυγε για την πατρίδα του, θα επιστρέψει για να παρουσιαστεί και να πιάσει δουλειά στον Παναθηναϊκό για να αρχίσει την προετοιμασία. Θυμίζω, η προετοιμασία αρχίζει 15 του μήνα.
1: Συζήτησε με κορώνα Κοτσόλη.
0: Με όλου.
1: Mm-hmm. Ήταν και ο Μπαλντίνη δηλαδή εδώ.
0: Ναι,
1: okay.
0: Ναι. Όλοι συζήτησαν και προχωράει ο σχεδιασμό για τον Παναθηναϊκό σε επίπεδο ποσότητα πάνω κάτω αυτό που ξέρουμε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω θα πάει χοντρικά στα 10 μεταγραφές ο Παναθηναϊκός, σχεδόν σε κάθε γραμμή.
1: Mm-hmm.
0: Όχι σχεδόν, σε κάθε γραμμή. Δηλαδή, ναι, θα πάρει τερματοφύλακα, θα πάρει ακραίους back, θα πάρει center back 2, θα πάρει half minimum 2. Εκεί θα πέσει το βάρος, στα half,
1: mm-hmm,
0: γιατί θέλουν στον Παναθηναϊκό να δώσουν επιπλέον ποιότητα και παραπάνω χαρακτηριστικά, δηλαδή να δώσουν περισσότερη ένταση στην ομάδα. Εξτρέμ και επιθετικός. Και φυσικά, όπως έχουμε πει, γίνονται και κουβέντες, γίνονται και συζητήσεις, προκειμένου να υπάρξουν και κάποιες αποχώρησεις. Αυτά, όπως καταλαβαίνει οποιοδήποτε, δεν μπορεί να γίνουν όλα μαζί μέσα σε 20 μέρες. Δεν γίνεται.
1: Καλά, ναι.
0: Αυτά θα μας πάρει σταδιακά, όλο το καλοκαίρι, ακριβώς, σταδιακά. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το Μουντιάλ. Δεν μπορεί δηλαδή ο Παναθηναϊκός από μόνος του να αλλάξει την αγορά του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα φέτος λόγω του Μουντιάλ, που η αγορά θα είναι διαφοροποιημένη, αν θέλεις. Οι προτεραιότητες είναι εξ αρχής γνωστές, τερματοφύλακα στο Περχάφ. Αλλά δεν θα απέκλει εγώ, μήπως γίνει και κάτι άλλο. Δηλαδή μπορεί να πάρει ακραίο μπάκο ο Παναθηναϊκός νωρίτερα, αν ναι, παρουσιαστεί κάτι.
1: Ναι, σωστά.
0: Επιμένω και λέω ότι υπάρχουν στη λίστα ποδοσφαιριστές που θα εξεταστούν. Όχι θα εξεταστούν, θα δούμε αν θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός από εκεί πέρα. Γιατί έχουν εξεταστεί για την απόκτησή τους. Mm-hmm. Δηλαδή και ο Ζαγαρίτης και ο Ράστοντερ είναι δύο παίκτες που βρίσκονται στη λίστα.
1: Mm-hmm.
0: Το θέμα Τσάπρα είναι ανοιχτό για όλους. Δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα εγώ. Το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι κάτι το οποίο το λέω πρώτη φορά. Είναι ανοιχτό για όλους. Εγώ νομίζω ότι ο Λεβαδιακός, όπου ικανοποιηθεί οικονομικά περισσότερο θα δώσει τον παίκτη. Είτε Ελλάδα είτε εξωτερικό, γιατί και από την Ιταλία υπάρχει ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: δεν μου λες,
0: ναι,
1: ο Χατζηδιάκος που μίλησε χθες.
0: Mm-hmm. Τον είχε στην Κοπεχάγη.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Και είπε ότι εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο.
0: Δεν θα απέκλειε τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν θα απέκλειε okay. τίποτα. Δεν θα απέκλειε τίποτα.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα, ο Γένσεν που λέγαμε από χθες, η Μπρέτφορντ έκανε χρήση οψιών ανανέωσης.
1: Ναι.
0: Μένει να δούμε. Γιατί είχε ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός, όπως έχουμε ξαναπεί, με το συγκεκριμένο παίκτη. Μένει να δούμε, ή για το συγκεκριμένο παίκτη, αν η Μπρέτφορντ το έκανε αυτό γιατί θέλει να τον κρατήσει, ή η Μπρέτφορντ το έκανε αυτό γιατί θέλει να τον πουλήσει και να μην χαθεί ένας παίκτης έτσι. Αν τον πουλήσει, υπάρχουν κάποιοι που, έτσι, ατζέντες και τα λοιπά, που ασχολούνται με την αγορά τη συγκεκριμένη, θα ζητήσει περίπου ένα ποσό 6-7 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός θα επανέλθει, γιατί ξαναλέω, είχε ασχοληθεί με την περίπτωση αυτή. Βέβαια, είναι διαφορετικό να ξέρει ότι μένει ελεύθερος ένας παίκτης.
1: Καλά, ναι, προφανώς.
0: Ναι, και δεν είναι και μια εύκολη περίπτωση, κακά τα ψέματα. Μιλάμε για παίκτη ο οποίος είχε γεμάτη χρονιά στην Premier League. 42
1: ναι.
0: συμμετοχές. Εν πάση περιπτώσει, δεν δίνω πολλές πιθανότητες, αλλά να δούμε αν θα επανέλθει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το κομμάτι. Βλαχοδήμος είναι στις πρώτες επιλογές για το τέρμα.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι ο μόνος. Δεν είναι ο μόνος.
1: Mm-hmm. Αυτός ο Ρουμάνος πάντως δεν είναι.
0: Αυτός είχε προταθεί.
1: Ναι, okay.
0: Είχε προταθεί, αλλά τι μπέρδεμα έγινε τώρα. Χθες πήγε και ακολούθησε τον Παναθηναϊκό στα social.
1: Mm-hmm.
0: Και εκεί υπήρξε μια κινητοποίηση ότι ναι, παιδιά, okay. τι γίνεται. Αλλά από όσο ξέρω, έχει προταθεί μέχρι εκεί. Δεν είχε ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός παραπάνω.
1: Ωραία. Σε τίτλους, πώς σου φάνηκε το σχέδιο για το Απόστολος Νικολαίδης που αποκάλυψε.
0: Πώς μου φάνηκε. Ναι, αποκάλυψε χθες, τα πάμε και το πρωί και χθες το βάζει στην εκπομπή. Είναι θέμα πολιτείας και Δήμου αν αυτό θα το ασπαστούν και αν ναι. το ασπαστούν.
1: Ναι.
0: Ναι, μετά δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Μετά θα πρέπει να δούμε αν μπορεί να τροποποιηθεί το προεδρικό διάταγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εξ αρχής πάντως έχει πέσει εδώ και καιρό στο τραπέζι. Το έχουν πει άλλωστε και εμπλεκόμενοι φορείς και ο Δήμος Αθηναίων.
1: Για τη διατήρηση της 13.
0: Ναι. Ή ένα κομμάτι της 13.
1: Ναι.
0: Τώρα στα σχέδια αυτά που είναι πρόταση, έτσι δεν είναι. Είναι πρόταση του ξαναλέω.
1: Ναι,
0: πρόταση Παναθηναϊκού και αρχιτεκτονικού γραφείου. Να μείνουν τρία κομμάτια.
1: Τα τρία τέταρτα ουσιαστικά.
0: Όχι όλες τις θύρες.
1: Ναι.
0: Όχι όλες τις θύρες. Ένα κομμάτι από το ένα πέταλο, ένα κομμάτι από το άλλο, ένα κομμάτι από την Αλεξάνδρας.
1: Ναι.
0: Από κάτω να υπάρχουν γήπεδα και μαγαζιά και το υπόλοιπο να γίνει πάρκο. Αυτό πρέπει πρώτα να δούμε αν θα το υιοθετήσει η πολιτεία.
1: Mm-hmm.
0: Και δεύτερον, αν μπορεί να περάσει αυτό.
1: Να υλοποιηθεί
0: ουσιαστικά. Προσδικά διατάγματα κτλ. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.

0: διαφορετική περίπτωση πάμε στο πρώτο σχέδιο, το οποίο είναι πάρκο, θέσεις πάρκινγκ, 700 αν θυμάμαι καλά, μουσείο, αναψυκτήριο και ίσως διατηρηθεί ένα κομμάτι 13. Τώρα αν θα περάσει το νέο σχέδιο θα το δούμε. Ναι. Υπάρχουν οι εικόνες στο site του Big Sport, δεν μπορεί ο κόσμος να τις δει και να κρίνει.
1: Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό. Πάμε και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Επιστρέψαμε και πάμε αμέσως στον Γιώργο Τσανάκα για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Παρουσιάστηκε η νέα, η φανέλα της νέας σεζόν με κεντρικό πρόσωπο τον Φορτούνη. Χαίρετε κυρία μου.
4: Γεια σας, μου τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσύ?
4: Καλά, είχαμε πάρει βέβαια γεύση από χθες, ναι. Γιατί και στην ανακοίνωση Φορτούνη ήταν με την ερυθρολευκή για την πρώτη φανέλα,
1: ναι, ναι.
4: Αλλά και γιατί την είχε βγάλει ήδη στο ηλεκτρονικό κατάστημα,
1: ναι.
4: Μέσα, δεν είχαμε πάρει μια γεύση. Με κόκκινο ζορτσάκι και αυτή, όπως συνηθίζει ο Ολυμπιακός, δηλαδή την πρώτη εμφάνιση στην ερυθρολευκή και με κόκκινο ζορτσάκι. Το καλύτερο πρόσωπο για την παρουσιάση,
1: ναι, ναι.
4: Κατά την επιστροφή του, η πρώτη μεταγραφή από τις πολλές θα γίνουν. Από τις πολλές. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία, Δάσο, ενός, να σου το πω, ίσως και κρίσιμου 48 ώρου,
1: ναι.
4: Όπου θα δούμε την οριστική κατάληξη υπόθεση του Νάι Λόπεθ, που φαίνεται ότι θα είναι θετική η έκβασή της. Είμαστε σε μια διαδικασία, δηλαδή, που περιμένουμε σε αυτό το 48 ώρο τις οριστικές εξελίξεις, που φαίνεται ότι θα είναι θετικές. Όλα εκεί συνεγορούν ότι θα είναι θετικές, ότι ο παίκτης θα τελειώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Για τα επόμενα, έτσι, και αυτός, 2-1 χρόνια, για να αποτελέσει μία επίσης από τις πρώτες κινήσεις της νέας σεζόν, γιατί έχει τεθεί στο τραπέζι να προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να κλείσει αρκετές μεταγραφές. Ιδανικά πριν, δεν σου λέω ότι πριν ξεκινήσει η προετοιμασία,
1: ναι.
4: Αλλά πριν παίξει και τα παιχνίδια στα προγραμματικά, τα οποία με τη βοήθεια της εισαγωγικάς Αστον Βίλα θα είναι τόσο αρχές Αυγούστου. Οπότε υπάρχει αυτός ο χρόνος, αυτό το δίμηνο μπροστά κατά κάθε τρόπο, όπου ο Ολυμπιακός έχει την ευχέρεια για τον χρόνο να κινηθεί κατάλληλα. Βλέπουμε πολύ ότι παίζουν παίχτες από την Ισπανία.
1: Ναι.
4: Δεν είναι μόνο παίχτες που είχε ο προπονητής, είναι και παίχτες που τους έχει παρακολουθήσει, αυτό που
1: σου έλεγα.
4: Γι' αυτό, για παράδειγμα, ένας άλλος ποδοσφαιριστής που είναι πολύ ψηλά στη λίστα και ο Ολυμπιακός θα φαίνεται πως θα μπει σε μια διαδικασία για να δει τι ακριβώς συμβαίνει με τη Σεβίλη, είναι ο Στρός Μπάκου Πεζέτσι και στην Έλτσα. Κόλλησα τώρα το... Κόλλησα το μυαλό μου το όνομά του.
1: Όχι Παράντα, πως...
4: Ο Παράδα είναι ο παίκτης της Αλαβές που δεν είναι εκεί. Επειδή κόλλησε το μυαλό μου τώρα, θα το θυμηθώ σε λίγα δευτερόλεπτα,
1: ναι,
4: τέλος πάντων.
1: Okay.
4: Που ανήκει στην Σεβίλη, παίζει δανεικός στην Έλτσα. Είναι ένας παίκτης που φαίνεται πως είναι υπό παραχώρηση από την Σεβίλη. Και ο Ολυμπιακός θα μπει σε μια διαδικασία κουβέντας. Και με τον ποδοσφαιριστή και με την ομάδα του. Αλλά φυσικά και με την πλευρά θα συνεχίσει να μιλάει του Μάρμολ. Γιατί είναι κάποια κενά που ίσως να μπορεί ο Ολυμπιακός λόγω είτε πιο βατών περιπτώσεων μέσω συζητήσεων με τις ομάδες, καταλαβαίνεις, είτε επειδή κάποιοι άλλοι είναι ελεύθεροι, όπως ο Νάι Λόπεθ και ο Μάρμολ, που θέλει να δει αν μπορεί να τελειώσει και σύντομα.
1: Ναι.
4: Την ίδια ώρα, Τάσο, βρισκόταν, να σου πω, προημερών, πρώτο 24ωρων.
1: Τον Πεδρόσα, λες, μήπως?
4: Τον Πεδρόσα, ναι.
1: Okay.
4: Γιατί είχε κόλληση στο μυαλό μου. Να πούμε ότι πρωί είναι από μερικά 24 ώρα υπήρξε και μια συζήτηση με τον εκπρόσωπο και του Μπιανκόν και του Ταρέμι. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι ήταν και στην Αθήνα κιόλας. έχει βρεθεί εδώ. Είναι ο Παστορέλο, γνωστός έτσι ατζέντης. Εκπροσωπεί και τον Μπιανκόν και τον Ταρέμι. Όπου έγινε μια κουβέντα και για τους δύο ποδοσφαιριστές. Πιθανότατα για, και για τους δύο θα έρθουν προτάσεις. Ναι. Για τον Μπιανκόν βλέπουμε το ενδιαφέρον που υπάρχει από τη Λανς. Και για τον Ταρέμι ο Ολυμπιακός θα συζητήσει οτιδήποτε έρθει. Mm-hmm. Και ασφαλώς τόσο αυτή η κουβέντα που μπορεί να γίνει είναι για το πάρε δώσε και για το δώσε mm-hmm. ναι. παίκτες, αλλά και για ενδεχόμενη κάποια άλλη μεταγραφή που θα έχει σχέση με τον λόγο εκπρόσωπο που ήδη έχει δύο ποδοσφαιριστές στον Ολυμπιακό και μπορεί αν χρειαστεί κάποιος ποδοσφαιριστής του που αρέσει και θα πέσει στο τραπέζι να μιλήσει ο Ολυμπιακός mm-hmm. για να τον φέρει.
1: Μάλιστα.
4: Χωρίς να μπορώ να σου πω τώρα αυτή τη στιγμή κάτι παραπάνω ή κάποιον συγκεκριμένο παίχτη. Mm-hmm. Αλλά καταλαβαίνεις ότι έχοντας ήδη δύο παίχτες στον Ολυμπιακό και με τη σχέση που υπάρχει να είναι πολύ καλή, ήδη έγινε αυτή η κουβέντα για τους δύο παίχτες που, όπως ο Μπιανκόν που, που ο Ολυμπιακός θα συζητήσει προτάσεις που θα έρθουν mm-hmm. για την παραχώρηση, δεν θα ακούσει. Γιατί στόχος αυτή τη στιγμή είναι να βρεθούν άλλοι δύο στόπερ, ώστε ο Ολυμπιακός Τάσο να έχει μια τετράδα πρώτης γραμμής.
1: Ναι.
4: Κατάλαβες.
1: Ναι.
4: Να μην υπάρχει όπως φέτος που έλειψε ο Πιρόλα για παράδειγμα σε ένα παιχνίδι της Champions League, έπαιξε ο Μπιανκόν και είδαμε ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά ναι. για τις ώρες mm-hmm. που έπαιξε σχεδόν όλη τη σεζόν χωρίς το ματιμό.
1: Mm-hmm. Ωραία. Δεν μου λες κάτι τελευταίο. Θα μεγαλώσει το δίκτυο ομάδων του κυρίου Μαρινάκη?
4: Να το δούμε, γιατί υπάρχει όπως γράφουν οι Βραζιλιάνοι προφανώς και νομίζω ότι θα δούμε, το έχουμε πει πολλές φορές, θα δούμε και άλλες ομάδες.
1: Ναι.
4: Να εντάσσονται στο δίκτυο, αλλά σύμφωνα με τους ανθρώπους, με τους συναδέλφους από τη Βραζιλία, μιλάει ο κ. Μαρινάκης για την Ποταφόγκο, παρέα mm-hmm. με τον manager, με έναν ατζέντη, τον Κία, Κία από το μικρό του, γιατί το ναι. δεύτερο είναι, είναι λίγο σιδηρόδρομος, είναι ο άνθρωπος που είχε φέρει και τον Williams στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος με τον οποίο υπάρχουν πολύ καλές σχέσεις και φυσικά με την πλευρά της Ποταφόγκο, όπου μέσα από πολλών δημοσιευμάτων συνδέεται και ο Βαγγέλης Μαρινάκης με τον ιδιοκτήτη της Ποταφόγκο, έτσι τον κύριο Τέξορ, για τη σχέση τους. Να δούμε αν μπορεί αυτές οι συζητήσεις που λένε Βραζιλιάνοι ότι υπάρχουν να καρποφορήσουν, να μπει και άλλη μια ομάδα και τόσο μεγάλη, έτσι,
1: ναι.
4: Βραζιλιάνοι, όπως η Ποταφόγκο mm-hmm. στο γκρουπ.
1: Μάλιστα. Και μιας και λέμε για βραζιλιάνικη ομάδα, η Ατλέτικο Παραναένσε θα επιστρέψει για Ροντινέη, εκτιμάς, ή το ξέκοψε ο Ολυμπιακός ότι δεν πωλείται και, και τελειώνει εδώ η διαπραγμάτευση?
4: Νομίζω ότι τόσο πως δεν θα επιστρέψει.
1: Ναι, οκ. Okay.
4: Εκτός κι αν υπάρχει τέτοια συμφωνία, υπάρχει μια κουβέντα από την πλευρά της με τον ποδοσφαιριστή και μετά τον ποδοσφαιριστή με τον Ολυμπιακό, ότι του στυλ με τι πρόταση μπορεί να επιστρέψει και να με δώσετε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι στον Ολυμπιακό. Κατάλαβες ότι να τους έχει πει ο Ροντινέζη, εγώ θέλω να φύγω, βρείτε τρόπο.
1: Ναι.
4: Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Και ο ίδιος το καταλαβαίνει, γιατί υπάρχει πολύ εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, αλλά και μεγάλη εκτίμηση για τον προπονητή. Γιατί και το απέδειξε στα play-off.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά, Δώσο.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε να κλείσουμε τα ρεπορτάζ πριν μεταφερθούμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το τζάμπολ του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Με τον ΠΑΟΚ, Δημήτρης Τσορμπατζόγλου στην παρέα μας για τα τελευταία νέα. Το πιο φρέσκο, το πούμε έτσι, της ημέρας είναι το δημοσίευμα στο Μεξικό ότι η Κρους Αζούλ δεν επιθυμεί τον εκ νέου δανεισμό του Γιώργου Γιακουμάκη. Αναμενόμενο θα πω εγώ. Χαίρετε.
5: Ναι. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Βλέπουμε ότι παρά μια στασιμότητα και

0: εκατομμυρίων για ένα συμβόλαιο παίκτη, το οποίο εκεί είναι στα 2,8 ετησίως. Ένας αριθμός που πέτυχε, νομίζω, από όλες τις πλευρές. Έπαιξε ο Γιακουμάκης, βέβαια, και αυτός ατύχησε. Ή τέλος πάντων και αυτός έμεινε έξω. Okay. Ναι, γιατί και για τον Γιακουμάκη μπορεί να γίνει λόγος για διαχείριση.
1: Ναι.
0: Ειδικά στην πρώτη φλάση.
1: Mm-hmm.
0: Μεγάλο ζήτημα.
1: Ναι, μέχρι να έρθει ο Γερεμέγεφ. Θα πω εγώ.
0: Ναι. Και ο ΠΑΟΚ στις πρώτες του σκέψεις λογικά σκέφτηκε ότι για όλα αυτά που ισχύουν η καλύτερη λύση είναι ένας νέος δανεισμός και ότι εκεί θα προχωρούσε. Προφανώς έχουν ενημερωθεί οι Μεξικανοί που καταρχάς είναι σε πρώτο μάλλον στάδιο είναι αρνητικοί. Λογικό, αναμενόμενο, όλα αυτά είναι θέματα διαπραγμάτευσης. Mm-hmm. Ο καθένας ξεκινάει από ένα επίπεδο και ξέρει μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Παίζει πάντα ρόλο και η βούληση του ποδοσφαιριστή. Ο παίκτης εδώ θέλει να μείνει. Όπως και να το κάνουμε, ο ΠΑΟΚ ή θα τον αποκτήσει με αυτή την συνθήκη ή θα κινηθεί για άλλον ποδοσφαιριστή.
1: Δηλαδή δανεισμό λες, ε?
0: Ναι, 5 εκατομμύρια δεν θα δώσει.
1: 2, δεν κατεβαίνουν με τίποτα.
0: Δεν έχει ξεκινήσει τέτοια
1: διαπραγμάτευση.
0: Διαπραγμάτευση, όχι.
1: Okay.
0: 2,8 ετησίως, αυτά δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, ναι. Δεν υπάρχουν, μπορεί κάποιος να δίνει, δεν ξέρω.
1: Ναι, εντάξει, okay. Δεν μου λες, Δημήτρη, μιας και το λες, πόσο ήταν η αναλογία?
0: Ο Γιακουμάκης είχε αφήσει και λεφτά.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Δέχτηκε και εκείνος να αφήσει λεφτά. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δίνει ένα, έδωσε 1,7, κάπου εκεί πρέπει να έδωσε.
1: Μάλιστα.
0: Άρα κρατάμε αυτό σε ένα ανοιχτό ζήτημα, όπως και του ΟΣΔΟΕΦ παραμένει ανοιχτό, με τις συζητήσεις για το αν μπορεί να μείνει για ένα χρόνο ή για δύο χρόνια. Μεταγραφικά για τον ΠΑΟΚ είναι εξακριβωμένο ότι γίνονται διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Γιαννούλη αλλά και του Στόπερ. Ο ΠΑΟΚ έχει εγκρίνει εδώ και καιρό. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ανεξάρτητα από όλα τα υπόλοιπα που αφορούν το αγωνιστικό, έχει αποφασίσει η ομάδα ότι αυτές οι περιπτώσεις δεν γίνεται να καθυστερήσουν άλλο ή δεν πρέπει να χαθούν.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό τονίζουμε. Βεβαίως το αποτέλεσμα μετράει, εννοείται ότι μετράει το αποτέλεσμα. Απλά είναι μια απόφαση και αυτή που αλλάζει λίγο τη στασιμότητα όλων των προηγούμενων ημερών. Τότε δηλαδή ο ΠΑΟΚ, ναι μεν είναι σε μια φάση παράξενη και αρκετά ζητήμα στον αέρα, αλλά για αυτούς τους δύο παίκτες που έχει γίνει προεργασία, έχει αποφασίσει ότι πρέπει να τους αποκτήσει. Και αυτή την προσπάθεια ξεκίνησε. Με τον Γιαννούλη τα έχει βρει ο ίδιος. Ξέρει ότι απαιτεί στις Άγγλους ξεκινούν τα 5 εκατομμύρια και το διαπραγματεύεται. Ενώ υπάρχει και ο ποδοσφαιριστής, ο δεξιός στόπερ, τον οποίο έχουν εγκρίνει και θέλουν να αποκτήσουν. Μέχρι εκεί κάτι άλλο δεν έχει
1: προκύψει. Όνομα στόπερ δεν βγαίνει. Από αγορά μπορείς να κάνεις κάποια εκτίμηση? Από πού μπορεί να...
0: Όχι, είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι είναι μια δουλεμένη υπόθεση ακόμα και στις επαφές με τον ίδιο. Δηλαδή,
1: okay.
0: Ξέρει εκείνος περί τίνος πρόκειται, δείχνει υψημένος και πρέπει απλά να πέσουν υπογραφές, να ολοκληρωθεί η συμφωνία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό περιμένουμε.
1: Mm-hmm. Ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ από τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Έγινε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των δύο ομάδων στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για το Τζάμπολ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
5: Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Big Win Sport FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα.
5: Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε.

0: ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια V-Win Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
1: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Επιστρέψαμε δύο λεπτά πριν τις 9. Big Win Sport FM 94,6. Γράμμη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Νίκος Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης για το Τζάμπολ. Χαίρετε και πάλι.
8: Καλησπέρα και πάλι από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Δύο λεπτά για το Τζάμπολ του πρώτου τελικού της στοίχημαν GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Οι δύο πεντάδες αρχίζουν σιγά σιγά να καταφθάνουν στο παρκέ. Να τις δώσουμε κιόλας για τον φιλοξενούμενο Παναθηναϊκό.
9: Ο Γκραντ είναι στον Άσο, ο Νάν στο 2, ο Όσμαν στο 3, ο Χέις Ντέβις στο 4 και ο Λεσόρ στο 5. Χωρίς εκπλήξεις εδώ, έτσι.
8: Ναι. Walk-up Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ οι 5 του Ολυμπιακού.
9: Άρα απαντάτε και το ερώτημα αν ο Φουρνιέ θα έρχεται από τη δεύτερη πεντάδα, ελήψη του Ντόρσεϊ ή όχι. Ξεκινάει στο μάτσο Φουρνιέ, έτσι.
8: Νομίζω ότι σήμερα θα έχει και υπερορίες. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Όλα έτοιμα λοιπόν με τις λευκές εμφανίσεις ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός με τις ολοπράσινες. Περίπου αυτή τη στιγμή 12.000 φίλοι του Ολυμπιακού. Υπάρχουν κάποια κενά καθίσματα, αλλά νομίζω θα γεμίσουν γιατί βλέπω αρκετή κινητικότητα στις στήρες. Ίσως να έγινε λόγω κίνησης.
9: Ναι, απ' έξω για αρκετή κίνηση με ενημέρωση για ένας φίλος. Mm-hmm. Οπότε θα καθυστερήσει ο κόσμος να μπει. Είναι και μέρα που είναι εργάσιμη για πολύ κόσμο, έτσι.
8: Sold out κανονικό λοιπόν με γεμάτο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Λοιπόν, πριν
9: να πούμε ότι πριν την έναρξη του αγώνα, όταν μπήκε ο Αταμάν και κάθισε στη θέση του, πήγε και το χαιρέτησε ο Μπαρτζόκας, είχαν μια θερμή χειραψία και έναν θερμό εναγκαλισμό. Έτσι που δείχνει ότι είναι καλό το κλίμα, τουλάχιστον πριν τον αγώνα. Ευχηθούμε να συνεχιστεί και μετά από αυτόν.
8: Ναι, γενικότερα πάνε όλα καλά. Τώρα θα ακουστεί και ο εθνικός ύμνος σε πολύ λίγο. Οπότε δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε κάποιο αγωνιστικό σχόλιο. Οι δύο ομάδες είχαν από μια μεγάλη απουσία, θα πω εγώ, του Ντόρσεϊ και του Σλούκα. Και νομίζω ότι στο κατά πόσο θα μπορέσουν να την καμουφλάρουν θα κρυφθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η εφηβεία μαζί σου, αν συμφωνείς.
9: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Μην ξεχνάμε ότι έχουν και δύο εντεκάδες, δηλαδή πέντε γηγενείς, πέντε ελληνικά διαβατήρια, να το πούμε πιο σωστά, και έξι ξένους, γιατί υπάρχει και περιορισμός. Δεν είναι τα ρόστερ της Ευρωλίγκας που έχουν και δύο ομάδες περισσότερες επιλογές, έτσι. Λοιπόν, διαιτητές Τσαρούχα, Κατραχούρης και Τσιμπούρης. Αυτοί είναι οι τρεις διαιτητές που ανακοινώθηκαν περίπου ένα-δύο ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα. Τώρα θα σηκωθούμε και
8: πάμε για τον εθνικό ύμνο.
7: Λοιπόν, ανακρουσή του εθνικού ύμνου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Θα επιστρέψουμε σε μερικά δευτερόλεπτα για το Τζάμπολ. Λοιπόν, πριν ξαναπάμε, να πω επίσης μία είδηση που προέκυψε λίγο πριν πω στο στούντιο. Είπα νωρίτερα για την απόφαση να αποχωρήσει από τη θέση του τεχνικού διευθυντή στην ΠΑΕ Πανετολικός ο Μάκης Μπελεβόνης. Επίσης, υπάρχει είδηση από την ΑΕΛ Novibet, καθώς έγινε γνωστό ότι απεστάλλει επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου της Θεσσαλικής ΠΑΕ από την οικογένεια Νταβέλη του επιχειρηματία Ζήση Ντελόπουλου. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση του απαιτούμενου ελέγχου και τη συνολική αποτίμηση των οικονομικών και νομικών δεδομένων της εταιρείας. Το κρατάμε, το παρακολουθούμε, γιατί νομίζω μέχρι τα μέσα Ιουνίου έχει δώσει περιθώριο η οικογένεια Νταβέλη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Θα γίνει λοιπόν ο απαραίτητος έλεγχος και

0: αν πάνε όλα καλά, θα έχουμε αλλαγή. Ιδάλλως, κατά πως φαίνεται, οι μετοχές θα περάσουν στην ερασιτεχνική. Λοιπόν, πάμε ξανά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σχεδόν όλα έτοιμα για το τζάμπολ.
1: Ακριβώς, όλα έτοιμα για το τζάμπολ. Ο Λεσόρ με τον Μιλουτίνο θα είναι οι δύο που θα διεκδικήσουν πρώτη κατοχή. Έλεγα λοιπόν ότι αυτές οι απουσίες σίγουρα θα παίξουν με πολύ μεγάλο ρόλο κατά πόσο θα μπορέσουν να τις καλύψουν και το κατά πόσο ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί το θεωρητικό πλεονέκτημα που έχει στο front line με Μιλουτίνο αυτά Eric Jones.
2: Και στο 4 και στο 5 θα πω εγώ, γιατί ο Ολυμπιακός έχει 4 ετοιμοπόλεμους παίκτες στη φυσική τους θέση, Πίτερς, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ με Τζόνς, και ο Παναθηναϊκός έχει ένα κανονικό πεντάρι, ένα κατά συνθήκη, Λεσόρ Μίτογλου, και ένα κανονικό τεσάρι, το Χέις Ντέβις, εκτός θυμίζουμε ο Χάντσο, και ως δεύτερη επιλογή ο Σαμοντούροφ που έχει παίξει ελάχιστα φέτος. Βέβαια το παιδί, όποτε έχει παίξει, έχει ανταποκριθεί, θυμίζω στο Ευρωμπάσκετ για παράδειγμα, σε μια από τις τελευταίες εμφανίσεις του, γιατί θυμίζουμε ότι προημερών ανακοινώθηκε από τον North Carolina, πηγαίνει μαζί με τον Αβδάλα στο ίδιο κολέγιο. Ο Παναθηναϊκός θα τον απολαύσει για 3-5 παιχνίδια ακόμα και μετά θα τον χαιρετήσει μέχρι νεοτέρας, θα πούμε έτσι.
1: Ακριβώς. Πάντως στις 5 φετινές τους συναντήσεις, η Ευρωλίγκα, πρωτάθλημα και κύπελο, που ο Ολυμπιακός έχει 4 νίκες και ο Παναθηναϊκός 1, τα νούμερα δεν είναι και πολύ μεγάλα στη διαφορά. Ο Ολυμπιακός έχει 86,4 πόντους μέσω όρο, ο Παναθηναϊκός 84,2. 62,6 το ποσοστό του Ολυμπιακού στα δίποντα, 62,1 του Παναθηναϊκού που έχει καλύτερα τρίποντα, 36,8-34,1. Σχεδόν ισοβαθμία στα επιθετικά rebound με 10 για τον Παναθηναϊκό, 9,6 για τον Ολυμπιακό. Η μεγάλη διαφορά είναι στις ασίστ, όπου ο Ολυμπιακός έχει 22,6 για 11 λάθη, ο Παναθηναϊκός 17,4 ασίστ για 13 λάθη. Θέλω να πω ότι τα νούμερα είναι κοντά, να δούμε πόσο θα τα διορθώσουν και οι δύο. Πρώτη κατοχή για τον Ολυμπιακό, καθώς έχω την αίσθηση ότι ο Λεσόρ πήρξε λίγο πιο γρήγορα.
2: Ο Λεσόρ, ναι, πρωτού φτάσει μπάλα στο υψηλότερο σημείο της, όπως ορίζει ο κανονισμός, την έσπρωξε προς την πλευρά του Παναθηναϊκού. Πρώτη κατοχή

0: Γκραντ από το μέση απόσταση που είναι εξαιρετικό σπέρ, θα στοχίσει εξεπαθής. Ο Μπεζέγκοφ θα μαζέψει το rebound.
1: Καλές επιθέσεις πάντως από τον Παναθηναϊκό τώρα στο ξεκίνημα.
0: Ωραία και η πάσα του Γουόκαμπ στον Μπεζέγκοφ 2-2 από τις πολύ γνωστές συνεργασίες των δύο αυτών παιχτών. Πρώτη ασίστ για τον Τεξανό Γκάρτς, πρώτο καλάθι για τον MVP της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας. Γκραντ με το Φουρνιέ. Ο Γκραντ θα δώσει τώρα στον Άν με 8 δευτερόλεπτα να απομένουν για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Πάει να πάρει ένα συναποθέσεις Ντέιβις στον Γκραντ. Δεν το θέλει. Τώρα βγαίνει στην αλλαγή πάνω από τον Βεζένκοφ. Κλέψιμο από τον Γουόκαμπ, εξαιρετική άμυνα. Και ο Βεζένκοφ στον εφηβιασμό θα καρφώσει για το 4-2 εδώ. Είδαμε λίγο το σύστημα της Βαλένθια.
1: Ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ. Παγίδα με δύο παίκτες στον Αν. Δεν το είχε δουλέψει αυτό ο Παναθηναϊκός να το σπάει. Και ο Αν χάνει την ψυχραιμία του, έκανε λάθος. Πάσα δύο εύκολη πόντι για τον Ολυμπιακό στον εφηβιασμό και 4-2 με ένα 4-0 σερί. Ο Γκραντ τώρα για τον Παναθηναϊκό δυσκολεύεται λίγο στο χειρισμό εκεί απέναντι στο Φουρνιέ που παίζει πολύ σκληρή άμυνα. Μπέλα πηγαίνει τώρα στον Αν, σκρίν από το Λεσόρ, περνάει ο Αμερικανός, το βάζει στην πλάτη του, κλείνεται, βγάζει τον όσμα μου, προσποιείται από τη γωνία. Αυτός βγάζει ελεύθερο τον Αν που σουτάρει για 3 και θα το βάλει ο Αμερικανός. 4-5. Καλή επίθεση με καλή κυκλοφορία και υπομονή από τον Παναθηναϊκό. 3-4 επιθέσεις του Παναθηναϊκού ήταν καλές ως τώρα. Με ξέρεις εκείνη του Ναν νωρίτερα. 4-5 το σκορ, 7-45 για το δεκάλεπτο. Ο Λεσόρ έχει βγει και μαρκάρει μακριά το Μιλουτίνοφ από την μπάλα. Και ρισκάρει και με ένα φάουλ γιατί έβαλε και το χέρι του γύρω από τη μέση. Ο Φουρνιέ δεν μπορεί να πατήσει το τρίποντο του Ναν. Η μπάλα βρίσκει στη γωνία της Στεφάνης και κυλάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ναν να παίρνει την μπάλα τώρα από τον Τσιμπούρη και να ετοιμάζεται για την επαναφορά για τον Παναθηναϊκό. Που προηγείται με ένα πόντο και έχει την μπάλα δική του. Έχει μπει αρκετά καλά ο Παναθηναϊκός. Έχει μπει λίγο βιαστικός, θα έλεγα, ο Ολυμπιακός. Αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς για οποιοδήποτε συμπέρασμα. Ο Όσμαν, ο οποίος νομίζω ότι είναι πιο συγκεντρωμένος του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ντέιβις για 3 βγαίνοντας από τα σκρίν θα στοχίσει. Την μπάλα να πηδά στη Στεφάνη. Μετά στο πάνω μέρος του ταμπλό και εκτός παιδιάς. Χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό και ήταν καλή επιλογή. Ήταν ένα ελεύθερο τρίποντο από τον Χέις Ντέιβις που βγήκε από τα σκρίν και σούταρε από την κορυφή της ρακέτας που δεν το. Από την κορυφή του τριπόντου. Όχι από τις 45 μοίρες που συνηθίζει και είναι πιο εύστοχος και δεν κατάφερε να ευστοχίσει. Τώρα ο Μιλουτίνοφ με τον Λεσόρ που τον κυνηγά πολύ μακριά. Ναν με το walk-up κόβει ο Φουρνιέ. Γκολ φάουλ, όχι. Απλό φάουλ από τον Φουρνιέ που κερδίζει από τον Γκραντ. Αλλά βολές. Είναι ξεκάθαρα στην προσπάθεια για σούτ από τον Γάλλο. Και δύο βολές για τον Εβάν Φουρνιέ από αυτό το φάουλ του Τζέριαν Γκραντ. Πολύ καλή πάσα και πάλι από τον walk-up.
0: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει ρίσκο με αυτό το μαρκάρισμα του Λεσόρ. Πολύ ψηλά στο Μιλουτίνοφ γιατί μένει καινή ρακέτα.
1: Ναι. Και το επιδιώκει και ο Ολυμπιακός αυτό. Να αδειάζει τη ρακέτα για να γίνεται αυτό το off-ball παιχνίδι που κάνει πότε ο Βεζέγκοφ. Κυρίως ο Βεζέγκοφ αλλά και αρκετοί άλλοι παίκτες όπως ο Φουρνιέ στην προκειμένη περίπτωση. Φουρνιά θα βάλει τη βολή, θα εσωφαρίσει 5-5. Έχουμε διανύσει σχεδόν ένα τρίλεπτο αγώνα, 7 και 5 απομένουν για το δεκάλεπτο. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 5-5 σε ένα παιχνίδι που μπορεί να κρίνει και πολλά. Δεν είναι νόμος ότι το πρώτο παιχνίδι κρίνει τους τελικούς. Κλασικό παράδειγμα το περσινό που ο Παναθηναϊκός πήρε σχετικά εύκολα το πρώτο μάτσα, αλλά μετά ο Ολυμπιακός πήρε τα 3 επόμενα. Τώρα ο Φουρνιέ θα βάλει και τη δεύτερη βολή και θα κάνει το 6-5 προβάδισμα ενός πόντου για τον Ολυμπιακό. Ένα ζητούμενο είναι και η φθορά σε φάουλ και σε ενέργεια για τις δύο ομάδες, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουν κουτσουρεμένο rotation και οι δύο σήμερα. Γκραντ τώρα με το Φουρνιέ που πιέζει ασφυκτικά τον Αμερικανό, προσπαθεί να καθυστερήσει έτσι την επίθεση του Παναθηναϊκού. Χέις Ντέιβις παίρνει την μπάλα και πάλι στο τρίποντα, αλλά αυτή τη φορά δεν εκτελεί. Δίνει στον Ναν, το διεισδύει. Θα μπει προς τα μέσα, θα δώσει το Λεσόρ και αυτός με ένα άτσαλο τελείωμα υπό την πίεση βέβαια του Μιλουτίνου θα στοχίσει. Εδώ Ναν έκανε μια πάσα σε φάση που θα μπορούσε εύκολα να τελειώσει μόνος του, θεωρώ. Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα, δεν είναι καλή η πάσα του. Δεν είχε ακολουθήσει ο Μιλουτίνοφ. Έκλεισε ο Γκραντ και τώρα προϋποθέσεις εφηβιασμού για τον Παναθηναϊκό. Με τον Νάν να παίρνει την baseline, θα πάρει το φάουλ. Χαμηλά δείχνει τσαρούχα. Απ' έξω είναι η μπάλα. Πρώτο φάουλ αυτό για τον Ολυμπιακό. Ένα έχει και ο Παναθηναϊκός. Ο Γκραντ το πρώτο φάουλ του Παναθηναϊκού. Και από την άλλη το πρώτο για τον Ολυμπιακό, ο Τόμας Βόκαπ. Από την baseline επαναφορά με 18 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό. 6-29 για το δεκάλεπτο. 6-5 μπροστά ο Ολυμπιακός. Χέις Ντέιβις περνάει μπροστά στο Μιλουτίνοφ. Ένα δύσκολο σουτ. Άστοχο, δεύτερο άστοχο σου από τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος παρολίγο να κλέψει και θα κλέψει τελικά. Την απρόσεκτη πάσα του Μιλουτίνοφ θα πάρει τρίποντο. Ο Χέις Ντέιβις πολύ βιαστικός εδώ πέρα. Ενώ είχε και τις επιλογές και του Όσμαν και του Γκραντ, αλλά ακόμα και να περιμένει και τον Ναν και τον Γκραντ που είχαν γυρίσει στην άμυνα, πήρε ένα βιαστικό ελεύθερο τρίποντο 0-3 από τον Χέις Ντέιβις με βιαστικές επιλογές. Και η μπάλα και πάλι για τον Ολυμπιακό που εδώ δεν πληρώνει το τρίτο του λάθος στο μάτς. Τρίτο λάθος για τον Ολυμπιακό, μεγάλος αριθμός για ούτε 4 λεπτά που έχουμε διανύσει Παπα-Νικολάου. Με το Χέις Ντέιβις μπροστά θα δώσει το Βεζέγκο. Αυτό έχει μείνει με τον Όσμαν τώρα. Προσποιείται ο Βούλγαρος. Σουτ για 3. Έρμπολ. Η μπάλα στα χέρια του Μιλουτίνοφ. Τελειώνει ο χρόνος επίθεσης. Walk-up σχεδόν με την εκνοή για 3. Έρμπολ και αυτός έχει τελειώσει. Η επίθεση το 24. Δεν βρήκε Στεφάνη μπάλα. Οπότε δεν υπήρχε ανανέωση. Ο Βεζέγκο ό,τι έκανε ήταν εκτός χρόνου. Οπότε η μπάλα περνά και πάλι για τον Παναθηναϊκό. Αρκετή νευρικότητα. Νίκο τώρα

0: 5, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με 5.52 για το τέλος της περίοδου.
1: Είναι κλασικό παιχνίδι τελικών, ειδικά το πρώτο που έχει πίεση, που έχει άγχος. Νομίζω ότι κανείς δεν περιμένει σήμερα πολύ ψηλό σκορ, είναι αλήθεια. Γκραντ με τον Φουρνί, ο οποίος πραγματικά είναι εξαιρετικός στην αμυνά του, κάνει φάουλ. Σωστό. Δεύτερο ομαδικό για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ήδη 4 λάθη από ένα walk-up

0: πρώτη βολή. Θα την κατάξει στα σκουπίδια. Πολύ κακή βολή. Μένει το 6-5.
1: Ενδεχομένως να βάζει και τον Μίτογλου, γιατί βλέπει ότι του δίνουν χώρο η άμυνα του Ολυμπιακού. Και σου λέει ο Μίτογλου, αυτό είναι το στοιχείο του, ότι μπορεί να το εκμεταλλευτεί.
0: Έτοιμος για τη δεύτερη βολή ο Μιλουτίνοφ. Αυτή τη βάλει 7-5 από το συνήθως εύστοχο από την γραμμή σέρβο. Και σου έχει δει 4 rebound. Είναι σίγουρα κυριαρχικός. Γενικότερα φέτος, αλλά και απέναντι στους ψηλούς του Παναθηναϊκού, έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Γκραντ. Ο Γκραντ πάντα με τον Φουρνί, αλλά και τώρα με τον Παπα-Νικολάου πάνω στον Αμερικανό. Ωραία σταυρωτή, βγαίνει τρίτη βοήθεια ο Μιλουτίνοφ. Κακή πάσα στα πόδια του Λεσόρ. Δεν μπορούσε να μην γίνει λάθος εδώ. Και ο Ολυμπιακός έχει προεκδοθεί σε συνδυασμού με τον Φουρνί να σταματάει όμως την τρίπλα και να χάνεται αυτή η ευκαιρία. Walk-up. Ρεζένκοφ με τον Μίτογλου τώρα πάνω του. Φουρνιέ με τον Όσμαν και ο Παναθηναϊκός με αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Μιλουτίνοφ στο Βεζένκοφ. Υπάρχει μισμάτς τώρα Βεζένκοφ Ναν. Step back από τον Βεζένκοφ θα στοχίσει. Rebound από τον Μίτογλου. Ποιος έκανε καλό box out εκεί στον Μιλουτίνοφ. Και κατέβασε το rebound Ναν. Πάντα 7-5. 4-37 για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Ναν. Δεν δέχεται πάλι το screen του Λεσόρ. Ο Γκραντ μπαίνει προς τα μέσα. Έξω στον Όσμαν. Γωνιαίο τρίποντα τον Όσμαν εύστοχο. 8-5. Με τον Τσέντι Όσμαν να φτάνει τους 5 πόντους και αυτή καλή επίθεση.
1: Ο καλύτερος θέτης Παναθηναϊκός τώρα, Όσμαν, με διαφορά.
0: Με υπομονή και χέρι αλφάβη από τον Όσμαν, ο 7-8. Φουρνιέ. Φουρνιέ παίρνει σκηνή από τον Μιλουτίνο, θα δώσει τώρα στον Σέρβο. Ο Σέρβος έξω στο walk-up, walk-up για 3 από την κορυφή. Μπάλα δεν θα την κάνει. Χατέρι, μπάλα όμως είναι για τον Ολυμπιακό. Όσμαν δεν μπόρεσε να την κρατήσει την κατοχή.
1: Μαζί με τον Λεσόρ μπερδευτήκαν εκεί. Πήγανε και δύο να τη μαζέψουν και τη βγάλανε μαζί.
0: Λοιπόν, τηλεοπτικό time out, 4 λεπτά πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ολυμπιακός 7, Παναθηναϊκός 8.
2: Μετά από 6 λεπτά, σκορ παιδικού εφηβικού θα πω εγώ, στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός άκτορ 7-8. Νευρικές και οι δύο ομάδες. Στον Ολυμπιακό βγαίνει πιο πολύ σε λάθη που έχει κοντά ήδη 5 σε αυτά τα 6 λεπτά. Παναθηναϊκός σε αστοχία, καθώς έχει συνολικά εντός παιδιάς 3 στα 9. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν επίσης 7 rebound, 8 rebound τώρα, ανανεώθηκε η καρτέλα του ΕΣΑΚΕ, των οποίων τα 2 επιθετικά και 4 assist συν 2 κλεψίματα. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει όλα και όλα 2 rebound, επίσης 2 assist και 3 κλεψίματα για 2 λάθη.

0: Πάμε και πάλι στο Σταδερόν και Φιλία.
1: Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο πεντάδες στο παρκέ, χωρίς αλλαγή Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη την πρώτη με το μέτωπο του Χέις Ντέιβις και αυτή θα παραμείνει. Γκραντ, Ναν, Λεσόρ και Όσμαν οι υπόλοιποι. Ο Ολυμπιακός έχει 14 δευτερόλεπτα για την κατοχή με το λάθος ουσιαστικά του Λεσόρ, όπως είπε στην μπάλα μέσα στα χέρια του. Ο Γόκα θα επαναφέρει από την baseline, προσπαθεί να βγει από τα σκρίνο ο Βεζένκο, δεν τα καταφέρνει. Ο Φουρνιέ γίνεται κάτω στην μπάλα, μπαίνει προς τα μέσα, σταματάει την τρίπλα, δίνει μια βρυψοκίνδυνη πάσα στον Μιλουτίνο, ο Μιλουτίνο στον Γόκα.
2: Σαν μπασαδόρο του βόλε εκεί.
1: Βεζένκο για 3, θα ιστοστήσει. 18, με τον Σάσα Βεζένκο, βεβαίως είναι στις 7 ήδη. Και θέλει άλλους 8 για να γίνει μόλις ο έκτος παίκτης του Ολυμπιακού που ξεπερνάει τους 2.000 πόντους, αλλά και τους 3.000 γενικότερα στην Basket League.
2: Άλλους 8 θέλει,
1: Άλλους 8. Λοιπόν, ο Γκραντ.
2: Γκραντ στην επίθεση, πάει να αποστάρει το Φουρνιέ, κλείνεται, δυσκολεύεται, βγάζει το Μίτογλου. Αυτός κάνει ωραία close out επίθεση, αλλά το hook που κάνει το runner για την ακρίβεια ήταν άστοχο. Κοντό για την ακρίβεια, χτύπησε Στεφάνη, εύκολο rebound για τον Ολυμπιακό, προηγείται 18 και είχε την μπάλα δική του. 3-18, παιδικό εφηβικού το σκορ. Παρολίγο να κλέψει ο Νάν από το walk up, ο οποίος τον έβαλε στην πλάτη του και τώρα βγάζει ελεύθερο τρίποντο στο Φουρνιέ. Αυτός αστοχεί, αλλά είναι και ο walk up για να δώσει δεύτερο τρίποντο στο Φουρνιέ. Θα το πάρει και αυτό και να το βάλει. 13-8 από τον Εβάν Φουρνιέ και ο Ολυμπιακός με δύο σερί τρίποντα κάνει ένα 6-0 σερί. Φάουλ τώρα του Παπα-Νικολάου πάνω στον Όσμαν. Το τρίτο ματικό για τον Ολυμπιακό. Η μέγιστη διαφορά αυτό το συν 5 για τον Ολυμπιακό στον αγώνα. Είχε ξεκινήσει με 0 στα 3 τρίποντα ο Ολυμπιακός. Ακολούθησαν 2 στα 3. Ένα από τον Βεζένκο και ένα από τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ είχε και ένα άστοχο ενδιάμεσα για να γίνει αυτό το 5-0 σερί. Ενώ υπάρχει αλλαγή στο 5 για τον Ολυμπιακό. Ο Μιλουτίνοφ, αφού συμπλήρωσε σχεδόν 7 λεπτά στον πάγκο, πάει για τις πρώτες ανάσες στη θέση του. Θα περάσει.

0: Jones και αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Σόρτς αντί Γκραντ και πέρασε ξανά ο Χέις Ντέβις για να παίξει το 4 και ο Μίτογλου θα περάσει το 5 αντί του Λεσόρ που θα πάρει και αυτός τις τρότες του Ανάσες. Σόρτς είναι επαναφορά, δίνει στο Μίτογλου και πάλι Σόρτς. Τώρα Φουρνιέ πάνω στο Σόρτς. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να βγει πολύ εύκολα γιατί είναι πολύ γρήγορος ο Γάλλος. Ωραία πάσα στο Μίτογλου, αυτός θα καρφώσει. Πολύ ωραίο pick and roll εδώ έστησε ο Παναθηναϊκός γιατί ο Σόρτς πέρασε εύκολα το Φουρνιέ. Έκοψε ωραία ο Μίτογλου. Καλή συνεργασία για τον Παναθηναϊκό που σταματά αυτό το 5-0 σερί του Ολυμπιακού. Το 6-0 σερί του Ολυμπιακού και μειώνει από τους 5 στους 3. 13-10, 2-40 για το δεκάλεπτο. Walk-up πάει να αποστάρει τον Σόρτς. Ξεκάθαρη εντολή εδώ πέρα αυτό το μαρκάρισμα να το χτυπήσει ο Ολυμπιακός. Και φάουλ από τον Σόρτς χαμηλά που το σφυρίζει ο Κατραγούρας. Ο πάγκος του Παναθηναϊκού σηκώθηκε και διαμαρτύρεται.
1: Είναι δυνατόν ο Σόρτς σηκώσει το χέρι του.
0: Ναι, ο Σόρτς έδωσε το χέρι του στο διαιτητή. Από τον πάγκο του Παναθηναϊκού σηκώθηκαν πολλοί να διαμαρτυρηθούν και γι' αυτό γίνονται συστάσεις τώρα εκεί από τον Τζιμπούρη στον Αταμάν.
1: Ναι, μάλλον δεν ήταν καλά τη φάση γιατί είναι στην άλλη γωνία, εντάξει. Δικαιολογείται. Και δεν ήταν μάλλον το Σόρτς να παραδέχεται το σφίγμα του διαιτητή.
0: Το πάντως είναι ξεκάθαρη η πρόθεση του Ολυμπιακού να χτυπήσει το μισή μάτς που υπάρχει του Σόρτς με οποιονδήποτε. Είτε είναι ο Walk-up είτε ίσως αργότερα ο Τζόσεφ Μπεζένκοφ στο Walk-up. Walk-up για το τρίτο του τρίποντο και αυτό άστοχο. Αλλά ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Τάπα του Μίτογλου πάνω στο Μπεζένκοφ. Καλή άμυνα από το Μίτογλου ο οποίος έχει δει καλά στο μάτς. Πάντως η κατοχή παραμένει στον Ολυμπιακό που ανανεώνει μία ακόμα επίθεση. Την τέταρτη του στο παιχνίδι. Είναι αρκετά μεγάλος αριθμός. Ίσως και λύζει κάπως έτσι τα αρκετά λάθη που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Βεζένκοφ στην επαναφορά. Στο Τζόουνς και από εκεί στο Walk-up. Χέις Ντέβις ακολουθεί τον Βεζένκοφ παντού. Τώρα ξαναπαίρνει ο Βούλγαρος Δίνης στον Walk-up. Τους προσπαθεί να διεισδύσει. Η πάσα του δεν ήταν πολύ καλή. Χτύπησε στο πόδι του Ναν και περνάει εκτός γηπέδου. Ο Ολυμπιακός έχει ξανά την μπαλαδική του αλλά πλέον για μόλις 3,6 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Καλή άμυνα εδώ και από τον Μίτογλου που αλλίωσε κάπως την πάσα. Τελικά αυτή βρήκε στο πόδι το αριστερό του Ναν. Άστοχος ο Φουρνιέ από τη γωνία και ο Παναθηναϊκός έχει προειδοθεί σε εφηνδιασμού με τον Όσπα να σταματά και να σουτάρει για τρεις στον εφηνδιασμό. Βιαστική προσπάθεια εδώ από τον Τούρκο, ο οποίος θα μπορούσε να μπει και προς τα μέσα. Κακό τρίποντο μάλιστα, πολύ άστοχο και εύκολο rebound για τον Ολυμπιακό. 13-10 μπήκαν στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου περιόδου. Φουρνιέ με τον Χέις Ντέβις. Ο Παναθηναϊκός παίζει άμυνα με αλλαγές σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλες. Φουρνιέ σταματά, καλή άμυνα από τον Μίτογλου, αλλά βρίσκει χώρο ο Φουρνιέ να εκτελέσει, να στοχίσει. Θα πάρει το rebound ο Όσμαν, αλλά θα καταθεί με φάουλ ο Τζόουνς.
1: Ότι έσπρωξε τον Όσμαν, νομίζω ότι έχει δίκιο.
0: Διαμαρτύρεται ο Τζόουνς, αλλά νομίζω ότι σωστή είναι η υπόδειξη εκεί του Τσιμπούρη.
1: Για να δούμε το replay.
0: Ναι. Υπήρξε μια απόθεση με το δεξί χέρι του Τζόουνς πάνω στον Όσμαν. Σωστό το σφύριγμα. Και ετοιμάζεται αντί του Walker να περάσει για πρώτη φορά στο μάτσο Κόρι Τζόζεφ. Τζόζεφ Γουίσκι να παίξει πάρα πολύ καιρό στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Μα τα πρώτα του, τις πρώτες
0: μέρες. Νομίζω από το κύπελο ήταν είχε γίνει η αλλαγή αυτή.
1: Ναι.
0: Όταν είχε βγει εκτός δωδεκάδας, οκτάδας μάλλον, λόγω ενός τραυματισμού. Τώρα επανέρχεται ουσιαστικά για τους τελικούς. 1-47 για το τέλος της περίοδου. Ο Όσμαν δίνει στον Σόρτς. Ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να μειώσει παραπάνω και να ισοφαρίσει ακόμα με κάποιο τρίποντο. Σόρτς με το Φουρνιέ. Δεν πάει ο Τζούσεφ πάνω. Το Τζούσεφ πήγε πάνω στον Ναν. Ναν στο Μίτογλου και πάλι πήγε ρόλο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Μπάλα στο Χέις Ντέβις και πάλι στο Σόρτς. Ποιος μπαίνει προς τα μέσα. Δίνει στον Όσμαν στη γωνία. Αυτός προσποιείται. Δεν παίρνει το τρίποντο. Κλείνεται. Σόρτς ελεύθερος για τρεις. Θα στοχίσει. Ριμπάουντ από ποιον, από τον Παπα-Νικολάου και προϋποθέσεις ευνηδιασμού για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός έχει να δώσει ένα φάουλ, δεν το κάνει πάντως, γιατί έχει γυρίσει άμυνα. Κλέβει ο Ναν μπροστά από τον Βεζένκοφ και ο Παναθηναϊκός τώρα μπορεί να τρέξει. Ο Όσμαν σε ένα εύκολο lay-up με το δεξί 13-12. Καλή άμυνα για τον Παναθηναϊκό. Ένα ακόμα λάθος για τον Ολυμπιακό.
1: Πάρα πολλά.
0: Το έκτο, όσες και ασίστους στο μάτς. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό 13-12 μπροστά ο Ολυμπιακός απέναντι στον Παναθηναϊκό.
1: Είναι θέμα τώρα χωρίς το walk-up πώς θα δημιουργήσει ο Ολυμπιακός. Πάντως στην πρώτη φάση το κάνει με εκπληκτικό τρόπο. Φουρνιέ με πλαϊνό pick and roll και εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Ταϊρικ Τζόουνς. Θέλει σίγουρα πράγματα το Φουρνιέ τώρα στη δημιουργία από όντως του walk-up, γιατί δεν υπάρχει ο Ντόρσεϊ, ο οποίος εξ' από πολύ καλό σκόρ είπαμε ότι είχε περίπου 4 ασίστ μέσο όρο στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός φέτος. 43 δευτερόλεπτα ακόμα από μία επίθεση για τις δύο ομάδες. Ναν για τρεις. Δεν τον πρόλαβε ο Τζόζεφ. Εκτέλεσε ακαριέα ο Αμερικανός. 15-15. Δεύτερο τρίποντο του Κέντρικ Ναν.
0: Καλή παρουσία και οικονομικός ο Ναν μέχρι στιγμή.
1: Αυτό σήμερα. Θέλω, ναι. Χωρίς υπερβολές, χωρίς πράγματα που είναι εκτός πλάνου. 15 όλα. Φουρνιέ πάει κατά μέτωπο. Σκοράρει. Παίρνει και το φάουλ του Μίτογλου. Είναι καλά και ο Φουρνιέ για τον Ολυμπιακό. Αυτοί οι δύο, Βεζένκοφ και ο Φουρνιέ, τραβούν το σκοράρισμα. Έχουν βάλει τους 14 από τους 17.
0: Εδώ κοίτα το λάθος τώρα του Μίτογλου. Είχε να δώσει φάουλ ο Παναθηναϊκός. Δεν το έκανε χαμηλά, ναι, απέναντι σε ένα πιο γρήγορο παίχτη. Και έδωσε γκολ φάουλ γιατί ο Φουρνιέ είναι πολύ μεγάλος παίχτης και ξέρει να τα διαβάζει αυτά.
1: Ο Μίτογλου στον πάγκο, ο Λεσόρ στη θέση του. Νομίζω ότι είναι το δεύτερο του Μίτογλου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Όχι, όχι, τον πρώτο είναι. Από ένα έχουν
1: πρώτο, ναι.
0: Όλοι και των δύο ομάδων που έχουν από 4 φάουλ δηλαδή ομαδικά, κανένας δεν έχει δύο, κανένας δεν έχει δεύτερο.
1: 25-9 για το φινάλε, ετοιμάζεται και ο Tyson Ward προφανώς για τις πρώτες ανάσες των Φουρνιέ, εφόσον ευστοχίσει στην δεύτερη βολή. 17-15 και τώρα 18-15 στην πρώτη βολή, μισθόλια συμπληρωματική ήταν. Γκολ φάουλ για το Φουρνιέ, ο οποίος πάει στον πάγκο με 8 πόντους, μία ασίστ και ένα λάθος.
0: Πάνω που λέγαμε ότι είναι χαμηλό το σκορ, οι ομάδες πάτησαν λίγο γκάζι και το διορθώσαν, έτσι.
1: Ακόμα μικρό παραμένει, αλλά είναι πιο normal. Λογικά είναι μία επίθεση, πάντως είναι μία απόκληση 2 δευτερολέπτων. Στο χρονόμετρο δεν θα προλάβει ο Ολυμπιακός να κάνει κάτι. Αξιόν ο Παναθηναϊκός βιαστεί. Φάουλ δεν έχει να δώσει καμία ομάδα. Χωρίς βολές. Σόρτς με το Γουόρντ απέναντί του, πρώην συμπαίκτη στην Παρή. Ο Σόρτς, καλή άμυνα, overplay του Τζόζεφ, μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση εκπληκτικά με φλότερ.
0: Κακή συνεννόηση εδώ στην άμυνα του
1: Ολυμπιακού. 18-17, ένα δευτερόλεπτο, ο Παπα-Νικολάου προλαβαίνει να πετάξει την μπάλα. Ω, τι έβαλε! Απίστευτο τρίποντο πίσω από το κέντρο από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. 21-17, εντυπωσιακή φάση. Ο Μπαρτζόκας όμως είναι έξαλλος με τον Γουόρντ και τον Τζόζεφ. Έχει μπει μέσα στο παρκέ και τους κάνει παρατηρήσεις για την προηγούμενη φάση. Θα το δουν οι διαιτές, αλλά έχω την αίσθηση ότι μετράει. Εντυπωσιακό ήταν πάντως αυτό που έκανε ο Παπα-Νικολάου.
0: Φοβερό.
1: Την πέταξε έτσι.
0: Και έπαιξε άμυνα ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι ότι τον άφησε να εκτελέσει. Ναι.
1: Για να δούμε τι θα δείξει και το instant replay εννοείται. Και να δούμε αν θα μπούμε στην δεύτερη περίοδο 18-17, 21-17. Εντυπωσιακή φάση που ξεσήκωσε και το γήπεδο εδώ. Ενώ ο Σόρτς νομίζω ότι έχει δώσει αρκετή πνοή στον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η αίσθησή μου.
0: Εντός χρόνου, εντός χρόνου.
1: Νομίζω ότι είναι καθαρά
0: εντός. Ναι, εντός χρόνου είναι. Το είδαμε τώρα και από, και από την κάμερα της ΕΡΤ. Εμείς το βλέπουμε με μικρή καθυστέρηση.
1: Ναι.
0: Γιατί το βλέπουμε στο Replay TV. Δεν μας δίνουν εδώ replay. Αν το έχει και ο Τάσος από το στούντιο, να μας επιβεβαιώσει. Αλλά νομίζω ότι ήταν κάποια δέκατα.
2: Η ΕΡΤ έχει πάει σε διαφημίσεις.
0: Α, οκ, οκ.
1: Τρίποντο ψυχολογίας πάντως, έτσι. Το μετράμε.
0: Μετράει κανονικά, ναι, σας το είπαμε. Ότι ήταν γύρω στα 3-4 δέκατα εντός χρόνου. Όχι απλά οριακά. Δεν ήταν. Ήταν αρκετά εντός χρόνου.
1: Αυτά. Για την πρώτη περίοδο, Τάσο.
2: Ωραία. Επιστρέφουμε σε μερικά δευτερόλεπτα. Αυτή η πρώτη περίοδος, η οποία ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να έχει 4 στα 7 δίποντα, 3 στα 10 τρίποντα, 4 στις 5 βολές, 14 rebound, εκ των οποίων τα 5 επιθετικά, 6 assist και 2 κλεψίματα για 6 λάθη. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός είχε 4 στα 10 δίποντα, 3 στα 6 τρίποντα, δεν εκτέλεσαν κάποια βολή ακόμη πράσινη, 4 rebound, όλα αμυντικά, και 5 assist συν 4 κλεψίματα για 2 λάθη. Πρώτο σκόρερ του τριφυλίου είναι ο Όσμαν με 7 πόντους και ακολουθεί ο Ναν με 6, ενώ από πλευράς Ολυμπιακού ο Φουρνιέ έφτασε τους 8 και ακολουθεί ο Βεζένκοφ με 7. Πάμε και πάλι στο ΣΕΦ.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι για τα λάθη που κάνει ο Ολυμπιακός αυτό το συν 4 μπορεί να τον κάνει ευτυχισμένο.
0: Απλά το υπερκαλύπτει με τα επιθετικά rebound. Γιατί μπορεί να έχει κάνει ο Ολυμπιακός 6 λάθη, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μόλις 2. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει 5 επιθετικά rebound και ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα.
1: Νομίζω ότι είναι και λόγω αστοχίας Παναθηναϊκού πάντως, έτσι.
0: Ναι, οκ, okay, αλλά οι κατοχές εξισορροπούνται, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Δεν υπάρχει κάποια απόκληση στις κατοχές, είτε λόγω των λαθών του ενός, είτε λόγω των επιθετικών rebound του άλλου. Ουσιαστικά εξισορροπούνται. Πάντως ήταν εντυπωσιακό πριν με το τρίπο του Παπα-Νικολάου, όλο το γήπεδο πανηγύριζε εδώ στο ΣΕΦ. Εκτός από τον Μπαρτζόκα που πήγε, έπιασε τον Τζόζεφ και τον Γουόρντ, γιατί είχαν πολύ κακή επικοινωνία στην τελευταία άμυνα που έκανε βόλτα στη ρακέτα και πέτυχε ένα εύκολο φλότερο Σόρτς. Και αυτά δεν τα συγχωρεί ο Μπαρτζόκας και καλά κάνει. Λοιπόν, επιστροφή στο παρκέ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα συνεχίσει με Σόρτς, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ. Ο Όσμαν νομίζω δεν έχει βγει δευτερόλεπτο. Και από την άλλη για τον Ολυμπιακό, ο Τζόζεφ, ο Γουόρντ, ο Πίτερς, ο Βεζένκοφ και ο Τζόνς. Πεντάδα,
1: ναι.
0: Τέταρτης περιόδου θα λέγει κανείς.
1: Στο 2 Γουόρντ.
0: Στο 2 Γουόρντ, ναι. Αλλά κυρίως το 3-4 Πίτερς, Βεζένκοφ και Τζόνς 5 είναι τέταρτη περίοδος με Ρεάλ, έτσι είναι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο Σόρτς με τον Γουόρντ, δίδυμο από στην άμυνα από την προηγούμενη περίοδο. Και τώρα έχει μείνει ο Πίτερς με τον Όσμαν. Μπάλα φτάνει στο Λεσόρ που πάει να αποστάρει τον Τζόουνς. Προσπαθεί να γυρίσει, παίρνει την επαφή, θα πάρει το φάουλ. Χαμηλά δείχνει τσαρούχα, δεν υπάρχουν βολές. Και νομίζω σωστά δεν είχε πάρει την μπάλα στα χέρια του. Ο Αταμάν διαμαρτύρεται πάντως. Και είναι δεύτερο φάουλ αυτό.
1: Ναι.
0: Ο πρώτος παίκτης που φτάνει δύο φάουλ είναι ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Δεν υπάρχει χολ, θυμίζω. Οπότε ο Μπαρτζόκας το σκέφτεται για το αν θα ξαναβάλει το Μιλουτίνοφ. Θα το βάλει. Το σηκώνει αμέσως για να προφυλάξει τον Αμερικανό σέντερ, γιατί ο Παναθηναϊκός θα το σημάδευε αυτό. Ο Τζόνς, ο οποίος σηκώνει ψηλά τα χέρια του και πηγαίνει προς τον πάγκο απογοητευμένος και με τα φάουλ, ίσως και με την επιλογή του προπονητή να τον αποσύρει. Πάντως δίνει το χέρι κανονικά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και επαναφορά για τον Παναθηναϊκό με το Σόρτς από την baseline με 14 δευτερόλεπτα, 21-17 το σκορ. Ο Ναν βγαίνει από τα screen, κερδίζει λίγο χώρο με το σώμα του απέναντι στον Τζόζεφ και εκτελεί ένα ελεύθερο τρίποντο, θα το βάλει και αυτό. 3-3 από τον Κέντρικ Ναν που φέρνει το παιχνίδι και πάλι στον πόντι. 21-20, πάρα πολύ όριμος ο Ναν σήμερα με τις επιθετικές του επιλογές, δεν έχει εκνευριστεί καθόλου. Παίρνει τα σουτ που πρέπει και είναι πολύ επιδραστικός τώρα παραλίγο για να κλέψει από το Ward, σπάζοντας το screen. Έχει πολύ καλή γλώσσα σώματος σήμερα ο Αμερικανός. Ward μπαίνει προς τα μέσα, μια δύσκολη πάσα στον Peters. Την συγκρατεί με τα βίας και τελικά σουτάρει ένα πολύ κακό σουτ. Αλλά ο Ολυμπιακός λίγο έλειψε να πάρει ένα ακόμα επιθετικό rebound. Τελικά η μπάλα από τα χέρια του Ward θα περάσει εκτός παρκέ. Παραλίγο πάντως ο Ολυμπιακός να πάρει το έκτο του επιθετικό rebound στο παιχνίδι. Ήδη είναι μεγάλος αριθμός των 5 που έχει πάρει. Σόρτς, Παναθηναϊκός μπορεί να περάσει μπροστά να σκοράρει σε αυτή την επίθεση. Ναν με τον Τζόζεφ να το μαρκάρει τώρα. Βγήκε και ο Βεζέγκοφ για βοήθεια. Περνάει πολύ εύκολα ο Ναν από τον αντίπαλό του. Κάνει ένα lay-up, αλλά δεν ήταν ακριβίας. Θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Προσποιείται μπροστά στο Μιλουτίνοφ, κλείνεται. Βγάζει τον Όσμαν, Χέις Ντέβις. Σόρτς, περνάει από την baseline, κλείνεται τώρα εκείνος. Βγάζει έξω στο Χέις Ντέβις. Το σούτ από τα 5 μέτρα από τον Αμερικάνο, άστοχο. Ο Πίτερς μαζεύει το rebound, πολύ άστοχος ο Ντέβις. 0 στα 5. Διατηρείται το προβάδισμα 21-20 του Ολυμπιακού. 8-40 για το ημίχρονο πλέον. Τζόζεφ στο Μιλουτίνοφ, από εκεί στο Βεζέγκοφ. Για τρεις μπροστά στον Λεσόρ, θα το βάλει. 24-20 από τον καυτό Σάσα Βεζέγκοφ, που γίνεται ο πρώτος διψήφιος σκόρερ στο μάτς. Δάνει τους 10 πόντους, 9 και ο Νάν από την άλλη πλευρά για τον Παναθηναϊκό.
1: 8-24 ακόμα για το ημίχρονο. Ο Σόρτς, ο οποίος επαναλαμβάνω, έχει δώσει πνοή στο εξωτικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Οργανώνει πολύ καλύτερα από ότι ο Γκραντ, ο οποίος τα βρήκε σκούρα στην Άννα του Φουρνιέ. Σόρτς. Σόρτ με τον Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση με lay-up. Εξαιρετικό καλάθι από τον TJ Σόρτ στους 4 πλέον.
0: Και έξαλλος ο Μπαρτζόκας με την περιφερειακή άμυνα της ομάδας.
1: Έχει ήδη 3 ασίστ ο Σόρτ.
0: Ναι, και έχει πετύχει και αρκετά καλάθι, έτσι.
1: Ακριβώς. 24-22. Νομίζω ότι η λήψη του Λούκα είναι μονόδρομος στον Παναθηναϊκό να εμπιστευτεί σήμερα τον Σόρτ. Ward στον Τζόζεφ. Βεζέγκοφ, φάουλ του Λεσόρ που δεν σφυρίζεται. Βεζέγκοφ για 3 αστοχή. Φάουλ του Λεσόρ.
0: Κέις Ντέιβις
1: πάνω στο Μιλουτίνοφ. Δεν υπήρχε καθαρό φάουλ του Λεσόρ. Στον Βεζέγκοφ δεν σφυρίχτηκε. Αυτό λέει ο Μπαρτζόκας τώρα στους διαιτητές. Κατοχή για τον Ολυμπιακό.
0: Τα λένε τώρα με τον Βεζέγκοφ. Αρκετά ήρεμα, όχι κάτι έτσι έντονο. Για τη φάση νωρίτερα. Έχει τεράστιο πρόβλημα στο rebound το Παναθηναϊκός, τεράστιο πρόβλημα.
1: Και νομίζω ότι διωγγώνεται όταν παίζει άμυνα με αλλαγές, έτσι, γιατί η άμυνα με αλλαγές έχει αυτό το ψεγάδι. Ο Πίτερς παίρνει φάουλ από το Σόρτς, δεν βάζει το καλάθι, θα πάει στη γραμμή.
0: Ο πρώτος παίκτης Παναθηναϊκού με 2 φάουλ.
1: Ναι, ο Πίτερς διάβασε πολύ σωστά και ότι υπήρχε mismatch, μπήκε προς τα μέσα. Πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό νούμερο 1. Αυτό, το δεύτερο φάουλ του Σόρτς, ξαναλέω, είναι εξαιρετικός όσο έχει αγωνιστεί αυτά τα 5,5 λεπτά. Πίτερς, εξτοχή στην πρώτη, 25-22.
0: Και το παράπονο του Αταμάν ήταν στον Όσμαν, ο οποίος δεν μπόρεσε να κλείσει τον διάδρομο.
1: Την βοήθεια, δεν πήγε.
0: Βέβαια, ο Όσμαν παίζει ήδη 12,5 λεπτά σε ρή.
1: Και δεν νομίζω να βγει κιόλα.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται να έχουμε και απαιτήσεις να τα κάνει όλα ένα παίκτη.
1: Είναι σημαντική και η απουσία του Λογκαβόπουλου για την Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Ακόμα και ο Καλατζάκης θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, έστω και ένα τρίλεπτο τετράλεπτο τη κούραση. Ναι, δεν γίνεται, δεν βγαίνει αλλιώ.
1: 26-22 από τι δύο.
0: Και έχουν και μάτσα δύο μέρε, έτσι.
1: Του Πίτερ, σωστό, Σόρτ. Παραλίγο να βάλει ένα ακόμη καλάθι, αστοχή, μάχες, ο Πίτερς είναι ο νικητής, ο Χέις Ντέιβις βάζει τα χέρια του, τελικά ο Σόρτς με συγχωρείτε, χάνει την μπάλα, Ward πάει στο coast to coast, παίρνει φάουλ
0: για βολές
1: από τον Ναν, ο οποίος, να, δεν μαρτύρεται για πρώτη φορά, θεωρεί τον κλείδωσε ο Ward, για να δούμε αν έχει δίκιο.
0: Ο Σόρτς διαμαρτύρεται για την προηγούμενη φάση.
1: Ναι, δεν έχουμε replay, ναι, εδώ τώρα το replay που έχουμε. Ναι, ίσως ο Νάν έχει λίγο δίκιο.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι έκανε φάουλ ο Νάν εδώ πέρα.
1: Φάουλ δεν έκανε, ίσως από ο Ward αποφύγει με τον αριστερό.
0: Ναι, ο Ward πήγε πάνω του για να κερδίσει χώρο.
1: Θα μπορούσε να μην ξεφύγει τίποτα.
0: Ναι, ναι, αυτό θα ήταν το σωστό. Ναι, ναι. Όπως νωρίτερα το τρίποντο του Νάν που έπεσε κάτω ο Τζόζεφ και εκεί δεν υπήρχε φάουλ.
1: Όχι, δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε.
0: Αλλά δεν ήταν το αμυντικό. Τώρα δόθηκε αμυντικό. Okay.
1: Ο Ward βάζει την πρώτη. 27-22.
0: Και νομίζω ότι είναι και στοχευμένο το ψηλό σχήμα του Μπαρτζόκα με τον Πίτερ στο 3 για να χτυπήσει ακόμα περισσότερο την αδυναμία του Παναθηναϊκού στο rebound.
1: Ναι, με Σόρτς να είναι μέσα, είναι πολύ αδυναμός. Ναι. 2 στις 2 από τον Ward και 28-22 συν 6 για πρώτη φορά. Έτσι, ο Ολυμπιακός
0: στο τώρα ο μέσος όρος του ύψους του πεντάδου του Ολυμπιακού είναι πάνω από 2-3-2-4. Γιατί και ο Τζόζεφ είναι ψηλό γκάρτ και ο Ward είναι ψηλό παιδί και φυσικά Μιλουτίνο, Βεζέγκο, Πίτερ, όλοι του ψηλά παιδιά. Ο Νάντορα με το Γουόρντεν να το μαρκάρει. Δίνει στο Μίτογλου ελεύθερο για τρει. Όχι, προσποιείται. Μπαίνει προ τα μέσα. Βγάζει ελεύθερο το σορτ για τρει από τη γωνία. Αυτό θα στοχίσει. Ο Μίτογλου θα πάρει όμω το επιθετικό rebound. Έλυτε. Αλλά κάνει άτσαλο τελείωμα γιατί του γλίστρισε η μπάλα. Αυτό φάνηκε να γίνεται. Τζόζεφ τώρα. Τριπλάρι, βγάζει στο Μιλουτίνοφ. Αυτό με τον Μίτογλου. Εύκολα θα τελειώσει τη φάση. 30-22 Ολυμπιακός ξεφεύγει με 8. Χτυπώντας την αδυναμία του Παναθηναϊκού κάτω από το καλάθι. Είναι ξεκάθαρο το πρόβλημα του Παναθηναϊκού εκεί πέρα. Δεν έχει παίξει καθόλου καλά και ο Χέις Ντέιβις σήμερα για να βοηθήσει. Μπάλα τώρα πηγαίνει στον Ναν. 6-38 για το ημίχρονο. Ναν δίνει στο Χέις Ντέιβις. Ποιος προσποιείται. Πάει τώρα να αποστάρει. Ο Βεζένκοφ πέφτει κάτω. Έχει χτυπήσει ο Βεζένκοφ. Και κυλά μόνο του εκτός γηπέδου. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάποιο πρόβλημα εκεί πέρα γιατί φάνηκε λίγο τρομακτικό.
1: Οπα.
0: Ο Βεζένκοφ, ο οποίος γύρισε το πόδι του, για να δούμε ξανά. Καλά είναι από ό,τι φαίνεται. Θα το σηκώσουν ο Μιλουτίνοφ και ο Τζόζεφ. Το πατάει καλά, δεν υπάρχει κάτι. Περισσότερο τρόμαξε, μου φαίνεται, παρά έπαθε κάτι.
1: Για να δούμε
0: και, να δούμε και το replay. Τώρα μας το δίνουν. Αγλίστρισε το δεξί του πόδι.
1: Γλίστρισε.
0: Έγινε αυτά μια υπερέκταση, κάτι τέτοιο.
1: Αυτά τα αυτοκόλλητα. Ναι. Αυτά τα αυτοκόλλητα πια στα γήπεδα.
0: Ευτυχώς δεν έχει κάτι. Ούτε καν θα αντικατασταθεί λοιπόν. Θα παραμείνει στον παρκέ. Περισσότερο τρομάρα ήταν γιατί πολλοί την έχουν πατήσει. Θυμίζω Ντάνιελ Χάκετ σε αυτό το γήπεδο, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Σόρτς δίνει στον Ναν που βγαίνει από τα screen. Έχει δύο Μιλουτίνοφ. Ολυμπιακός άμυνα με αλλαγές. Σόρτς και πάλι. Τον παίζει στα δύο μέτρα απόσταση ο Τζόζεφ. Καλή πάσα του προς τον Ναν που προσποιείται. Θα πάει τάπα από τον Μιλουτίνοφ. Και αυτός θα δώσει στον Τζόζεφ και πάλι. Ο Ολυμπιακός βγάζει μία ακόμα άμυνα και μπορεί να φτάσει σε διψήφια διαφορά τώρα αν σκοράρει σε αυτή την κατοχή με τον Τζόζεφ. Ετοιμάζει το Λιόπουλο Αταμάν. Ο Λεσόρ κυνηγά το Μιλουτίνοφ πολύ μακριά. Δεν νομίζω ότι βοηθάει σε κάτι αυτό γιατί ο Μιλουτίνοφ εκεί δεν έχει κάποιο κίνδυνο να εκτελέσει για τρεις για παράδειγμα.
1: Δεν ξέρω τι οδηγεί είναι αυτό το πράγμα.
0: Ward μπαίνει προς τα μέσα. Ο Μιλουτίνοφ, ο μάλλον Σαμοντούροφ θα κάνει το φάουλ πάνω στον Ward. Υπάρχουν βολές για τον Ολυμπιακό από το τέταρτο ομαδικό φάουλ του Παναθηναϊκού και θα επανέλθει και ο Φουρνιέ σε πρώτη ευκαιρία. Τώρα θα γίνει αλλαγή για τον Παναθηναϊκό. Έξω ο Σόρτς ή ο Ναν. Ο Ναν θα πέρασε εκτός γηπέδου και τώρα με το Λιόπουλο και Σόρτς ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Ένα πολύ επίφοβο αμυντικά, αρκετά ποιοτικό επιθετικά βέβαια, αλλά επίφοβο αμυντικά.
1: Ο Λιόπουλος θέλει έναν πόντο για να φτάσει στους 2.000.
0: 2.000 ακριβώς. Και ο Γουόρντ στη γραμμή για δύο προσπάθειες για τον Ολυμπιακό. Επανήλθε και ο Φουρνιέ.
1: Το Βεζένκοφ παίξει... πάει στα αποδυτήρια πάντως.
0: Ναι, ναι. Πάει στα αποδυτήρια για να τον εξετάσουν ενδεχομένως. Πάντως τον πατάει καλά το πόδι του. Δεν φαίνεται να έχει κάποιο έτσι πρόβλημα που φαίνεται με γυμνό οφθαλμό. Θα χάσει την πρώτη βολή ο Γουόρντ. Τώρα ο Ολυμπιακός θα παίξει με σχήμα με τον Πίτερ στο 4, το Φουρνιέ ή το Γουόρντ στο 3. Το Μιλουτίνοφ φυσικά στο 5, Τζόζεφ στο 1 και Μιλουτίνοφ ή Γουόρντ στο 2. Έτσι. Θα βάλει τη δεύτερη βολή ο Ward, θα αυξήσει τη διαφορά στους 9, 31-22. Το Λιόπουλος, 5-50 για το ημίχρονο. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να αντιδράσει. Σόρτς παίρνει την μπάλα από τον Λιόπουλο και πάλι τον παίζει στα 2 μέτρα απόσταση ο Τζόζεφ γιατί στις πρώτες κατοχές είχε πρόβλημα. Σαμοντούροφ γυρίζει ωραία το κορμί του, αλλά έρχεται ο Τζόζεφ και του παίρνει το πορτοφόλι. Ο Καναδός ανοίγει για το ρυθμό. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει την πολυτέλεια άλλου φάουλ. Έχει φτάσει στα 4, ήδη ένα έχει μόλις ο Ολυμπιακός από την περίοδο. Φουρνιέ. Θα δώσει το Μιλουτίνοφ. Αυτός ελεύθερος, αλλά πολύ μακριά από το πεδίο βολής του. Δίνει στον Ward. Ward με το Λεσόρ. Η πάσα του είναι προς τον Πίτερς που σουτάρει για τρεις. Θα στοχίσει. Ένα ακόμα rebound επιθετικό για τον Ολυμπιακό από τον Μιλουτίνοφ. Τζόζεφ για τρεις. Ανενόχλητος. Θα το χάσει και αυτός. Τώρα το rebound θα το πάρει ο Λεσόρ. Αλλά με φάουλ, όπως δείχνει ο Κατραφούρας. Διαμαρτύρεται ο Γάλλος. Μπορεί να έχει δίκιο εδώ πέρα. Θα δούμε και το replay. Έχει κλειδώσει το χέρι του Πίτερ στην αλήθεια που δεν το επιτρέπει να σηκωθεί.
1: Με το αριστερό κάνει φάουλ.
0: Ναι, οπότε νομίζω είναι στο σώτο σύρμα και είναι και πολλές για τον Ολυμπιακό. Ο Σαμοντούροφ θα πάει άρον-άρον στον πάγκο. Ελάχιστα έπαιξε, ούτε ένα λεπτό. Θα επιστρέψει ο Χέις Ντέιβις στη θέση του.
1: Ο δύο βολές. Εντάξει.
0: Ναι. Έγινε προφανώς ένας έτσι γρήγορος έλεγχος.
1: Ναι.
0: Αν και δεν πήγε ο γιατρός στο Ολυμπιακό από τη διάθεση, ο θεραπευτές τον ακολούθησαν.
1: Ναι.
0: Και ο Αντώνης Κατσίκης από τη είδα. Θα βάλει την πρώτη βολή ο Πίτερ στην διψήφια διαφορά για πρώτη φορά στο μάτς για τον Ολυμπιακό 32-22 και τώρα 33-22 συν 11 για τον Ολυμπιακό.
1: Μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι, 5 και 10 ακόμη. Ο Σόρτς Πανακούς πρέπει να βρει οπωσδήποτε λύση από τον Χέις Ντέιβις.
0: Επανήλθε και ο Γκραντ να πούμε.
1: Και τον Γκραντ εννοείται. Σόρτς μόνο στο 75,5 θα ευστοχίσει. 33-24 μετά τον Όσμαν νομίζω ότι ο Σόρτς είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει ο Παναθηναϊκός σήμερα.
0: Το Γκραντ μπήκε στο 3 να παίξει τώρα, έτσι. Δεν έχει επιστρατεί ο Καλατζάκης, υπάρχει μόνο ο Όσμαν στο 3.
1: Με τρεις κόντους, ναι. Φουρνιέ στον Τζόζεφ. Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα. Ωραία ενέργεια από τον Αμερικανό. Το έκανα εδώ. πολύ ποιοτική ενέργεια με reverse τρίπλα άδεια στον αντίπαλό του. 35-24 Σόρτς.
0: Έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε όγκο και ύψος από τον Σόρτς και το χτυπάνε συνέχεια.
1: Ο Σόρτς με τον Τζόζεφ τώρα πάνω του, πάει στον Μιλουτίνοφ. Ο Σόρτς βγάζει έξω στον Γκραντ. Το Λιόπουλος μπαίνει προς τα μέσα, βγάζει έξω στον Τζόζεφ. Υπάρχει φάουλ.
0: Αμυντικό του Πίτερς, ο οποίος έχει πέσει. Ο Πίτερς του Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει πέσει. Δεν έχει χτυπήσει όμως, ευτυχώς. Γιατί σοριάστηκε στο παριά από μια επαφή που είχε με τον Σόρτς.
1: Μάλλον κάτι γλιστράει εκεί. Ναι, τώρα σκουπίζει ένα άλλο.
0: Ή από τον Λεσόρ.
1: Για να δούμε.
0: Όχι, όχι.
1: Πάτησε έπεσε στο πάνω στον Τζόζεφ.
0: Ναι. Έπεσε πάνω στον Τζόζεφ.
1: Λοιπόν, τηλεοπτικό time out 35-24 στο συν 11 ο Ολυμπιακός, 4-25 για το φινάλε του ημιχρόνου.
2: Μάλιστα. Στο συν 11 ο Ολυμπιακός, ο οποίος σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα έχει 6 στα 10 δίποντα, 4 στα 14 τρίποντα, 11 στις 13 βολές, 21 rebound, ήδη 8 επιθετικά και 8 assist συν 3 κλεψίματα για 6 λάθη. Δεν έχει κάνει κανένα λάθος αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο, έχει βελτιωθεί πολύ σε αυτό το κομμάτι. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει 6 στα 17 δίποντα, 4 στα 9 τρίποντα, ακόμη ψάχνει την πρώτη του βολή στο παιχνίδι. 8 τα rebound, ναι, και 5 assist συν 4 κλεψίματα για 3 λάθη. Πάμε και πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Λοιπόν, λέγαμε κάτι που έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο συν 11. Το 10-0 που είναι η πόντη από επιθετικά rebound υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει επιθετικό rebound, έτσι.
1: Πρώτον και δεύτερον.
0: Ή μάλλον έχει ένα του Μίτογλου, δεν έχει καταγραφεί ή έχει καταγραφεί.
1: Όχι, τρία έχει.
0: Τρία έχει. Ναι.
1: Απλά δεν έχει πάρει κανένα πόντο από αυτά.
0: Δεν έχει πάρει κανένα πόντο.
1: Και επίσης ο Παναθηναϊκός για τα 6 λάθη του Ολυμπιακού έχει πάρει μόλις 4 πόντους.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό ευθύνεται για αυτό το συν 11 του Ολυμπιακού. 4-25 αναφορά από την baseline με τον Σόρτς, ο οποίος δεν έχει βγει εννοείται από την ώρα που έχει μπει. Το Λιόπουλος στον Λεσόρ με τον Μιλουτίνοφ. Ο Λεσόρ παίζει πλάτη, βγάζει έξω στον Λιόπουλο. Το Λιόπουλος ξανά στον Λεσόρ, 4 δευτερόλεπτα. Ο Λεσόρ γυρίζει, καλάθι από τον Γάλλο, 35-26. Το πρώτο καλάθι του Ματίας Λεσόρ.
0: Εδώ ρίσκαρε και ο Τζόζεφ που αντί να πάει σε βοήθεια πήγε να κλέψει από την αδύνατη πλευρά και γύρισε από την άλλη πλευρά ο Λεσόρ και σκόραρε.
1: 35-26, Φουρνιέ. Ο Τολιόπουλος πάλι με αλλαγές ο Παναθηναϊκός. Ο Φουρνιέ είναι κοντά στο κέντρο τώρα. Πρέπει να αποδεσμεύσει την μπάλα γρήγορα τα χέρια του. Θα την δώσει στο Μιλουτίνοφ εξαιρετικά. Καλάθι και φάουλ από τον Μιλουτίνοφ. Τρίτο φάουλ του Λεσόρ. Μέγιστο πρόβλημα εδώ. Ο Φουρνιέ νομίζω ότι διαβάζει να είναι δεύτερο του Λεσόρ. Διορθώνω. Είχε χρεωθεί στον Σόρτ το προηγούμενο. Ο Φουρνιέ είναι εδώ αυτό που διαβάζει στο στάτ πάση με υπομονή. Παρότι ο Πίτερ ήταν ελεύθερο 45 μοίρες. Ολυμπιακός όσο ταΐσει τον Μιλουτίνοφ τόσο και θα το εξαργυρώσει νομίζω αυτό.
0: Πολύ κακές περιστροφές του Παναθηναϊκού στην άμυνα. Όλη τη χρονιά σημαίνει αυτό, δεν είναι κάτι καινούργιο. Και αν έχεις παίκτες σαν το Φουρνιέ που τα διαβάζουν όλα αυτά.
1: 38-26, ο Μιλουτίνοφ φτάνει τους 6 με αυτό το goal foul. 3-47 ακόμη, Σόρτς. Ο Τολιόπουλος ξανά στον Σόρτς. Ο Λεσόρ κάνει ένα σκρίνι, ο Σόρτς στον Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος διστακτικός μπαίνει προς τα μέσα. Δίνει ξανά στον Σόρτς. Ο Σόρτς πάρα πολύ ωραία ενέργεια, αλλά άστοχο το lay-up. Ο Τζόζεφ, ο Ολυμπιακός έχει βρει ανοργάνω την άμυνα του Παναθηναϊκού. Τζόζεφ στον Μιλουτίνοφ. Πάλι ο Λεσόρ ακολουθεί τον Μιλουτίνοφ στα 8 μέτρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Σηκώνει ως Μαγκενάν ο Αταμάν.
1: Φουρνιέ στο Ward ελεύθερος για 3 από την 45 μοίρες αστοχή. Rebound από τον Λεσόρ. Μένει το 38-26 Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός με προϋποθέσεις εχνιδιασμού. Χέις Ντέιβις έξω στον Γκραντ. Ο Γκραντ με τον Πίτερς απέναντι του. Σόρτς ξανά Γκραντ. Χέις Ντέιβις με τον Τζόζεφ. Φάουλ του Τζόζεφ πάρα πολύ έξυπνο. Χαμηλά. Τρίτο μαδικό του Ολυμπιακού.
0: Και υπάρχει ένας έτσι μικρό ένταση, όχι τίποτα ιδιαίτερο, για τον Χέις Ντέιβις που διαμαρτυρήθηκε στον Τζόζεφ, ο οποίος έκανε ένα λίγο παρατεταμένο φάουλ. Και τώρα θα πάει στον πάγκο.
1: Για να επιστρέψει ο Γόκαπ. Ο Τζόζεφ πάντως έπαιξε 9 λεπτά.
0: Ήταν πολύ καλός.
1: Δύο πόντους, μία assist, ένα κλέψιμο. Χρυσή εφεδρεία του Γόκαπ. Και νομίζω ότι ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει την Ευρωλίγκα.
0: Στον πάγκο ο Σόρτς για να επιστρέψει ο Ναν. Και επέστρεψε και ο Όσμαν ως τριάρι αντί του Γκραντ. Δεν λειτουργήσε αυτό το πράγμα με το Γκραντ στο 3. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί και σχεδόν ποτέ η αλήθεια είναι από τον Παναθηναϊκό. Ο Αταμάν τι ζητάει εδώ τώρα από την Τζαρούχα. Κάνει challenge για να δούμε. Κάτι ζητάει ο Τούρκος τεχνικός. Για το αν είναι στο σουτ, και νομίζω ότι έχει δίκιο ο Αταμάν, όπως βλέπουμε το replay τώρα στο Cube, πρέπει να δοθούν βολές, γιατί είχε σηκωθεί ο Hayes Davis για προσπάθεια, οπότε πρέπει να δοθούν δύο βολές και νομίζω θα αλλάξει και η απόφαση των διαιτητών. Είναι ξεκάθαρη φάση, δεν νομίζω να χωρά αμφιβολία. 38-26 είναι το σκορ, με τον Ολυμπιακό να έχει ένα προβάδισμα εδώ και 3-4 λεπτά, που είναι 2-3 λεπτά μάλλον, πάνω από τους 10 πόντους. Την εξετάζουν τη φάση οι διαιτητές ακόμα, είναι η Τσαρούχα και ο Τσιμπούρης εκεί, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη. Και ο Τάσος μπορεί ενδεχομένως με το replay εκεί της τηλεόρασης.
2: Ναι, το έχει δείξει ήδη. Ναι. Η δικιά μου απορία είναι πώς δεν δόθηκε φάουλ κατευθείαν για βολές.
0: Σωστό, σωστό. Είναι, ήταν
2: γιατί είναι πολύ εύκολη φάση.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι καθαρό το οπτικό πεδίο των διαιτητών. Εξετάζεται τη φάση, Τσαρούχα γυρίζει, δείχνει. Απ' έξω δείχνει. Εδώ υπάρχει λάθος νομίζω. Εκτός και αν έχει δοθεί κάποια επαφή νωρίτερα που δεν νομίζω ότι υπήρχε. Δεν δίνονται πάντως δύο βολές για τον Παναθηναϊκό.
2: Απ' έξω.
0: Απ' έξω δόθηκε, ναι. Ναι, νομίζω ότι έχει λάθος εδώ. Τέλος πάντων, επαναφορά από τον Παναθηναϊκό 3-3 για το ημίχρονο. Ο Ναν στην επαναφορά. Δίνει στο Hayes Davis. Αυτό θα δώσει το Λεσόρ. Το Λιόπουλος. Όσμαν με το Ward. Καλή πάσα του στο Hayes Davis. Αυτό έχει το walk up. Ρολάρι ωραία. Αλλά το τελείωμα και πάλι τώρα. Άστοχο, 0 στα 6 ο Hayes Davis. Απογοητευτικός.
1: 0 στα 7.
0: 0 στα 7, ναι, yeah. 0 στα 7. Σε ένα βράδυ που δεν υπάρχει και ο Χουάντσο, που δεν υπάρχει πρακτικά εναλλακτική λύση, γιατί και ο Σαμοντούρο βγήκε για ένα σκάρτο λεπτό, ο Hayes Davis δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος της περίστασης σήμερα. Μέχρι τώρα τουλάχιστον. Φουρνιέ επιτίθεται πάνω στην άμυνα του Τολιόπουλου. Πολύ εύκολα θα φτάσει στο lay-up. Συν 14 για τον Ολυμπιακό, 40-26. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολλούς αδύναμους αμυντικούς κρίκους. Ο Ολυμπιακός τους χτυπά με χειρουργική ακρίβεια. Είτε λέγεται Στολιόπουλος, είτε λέγεται Σόρτς. Κυρίως αυτούς, αλλά όχι μόνο αυτούς. Ναν τώρα. Πάρε ένα screen από τον Hayes Davis. Ξαναβρίσκει το walk-up μπροστά του. Παγίδα και πάλι. Δεν ήταν καλή η πάσα στο Στολιόπουλο. Αυτός την πετάει την μπάλα για να την κρατήσει εντός γηπέδου, αλλά στα χέρια του Μιλουτίνοφ. Ένα ακόμα λάθος για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τα έχει χαμένα σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Και ο Ολυμπιακός όλο και ξεμακραίνει. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο. 40-26. Πολύ χαμηλά έχει μείνει στο σκόρο ο Παναθηναϊκός. Ο Φουρνιέ μπερδεύεται. Χάνει την μπάλα μέσα στα χέρια του του γλιστρά και περνάει εκτός γηπέδου για τον Παναθηναϊκό.
1: Αυτό ήταν το πρώτο λάθος του Ολυμπιακού στη δεύτερη περίοδο, Χρήστο.
0: Time out από τον Εργίνα Ταμάν. Καθώς βλέπει ότι ο Παναθηναϊκός βάζει πολλά νερά, ο Παναθηναϊκός ο οποίος σε αυτή την δεύτερη περίοδο έχει πάρει ένα ολοστρόγγυλο μηδενικό στις επιδόσεις του, δεν έχει μπορέσει να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό. Είναι 19-9 το επιμέρους σκορ και αυτό το συν 14 έχει διαμορφωθεί υπέρ των Ερυθρόλεπων. Τάσο.
2: Λοιπόν, 2 και 11 για το φινάλε. Στο συν 14 Ολυμπιακός, 19-9 όπως είπε ο Χρήστος, αυτό το επιμέρους σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Παναθηναϊκός έχει πολλά θεματάκια στην άμυνα, αλλά και επιθετικά, καθώς ο μοναδικός ουσιαστικά που προσπαθεί να τραβήξει το κάρο είναι ο Όσμαν και ο οικονομικός Ναν. Αμφότεροι έχουν 7 και 9 πόντους. Παναθηναϊκός, είπαμε, μέσα σε όλα, αφού και σε αυτή την φάση, την θεωρητικά τόσο εύκολη με τον Hayes Davis, δεν τον έστειλε η Τσαρούχα στις βολές. Πάμε και πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Λοιπόν, 1-58 με το φινάλε του ημιχρόνου, ενώ ημιχρόνου ο Ολυμπιακός είναι καθολικά ανώτερος στον Παναθηναϊκό. Συνεχίζει από τους Γκίτς, νομίζω, ειδικά στη δεύτερη περίοδο. Ο Ολυμπιακός χτυπάει όλες τις αδυναμίες του Παναθηναϊκού στην άμυνα. Θα έχει πάρα πολύ μάτς βέβαια ακόμη. Αλλά με τόσο κακό Hayes Davis και με τον Γκραντ να είναι πολύ χαμηλά. Και τον Σλούκα να αποστιάζει, ο Παναθηναϊκός έχει ένα βουνό να ανέβει. Hayes Davis, τον Λεσόρ. Λεσόρ με τον Μιλουτίνο, από 8 δευτερόλεπτα ακόμη. Γυρίζει ο Γάλλος, φάουλ, δύο βολές για τον Λεσόρ.
0: Πρώτο φάουλ του Μιλουτίνο.
1: Προσπαθεί να παίξει λίγο παιχνίδι από μόνος με το Λεσόρ ο Παναθηναϊκός. Είναι μια λύση. Ο Γάλλος λοιπόν στη γραμμή. Σίγουρα θα κάνει υπερορίες σε αυτούς τους τελικούς. Είναι και δεν υπάρχει ο Φαρίντ, ο οποίος είναι μια άλλη λύση, είναι εκτός εξάδας. Εύστοχος στην πρώτη, ο Λεσόρ που έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στις βολές.
0: Απλά όπως είναι τα πράγματα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού με τις κακοτεχνίες που έχει και τις κακές επιλογές, δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές. Δηλαδή, ναι, να βάλεις τον Χουάντσο να κόψεις ένα playmaker όταν λείπει ο Σλούκας, να βάλεις τον Φαρίντ να κόψεις από ποια θέση. Ας πούμε, ο Όσμαν είναι ένα τριάρι. Ουσιαστικά έχει ένα τριάρι, ένα τεσσάρι και ένα πεντάρι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Και αυτό το πληρώνει ξεκάθαρα.
1: 40-28 με τις δύο εύστοχες βολές του Λεσόρ. Ποιος έχει φτάσει στους 4. Μιλουτίνοφ με τον Γουόρντ. Ο Γουόρντ με τον Όσμαν να τον κυνηγάει. Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Νάν. Σου πια 3 από τα 8,5 ο Φουρνιέ. Κακή επιλογή εδώ πέρα από τον Γάλλο. Ίσως πρώτη του κακή επιλογή στο μάτς. Ριμπάουν από τον Όσμαν. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να ροκανίσει τη διαφορά πριν πάει στα αποδυτήρια. Τουλάχιστον στο μονοψήφιο. Ένα ακόμη καλάθι από τον Όσμαν. Ο οποίος ξανασυνδέεται. Φτάνει τους 9. 40-30. 1 και 5 ακόμη. Ο Γουόκαπ. Καμία ομάδα δεν έχει να δώσει φάουλ τώρα χωρίς να στείλει την αντίπαλο στη γραμμή. Γουόκαπ. Μπαίνει προς τα μέσα με τον Λεσόρ. Σταματάει την τρίπλα. Κλέβει ο Νάν, ο οποίος είναι καταπληκτικός από εξωτερικό στην άμυνα. Νάν πάει στο 1-1. Μπερδεύεται. Ίσως με βήματα εκεί.
0: Έχει επαφή με την μπάλα αντίπαλος. Οπότε γι' αυτό δεν δόθηκε παραβασή από την αίσθηση.
1: Ναι. Την μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό.
0: Αν υπήρξε αλλίωση δηλαδή τη μπάλα.
1: Ναι, δεν υπάρχουν βήματα.
0: Δεν υπάρχουν βήματα. Απλά δεν το βλέπω.
1: Οποιαδήποτε επαφή και αν υπάρχει δεν υπάρχουν.
0: Ναι, απλά δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα.
1: Δεύτερο κλέψιμο του Νάν. Πάντως. Όχι, νομίζω ότι είναι βήματα. Δεν πειράζει, εντάξει, τώρα κουμπιακέ άνθρωποι είναι. Κάνουν ένα λάθο που κάνουν και τώρα άλλο ένα. Κέις Ντέιβις. Διαφορά στους 10. Λεσόρ με τον Πίτερς. Τώρα μπορεί να αποστάρει ο Γάλλος πολύ πιο εύκολα. Κακή πάσα του Λεσόρ. Σόνι ο Κέις Ντέιβις. Σουτάρει σχεδόν από το κέντρο. Κάνει airball. Εδώ ο Παναθηναϊκός κάνει μια ευκαιρία να πάει σε μονοψήφια διαφορά. Και ο Μπαρτζόκας καλεί time out για να οργανώσει την τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο. Πάσο.
2: Μάλιστα. Στο συν 10 Ολυμπιακός, 28,5 δευτερόλεπτα πριν πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο του πρώτου τελικού της στοίχημα GBL. Ο Ολυμπιακός σε αυτό το πρώτο ημίχρονο λοιπόν είχε 8 στα 12 δίποντα, 4 στα 16 τρίποντα, 12 στις 14 βολές, 23 rebound εκ των οποίων τα 8 επιθετικά και 9 assist συν 4 κλεψίματα για 8 λάθη. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα πρώτα 19,5 λεπτά είχε 8 στα 21 δίποντα, 4 στα 10 τρίποντα, 2 στις 2 βολές, 10 rebound, 3 από αυτά επιθετικά και 6 assist συν 5 κλεψίματα για 4 λάθη. Βλέπω εδώ ο Παναθηναϊκός έχει πετύχει 6 πόντους από λάθη αντιπάλου και ο Ολυμπιακός 4, από το ζωγραφιστό οι ερυθρόλευκοι 16 και οι πράσινοι 14 και από ευνηδιασμό. Ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει 7 πόντους και ο Παναθηναϊκός 2. Πάμε και πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
1: Λοιπόν, υπάρχει απόκληση 4,5 δευτερολέπτων στα δύο χρονόμετρα. Οπότε και ο Παναθηναϊκός θα έχει μια επίθεση αν ο Ολυμπιακός εξαντλήσει όλα τα δευτερόλεπτα. Πίτερς, Γουόκαπ, Γουόρντ, Φουρνιέ, Βεζένκοφ στην πεντάδα του Ολυμπιακού και έχει Μιλουτίνο.
0: Χωρίς σέντερ και ο Παναθηναϊκός την ίδια ώρα, δες τώρα τη λεπτομέρεια. Κρατάει μέσα το Λεσόρ ενώ δεν υπάρχει αντίπαλο σέντερ και ο Λεσόρ έχει και δύο φάουλ. Πόσο ναι. Ρίσκο είναι αυτό για τον Παναθηναϊκό τώρα.
1: Να κάνει και το τρίτο του και να.
0: Ναι.
1: Και με walk-up με τον Νάν απέναντί του, ξαναλέω να είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Με 9 πόντους, 2 rebound, 2 κλεψίματα, 2 λαφή. Φουρνιέ αργά-αργά ο Ολυμπιακός. Ο Λεσόρ έχει βγει πάνω του στην αλλαγή. Φουρνιέ παίζει τον συμπέκτη στην Εθνική Γαλλία στα πόδια. Θα δώσει μια φοβερή πάσα στον Πίτερς. Ο Πίτερς τελειώνει αυτοκρατορικά τη φάση. 42-30, εκπληκτικός. Εβαν Φουρνιέ. Ο Νάν πετάει την μπάλα από το κέντρο. Ω, παραλίγο. Να δούμε κάτι ανάλογο. Η διαφορά κλείνει με τον Ολυμπιακό στο συν 12 και τον Φουρνιέ να είναι στους 10 πόντους με 3 assist. Νομίζω ότι έχει παίξει και για τον Τόρσεϊ, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Είναι ο εξαιρετικός ο παίκτης που τρέχει όλη την επίθεση του Ολυμπιακού. Και μέχρι στιγμής νομίζω ότι αυτό που κάνει τη διαφορά για τον Ολυμπιακό είναι ότι παρά τις απουσίες, ο Ολυμπιακός έχει ένα κανονικό δίδυμο στον Άσο, ένα κανονικό δίδυμο στο 3, ένα κανονικό δίδυμο στο 4, ένα κανονικό δίδυμο στο 5, μόνο στο 2 δεν έχει κανονικό δίδυμο.
1: Ναι.
0: Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός δεν φαίνεται να έχει πέρα από μία επιλογή στο 3, στο 4 και στο 5. Εγώ θα πω και στο 2 και είναι και κακές, σε κακή μέρα κλειδιά όπως ο Γκραντ, όπως ο Χέις Ντέιβις. Και έτσι δεν μπορεί να κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ελείψη και του Σλούκα φυσικά, ελείψη και του Ρογκαβόπουλου και όλων αυτών των προβλημάτων που έχει τους άλλους η ομάδα. Συν 12 λοιπόν για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει εικόνα νικητή, αλλά έχουμε ακόμα ένα 20 λεπτό να δούμε ποιος θα επικρατήσει τον πρώτο τελικό της στίχημα GBL ανάμεσα στους δύο αιώνιους. Επιστρέφουμε σε περίπου 13-14 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο.
2: Ωραία, πάρτε μια ανάσα και οι δύο. Εμείς πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για τα τελευταία νέα της Εθνικής και κλείσιμο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε 8 λεπτά πριν τις 10 Big Wins Sport FM 94,6. Ημίχρονο στο στάδιο Ρήνης και Φιλίας, στο πρώτο τελικό της στοίχημα GBL. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ 42-30, στο συν 12 οι Ερυθρόλευκοι. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε, πάμε να συνδεθούμε με την Στοκχόλμη και τον Σωτήρη Ταμπάκο για τα τελευταία νέα της Εθνικής εν ώψη του αυριανού φιλικού με την Σουηδία. Και από αυτά που καταλαβαίνω, τουλάχιστον από αυτά που διάβασα στη συνέντευξη τύπου, αναμένεται να δούμε διαφορετικά πραγματάκια στο αυριανό παιχνίδι από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χαίρετε, κυρία μου.
1: Καλησπέρα, Τάσο, κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις?
1: Στο χώρο. Μια χαρά, όλα καλά. Έχει πολύ ωραία μέρα σήμερα.
0: Ανοιξιάτικος.
1: Ναι, αρκετά ανοιξιάτικος. Δηλαδή έχει 22 με 25 βαθμούς την μέρα. Τώρα πέφτει η θερμοκρασία, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Αλλά από αύριο υπάρχει πρόβλημα ότι μπορεί να έχει έτσι ένα ψηλόβροχο. Θα δούμε. Μακάρι να μην πέσουν μέσα στις προβλέψεις τους οι μετεωρολόγοι. Είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο το Στρομπερί Αρένα. Η έδρα της ΑΕΚ Στοκχόλμης και της Εθνικής Ομάδας της Σουηδίας. Εδώ προπονήθηκε η Εθνική Ομάδα λίγο νωρίτερα. Ολοκλήρωθηκε το πρόγραμμα. Το σημαντικό καταρχάς να πούμε, Τάσο, ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα της τελευταίας στιγμής. Είναι όλοι διαθέσιμοι. Το τελευταίο πρόβλημα είναι γνωστό ότι ο Γιαννούλης έμεινε στην Αθήνα, δεν ακολούθησε την αποστολή. Τα προβλήματα του Κωνσταντέλια, του Καρέτσα, αλλά και των Μπακασέ, των αρχηγών της Εθνικής, που δεν είναι στην αποστολή λόγω τραυματισμού. Mm-hmm. Και ο Ιωαννίδης, που εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν αγωνίζεται και με την Sporting Λισαβόνα. Υπάρχουν απουσίες, υπάρχουν τα νέα πρόσωπα. Νέο πρόσωπο είναι ο Κιθυρίδης, που για πρώτη φορά ενσωματώθηκε στην Εθνική Άδρα λόγω της πολύ καλής παρουσίας του στη Χαρτ τη φετινή σεζόν. Και βεβαίως υπάρχει και η επιστροφή του Ανδρούτσου, γιατί ξέρεις είναι νέο πρόσωπο. Έχει αγωνιστεί έστω από 5 χρόνια με τα γανόλευκα ο χαφ του Όφη. Υπάρχει ο Ντόι που επιστρέφει. Mm. Έχει μια πάρα πολύ καλή παρουσία με την Ρίο Άβε. Και γι' αυτό κλείθηκε από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, γιατί μπορεί να παίξει και σαν αμυντικός χαφ. Έχει έπαιξε mm. πέτρο στην Πορτογαλία φέτος, αλλά και σαν κεντρικός αμυντικός.
0: Σωτήρη,
1: όντως, Τάσο,
0: τι διαφορετικό περιμένουμε αύριο?
1: Νομίζω ότι θα αλλάξει και τη διάταξη, Τάσο.
0: Ναι.
1: Τις τελευταίες ημέρες ο προπονητής δούλεψε το γνωστό σχήμα με τους τέσσερις στην άμυνα, από το 4-3-3, mm-hmm. Το 4-2-3-1 για την ακρίβεια, αλλά δούλεψε και αρκετά με τρεις κεντρικούς αμυντικούς.

0: για την Σερβία. Θέλει να τεστάρει την ομάδα σε μια άλλη διάταξη. Θα συμβεί και πρώτη φορά θα σε μάτς από την αρχή. Το έχει κάνει κάποιες φορές στα τελευταία λεπτά των αγώνων, αλλά όχι όμως από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Okay. Όπως δηλαδή που πάει με τρεις στόπερ, με τετράδα στη μεσαία γραμμή, με δύο πλάγιους back, δηλαδή θα είναι full back, τους δύο κεντρικούς χαφ και την τριάδα στην επίθεση.
1: Για πες, μπορούμε να πούμε πρόσωπα.
0: Μπορούμε να πούμε ότι η τριάδα της άμυνας, έτσι, τα φαβόρη που λέμε είναι ο Μαυροπάνος, ο Ρέτσος και ο Πινεράκης. Έτσι φαίνεται, έχουν τον πρώτο λόγο. Θα πω τους δύο πλάγιους back, τον Ρότα και τον Τσιμίκα. Ας περιμένουμε να δούμε και αύριο τους κεντρικούς χαφ, γιατί τους έχει δοκιμάσει όλους, πολλές επιλογές εκεί. Δεν μπορώ να σου πω κάτι με βεβαιότητα. Okay. Και στην τριάδα της επίθεσης νομίζω ο Παυλίδης στην κορυφή, δεξιά ο Μασούρας και αριστερά ο Τζόλης. Αυτή ήταν η τρίτη στην επίθεση.
1: Τέρμα.
0: 3-4-3. Και στην εστία, και αυτό επίσης θα το δούμε, νομίζω ότι ο Βλαχοδήμος έχει ένα προβάδισμα και υπάρχει και ο Τζολάκης. Νομίζω ότι ο Βλαχοδήμος έχει ένα προβάδισμα.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή ήταν σταθερά καλός φέτος στην Σεβίλη, αλλά να μην ξεχνάμε όσο πολύ καλή παρουσία που έχει κάνει και ο Τζολάκης στην εθνική ομάδα, όλο αυτό το διάστημα που αγωνίζεται. Νομίζω ότι είχε κάνει και πολύ, καλό μάτς το Μάρτιο του Ελάκης. Θεωρώ ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα ο Βλαχοδήμος σε σχέση με τον πορτιέρι του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το δίλημα εκεί υπάρχει, θα έλεγα, και στη μέσα γραμμή. Οι δύο χαπς.
1: Ωραία. Κάτι ενδιαφέρον από την συνέντευξη τύπου Γιωβάνοβιτς και Μασούρα.
0: Κοίτα, ξεχωρίζω σίγουρα τις δηλώσεις στο ξεκίνημα, τα συλληπιτήρια και του Μασούρα για εκ μέρους των συμπαικτών του και όλου του προπονητικού επιτελείου και από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς για τον
1: αβόγητο του
0: Μαδικονόμου, του Παρασκευά Άτζα, που έφυγαν από τη ζωή, για το στήριγμα στον Τραγιανό Δέλα, πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια, για τη σύζυγό του. Στάθηκαν έτσι στο πώς έτσι ο Τραγιανός Δέλας ήταν όλο αυτό το διάστημα, αυτά που περνούσε με την σύζυγό του. Γενικώς εκεί πήγε κουβέντα στο ξεκίνημα και στα υπόλοιπα τα ποδοσφαιρικά μπορούμε να κρατήσουμε ότι ο Μασούρας δεν ξεχωρίζει αν είναι ένα θελικό παιχνίδι, αν είναι ένα επίσημο. Είναι τα ίδια όλα τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να βελτιωνόμαστε, γιατί έχω δει πολύ σημαντικά παιχνίδια στο Nations League το επόμενο διάστημα. Και ο προπονητής είπε ότι είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την διάθεση των ποδοσφαιριστών. Δεν ξεχωρίζουμε τα θελικά παιχνίδια με τα επίσημα. Είδα αυτές τις μέρες πολύ μεγάλη διάθεση και πρόοδο και θεωρώ ότι θα δούμε αρκετά πράγματα καλύτερα στο θετικό κομμάτι στα δύο φιλικά, γιατί είπε στα μάτια του Μαρτίου δεν ήταν η καλή εικόνα της ομάδας στο δημιουργικό κομμάτι, θεωρείται ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα, αλλά παρατήρησε ότι έδειξε βελτίωση στο αμυντικό κομμάτι της ομάδας.
1: Ωραία. Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Θα τα πούμε αύριο, καλή συνέχεια με την μετάδοση του αγώνα στις 8 το φιλικό της Ελλάδας με τη Σουηδία. Λοιπόν, πριν κλείσω, ξεκίνησε ο Ιταλικός εμφύλιος, τέταρτος χρονικά προημιτελικός στο απλό ανδρών στο Ρολάν Γκαρός, Ματέο Μπερετίνι εναντίον Ματέο Αρνάλντι στο πρώτο σετ. Ο Μπερετίνι προηγείται 3-2 στα Games. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα υπάρχει Ιταλός στον τελικό, καθώς λίγο νωρίτερα ο κύριος Φλάβιο Κομπόλι νίκησε 3-1 σετ τον Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ και πήρε την πρόκριση για τον ημιτελικό. Περιμένει να μάθει αντίπαλο στον άλλο ημιτελικό. Ως γνωστό θα παίξουν ο Γερμανός ο Σάσα Σβέρεφ που ξεπέρασε το εμπόδιο του Χοδάρ με τον Τσέχο τον Γιάκου Μπένσικ ο οποίος επικράτησε του Βραζιλιάνου του Ζωάο Φονσέκα. Στις γυναίκες είχαμε την έκπληξη, το νούμερο 1 η Αρίνα Σαμπαλένκα ιτήθηκε 2-1 σετ με ανατροπή μάλιστα από την Ρωσίδα την Ντιάνα Σνάιντερ η οποία με τη σειρά της θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό την Πολωνή την Μάγια Τσβαλίνσκα η οποία ξεπεράσει το εμπόδιο της Άννα Καλίνσκα για αυτό που θέλω όπως είπε η Σαμπαλένκα στις δηλώσεις αυτό που θέλω τώρα είναι να σταματήσω το τένις δείχνοντας την απογοήτευσή της για τον αποκλεισμό. Λοιπόν, αυτά 10 ακριβώς. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το απόψινό newsroom. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανότσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται το Fat Lab με το δεύτερο ημίχρονο του πρώτου τελικού Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ. Θυμίζω σκόρ ημιχρόνου 42-30. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Bwin Sport FM 94,6. η αθλητική συγχρονιά.

0: Θες να πει μια καλησπέρα τώρα που προλαβαίνουμε.
1: Μια Γρηγόρη.
0: Μια Γρηγόρη.
1: Είναι αλήθεια. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Άσι δεν λες γεια σας.
0: Δεν είναι.
1: Είναι το δημοσιογραφικό.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Big One Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Τη μία ώρα, όπως ξέρετε πολύ καλά, με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και τα σχόλια που θα ακολουθήσουν. Τη δεύτερη ώρα, πιο Fight Club μέχρι τα μεσάνυχτα. Στέφανος Παλουότολο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και μέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν ως εμάς, τον γνωστό τρόπο κυρίως, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε το κόκκινο μπάνερ που γράφει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player για να ακούτε το πρόγραμμα μαζί του, μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Κάνουμε τώρα μια μικρή παρένθεση εδώ. Λοιπόν, από τα δύο application της εκπομπής, το Android App, ο άνθρωπος που έχει φτιάξει το Android App, ο άνθρωπος ο οποίος το επιμελείται, ο άνθρωπος ο οποίος με μεράκι, αγάπη, σεβασμό, υπευθυνότητα, εργατικότητα και πλήρη επαγγελματισμό, το έχει φτιάξει και το συντηρεί, είναι ο κύριος Απόστολος που τον έχουμε σήμερα μαζί μας και είναι μεγάλη μας χαρά.
0: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια σου, Αποστολή. Να μιλήσει, τι θα κάνεις, είναι δυνατόν.
2: Μεγάλη τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαιρετώ όλους τους ακροατές του Fight Club.
0: Mm-hmm. Πάντα θέλω να το πούμε, Αποστόλη, βάλει την όλη την παλιά τη μαστοριά. Έτσι, πάλι τα πράγματα πάντα θέλουμε να τα λέμε.
2: Ό,τι μπορούμε, παιδιά. Ό,τι μπορούμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει στο σεφ. Το σημαίνει ότι πάμε στον Χρήστο Ρομπόλη και τον Νίκο Ζέρβα. Καλησπέρα, κύριε.
3: Γεια σας, κύριε. 42-30 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Η πρώτη κατοχή είναι για τον Παναθηναϊκό, καθότι έγινε ένα λάθος από τον Ολυμπιακό στην επαναφορά. Παπα-Νικολάτου στο walk-up. Ακούμπησε ο Ναν, ακούμπησε τελευταίο στο walk-up. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό που κερδίζει έτσι αυτή την κατοχή από το λάθος των Ερυθρόλευκων. Ο Γκραντ, ο οποίος επιτίθεται, στέκεται στον αέρα. Με ταμπλό θα ευστοχίσει 42-32 από τον Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος σκοράρει. Ναι, οι δύο ομάδες έχουν αρχίσει με τις πεντάδες που ξεκίνησαν και το match, δηλαδή walk-up Φουρνιέ, Παπα-Νικολάου, Βεζέκο, Φιλουτίνοφ για τον Ολυμπιακό και από την άλλη Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις και Λεσόρ για τον Ολυμπιακό. Παρολίγο να κλέψει ο Γκραντ βγαίνοντας από τα σκριν, ελεύθερο για τρίτο Παπα-Νικολάου, θα ευστοχίσει 45-32 με ένα τρίποντο του Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν πολύ καλός από μακριά, είχε 4-16 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά τώρα ο αρχηγός της ομάδας θα πετύχει ένα ακόμα τρίποντο για τον Ολυμπιακό. Φάουλ τώρα πάνω στον Ναν από την παγίδα που επιχείρησαν να στήσουν στον Ναν ο Βεζέγκοφ και ο Βόκαπ. Την μπάλα να παίξω για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος καλείται να επιστρέψει αυτό το πλήν 13 που είναι η μεγαλύτερη διαφορά στον αγώνα.
1: Το
3: 14 ήταν, ναι. Στο συγγνώμη, ναι. Ήταν 14 στο ένα λεπτό περίπου πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γκραντ με τον Μιλουτίνοφ προσπαθεί να μπει προς τα μέσα. Η πάσα που κάνει είναι δύσκολη προς τον Ναν. Στα 5 δευτερόλεπτα, Ναν με τον Βόκα μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει έξω. Ο Όσμαν σχεδόν με την εκνοή. Τάπα δέχεται από τον Βεζέγκοφ, ο οποίος ανοίγει για τον εφηδιασμό. Το κυνηγάει ο Τούρκος. Φοβερή φάση στη στρατόσφαιρα. Εκεί πέρα φάουλ όμως του Όσμαν που το παραδέχεται πάνω στον Βεζέγκοφ και μάλιστα οι δυο τους δίνουν και μια χειραψία. Όμορφη στιγμή εδώ. Το παραδέχτηκε το φάουλ Όσμαν, ο οποίος κυνήγησε τη φάση. Μετά το μπλοκ που δέχτηκε από τον Βεζέγκοφ δεν μπόρεσε να κόψει και να τα αποδώσει στον Βούλγαρο, ο οποίος θα κερδίσει δύο βολές και την ευκαιρία να φέρει τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στους 15 πόντους. Αν είναι απόλυτα εύστοχος από τη γραμμή, είναι ο πρώτος σκόρερ άλλωστε του μάτς για τον Ολυμπιακό. Μαζί με τον Φουρνιέ έχουν οι δυο τους από 10 πόντους. Για τον Παναθηναϊκό έχει 9 ο Ναν, έχει 9 και ο Όσμαν. Βεζέγκοφ από τη γραμμή. Η πρώτη γόλη είναι εύστοχη. Στους 11 ο Σάσα Βεζέγκοφ, άλλους 4 χρειάζεται για να φτάσει στους 3.000 στο ελληνικό πρωτάθλημα.
4: Με αυτή την βολή έγινε μόλις ο έκτος παίχτης στην ιστορία του Ολυμπιακού που έχει 2.000.
3: Λοιπόν, 47-32 συν 15 για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός καλείται να αντιδράσει. Ιδάλλως το παιχνίδι πηγαίνει αλλοταχώς για 1-0 στους τελικούς. Όσμαν με τον Παπα-Νικολάου τώρα. Ο Τούρκος ψάχνει να βρει το Λεσόρ. Το παίρνει την μπάλα, πάει να αποστάρει απέναντι στο Μιλουτίνοφ, είναι πιο γρήγορο στα πόδια, θα πάρει το φάουλ χαμηλά από το Μιλουτίνοφ. Ο Λεσόρ διαμαρτύρεται διαβολές, αλλά δεν νομίζω ότι έχει δίκιο εδώ. Είχε προηγηθεί το φάουλ έξυπνα ο Μιλουτίνοφ, βλέποντας ότι είναι πιο αργό στα πόδια από το Λεσόρ, που έκανε το φάουλ χαμηλά. Το δεύτερο για το Μιλουτίνοφ, έχει δύο και ο Τζόουνς, δεν υπάρχει θυμίζω χόλ στη δωδεκάδα. Στην εξάδα των ξένων, για να το πούμε και πιο σωστά. Όσμαν τώρα με τον Παπα-Νικολάου. Κερδίζει λίγο χώρο. Η πάσα στο Λεσόρ που γλίστρησε, αλλά συγκράτησε πεσμένος έστω την κατοχή. Τον κλείνουν δύο παίχτες. Κλείνεται. Βγάζει πάσα προς τα έξω, αλλά κλέβει και πάλι ο Ολυμπιακός με τον Βεζέγκο που βγάζει δύο πολύ καλές άμυνες στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Και ο Φουρνιέ θα κάνει μια βόλτα και με ένα φλότερ θα κάνει το 49-32. Οι κακές επιθέσεις του Παναθηναϊκού, οι καλές άμυνες του Ολυμπιακού προσφέρουν εύκολο σκορ στον Ολυμπιακό που προηγείται πλέον με 17.
5: Ο Γκραντ έχει την κατοχή στον Ναν, Ναν με τον walk-up, mid-range shot από τον Ναν αστοχό, rebound από το Φουρνιέ. Το Φουρνιέ παίρνει φάουλ από τον Γκραντ χαμηλά. Μεζέντος που εκτός από τους 12 πόντους και 4 rebound έχει 2 πλεξίματα, μία τάπα και μόλις ένα λάθος. Είναι πάντως τρομερή και η δουλειά που κάνει με Λουτίνο στα rebound με 8. Και ο Φουρνιέ, όπως είπαμε, με τους 10 πόντους, στις 4 assist, έχει καλύψει αρκετά μέχρι στιγμής το κενό του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Φουρνιέ, σκριν από τον Μιλουτίνο, ο Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα με τον Λεσόρ, έξω στον Γουόκα, κακή πάσα, αλλά η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό, κάτι στον Γκράντινα, όπως που ακούμπησε τελευταίος. 13 δευτερόλεπτα για τους ρηθρολευκούς.
3: Ο Νάν είναι καλός και στην άμυνα σήμερα. Βάζει τα χέρια του, προσπαθεί, παλεύει.
5: Ναι.
3: Έχει πάρει και καλές επιθέσεις οι περισσότερες. Άσχετα αν έχασε ένα σουτ δικό του νωρίτερα, αλλά δεν έχει συμπαραστάτες καθόλου.
5: Συμφωνώ. Λίγο από τον Όσμαν.
3: Μόνο από τον Όσμαν, ναι. Αλλά και αυτός είναι μοναδικό τριάρι, δεν υπάρχει άλλος.
5: Μιλουτίνοφ από τα 5,5 μέτρα στο χ, rebound από τον Λεσόρ. Την μπάλα στα χέρια του Νάν. Ο Ανακός έχει πολύ χρόνο για να την δράσει, αλλά πρέπει να το κάνουμε τελείως διαφορετικά. Γκραντ ολομόναχος για 3 στη γωνία το βάζει. 5 γρήγοροι πόντι του Τζέριαν Γκραντ, 49-35. Να είναι μια συνθήκη αυτή που έψαχνε ο Παναθηναϊκός. Η άλλη είναι ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος παραμένει απλή αναφορά στο φυλαγόνα. Κλέβει ο Ναν, τέταρτο κλέψιμο του Ναν, και κάρφωμα στον εφηδιασμό. 49-37 από το 10ο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 10ο λάθος του Ολυμπιακού σε 23 λεπτά.
3: Ο Ναν έχει και πολλά κλεψίματα, είχε νωρίτερα και την assist. Έτσι είναι πολύ καλό σήμερα, το λέγαμε και νωρίτερα.
5: Βέβαια. Walk up. Καλή άμυνα του Χέις Ντέιβις τώρα, overplay στο Βεζέγκο, θα μην πάρει την μπάλα. Ο walk up με τον Λουτίνο θα βγει πίσω το σκηνό στάρι για 3 στα στοχίσει rebound από τον Όσμαν. Παναθηναϊκός έχει ένα 5-0 σερί και τώρα μπορεί να το επεκτείνει. Γκραντ με τον Παπα-Νικολάου, μερικές μάχες Λεσόρ Μιλουτίνο, φάουλ του Παπα-Νικολάου χαμηλά. Στο Γκραντ, τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού.
3: Δεύτερο του Παπα-Νικολάου.
5: Στην τρίτη περίοδο.
3: Πιο μυαλωμένες οι επιλογές του Παναθηναϊκού σε αυτήν
5: την ξεκίνημα του μάτς.
3: Ναι, αλήθεια είναι. Αν εξαιρέσουμε τα λάθη που έκανε και το σου του Νάν νωρίτερα που ήταν άστοχο, ήταν από τη θέση του, ας πούμε.
5: Ο Όσμαν θα επαναφέρει εφηδικό φάουλ του Νάν πάνω στον walk up. Δεύτερο φάουλ και του Νάν. Ναι, ξεκάθαρο νομίζω.
3: Εδώ εκνευρίστηκε ο Νάν, γιατί για να βγει από τα screen και να κερδίσει λίγο χώρο δεινοπάθησε, και μετά όταν έκανε εκείνος μια κίνηση για να απομακρύνει τον walk-up, ήταν φάουλ, σωστά δόθηκε. Τώρα σπρώχνουν οι δυο τους.
5: Υπάρχει ένα μικρό μπιφ.
3: Ναι, ναι, για λοιπόν.
5: Λοιπόν, walk-up με τον Νάν πάντα, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ στον walk-up. Συνεχίζει την τακτική του Παναθηναϊκού να ακολουθεί τον Μιλουτίνοφ. Στα 7 μέτρα, Φουρνιέ για 3, ναι. 52-37 από τον καταπληκτικό Βανφουλιέ, με φόρα από το βράβιο του MVP του Final Four, οδηγεί τον Ολυμπιακό του ασφαλού σήμερα. Ναν με τον Φουρνιέ, παίζεται καλή άμυνα ο Γάλλος. Σκρίνει επιλογή, ωραίο πλήκ εν ρόλ τώρα του Λεσόρ. Θα χάσει την μπάλα Λεσόρ μόνος του. Κοιτάει φάουλ. Νομίζω ότι από υπερβολική ορμή, για να δούμε το replay.
3: Ήταν φάουλ.
5: Ήταν φάουλ ο Μεζέγκο, βέβαια. Φάουλ ο Μεζέγκο.
3: Καθαρό φάουλ εδώ, δεν δόθηκε. Δύο βολές θα ήταν.
5: Ναι. 52-37. Μεζέγκο στον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Μιλουτίνοφ στο pick and roll. Μιλουτίνοφ έξω από τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου, άστοχο τρίποντο. Ο Μιλουτίνοφ μαζεύει ένα ακόμα θετικό rebound και φάουλ. Τρίτο του Λεσόρ. Τέταρτο ομαδικό του Παναθηναϊκού, ετοιμάζει τον Μίτογλου Αταμάν. Ο Λεσόρ στον πάγκο, καθώς έχει χάσει μία ακόμη μάχη με τον Μιλουτίνοφ, τρίτο επιθετικό του Μιλουτίνοφ. 14 φρέσκα δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό, που είναι στο σύν 15 και φλερτάρει με την μεγαλύτερη διαφορά του στην αναμέτρηση στους 17. Γουόκαπ από τη βασική γραμμή. Ο Βεζένκοφ βγαίνει από τα σκρίνη με τον Χέις Ντέιβις πάνω του. Ξανά walk-up. Έχει κλειστεί τώρα το Ολυμπιακό στη γωνία. Double team. Ωραία πάσα όμως του walk-up στο Βεζένκοφ, που εκτελεί και στοχεί από τα 4 μέτρα. 54-37. Ο Βεζένκοφ στους 14.
3: 5:40 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Αν περνάει, κλείνεται, βγάζει στο Μίτογλου. Αυτός προσποιείται. Κάνει να μπει προς τα μέσα, βγάζει στον Όσμαν. Ελεύθερος ο Τούρκος για τρεις. Θα αστοχήσει. Rebound από το Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός σαν να πέρασε την πόρα. Γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε ένα μικρό σερί και επιχείρησε να επιστρέψει. Αλλά τώρα κάνει λάθος ο Φουρνιέ. Και ο Παναθηναϊκός βγάζει τρεις με έναν εφηδιασμό με τον Όσμαν. Να φτάνει σε ανάποδο layup με το αριστερό. 54-39. Μειώνει τη διαφορά στους 15. Μπαρτζόκας έξαλλος από αυτό το λάθος που έδωσε
6: 11.
3: Ναι, είναι πολλά τα λάθη του Ολυμπιακού, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα έχει ισοσκελίσει σε ένα βαθμό από τα πολλά επιθετικά rebound που έχει πάρει σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό. Φάουλ τώρα από τον Γκραντ πάνω στο Φουρνιέ και βολές για τον Ολυμπιακό, καθότι αυτό ήταν το πέμπτο μάδικο για τον Παναθηναϊκό. Ο Γκραντ ο οποίος διαμαρτύρεται εκεί στον Τσιμπούρη. Αρκετά έντονα για Γκραντ, όχι κάτι που τιμωρείται με τεχνική ποινή, αλλά συνήθως ο Γκραντ δεν πολύ μιλάει. Αλλά τώρα το αμφισβήτησε αυτό το σφύριγμα. Και ο Φουρνιέ πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές. Πρώτο σκόρερ του αγώνα με 15 πόντους. 14 και ο Βεζένκοφ από 11 για τον Παναθηναϊκό. Έχουν ο Ναν και ο Όσμαν. Ο Γάλλος ο οποίος έχει κάνει απλή αναφορά στα σχόλια που κάνουμε την απουσία του Ντόρσεϊ. Ναι. Έχει καλύψει το κενό και με το παραπάνω. Λείπει λίγο η τρέλα του Ντόρσεϊ και το καλό μακρινό σουτ. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι άστοχος από μακριά. Αλλά έχει δώσει άλλα πράγματα ο Φουρνιέ. Δημιουργία, άμυνα, εκτέλεση. Τώρα χάνει βέβαια τη δεύτερη βολή. Μένει στους 16 πόντους ο ίδιος, όπως είναι και η διαφορά 16 πόντοι. 55-39. Είμαστε ακριβώς στα μισά της τρίτης περίοδου εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όσμαν με τον Παπα-Νικολάου. Όσμαν δίνει στο Μίτογλου, αυτός ελεύθερος για τρεις. Θα αστοχίσει. Ο Χέις Ντέβις με φόλο θα πετύχει το πρώτο του καλάθι στον αγώνα. Καλώς τον αγιασάργησε. Χέις Ντέβις, ο οποίος ήταν πολύ κακός ως τώρα, δεν μπόρεσε ούτε αμυντικά να βοηθήσει. Δεν έχει ούτε rebound ούτε πόντο στο ημίχρονο. Τώρα πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι τουλάχιστον. Ο Μίτογλου προσπαθεί να παίξει άμυνα από μπροστά από τον Μιλουτίνοφ. Αυτός τώρα πάει να αποστάρει γιατί έχει σαφέστατο πλεονέκτημα εκεί υψομετρικό και από άποψη μεγέθους απέναντι στον αντιπαλότητα. Αλλά η πάσα που βγάζει προς τον Παπα-Νικολάου δεν είναι καλή. Ο Παπα-Νικολάου πήγε να κάνει ποδοσφαιρικό κοντρόλ, αλλά προφανώς και δεν θα μετρούσε. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Από το 12ο λάθος του Ολυμπιακού. Τηλεοπτικό time out υπάρχει. 4:28 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ολυμπιακός 55, Παναθηναϊκός 41. Παιδιά.
0: Λοιπόν, 55-41. Έκανε, προσπάθησε να κάνει κάτι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός. Ένα μικρό σερί. Προσπάθησε να βρει κάποιες λύσεις. Δεν είχε συνέχεια όλο αυτό το πράγμα. Και η διαφορά είναι κάπου εκεί περίπου που ήταν και νωρίτερα. Κινείται εκεί στις 12, 14, 16. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να την κατεβάσει κάτω από το διψήφιο. Ναι. Άρα δεν μπορεί να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι και με το σφιχτό rotation που έχει ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει και την ενέργεια να το κάνει αυτό το πράγμα. Έχει φορτωμένο με φάουλ το Λεσόρ, δεν έχει άλλους ψηλούς, έχει μόνο το Μίτογλου. Έχει τρεις παίχτες στην πραγματικότητα για τις θέσεις 4 και 5. Ο Σαμοντούροφ δεν λογίζεται, ένα λεπτό έπαιξε με το ζόρι. Οπότε τρεις παίχτες είναι. Η επιλογή του Αταμάν ήταν να μην έχει Φαρίντ και Χουάντσο στην εξάδα των ξένων. Άρα είναι πολύ περιορισμένες οι λύσεις. Ο Ολυμπιακός παίρνει τα rebound, έχει παίχτες να αλλάξει εκεί. Έχει μια τετράδα παιχτών, δηλαδή και τον Μιλουτίνοφ και τον Ταϊρικ Τζόουνς από τη μία και τον Βεζέχο με τον Πίτερ στο 4. Έχει παίχτες να αλλάζει ο Μπαρτζόκας. Οπότε κάνει και τη ζωή του πιο εύκολη. Συν το γεγονός, όπως λέγανε και ο Νίκος με τον Χρήστο, ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει λίγα πράγματα από παίχτες που θα περίμενε να του δώσουν το κάτι παραπάνω και γι' αυτό το λόγο είναι και πίσω στο σκορ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Επιστροφή στο σεφ.
6: Λοιπόν, ο Γκραντ έχει την μπάλα με το τηλεοπτικό time out. Ο Ούσμαν με τον Παπα-Νικολάου πάντα. 4:17 που μένει για την τρίτη περίοδο. Ναν, κατευθείαν για τρεις. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι ο Παπα-Νικολάου. Ο Χέις Ντέιβις πολύ έξυπνα την πετάει πάνω στον
3: Παπα-Νικολάου. Πάνω τον Ντέιβις. Ενώ θα έβγαινε ο ίδιος με την μπάλα εκτός, είδε ότι ο Παπα-Νικολάου πατούσε εκτός και του στείλει την μπάλα πάνω του. Εδώ δείχνει όλη του την ευφυΐα. Ο Ντέιβις βέβαια είναι πολύ άστοχος σήμερα, αλλά τώρα εδώ δείχνει πόσο γρήγορος είναι στο μυαλό.
6: Ο Γκραντ με τον Φουρνιέ, ο οποίος έχει παίξει βέβαια όλη την καλή άμυνα. Έξω στον Μίτογλου. Ο Μίτογλου για τρεις από την κορυφή εκεί είναι καλός. Ευστοχή. Είναι μια ανάσα στον Παναθηναϊκό. 55-44 με το δεύτερο του καλάθι εντός παιδείας. Ο Μίτογλου φτάνει τους 5. 3:48 ακόμη. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι πληρώνει τα 12 λάθη του. Ο Ιδάλος νομίζω ότι έχει πολύ μεγαλύτερη διαφορά με βάση την εικόνα του αγώνα. Walk-up στον Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ έχει κάνει υπερορίες πραγματικά. Walk-up έξω στον Φουρνιέ. 4:40 ακόμη. Φουρνιέ, step back. Σουτάρει για 3, δεν έχει τύχει αυτό το shooter ball. Νέα κατοχή για τον Παναθηναϊκό που έχει 3,5 λεπτά να ρίξει αρχικά τη διαφορά σε μονοψήφιο και μετά όλα γίνονται.
3: Έπαιξε καλή άμυνα και ο Χέις Ντέιβις εδώ στο Φουρνιέ.
6: Φαίνεται πιο ανεβασμένος ο Ντέιβις. Ο Μιλουτίνοφ φαίνεται κουρασμένος, έχει παίξει 23 λεπτά με τα δύο φάουλ του Ντέιρικ Τζόουνς. Όσμαν με τον Παπα-Νικολάου. Όσμαν μπαίνει στον αριστερό διάδρομο. Μίτογλου, καλή κυκλοφορία. Ντονάν για 3 από τη γωνία και αυτό μέσα.
4: Έχουμε μάτς 55-47 από ένα επιμέρους 17-13 του Παναθηναϊκού, ο οποίος δεν παραδίδεται, κυκλοφορεί καλά την μπάλα και ξαναλέω εκμεταλλεύεται τα πάρα πολλά λάθη του Ολυμπιακού. Μιλουτίνοφ.
7: Και δεν έχει φρεσκάρει και καθόλου την πεντάδα
4: του Μπαρτζόκα. Φουρνιέ, κακό mid-range, επιθετικό rebound από τον Βεζένκοφ όμως και άστοχο ο Μιλουτίνοφ με νέο επιθετικό rebound. Με το 12ο παρακαλώ επιθετικό rebound του Ολυμπιακού. Δίνει μια λύση στον Ολυμπιακό 57-47. Διαφορά στους 10 grand. Στο Μίτοβλου ξανά για 3 από την κορυφή ο Μίτοβλου. Ναι, και αυτό μέσα. 57-50, ο τελικός είναι ορθάνικτος.
7: Ναι,
4: ο
7: αλλά Παναθηναϊκός φρεσκάρει για την πεντάδα, το είπαμε. Έχουν κουραστεί πέρα. Στο Μιλουτίνο παίζει.
4: Σε κάθαρο.
7: Σε ρί γύρω στα 15 λεπτά, έτσι.
4: Σε κάθαρο. Μίτοβλου με τον Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ ποστάρει. Θα γυρίσει, θα σκοράρει ο Μιλουτίνοφ. 59-50. Τώρα ετοιμάζει τον Ταρίκ Τζόνς ο Μπαρτζόκας. 2 και 16 για το φινάλε.
7: Κερδίσε για τον Παναθηναϊκό με τον Τζέριαν Γκραντ. 59-50 το σκορ. Μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο δίλεπτο. Γκραντ με το Φουρνιέ που ισχύει πολύ καλή άμυνα. Και πάλι ο Μίτογλου. Και πάλι ελεύθερος για τρεις. Και πάλι εύστοχος. 59-53 με καταιγισμό τριπώντων από τον Παναθηναϊκό. Τρίτο σερί. 2 Μίτογλου, 1 Ονάν. Και ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στους 6 πόντους πλέον. Και έχουμε ξανά μάτσο, όπως είπε ο Νικόλας. 1-53 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Walk-up τώρα. Ο Ολυμπιακός παραμένει χωρίς αλλαγή. Γίνεται κακός χαμός μεταξύ Μιλουτίνοφ και Μίτογλου. Τελικά δίνεται παράβαση βημάτων στο Μιλουτίνοφ. Και η κατοχή περνά ξανά για τον Παναθηναϊκό από το 13ο λάθος του Ολυμπιακού. Ο Μιλουτίνοφ τώρα θα πάει στον πάγκο για να μπει ο Τζόνς. Άργησε πολύ ο Μπαρτζόκας να κάνει την πρώτη του αλλαγή. Έμεινε με την ίδια πεντάδα για 8 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα και τώρα αλλάζει έναν παίχτη, όχι
4: ναι,
7: παραπάνω.
4: Από την άλλη, βέβαια, θα σου πει κάποιος ότι είναι η πεντάδα που τον έφερε στους 17, αλλά εκεί χρειαζόταν ένα φρεσκάρισμα.
7: Αλλά θέλει ένα φρεσκάρισμα. Όταν φτάνει και σε διαφορά 19, πώς έφτασε.
4: 17.
7: 17 από τον Ολυμπιακός. Ήθελε ένα φρεσκάρισμα που δεν το κάνει και ο Παναθηναϊκός το εκμεταλλεύτηκε. Και έχει φέρει το παιχνίδι στους 6 και έχει δική του μπάλα τώρα. Όσμαν τώρα με τον Παπα-Νικολάου, 12 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό.
4: Φάουλ
7: αμυντικό έχει δώσει.
4: Οπα.
7: Ο Βεζένκοφ, ο οποίος το παραδέχεται, πολύ ωραία
4: πρώτα
7: κίνηση.
4: Πρώτα έκανε φάουλ ο Βεζένκοφ και μετά ο Ντέιβις.
7: Πολύ ωραία εδώ ενέργεια του Βεζένκοφ, ο οποίος ένα γήπεδο που ήταν ότιμο να έχει μίξει πολύ λόγο στο διαιτητή. Σήκωσε το χέρι του και αμέσως κατέβνασε τις αποδοκιμασίες.
4: Σωστό σφύριγμα. Σωστό. Έχει κάνει πρώτα φάουλ ο Βεζένκοφ, μετά κάνει ο Ντέιβις.
7: Μπράβο στο Σάσα, γιατί χρειάζονται τέτοιες ενέργειες από τους παίκτες όταν καταλαβαίνουν ότι έχουν κάνει ένα σφάλμα. Και πρέπει να ηρεμήσουν και το γήπεδο που είναι έτοιμο να εκραγεί. Γκραντ στην επαναφορά. Ωραία πάσα στον Όσμαν που βγήκε από τα σκριν και σκόραρε. 59-55 ο Παναθηναϊκός γυρίζει μάτς 13 πόντων πλέον από τους 17 στους 4. 59-55 το σεφ αντιδρά με θερμό χειροκρότημα γιατί ο Ολυμπιακός η αλήθεια είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που κυριάρχησε για περίπου 22-23 λεπτά. Βεζένκοφ τώρα με το Μίτογλου. Για τρεις με step back τρίπο τον Βεζένκοφ αστοχή. Rebound από τον Αν έχει δοθεί φάουλ του Χέις Ντέιβις πάνω στον Τζόουνς.
4: Στο rebound.
7: Στη διεκδίκηση του rebound.
4: Και είναι πολύ κακή και αυτή η επιλογή του Ολυμπιακού Πάδος.
7: Ναι, δεν ήταν καλή επίθεση. Πήρε ένα step back τρίπο τον Βεζένκοφ. Εντάξει, έχει την κλάση να βάλει τέτοια σούτα, αλλά δεν μπορεί να γίνεται αυτό κάθε μέρα. Νομίζω ότι είναι σωστό το σφύριγμα. Από τον Τζόουνς που είχε πάρει καλύτερη θέση. Ο Χέις Ντέιβις τον συγκράτησε και έκανε το φάουλ αυτό.
4: 5-18 ήταν το δεύτερο. 5-18 είναι το επιμέρους του Παναθηναϊκού.
7: Ναι. Στον πάγκο ο Παπα-Νικολάου για να μπει ο Ward. Τώρα κάπως λίγο φρεσκάρεται η πεντάδα του Ολυμπιακού. Να δούμε, θα κάνει ο Τζόνς από τη γραμμή. Δεν είναι πολύ σταθερός από τη γραμμή. Στο
4: τελικό
7: της
4: έβαλε πάντως.
7: Στο τελικό της έβαλε, ναι. Τώρα θα τη χάσει την πρώτη. Είναι με τις μέρες του. Άλλες φορές τις βάζει. Έχει ένα ξέρω εγώ 70-75. Άλλες μέρες είναι κοντά στο 50%. 59-55. Πάντως έχουμε παιχνίδι εκεί που έδειχνε ο Ολυμπιακός να το καθαρίζει. Με τη διαφορά το συν 17. Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στους 4. Τώρα διαφορά είναι στους 5 από τη δεύτερη βολή του Τζόνς. 60-55. Για να δούμε πώς θα κλείσει το δεκάλεπτο. Έχει μεγάλη σημασία και για ψυχολογικούς λόγους. Εκατέρωθεν. Γκραντ. Ένα fake screen εκεί από τον Όσμαν. Τώρα από τον Μίτογλου. Έχει μείνει ο Τζόνς με τον Γκραντ τώρα. Συνηθίζει να βάζει τον Τζόνς πάνω στο αντίπαλο χειριστή. Η μπάλα στον Μίτογλου. 6 δευτερόλεπτα. Αυτός με το Ward. Αλλοιώνεται η πάσα. Φτάνει στον Όσμαν. 3 δευτερόλεπτα. Ο Όσμαν προσποιείται και σουτάρει για 3 μπροστά στον Τζόνς. Κακό το τρίποντο. Το rebound θα το πάρει ο Walk-up. Διεκδίκησαν εκεί ο Βεζένκοφ με το Χέις Ντέιβις. Η μπάλα φτάσει στο Walk-up. Ο Ολυμπιακός εδώ βγάζει την άμυνα. Από την πάσα του Μίτογλου παλιώθηκε και βρέθηκε ένα κακό σουτ. Τώρα ο Walk-up περνάει από τον Ναν. Μπαίνει προς τα μέσα. Πάσα στο Φουρνιέ. Φουρνιέ για 3 μπροστά στον Γκραντ. Θα στοχίσει. Ένα ακόμα επιθετικό ριμπάν για τον Ολυμπιακό από τον Τζόνς. Την μπάλα έξω στο Βεζένκοφ και από εκεί στο Ward. 10 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. 25 για το δεκάλεπτο. Ward με το Χέις Ντέιβις. Θα μπει προς τα μέσα, απέναντι στο Μίτο Λουμπάνα, το χτυπήσει στα πόδια, γυρίζει. Ένα πολύ δύσκολο σουτ, άστοχο. Νέο επιθετικό ριμπάντ για τον Ολυμπιακό. Και φάουλ που κάνει ο Χέις Ντέιβις, το τρίτο προσωπικό του χαμηλά στο Τζόουνς. Και πάλι βολές ο Παναθηναϊκός. Ενώ βγάζει κάποιες άμυνες, δεν μπορεί να τις ολοκληρώσει, γιατί καμία άμυνα δεν έχει αξία αν δεν συνοδεύεται από αμυντικό ριμπάντ. Και ο Ολυμπιακός σήμερα έχει πλέον φτάσει τα 14 επιθετικά ριμπάντ. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μόλις 11 αμυντικά. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι παραπάνω από τις μισές φορές που πέφτει η μπάλα από το καλάθι του Παναθηναϊκού, για το πούμε έτσι λίγο μπακαλίστικα, η μπάλα καταλήγει στα χέρια των παιχτών του Ολυμπιακού. Και αυτό έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία σε έναν αγώνα που είναι πλέον 5 πόντων.
6: Και αυτό καμουφλάρει και τα πολλά λάθη του Ολυμπιακού, έτσι.
7: Ναι. 15 τα επιθετικά ρίμπαουντ του Ολυμπιακού, παρεμπιπτόντως.
6: 11 οι πόντοι βέβαια από αυτά, έτσι.
7: Ναι. Ναι. Η διαφορά στις κατοχές είναι 4 υπέρ του Ολυμπιακού. Γιατί εξισορροπείται κάπως, γιατί έχει πολλά λάθη ο Ολυμπιακός. Από αυτό το κομμάτι σώζεται ο Παναθηναϊκός, ότι ο Ολυμπιακός κάνει πολλά λάθη και δεν έχει κεφαλοποιήσει πλήρως τις έξτρα κατοχές που παίρνει από τα επιθετικά του rebound.
6: 62-55, πολύ κρίσιμη επίθεση. Και το λέω αυτό γιατί η πρώτη της τέταρτης περιόδου είναι του Παναθηναϊκού. 62-55, Σόρτς, ο οποίος επέστρεψε στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Σόρτς με τον Βεζένκοφ, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να δώσει φάουλ. 6 δευτερόλεπτα ακόμη για τους πράσινους. Θα πάει στο 1-1 στο Σόρτς, βγάζει 6 στο Μίτογλου από τη γωνία. Απίστευτο κρεσέντο του Ντίνο Μίτογλου. Το παιχνίδι της χρονιάς για τον διεθνή Power Forward, ο οποίος το πανηγυρίζει και έξαλα και είναι από αυτούς που φαίνεται ότι το πιστεύουν. Από τον Παναθηναϊκό από την αρχή του αγώνα. Μακράν το καλύτερο παιχνίδι του Ντίνο Μίτογλου στη σεζόν. 14 πόντοι, 4 στα 5 τρίποντα.
7: Έχει παράδοση με τον Ολυμπιακό, έτσι.
6: Ο τελικός ορθάνικτος, ο Παναθηναϊκός έχει και την πρώτη επίθεση τέταρτης περίοδου. 62-58, επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό.
1: Ήταν λίγο Ολυμπιακός Μίτογλου το τρίτο δεκάλεπτο.
0: Ναι, παιχνίδι δεν είχαμε και παιχνίδι βρήκαμε ξαφνικά. Από τα τρίποτα του Παναθηναϊκού, του Μίτογλου κατά βάση και του Ναν. Και πάση περιπτώσει μια καλύτερη εικόνα του Παναθηναϊκού στην επίθεση. Όπως λένε για τα παιδιά, νομίζω έχουν δίκιο. Άργησε να φρεσκάρει την ομάδα ο Μπαρτζόκας. Έδειξε κουρασμένη η ίδια πεντάδα που είχε αφήσει στο παρκέ και αυτό στήχησε και στην άμυνα. Αλλά και στην επίθεση φάνηκε ότι δεν υπήρχε απαραίτητη ενέργεια από τους παίκτες του Ολυμπιακού, που υπήρχε στο προηγούμενο διάστημα όταν ο Ολυμπιακός προηγήθηκε μέχρι και με 17 πόντους. Και νομίζω και χαλάρωσε και η ομάδα και ο προπονητής, πιστεύοντας ότι το παιχνίδι είχε καθαρίσει. Όμως τα τρίποτα του Μίτογλου είχαν διαφορετική άποψη. Οπότε περιμένουμε να δούμε τουλάχιστον ένα ανταγωνιστικό τέταρτο δεκάλεπτο. Μπορεί να έχουμε έτσι ένα παιχνίδι. Ό,τι δεν είδαμε που λέει ο λόγος όλο το προηγούμενο κομμάτι, να το δούμε εδώ. Να δούμε δύο ομάδες οι οποίες θα πάνε μέχρι το τέλος σε ένα παιχνίδι το οποίο θα μας χαρίσει σύγκινηση. Για να δούμε.
1: Ενδεχομένως πρέπει να πούμε ότι εντάξει, πέρα από τα τρίποτα του Παναθηναϊκού, πρέπει να βρει και έναν τρόπο να μαζεύει κανένα rebound. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει πάρει επιθετικά rebound, τόσο έχει πάρει συνολικά ο Παναθηναϊκός όλο το μάτι.
0: Να βρει και έναν τρόπο να χτυπήσει καμιά βολή ο Παναθηναϊκός επίσης, λέω. Εκτός των υπολείπων. Γιατί και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έτσι, ζυγίζει πολύ διαφορετικά στις δύο πλευρές. Η διαφορά των βολών είναι χαώδης, όπως και η διαφορά των rebound βεβαίως είναι χαώδης. Και δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα ο Παναθηναϊκός με τη front line που έχει. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα καλύτερα. Δηλαδή καλύτερα box out, πόσο. Αυτοί είναι οι παίκτες. Αυτά είναι τα κορμιά, αυτά είναι τα ύψη. Δεν έχεις να βάλεις κανένα άλλο να πάρει rebound. Επιστροφή στο σεφ.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 62-58. Επιστροφή στο παρκέ για τον Παναθηναϊκό με Σόρτς, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Μίτογλου. Για τον Ολυμπιακό, ο Τζόζεφ στο παρκέ, στον Άσο, ο Φουρνιέ στο 2, ο Βόρτ στο 3, Πίτερ στο 4 και ο Τζόνς στο 5. Ο Παναθηναϊκός έβαλε 28 πόντους στην τρίτη περίοδο, είχε βάλει 30 σε όλο τον πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός είχε 6 στα 11 τρίποντα στην τρίτη περίοδο. Και έχει φτάσει πλέον τα 10 στα 22.
6: Είναι μόνο ο Σόρτς στην πρώτη επίθεση. Έλεγα ότι είναι πολύ κρίσιμη η προηγούμενη κατοχή. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Ο Παναθηναϊκός έχει και την πρώτη τη τέταρτη περίοδου και την παραλίγο να την εκμεταλλευτεί. Με ένα άστοχο layup του Σόρτς. Τυχερός εδώ ο Ολυμπιακός. Τζόζεφ, Πίτερς, Τζόουνς, Γουόρτ και Φουρνιέ. Η πέντε του Ολυμπιακού. Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει έξω στον Γουόρτ. Τζόζεφ. Ο Καναδός διστάζει για τρεις προς τον Όσμαν. Φουρνιέ με τον Σόρτς. Μπορεί να τον εκμεταλλευτεί τώρα το μισμάτσο ο Γάλλος. Μπαίνει προς τα μέσα. Τελειώνει τη φάση. 64-58. Φουρνιέ στους 18. Καθώς δεν μπορεί ο Σόρτς να μαρκάρει τον Φουρνιέ, είναι δεδομένο. Ναν με τον Γουόρτ. Παίρνει σκρίνα από τον Μίτογλου. Αλλαγή ο Τζόουνς πάνω του. Σόρτς. Ξανά Ναν. Ο Ναν με σταυρωτές τον Τζόζεφ. Μπαίνει προς τα μέσα. Κλέβει την μπάλα καθαρά ο Ταϊρικ Τζόουνς. Λάθος νούμερο 8 για τον Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός στον ευνηδιασμό για 3 ο Γουόρτ. Πάρα πολύ κακή επιλογή. Πάρα πολύ κακή επιλογή. Παραλίγο ο Ταϊρικ Τζόουνς να πάρει το επιθετικό rebound. Όσμαν στον Ναν. Ναν για 3. 64-61. Ο Γουόρτ νομίζω εδώ έκανε ένα τραγικό λάθος.
7: Ναι, ναι. Γι' αυτό το ακούει από τον Μπαρτζόκα τώρα.
6: Δεν είναι βιασύνη που λένε, με ενθουσιασμό. Ο Παναθηναϊκός λοκανίζει ακόμα περισσότερο διαφορά στους τρεις.
7: Νομίζω ότι παίζει στην παρία ακόμα ο Βόρτ σε αυτή τη φάση. Έτσι. Έτσι, σαν τρελή σου ταράνει πέρσι αυτή.
6: Με τον Άνσο 17. Φουρνιέ στον Τζόνς. Λάθος από το Φουρνιέ. Ο Μίτογλου κλέβει. Ο Παναθηναϊκός στον ευνηδιασμό, στον πόντο το μάτς. Έχει παράσταση νίκης πλέον ο Παναθηναϊκός. Και ο Μπαρτζόκας που για μένα ευθύνεται πάρα πολύ για αυτό το μείον 17 που γίνεται μείον 1. Παίρνει time out 8 και 36 πριν από το φινάλε.
7: Και ακόμα στέλνει το word, έτσι. Ακόμα το
6: και ασφαλώς πρέπει να λέμε και τη μία πλευρά, αλλά και την άλλη. Ο Παναθηναϊκός έχει ανεβάσει από το 25 και μετά άρδιν την απόδοσή του και στις δύο πλευρές του παρκέ. Έχει γίνει πολύ πιο σκληρό στην άμυνα. Με μοναδικό ψεγάδι τα χαμένα με την Καριμπάουν. Αλλά έχει βγάλει και πάρα πολύ μεγάλη εξυπνάδα. Καλύτερη κυκλοφορία μπάλας. Έχει ισοφαρίσει πλέον στη δημιουργία τον Ολυμπιακό. Έχει 14 assist. Και με τον Μίτογλου, τον Αν και τον Όσμα να είναι οι τρεις επιθετικοί του πυλώνες, ουσιαστικά ξαναρχίζει το μάτς από την αρχή.
0: Έλεγες πριν στην ανάπαυλα ότι θα δούμε μάτς μόνο αν ο Παναθηναϊκός μπει καθομένος στην τέταρτη περίοδο και μαζέψει τη διαφορά νωρίς. Και αποδείχθηκε ότι κάπως έτσι ξεκινάει τουλάχιστον η τέταρτη περίοδος με τα δυο αυτά καλάθια που είδαμε, με το τρίποδο του Ναν, με τον ευνηδιασμό τώρα με τον Όσμαν. Οπότε έχει έρθει το παιχνίδι στον πόντο και τώρα έχουμε αυτό που λέμε ντέρμπι κανονικό.
1: Και δείχνει ο Παναθηναϊκός να έχει κατανοήσει, θα έλεγα, περισσότερο από ποτέ, ειδικά από τα μέσα τη τρίτη περίοδο και μετά. Από τι μέσα τη τρίτη περίοδο και μετά, με συγχωρείτε, ότι το παιχνίδι αυτό μόνο είναι επίθεση, θα το κερδίσει παρά με την άμυνα.
0: Ναι,
1: στη φάση που είμαστε.
0: Και με τα rebound που αναλαμβάνουμε, ναι, γιατί είναι μια πληγή που πρέπει να την κλείσει. Επιστροφή στο σεφ.
7: Λοιπόν, κατοχή για τον Ολυμπιακό, που ισχυρογείται πλέον με τη μικρότερη δυνατή διαφορά, 64-63. Ο Τζόζεφ κατεβάζει την μπάλα. Λέγαμε με τον Νικόλα εδώ στην ανάπαυλα ότι ο Φουρνιέ έχει σκάσει και τώρα ένα φάουλ που κάνει ο Σόρτς πάνω στον Πίτερς. Πέσανε και δυο του στο παρκέ.
6: Τρίτο
7: φάουλ για τον Σόρτς. Πρώτο μαδικό για τον Παναθηναϊκό σε αυτήν την περίοδο. Λέγαμε λοιπόν για τον Φουρνιέ, ο οποίος έχει παίξει ο Φουρνιέ γύρω στα 28 λεπτά από τα σχεδόν 32 που έχουν παιχτεί, κάτι λιγότερο από 32 που έχουν παιχτεί στο μάτς. Και αυτό είναι μια διαχείριση λίγο συζητήσιμη, γιατί δεν είναι και στην πρώτη νιώτη ο Φουρνιέ. Και νομίζω ότι θα μπορούσε ίσως να τον είχε φρεσκάρει λίγο νωρίτερα, μπαίνοντας και στην τελική ευθεία του μάτσου ο Μπαρτζόκας, όταν το μάτς, ας πούμε, ήταν στους 17. Τώρα ο Γάλλος, ο οποίος διαχειρίζεται σχεδόν όλες τις κατοχές, δεν ξέρω πόσο καθαρό μυαλό και φρέσκα πόδια θα έχει στο φινάλε. Τζόουνς τώρα με το Μίτογλου. Παίζει με πλάτη, φάουλ χαμηλά από το Μίτογλου, δεν μετράει το καλάθι, σωστά. Έχει προηγηθεί το φάουλ πρωτού απογειωθεί ο Αμερικανός και σκοράρει.
6: Η μόνη λύση για να φρεσκαριστεί λίγο το πράγμα ήταν ο Λαρετζάκης για μένα.
7: Ναι.
6: Που θεωρώ ότι με την εικόνα που έχει στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος και στα ντέρμπι, δικαιούται ένα πεντάλεπτο
7: σχήμα. Ενδεχομένως θα μπορούσε να παίξει και με το World of 2 ή να παίξει με Τζόζεφ,
6: σωστά,
7: και Walk-up σε κάποια σχήματα. Υπάρχουν λύσεις. Δεν είναι κάτι αδιανόητο για 5 λεπτά, ας πούμε, να το κάνει γι' αυτό. Λοιπόν, Τζόζεφ τώρα με το Χέις Ντέιβις έχει μείνει ο Σόρτς με τον Πίτερς. Δεν του δίνει κάποιος την μπάλα. Πάντως ο Φουρνιέ βγαίνει ένα screen shootar για 3, θα στοχίσει. Ριμπάουτ από τον Όσμαν και ο Παναθηναϊκός μπορεί να περάσει μπροστά. Ο Σόρτς πατάει τον γκάζι. Έχει γυρίσει ο Παναθηναϊκός. Όσμαν τώρα. Ωραία προσποίηση. Φοβερό screen από το Μίτογλου.
6: Παράσταση νίκης.
7: Ο οποίος Παναθηναϊκός περνά μπροστά 64-65. Το μισό καλάθι εδώ
6: 6-27 επιμέρους.
7: Ναι, το μισό καλάθι είναι του Όσμαν και το άλλο μισό είναι του Μίτογλου, ο οποίος έκανε εξαιρετικό screen. Κράτησε στην πλάτη του τον αντίπαλο και έφτασε σε ένα ανενόχλητο layup ο Τούρκος.
6: Ποτέ η τελική δεν είναι εύκολη υπόθεση για κανέναν.
7: Τζόζεφ, ο Μίτογλου αλλοιώνει την προσπάθεια και ο Ναν παίρνει το rebound. Τώρα θα κλέψει από τον Ναν ο Τζόζεφ και ο Τζόνς θα σκοράρει στον ευνηδιασμό. Ο Ναν, ο οποίος είναι και πεσμένος στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα. Βλέπω να πιάνει την κοιλιά του εκεί λίγο στην ευαίσθητη περιοχή, τον καρπό του, τον αριστερό.
6: Για να δούμε.
7: Για να δούμε τη φάση. Ο Ναν, ο οποίος είχε και ένα πρόβλημα στον καρπό από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το πρώτο αν δεν κάνω λάθος.
1: Τον καρπό του φαίνεται να πιάνει, ναι.
7: Και δεν ξέρω αν έχει χτυπήσει στο ίδιο σημείο.
1: Όπως προσγειώθηκε, έβαλε πρώτα το αριστερό χέρι για να στηριχθεί.
6: Δείχνανε καλά το ρευτό.
7: Πάντως σηκώθηκε, θα σκουπιστεί και το παρκέ. Εδώ ο Παναθηναϊκός είχε χρυσή ευκαιρία να χτίσει και momentum.
6: Βέβαια.
7: Με το κλέψιμο που έκανε ο Ward πάνω στον Ναν. Ο Ναν, ο οποίος διαμαρτύρεται για φάουλ τώρα εκεί στο κουτραφούρι. Και ο Τζόνς πέτυχε το καλάθι στον ευνηδιασμό που δώσε ξανά προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Μίτογλου αφήνει στον Σόρτς 7,5 λεπτά για να δούμε ποιος θα πάρει το πρώτο προβάδισμα, την πρώτη μάχη του πολέμου. Γιατί έχουμε ακόμα δρόμο στη σειρά, όπως και να έχει. Σόρτς με τον Τζόζεφ. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είναι πολύ πιο ταχύς. Βγάζει στο Χέις Ντέιβις για 3 ο Αμερικάνος. Άστοχος και πάλι. Είναι παραφωνία σήμερα, επιθετικά τουλάχιστον για τον Παναθηναϊκό Χέις Ντέιβις. Ένα καλάθι έχει πετύχει αυτό με follow. Και ο Παναθηναϊκός παραμένει πίσω, 66-65. Ο Ολυμπιακός διατηρεί την πρωτοπορία, έστω και με αυτή την πολύ βραχία κεφαλή. Ward τώρα προσπαθεί να περάσει προς τα μέσα. Ένα hook άτσαλο ήταν ο Μίτογλου που κάνει καταπληκτική δουλειά, μαζεύει το rebound και αφήνει στον Ναν. 7 λεπτά για το φινάλε. Ναν τώρα με το Φουρνιέ. Να θα κάνει μια σταυρωτή. Τώρα έχει τον Τζόζεφ, τον Τζόνς απέναντί του. Και πάλι Χέις Ντέιβις. Και πάλι για τρεις αυτό επιμένει, αλλά δεν νικά. Rebound από τον Τζόζεφ. 66-65. Ο Χέις Ντέιβις αποδεικνύεται μοιραίο σήμερα για τον Παναθηναϊκό.
6: Ο Φουρνιέ μπαίνει προς τα μέσα με τον Χέις Ντέιβις. Πίτερς. Φουρνιέ ξανά. Πάσα στον Ταρίκ Τζόνς. Ο Ταρίκ Τζόνς γυρίζει. Αστοχή, αλλά με φάουλ, λένε οι διαιτητές.
7: Τρίτο του Μίτογλου. Παταμάν χτυπιέται στον πάγκο.
6: Για να δούμε το replay.
7: Παταμάν, ο οποίος κάθεται στην καρέκλα του τώρα εκνευρισμένος και γελάει ειρωνικά.
6: Για να δούμε. Νομίζω ότι είναι το δεξί χέρι.
7: Εντάξει. Πολύ συζητήσιμο.
6: Υπάρχει είναι... τεχνική ποινή.
7: Υπάρχει τεχνική ποινή, ναι.
6: Ναι. Πολύ τεχνική ποινή.
7: Αρκετά συζητήσουμε το φάουλ, γιατί σε ένα μάτσο που πέφτουν οι κορμιά δεν έχουν δοθεί άλλα κι άλλα, ας πούμε.
6: Ναι, νομίζω ότι θα μπορούσαν να το αποφύγουν. 6 και 37 ακόμη. Και τώρα ο Τζόουν στη γραμμή. Ο οποίος έχει σήμερα μία στις δύο.
7: Τρεις στις τέσσερις είχε στο δεκάλεπτο και τώρα τέσσερις στις πέντε.
6: Ναι. Κοιτάξτε εγώ στην πρώτη, 68-65. Έτοιμος και για την δεύτερη ο Παναθηναϊκός. Τα τελευταία 10 λεπτά κυριαρχεί πλήρως. 69-65 από τον Τζόνς, ο οποίος δίνει ανάσες στον Μιλουτίνο. Θα βοηθήσει πει νωρίτερα βέβαια. Σόρτς, 6 και 30 ακόμα. Ναν, περνάει πολύ ωραία. Φάουλ, καλάθι και φάουλ από τον Κέντρικ Ναν. 69-67.
7: Τώρα εδώ βρέθηκε να μαρκάρει ο Βεζέγκοφ τον Ναν. Δεν ξέρω, ώρες η άμυνα του Ολυμπιακού είναι χωρίς συγκέντρωση.
6: Ναι.
7: Πώς γίνεται να μαρκάρει ο Βεζέγκοφ τον Ναν, δεν υπήρχε ούτε κανένα σκρίν ούτε τίποτα. Ήταν ο Βεζέγκοφ πάνω στον Ναν. Χωρίς κανένα λόγο.
6: Το Eric Jones πάντως, έτσι.
7: Ναι, σε ένα σχήμα που ο Ναν είναι το διάρρη. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν είναι κάποιο σχήμα που είναι τριάρι, ας πούμε. Γιατί είναι και ο Πίτερς και ο Βεζέγκοφ τώρα στον Ολυμπιακό. 3-4, έτσι.
6: Ο Ναν στην συνδρομητική βολή θα την βάλει, θα φτάσει τους 20 σε ένα από τα καλύτερα ντέρμπι του Ναν. Έχει 5 λάθη μεν. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει εκβιάσει πράγματα.
7: Έχει πρόβλημα συγκέντρωση ο Ολυμπιακός σήμερα, νομίζω, Νικόλα, έτσι.
6: Και από τη στιγμή που χάνει 17 πόντους διαφορά.
7: Γενικά, γενικά και στα λάθη και σε πολλά φαίνεται.
6: Μπράβο, γιατί και στο συν 17 είχε πρόβλημα. Φάουλ του Ναν.
7: Το τελευταίο που είχε να δώσει ο Παναθηναϊκός, ναι.
6: Ομαδικό, και... τρίτο του Ναν.
7: Και τρίτο του Ναν. Τέταρτο φάουλ δεν έχει κανένας. Ο Παναθηναϊκός όμως πλέον έχει 4-5 παίχτες. Το Σόρτς, τον Χέις Ντέιβις, τον Γκραντ, τον Ναν. Το Λεσόρ 5-6 και το Μίτογλου 6 παίχτες με 3 φάουλ.
6: Τζόζεφ μπαίνει προς τα μέσα, πάει κατά μέτωπο. Μεγάλο καλάθι από τον Κόρι Τζόζεφ. Πάνω στην καλή άμυνα του Μίτογλου 71-68.
7: Στήθεση για τον Παναθηναϊκό με τον DJ Shorts. Για τον Ολυμπιακό ένα στέξι έχει μόνο 3 φάουλ. Είναι ο Τζόουνς που διατηρείται πάντα στο παρκέ και έχει βοηθήσει την ομάδα του σε αυτή την περίοδο. Ward τώρα με τον Αν. Είχε και ο Βεζέγκοφ εκεί για βοήθεια. Η παγίδα, καλή πάσα όμως τώρα. Χέις Ντέιβις για τρεις, ούτε τώρα. Μάλιστα τώρα η μπάλα δεν βρήκε καν Στεφάνη, βρήκε μόνο τη γωνία του ταμπλό. Είναι κακή ψυχολογία του Αμερικανού. Δεν μπορώ να καταλάβω και γιατί το κρατάει ο Αταμάν. Θα μου πείτε ποιο να βάλει, το Σαμοντούροφ. Ας βάλει το Σαμοντούροφ, δεν γίνεται. Δηλαδή είναι πολύ κακό. Ο Σαμοντούροφ ένα τρίποντο θα το έχει βάλει, νομίζω. Λοιπόν, Βεζέγκοφ με το Σόρτσε και έχει τεράστιο πλεονέκτημα. Η πάσα δεν είναι καθόλου καλή. Νομίζω ότι δεν φταίει όμως ο Βεζέγκοφ. Φταίει ο Τζόζεφ γιατί δεν ήταν στο σημείο που έπρεπε. Εκεί μένει στη γωνία, δεν μένει, δεν κάνει κίνηση προς τα μέσα.
6: Ο Ολυμπιακός στα προηγούμενα 5 φετινά ντέρμπι είχε 11 λάθη μεσόωρο και είχε ήδη 15.
7: Ναι. 15 λάθη και για 15 assist για τον Ολυμπιακό και τον Μπαρτζόκα.
6: Κάκιστη αναλογία.
7: Είναι, ναι, είναι φιαλτική η αναλογία, θα λέγει κανείς. Σόρτς αφήνει την μπάλα να κυλήσει για να δώσει και κατευθύνσεις πριν τη μαζέψει και αρχίσει και κυλάει το 24. 5 και 30 για το τέλος του αγώνα πλέον. Να αν με τον Γουόρντ να τον κυνηγά, να έχει γίνει σκιά του. Μίτογλου. Θα δώσει στον Όσμαν και από εκεί στο Λεσόρ που έχει τον Τζόνς απέναντί του. Οι δύο πρώην παρτιζάνοι, φάουλ από τον Τζόνς, τέταρτο προσωπικό. Και τώρα είναι πρόβλημα αυτό για τον Ολυμπιακό. Βέβαια δεν θα είναι καθόλου φύρα να μπει, ας πούμε, ο Μιλουτίνοφ, αλλά ο Τζόνς έχει δώσει πολύ μεγάλη όθηση στον Ολυμπιακό. Θα μπει ο Μιλουτίνοφ πάντως αντί του Τζόνς. Έδωσε λύσεις αρκετές ο Τζόνς στο διάστημα που αγωνίστηκε. Αλλά τώρα, ναι, αλλά τώρα πηγαίνει στον πάγκο για να περάσει ο Μιλουτίνοφ. Και αυτό ήταν μάλιστα το δεύτερο προσωπικό ομαδικό του Ολυμπιακού σε αυτή την περίοδο. Ο Σόρτς είναι επαναφορά. Ο Όσμαν βγαίνει από τα screen, θα πάρει την μπάλα. Ο Ναν προσποιείται για τρεις φάουλ από τον Πίτερς. Τακτικής φάουλ αλλά έξυπνο, γιατί ο Ναν τον είχε περάσει και θα εκτελούσε ένα ελεύθερο τρίποντο. Τώρα είναι ένα τρίτο ομαδικό φάουλ απλά για τον Ολυμπιακό και μόλις το πρώτο προσωπικό για τον Πίτερς, οπότε δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα εκεί για τον Ολυμπιακό. Μπάλα παίξω με τον Όσμαν, 5 και 19 για το φινάλε, για γερά νεύρα. Σόρτς, παίρνει ένα σκρίν, μπαίνει προς τα μέσα, στέκεται στον αέρα, παρολίγων γκολ φάουλ. Θα πάει στις βολές όμως ο Αμερικάνος από το φάουλ που κέρδισε, που φέρνει τον Ολυμπιακό και αυτόν πλέον στο όριο του μπόνους για τον Παναθηναϊκό από αυτό το φάουλ που ήταν το δεύτερο προσωπικό για τον Tyson Ward.
8: Αρνητικός ο Ward. Είναι στα 4, έχει βέβαια... Όχι, δύο ριμπάουντ, τίποτα άλλο.
7: Έτοιμος για τις βολές ο... DJ Shorts θα βάλει την πρώτη. Έχει βοηθήσει αρκετά, η αλήθεια είναι, σήμερα ο Shorts. Εντάξει, στην άμυνα είναι μόνιμο σημάδι, αλλά αυτό το ξέρουμε. Αλλά τουλάχιστον έχει γίνει παράγοντας επιθετικά. Έχει 7 πόντους, έχει 5 assist. Δεν έχει λάθος. Όλα αυτά είναι θετικά, καταγράφονται υπέρ του. Και τώρα φέρνει το παιχνίδι και πάλι στον πόντο. 71-70, 5 και 12 για το φινάλε πλέον.
8: Ο Τζόζεφ συνεχίζει στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Ο Πίτερς με τον Όσμαν απέναντί του. Κακές αποστάσεις τώρα στον Ολυμπιακό, πολύ κακές. Ο Παναθηναϊκός.
7: Στατικότητα.
8: Στατικότητα χωρίς καλή κυκλοφορία. Γενικά έχει βρει πολύ καλό ρυθμό στην άμυνα ο Παναθηναϊκός. Ο Τζόζεφ τώρα περνάει τον Μίτογλου και βάζει ένα ακόμη πολύ μεγάλο καλάθι. 73-70 με τις προσποιήσεις και τις τρίπλες. Ο Μίτογλου έφυγε προς τα πίσω και ο Τζόζεφ σκόραρε ένα ακόμη κρίσιμο καλάθι. Φτάνει τους 6 ο Καναδός. Σόρτς. Σόρτς μπαίνει προς τα μέσα. Βγάζει έξω στον Όσμαν. Όσμαν μόνο στο πηγωνία για 3 ισοπαλία. 73-73.
7: Καταπληκτικό Σόρτς, ε.
8: Καταπληκτική δημιουργία του Σόρτς, αλλά και εξαιρετικό Όσμαν. Φτάνει τους 20
7: να,
8: και αυτός.
7: Γιατί η μπάσα ήταν στα πόδια του. Δεν ήταν εύκολο να σκύψει, να τη μαζέψει, να σηκωθεί και να το βάλει.
8: Ο Βεζένκοφ με τον Μίτογλου. Τζόζεφ. Μπερδεμένος Ολυμπιακός. Πολύ κακές επιθέσεις. Μιλουτίνοφ από τα 5,5. Όχι και πιο καλή επιλογή. Η μπάλα ίσα που φτάνει στη Στεφάνη. Παναλαμβάνω, Παναθηναϊκός δείχνει ότι έχει παράσταση νίκη στο
7: σεφ. Και τώρα λείπει από τον Ολυμπιακό Φουρνιέ που ξεκουράζεται γιατί είχε γίνει κατάχρηση του χρόνου του νωρίτερα.
8: Ακριβώς. Σόρτς. Καμία ομάδα δεν έχει να δώσει φάουλ χωρίς βολές πλέον. Ο Παναθηναϊκός με τον Σόρτς θα στοχίσει εξ επαφής rebound από τον Μιλουτίνοφ. Μπήκαμε στο τελευταίο τετράλεπτο. Η επιβεβαίωση, ξαναλέω, ότι σε όποια κατάσταση και αν είναι και οι δύο ομάδες, δεν υπάρχουν grande favori.
7: Τώρα σηκώνει το Φουρνιέ. Ward. Πρώτη ευκαιρία.
8: Σκρίνει από τον Μιλουτίνοφ. Καλή πάσα Μιλουτίνοφ στον Πίτερς. Πίτερς μόνος του για 3 από τη γωνία. Αστοχή ο Πίτερς. Rebound από τον Ναν.
7: Πολύ κακό σου για Πίτερς αυτό, έτσι.
8: Ναι.
7: Ελεύθερο και μπάλα ίσα ίσα βρήκε τη Στεφάνη.
8: Ετοιμάζει και ο Walkup και ο Φουρνιέ. Όσμαν στον Ναν.
7: Ζητάει φάουλο ο Όσμαν και αγριοκοιτάζει το κουτραφούρι.
8: Ο Ναν με τον Βεζένκοφ. Όσμαν με τον Πίτερς μπαίνει προς τα μέσα. Φλότερ αστοχή. Δεύτερη χαμένη ευκαιρία του Παναθηναϊκού να προσπεράσει σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Με αλλεπάλληλα χαμένα lay-up. Ward με τον Μίτογλου. Τι κάνει ο Ward. Παραλίγο να χάσει την μπάλα μόνος του. Εκμεύσε φάουλ από τον Μίτογλου. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο.
7: Όχι, όχι. Καθαρή ήταν η φάση.
8: Βεβαίως. Ward. Βεζένκοφ. Βγαίνει από τα screen. Βάζει την μπάλα με τρίπλα στο παρκέ. Καλάθι. 75-73. Μετά από αρκετή ώρα συνδέεται ο Βεζένκοφ. Ζητάει και αμυντικό φάουλ από τον Λεσόρ. Δεν ξέρω αν έχει δίκιο ή άδικο. 2:56, 75-73, time out από τον Έργιν Άταμαν.
0: 75-73, προηγείται ο Ολυμπιακός, έχασε δύο ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός να προσπεράσει.
1: Εντάξει, αλλά είναι στο σούτ. Οπότε.
0: Είναι στο σούτ. Είναι και το σημείο τώρα που μετράει κόπωση, λέω εγώ, γιατί βλέπεις και από τη γλώσσα του σώματος, κυρίως παίκτης του Παναθηναϊκού που είπαμε το rotation είναι πιο περιορισμένο.
1: Είναι.
0: Λοιπόν. Κάνουμε μια ποδοσφαιρική σφήνα, πάμε στο Γιώργο Τσακίρη. Έλα Γιώργο.
1: Έλα Γιώργο.
9: Γεια σας κύριε, τι κάνετε.
1: Χαίρετε, καλά.
9: Λοιπόν, ναι, να πούμε μόνο ότι αυτό που έχουμε πει εδώ και καιρό και η επιτυχία του Μάρκο Νίκολης που ήταν στην ασυνήθιση στην ΑΕΚ, αλλά και της ΑΕΚ, φαίνεται να βρίσκει σε πολύ καλό δρόμο σε επίπεδο επαφών και συζητήσεων. Οριστικό, δεν έχουμε κάτι να μεταφέρουμε στον κόσμο, αλλά το ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο οι κουβέντες είναι γεγονός και δεν αποκλείεται μέχρι τέλος εβδομάδας που ίσως να φτάσει, γιατί αυτό αναμένουμε, στην Αθήνα ο Σέρβος Τεχνικός της Ένωσης, να έχουμε και οριστική συμφωνία και υπογραφές. Το νέο συμβόλαιο μπορεί να ξεπεράσει και το 2028. Αυτό μπορεί να ισχύει, να θυμίσω ότι είναι μέχρι το 27, έτσι.
1: Ναι.
9: Οπότε μπορεί να πάει όμως και μέχρι το 28-29.
1: Mm-hmm.
9: Είναι μέσα στη συζήτηση για να παραταθεί για περισσότερο από 1-2 χρόνια η συμφωνία που έχουν μέχρι τώρα οι Κιτρινόμαυροι με τον Σέρβο προπονητή. Κρατάμε ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο μέχρι στιγμής. και όταν θα έχουμε και οριστική συμφωνία και deal και υπογραφές θα τα πούμε, αν και εφόσον έρθει μέχρι το τέλος της εβδομάδας που αναβάλλει ο Νίκολης, που αυτό αναμένεται, για να τελειώσει και τυπικά αυτό το θέμα. Και να παίρνουμε σειρά για την Μπάλτα μετά, έτσι τα έχουμε πει, αλλά μιας και γίνονται και εξελίσσονται, να τα υπενθυμίζουμε.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Επιστροφή στο ΣΕΦ.
7: Λοιπόν, κατοχή για τον Παναθηναϊκό, 2-46 πριν το τέλος, 75-33 μπροστά ο Ολυμπιακός. Όσμαν βρίσκει διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα, στέκεται μπροστά στο Μιλουτίνοφ, δίνει στον Σόρτ στην απέναντι γωνία. Ναν τώρα με το walk-up, εκείνος διεισδύει, κλείνεται, ρολάρει, δυσκολεύεται, ένα φλότερ, θα στοχίσει, έρμπολ ήτανε. Ο Μιλουτίνοφ φέρνει το rebound, κακή επίθεση εδώ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος σάστησε, έψαξε την έξτρα πάσα, τελικά κόλλησε με την μπάλα στα χέρια ο Ναν και δεν πρόλαβε να κάνει κάτι της προκοπής. 2-20 για το φινάλε, walk-up στο Φουρνιέ, πολύ κρίσιμη επίθεση αυτή για την οικονομία του αγώνα. Φουρνιέ με τον Μιλουτίνοφ να έχει βγει, η πάσα του στο walk-up, αυτός κλείνεται, καλή άμυνα από τον Όσμαν που του αλλοιώνει την πάσα. Ο Όσμαν κάνει ένα νόημα στον πάγο για challenge, αλλά δεν νομίζω να το πάρει ο Αταμάν, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα η φάση υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά θα το δούμε και στο replay. Ήταν καλή η πάσα του Φουρνιέ προς τον walk-up. Ο walk-up που κλείστηκε, υπήρχε παρέμβαση του Σόρτ, η μπάλα είναι καθαρά για τον Ολυμπιακό. Αλλά με μόλις 6 δευτερόλεπτα πλέον θα σκουπιστεί και το παρκέ, γιατί υπήρχε μια πτώση παίχτη εκεί. Και ο Τεξανός θα επαναφέρει την μπάλα από την baseline για μόλις όμως 6 δευτερόλεπτα, 2-13 πλέον για το τέλος του αγώνα.
8: Λοιπόν, ο walk-up επαναφέρει, ο Ολυμπιακός πρέπει να σκεφτεί κάτι γρήγορα. Δεν υπάρχει πάντως πάρα πολύ κίνηση. Ο Φουρνιέ τώρα υποδέχεται την μπάλα. Ξεπερνάει τον Ναν, σουτάρει για 3. Άστοχος rebound επιθετικό του walk-up. Νέα κατοχή για τον Ολυμπιακό που νομίζω ότι αν πάρει τελικά το μάτς το οφείλει στα θετικά rebound.
7: 16 πλέον.
8: Walk-up από τα 5 μέτρα, άστοχος και αυτός. Μία κακή επιλογή μετά την άλλη για τον Ολυμπιακό που θα ρίξει ότι το 55-39 πήγε στα πολιτήρια. Και άλλη μια ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να σοφαρίσει, να προσπεράσει. Σόρτ σταματάει μπροστά στο Μιλουτίνοφ. Βιάζει στον Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις για 3. Ούτε τώρα ο Χέις Ντέιβις. 1 στα 13. Ο Αταμάν περίμενε ένα σουτ.
7: Περιμένει ένα σουτ είχε πάλι ο Ντέιβις. Ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά τώρα. 1.
8: 1 στα 13.
7: Τρομερό.
8: Φουρνιέ 1-33 ακόμη. Άλλη μια πολύ κρίσιμη επίθεση. Φουρνιέ στο Βεζένκοφ με τον Σόρτς. Ο Βεζένκοφ έξω στον Πίτερς. Κλέβει ο Χέις Ντέιβις. Ένα ακόμη λάθος. 16. Ο ένας το δίνει στον άλλον. 1-20. Σόρτς στον Ναν. Ο Ναν με τον Μιλουτίνοφ από τις αλλαγές. 10 δευτερόλεπτα ακόμη για τον Παναθηναϊκό. Ναν στον Σόρτς. Ο Σόρτς σουτάρει για 2. Έρμπολ. Απίστευτο. 1-3 ακόμη. Καμία ομάδα δεν λέει να δώσει ένα χτύπημα. Το Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να πάρει προβάδισμα 2 κατοχών αν ευστοχίσει. Φουρνιέ με τον Ναν απέναντί του. Φουρνιέ, ο Μίτογλου βγαίνει δυναμικά στο head-out. Walk-up. 6 δευτερόλεπτα ακόμη. Φουρνιέ με τον Ναν. Καλή άμυνα από τον Ναν. Φουρνιέ παίρνει φάουλ από τον Ναν. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς που έγινε το φάουλ. Θέλω να δω λίγο.
7: Είναι έξαλλη στον Παναθηναϊκό. Ο Ανταμάν χτυπιέται. Γιατί είναι και πολλές, έτσι.
8: Ναι,
7: είναι...
8: ο Φουρνιέ επιδίωξε την επαφή. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Θέλω να δούμε ένα replay. Παιδιά, αν θέλετε να βοηθήσετε κι εσείς. Με τα χαράς.
7: Όχι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
8: Νομίζω ότι δεν υπάρχει φάουλ.
7: Κανένα φάουλ δεν υπάρχει. Και είναι καθοριστικό σφύριγμα τώρα, γιατί είναι ένα παιχνίδι πολύ λεπτών ισορροπιών.
8: Το 76-73 από την πρώτη βολή του Φουρνιέ. 77-73. Και time out από τον Έργη Νάταμαν. Παιδιά, το μικρόφωνο σε εσάς.
0: Λοιπόν, δύο κατοχές που λέτε εσείς οι μπασκετικοί. 77-73 το σκορ, κανένα φάουλ πραγματικά σε αυτή τη φάση. Ένα δώρο αυτή τη στιγμή στο Φουρνιέ, ο οποίος είχε κλειστεί στο τρίποντο, δεν είχε τι να κάνει την μπάλα και με αυτό το φάουλ και αυτές τις βολές δίνει έναν αέρα 4 πόντων στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είναι κουρασμένος. Φαίνεται ότι στις τελευταίες επιθέσεις έχει θολωμένο μυαλό και είναι κουρασμένοι οι παίχτες του. Πρέπει όμως να βρει καλάθι γρήγορα. Να κατεβάσει τη διαφορά 2-3 πόντων. Μόνο έτσι θα παραμείνει στο παιχνίδι μετά, βλέποντας τι μπορεί να κάνει στην άμυνα. Θέλει μια γρήγορη επίθεση και εύστοχη επίθεση μέσα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
1: Έχετε στισμένο. Δηλαδή, ο Ναν κοντεύεται 37 λεπτά, ο Όσμαν παίζει 36. Δηλαδή, μιλάμε, έχει λιώσει το κορμί του κανονικά.
0: Και δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό, ο Χέις Ντέιβις δεν βρήκε αυτό το ένα σουτ που ψάχνει αγωνιωδώς σε όλο το παιχνίδι. Έχει βάλει ένα σουτ όλο και όλο με φόλο. Όλα τα τρίποντά του, τα οποία δεν είναι άσχημα σουτ, είναι, θέλω να πω, καλά σουτ. Καθόλου... την άποψη ότι
1: και
0: δεν
1: με
0: καλές
1: προϋποθέσεις, κυρίως για όσους δεν έχετε εικόνα.
0: Δεν είναι σκοτωμένα. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει βρει στόχο σε κανένα. Να δούμε αν το φυλάει για το φινάλε ή όχι. Δεν δείχνει πάντως να του πάει το σημερινό παιχνίδι. Επιστροφή στο σεφ.
7: Λοιπόν, 44,5 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με μια φορά δύο κατοχών, 77-73 συν 4. Κατοχή για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα επαναφέρει την μπάλα, ναι, από το μισό στο οποίο επιτίθεται, άρα θα πάει σε 14 επίθεση. Άλλωστε, κυνηγάει πλέον ο Παναθηναϊκός. Θέλει ένα γρήγορο καλάθι, μια άμυνα. Δεν θέλει να πάει σε κάτι διαφορετικό, δεν μπορεί να πάει σε κάτι άλλο διαφορετικό. Αν φάει το 24, μετά όλο το μπαντσάνε στο χέρι του Ολυμπιακού. Τώρα θέλει ένα γρήγορο καλάθι. Ο Ναν βγαίνει από τα screen, παίρνει την μπάλα, σουτάρει για 3 από τη γωνία. Πολύ δύσκολο σουτ, άστοχο. Ο Πίτερς πρόχνει την μπάλα στα χέρια του Βεζένκοφ και ο Ολυμπιακός πλέον έχει εικόνα νικητή. Δεν κάνει φάουλ ακόμα πάντως ο Παναθηναϊκός, αφήνει την μπάλα στο Φουρνιέ.
10: Ο Φουρνιέ με τον Γκραντ. Πάντως ξαναλέω, ό,τι και να γίνει, έχουμε τελικούς. Ό,τι και να λέει, υπέρειος ατμόσφαιρα. Φουρνιέ με τον Γκραντ στον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ έξω στον walk-up. Σουτ για 3 του walk-up, τέλος. 80-73. Από τρίποντο του walk-up, ο Ολυμπιακός κάνει το 1-0. Ο Όσμαν θα σουτάρει για 3 για την απάντηση. Ναι, 80-76. Και φάουλ του Γκραντ στον walk-up. 11-3 απομένουν. Ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα 2 κατοχών. Νομίζω ότι και οι δύο προβληματισμένοι είναι.
7: Ναι, σίγουρα. Εγώ θα πω και δύο σκασμένοι. Δηλαδή,
10: καλά, εννοείται.
7: Είδαμε δύο ομάδες οι οποίες στο τέλος φτάσαν ασθενώντας και όπως έλεγες και εσύ, σαν να το δίνει ένα στον άλλον. Όχι, πέρασε εσύ, όχι, πέρασε εσύ, όχι, πέρασε εσύ.
10: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να προβληματιστεί για την πολύ κακή του εικόνα στα πρώτα 25 λεπτά. Και ο Ολυμπιακός για την πολύ κακή του εικόνα στα 15 τελευταία, που πραγματικά ήταν σαν να ήταν άλλες ομάδες, ναι, στο γήπεδο.
7: Είναι και άλλα ρόστερ, έτσι. Πρέπει να το δούμε και αυτό. Γιατί ειδικά για τον Ολυμπιακό, αλλά και για τον Παναθηναϊκό, λόγω των απουσιών, των τραυματισμών κτλ., είναι άλλες ομάδες.
10: Ο Γουόκαπ βάζει την πρώτη βολή. Ήταν το πρώτο καλάθι του Γουόκαπ αυτό το τρίποντο στο παιχνίδι. 81-76.
7: Ο Αταμάν έχει ζητήσει ήδη timeout, αν βάλει τη δεύτερη βολή ο Γουόκαπ.
10: Τη βάζει. 82-76. Timeout από τον coach Αταμάν. Ο Ολυμπιακός λοιπόν κάνει όπως όλα δείχνουν και εκτός από του με 11 και 3 αναπομένου. Έχουμε δει πολλά στο μπάσκετ. Το 1-0. Ανανεώνουν το ραντεβού για την Παρασκευή στο Telecom Center. Πάντως, ξαναλέω, η εικόνα του Grand Favori δεν φάνηκε.
7: Όχι, όχι.
10: Απόψε. Έτσι.
7: Δεν φάνηκε, αλλά να δούμε και πόσο θα φανούν τα κουράγια και του ενός και του άλλου.
10: Αν θα έχει Λούκα ο Παναθηναϊκός, Ντόρσεϊ ο Ολυμπιακός.
7: Ακριβώς. Ρογκαβόπουλο αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι και αυτή μια πολύ σημαντική απουσία. Πάντως, τα πράγματα δεν θα γίνονται καλύτερα σε φρεσκάδα στο Περνέσι. Τα χειρότερα θα γίνονται μάλλον, αν συνεχίσουν με το ίδιο rotation. Έτσι. Γιατί και οι δύο έχουν παίχτες, οι οποίοι έστω και για ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο, πεντάλεπτο δεν θα ήταν παντελώς αχρίαστη. Δηλαδή, ναι, ο Λαρετζάκης δεν μπορούσε να παίξει 5 λεπτά να ξέρει στο Φουρνιέ.
10: Εγώ λέω ναι.
7: Ο Καλαϊτζάκης δεν μπορούσε να δώσει 3 λεπτά φρεσκάρισμα στον Όσμαν.
10: Εγώ λέω ναι, επίσης.
7: Ο Σαμοντούρο δεν μπορούσε να παίξει την ώρα του Χέις Ντέιβις κάποια λεπτά που τα σπάσε ο Χέις Ντέιβις.
10: Θα γίνει σίγουρα κουβέντα για το τελευταίο σφύριγμα.
7: Εμείς και ναι, καλά, σίγουρα.
10: Έχουμε την άποψη ότι δεν υπάρχει.
7: Όχι, όχι, ήταν, δεν είναι.
10: Υπάρχει αυτό κανένα, είδαμε, μπορεί να κάνουμε λάθος. Okay, αυτή είναι
7: θα γίνει σημαντικό σφύριγμα γιατί είναι άλλο παιχνίδι μιας κατοχής και άλλο δύο κατοχών.
10: Ναι.
7: Λοιπόν, ο Γκραντ στην επαναφορά για τον Παναθηναϊκό, 11,3, ο Ολυμπιακός του συν 6, ο Παναθηναϊκός

0: αρχαίος του Ολυμπιακού Μολονό ότι έσκασε και αυτό στο τέλος και είχε ναι. κάποιες κακές επιλογές. 16 ο Βεζένκοφ με 5 rebound. 10 από τους ο Μιλουτίνοφ με 12 rebound. Αυτοί είναι οι τρεις που ξεχωρίζουν από τον Ολυμπιακό. 5 ο Walkup με 6 assist. 6 ο Παπα-Νικολάου. 3 ο Ward. 7 ο Peters. 6 ο Τζόζεφ. 9 ο Jones. Αυτή είναι η σκόρερ για τον Ολυμπιακό που έβγαλε το παιχνίδι ουσιαστικά με 9 παίκτες. Δεν έπεσαν καθόλου ο Λαρετζάκης και ο Νετζίπογλου. Αντίστοιχα και για τον Παναθηναϊκό και αυτός με 9 το έβγαλε. 23 είχε ο Όσμαν που ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. 20 είχε ο Κέντρικ Νάν με 5 λάθη αλλά και 3 κλεψίματα. 2 ο Χέις Ντέιβις ο οποίος είχε 1 στα 13 σουτ παρακαλώ. Είχε βέβαια και 4 κλεψίματα για να το γλυκάνει κάπως. 5 πόντους ο Γκραντ με 5 ασίστ. 4 είχε ο Ματίας Λεσόρ αλλά δεν βοήθησε για αυτός ιδιαίτερα. 8 ο Σόρτς με 6 ασίστ από τους διακριθέντες. 14 ο Μίτογλου. Απλή συμμετοχή για τον Τελειόπουλο. Μόλις 1 και 17 έπαιξε ο Σαμοντούροφ και καθόλου δεν πάτησαν παρκέ ο Καλαϊτζάκης και ο Κουζέλογλου.
1: Πολύ ωραίες εικόνες στο τέλος και με τους προπονητές και με τους παίκτες να αποχωρούν πάρα πολύ ήρεμα. Δώσαν τα χέρια. Ανανεώνουν το κατόπιν, ξαναλέω, για την Παρασκευή στις 9 ώρα στο Telecom Center. Ένας Ολυμπιακός που νομίζω ότι έτσι όπως ήταν η εξέλιξη του παιχνιδιού μπορεί να κρατήσει μόνο το 1-0. Διότι ενώ ήταν πολύ μεστός για 25 λεπτά, κατάφερε παρά τα πολλά λάθη που έκανε μέχρι εκείνο το σημείο να έχει μια διαφορά ασφαλείας θεωρητικά. Τώρα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ νομίζω ότι η οποιαδήποτε διαφορά κάτω των 20 πόντων δεν θεωρείται ασφαλείας πλέον και το έχουμε πάρει πολλές φορές το μάθημα αυτό. Δεν έκανε καλό παιχνίδι ο Ολυμπιακός. Στηρίχθηκε περισσότερο στις εμπνεύσεις του Φουρνιέ, στο σκοράρισμα του Βεζένκοφ, σε κανένα δύο μεγάλα καλάθια του Τζόζεφ και συνολικά νομίζω ότι εξαργύρωσε με αυτό το 16 επιθετικά rebound την σημερινή νίκη. Αυτό ήταν το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα των Ερυθρόλευκων απέναντι στον Παναθηναϊκό που είχαν μόλις 17 assists και 16 λάθη, μια πολύ κακή αναλογία. Δεν πέρασαν όσο θα έπρεπε την μπάλα στον Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ τελείωσε 7 φάσεις ουσιαστικά. Τις 4 τις έκανε καλάθι, 7 μπάλες έκανε επίθεση. Και νομίζω ότι στο τέλος μπορεί να αισθάνεται και λίγο τυχερός και ο Παναθηναϊκός σε τουλάχιστον 3 περιπτώσεις είχε ευκαιρία είτε ισοφάρισης είτε προσπεράσματος. Και νομίζω ότι αυτό στον Ολυμπιακό ίσως στην οικονομία της σειράς να κάνει καλό. Γιατί θα καταλάβει ότι ποτέ δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα αν δεν είσαι αυτός που πρέπει. Απέναντι ειδικά σε μια τεράστια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, παρόλο που δεν διανύει και την καλύτερη δυνατή σεζόν της ιστορίας του με την απώλεια της πρόκρισης στο Final Four. 82-76 λοιπόν, 1-0, μόνο το 1-0 και τίποτα παραπάνω την Παρασκευή το ραντεβού των δύο ομάδων στο Telecom Center.
2: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρβα και τον Χριστό Ρομπόλη.

Λοιπόν, μέχρι να έχουμε το πρώτο σχόλιο, να πούμε σε υπόλοιπα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε για τα playoffs της Ισπανικής Λίγας Μπασκόνια Μπανταλόνα 38-37 στο ημίχρονο. Και σε φιλικά που είναι σε εξέλιξη, τελείωσαμε από λίγο το Δανία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 0-0. Αλβανία-Ισραήλ στις καθυστερήσεις είναι 0-1. Λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημίχρονου, Ολλανδία-Αλγερία 0-0. Ημίχρονο Πολωνία-Νιγηρία 1-1. Και στο 52ο λεπτό, Λουξεμβούργο-Ιταλία 0-1. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Βεβαίως πολλά φιλικά, κυρίως εν ώψη Μουντιάλ.

0: για ακόμη μια φορά το δείξω όπως και θα μάθω με την ΑΕΚ που είχε τα κακά του διαστήματα και ακόμα δεν έχει συνέλθει πλήρως από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Πνευματικά κυρίως, γι' αυτό ήταν πάρα πολλά.
1: Παναγιώτη, δεν έχουμε καλή σύνδεση, οπότε θα κάνουμε μια προσπάθεια να σε ξαναπάρουμε μήπως έχουμε καλύτερη σύνδεση για να ακούγεσαι πιο καθαρά. Ξαναδοκιμάζουμε λοιπόν μια τον Παναγιώτη Κεφαλά για να τον ακούτε καμπάνα.

0: πίεση στον Ολυμπιακό, που εκεί που έδειχνε να νιώθει άνετα στο, μέσα στο σπίτι του, άρχιζε να πιέζεται και να εκτελεί συνεχώς, να εκτελεί βεβαιασμένα και να χωρίς λογική πολλές από τις επιθέσεις οποίες έκανε. Για παράδειγμα, θυμάμαι μια χαρακτηριστική φάση με τον Εγώρη στον εφηνδιασμό που δεν είχε επιστρέψει καν η ομάδα, και θα μπορούσε να πάει και στον drive, αλλά επέλεξε ο ίδιος να σουτάρει για τρεις. Γενικά ένας Ολυμπιακός ο οποίος ήταν ατσούμπαλος, θα λέγαμε, στο τελευταίο τέταρτο, γιατί σαν να ήθελε να παίξει με τον χρόνο, σαν να βιάστηκε να νικήσει, που λένε, επειδή είχε έφτασε την υπέρ του διαφορά ακόμη και στους 17 πόντους. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός βρήκε το δικό του momentum, επέστρεψε στο παιχνίδι, όπως είπαμε, παίζοντας με τον Μήτογλου στο 5, και από εκεί και πέρα το μάτς έγινε ντέρμπι, έγινε ένα μάτς κατοχή στην κατοχή, αλλά στα τελευταία λεπτά νομίζω μίλησε και η κούραση και των δύο, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για το φινάλε της σεζόν, έχουμε φτάσει πλέον Ιούνιο, είναι μια σεζόν η οποία έχουν καταπονηθεί και οι δύο πάρα πολύ, οπότε δεν υπήρχαν και οι ανάλογες δυνάμεις για να δούμε ένα παιχνίδι πιο υψηλό ρυθμό, όπως έχουμε δει και κατά τη διάρκεια της σεζόν, παιχνίδια να κρίνονται με πολύ υψηλότερο σκορ και πολύ καλύτερα ποσοστά και από τους δύο, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι και έτσι αυτό το κομμάτι που βρισκόμαστε τώρα στην χρονιά, και έτσι δεν μπορούν τα παιχνίδια να είναι τόσο εντυπωσιακά και ελκυστικά στο μάτι. Ήταν ένα μάτς το οποίο πήγε στις λεπτομέρειες, κατοχή με την κατοχή. Ένα μάτς στο οποίο αυτό που είναι να κρατήσει σίγουρα ο Ολυμπιακός είναι τα rebound, τα επιθετικά rebound τα οποία τον κράτησαν στο παιχνίδι, είτε με τον Μιλουτίνοφ είτε με τον Τζόνς, ο οποίος και εκείνος πρόσφερε από την δική του την πλευρά. Αυτό όμως που δεν πρέπει να κρατήσει οπωσδήποτε είναι η αστοχία του στο έξω από τα 6.75. Ήταν πολύ αστοχός, έδειξε να παίζει και με πίεση ο Ολυμπιακός, γιατί είναι και το πρώτο παιχνίδι. Είναι και μες στην έδρα του, είναι και τελικός βέβαια απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι έχει κάνει το τελευταίο τέταρτο τουλάχιστον, είναι μια εμφάνιση την οποία νομίζω μπορεί να αποτελέσει οδηγό και για την συνέχεια. Σαφώς νομίζω ότι θα μπορεί να γίνει και κουβέντα για τη χρησιμοποίηση ορισμένων παιχτών, όπως για παράδειγμα και ο Σόρτς ήταν πάρα πολύ καλό σήμερα για τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός δεν είχε την απάντηση στις πελάσεις του Σόρτς γενικά και στην και στο δημιουργικό κομμάτι, γιατί ο Σόρτς νομίζω ότι έχει καθοδηγήσει την ομάδα του σήμερα μαεστρικά. Ελλείψεις Λούκα, νομίζω ότι γενικά και με τον Σόρτς η λειτουργία της επίθεσης του Παναθηναϊκού και γενικού Παναθηναϊκού έδειξε να λειτουργεί σωστά και μπασχετικά. Όπως επίσης και ο Μήτογλου φυσικά, ο οποίος το έχει αποδείξει πολλές φορές σε τέτοια παιχνίδια, μπορεί να αποτελέσει κλειδί στα αιώνια ντέρμπι. Από την άλλη φυσικά και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πετάξει, για παράδειγμα, και δεν θα θέλει σε καμία περίπτωση μια ανάλογη εμφάνιση του Χέις Ντέιβις. Νομίζω ότι είναι από τις χειρότερες εμφανίσεις που έχω δει γενικά, είτε με τη φανέλα της Φενέρ είτε τώρα με του Παναθηναϊκού. Ήταν απλά το πρώτο παιχνίδι, είναι και οι δύο πάντως, δείξανε και οι δύο από το πρώτο παιχνίδι ότι το θέλουν πάρα πολύ αυτούς τους τελικούς και περιμένουμε να δούμε σε λίγα 24 ώρα τι θα γίνει στο δεύτερο μάτς στο Telecom Center.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Κεφαλά.
0: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
2: Και από τον Παναγιώτη Κεφαλά πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Βάιο Τσούτζικα.
3: Εντάξει, υπέροχο. Χαίρετε. Δεν ήτανε, υπέροχο.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σας κύριε, υπέροχο δεν ήτανε.
2: Ποιο από όλα.
3: Το μάτς, υπέροχο ήτανε. Το μάτς ήταν πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Να αρχίσουμε τον μπάσκετ. Συγγνώμη, αλλά προσπαθώ να τα βάλω σε μια σειρά. Λοιπόν, κοιτάξτε, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ξεκινήσει καλά στο παιχνίδι, το οφείλει στο ότι ο Ναν και ο Όσμαν είχαν επαφή με το καλάθι. Και φάνηκε το πρώτο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, όταν αυτοί κάτσαν στον πάγκο και προσπαθούσε ο Παναθηναϊκός να βρει λύσεις από αλλού. Έτσι έφτιαξε την πρώτη διαφορά ο Ολυμπιακός, ο οποίος ήταν συντονισμένος, χωρίς να κάνει κάτι πολύ, ας πούμε, εντυπωσιακό. Χτύπαγε τις αδυναμίες του Παναθηναϊκού στην άμυνα, κατάφερε και είχε συνέπεια στο σκοράρισμα. Απέναντι είχε κλείσει τελείως η στρόφικα επιθετική και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε μια διαφορά που αντιπροσώπευε μέσα στις άκρες την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Το είπε και τα Μαν στο τέλος του πρώτου μέρους ότι έπαιζε πολύ σωστά ο Παναθηναϊκός, απλά σούταρα λες και είχε καπάκι το καλάθι. Με το Χέις Ντέιβις δυστυχώς για τον Παναθηναϊκό να μην καταφέρει να βγαίνει ποτέ από αυτή τη συνθήκη. Άλλαξε όμως πολύ η συνολική παρουσία των παιχτών του Αταμάν στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί όπου πραγματικά βάζει τρομερή πίεση στην τρίτη περίοδο, ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό, πάρα πολύ μεγάλη πίεση με τα μακρινά σου του Μίτογλου που φέρνει το μάτς στα ίσια.

0: της Μπούκης του Όσμαν. Ο Ολυμπιακός αρχίζει και νιώθει ότι το παιχνίδι θα είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι είχε στο νου του. Βγαίνει και αυτή η ασθένεια των πρωταθλητών Ευρώπης, και εννοώ όλων των πρωταθλητών Ευρώπης, που ξαφνικά όταν τους κόβεται απότομα η φόρα αρχίζουν και παρουσιάζουν σοβαρά αγωνιστικά ζητήματα. Φάνηκε δηλαδή ότι σταμάτησε να λειτουργεί, σταμάτησε να έχει καθαρό μυαλό στην άμυνα και στην επίθεση ο Ολυμπιακός. Και έτσι πήγαμε σε ένα παιχνίδι κλειστό, πάρα πολύ κλειστό, στο οποίο τελικά αποφασίστηκε στο τέλος. Αυτοί που θέλουν να σταθούν στο μπάσκετ θα πούν από ένα άστοχο σουτ από εδώ και ένα εύστοχο σουτ από εκεί. Αυτοί που θέλουν να τα βάλουν όλα στο λογαριασμό θα πούν και από αυτό το σφύριγμα ανακάλυψη της βάσης του Σαρούχα, που πραγματικά εκεί δεν ξέρω, είναι για σεμινάριο να μας το εξηγήσουν τι ακριβώς έχει δει η διεθνής και προλυγκάτη, έτσι, διαιτήτρια, τι έχει δει στην φάση του Φουρνιέ με τον Ναν. Γενικά, πάντως, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο πρώτο το είδα πολύ καλύτερο από ό,τι το περίμενα. Διότι αν υπήρχε ένα βασικό, ας πούμε, ζητούμενο στο αποψινό μάτι, είναι αν υπάρχει Παναθηναϊκός για να κοντρέψει τον Ολυμπιακό. Η εικόνα των πρασίνων στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ ήταν από απογοητευτική έως κάκιστη, τουλάχιστον στα 4 δεκάλεπτα, στα 6 ξέρω εγώ, σε όλο το μάτς στο Telecom Center και στο πρώτο ημίχρονο του μάτς με τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία. Οπότε λοιπόν εύλογα έχει δημιουργηθεί απορία πώς για όλο αυτή η ομάδα θα καταφέρει απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, σε πολύ καλύτερη κατάσταση κυρίως στον Παναθηναϊκό, να ανταπεξέλθει. Το κατάφερε και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αισιόδοξο για την συνέχεια των τελικών. Δηλαδή οι τελικοί δεν είναι έτσι όπως τους είχαμε ακριβώς στο μυαλό μας πριν αυτοί αρχίσουν. Δυστυχώς όμως αυτό που δεν άλλαξε με βάση αυτό που περιμέναμε και πριν το μάτς είναι η ποιότητα της διαιτησίας. Διότι οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν να σφυρίξουν τα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα σε καμία περίπτωση δεν είναι αντάξει των ομάδων που παίζουν σε αυτό και πόσο μάλλον στους τελικούς. Το είδαμε και σήμερα και επειδή όλοι στέκονται στο πόσο σωστά έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο απόψινο παιχνίδι συγκριτικά με ό,τι περιμέναμε, θέλω να μου εξηγήσουν πώς το σωστά μεταφράζεται σε αυτό που είδαμε στο τέλος στις ελεύθερες βολές. Δηλαδή πώς ας πούμε ο ένας που παίζει σωστά έχει 29 και ο άλλος που παίζει σωστά έχει 5. Και είναι κάτι το οποίο ξέρεις, μπορεί ας πούμε με τον τρόπο με τον οποίο έκανε τις επιθέσεις στο Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο να μην διεκδικούσε τις επαφές πολύ, να μην πήγαινε πολύ στο καλάθι, να μην πίεζε για να πάρει το φάουλ από τους αντίπαλους διαιτητές. Αλλά εδώ έρχομαι και απαντάω εγώ ότι με την ευκολία που παίρνει ο Φουρνιέ τις δύο βολές το 75-73 θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να παρέσει άλλες 10-15 σε αντίστοιχες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι όταν ας πούμε ζητάμε από τις ομάδες να βγάλουν τον καλύτερο τους εαυτό στο γήπεδο να μπορούμε και εμείς σαν διοργανωτές του πρωταθλήματος να εξασφαλίζουμε τις κατάλληλες συνθήκες. Για άλλη μια φορά αυτό δεν έγινε σε καμιά περίπτωση και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα γίνει ούτε στη συνέχεια των τελικών.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, ρε Βαΐ.
0: Καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Παραμένουμε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Γιώργου Πετρίδη. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σας Κάντε. Καταρχάς να πω κάτι ρεπορταζιακό και μετά να πάμε στο σχόλιο.
0: Ναι.
1: Είχαμε έτσι την αντίδραση των ανθρώπων του Παναθηναϊκού αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Δεν ξέρω αν έχετε πει κάτι. Ναι, περιμέναν τους διαιτητές στη Φυσούνα. Τους είπαν ντροπή, κλέφτες, ήταν μερικά από όλα όσα είπαν. Δεν ξέρω, μπορούν να ακούγονται και στις δηλώσεις του Αταμάν στην έρθει την κάμερα, δηλαδή της ΕΡΤ, τα όσα είπαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού στους διαιτητές μετά το τέλος του αγώνα στη Φυσούνα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει έντονος εκνευρισμός, όπως είναι απολύτως φυσιολογικό. Εγώ θα πω ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα πρέπει να αισθάνεται περήφανος για αυτή την προσπάθεια που έκανε και σήμερα η ομάδα. Σε ένα μάτι στο οποίο βρέθηκε στο πλήν 17, κατάφερε να επιστρέψει. Είδαμε πάλι πράγματα και θαύματα. Αποκορύφωμα φυσικά αυτό, δεν ξέρω τώρα, αυτή η εφεύρεση, να την πω, εφεύρεση νομίζω ότι θα ήταν κάτι διθάνακη και μια θετική έννοια, το φάουλ υπέρ του Φουρνία που δόθηκε στο 75-73, νομίζω ακόμα και ο Κούτι Μπαρτζόκας δεν θα το έδινε αυτό το φάουλ, αν ήταν διαιτής. Από εκεί και πέρα, τώρα να σταθούμε στο κομμάτι το αγωνιστικό. Ναι, ο Παναθηναϊκός είχε ένα καλό ξεκίνημα, στο δεύτερο δεκάλεπτο βραχυκύκλωσε, έκανε μια ποικιλία αντεπίθεση στην τρίτη περίοδο, με πρωταγωνιστή τον Μίτογλου, ο οποίος ήταν και εκ των κορυφαίων μαζί με τον Όσμαν και τον Ναν. Το προσπέρασε, πέρασε μπροστά, είχε κάποιες κακές επιλογές κυρίως από τον Χιζ Ντέιβις, ο οποίος ήταν τραγικός, είχε ένα στα 13 ο Αμερικανός. Θα μπορούσε να το πάρει το παιχνίδι, στη μία λεπτομέρεια κρίθηκε, στη μία κατοχή κρίθηκε το μάτς. Εντάξει, δεν μπορεί να νικάει πάνω από 20 συνέχεια και τους διαιτητές το μη πολλές φορές. Δεν γίνεται να παίζει συνέχεια 5 εναντίον 8 και να παλεύει να παίρνει το παιχνίδι. Το είχε κάνει το 24 στον τέταρτο τελικό με αντίστοιχη εικόνα, με αντίστοιχες αποφάσεις από τους διαιτητές. Προσπάθησε και σήμερα να το πάρει. Το έλειψε το κάτι παραπάνω στην τελική, ένα σούτ, ένα καλάθι ας πούμε, για να φτάσει στην νίκη στο Ροσίλιο για να κάνει το break. Τέλος πάντων, οι δύο μας τώρα θα πούν 48 ώρες. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, τώρα πάλι ξεσηκώθηκε εδώ πέρα θύελα με όλα όσα είδαμε σήμερα στο ΣΕΦ. Αυτά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ.

0: Και πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Νικόλα Ακτύπη για το παιχνίδι. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε. Εγώ κλείνω τη βραδιά, τον κύκλο των σχολείων.
0: Βεβαίως, πανηγυρικά.
1: Καταπληκτικά. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να πω πάντως κάτι διαφορετικό σε σχέση με όσα ακούστηκαν νωρίτερα.
0: Θα μπορέσεις.
1: Α δούμε. Να μιλήσουμε για το παιχνίδι και να πούμε ότι ο coach Αταμάν κλήθηκε να πάρει μια απόφαση η οποία σε ένα μεγάλο βαθμό καθόρισε και το παιχνίδι. Δηλαδή, το ποια θα ήταν η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού απόψε, αποφάσισε να επενδύσει στο Hayes Davis, μοιραία θα έλεγα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πολύ δύσκολη επιλογή. Και δηλαδή, δίπλα στον Γκριγκόνης, στους κομμένους να το πω έτσι, να προσθέσει το όνομα του Φαρίτ και κυρίως του Χουάντσο και να επενδύσεις πολλά, όπως αποδείχθηκε στον Hayes Davis, χωρίς τελικά να σου ανταποδώσει αυτή την εμπιστοσύνη ο Αμερικανός. Το 1 στα 13 σουτ που καταγράφει στη στατιστική του είναι πολύ σημαντικό και κυρίως ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να κυνηγάει διαφορές. Η αστοχία του Αμερικανού που σε συνδυασμό με το κόψιμο, να το πούμε έτσι, του Χουάντσο από την τελική εξάδα αιτιολογεί επίσης σε μεγάλο βαθμό και ένα άλλο στατιστικό στοιχείο πέρα από το ανάθεση στα 13 σου του Hayes Davis, το 34-17 στα rebound. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχασε στο πρόσωπο του Χουάντσο τον πιο συνεπή, να το πούμε έτσι, rebounder που έχει, όχι μόνο τη φετινή σεζόν αλλά γενικότερα, αν συνυπολογίσουμε και την απουσία του Φαρίντ λόγω του περιορισμού που υπάρχει στον αριθμό των ξένων. Οπότε σε μεγάλο βαθμό αυτά τα δύο νούμερα, το 1-13 και το 34-17, αιτιολογούν την εικόνα του αγώνα. Εκείνο που εγώ θα πω με τον κίνδυνο, ας πούμε, να έρθουν και μηνύματα όχι πάρα πολύ καλά για μένα, είναι ότι είναι δύσκολο να εξηγήσει το 29-5 στις βολές. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν λέω ότι θα πρέπει να είναι 29-42, αλλά θα μπορούσαν να είναι σε μια διαφορετική ισορροπία που σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε τελικά στους 6 πόντους να έκαναν κάποια διαφορά. Άκουσα και πριν ότι ο Παναθηναϊκός στέκεται πάρα πολύ στη φάση που δόθηκαν οι 3 βολές στο Φουρνιέ, όταν η διαφορά ήταν στους 2 πόντους.
2: Δύο βολές.
1: Και η αλήθεια είναι ότι κανένα από τα δύο replay της κρατικής τηλεόρασης δεν μας βοήθησε να δούμε ξεκάθαρα πού ακριβώς ήταν αυτή η παράβαση. Όπως και να έχει, ο Παναθηναϊκός μπορεί να μιλάει, λέω εγώ, για τις αποφάσεις των διαιτητών, αλλά εάν δεν είχαν προηγηθεί οι δύο προηγούμενες συνθήκες στις οποίες αναφερθήκαμε, πιθανότητα σήμερα, ακόμα και έτσι, δηλαδή έχοντας παράπονα από τη διαιτησία, να είχε καταφέρει να φύγει με το διπλό από το σεφ, ένα διπλό το οποίο δεν θα έκρινε την σειρά, αλλά σίγουρα θα τον έκανε να νιώθει δικαιωμένος και ζωντανός. Προφανώς μετά από μια τέτοια εμφάνιση έχει το δικαίωμα να ελπίζει, αλλά από εκεί πέρα μένει να επαναλάβει αυτό που έκανε απόψε στο ΣΕΦ, στο ΆΚΑ και φυσικά δεν θα του αρκέσει να το επαναλάβει μόνο μία φορά. Το ερωτηματικό που έχω εγώ είναι το κατά πόσο ο Παναθηναϊκός έχει τα ψυχολογικά αποθέματα να διεκδικήσει και στη συνέχεια της σειράς τη νίκη και την τελική επικράτηση. Είναι το ίδιο ερώτημα βέβαια που υπήρχε και πριν από αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή πολλοί ενδεχομένως να είχαν εξοφλημένο τον Παναθηναϊκό, όχι μόνο αντιφρονούντες να το πω έτσι οπαδικά, αλλά και άνθρωποι που δηλώνουν Παναθηναϊκοί. Παρ' όλα αυτά έδειξε ότι έχει το σθένος. Πιθανότατα την επόμενη φορά με γενικότερα καλύτερες επιλογές, καλύτερες αποφάσεις από όλους όσους εμπλέκονται στην ροή ενός αγώνα, ο Παναθηναϊκός θα έχει και περισσότερη τύχη.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Νικόλα. Να ευχαριστήσουμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Κλείνουμε λίγο έτσι γρήγορα τον Κολακτή, επειδή πάμε στον Χρήστο Ρομπόλη που έχει νέα από την συνέντευξη τύπου.
3: Το πρώτο κομμάτι της συνέντευξης τύπου, ναι. Ο Αμερικίνα Δαμάνο, ο οποίος εμφανίστηκε εδώ έξαλλος, είπε ότι ξέρετε στην Τουρκία λέει υπάρχουν πολλές παραγωγές της τηλεόρασης, ενώ στα τουρκικά σειρία, αλλά υποθέτω και εσείς στην Ελλάδα βλέπετε κάποιες τέτοιες σειρές. Η τελική μας λέει είναι κάτι σαν και αυτό, πολλοί τα βλέπουν λέει σαν σειρές. Το σκορ λέει σήμερα δεν ήταν 82-76 όπως έγραψε ο ηλεκτρονικός πίνακας, αλλά 29-5 όπως ήταν οι βολές υπέρ του Ολυμπιακού, με 5 βολές λέει καθοριστικές από αυτές προς το τέλος του αγώνα. Και είπε στο τέλος, για εσάς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συνεχίστε να γράφετε τα ίδια κάθε εβδομάδα ότι ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη και ότι έχετε τους καλύτερους διαιτητές στην Ευρώπη. Είπε ο Αταμάν, χτύπησε τα χέρια του στο τραπέζι και αποχώρησε από την αίθουσα χωρίς να δεχτεί ερώτηση. Περιμένουμε τώρα τον Γιώργο Μπαρτζόκα που θα έρθει σε λίγο για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Πάντως έχουν ανέβει πολύ οι τόνοι, έτσι από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Έχετε μεταφέρει, υποθέτω, και τις δηλώσεις που έγιναν στην τηλεόραση από τον Εργίνα Ταμάν και κάποιες έτσι πρακτικές επιθέσεις των ανθρώπων του Παναθηναϊκού προς τους διαιτητές την ώρα που έκανε ο Τούρκος τη τυφλά στην interview στην κάμερα της ΕΠ.
0: Μάλιστα. Ωραίοτατα.
3: Αυτά για την ώρα, θα τα πούμε και, ναι, και αργότερα, γιατί έρχεται τώρα σε λίγο και ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
0: Ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Ρομπόλη. Ο Εργίνα Ταμάν στις τηλεοπτικές του δηλώσεις, αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο Χρήστος, είπε το προσωπικό μας μιλάει με τους διαιτητές, οι οποίοι δώσαν τα φάουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα στο Φουρνί, όχι μόνο σε αυτή τη φάση, αλλά προφανώς αυτά είναι μια κρίσιμη στιγμή σε ένα κλειστό παιχνίδι, στους έναν δύο πόντους, αλλά φυσικά πρέπει και να βάλεις καλάθι. Αν χάνεις ελεύθερα σουτ, δεν μπορείς να πάρεις το παιχνίδι. Παλέψαμε και προσπαθήσαμε, δυστυχώς χάσαμε την ευκαιρία μας και με την τελευταία απόφαση των διαιτητών τελείωσε, συνεχίζουμε. Αυτό είπε ο Αταμάν, μια αρκετά πιο ισορροπημένη δήλωση σε σχέση με αυτό που έκανε στη συνέντευξή τύπου. Για βολές μιλάει και ο Δημήτρης Γιανακόπουλος από ό,τι βλέπω σε story και κάπως έτσι ενδεχομένως θα πάει η δουλειά μέχρι την Παρασκευή. Εντάξει, να δούμε τι παιχνίδι θα έχουμε μεθαύριο και περιμένουμε να δούμε και τι άλλα θα πει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη συνέντευξή τύπου για τους ανθρώπους του βίντεο τα ντροπή κλέφτες τα ακούσαμε. Οπότε νομίζω ότι κάπου εδώ είμαστε. Σε αυτά.

0: Λοιπόν, μπορώ να σου πω ότι όλο ο πλανήτη κινείται σε ρυθμού παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορεί να είσαι εκεί. Στοίχημα ανεπίσημο υποστηρικτή του Μουντιάλ 2026 σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος του στοίχημα και να μπει στο nation.stοίχημα.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένα νικητή μαζί με ένα φίλο ή φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι ευκαιρία να βρεθεί στην καρδιά τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, να νιώσει τον παλαμό στην κερκίδα και να δει κορυφαίου παίκτε του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stoίχημα.gr. 21 πλάξ, παίξε υπεύθυνα. Να πούμε επίσης και τι δεν προκάναμε πριν στο κανάλι της Στοίχημα στο Spotify. Θα βρείτε μουντιαλικές, σομπρερικές ιστορίες. 8 θα βγουν στο σύνολο. Χθες, από χθες, τα νούμερο 5 και 6 ιστορίες. Η μία εκ των οποίων κάνει μια πολύ ιδιαίτερη αναφορά στην παρουσία του Ρομπέρτο Μπάτζιο στα Μουντιάλ και κυρίως στις πραγματικά αδιανόητες ως ένα βαθμό δυσκολίες που αντιμετώπισε όχι μόνο στα Μουντιάλ αλλά και σε ολόκληρη την καριέρα του με τους τραυματισμούς του. Ένα πράγμα το οποίο κάπως ας πούμε το ξέραμε, κατά κάποιο τρόπο δεν γνωρίζαμε ακριβώς την έκτασή του σε αυτή την ιστορία, παρότι έχουμε διαβάσει πολλά για τον Μπάτζιο, δεν το γνωρίζαμε την έκταση αυτής της ιστορίας. Εδώ σε αυτό το podcast νομίζω μαθαίνουμε πραγματικά πόσο οδυνηρό ήταν αυτό για τον Μπάτζιο. Και το δεύτερο podcast, η δεύτερη ιστορία, μιλάει για την IT, η IT η οποία θα συμμετάσχει στο δεύτερο Μουντιάλ της, και εδώ μιλάμε περισσότερο για το πρώτο, για το πώς έφτασε το 1974 στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας. Από έναν δρόμο, τέλος πάντων, να μην σποιλάρουμε, στρωμένο, ας πούμε, με βουντού.
1: Σε πιέζω πόνος τώρα, να μην σποιλάρεις.
0: Με μαγείες, με Jack Warner μέσα, να πούμε και ένα όνομα κλειδί, γιατί έχει σημασία.
1: Υπέροχος.
0: Με Jack Warner και διάφορα άλλα πράγματα. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα να ερεμήσουμε. Να φύγουμε από αυτά, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα. Γιατί τώρα ο κόσμος είναι τσιτωμένος. Ανεβαίνει, έχει και ζέστη, έχει και διάφορα τέτοια πράγματα. Λοιπόν. Οπότε ναι, γίνεται τελείως facebookικά τα σχόλια, οπότε θα έλεγα να πάμε λίγο πέρα-πέρα, να πάμε σε υπέροχες γραφικότητες. Μα θέλω να σου πω ότι την πρώτη φορά που διάβασα εκεί τη σύνδεξη του κυρίου Ρικέλμε, αν θυμάσαι καλά, στο Αθλέτικ, σου είχα πει ότι ο άνθρωπος εδώ πέρα λέει πράγματα, έχει βγει, έχει έρθει εγκαζωμένος κτλ. Όσο όπως διαβάζω κάθε μέρα τις δηλώσεις του, ναι, και κυρίως πια τις σημερινές, γιατί είπαμε κάθε μέρα και μας φυλάει και κάτι, ναι, είναι η αλήθεια.
1: Κάνα όνομα έχει πει.
0: Ανακοίνωσε δεύτερο όνομα.
1: Ναι.
0: Καταρχάς δεύτερο άνθρωπο ο οποίος θα είναι κοντά του.
1: Κάνα παίχτη
0: θα μαζί με τον Ραούλ. Θέλω να είσαι υπομονετικός. Θα το κάνει αύριο, πιθανότατα, γιατί αύριο έχει ανακοινώσει και ο Φλωρεντίνο ότι θα ανακοινώσει μεταγραφή.
1: Υπάρχει μια βασική διαφορά. Ότι ο Φλωρεντίνο ως ενεργεία πρόεδρος και παλαιόρας μπορεί να ανακοινώσει,
0: ναι,
1: μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Ο Ρικέλμε δεν μπορεί να ανακοινώσει μεταγραφή παίχτη. Πώς θα πάει να συζητήσει με τι ισχύει.
0: Ναι.
1: Με τι θεσμικό ρόλο.
0: Το πώς θα το συζητήσει, ας να το ξέρει αυτός καλύτερα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι.
1: Μου φαίνεται ο Κασελάκης, να σου το πω.
0: Εκεί θέλω να καταλήξω κι εγώ. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Δεν ξέρω αν είναι τόσο όμορφο.
0: Ξέρω ότι
1: τόσο...
0: δεν σε αφήνει το μένος σου να με αφήσει να ολοκληρώσω πρώτα, γιατί ξέρω ότι είσαι φόλα περιθικός, αλλά πραγματικά θέλω να σου πω ότι εγώ που ξεκίνησα πρώτα, όχι με συμπάθεια, αλλά ως έναν ικανό και αξιόμαχο αντίπαλο του Φλωρεντίνο Πέρεθ, τον κύριο Κέρμα, μετά το σημερινό που δεν το έχουμε πει ακόμα, με αυτά, νομίζω ότι. Πώς το λένε, θα πάει 90-10 η φάση. Εντάξει, διότι λοιπόν βγήκε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ.
1: Το είπα από χθες εγώ αυτό το πράγμα.
0: Ναι, πολύ.
1: Έρχεσαι από χθες και αυτά από χθες να μου τα πει σήμερα. Σου λέω, μήπως θα πει νοσέτ, θα βγει ο άλλος και έρχεσαι τώρα να μας κάνει τον ξυπνητζή να μας πει για 90-10.
0: Όχι, κανένα ξυπνητζή δεν κάνω. Αλλά σου λέω ότι υπάρχει μια πορεία σε αυτό το πράγμα. Εσύ το είπες γιατί είσαι απλώς φόλα περιθικός. Εγώ το λέω με βάση το ρεπορτάζ.
1: Όχι, γιατί ο Πέρεθ, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου του ποδοσφαίρου. Γι' αυτό το λέω.
0: Τι είπες τώρα.
1: Είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Πώς να γίνει δηλαδή.
0: Είναι λαοπλάνος ο Φλωρεντίνο Πέρεθ.
1: Ήταν λαοπλάνος ο Ανδρέας.
0: Δεν θα μπορούσα ποτέ να βγάλω.
1: Κατάλαβε, άρα η ερώτησή σου, ας πούμε, να διαγραφεί από τα πρακτικά.
0: Σωστά, ναι.
1: Έτσι. Ναι. Λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή, έχουμε από τη μία μεριά τον Ανδρέα Παπανδρέου του Ισπανικού ποδοσφαίρου, που είναι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, και από την άλλη έχουμε τον Κασελάκη, ας πούμε, ο οποίος θέλει και λέει: Παιδιά, ναι, ξέρετε, εγώ εδώ αυτό και.
0: Ναι.
1: Θα το φέρω και ψηφίστε με, γιατί άμα βγω εγώ θα. Ναι. Με βλέπετε, είμαι νέος, είμαι ωραίος, είμαι, ξέρω εγώ, ευθυτενής.
0: Το σκέφτομαι τόσο ώρα που λέγεται τον Κασελάκη να μην το πω, αλλά πρέπει να το πω. Νομίζω ότι το πιο αστείο πράγμα που έχω δει και περιλαμβάνει τον Κασελάκη, το μόνο πράγμα το οποίο νομίζω θα μείνει τελικά στον αιώνα των άπαντων είναι αυτή η φανταστική σκηνή. Ακόμα και αν είναι μικρή περικομμένη, δεν έχει σημασία. Είναι ήδη μίμηνη αλήθεια.
1: Με το κάγκελο.
0: Όχι. Που βρίσκει ένα ζητιάνο.
1: Ναι.
0: Έχει, ξέρεις, οι κάμερες. Ναι. Όλη αυτή τέλος πάντων η λαϊκίστικη γραφικότητα η οποία το συνοδεύει. Και αυτό είναι ένα άνθρωπο πραγματικά, όχι απλά δόλιο, ταλέπορο, απόμαχο τη ζωή, ξέρει. Πιο λούμπεν δεν γίνεται, να το πούμε έτσι. Και αφού του λέει, φεύγει, ξέρει, με το καλοσυνδερωμένο και του κάνει καλό αγώνα φεύγοντας. Και να δούμε τι αγώνα να κάνει αυτό. Δηλαδή, του λέει καλό αγώνα.
1: Για τη ζωή.
0: Ενδεχομένως. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Ρικέλμε, λοιπόν, αφού άκουσε τον Φλωρεντίνο Πέρεθ να λέει ότι εγώ αύριο θα ανακοινώσω μεταγραφή κτλ., βγαίνει και λέει ότι, ξέρετε, σας είχα πει Ραούλ, αθλητικό διευθυντή, να ξέρετε μαζί μου. Δίπλα μου στο πλάι μου έχω και τον Φερνάντο Ιέρο. Και ο Φερνάντο Ιέρο θα παίξει αυτός ρόλο στην επόμενη μέρα της Ρεάλ.
1: Έτσι όπως το παρουσιάζει, φαντάζομαι να μπαίνει και να παίζει ρόλο και ο Ιέρο, γιατί παίχτες δεν παίρνει. Δηλαδή, καλά όλα αυτά.
0: Ο Πέρεθ, ο οποίος είναι γατώνει, βγαίνει και λέει, ναι εντάξει, άκουσα, λέει, ότι είπε, λέει, για τον Ραούλ, λέει, δεν ξέρω, λέει, αν έχει μιλήσει μαζί τους, λέει, γιατί εγώ δεν πιστεύω, λέει, η λέξη από όσα λέει. Καταλάβες τώρα τι γίνεται. Έχει αρχίσει και κάνει τέτοια, πράγματα, ας πούμε. Λοιπόν,
1: Πέρεθ είναι τόσο πονηρός που μπορεί να έχει πάρει το Ραούλ και να του έχει πει, άμα σε πάρει ο άλλος, πες του ναι. Και παραμονή θα σου πω εγώ να βγεις και να πει ο Ραούλ, δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον Ρικέλμη, και να τον κάνει τελείως μετά σόβρακο. Είναι τέτοιο τύπο. Είναι πολύ Αντρέα.
0: Είναι
1: πολύ Αντρέα.
0: Λοιπόν, και τέλος πάντων, ο Ρικέλμη μέσα σε όλα αυτά βγαίνει σήμερα, θυμάστε τι συζητάγαμε χθες. Υποτίθεται ότι είχε πει ότι ο Πέρεθ έδωσε 400 εκατομμύρια ευρώ στον Μπαρτσέλονα, που τόσο πάνω δεν το πιστεύω κτλ. Λοιπόν, βγαίνει σήμερα και λέει, δεν ξέρω ποιο του είπε ότι είναι μεγάλη ξυπνάδα να το πει. Λέει, εγώ θα ήθελα, λέει, να. Γιατί τον ρώτησαν, λέει, θα πρέπει η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ να βοηθάνε, ας πούμε, μία την άλλη. Δύο μεγάλη τύπα. Και λέει, τι λέει, εγώ δεν θέλω να υποβιβαστεί η Μπαρσελόνα. Λέει, θέλω να δώσω σεγούντα ντιβιζιόν. Θα με έκανε, θα ήμουν πολύ χαρούμενο αν εξαφανιζόταν και δεν με ενδιαφέρει, λέει, με αυτόν τον τρόπο γίνει βαρετή, λιγότερο ισχυρή η Λαλίκα, γιατί είναι ίδια δύναμη. Και λέω, πόσες ηλικιότητες μπορείς να πεις μέσα σε δύο προτάσεις. Πραγματικά. Πόσες ηλικιότητες μπορείς να πεις σε δύο προτάσεις. Αλήθεια, εγώ μιλάξεις, και μόνο αυτό, ας πούμε, πραγματικά δείχνει ότι είσαι. Τενεκές ξεγάνωτος, που έλεγε και ο μεγάλος Βαγγέλης Γιαννόπουλος. Λέω εγώ. Οπότε αυτά. Γεια σου, Ρικέλμε. Κέρδισες τα 5 λεπτά δημοσιότητά σου. Μπορείς να γυρίσεις επιχειρήσεις σου. Μην κατέβεις καλύτερα.
1: Πάρε στην επιχείρηση του Ραούλ και τον Ιέρο.
0: Πάρε, επίσης, ναι.
1: Για CEO, ξέρω εγώ.
0: Πάρε το Ραούλ, και, ναι, και τον Ιέρο. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνετε. Αλλά τέλος πάντων, απλώς θα έχεις να λες μια ιστορία ότι κάποτε ήθελα να κατέβω απέναντι στον Φλωρεντίνο Πέρεθ, αλλά κατάλαβα, ξέρω εγώ, δύο μέρες πριν, τρεις μέρες πριν, ότι δεν έχω καμία τύχη. Και έτσι, ξέρεις, μάζεψα την ουρά μου κάτω από τα σκέλια και επέστρεψα στο γραφείο μου, που είμαι CEO, παντοδύναμος, και με υπακούνε όλοι. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτή είναι η ιστορία. Τέλος πάντων, δεν είναι μουντιαλική, αλλά για τα εξαιρετικά του Μουντιάλ θα τα πούμε. Για το Μουντιάλ, το οποίο κρατάω τη σημείωση τώρα και θα ξαναπούμε, έκανε μία έρευνα, λοιπόν, ένα σεβαστό, το Climate Central, μία, ας το πούμε, πώς να την πω, μεσομακροπρόθεσμη μετεωρολογική πρόβλεψη, η οποία πιάνει το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Με όση αξιοπιστία μπορεί να έχει, συγκεκριμένοι θεωρούνται, ας πούμε, πολύ αξιοσέβαστοι.
1: Και είπα ότι... είναι και τόσο μακριά. Θέλω να πω, πιάνεις το Μουντιάλ, το οποίο είναι σε λίγες μέρες. Δεν κοιτάς τι καιρό θα έχει το Σεπτέμβριο. Θέλω να πω,
0: ναι, αλλά κοιτάς μέχρι τα μέσα Ιουλίου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά υπάρχει μια εγκυρότητα τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα τις επόμενες 15 μέρες, ας το πω και έτσι.
0: Λοιπόν, το θέμα, έχουμε το δελτίο. Δεν θα προλάβω. Θα το πω μετά όμως.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Διαψεύδει η διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών τους ισχυρισμούς ότι οι ζημιές στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου του Κουβέιτ προκλήθηκαν από αμερικανικό αναχαιτιστικό πυραυλό. Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μετέδωσε πως η καταστροφή προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, οι οποία πέτυχαν να αναχαιτήσουν ιρανικούς πυράβλους. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μαρκο Ρούμπι, επέμεινε σήμερα, μιλώντας σε μια επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας εναντίον του Ιράν έχουν τελειώσει παρά τις νέες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν διεξάγουμε πλέον πλήγματα στο Ιράν για να αποδυναμώσουμε τις ένοπλες δυνάμεις του, επειδή η επιχείρηση επική οργή τελείωσε, ανέφερε ο Ρουμπιό. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρουμπιό προχώρησε σήμερα στην αναγνώριση ότι η αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35. Ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης από σήμερα αφήνουμε πίσω ότι είναι επώδυνη η παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε πίστα είχα μετατρέψει την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Δύο οδηγοί 32 και 25 ετών εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση σε ποινές φυλάκισης για τον 32χρονο εξαγοράσιμη και τον 25χρονο με τριετή αναστολή, αφού του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουβίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, πάμε ξανά στον Χρήστο Ραμπόλη, ο οποίος παρακολούθησε και τη συνέντευξη τύπου του Γιώργου Μπαρτζόκα και θα μας μεταφέρει τι υπόθηκε και ό,τι άλλο υπάρχει στο ρεπορτάζ. Έλα, Χρήστο.
1: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν έκανε αναφορά στην διατησία. Δεν δέχτηκε κάποια σχετική ερώτηση, η αλήθεια είναι. Είναι σχολιάζει τέλος πάντων τη δήλωση του Αταμάν. Είπε ότι ήταν ένα τυπικό παιχνίδι αυτής της εποχής, με νευρικότητα, χαμηλά ποσοστά και από τις δύο ομάδες. Αλλά αυτό που μετρά σε αυτά τα παιχνίδια είναι να κερδίζεις, ειδικά για την ομάδα η οποία παίζει την έδρα της και έχει και τη μεγαλύτερη πίεση για το αποτέλεσμα. Πήραμε, λέει, διαφορές. Φτάσαμε όσο και στο συν 17. Θα μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει το παιχνίδι πολύ πιο εύκολα. Αλλά μας έβαλε πίεση το τρίτο δεκάλεπτο με τα συνεχόμενα τρίποντα από τον Μίτογλου. Η διασύνη μας, λέει, έπαιξε σημαντικό ρόλο στο πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι, γιατί κάναμε, λέει, 16 λάθη που είναι πολύ άσχημος αριθμός για μας. Ξεκινήσαμε και το μάτς με δύο λάθη, κάναμε ακόμα και στην επαναφορά της τρίτης περίοδου λάθος. Γενικά είχαμε πολύ χαμηλό επίπεδο συγκέντρωσης και αυτό, λέει, δίνει νευρικότητα στην ομάδα που είναι μπροστά στο σκορ. Τα περισσότερα από αυτά τα λάθη, μάλιστα, λέει, έδωσαν σκορ στο ανοιχτό γήπεδο στον Παναθηναϊκό που δυσκολευόταν στο 5 εναντίον 5. Αυτό που μετρά πάντως είναι η νίκη. Είχαμε μεγάλη κυριαρχία στα rebound, αλλά αν δεν είχαμε κάνει κάποια πεδαριότητα λάθη θα είχαμε κερδίσει πιο εύκολα. Νομίζω θα παίξουμε καλύτερα μεθαύριο στο δεύτερο παιχνίδι. Θα κυκλοφορήσουμε καλύτερα την μπάλα, δεν θα είμαστε τόσο βιαστικοί και δεν θα είμαστε και τόσο στατικοί, είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Πάντως είπε ότι πρέπει να κάνουμε τρεις νίκες για να πάρουμε το πρωτάθλημα και αν έχουμε δύο τώρα. Πρέπει να φύγει από το μυαλό μας τελείως η κατάκτηση της Ευρωλίγας. Μπορώ να καταλάβω, λέει, τους παίκτες πόσο δύσκολο είναι να επανέλθουν πνευματικά κυρίως μετά από αυτό που συνέβη την περασμένη στο τελικό της Ευρωλίγας, αλλά είναι η δουλειά μας αυτή και πρέπει να την κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται. Ρωτήθηκε και για τον Ντόρσεϊ, για το αν θα είναι ετοιμοπόλεμο για το δεύτερο παιχνίδι. Είπε ότι ο Τάιλερ είναι μέρα με τη μέρα, η κατάστασή του επανεκτιμάται, κάνει θεραπεία και θα ενημερωθείτε για την κατάστασή του αφού έχουμε και τη σχετική ενημέρωση από το ιατρικό team. Ρωτήθηκε και τέλος για την παράδοση των τελευταίων των προηγούμενων δύο ετών, όπου αυτός που κέρδιζε τον πρώτο τελικό δεν έπαιρνε και το πρωτάθλημα και χαμογελώντας απάντησε: ελπίζω να σπάσουμε, λέει, αυτή την παράδοση, λέει, των δύο ετών, αφού, λέει, σπάσαμε και αυτή της Ευρωλίγκας. Τίποτα περισσότερο από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Γενικά δεν υπήρχαν πολλές δηλώσεις εδώ και στα αποδυτήρια. Ούτως ή άλλως το παιχνίδι το επόμενο είναι σε λιγότερο από 48 ώρες και οι ομάδες, όπως καταλαβαίνετε, επικεντρώνονται στην ξεκούραση, στο να μαζέψουν τις δυνάμεις τους, να αναλύσουν τα λάθη τους και να επανέλθουν σε δύο μέρες. Δεν ξέρω αν είχατε μεταφέρει νωρίτερα κάποιες τοποθετήσεις που υπήρχαν από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, υποθέτω τις έχετε μεταφέρει, έτσι,
0: ναι,
1: για την διαιτησία. Και περιμένουμε ίσως και κάποια επίσημη αντίδραση από τον Παναθηναϊκό, αλλά μάλλον πιθανότητα αύριο και όχι κάτι παραπάνω για την ώρα, πέρα από τα story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Αυτά για την ώρα. Οτιδήποτε προκύψει μέχρι να αποχωρήσουμε κι εμείς από εδώ σιγά-σιγά, φυσικά θα σας το μεταφέρουμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και εγώ, παιδιά. Καλή συνέχεια.
2: Μια χαρά.
0: Λέγαμε, λοιπόν, για αυτή τη μετεωρολογική έρευνα που έγινε από το, Climate Central, η οποία πηγαίνει μέχρι το τέλος του, Μουντιάλ, εδώ σημαίνω, με όση ακρίβεια μπορεί να έχει, βγάζει ένα πολύ πολύ ανησυχητικό συμπέρασμα, το οποίο είναι ότι από τους 104 αγώνες οι οποίοι θα διεξαχθούν συνολικά στο παγκόσμιο κύπελο, οι 97 θα γίνουν κάτω από θερμοκρασίες τόσο δυσμενείς που μπορούν να έχουν συνέπειες στους ποδοσφαιριστές.
2: Ναι.
0: Είναι τρομερά μεγάλος ο αριθμός.
2: Καλά, προφανώς. Προφανώς.
0: Είναι συγκλονιστικός ο αριθμός, δηλαδή το 97 στα 104. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά.
2: Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, χοντρικά, μόνο τα παιχνίδια στον Καναδά θα είναι με καλή θερμοκρασία. Έτσι καταλαβαίνω, λόγω του ότι ο Καναδάς είναι πιο βόρεια και έχει πιο δροσιά, να το πω έτσι.
0: Μου φαίνεται υπερβολικό, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πράγμα το οποίο, ακόμα και αν δεν φανεί, ξέρεις, σε πρώτα παιχνίδια, θα φανεί σε επόμενα παιχνίδια.
2: Ναι.
0: Θα φανεί στην ταχύτητα, θα φανεί, ξέρεις, στην κίνηση γενικότερα. Θα φανεί.
2: Ναι.
0: Θα το βλέπει. Είναι η αλήθεια.
2: Εντάξει, εγώ λέω και το άλλο, δηλαδή, προφανώς οι παίχτες πρώτα. Αν ο κόσμος στις εξέδρες, ας πούμε, που κάθεται σε ένα γήπεδο, ας υποθέσουμε ότι θα έχει κόσμο, γιατί δεν είμαι και σίγουρος ότι θα είναι γεμάτα τα γήπεδα, αλλά ο κόσμος θα είναι εκεί πέρα. Το να κάθεσαι, ας πούμε, σε μια κατάσταση με, ξέρω εγώ, 37 βαθμούς υπό σκιά, που στον ήλιο που θα κάθονται, ας πούμε, γιατί τα παιχνίδια θα είναι και κάποια που θα είναι σε ώρες που ο γύρος θα βράζει.
0: Βέβαια.
2: Και για το κόσμο θα είναι πρόβλημα μεγάλο. Εννοώ και θερμοπληξίες και τέτοια πράγματα. Πάνε να δεις ένα παιχνίδι να το απολαύσεις. Άμα να πας και να γίνεις, ας πούμε, ροσμπιφ, δεν είναι και το πιο ωραίο πράγμα του κόσμου.
0: Καθόλου δεν είναι. Ξέρω, τα θυμόμαστε. Θυμόμαστε, ας πούμε, στο Μεξικό. Έχουμε δει Μουντιάλ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε δει Μουντιάλ. Και είναι καθόλου τυχαία τα δύο Μουντιάλ στα οποία αναφερόμαστε. Γιατί είναι τα δύο Μουντιάλ στα οποία θυμόμαστε κόπωση των ποδοσφαιριστών. Είναι αυτά τα Μουντιάλ, τα δύο. Περισσότερο από όλα. Δηλαδή, όσο και να ανατρέξουμε ξέρεις, και σε παλαιότερα ή πιο πρόσφατα, δεν θυμόμαστε Μουντιάλ να έχει διεξαχθεί με συνθήκες τόσο δυσμενείς από πλευράς θερμοκρασιών όσο στο Μεξικό το 86 και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 84. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τώρα έχουμε και τις δύο χώρες μαζί.
2: Ναι.
0: Και τον Καναδά τρίτο. Τέλος πάντων, εντάξει, όλα αυτά ενδεχομένως έρθουν να συσκελιστούν από άλλα πράγματα. Θα έχουμε πολλά reels, θα έχουμε πολλά stories, θα έχουμε κόσμο, θα έχουμε αυτό, θα έχουμε χαρά, θα έχει πολύ ίντερνετ, πολλά αυτά. Και έχουμε και την μπάλα του Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει.
2: Ναι.
0: Την Τριόντα. Λοιπόν, η οποία είναι η πιο super wow μπάλα η οποία έχει κατασκευαστεί
2: ποτέ. Ναι,
0: ναι. Τριόντα, τρικεόντα, τρία κύματα. Οι τρεις χώρες που φιλοξενούν το τουρνουά, ξέρεις, όλα αυτά τα συμβολικά. Το θέμα είναι ότι αυτή μέσα η μπάλα λοιπόν θα έχει αισθητήρα κίνησης. Εντάξει, οπότε θα λειτουργεί στα 500 Hz. 500 Hz σημαίνει ότι θα καταγράφει εκατοντάδες μετρήσεις στο δευτερόλεπτο. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, τι είναι, την ταχύτητα, την περιστροφή,
2: τα ασφάλτσα.
0: Τα ασφάλτσα, λοιπόν. Αυτά όλα θα φτάνουν στο VAR απευθείας. Mm-hmm. Όλα, δηλαδή για παράδειγμα, πεις, πού θα το χρησιμοποιήσουν αυτό. Αν ξέρω εγώ πότε ακριβώς άγγιξε την μπάλα ένας παίκτης, ας πούμε, σε μια αμφισβητούμενη φάση.
2: Ναι.
0: Έχει σημασία, π.χ. τώρα λέω αυτό. Το θέμα είναι ότι για τους προπονητές και τους αναλυτές περισσότερο είναι χρήσιμη η Τριόντα, διότι, όπως καταλαβαίνετε, θα αποθηκεύεται ένας όγκος δεδομένων, ο οποίος μέχρι πρώτη μας ήταν αδύνατο να... να συλλεχθεί από.
2: Γιατί ήταν αδύνατο. Δεν μπορούσαν να βρουν την ταχύτητα της μπάλας, μπορούσαν να τη βρουν με άλλα,
0: δεν
2: με άλλα
0: είχε
2: μοντέλα.
0: Με τέτοιο...
2: Σόπα, αδερφέ, τώρα. Τα έχουμε αυτό. Μία με τα μπουστάκια που φοράνε, μία με τις αισθητήρες, τώρα με τις μπάλες. Σιγά τώρα πια. Πρέπει να βρούμε και τα ασφάλτσα ακριβώς.
0: Θα γίνουμε Φόρμουλα 1, Κώστα. Η Φόρμουλα 1 είναι σε τέτοιο, είναι σε τέτοιο επίπεδο ανάλυσης. Δηλαδή πλέον πρόσωπο, το heat map πλέον θα γίνει πιο αναλυτικό από ποτέ. Mm-hmm. Θέλω να σου πω με την.
2: Και.
0: Τίποτα. Για μας τίποτα.
2: Είναι κάτι που δεν βλέπεις με το μάτι σου χωρίς να χρειάζεσαι δεδομένα τα οποία περνάνε σε υπολογιστή. Δηλαδή, όταν μια ομάδα, ας πούμε, είναι κατά βάση το 1 τρίτο του δικού της γηπέδου και αμήνεται, πρέπει να το δω στο heat map. Δεν το βλέπω με τα μάτια μου.
0: Όχι, αλλά θέλω να σκέφτεσαι και να σέβεσαι ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή ένα κάρο άνθρωποι που βγάζουν ψωμάκι από αυτό.
2: Ναι. Επειδή δεν είμαι σε αυτός, δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
0: Ναι. Υπάρχουν όμως.
2: Ναι,
0: σου λέει, θα βγάλω ψωμάκι με τους αριθμούς. Λέτε εσείς ότι οι αριθμοί δεν αποτυπώνουν την αλήθεια και την ακρίβεια ενός αγώνα και δεν μπορούν να τον περιγράψουν οι αριθμοί? Η απάντηση είναι προφανώς ναι, αλλά σου λένε όχι. Μπορούν. Mm-hmm. Μπορούν. Και να, θα το κάνω εγώ.
2: Και.
0: Τίποτα.
2: Θέλω να πω,
0: για μας τίποτα.
2: Τελειώνει ένα παιχνίδι. Ωραία. Έχει τελειώσει με, ξέρω εγώ, με 0-1. Η ομάδα που έχει το 0 έχει κάνει 20 τελικές και δεν έχει βάλει γκολ.
0: Ναι.
2: Η ομάδα που έβαλε γκολ έκανε 3 τελικές.
0: Mm-hmm.
2: Λένε λοιπόν, τα 6 goals για την ομάδα που τελικά δεν κέρδισε ήταν, ξέρω εγώ, 2 goal, 2-6 goals.
0: Ναι.
2: Και για την άλλη ήταν 0-25.
0: Ναι.
2: Και λες, τι λέει, παιδί μου, ποιος κέρδισε τελικά? Mm-hmm. Ο 0-25. Μπράβο, φυλάκια. Θέλω να πω, ωραίες. Δηλαδή,
0: όχι,
2: βλέπουμε ότι μία ομάδα πιέζει, κάνει ευκαιρίες και δεν βάζει γκολ και η άλλη έκανε 3 ευκαιρίες και έβαλε ένα γκολ. Ναι. Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Τι θα μας κάνει σοφότερο στα 6 goals?
0: Τίποτα.
2: Τι θα μας κάνει σοφότερο στο heat map?
0: Σοφότερο δεν θα κάνει κανέναν.
2: Άρα.
0: Ή μάλλον θα κάνει. Κάποιοι θα λένε ότι γίνανε σοφότερο, αλλά θα είναι στην πραγματικότητα θεωρητικό. Θα είναι αριθμητικό. Θα
2: τι
0: είναι
2: προσφέρει. Ναι, τι προσφέρει.
0: Μπορεί να προσφέρει σε κάποιον ευκαιρία να κερδίσει δύο στοιχήματα γιατί να βγει για να σου πει μετά το τέλος παιχνιδιού. Εγώ, φιλέ, θα σπρώξα και στα 2-6 goals τη μία, αλλά το παίξα και διπλό.
2: Ωραία.
0: Οπ, καλώς.
2: Από εκεί και πέρα, λοιπόν, πέρα από αυτού, για του ανθρώπου των ομάδων που παίρνουν και μελετάνε τα στοιχεία.
0: Ναι.
2: Δεν είδαν ότι μια ομάδα έκανε 20 τελικές και δεν έβαλε γκολ και έκανε 3 ευκαιρίες και έβαλε γκολ. Πρέπει να το δουν αποτυπωμένο στα 6 goals.
0: Μα δεν πρέπει.
2: Μα δεν πρέπει.
0: Πρέπει.
2: Αφού ρωτάς, λοιπόν, απαντάω. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει.
0: Πρέπει. Γιατί ήταν 20 τελικές, αλλά 2-6 goals κοστά.
2: Ναι. Αλλά δεν μπήκανε.
0: Ναι, αλλά
2: ήταν 6 goals.
0: Ναι, αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβεις είναι ότι εδώ πέρα βρίσκουμε τη διαφορά της ποιότητας των τελικών. Κατάλαβες. Είναι θέμα ποιότητας.
2: Όχι, δεν είναι θέμα ποιότητας.
0: Όχι, αυτό το λες εσύ.
2: Το λέω εγώ. Εγώ μιλάω. Τι θα πω, κάτι που λέει κάποιος άλλος. Μην ξανακάνουμε την κουβέντα. Είναι σαν τις γκόμενες που ο άλλος, ας πούμε, πήγε να βγάλει και δεν έβγαλε. Είναι 6 γκόμενες. Την έπεσε αυτές τις γκόμενες. Δεν μου κάτσε καμία. Όμως είχα 6. Είχα, ξέρω εγώ, 5-6 γκόμενες.
0: Ναι. Όχι, είχα 1,86 πεσήματα, να το πούμε έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν μου κάτσε καμία. Ναι. Πήγε ο άλλος, την έπεσε σε μία, του κάτσε. Και μετά τι θα πούμε, ότι αυτός είχε 0,25. Μια χαρά κάνει τη δουλειά.
0: Αυτός κερνάει και εσύ σε σπίτι.
2: Ωραία. Όποιος κεράσει και στο ποδόσφαιρο λοιπόν αντίστοιχα, πέρα από 6 γκολ και οτιδήποτε, κέρασε η ομάδα, έβαλε τα γκολ. Μάλιστα, δεν κέρασε. Μείνε με τα 6 γκολ. Μείνε με το χειροκλήκανο. Το ποδοσφαιρικό χειροκλήκανο.
0: Τι να, εμείς τα λέμε, Κώστα μου.
2: Εμείς
0: εδώ τα λέμε, Κώστα μου, πολύ καιρό τώρα. Πολύ καιρό για τους αριθμούς. Αλλά ξέρεις, όσοι γοητεύονται από τα νούμερα, είναι εύκολο να βυθιστούν σε αυτό. Τέλος πάντων.
2: Και στην πραγματικότητα, εγώ θα το πω και ας ακουστεί βαρύ. Τα εργαλεία αυτά, όλα τα οποία χρησιμοποιούν, κατά βάση είναι τα εργαλεία του άμπαλου. Είναι του ανθρώπου που δεν βλέπει μπάλα, αλλά μελετά υπολογιστές. Ναι. Είναι του ανθρώπου που, αντί που πάει σε μια συναυλία και αντί να βλέπει τη σκηνή, το βλέπει μέσα από το κινητό του. Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν τα πάντα ψηφιακά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θα κάτσει και θα δει προσεκτικά ένα παιχνίδι γιατί αγαπάει το ποδόσφαιρο, mm-hmm. θα καταλάβει πολύ περισσότερα πράγματα από έναν που παίρνει δεδομένα και αναλύει μετά. Αυτός που αναλύει δεδομένα δεν αγαπάει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Αγαπάει την τεχνολογία, αγαπάει τα δεδομένα, αγαπάει τα νούμερα, αγαπάει τα στατιστικά. Το ποδόσφαιρο δεν το αγαπάει. Δεν μπορείς να αγαπάς το ποδόσφαιρο και να είσαι πάνω από ένα Excel. Δεν γίνεται. Sorry κιόλας. Το ποδόσφαιρο το αγαπάς όταν το βλέπεις με τα μάτια σου, το ζεις και σου αφήνει κάποια συναισθήματα μετά. Όσο για τα στατιστικά, υπάρχουν μετά και στην απλή μορφή, χωρίς όλα αυτά τα τέτοια. Δηλαδή, κατοχή μπάλας, κόρνερ, κίτρινες, κόκκινες, τελικές στην εστία. Αρκούν αυτά τα πράγματα για να βάλεις συμπέρασμα. Δεν χρειάζεται να έχεις hit maps και 6 goals. Αυτά που προανέφερα αρκούν για να καταλάβεις τι έγινε στο παιχνίδι. Νομίζω εγώ. Τι να πω,
0: τα έχουμε πει εκατοντάδες φορές. Τα έχουμε πει εκατοντάδες φορές. Μα είναι αυτό που λέμε και στη ζωή, ρε παιδί μου, ότι άλλο και η ανάλυση, η υπερανάλυση είναι παράλυση.
2: Ναι, είναι.
0: Είναι παράλυση.
2: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι. Σε όλα, με αυτό είναι. Στη ζωή. Οι υπεραναλύσεις φτάνουν και ξεσπαγώνουν όλα. Δεν ξέρεις τι να τα κάνεις. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι η αλήθεια στη μέση. Με συγχωρείτε κιόλας δηλαδή.
2: Παιδιά, ο καθένας σας διαλέγει.
0: Αλλά ο καθένας διαλέγει πραγματικά ό,τι θέλει. Ό,τι μπορεί να διαβάζει το ποδόσφαιρο όπως θέλει. Μάλλον να το πω διαφορετικά. Κάποιος μπορεί να βλέπει το ποδόσφαιρο, κάποιος μπορεί να διαβάζει το ποδόσφαιρο, κάποιος μπορεί να νομίζει ότι κάνει και τα δύο με την ίδια επιτυχία. Οκ. Κανένα θέμα. Εμείς λέμε τα δικά μας. Τέλος πάντων. Απλώς το λέμε γιατί είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα η οποία, ξέρετε, έχει μια κλιμακωτή ανάπτυξη, να το πούμε, στη δημόσια σφαίρα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.
2: Όχι, παιδιά, εσύ για το φίλο που λέει τα στατιστικά δεν είναι για να μας πούνε ένα μάτς, είναι για να μας κάνουν να το καταλάβουμε καλύτερα.
0: Όχι.
2: Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, τόσα χρόνια που δεν υπήρχαν τα στατιστικά, όχι, βλέπουμε ποδόσφαιρο πάρα πολλά χρόνια. Μια χαρά το καταλαβαίναμε. Στο επίπεδο του φιλάθλου. Έτσι, μια χαρά το καταλαβαίναμε.
0: Ναι.
2: Και οι προπονητές που τα βλέπαν από την εξέδρα ή, ξέρω εγώ, οι σκάουτς ή άνθρωποι του ποδοσφαίρου, μια χαρά το καταλαβαίναν και χωρίς να υπάρχει όλη αυτή η υπηρεσία στατιστικών. Μια χαρά τα καταλαβαίναν.
0: Το παιχνίδι το καταλαβαίνεις βλέποντάς το. Ναι. Πολύ απλά είναι η διαφορά. Εάν λέγανε στον φίλο αυτό που το στέλνει, εάν σου δώσω για ένα μάτς που δεν έχεις δει, ας πούμε, 5 λεπτά highlights, δεν σου λέω όλο το παιχνίδι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ή 3 καρτέλες με στατιστικά, τι από τα δύο θα σε κάνει να το καταλάβεις καλύτερα?
2: Φαντάζομαι το πρώτο. Θέλω να πιστεύω.
0: Οπότε.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Η τεχνολογία προφανώς και έχει βοηθήσει τον αθλητισμό σε άλλα επίπεδα. Σε επίπεδα γυμνασίας, σε επίπεδα ανάρρωσης από τραυματισμούς, σε επίπεδα σε τεχνικές προπόνησης. Φυσικά και βοηθάει η τεχνολογία. Σε φαρμακευτική υποστήριξη. Όλα αυτά τα πράγματα βοηθάει η τεχνολογία. Στο να γίνει, γιατί το σύγχρονο ποδόσφαιρο απαιτεί υπεραθλητές. Απαιτεί ανθρώπους που να τρέχουν ασταμάτητα. Απαιτεί ανθρώπους οι οποίοι να μπορούν να κατανοούν, ας πούμε, αλλαγές συστήματος, αλλαγές δεδομένων στο παιχνίδι με μεγαλύτερη ευκολία, και αυτό είναι το κομμάτι της προετοιμασίας πριν τους αγώνες. Φυσικά η τεχνολογία θα βοηθήσει, αλλά σε τους ποδοσφαιριστές θα βοηθήσει σε αυτό το επίπεδο. Όχι συνολικά, όχι εμάς να καθόμαστε να μελετάμε, ενώ εμάς τους φιλάθλους να καθόμαστε και να μελετάμε στοιχεία για να βγούμε να πούμε τι μετά. Αυτό που άλλος είδε με τα μάτια του, να το εξηγήσω εγώ μέσα από πίνακες. Γιατί? Δεν χρειάζεται. Ή το βλέπεις και το κατανοείς. Άμα δεν το κατανοείς με τα μάτια σου, δεν θα σε βοηθήσουν οι πίνακες να καταλάβεις το ποδοσφαίρο. Είσαι χαμένος μετά.
0: 1000%. 1000%. Ωραία κουβέντα. Μιλώντας για αριθμούς, ποια είναι, πείτε μου τώρα έτσι από γάρδιας, ποιες είναι οι τρεις ομάδες, οι εθνικές ομάδες στα Μουντιάλ, των οποίων τα ρόστερ είναι τα πιο ακριβά. Συνολικά, όλα μαζί.
2: Θα έλεγα η Γαλλία.
0: Πρώτη. Είναι πρώτη η Γαλλία.
2: Ναι.
0: 1,5 δις.
2: Θα έλεγα για κάποιο λόγο η Αγγλία.
0: Η Αγγλία είναι δεύτερη, 1,3 δις. Πολύ καλά τα είπες. Και τα έχεις πει και με τη σειρά με έναν άνθρωπο.
2: Ναι.
0: Θα κάνεις το 3 στα 3.
2: Και για την τρίτη χώρα θα έλεγα η Βραζιλία.
0: Όχι, δεν είναι η Βραζιλία. Δεν η Βραζιλία είναι έκτη.
2: Είναι έκτη. Τι λες, Αποστόλη, Ισπανία.
0: Είναι η Ισπανία, δηλαδή, ναι. Η τρίτη είναι η Ισπανία.
2: Ναι.
0: Οκ. Okay. Εντάξει. Εμείς είμαστε 25η, αν ενδιαφέρεστε. Δεν είμαστε στο Μουντιάλ, ρε παιδί.
2: Ναι, δεν είμαστε στο Μουντιάλ.
0: Ναι. Ας πούμε κάπως ναι. Να μας βάλουμε ναι. Κοντά, τέλος πάντων. Είμαστε 25η γενικώς στον κόσμο, σε εθνική ομάδα. Σε αλλά είναι αυτό που λέμε. Και αυτά λίγο θεωρητικά είναι, καταλάβατε.
2: Ναι.
0: Καταλάβατε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Μόνο αυτά, γιατί δεν προλαβαίνουμε να πούμε και πολλά. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε και τους ομίλους σήμερα.
2: Εντάξει.
0: Προλαβαίνουμε.
2: Προλαβαίνουμε, γιατί τα μηνύματα τους άλλους τα περισσότερα έχουν να κάνουν με τον αγώνα που τελείωσε νωρίτερα. Οπότε δεν έχουμε να διαβάσουμε κάτι.
0: Λογικό είναι και αυτό που ναι. Λες. Οπότε πάμε λίγο παρακάτω για τους ομίλους. Χθες είχαμε μιλήσει για τους δύο πρώτους ομίλους. Σήμερα θα μιλήσουμε.
2: Πάμε να πιάσουμε τον τρίτο.
0: Πάμε να πιάσουμε.
2: Και αν προλάβουμε και τον τέταρτο.
0: Ναι, καλά τα είπες. Καλά τα είπες. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε λοιπόν τον τρίτο όμιλο. Στον οποίο τρίτο όμιλο έχουμε τη Βραζιλία, έχουμε το Μαρόκο, έχουμε την Αϊτή και έχουμε και τη Σκωτία.
2: Εντάξει, πιο ενδιαφέρον όμιλος από τους προηγούμενους, λέω εγώ.
0: Από τους δύο πρώτους.
2: Ναι, που είπαμε, που λέγαμε χθες. Ναι.
0: Που είπαμε, ναι, οι δύο πρώτοι είναι η αλήθεια, είναι κάπως. Είναι κάπως. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις ομάδες, έτσι. Μια περασιά, ουσιαστικά το λέμε αυτό, έτσι, ναι. Δεν είναι ανάλυση, μια μικρή περασιά, τέλος πάντων. Λοιπόν, ξεκινάμε τον τρίτο όμιλο με το ρόστερ της Βραζιλίας. Βέβαια, που εδώ τους ξέρουμε σχεδόν όλους τους παίκτες, έτσι. Ο Άλισον, ο Γουέσλι, ο Μαγκάλια, ο Μάρκ.

0: Λέω Περέιρα, Φάμπι, δεν ξέρουμε την ομάδα. Και ο Έντρικ μέσα.
1: Κοίτα να σου πω, έχει καλό ρόστερ βέβαια.
0: Έχει καλό ρόστερ, ναι.
1: Και όχι μόνο μεσοεπιθετικά, έχει και καλούς αμυντικούς.
0: Έχει καλό ρόστερ.
1: Δεν είναι δηλαδή μονόπατο. Τώρα, το ότι έχει καλό ρόστερ είναι ένα πράγμα. Το ότι θα κάνει ένα δεύτερο πράγμα. Αλλά το ρόστερ της είναι γεμάτο παντού.
0: Ναι. Ναι, είναι έτσι όπως τα λες. Λοιπόν, πάμε στην IT που ενδεχομένως να είναι. Τι να πω τώρα. Η ομάδα που θα γλεντηθεί ίσως στον όμιλο αυτών.
1: Για να δούμε.
0: Τέλος πάντων, αρχηγός του Σέντρου Φλακά, στο Τζένιο Πλασίτη, στα 38 του με 80 συμμετοχές, ο οποίος παίζει στην Παστιά. Έχουν αρκετούς παίκτες οι Αϊτινοί, οι οποίοι παίζουν στην Ευρώπη, παίζουν στη Γαλλία, παίζουν στην Ελβετία. Έχουν παίκτες που παίζουν στην Αμερική, επίσης οι παίκτες που παίζουν στον Καναδά.
1: Δυστυχώς στην IT δεν μπορούν να παίξουν λόγω των. Έτσι, δεν νομίζω. Υπάρχει κανείς από το πρωτάθλημα της IT.
0: Δεν νομίζω.
1: Μπορείτε να ακούσετε και το podcast που έχουμε κάνει για την IT, για την πρώτη συμμετοχή. Αλλά στο τέλος του podcast λέει και μερικά ενδιαφέροντα πράγματα για τη σημερινή IT, η οποία.
0: Είναι σε τραγική κατάσταση.
1: Δεν μπορεί να δώσει ούτε προπονήσει ούτε φιλικά προετοιμασία στην IT. Είναι.
0: Έχει να αγωνιστεί χρόνια μέσα και ακόμα για τα εντός έδρας παιχνίδια τη θα δίνει εκτός IT.
1: Ο προπονητής δεν έχει πατήσει το πόδι στην IT.
0: Ο Σεμπαστιάνο Μινιέ, να πούμε. Ένας μικρός ήρωας θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, είναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, Φραντζί Πιερό βεβαίως, με 34 γκολ σε 50 συμμετοχές. Αλλά έχουμε και άλλον ήρωα, θέλω να πω στην ομάδα. Τον Ντάκεν Στονέιζον, ο οποίος παίζει στην Εστεγκλάλ. Ναι. Ο οποίος έχει 44 γκολ σε 77 συμμετοχές. Δηλαδή ο Πιερό δεν είναι ο πρώτος σκόρερ της εθνικής, έτσι. Εντάξει, απλώς το αναφέρω. Λοιπόν, έχουμε το Μαρόκο, από το οποίο έχουμε σχετικά φρέσκια εικόνα.
1: Έχουμε, ναι.
0: Έτσι, με όλους τους παίκτες οι οποίοι είναι πλέον γνωστοί. Δηλαδή, αν σκεφτείτε. Πόσους παίκτες ξέραμε από το Μαρόκο, ξέρω εγώ, το 2010 και πόσους ξέραμε τώρα. Η διαφορά είναι χαώδης, όπως καταλαβαίνετε. Γνωρίζουμε πλέον το περισσότερο, παραπάνω από το μισό ρόστερ του Μαρόκου, μην πω και παραπάνω. Όλοι μέσα, Μπούνου, έτσι, Χακίμι, Μαζραουί, Αμραμπάτ, Φουναΐ, όλος ο καλός ο κόσμος μέσα, ο Μπραχίμο Ντίας και όλοι όσοι φαντάζεστε. Ο Ελκαμπή με το 20. Έτσι όπως είναι, και τα 37 του γκολ. Πρώτος, φυσικά μακράν του δεύτερου από τους ενεργεία σκόρες της εθνικής. Λογικά θα είναι και ο βασικός center for της ομάδας. Λοιπόν, και έχουμε και την Σκωτία.
1: Πάγαμε την Ελλάδα.
0: Πάγαμε την Ελλάδα, ναι.
1: Έχουμε τη Σκωτία εκεί.
0: Από την οποία επίσης έχουμε εικόνα. Η οποία επίσης πηγαίνει με όλους τους καλούς παίκτες, με τον Ρόμπερτσον, με τον Μακτόμινι, με τον Μαγκίν, με τον Τίρνι.
1: Κοίτα να δεις, τι άνθρωπος είσαι τώρα. Κοίτα να δεις. Πήρε μεταγραφή ο Ρόμπερτσον για την Τότεναμ και ξεκινάς με τον Ρόμπερτσον. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν θα το.
0: Ξεκινάς γιατί φοράει το 3.
1: Αυτό το πράγμα που κάνεις αυτή τη στιγμή είναι τουλάχιστον
0: αρχηγότητα. Είναι αρχηγός, ρε. Με ποιον να ξεκινήσω.
1: Γιατί δεν ξεκίνησε από του αρχηγού των προηγούμενων ομάδων, δηλαδή. Γιατί δεν ξεκίνησε προηγούμενε ομάδε αρχηγού.
0: Είπα για τον αρχηγό τη ΑΕΤ, ήταν ο πρώτο που είπα. Ο αρχηγός της ΑΕΤ ήταν ο πρώτος που είπα.
1: Είναι ξεδιάντροπο αυτό που κάνεις. Πρέπει να το παραδεχτείς. Ξεκινάς με τον Ρόμπερτσον. Στην ομάδα που είναι ο Μακτόμινι, ξεκινάς με τον Ρόμπερτσον. Γιατί πήρε μεταγραφή για τότε να. Αλλά αυτοί είστε, τι να κάνουμε.
0: Λοιπόν, τι λέμε για αυτό τον όμιλο. Αυτό με ενδιαφέρει τώρα. Πεις, τι λέμε για αυτό τον όμιλο.
1: Λέμε Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Βραζιλία.
0: Σου λέω πριν πεις, γιατί δεν τα κοιτάμε τώρα αναλυτικά. Ναι. Πρόσεξε, έχουμε πρώτο μάτς είναι Βραζιλία-Μαρόκο και ναι. Αιτή Σκωτία.
1: Ναι.
0: Τι συνθήκη δημιουργεί αυτό. Ότι η Σκωτία θα την κερδίσει την Αιτή, μάλλον.
1: Ναι.
0: Και η Βραζιλία, ας πούμε ότι θα κερδίσει το Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Σκέφτεσαι τη δεύτερη θέση μεταξύ Μαρόκου και Σκωτίας και ήσουν για να πεις Μαρόκο, σωστά.
1: Δεν έχω καταλήξει ακόμα.
0: Όμως είναι το δεύτερο μάτς εκεί Μαρόκο-Σκωτία. Και αν είναι διαφορετικό, α πούμε, το πρώτο παιχνίδι μεταξύ του, ήταν διαφορετικά. Αν έρθει η Σκωτία από νίκη και με φορά και το Μαρόκο από ήττα και στριμωγμένο, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς η ίδια συνθήκη πια. Δηλαδή να λέει το Μαρόκο, παιδιά, μήπως να πάρουμε ένα βαθμό να πάμε να παίξουμε την Αιτή, να δούμε τι θα κάνουμε στο τέλος, π.χ. Δηλαδή, ξέρεις, είναι και το πρόγραμμα που παίζει ρόλο.
1: Είναι ισχυρά τα επιχειρήματά σου. Mm-hmm. Ωστόσο, θα πω εγώ δεύτερο το Μαρόκο εδώ, τρίτη Σκωτία στον όμιλο και μπορεί να περάσει η Σκωτία στο.
0: Θα συμφωνήσω. Ναι. Θα συμφωνήσω γιατί το Μαρόκο νομίζω είναι καλύτερη ομάδα από τη Σκωτία και είναι μια ομάδα που ωραίο θα ήταν να τη δούμε και στην επόμενη φάση.
1: Ναι.
0: Που προλαβαίνουμε και τέταρτο όμιλο γρήγορα. Ή κανένα μήνυμα.
1: Δεν προλαβαίνουμε γιατί. Λένε κάποιοι ότι ο Ρικέλμε ανακοίνωσε Ρόδρυ σύμφωνα με τον Φαμπρίσιο Ρωμάνο.
0: Ναι. Ναι, το είπε και ο Πέρεθ. Το είπε και ο Πέρεθ.

0: πράγμα, ότι ανακοίνωσε το Ρόδρυ, αλλά τι πάνε να πει αυτό, τι σημαίνει ανακοίνωση το Ρόδρυ?
1: Ο Ρόδρυ έχει ρήτρα. Τύπου έχουμε μιλήσει με το Ρόδρυ και θα δώσουμε τη ρήτρα στη City, ας πούμε.
0: Δεν το γνωρίζω. Ο Ρόδρυ καθώς έχει συμβόλαιο, ξεκινήσουμε αυτά, έτσι.
1: Λέω, ναι, γι' αυτό λέω, αν έχει ρήτρα.
0: Βέβαια, έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, ο Ρόδρυ κλείνει σε λίγες μέρες τα 30. Δηλαδή, ο Ρόδρυ δεν είναι 34-35 να συζητάμε και η City τον έχει πάρει 70.
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς θέλει να κάνει ο κύριος Βαλβέρδε?
1: Δεν γνωρίζω, γι' αυτό σου λέω.
0: Κοντά είμαστε.
1: Δηλαδή, όταν έγινε ιστορία με το Φίγκο, ο Φίγκο είχε ρήτρα.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν το θέμα να ψηθεί ο Φίγκο, να κάνει τη μεγάλη, ας πούμε, το μεγάλο βήμα τότε. Με όλες τις αντιδράσεις που ήξερε ότι θα προκληθούν. Αλλά υπήρχε ρήτρα, οπότε ξέρεις, του είχαν μιλήσει προφανώς, είχε γίνει μια προεργασία. Σου λέει, δώσουμε και τη ρήτρα, κάνουμε τον μπαμ, κουλουπού, κουλουπού, ναι, το φούτρε, να κάνει τα ραβέρια του κτλ. Γι' αυτό ρωτάω αν γνωρίζουμε αν υπάρχει ρήτρα στον. Θα υπάρχει. Αλλιώς δεν μπορεί να κάνει τώρα. Αλλιώς είναι λες βλακίες, αν δεν υπάρχει ρήτρα. Ότι θα έχω μιλήσει με τον Ρόδρυ και θα πάω στη City και θα του πω: παιδιά, ξέρετε, επειδή εδώ το ταξαγό.
0: Ναι, ναι.
1: Βοηθήστε λίγο κι εσείς. Μην είστε.
0: Βάλτε πλάτη.
1: Ναι, μην είστε τώρα.
0: Βάλτε πλάτη.
1: Ναι. Παιδιά, θα πούμε για την Αργεντινή. Θα φτάσει η ώρα του ομίλου της Αργεντινής.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Και πιάνουμε με τη σειρά που είναι η όμιλη.
0: Ναι.
1: Τι θέλετε, να πηδήξουμε δηλαδή ομίλους και να πούμε για την Αργεντινή? Θα γίνει κι αυτό. Στην ώρα.
0: Αύριο. Θα πάμε με τέταρτο όμιλο. Αύριο πάμε τρεις ομίλους. Θα δούμε.
1: Ναι. Έτσι να γίνει.
0: Λοιπόν. Αλλά δεν θα φτάσουμε στην Ιαπωνία. Στην Αργεντινή αύριο, συγγνώμη, να το πούμε αυτό.
1: Εντάξει.
0: Γιατί είναι πιο κάτω, ας πούμε. Και μέχρι τον έκτο όμιλο να φτάσουμε, δεν θα φτάσουμε στην Αργεντινή.
1: Θα φτάσουμε όποτε είναι η σειρά της.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα είναι η σειρά μας να φεύγουμε σιγά-σιγά, να ευχαριστήσουμε τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Στέφανο Παλότολο, να ευχαριστήσουμε το φίλο μας τον Απόστολο που ήρθε και μας έκανε παρέα. Να είσαι καλά, ο ένας τον άλλο και άλλος τον έναν, όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club, αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ολυμπιακός νίκησε 82-76 στον Παναθηναϊκό Άκτος στο ΣΕΦ και άνοιξε το σκορ στη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL. Κορυφαίοι των νικητών είναι η Φουργέ με 20, Βεζέγκο με 16 πόντους και Μιλουτίνο με 10 πόντους και 12 rebound. Από πλευρά στιγμένων, ο Όσμαν είχε 23, ο Νάν 20 και ο Μίτο 14. Αύριο το δεύτερο παιχνίδι στο Telecom Center στις 3 νίκες κρίνει το τίτλο. Εδώ ένα παράπονα για τα σφυρίγματα των διαιτητών έχει ο Παναθηναϊκός Άκτορ και αυτά εκφράστηκαν από τους ανθρώπους του πάγκου μετά τη λήξη του αγώνα αλλά και από τον Εργίνα Ταμάν στην ένδειξη τύπου. Το σκορ δεν είναι 82-76 αλλά 29-5 που ήταν οι βολές. Συνεχίστε να γράφετε ότι είμαι ο χειρότερος και οι διαιτητές καλύτεροι. Στη σημασία της νίκης στάθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Πάντα το πρώτο μάτς είναι το πιο σημαντικό. Θα μπορούσαμε να το είχαμε καθαρίσει πιο εύκολα, αλλά ο Παναθηναϊκός μας έβαλε πίεση στο τρίτο δεκάλεπτο με τα τρίποντα. Η ομάδα που θέλει να κερδίσει τίτλους δεν μπορεί να λέει πως είναι κουρασμένη αυτή την περίοδο, τόνισε. Μία ανάσα από τη Σπονία με τον Μάρκο Νίκολτς για νέο πολιετές συμβόλαιο βρίσκεται η ΑΕΚ και το θέμα αναμένεται να κλείσει στο τέλος της εβδομάδας. Σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου. Τα πρώτα λόγια του Αλεξάνδρ Ζούκοφ που υπέγραψε και ανακοινώθηκε στις 26 με 28 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Ερασιτεχνικής. Μένω στον ΠΑΟΚ έχω ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο εκτός και αν η διοίκηση αποφασίσει ότι πρέπει να χωρίσουμε το μήνυμα του Ρασμάλου Τσέσκου στο τηλεοπτικό κανάλι Ντίζη προς τη Ρουμανία σε επαφέ με κεντρικό αμυντικό χωρίς να έχει διαρρεύσει το όνομα βρίσκεται ο δικεφαλός του Βορρά. Εποχή Βασίλη Σπανούλη και επίσημα στον Άρη με την ΚΑΕΝ ανακοινώνει την πρόσληψη του 43χρονου τεχνικού για τα επόμενα 3 χρόνια. Συνεργάτες θα είναι ο Ηλίας Κατζούρης και Κώστας Καρλαμπίδης, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνολικές απολαύσεις θα αγγίξουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Στην τελική ευθεία, ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού μετά τις επαφές του Γιάκοπ Νίστρουπ με τους Ιθήνων της Τριφυλιού στο 48ωρο που βρίσκεται στην Αθήνα, σήμερα στις 2 αρχίζει η τρίτη φάση της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας και αφορά τους νέους κατόχους. Το επόμενο 48ωρο αναμένεται να ολοκληρωθεί με θετική κατάρτιση για τον Ολυμπιακό. Υπόθεση του Νάι Λόπεθ ψηλά στη λίστα των εθολεύκων για θέση του αριστερού μπακ, ο 27χρονος Ανδρεά Πεντρόσα, που ανήκει στη Σεβίλη. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα το μήνυμα του Ιβάν Γιωβάνοβιτς στην Εθνική Ελλάδος ένωψη του αυριανού φιλικού με τους Σουηδία στο Στοκχόλμη και το επόμενο με την Ιταλία. Η ομάδα έχει συνέχεια παίκτες που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μια μεγάλη διοργάνωση στα λόγια του Μασούρα. Αμφότεροι εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους στις οικογένειες των Άντζα, Οικονόμου αλλά και στον Ιταλιανό Δέλα για τη σύζυγό του. Η εθνική ομάδα Ποδοσφαίρου Νέων ιτήθηκε 1-0 από τη Σερβία στην Τούμπα στην πρεμιέρα του έκτου προκριματικού ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Επόμενη αντίπαλο στο ίδιο γήπεδο θα είναι η Πορτογαλία. Επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ΠΑΕΑΛ Νόβιμπετ από την οικογένεια Νταβέλη, απέστειλε ο επιχειρηματίας Ζήσης Ντελόπουλος. Οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση του απαιτούμενου ελέγχου και την αποτίμηση των οικονομικών και νομικών δεδομένων της εταιρείας, αναφέρει. Η Ιταλική υπόθεση είναι το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών του Ρολάν Γκαρός απλό ανδρών. Ο Φάμπιο Κομπόλι νίκησε 3-1 τον Φέληξ Ζερ Αλιασίμ και ο Ματέο Αρνάλντι ξεπέρασε το επιπόδιο του Ματέο Μπερετίνη, ο οποίος εγκατέλειψε λόγω τραυματισμού. Ο Αρνάλντι προηγούταν 1-0 σετ και 5-2 στο δεύτερο. Επόμενη ενημέρωση από τον Bigun Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
4: Bigun Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Μπράιντερ μαρκάρει ο Ρώση. Κόβει, βγαίνει μπροστά ο Σιρέα. Και είναι ο Αλτομπέλι και ο Κόντι δεξιά. Γυρίζουν γρήγορα οι Γερμανοί. Ο Κόντι πάντα έχει την μπάλα. Την πατάει, αφήνει την μπάλα στον Ρώση. Μπαίνει ο Ρώση, την αφήνει στον Σιρέα. Ο Σιρέα την πατάει για τον Μπέρκομι. Ξανά Σιρέα. Δεν παίζουν οι Γερμανοί τεχνικό σάιτ. Σιρέα, Ταρτέλι, πάει να κάνει το σούτ. Είναι 2-0! 2-0 για την Ιταλία.
4: Η Wins for FM 94,6.
6: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of...

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, Big Win Sport FM 94,6. Λίγο μετά τις 12 και θα πάμε παρεούλα για το επόμενο 2 ώρα. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, Αυτεράδιο, Στέφανο Παλόπουλο στον ήχο. Ανοιχτές γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Για να τα βάλουμε όλα κάτω. Λοιπόν, σε τίτλους καταρχάς. Θα μιλήσουμε φυσικά πολύ για μπάσκετ. Ολυμπιακός νίκησε 82-76 τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Είναι το 1-0 στους τελικούς. Την Παρασκευή στο ΆΚΑ το δεύτερο μάτς. Σε τίτλους οι ειδήσεις είναι ότι υπάρχει στην ΑΕΚ ότι είναι μια ανάσα που συμφωνεί με τον Νίκολιτς για νέο συμβόλαιο. Επίσημα Σπανούλη στον Άρη. Ανακοινώθηκε και γίνεται προπονητής.
1: Μεγάλη υπόθεση, φίλε.
0: Του Άρη τώρα στα υπόλοιπα δεν έχει και κάτι.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Φοβερό και τρομερό. Οπότε θα πάμε με μπάσκετ. Λοιπόν.
1: Ξεκίνησε.
0: Όχι, ξεκίνησε ω νικητή Ολυμπιακό. Να πάρω εγώ μετά. Και μετά να ανοίξουμε γράμμες. Απλά θέλω. Παιδιά, να πούμε τις απόψεις μας. Επειδή λες και το λέγαμε και προχθές.
1: Με το πρωί, τα λέγαμε.
0: Τις απόψεις μας ήρεμα, όμορφα, χωρίς να ξεφεύγουμε. Να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε. Μέχρι εκεί. Έλα, κύριε Ηρακλή.
1: Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι, ξέρεις, ο πρώτος τελικός, ο οποίος δεν μπορώ, ξέρεις, να σου το πω ότι ήταν, ξέρεις, καλό ποιοτικά μάτς. Με έναν Ολυμπιακό που έκανε πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή έχει κλείσει με 16 λάθη συνολικά. Εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ το γεγονός ότι είναι στο συγκεκριμένο μάτς πολύ καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό στα rebound. Πήρε μυστικό αριθμό στα rebound. Δηλαδή, κάτσε και είδα το στατιστικό, γιατί. Και το είδα τώρα. Γιατί πήρε πολύ περισσότερες επιθέσεις με αυτόν τον τρόπο. Ο Ολυμπιακός είχε 47 rebound.
0: Mm-hmm.
1: 47.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα.
0: Πήρε πολλά επιθετικά.
1: 16. Mm. Εν αντιθέσει με τον Παναθηναϊκό που είχε συνολικά 23. Δηλαδή, μιλάμε διπλάσια rebound. Δεν είναι κάτι σύνηθες. Ο Ολυμπιακός κατάφερε μετά το πρώτο δεκάλεπτο που ήταν κλειστό και ο Ολυμπιακός απλά πήρε διαφορά 4 πόντων με το τρίποντο του Παπα-Νικολάου κάτω από τη σέντρα, δηλαδή σε νεκρό χρόνο που το έκανε 21-17. Πήρε μια διαφορά, κατάφερε να ξεφύγει με 15 πόντους, ξαναξέφυγε με 15 στο πρώτο ημίχρονο και ξέφυγε με 17 στο 24 και στο 24-25. Και κάπου εκεί σταμάτησε να παίζει και ένας Παναθηναϊκός ο οποίος άρχισε. Έχει και ο Παναθηναϊκός ένα εκπληκτικό στατιστικό. Έχει βάλει πάρα πολλούς πόντους στο transition. Δηλαδή σε ανοιχτό γήπεδο. Οι περισσότεροι πόντοι του Παναθηναϊκού είναι από τα λάθη ή είναι από την ευστοχία. Έχει κάνει πολύ. Δηλαδή νομίζω ότι έχει βάλει πάνω από 50 πόντους από τους 76 ο Παναθηναϊκός σε καταστάσεις transition, δηλαδή ανοιχτού γήπεδου. Δηλαδή υπολογίζει και τα τρίποτα που μπορεί να έχουν γίνει γρήγορα με 2-3 πάσες και. Όπως αυτά του Μίτογλου. Μίτογλου πολύ μεγάλο μάτσο, έχει ξανακάνει στο ΣΕΦ. Λοιπόν, τώρα δεν θυμάμαι αν ήταν σε κανονική περίοδο που είχε κάνει πριν ο Παναθηναϊκός σε playoff με τρίποντα. Με το Μίτογλου έβαλε 4 σερί, έβαλε και ένα ονάν. Και ο Παναθηναϊκός μπήκε με φοβερή. Ξέρεις, όταν γυρίζει μάτς 17 πόντων και περνά μπροστά, γιατί πέρασε μπροστά ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Με το καλάθι του Όσμαν. Είναι ένα μάτσο το οποίο. Θεωρητικά η ομάδα που γυρίζει, ξέρεις, το παιχνίδι είναι και πιο κοντά στην νίκη. Μπήκανε μεγάλα σουτ. Έχει βάλει δύο πολύ μεγάλα σουτ ο Τζόζεφ. Ο οποίος Τζόζεφ είναι μια πολύ μικρή παράσταση. Ό,τι και να γίνει και στους τελικούς, και αν θα πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός ή θα το πάρει ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι πρέπει να μείνει για ένα χρόνο ως τέταρτο playmaker. Είναι πραγματικά δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος βοηθά πάρα πολύ στο διάστημα το οποίο αγωνίζεται. Και ο Ολυμπιακός πήρε εν τέλει τη νίκη. Είναι η φάση τώρα ουσιαστικά για τη φάση του Φουρνιέ. Η φάση του Φουρνιέ και από την κάμερα την οποία την έχει δείξει δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σπότι δεν είναι φάουλ. Είναι μια φάση βέβαια και είναι στα 47 δευτερόλεπτα. Δεν είναι σουτ, δεν κάνει σουτ, δεν κάνει πάσα. Δεν έχει τελειώσει η επίθεση που το δίνει, αλλά πάει στο Μιλουτίνοφ. Δεν σου λέω που γιατί σταμάτησε ο Μιλουτίνοφ να παίζει άμυνα που βάλε καλά στο Μιλουτίνοφ ότι θα βάζε καλάθι, αλλά δεν έχει τελειώσει η φάση. Είναι μια φάση και στο 75-73 που γίνεται στο 77-73. Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός έχει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι στη συνέχεια της σειράς ο Χέις Ντέιβις σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, έχει ένα στα 13, ένα στα 12, ένα στα 13 σουτ. Δηλαδή, ήταν εκτός παιχνιδιού. Όχι, δεν θα σου πω εκτός παιχνιδιού. Ήταν πάρα πολύ άστοχος. Πάρα πολύ άστοχος ο Ντέιβις. Και, και φυσικά ξέρεις, πληρώνει πάρα πολύ τα ριμπάουντ, όπως και κάποια σουτ στο τέλος, τα οποία είναι πολύ καλές προϋποθέσεις. Δηλαδή, στο 75-73.
0: Χάνει καλάθι ο.
1: Το σόρτ. Ο σόρτ που είναι από τα 3 μέτρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι, και γίνεται τέρμπολ.
0: Ναι, ναι.
1: Και δεν θυμάμαι ποιο από τον Παναθηναϊκό είχε χάσει ελεύθερο τρίποντο. Πάλι στο 75-73. Αν το θυμάμαι καλά.
0: Νομίζω πρέπει να ήταν ο Ντέιβις. Από τις 45. Αν θυμάμαι καλά.
1: Δεν θυμάμαι. Κάποιο έχει χάσει τρίποντο. Ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0. Αλλά έτσι όπως γύρισε το ματς. Όπως το βλέπω εγώ, δεν σου λέω τώρα ότι είμαι και σωστός. Έχει πάρει ψυχολογία ο Παναθηναϊκός. Παρά την ήττα.
0: Ναι.
1: Αν έμενε το παιχνίδι και έλεγε, ξέρεις, με την εικόνα που είχε στα 25 λεπτά, στους 15 πόντους, στους 16, θα σου έλεγα ότι θα ήταν πολύ πιεσμένος ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή. Πάρα πολύ πιεσμένος.
0: Όχι, είναι γι' αυτό που λέμε ότι αυτά τα μάτια είναι διαφορετικά, τελική.
1: Καλά, δεν συζητιέται.
0: Ναι.
1: Δεν συζητιέται.
0: Τώρα, για μένα είναι στο αγωνιστικό κομμάτι, οι δύο ομάδες έχουν σχεδόν από ένα ημίχρονο. Λέω σχεδόν γιατί το πρώτο δεκάλεπτο πήγαινε κοντά. Μετά πήρε διαφορά ο Ολυμπιακός, την κράτησε για ένα πεντάλεπτο και την αύξησε για ένα πεντάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Και μετά έκανε ένα μεγάλο καμπάκ ο Παναθηναϊκός, βάζει σουτ, μεγάλα σουτ, παίζει καλές άμυνες, είναι εκνευρισμένος ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός κάνει το μάτς για τρεις λόγους για μένα. Rebound, το είπες και εσύ, όσο το είχε να κάνει το αγωνιστικό κομμάτι, έχασε πάρα πολλά rebound ο Παναθηναϊκός, με αποτέλεσμα να παίρνει διπλές και τριπλές ευκαιρίες, δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Η αστοχία του Ντέιβις, που αν ήταν λίγο πιο εύστοχος ο Ντέιβις, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει καλύτερη τύχη. Και για μένα η διαιτησία ήταν. Που ξέρεις, δεν μου αρέσει να μιλάω, αλλά όταν πάει το μάτι στον πόντο, εγώ έχω πει την άποψή μου 9-10 φορές στον μπάσκετ κερδίζω καλύτερος. Απλά όταν πήγαινε το μάτι στον πόντο, μπορεί ένα σφύριγμα να κρίνει τις τύχες του αγώνα. Είναι καθοριστικό το σφύριγμα στο Φουρνιέ. Δεν καταλαβαίνω τι έχουν δει εκεί. Η Τσαρούχα δηλαδή, η κυρία Τσαρούχα που έδωσε το φάουλ, δεν είναι ένα. Εγώ μπορώ να καταλάβω πολλά σφυρίγματα, πώς τα βλέπει ένας διαιτής, αν υπάρχει επαφή, ξέρω εγώ, να πηδήξει ένας για τάπα, αν βρήκε μπάλα, αν βρήκε χέρι, να είναι δύσκολες φάσεις. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά, ή ξέρω εγώ, σε βήματα, αν έχει φύγει ένας παίκτης. Όλα αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εδώ όμως είναι μπροστά και είναι. Ρε παιδί μου, είναι 40 τόσα δευτερόλεπτα πόσο θέλει. Είναι το μάτσο του 2 πόντου και δίνει ένα φάουλ το οποίο είναι. Τι να πω. Ούτε που τον αγγίζει. Οπότε. Για μένα οι τρεις λόγοι που είχαν ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι είναι τέσσερις μάλλον, όταν ξέφυγε ο Ολυμπιακός, βέβαια μετά το μάζεψε, τα rebound, η αστοχία του Ντέιβις, που άμα έχει βάλει τρία σουτ μπορεί να έχει άλλη τύχη, ο Παναθηναϊκός, και η διαιτησία για μένα ήταν κάκιστη, αλλά κυρίως στέκομαι στο τελευταίο, δηλαδή αυτό το φάουλ δεν το δίνεις, δεν είναι φάουλ, οπότε σε μεγάλο βαθμό όταν ένα μάτς πάει στον πόντο, ένα σφύριγμα μπορεί να σου δώσει. Να κρίνει ένα παιχνίδι. Δεν θα σταθώ σε άλλα σφυρίγματα μέσα στο 40, γιατί αυτά μπορούν να συμβούν είτε από τη μία είτε από την άλλη. Δεν με απασχολεί ιδιαίτερα αυτό, να σου είμαι ειλικρινής, που μπορεί μεγάλη κουβέντα να κάνουμε, αλλά θα σταθώ κυρίως στο καθοριστικό. Δεν είναι φάουλ. Ξεκάθαρα είναι φάουλ. Δεν ξέρω τώρα τι είδε η διαιτητής και έδωσε αυτό το φάουλ. Και κάπως έτσι έγινε το 1-0. Λοιπόν, οπότε θα πάμε σε εσάς. Δεν ξέρω, θες κάτι άλλο να προσθέσεις.
1: Ένα από εδώ χαιρετισμού στο φίλο του Δημήτρη από την Άφακτο.
0: Να είναι καλά. Ναι.
1: Όχι, και δεν έχει έσχο και κάτι στο φωτό. Τι να πω γιατί. Ναι, σαν πάνω ναι. Θέλει το μάνσα. Θα τα πούμε και αύριο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε κόσμο.
1: 3-4 λεπτά.
0: 3-4 λεπτά έκαστο με ηρεμία. Λέτε απόψεις, ήρεμα. Όποιος είναι ευρύση και τα λοιπά, κατευθείαν δεν έχει. Και εδώ έχουμε τώρα και Στέφανο που δεν χαμπαριάζει από αυτά.
1: Λοιπόν. Έμπειρο.
0: Χαίρετε. Πιο έμπειρο από όλου εδώ μέσα. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γιουσκόβιακ από Πάτρα.
0: Γεια σου, Γιουσκόβιακ.
1: Γεια
2: σου, παιδιά.
1: Γεια σου, αρχή.
2: Νομίζω ότι απόψε δικαιώθηκε αυτό που λέμε ότι κερδίζει η καλύτερη ομάδα. 9 στις 10 φορές που έπαιξε στη Διονύση. Στο σύνολο του παιχνιδιού ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός. Είχε πολύ καλύτερο μπασκετικό πλάνο. Από την άποψη ότι αυτοί οι αριθμοί το δείχνουν, τα rebound, τα πολλά περισσότερα rebound, το ότι ακουμπάγαμε πολύ πιο συχνά την μπάλα μέσα στο καλάθι, κερδίζαμε πιο εύκολα φάουλ, φθήραμε τους παίκτες του Παναθηναϊκού με φάουλ, πηγαίναμε πιο εύκολα στις βολές για αυτόν τον λόγο, έτσι, αυτό θεωρώ εγώ, δηλαδή η μεγάλη διαφορά στις βολές ευθύνεται σε αυτό. Ακουμπάγαμε την μπάλα μέσα, ήταν πολύ πιο συχνά τα drive μας από τα shoot μας.
1: Ήταν και πολλά τα επιθετικά.
0: Πάντως το σημερινό match ήταν μοιρασμένο. Δηλαδή είχε ένα καλό διάστημα Ολυμπιακός, ένα καλό Παναθηναϊκός. Γι' αυτό και πήγε στον πόντο.
2: Κοίτα, θεωρώ το καλό διάστημα του Παναθηναϊκού οφείλεται.
0: Δεν ήταν δηλαδή ένα παιχνίδι το οποίο.
2: Θα σου πω. Οφείλεται μόνο στα έστω τα τρίποντα του Μίτογλου. Δηλαδή αν δεν είχε αυτά τα τρίποντα του Μίτογλου.
0: Θα σου πει κάποιος από την άλλη είχε και άστοχα πάρα πολλά ο Ντέιβις. Ελεύθερα. Καταλαβαίνεις. Δεν βγάζεις έτσι άκρη. Ο Μίτογλου τα έβαλε.
2: Είχε. Θα μου επιτρέψεις στο κλείσμα να σου πω γιατί ήταν κακός ο Ντέιβις. Χωρίς να μου παρεξηγήσεις έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός είχε ένα μπασκετικό πλάνο το οποίο το ακολούθησε πιστά και του έδωσε αυτή τη μεγάλη διαφορά στα rebound, αυτή τη μεγάλη διαφορά στις βολές. Απέκτησε ένα προβάδισμα, ίσως λίγο χαλαρώσαμε, ίσως λίγο αδειάσαμε, ίσως λίγο χαλάρωσε και η εξέδρα και τα συνεχόμενα τρίποντα του Παναθηναϊκού φέρανε λίγο κνευρισμό. Θεωρώ όμως ότι στο τέλος κέρδισε δίκαια ο Ολυμπιακός. Δεν θεωρώ καθοριστικό το σφύριγμα στο φάουλ του Νάν στο Φουρνιέ. Εγώ εκεί πέρα βλέπω δύο πράγματα. Βλέπω με τη λεκάνη του, όταν πάει να στρίψει ο Φουρνιέ, βλέπω με τη λεκάνη του ο Νάν να κάνει τη λεκάνη του μπροστά στη λεκάνη του Φουρνιέ και βλέπω και το δεξί πόδι του Φουρνιέ να μπαίνει στο, όπως λέμε, στο πεδίο που πάει να σουτάρει ο Φουρνιέ. Δεν ξέρω αν αυτό είναι φάουλ, αλλά υπάρχουν δύο σημεία επαφής. Το κρίνω καθηγητής αν είναι φάουλ.
0: Νομίζω ότι συμφωνήσαμε και οι δύο μετά.
1: Δεν σουτάρει ο Φουρνιέ. Πάσα κάνει στο Μιλουτίνοφ.
2: Ναι, που πάει έτσι κι αλλιώς έχει συμπληρώσει ο Παναθηναϊκός φάουλ. Άστο αυτό.
0: Ναι, γι' αυτό πάει σβολές. Αλλά εγώ δεν
1: βλέπω. Ναι, δεν σου είπα ότι δεν ήταν σουτ.
0: Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό.
2: Ναι, στην προσπάθεια που κάνει ο Φουρνιέ λοιπόν, εγώ βλέπω δύο επαφές. Έτσι. Αλλά δεν το θεωρώ καθοριστικό, γιατί ο Ολυμπιακός είναι δύο πόντους μπροστά, έχει 40 δευτερόλεπτα, δεν έχει κρίθει ο νικητής και δεν κρίνει τον νικητής από αυτό.
0: Ναι, άρα απλά, εκεί, γιατί το λέω
2: δεν το θεωρώ καθοριστικό.
0: Επειδή δεν θέλει
2: γιατί ακριβώς το προηγούμενο καλάθι του Ολυμπιακού, ακριβώς το προηγούμενο καλάθι του Ολυμπιακού, είναι καλάθι και φάουλ του Βεζέγκοφ και είναι φάουλ του Λεσόρ. Μπροστά ο διαιτητής και του κάνει του Βεζέγκοφ του διαιτητή, πώς γίνεται να μην το δώσει αυτό.
0: Εγώ λέω για αυτή τη φάση, γιατί είναι. Η φάση η οποία θέλει 45-40, δεν θυμάμαι τώρα πώς θέλει κάποιος.
2: Και αυτή του Βεζέγκοφ είναι στα 59 δευτερόλεπτα, στο 1 λεπτό και 0,5. Δεν αλλάζει κάτι με μια κατοχή αυτό που μου λες τώρα.
0: Δεν έχει 2 και 40. Είναι. Τώρα, εγώ είπα, μέσα στο μάτς μπορούμε να δούμε πολλές φάσεις.
2: Ναι.
0: Αλλά ξέρεις,
2: εγώ θεωρώ καθοριστικό.
0: Αυτή για μένα είναι ξεκάθαρη φάση που δεν είναι φάουλ. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι
2: γκρίζο. Διαφωνώ και σου εξήγησα γιατί διαφωνώ.
0: Κατάλαβες.
2: Σου εξήγησα τι διαφωνώ. Okay. Απλά δεν το θεωρώ καθοριστικό.
0: Όπως το βλέπω. Καθοριστικό, αφού πάει στο συν 4.
2: Μα δεν κρίνει όμως τον νικητή, γιατί είσαι ήδη μπροστά.
0: Τον κρίνει σε μεγάλο βαθμό, ρε παιδί μου. Όχι στο μεγάλο βαθμό.
2: Καθοριστικό, μπορεί να πει παλιότερα του Σκουνιπέν. Που άμα
0: έβαζε δύο φορές τελείωσε το μάτι.
2: Ναι.
0: Δεν θα πει.
1: Για Γιουσκόβια και είναι 4 λεπτάκια. 4 λεπτάκια, 4 λεπτάκια για Γιουσκόβια.
2: Να σε καλά, μπορεί να
1: πει. Πρέπει να πάμε, είναι στα 4 λεπτά, θα το κρατήσουμε.
2: Εντάξει, ζει το Ολυμπιακό ο κόσμο.
1: Πάμε στον επόμενο.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Ιρακλή.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε.
3: Αντρέας από Πάτρα.
0: Γεια σου, Αντρέα, ο πατρινή σειρά.
1: Μόνο μπράβο.
3: Ναι. Θα διαφωνήσω λίγο με τον προηγούμενο μιλητή.
0: Τον πατριώτη σου, ναι.
3: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, το να βγαίνουμε στο ραδιόφωνο, να λέει ο καθένας την άποψή του, το καταλαβαίνω, αλλά η άποψη είναι για κάτι το οποίο δεν είναι οφθαλμοφανές. Νομίζω δεν υπάρχει. Δηλαδή και στα social media, άμα ρίξετε μια ματιά, θα δείτε ότι το 90% ακόμα και των Ολυμπιακών λένε δεν υπάρχει φάουλ, όπως είπε και ο Ηρακλής.
1: Με ήσου είπα σε αυτό. Απλά, εγώ απλά αυτό που πρόσθεσα είναι ότι η μπάλα έχει πάει στο Μιλουτίνοφ. Εκεί. Δηλαδή
3: ναι, αλλά
1: δεν έχει λήξει ο
3: χώρος. Είναι
0: σκοτωμένη επίθεση.
3: Ενώ έχει σφιχτεί ήδη το φάουλ.
0: Όσο θέλει, για να λήξει επίθεση. Θυμάσαι.
1: Την μπάλα την υποδέχεται κανονικά ο Μιλουτίνοφ.
3: Ναι, αλλά έχει σφυριχτεί το φάουλ. Το φάουλ σφυρίζεται στον αέρα πριν φτάσει η μπάλα στο Μιλουτίνοφ.
0: Πηδάνε εκεί, όταν πάει η μπάλα προς τον Μιλουτίνοφ, πηδάει ο Μιλουτίνοφ και ο Μίτογλου. Αν θυμάμαι καλά. Απλά δεν θυμάμαι πόσο θέλει, γιατί εκεί είναι σκοτωμένη επίθεση του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων. Γεια, συνέχισε.
1: Πέρα σου πω.
3: Ναι. Αυτό που θέλω να πω επίσης είναι ότι δεν θεωρώ ότι είναι μόνο αυτή η φάση. Σε όλον τον αγώνα, δηλαδή, υπάρχει το μοναδικό καλάθι που έχει βάλει ο πολύ κακός Χέις Ντέιβις σήμερα. Ο πολύ άστοχος Χέις Ντέιβις. Αμυντικά έδωσε κάποια πράγματα, έχει κάποια κλεψίματα.
0: Τρομερή αστοχία.
3: Ναι, τρομερή αστοχία, δηλαδή.
1: Και ελεύθερα.
3: Σε σημείο που βλέπεις να βάζει και ο Μίτογλου αυτά τα καλάθια και λες. πώς γίνεται το δεύτερο πεντάρι, το δεύτερο τεσσαροπεντάρι μου να έχει 12 πόντους με 4 τρίποντα. Και ο Χέις Ντέιβις που εντάξει ήρθε ως star.
1: Είχε βάλει και άλλο. Με το γλυκένα κάρφωμα.
3: Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό το μοναδικό καλάθι του Χέις Ντέιβις γίνεται φάουλ από τον Παπα-Νικολάου. Του χτυπάει το χέρι.
0: Ναι, να σου πω κάτι, Αντρέα, ξέρεις τι γίνεται όμως μέσα στο παιχνίδι, θα βρεις διάφορα τέτοια.
3: Ακριβώς,
0: θα πεις εσύ για τον Παπα-Νικολάου, θα πει κάποιος άλλος για ένα φάουλ άλλος στον Ολυμπιακό. Πρέπει σε αυτό να συμφωνήσουμε ότι καλό θα είναι να μιλάμε για όταν πάει κάτι να κριθεί. Γιατί αλλιώς θα χαθεί πάρα μετά.
3: Συμφωνώ, αλλά Διονύση, για να φτάσει στο σημείο να κριθεί στον πόντο, σημείο, για να φτάσει το σημείο να κριθεί στον πόντο, αν υπάρχουν συνεχόμενα λάθη υπέρ της μίας ή της άλλης ομάδας.
0: Οκ, okay, αλλά αν φτάσουμε στο σημείο να λέμε, θα βγει ένας Ολυμπιακός, θα πει μια άλλη
3: δηλαδή,
0: φάση.
3: Δηλαδή 29-5 βολές, το καταλαβαίνω με τα extra rebound κτλ. Το θέμα είναι, αν δείτε λίγο και τις φάσεις, πώς παίρνονται κάποια rebound.
0: Οκ, okay, δηλαδή, απλά τι λέω εγώ. Ξέρεις τι λέω εγώ.
1: Πάντως,
0: θα βγει ένας Ολυμπιακός, θα πει 5 λεπτά πριν έγινε αυτό, ένα λεπτό πριν αυτό. Δεν θα βγάλω αυτή
1: τη άκρη.
0: Γι' αυτό και λέμε σε φάση λίγη το παιχνίδι. Λίγη.
1: Καλά,
0: είναι στο φινάλε. Ναι. Ναι. Και εκεί μπορεί και ένα έπαιρνο πάνω από την παρακάτω. Δεν έβαζε καλά.
1: Όσον αφορά τις βολές.
0: Ξέρετε, είναι κυρίως. Και ολοκληρώνω, συγγνώμη. Είναι και κυρίως πέρα από το γεγονός.
3: Ναι, να πω. Κάτι.
0: Δευτερόλεπτα.
1: Ναι, να πεις, ναι.
0: Είναι ρε παιδί μου μια φάση η οποία λες ότι δεν είναι στα δικά μου μάτια. Δεν είναι γκρι.
3: Ακριβώς αυτό προσπαθώ να πω. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που είπαμε. Το να λέει ο καθένας την άποψή του όταν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να αμφισβητηθεί. Για μένα δεν είναι ότι υπάρχει επαφή και είναι λίγο πιο δυνατή, δεν βγάζουμε τα δυναμόμετρα κτλ. Που λέμε. Είναι μια φάση η οποία πραγματικά ούτε ο ίδιος ο Φουρνιέ δεν ζητάει το φάουλ. Δηλαδή φαίνεται κιόλας ότι δεν περιμένει να σφίξει αυτό το φάουλ. Και είναι λίγο πολύ, βασικά είναι αρκετά κρίσιμο το σημείο, γιατί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, τρώει και τεχνική ποινή ο Αταμάν σε αυτό το σφίγμα.
0: Όχι, πιο πριν.
1: Όχι, όχι.
3: Α, πιο πριν είναι.
0: Πιο πριν τρώει. Σε ένα φάουλ του που έχει δώσει το Μίτογλου, νομίζω στον Ταϊρίκ, στον Τζόνς, νομίζω.
1: Στα 47 είναι η φάση.
0: Του Φουρνιέλε.
3: Ναι.
1: Στα 47 δευτερόλεπτα.
3: Πάντως το 2 με 4 πόντους διαφορά είναι τεράστια και ειδικά σε εκείνο το σημείο όταν γίνεται διαφορά 2 κατοχών από διαφορά 1 κατοχής. Δηλαδή με ένα τρίποντο μετά από ένα
0: τρίποντο. Αποκτάς πλεονέκτημα, ρε παιδί μου, όπως είχαμε κάνει.
3: Ναι, είναι πραγματικά τεράστια. Τέλος πάντων, εμένα μου φάνηκε η σημερινή διαιτησία παραπάνω από διαιτησία έδρας. Ο Παναθηναϊκός προφανώς δεν έχασε μόνο από αυτό.
0: Όχι, περίμενα, αυτό είπαμε και τα αγωνιστικά.
1: Και ολοκλήρωσε φίλε, γιατί τέτοια φτάνουμε στο τετράλεπτο.
3: Ναι, ναι, ναι, μια στιγμή, 10 δευτερόλεπτα. Περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός με αυτές τις απουσίες, γιατί ήταν πολύ σημαντικές απουσίες, και το κόψιμο του Χουάντσο που τακτικά ίσως είναι και λίγο λάθος, αλλά εντάξει, είναι άποψή μου.
1: Και ποιον άκοβε.
3: Περίμενα ότι θα είναι πιο εύκολη η νίκη του Ολυμπιακού.
1: Ποιον άκοβε όμως.
0: Δεν είχε Σλούκα.
3: Και να πήγαινε με το Λιόπουλο, ναι, Γκραντ.
0: Δεν είχε Σλούκα και σου λένε να έχω έναν γκάρντ ακόμα.
3: Ναι, το ακούω σαν λογική. Αλλά θεωρώ ότι ο Χουάντσο είναι ο παίκτης. Να, είδατε, ο Παναθηναϊκός πήρε 23 rebound, το Ολυμπιακό 47.
0: Είναι,
3: ο Χουάντσο είναι ο νούμερο ένα παίκτης.
0: Και έκατσε τώρα τη φάση που ήταν μέσα ο Ντέιβις και όχι ο Χουάντσο, που ο Ντέιβις ήταν πολύ άστοχος.
1: Καλά, δεν μπορούσε
3: να
0: το
3: δηλαδή.
0: Αλλά αυτό δεν το ξέρει. Ναι, ούτε
1: τι αφήσει 5 εκατομμύρια παίκτη. Πώς να το αφήσει.
3: Αλλά περιμένεις ακριβώς από ένα παίκτη με τόσο μεγάλο συμβόλαιο, με τέτοιες παραστάσεις, με τέτοιο επίπεδο.
0: Ήταν κάτι μέρα.
3: Ναι, εντάξει. Οκ, δικαιολογείται. Γιατί και αμυντικά δεν ήταν και τόσο κακός. Ελπίζουμε στα επόμενα να είναι καλύτερο.
1: Έγινε φίλε.
3: Αυτά, ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε στον επόμενο. Μέχρι το διάλειμμα.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Αντώνης από Πετρούπολη, Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου Αντώνη.
4: Παιδιά τα πράγματα δεν λέμε όπως έχουν, να ξέρετε. Όταν βλέπουμε έναν αγώνα πρέπει να περιγράφουμε και αυτό που έχουμε δει. Σήμερα η διαιτησία ήταν κάκιστη. Έχει γίνει άλλες φορές και για τον Παναθηναϊκό να έχει ευνοήσει το παιδί της. Αλλά σήμερα ήταν κάτι και για τον Παναθηναϊκό. Και αυτό το λέει κανείς.
0: Δεν μιλήσαμε για το... και για τη διαιτησία.
4: Δεν σας άκουσα.
0: Αφού μιλήσαμε, λέω, και για τη διαιτησία.
4: Ο Διονύσης το παραδέχτηκε, το είπε.
0: Ο Ηρακλής το είπε.
1: Όχι, εγώ είπα γιατί. Εγώ είπα για τη
0: συγκεκριμένη
1: φάση. Αλλά τονίζω ότι μπάλα. Αν δεν το σφυρίζε, έφτανε στο Μιλουτίνοφ. Την πήρε ο Μιλουτίνοφ την μπάλα. Και θα σταθώ εγώ, ναι. Γιατί έχουν στείλει ένα εδώ και κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού ότι κάνει φάουλο μύτο γλουμπάνω στο Μιλουτίνοφ που του τραβάει τη φανέλα. Γιατί μπορώ να σου πω ότι εκείνη την ώρα είναι που πηγαίνει μπάλα. Αλλά σου εξηγώ πάντως.
0: Το φάουλο σφυρίζεται πριν πάει μπάλα στο Μιλουτίνοφ, είναι στον αέρα.
1: Συνεχίζεται η φάση.
4: Το φάουλο σφυρίζεται στο Φουρνιέ, παιδιά.
1: Στο ναι, Φουρνιέ, ναι, δεν σου λέω ότι δεν συνεχίζεται στο Φουρνιέ. Όσον αφορά το θέμα το βολών, γιατί προφανώς εκεί θες να πάει η κουβέντα, ξέρεις, στο, που είναι αυτή η διαφορά 29-5. Λοιπόν.
4: Όχι, δεν θέλω να ασχοληθώ ούτε με τις βολές.
1: Μα πείτε τι θα ασχοληθείς.
0: Ας τον ξέρω, αν μας πείτε.
4: Οι υπόλοιπες επαφές που δόθηκαν, δηλαδή ήταν σωστές.
1: Ποιες επαφές?
4: Δεν θέλεις να το πάμε συγκεκριμένα εδώ με τέτοιες επαφές, ποιος γενικώς δεν είδες 2-3 επαφές που ήταν λίγο καυγάλες, ότι δεν ισχύουν?
1: Όχι, σε αυτό όχι, δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί σου, ξέρεις. Και μάλιστα ο Παναθηναϊκός πήγε πάρα πολύ. Δηλαδή, και σε ρωτάω, δηλαδή, ποιες είναι οι βολές τις οποίες, ας πούμε, είπε προηγούμενος ο φίλος στο κανάλι και φόλη του Χέις Ντέιβις.
0: Που το θέτουμε μόνοι μας.
1: Που υπάρχει φάλα, ας πούμε, στη βολή του Ντέιβις, στο κανάλι του Ντέιβις, δεν θα διαφωνήσω. Όπως πει και όμως και στο Βεζέκοφ, σε αυτό που είπε πριν με το Λεσόρα. Αλλά ποιες ήταν οι βολές που δεν πήρε ο Παναθηναϊκός σε σουτ? Ο Παναθηναϊκός έπαιξε τόσο γρήγορα και έχει γυρίσει το μάτς. Φυσικά με τα τραγικά λάθη που κάνουν οι Ολυμπιακοί που πετάει την μπάλα και φεύγουν στον εφηδιασμό, έχει βάλει πάρα πολλούς πόντους στο transition. Είτε και τα τρίποντα. Όχι μόνο του Μίτογλου. Ο Ναν έχει βάλει τρίποντα στο transition. Έχει γυρίσει το μάτς. Ο Όσμαν. Δηλαδή με τρεις πάσες ο Παναθηναϊκός σούταρε. Με τρεις πάσες. Αν δεις όλο το τρόπο με το οποίο γυρνάει το μάτς, είναι τραγικές επιθέσεις του Ολυμπιακού. Λάθη. Θες να μου πεις ότι θόλωσε το μυαλό. Ότι θεώρησε. Που δεν μπορεί να θεωρήσει ποτέ σε μάτς Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ότι μπορεί να τελειώσει 17 πόντους. Ένα παιχνίδι. Ποτέ.
4: Η εικόνα του Παναθηναϊκού, άρχεται που σήμερα κατέβηκε στο γήπεδο και έπαιξε κάπως, για μένα είναι τραγική. Δεν είναι ομάδα αυτό το
1: πράγμα. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
4: Έτσι.
0: Βλέπω τώρα τη φάση. Συγγνώμη, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ακριβώς 45 δευτερόλεπτα είναι την ώρα που σηκώνει το χέρι της Τσαρούχα. Είναι με το που έχει φύγει μπάλα τα χέρια του Φουρνιέ. Εκεί σφυρίζει το φάουλ. Το έχω κάνει τώρα, ξέρεις, για να. Δεν έχει πάει ακόμα στο Μιλουτίνοφ. Είναι στον αέρα και είναι ο Μιλουτίνο με τον Μίτογλου. Γιατί έχει τελειώσει η φάση.
1: Ναι, δεν είναι ότι σταματάει να παίζει. Αυτό σου λέω ο Μίτογλου.
4: Και κάτι άλλο που πιστεύω, παιδιά. Εγώ προσπαθώ να μιλάω δημιουργικά. Και περισσότερες φορές δεν το καταφέρνω. Είμαι σίγουρος ότι και αν είχε καταφέρει ο Ντέιβις να μην είναι τόσο κακός όπως ήταν σήμερα και είχε βάλει 2-3 τρίποτα.
1: Και πάνω σε αυτό που λες, συγγνώμη και συνεχίζει, φίλε, δεν σε διακόπτω. Θεωρώ, ήμουν βέβαιος όπως έβλεπα το ματς, γιατί τώρα μιλάμε για παίχτη κλάσης. Δεν μιλάμε τώρα για. Για να παίξει
4: τον κόσμο.
1: Ότι λέω, όχι, είπα, κοίτα να δεις που θα βάλει ένα. Ένα το οποίο θα είναι κρίσιμο.
4: Ξέρεις. Ναι.
1: Δηλαδή συμβαίνει αυτό. Ναι. Γιατί το τρίποντο που βάζει μετά ο Γουόκαπ και τελειώνει το μάτς, ο Γουόκαπ που δεν έχει το σου του Ντέιβις, γιατί έχει 0-4.
4: Αυτό θα μπορούσε να γίνει άνετα που λες, αν υπήρχε κλίμα ομάδας μέσα στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι δελμένη ομάδα αυτή τη στιγμή.
1: Μα εγώ θεωρώ ότι όμως επειδή γύρισε το μάτς, και δεν το λέω δηλαδή ούτε για να χαϊδέψω αυτιά, δεν έχω κανένα τέτοιο θέμα στα 51 μου, δεν ξέρω πώς θα πάει το μάτς της Παρασκευής. Έχει αποκτήσει ψυχολογία ο Παναθηναϊκός. Γιατί αν έμενε το παιχνίδι, αν το παιχνίδι έμενε στους 17 πόντους, και έλεγε ρε παιδί μου, όσο λέμε 14, ξέρεις, θα ήταν ένα μάτς το οποίο να πήγαινε καλά, ξέρεις, 14 πόντους στους 15, θα ήταν πολύ πιο άσχημο, θα ήταν άσχημο το κλίμα στον Παναθηναϊκό πολύ.
4: Ηρακλή, ο αθλητισμός είναι καθρέπτης της κοινωνίας μας. Λίγο πολύ είναι τα ίδια. Υπάρχει
1: μικρογραφία. Μικρογραφία.
4: Ναι, μπράβο. Υπάρχει τεράστια τοξικότητα στην κοινωνία μας με τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Βλέπετε, είναι χαβούζα. Δηλαδή και καλά να πάει ο Παναθηναϊκός ή και σήμερα ο Ντέιβις να βάζει παραπάνω τρίποντα. Είναι η κατάσταση έτσι διαμορφωμένη που για τον ΑΒ λόγο δεν θα το αναλύσω ποιος τύπου και πού από πότε ποιος είναι πίσω. Θα βλέπαμε άλλη μια φάση σαν το Φωνιά ίσως. Εγώ πιστεύω. Δεν θέλω ούτε να το σχολιάσεις, ούτε να το παρακολουθήσεις, ναι. Τίποτα. Αλλά είμαι σίγουρος.
1: Είναι εντελώς διαφορετικό αυτό το θέμα, ξέρεις, ότι είναι μια μικρογραφία αθλητισμός της κοινωνίας και περί τοξικότητας. Αυτά τα δέχομαι, αυτά τα καταλαβαίνω. Πλέον στην κοινωνία
4: έχουν. Στην
1: κοινωνία έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δηλαδή ο αθλητισμός μπροστά στην κοινωνία, τι είναι? Ένα τεχνικό πρωτάθλημα.
4: Με αυτά που συμβαίνουν. Εμείς θα το αλλάξουμε αυτό το πράγμα, βλέποντας ό,τι βλέπουν τα μάτια μας να λέει το στόμα μας. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ βέβαια, γιατί είτε ένας εργαζόμενος που έχει ανάγκη τη δουλειά δεν είναι τόσο ελεύθερος να μιλήσει σε πολλά θέματα που γίνονται μέσα στην εργασία του, έτσι και φαντάζομαι και ο Διονύσης δεν μπορεί να παραδεχτεί κάποια στιγμή στην έρνοια του Παναθηναϊκού, έτσι και εσύ του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή.
0: Όχι φίλε, όχι, κάνεις λάθος.
1: Δεν είναι, ξέρεις.
0: Άμα είναι κάτι αυτό, πρέπει να το πούμε.
1: Στη δημοσιογραφία υπάρχουν πολύ γίνει.
0: Δεν είναι, όχι, δεν κάνουμε τώρα εδώ.
1: Όχι, ένα πράγμα θα πω.
0: Μαθήματα
1: και τα λοιπά. Και γιατί φάγαμε τα 5 λεπτά, ναι, με το φίλο και ήταν και ωραία και κουβέντα.
0: Θα πούμε τις απόψεις μας. Πιστεύω καθένας.
1: Στη δημοσιογραφία είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα από το να μπορείς να σχολιάσεις μια διαιτησία. Για να ξέρεις. Αυτή είναι η άποψή μου και δεν αλλάζει.
5: Εντάξει.
1: Οκ, έγινε. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα
1: και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Big Win Sport FM 94,6.

0: Για πάμε να προχωρήσουμε. Καλησπέρα. Ναι.
1: Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ταξιάρχης από Μυτιλήνη ΑΕΚ είμαι. Έχω ξαναπάρει...
2: Έχεις τον ταξιάρχη. Πού στέλνεις κάθε φορά μηνύματα.
0: Τι κάνεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Τι κάνετε.
0: Καλά, φίλε. Εσύ.
1: Μια χαρά. Πήρα να πω και λίγο την άποψή μου για το ματς. Καταρχάς ήταν ωραίο παιχνίδι νομίζω.
0: Ναι, ποιοτικό δεν ήταν. Απλά έτσι όπως πήγε ήταν ντέρμπι στο τέλος.
1: Εγώ νομίζω ότι χάσαμε μεγάλη ευκαιρία να έχουμε ελληνικό τελικό στην Ευρωλίγκα. Αυτό εγώ πιστεύω χάσαμε. Δηλαδή και οι δύο ομάδες είναι εκεί που λες, ας πούμε, εκεί που έλεγα σήμερα το Ολυμπιακός θα το καθαρίσει το ματς και φάνηκε να έχει το momentum. Ο Παναθηναϊκός μέσα σε 2 λεπτά από τους 17 μείωσε στους 8 νομίζω,
2: ο Παναθηναϊκός είχε βάλει 30 πόντους στο ημίχρονο, 28 στο τρίτο δεκάλεπτο.
1: Ναι, αυτό νομίζω δείχνει πολλά.
2: Δηλαδή στο ίδιο χρονικό διάστημα, στο μισό χρονικό διάστημα έβαλε σχεδόν τους ίδιους πόντους. Ένα καλά διαφορά.
0: Ταξιάρχη, φτιάξε λίγο το κινητό σου μόνο.
2: Το hands-free πρέπει να είναι.
0: Hands-free, δεν ξέρω τι έχεις βγάλει, να μιλήσουμε με το ακουστικό γιατί κάνει κάποια περίεργα κάποιους θορύβους.
1: Τώρα.
2: Τώρα με μια χαρά.
0: Κύριος.
1: Ωραία. Λοιπόν, που λέτε ήταν ωραίο παιχνίδι, εγώ δεν βλέπω σκούπα. Εγώ δεν βλέπω 3-0, δηλαδή δεν το βλέπα ούτε πριν το match. Αλλά νομίζω ότι είναι μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Ειδικά έτσι όπως πήγε στο τέλος. Είχε ο Ολυμπιακός και την απουσία του Ντόρση που για μένα ο Ντόρση, επειδή βλέπω από την αρχή της σεζόν Ολυμπιακό, για μένα είναι ο MVP του Ολυμπιακού φέτος.
2: Έχει κάνει μεγάλη σεζόν. Έχει κάνει μεγάλη σεζόν, αλλά για να είμαστε δίκοι, είναι και μεγάλη. Δεν ξέρω αν θα το παίζει ο Σόρτς, αν ήταν ο Σλούκας.
1: Ναι.
2: Στο μάτι δεν ξέρω αν θα έχει, μπορεί να έχει κρατήσει το Χουάντσο και να έχει κόψει το Σόρτς. Αυτό βλέπω ότι ήταν το πιο πιθανό λόγω της απουσίας του Σλούκα. Ο Σλούκας δεν έπαιξε με τον ΠΑΟ.
0: Ναι. Απλά είχε ενοχλήσει.
2: Είχε επιστρέψει από το τραυματισμό.
0: Ναι, έπαιξε πολύ, φαίνεται.
1: Τώρα μ' ακούτε γιατί σας έχασα λίγο.
0: Σα ακούμε κανονικά, φίλε μου.
1: Α, ωραία, ωραία. Λοιπόν, εντάξει, τώρα θα ήθελα να πω κάτι, ένα λεπτό και για την ΑΕΚ.
2: Βεβαίως.
1: Καταρχάς, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα από τον Ουκρανό, νομίζω ότι είναι τρομερή περίπτωση.
2: Δεν έχω εικόνα, το είπα και χθες, προχθές, πότε ήταν μπορεί να κινηθεί.
1: Εγώ που τον είχα χαζέψει λίγο Σαχτάρ, κυρίως που έπαιζε Champions League, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Είχε βάλει την κόντρα στη Ρεάλ 2 γκολ το 22. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Θεωρώ δηλαδή ότι με τον Κοϊτά αριστερά και τον Ζουμπκόβ δεξιά, η Άκη έχει πολύ καλή, έχει ενισχυθεί πολύ στα άκρα. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα νομίζω ότι θέλει ένα χαφ ακόμα, γιατί φέτος ο Μαρίν και ο Πινέδα τράβηξαν πολύ κουπί. Και νομίζω ότι θέλει και ένα στόπερ ακόμα. Θα δούμε. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε.
2: Να σε καλά, Χωρίνα μου.
1: Να σε καλά.
0: Χαρήκαμε που πήρες.
1: Να σε καλά, καλό βράδυ.
0: Επίσης. Πάμε παρακάτω. Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Εσύ δεν ακούγεις καλά, φίλε.
3: Παιδιά, όλα καλά. Γιάννη, Καλαμάτα.
0: Καλώς τον. Γυρνάς πίσω τώρα. Γιάννη, έχεις ανοιχτή ακρόαση.
3: Όχι, έχω τα ακουστικά. Hands-free. Έκλεισα το ράδιο για να μην πιάνει μικροφωνή.
0: Μπορείς να τα βγάλεις.
2: Α, μπορείς να τα βγάλεις, αλλά είσαι στον δρόμο.
0: Οδηγείς εσύ τώρα.
3: Οδηγώ.
0: Αν οδηγείς, πάμε. Όχι, εντάξει.
3: Παιδιά, είσαστε καλά καταρχάς.
0: Καλά, εσύ.
2: Καλά είμαστε.
3: Όλα καλά. Εγώ θα πάω ανάποδα, θα σας πω το εξής. Από το γήπεδο μέσα θα σας πω ότι δεν ήταν φαουλ. Εμείς δεν έκανε φαουλ. Τη φάση και στο μια ξεκάθαρα, δίκαια, δεν ξέρω πώς θα εξελισσόταν η φάση από εκεί και μετά. Θα έμπαινε καλάθι, δεν θα έμπαινε καλάθι. Την πήρε ο Μιλουτίνοφ, έκανε ένα χλερό σουτάκι, μπήκε, δεν ξέρουμε. Πάντως φαουλ δεν ήταν, δεν το συζητάμε. Πήρε αβαντάζ ο Ολυμπιακός, δύο βολές που δεν έπρεπε να πάρει, παιδιά, δίκαια. Να τα λέμε αυτά που γκρινιάζαμε όλα τα χρόνια, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από τις φάσεις, δεν ήταν φάουλ. Παρ' όλα αυτά γενικότερα όμως, νομίζω ότι δεν αξίζει να πιάσουμε φάση-φάση το ματς. Έχανε και δύο ομάδες, ήταν κακή ηγεσία γενικότερα σε όλο το ματς. Όπως το είπατε, μία ο ένας θα πει αυτό, ο άλλος θα πει το άλλο. Ναι, εγώ θα σου πω ότι ο Λεσόρ θα μπορούσε να έχει χρεωθεί πιο πολλά φάουλ, έπαιζε στο όριο πολλές φάσεις. Θα σταθώ εγώ και θα πω περισσότερο την άποψη τη δικιά μου, αυτό που είδα μέσα από το γήπεδο. Ναι, έχει δίκιο ο Παναθηναϊκός να φωνάξει την τελευταία φάση. Το μάτσο όμως το όρισε ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός. Από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό. Στα μάτια τα δικά μου. Και θα εξηγηθώ γιατί το λέω αυτό το πράγμα.
0: Όταν έκανε το καμπάκ, ακριβώς. Είναι 17 πόντους μπροστά.
4: λες ότι ρε παιδί μου.
2: Πίστεψε ο Ολυμπιακός ότι τελείωσε το μάτι.
4: Ευθύνεται και αυτή όταν το γυρνάει. Άλλο δεν είναι 7 από τους.
2: Μεγάλη χαλαρότητα.
4: Είναι 17.
3: Χαλαρότητα, πολλά λάθη τα οποία όπως είπατε παιδιά, πολλοί πόντι του Παναθηναϊκού και το comeback γίνανε από βιασύνη των παιχτών του Ολυμπιακού.
2: Εύκολη πόντι, πολύ πόντι. Ο Παναθηναϊκός στο 5 εναντίον 5, δηλαδή στο. Δεν έβρισκε λύσεις. Ήταν η αστοχία.
0: Ήταν μεγάλο σχέδιο. Γιατί δεν υπήρχε ελεύθερα ο Ντέβις, δεν πήρε μόνο.
2: Βεβαίως.
0: Είναι χαρακτηριστική.
2: Σίγουρα τέσσερα ελεύθερα.
0: Χαρακτηριστική φάση επιπολαιότητας και βιασύνης του Ολυμπιακού.
3: Το τρίποδο του Word.
0: Μπράβο.
3: Μπράβο. Τραβάγαμε τα μαλλιά μας.
2: Πόνε στους 6 πόντους εκεί το
3: μάτι. Δεν υπήρχε. Ναι, δεν υπήρχε αυτή η φάση. Και αντίστοιχα παίρνει το rebound ο Παναθηναϊκός και σκοράει 2 εύκολους πόντους.
0: Ναι, ναι.
3: Την αμέσως επόμενη φάση. Τραβάγαμε τα μαλλιά μας. Γι' αυτό λέω ότι όρισε το μάτς ο Ολυμπιακός. Ήταν καλύτερος σε όλο το μάτς. Καλύτερος, ναι, κέρδισε με 6 πόντους διαφορά, αλλά θεωρώ, Διονύση, συγγνώμη, δεν θέλω να ακούγομαι φανατικός και τέτοια που δεν είδε...
0: Μα δεν είσαι, μα έχουμε μιλήσει τόσες φορές και ξέρω το...
3: Το μάτς το όρισε ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός.
0: Μα τι συγγνώμη, άλλο λόγο, εσύ μιλάς τώρα για κάτι διαφορετικό, τι συγγνώμη, μα δεν είσαι φανατικός και το ξέρω.
3: Αυτό που θα έπρεπε να προβληματίζει πολύ τον Παναθηναϊκό, εγώ το λέω εννοείται ότι για να είναι καλή μια ομάδα, πρέπει να είναι δυνατή και η άλλη ομάδα. Θα πρέπει να τον προβληματίσει πολύ η εξάρτηση που έχει από τον Σλούκα. Φάνηκε πάρα πολύ στη σειρά με τη Βαλένθια. Εννοείται και η εξάρτηση από τον Άνο, ο οποίος είναι σε πτώση το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, όλοι οι αθλητές έχουν το δικαίωμα να έχουν κακές περιόδους. Αλλά θα έπρεπε να τον προβληματίσει πολύ η εξάρτηση από τον Σλούκα. Είναι άλλη ομάδα ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Σλούκα. Είναι εντελώς διαφορετική ομάδα και φάνηκε στη σειρά με τη Βαλένθια. Ήταν για μένα τρομερή απώλεια του. Τη σειρά με τη Βαλένθια του Σλούκα με τον Παναθηναϊκό. Αυτό θα πρέπει να προβληματίζει. Το Φιεσέις Ντέιβις έκανε ένα κακό μας. Ναι, καλαρά ήταν από τους καλύτερους μας παίκτες σήμερα. Ο Φιεσέις Ντέιβις δεν λέει κάτι. Στο επόμενο μας μπορεί να κάνει ματσάρο. Ο άνθρωπος είναι παιχταράς. Δεν λέει κάτι. Συμβαίνουν αυτά. Πάντων θα βρωσμέ. Ηρακλή, να σου πω και εγώ μέσα στο γήπεδο. Εάν έπαιρνε τελευταίο σουτ νίκης ο Φιεσέις Ντέιβις, πίστευα και εγώ θα το βάλει. Μιλάω ειλικρινά.
2: Μα γράφονται τέτοιες ιστορίες όταν ένας παίκτης είναι υπερβολικά άστοχος και παίκτης κλάσης. Εντάξει, δεν σου λέω τώρα να πάρει κάποιος άλλος και να μην. Που δεν, είναι, που δεν το έχει, ας πούμε, το τρίποντο, γιατί το έχει ο Ντέιβις. Ότι λέω, κοίτα να δεις, έχει χάσει 1, 2, 3, 4, 5, θα βάλει ένα κρίσιμο. Και μάλιστα σούταρε ένα κρίσιμο, νομίζω, στο 75-73 έχει δίκιο ο Ντέιβις. Και το χάσε.
0: Είναι από 45, είναι μόνος του.
3: Και τα χάσε, παιδιά, ελεύθερο. Σήμερα τα βάρε και κάναμε το σταυρό μας.
2: Και κάνει και έρμπολ.
3: Και
2: έχει κάνει και έρμπολ, όχι να μην φτάσει μπαλά, να περάσει το στεφάνι.
3: Κάναμε το σταυρό μας και αυτό που βλέπαμε σήμερα.
0: Μα δεν ξέρω αν το είδατε. Είδατε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο λόγω της αστοχίας του. Έχει πάει στον πάγκο, έχει σκύψει και κλαίει.
2: Α, δεν το αυτό.
0: Ναι, ναι. Και έχουν πάει από πάνω να τον παρηγορούν, το staff κτλ. Γιατί κατάλαβα ίσω ότι είναι παιδί μου. Ναι, ναι.
2: Οποιοδήποτε
3: δεν θα μπορούσε. Δεν έγινε και κάτι σιγά. Έκανε ένα κακό μάτι. Δεν θα τον σταυρώσει. Δεν το συζητάμε, ήταν πολύ κακό μάτς. Και ίσως ο Χουάντσο σήμερα άλλο δεν μπορεί να είχε μάτις ότι θα κάνει τόσο κακό μάτς ο Χουάντσο Ντέιβις. Απλά ο Χουάντσο σου δίνει άλλα πράγματα σαν ομάδα.
0: Θα σου δώσει άμυνα,
3: σου δίνει άλλα πράγματα.
2: Δεν θα έχει, δεν θα υπήρχε αυτή η διαφορά. Είναι double score στα ριμπά.
0: Το Χουάντσο
3: δεν το συζητάμε. Αλλά σήμερα εγώ παιδιά το πιστεύω ότι το μάτς πραγματικά το όρισε ο Ολυμπιακός και από την καλή και από την ανάποδα. Όταν ο Ολυμπιακός ήταν καλός. Δεν τον έβλεπε ο Παναθηναϊκός. Όταν ο Ολυμπιακός, γιατί ήταν πολλά διαστήματα μικρά, έδωσε πολλούς εύκολους πόντους. Και ήταν και η αιτία που ο Παναθηναϊκός επέστρεψε. Μα, και γενικότερα ο Παναθηναϊκός
2: θεωρώ ότι
3: ήταν άστοχος.
2: Θεωρώ ότι οι περισσότεροι πόντοι του... Όχι θεωρώ. Είναι γεγονός. Οι περισσότεροι πόντοι του πάνω από τους μισούς. Δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό, 70% των πόντων του, έχει μπει με αυτόν τον τρόπο, τον τραφίσιο.
0: Έγινε, έγινε.
3: Έτσι.
0: Καλή επιστροφή.
3: Καλή επιστροφή. Καλή επιστροφή. Να είσαι καλά
0: κι εσύ. Λοιπόν, ναι, πάμε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, Δημήτρης Παναθηναϊκός. Θέλω να φίξω κάποια θέματα για το σημερινό μάτς. Καταρχάς, για το θέμα των βολών γενικότερα. Όταν λέμε ότι γίνανε λάθη από τις δύο πλευρές, δεν μπορείς να το λες αυτό όταν οι βολές είναι 29-5 και θα το εξηγήσω. Λέμε για τον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού ότι γι' αυτό και ο τρόπος παιχνιδιού άμυνας του Παναθηναϊκού αυτό είναι που φέρνει το αποτέλεσμα των βολών. Όταν παλιότερα διαμαρτυρόταν ο Ολυμπιακός για τις βολές, είχαν κατέβει η κυρία Αγγελόπουλη το 2011 με ένα μπλουζάκι
2: 18-2. Ναι.
5: Εκεί αναλύαμε για ποιο λόγο ήταν 18 οι βολές του Παναθηναϊκού και 2 του Ολυμπιακού, ή λέγαμε είναι 18-2, άρα δική.
2: Όχι, το αναλύαμε γιατί ήταν και σε ένα δεκάλεπτο αυτό. Το 18-2. Ήταν σε ένα δεκάλεπτο, δεν ήταν σε όλο το μάτς. Υπάρχει παιχνίδι. Δημήτρη, είπαμε.
5: Ξαναλέω. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι μόνο προφανώς, και το αναγνωρίζω εγώ αυτό, ότι ο Αταμάν και η διοίκηση του Παναθηναϊκού βρίσκουν άλοθη της διαιτησίας σε πάρα πολλά μάτς τα τελευταία 2 χρόνια. Ωραία. Αλλά θα θέσω 2 πράγματα. Ένα είναι αυτό που ανέφερα. Στο μάτς στη σειρά με τη Βαλένθια, δεν είδα τον Μαρτίνεθ να διαμαρτύρεται σε ένα παιχνίδι για μία φάση. Με τη Ρεάλ οριόταν. Για ποιο λόγο?
2: Έχω δει μόνο το τελευταίο, αυτό μπορώ να σου πει ο Διονύσης. Εγώ έχω δει μόνο το τελευταίο μάτσο που
0: έρχεται. Πάμε στο σημερινό.
5: Όλο το μάτσο Βαλένθια Ρεάλ οριόταν ο Μαρτίνεθ. Για ποιο λόγο?
2: Ούτε
5: με τον Μαρτίνεθ δεν οριόταν ούτε μία φορά. Γι' αυτό λέω, σε κάποια μάτσα έχουμε δίκιο να μιλάμε για διαιτησία. Σε κάποια άλλα όχι.
2: Καλά, σε κάποια μάτς φυσικά. Όποιος είπε ότι μπορεί να μιλήσει.
5: Σε κάποια όχι, για να καλύψει τις αδυναμίες η ομάδα. Όπως έκανε και παλιότερα ο Ολυμπιακός όταν διαμαρτυρόταν για τις βολές, για το ένα και για το άλλο.
2: Μα με εμένα που εγώ κάνω εκπομπές που κάνω χρόνια.
5: Δεν είναι μόνο η φάση στο τέλος και είναι και για τη φάση που διαμαρτυρόταν ο Αταμάν για το φάουλ του Μίτογλου στον Tyreek Jones, είχε δίκιο. Και για ένα άλλο φάουλ που χτύπησε το χέρι του, να δεν θυμάμαι ποιος παίξε ο Ολυμπιακός, ένα καλάθι και δεν δόθηκαν βολές. Δώσουν το να μην έχει πάρει σε 3 μάτς βολές με τη Βαλένθια.
2: Μην μου βάζεις τα μάτια τη Βαλένθια, σου λέω δεν τα έχω δει. Έχω δει το 5ο.
5: Okay.
2: Το είχα πει. Δεν τα έχω δει τα 4 πρώτα, δεν είχα δει. Το 5ο έχω δει.
5: Και λοιπόν, γιατί να όρισε ο Ολυμπιακός το μάτς? Όταν εμείς στον τελικό με τη Ρεάλ πριν 2 χρόνια χάναμε για 15 πόντους και το γύρισαμε εκεί, ήταν συν 15. Ποιος όρισε αυτό το μάτς?
2: Ο Ολυμπιακός.
5: Όταν γίνονται πολλές συναλλαγές στου σκορ σε ένα μάτς. Μπορεί να γυρίσει με 15, να χάσει με 15, να ξανακερδίσει με 15.
2: Η Ρεάλ στον τελικό με εσάς, με τον Παναθηναϊκό.
5: Με εμάς,
2: κέρδιζε στο
5: 14-15, δεν θυμάμαι.
2: Στο ξεκίνημα του
5: μάτς. Έχασε με 15.
2: Στο ξεκίνημα, όχι στο 25.
5: Τι σημασία έχει?
2: Θα σου πω ότι. Γιατί...
5: Εγώ θέλω να εξηγήσω ότι όχι, γίνονται γιατί, πάρα πολλές. Μπορεί να γίνουν πάρα πολλές συναλλαγές ενός σκορ.
2: Ότι γίνονται και πλέον στο μπάσκετ οι διαφορές καλύπτονται με συνοπτικές διαδικασίες. Με συνοπτικές. Δηλαδή, μπορεί να μπει στο τελευταίο δίλεπτο ή στο τελευταίο τρίλεπτο με 12 πόντους μπροστά και να πούνε 2 τρίποντα και να αλλάξει όλο το παιχνίδι. Μπαμ, μπαμ. Το έχουμε δει άπειρες φορές πλέον. Δεν είναι, πλέον με τα 24 δευτερόλεπτα το πόσο γρήγορο έχει γίνει το μπάσκετ. Δεν είναι όπως παλιά που έπαιρνε την μπάλα playmaker και έκανε.
5: Παλιότερα και κερδίζαμε την Τζεσεκά σε ένα τελικό για 20
2: όχι, πόντους. Όχι, εγώ σε πάω και σε επιθέσεις.
5: Παραλίγο να το χάσουμε από το τρίποντο της Κάσκας που δεν μπήκε.
2: Βρεγίνονται αυτά. Ο Ολυμπιακός δεν γύρισε.
5: Ποιος όρισε το μάτς?
2: Μα δεν γύρισε.
5: Ο Κάσκας το όρισε ή εμείς που το κερδίζαμε για 20 και μπορούσαμε να το χάσουμε?
2: Αυτό που σου έλεγα, αυτό που είπε ο προηγούμενος φίλος.
0: Εννοούσε για την πλευρά του Ολυμπιακού τη χαλάρωση.
5: Αυτό είναι φυσιολογικό όμως. Δεν είναι φυσιολογικό.
0: Να σου πω ότι πιστεύω εγώ. Ένα μάτς έχει πολλές αναγνώσεις.
2: Βέβαια.
0: Ένα μάτς μπορεί να έχει 5 αναγνώσεις διαφορετικές, 3 αγωνιστικές, 2 διαιτητικές ή το αντίστροφο. Δεν έχει μόνο μία ανάγνωση. Για μένα. Μιλάμε τώρα ένα μάτς το οποίο πάει στον πόντο, έτσι. Όχι ένα μάτς το οποίο πάει 20 πόντους και τελειώνει εκεί. Έχει πολλές αναγνώσεις.
5: Αυτό λέω και εγώ. Λέω τη δικιά μου ανάγνωση.
0: Ναι,
5: έχουμε πάρει Ευρωλίγκα με ένα χαμένο τρίποντο της Σκάουσκας που θα μπορούσε να το είχε πάρει φυσικά. Και εκεί θα έλεγε ποιος όρισε το μάτς.
2: Εντάξει, και ο Ολυμπιακός όταν γύρισε το παιχνίδι με την Τσεσεκά.
0: Κατανοητό αυτό.
5: Όταν είναι 2 ομάδες ίσης δυναμικότητας, τουλάχιστον σε μονάδες, δεν λέω σε
2: εικονομάδα.
5: Σαν ομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν μια ομάδα κερδίζει με 20 πόντους, να μην μειωθεί αυτή η διαφορά. Είτε υποσυνείδητα χαλάρωση, είτε ότι η άλλη ομάδα
0: συμβαίνει,
5: αφού έχει καλούς μονάδες εννοώ,
2: εγώ επιμένω σε αυτό.
5: Να τα χάνει όλα πάντα. Δηλαδή, αν τα βάλει ο Μίτογλου μετά από 2 χρόνια, βάλε 4 τρίποντα, δεν τα βάλει ο Ντέιβις 8 τρίποντα. Θα μπορούσε να τα έχει βάλει ο Ντέιβις και να τα έχει ο Μίτογλου. Όταν έχει καλούς παίχτες. Αν δεν τα βάζει κανένας, όχι, θα χάσει με 50 πόντους. Δεν γίνεται όμως αυτό.
2: Καλά, εντάξει, είπαμε. Αυτό θα συμβεί μία φορά στα 20 χρόνια. Να δηλαδή να μπαίνουν μόνο από τη μία πλευρά. Ή να
5: όταν έχασε το κύπελο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό, δεν θυμάμαι, πριν 10 χρόνια και κυνηγούσαν τον Μπατζόκα στο πάρκινγκ, τότε που είχαμε έσοδα-έξοδα.
2: Καλά, είχα γίνει...
5: Και το χάσε στο τελευταίο δευτερόλεπτο με τον Μπατίστα είχαμε σέντερ.
2: Ναι, ναι.
5: Και βάλε ένα κάρφωμα και το πήραμε. Εκεί ποιος όρισε το μάτς.
2: Καλά, τώρα την εικόνα του μάτς της Κεχμήρης δεν τη θυμάμαι.
5: Θέλω να λέω παραδείγματα. Κανένα δεν ορίζει κανένα μάτς σε αυτό το επίπεδο με αυτές τις ομάδες.
2: Όχι, θα σου πω εγώ σε παιχνίδι του Ολυμπιακού. Όταν έκανε την ανατροπή την ιστορική με την Τζεσεκά στο τελικό το 53-34 που το πήρε 61-62. Ωραία. Η Τσεσεκά όριζε το μάτς μέχρι το 28. Βέβαια, και στο τέλος ήταν που είχε κολλήσει, ξέρεις, επιθετικά. Έπαιξε καλύτερη από τον Ολυμπιακός, βεβαίως. Έχασε όμως, ας πούμε, δύο βόλες ο Σισκάουσας. Έχασε ελεύθερο τρίποντο ο Σισκάουσας.
4: Γιατί κολλάμε τώρα αν ορίσει κάποιος. Ένα μάτς μπορεί να ισχύει αυτό, μπορεί και κάτι άλλο. Μια λεπτομέρεια.
5: Έχει σημασία γιατί δημιουργεί εντυπώσεις.
4: Όχι, ρε φίλε, άποψη δεν υπάρχει. Απόψη είναι αυτή. Επειδή χαλάρωσε ο Ολυμπιακός, το όρισε η χαλαρότητά του. Αυτό εννοούσε φαντάζομαι.
2: Έγινε γιατί φάγαμε τα 4 και πήγαμε και προς τα 5.
4: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
4: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
6: Ναι, εγώ είμαι.
2: Βεβαίως.
6: Γεια σας, Γιώργος Παναθηναϊκός. Τι κάνετε?
4: Γεια σου, καλά, καλά.
2: Έχουμε ξαμιλήσει, νομίζω.
6: Ναι, έχουμε ξαμιλήσει, Ηρακλή. Ναι. Και μακάρι από εδώ και πέρα αρχίζει και το παγκόσμιο να μιλάμε για άλλα πράγματα.
2: Α, γιατί... που θα συμφωνούμε πολύ πιο εύκολα. Ναι.
6: Εκεί θα συμφωνούμε σίγουρα γιατί είμαι και εγώ Αργεντίνος, οπότε...
2: Α, θα τα βρούμε. Δεν μας βλέπω βέβαια φέτος τόσο πολύ.
6: Εγώ πιστεύω ότι αυτή η ομάδα, να πούμε και μια πινελιά για τον παγκόσμιο, ναι, είναι πιο πλήρες από την προηγούμενη. Σε πολλές θέσεις.
2: Εντάξει, το back-to-back είναι δύσκολο σε μουντιάλ.
6: Ότι είναι δύσκολο, εγώ μια καλή πορεία θέλω, δηλαδή, και αν φτάσουμε
2: back
6: εκεί...
2: Back-to-back ποιο το έχει κάνει η Βραζιλία σίγουρα.
6: Ναι.
2: Ποιος έχει κάνει καλό.
6: Όχι, δεν θυμάμαι άλλη.
2: Καλά, θα τα συζητήσουμε αυτά. Μια μικρά στο χρόνο.
6: Λοιπόν, εγώ από ό,τι κατάλαβα από αυτά που λέτε, ποιος ορίζει και τι ορίζει, είναι ή ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ή ο Ολυμπιακός θα χάνει.
2: Δηλαδή, όχι, δεν συμβαίνει αυτό πάντα.
6: Παναθηναϊκός κερδίζει δεν υπάρχει δηλαδή.
4: Πώς δεν υπάρχει.
2: Μιλάμε για το συγκεκριμένο, για την εικόνα.
4: Είπε ο φίλος μια άποψη, ρε παιδί μου, ότι επειδή ήταν 17 πόντους, χαλάρωσε ο Ολυμπιακός και κατά την άποψή μου αυτός το όρισε. Αυτό είπε.
6: Απλά να σου θυμίσω, Διονύση, ότι πριν 2 χρόνια, στο τέταρτο τελικό.
4: Πριν 2 χρόνια στο τέταρτο τελικό, εγώ το έχω πει, το είπα και τότε, για μένα γίνει διαιτησία, ήταν χυδαία.
6: Όχι, απλά εγώ θέλω να σου πω κάτι, ότι ο Ολυμπιακός και ο Ντομάτς το χάνει, γιατί χάνει 14 βολές.
4: Δεν θυμάμαι τώρα πώς είχε χάσει.
2: Μετά ούτε εγώ θυμάμαι.
4: Είχε χάσει, θυμάμαι, και στο τέλος έχασε βολές. Αλλά τώρα πώς.
2: Γιατί είναι και τόσα τα μάτς.
4: Εκείνο ήταν διαιτησία η οποία και εμένα μου είχε μείνει, το έλεγα και τότε. Αλλά σήμερα το είπα, δεν υπάρχει ένα φάλσο φουνιέ.
6: Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι πάντα εμείς όπου τη φωνάζουμε για διαιτησία πρέπει να ερχόμαστε φάτσα κάτω με το σκούνι πέν. Επειδή είμαι και εγώ 49 χρονών.
4: Αυτό γίνεται πάντα, φίλε μου.
2: Καλά, δεν είναι μόνο. Υπάρχουν και άλλα, δεν θα κάνουμε τώρα σοβαρή.
6: Επειδή είμαι 49 χρονών, συνομήλικοι.
2: Μαζί είμαστε. Μαζί είμαστε.
4: Πριν προχωρήσουμε, σε όλους τους οπαδούς, αυτό θα γίνεται πάντα. Είτε για ποδόσφαιρο, είτε για μπάσκετ, θα γυρνάμε πίσω, θα πάμε.
2: Πρώτα, ακόμα και στα 40 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό και θα συνεχίσεις, φίλε. Δεν σου τρώω το χρόνο προς Θεού. Πάντα παίζει πολύ μεγάλη διαφορά στα δικά μου τα μάτια οι φάσεις οι οποίες πρέπει να είναι, ξέρεις, σε buzzer beater. Δηλαδή που είναι τελειώνει. Τελειώνει. Γιατί και τα 45 δευτερόλεπτα που εγώ, ας πούμε, επιμένω την μπάλα φτάνει στον Πιλουτίνο, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Παρά το χάνε. Μπορεί να βάζει τρίποντο Παναθηναϊκός, μπορεί να στοχούσε.
4: Ξέρεις γιατί δεν έχει να κάνει αυτό που λες. Να σου πω γιατί.
2: Να ολοκληρώσω.
4: Έχει να κάνει με το τι βλέπει ο διαιτητής. Βλέπει ότι από μένα.
2: Μπορεί να βάζει τρίποντο Παναθηναϊκός, μπορεί να στοχούσε.
4: Ξέρεις γιατί δεν έχει να κάνει αυτό που λες. Να σου πω γιατί.
2: Να ολοκληρώσω.
4: Έχει να κάνει με το τι βλέπει ο διαιτητής.

0: ναι. με το κλέψιμο του Ναν από το Word.
1: Ναι, δεν κάνει φάουλ. Δεν νομίζω ότι είναι φάουλ.
0: Βρήκε βρή μπάλα βρή.
1: Βρήκε μπάλα. Μην πας άλλες γιατί θα σου πει άλλος.
0: Πάει κάτω στο καλάθι
1: Γιώργο,
0: στο Τέρικ.
1: Γιώργο, θα σου πει άλλος για το για φάουλ στο Βεζέκο. Φάουλ θα σου πει από τον Παναθηναϊκό ότι δεν είναι φάουλ του Μίτογλου εκεί που παίρνει τεχνική ο Αταμάν. Άστα αυτά. Πάμε στην καθοριστική. Γιατί αλλιώς θα μπλέξουμε.
0: Δεν είναι μόνο η καθοριστική. Εκεί ο Ολυμπιακός
1: παίρνει 4 πόντους.
0: Εκεί ο Ολυμπιακός φίλε μου παίρνει 2 βολές και τεχνική ποινή. Σε ανύπαρτο φάσμα με τον Νταϊτζό.
1: Οκ. Απλά σου λέω θα σου πει κάποιος άλλος ότι μετά ξέρω εγώ ήταν του Βεζέκο φάουλ.
2: Καλά και του Ντέιβις στο Γουόκαμπ να σου πει μετά που το έχει πάλι στο
1: τέλος. Θα
0: βγάλουμε το φίλο του Γιουσκόβια κάπου Πάτρα που είπε ότι ο Ολυμπιακός έφερε την μπάλα στο καλάθι. Μπήκα και εγώ να δω τη στατιστική ρε παιδιά. 31 δίποτα Ολυμπιακός, 35 Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο την έβαλε την μπάλα στο καλάθι.
2: Περίμενε. Ο Ολυμπιακός την ακουμπάει την μπάλα στο καλάθι χωρίς να συμβαίνει
1: στο
2: σέντερ ότι ο σέντερ θα γυρίσει, θα αποστάρει συνέχεια. Πολλές φορές έχει ζητήσει στα παιχνίδια του Ολυμπιακού ότι θα την ακουμπήσει ο Μιλουτίνοφ την μπάλα, μπορεί να παίξει με την πλάτη. Και δημιουργεί από μέσα προς τα έξω. Δεν σημαίνει ότι κάνει σουτ.
0: Ο Παναθηναϊκός όμως στο δεύτερο ημίχρονο και drive πολλά έκανε και σουτ μέσα απόσταση έκανε και από τα δύο μέτρα εκτέλεσε, την έβαλε την μπάλα κοντά στο καλάθι.
2: Ναι, αλλά δεν ήταν θέμα δηλαδή, ότι υπήρχαν φάουλ, ας πούμε, που σούταρε ο Γκράντας και δεν έδωσε φάουλ και δεν έδωσε
0: βολές. Υπάρχει ένα follow που κάνει ο Ντέιβις και τον βρίσκει την πάντα.
2: Μας το και εγώ σου πω, θα σου πω, σου λέει,
0: είναι υπερβολικές οι 29-5 βολές.
2: Στο 75, καταλαβαίνω.
0: 14-2 στο ημίχρονο, υπερβολικές.
2: Ρε αδερφέ, υπάρχουν και άλλα μάτς. Υπάρχουν και άλλα μάτς. Που μπορώ να σου πω εγώ και σε μάτς που πήγε σε παράταση. Στο ΆΚΑ με Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
1: Είπαμε τώρα σε αυτό.
2: Όχι, όχι. Εκτέλεσε 6 βολές.
1: Δεν
2: βγήκα. Εγώ δεν σου κάνω σερκέρα. Δεν βγήκα εδώ να σου πω γιατί εκτέλεσε ο Ολυμπιακός 6 βολές. Σε μάτς που πήγε παράταση, σου λέω.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν. Κάτι τελευταίο.
2: Μέλα.
0: Λοιπόν, πρέπει ο Παναθηναϊκός Διονύση στο επόμενο μάτς. Δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος ο Λούκας. Για μένα,
2: ξέρω,
0: προσωπικά, για μένα προσωπικά πρέπει ο Ντέιβις να βγει έξω να αποφορτιστεί. Φαίνεται ότι δεν είναι στα καλά του.
1: Μπορεί για να βάλει το Χουάντσο.
2: Δεν μπορείς να αφήσεις.
0: Να βάλει το Χουάντσο.
1: Δεν είναι εύκολη απόφαση όμως. 4 εκατομμύρια παίκτες.
2: Δεν μπορεί να το αφήσεις.
0: 4 εκατομμύρια παίκτες Διονύση, αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα να κάνουμε airball σέντρα. Να μην φτάνει, όχι να φτάνει μπάλα στο Στεφάνι.
2: Να
0: περνάει την απέναντι πλευρά.
2: Έχει δίκιο στο παγκόσμιο.
0: Δηλαδή δεν ξέρω, έχει αλλάξει μηχανική σου, δεν ξέρω τι κάνει.
1: Πάνε από ένα σημείο και μετά.
2: Θόλωσε
1: και η ψυχολογία του ήταν πιεσμένο στα σουτ. Άμα δεν έχει ψυχολογία, δεν σου μπαίνει κανένα σουτ, μετά είναι δύσκολα τα πράγματα. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν του μπαίνε και επέμενε. Ήταν η ψυχολογία
0: του. Για ποιο λόγο όμως να επιμένει και ο Αταμάν.
2: Δεν σε σου όμως κάτι. Δεν πήρε.
0: Για ποιο λόγο.
2: Δεν πήρε. Να
0: δεν πήρε τραβηγμένο.
2: Όχι. Αυτό θα ίσχυε που λες Γιονίση. Αν έπαιρνε την μπάλα και σκονόταν από τα 8 μέτρα.
1: Ναι, ρε παιδί. Άλλο λέω.
2: Δεν το έκανε αυτό.
1: Όχι, άλλο λέω. Δεν λέω ότι θόλωσε και πήρε τραβηγμένα. Λέω ότι μετά, όταν δεν βάζει σουτ ελεύθερα, στο έκτο, στο έβδομο, είναι βαριά η μπάλα, φίλε. Θα μου πει είναι έμπειρος παίκτης και ποιοτικός. Μπορεί να συμβεί και στο καλύτερο. Μπορεί να συμβεί και στο καλύτερο.
2: MVP περσίνο στην Ευρωλίγκα, δηλαδή.
1: Μπορεί να συμβεί και στο καλύτερο.
2: Πάντως δεν θα μείνει έξω ο Ντέιβις την Παρασκευή.
1: Και εγώ δεν το βλέπω.
0: Εγώ προσωπικά, αν γυρίσει ο Σλούκας και ο Ρουκαβόπουλος.
1: Αν γυρίσει ο Σλούκας, μπορεί να βγει ένα γκάρτ και να βγει ο
2: Χουάντσο. Αν γυρίσει ο Σλούκας, θα βγει ο Σόρτς και θα μπει ο
0: Χουάντσο. Μπορεί όμως να παίξει στο 3 ο Ρουκαβόπουλος και να μετακινηθεί στο 4 ο Σμάν. Να παίξει περισσότερο στο 4 ο Σμάν.
1: Να δούμε. Εδώ θα είμαστε.
0: Δηλαδή με τέτοιο Ντέιβις τώρα δεν γίνεται. Δηλαδή και ο Γκραντ σήμερα πολύ κακός. Και αυτός για άλλο ένα ματ.
2: Ο Γκραντ στο πρώτο ημίχρονο κυρίως. Που δεν το είχε αυτό, δεν ξέρω αν είναι του Βιβλίου, έχει βγει κούραση. Ήταν διστακτικός. Δηλαδή υπήρχαν δύο-τρεις φάσεις που μπορούσε να σουτάρει. Και τρίποντο.
1: Εγώ ξέρω ότι κουραζόταν και πολύ από το μαρκάρισμα του Φουρνιέ, γιατί πήγαινε επιθετικά ο Φουρνιέ πάνω του στην άμυνα.
2: Ο Φουρνιέ πάει επιθετικά.
1: Και τον κούραζε δηλαδή, στο κατέβασμα.
2: Μπαίνει καλά, θα κάνει δίζεις, δεν είναι ο παίκτης που σουτάρει.
1: Αμυντικά λέω, όταν τον έπαιζε άμυνα.
2: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Τον έπαιζε άμυνα επιθετική, αυτό λέω. Όχι επιθετικά να βάλει καλάθι. Και τον κούραζε. Κατέβαζε μπάλα ο Γκραντ.
2: Νομίζω ότι πιο πολύ στην άμυνα κουράζει.
1: Μπορεί, αλλά και αυτό. Άμα δεις όταν κατέβαζε την μπάλα, επειδή είπες για την επίθεση, όταν ήταν διστακτικός.
2: Ήταν διστακτικός.
1: Το κούραζε πολύ ο άλλος. Πάρα πολύ. Έγινε, φίλε. Για να πάμε σε διάλειμμα. Ναι, πάμε σε διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πού
3: ήσουν. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο.

0: εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Παίρνετε τηλέφωνα εδώ πέρα στα νούμερα 95, 99, 283, 84 και 85. Σωστά τα λέω, αρχιτικό. Λοιπόν, τα λέω τα τηλεφωνικά νούμερα πάλι. 210-93-51. Συγγνώμη.
4: Μήνυμα χωρίς χρέωση. Σας ενημερώνουμε ότι ο αριθμός άλλαξε.
3: Το μπέρδεψα, ε.
5: Πιθανόν.
3: 93-79. Συγγνώμη. 95-79-283-84 και 85.
6: Θα επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM, σε 94 σελίδες. Στους...
5: Oh, αμάν.
6: Ωραίο.
5: Αυτά φταίνε. Τα 12 χάπια.
6: Ωραίο. Θα πάρετε και την παρέα σας μαζί. Εκεί στο γραφικό χωριόρι. Ψαροχώρι.
5: Κάνε ρε γαμώτη και λίγο σαρδέλες.
7: Και φυσικά την Κυριακή 25 του Μάιο στο γήπεδο...
6: Μάιο.
7: Φίλες στο φουνταριστό με χωριό.
6: Χωριό.
7: Σας παρακαλώ, βόλτε.
8: Το 2009 των ειδικών φρουρών στο στόμα της αστυνομίας, στο σώμα της αστυνομίας.
6: Σιγά σιγά πάμε για φινάλ, φινάλ, φινάλ.
2: Sport FM, το ραδιόφωνο που σε κάνει να αναρωτιέσαι.
5: Ρε μήπως ο Βάσκο ντε Γκάμα ήταν Έλληνας.
2: Bwin Sport FM, 30 χρόνια επιτυχίες.

0: 4 λεπτάκια μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή. Αυτεράδιο με Διονύση τη Λέκη Ηρακλή Αντίπα. Συγγνώμη για τα μηνυματάκια, παιδιά, γιατί είναι μπέμπτα. Απ' τη μία ευχαριστούμε γιατί πάρα πολλά. Τα οποία φεύγουν, αλλά επειδή πάμε πολύ γρήγορα με τις γραμμές, δεν προλαβαίνουμε. Σήμερα, αύριο που θα είναι λίγο πιο light, θα τα διαβάσουμε. Συνήθως, εγώ διαβάζω πάρα πολλά τα μηνύματα. Πάμε.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, Γιάννικ.
1: Έλα, καλησπέρα. Όλα καλά.
0: Καλά είμαι.
1: Μπράβο, μπράβο. Όλα καλά να είναι. Κάνει μου εντύπωση διότι περιμένω μια ώρα απόψε. Κάνει πολύ εντύπωση.
0: Και εγώ έχουμε βγάλει πολλού σήμερα, δεν είναι ότι το πάμε.
1: Ναι, αλλά εννοώ να παίρνει, α πούμε, 12 και 5 τηλέφωνο να βγάλει γραμμή.
0: Ξέρεις πως θα είχαν πάρει από τις 12 παρά. Γιατί είναι...
1: Ναι, αλλά εγώ έβγαλα γραμμή 12 και 5 ακριβώς.
0: Ναι, στην αναμονή είχες μπει.
1: Ναι, αλλά περιμένουν τόσοι πολλοί. Τέλος πάντων, εντάξει, όχι. Okay. Που λες. Εγώ, φίλε Ηρακλή, είδα προηγουμένως σε φάση. Όντως. Δεν φαίνεται να υπάρχει φάουλ. Όμως συμφωνώ μαζί σου, τον που είπες ότι ο Φουρνιέ προλάβαινε πάσαρε στο Μιλουτίνοφ, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Αλλά ούτως ή άλλως, όπως είπε και ο Γιουσκόβιακ, το σκορ ήταν 75-73 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά, 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι καθοριστική φάση. Διότι ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά. Αν ήταν ο Παναθηναϊκός μπροστά και κέρδιζε την μπάλα. Να πεις ναι, ήταν μπροστά ο Παναθηναϊκός και πήγε μπροστά ο Ολυμπιακός με τις δύο βολές του Φουρνιέ από τις ανύπαρτες. Κατάλαβες τι εννοώ, δεν άλλαξε το σκορ στη φάση του. Εντάξει, πήγαν 4 πόντους, αλλά.
2: Απλά το λέω, εγώ το είπα καθοριστική για ανοίγμα μου, γιατί εκεί το σφραγίζει ο Ολυμπιακός. Γίνεται συν 4 μετά, έχει μεγάλο πλεονέκτημα.
0: Α, το ήξερε, σε τρίποντο ο Παναθηναϊκός εκεί.
2: Ναι, έχει μεγάλο πλεονέκτημα.
1: Σε τρίποντο μετά, ρε.
2: Ναι, αν ήταν 75-73, δεν ξέρεις. Δεν θα το μάθουμε ποτέ τι θα γινόταν. Βασικά δεν ξέρουμε τι θα γινόταν και στη φάση.
1: Ναι, αλλά πήγαινε σε δίποντο. Το σκόρ όμως, ρε,
2: δίνει μια ασφάλεια στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ασφάλεια δίνει, αλλά δεν καθορίζει το αποτέλεσμα. Δεν είναι 0-0 και σφυρίζει πέναλτι και κερδίζει το 1-0 με πέναλτι. Τούτο προσπαθώ να σου πω. Ότι εντάξει, καθορίζει.
0: Πάντα πολύ μεγάλο ρόλο παίζουν φάσεις οι οποίες τελειώνει μάτς.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ναι.
1: Εντάξει, τώρα δεν το τελειώσε όμως.
2: Όχι, ρε παιδί μου, απλά. Είχε 40 δευτερόλεπτα και δίνει μια μεγάλη ασφάλεια στον Ολυμπιακό. Όπως είχαν.
1: Εντάξει, μια ασφάλεια έδωσε. Μια ασφάλεια έδωσε.
2: Τώρα, θα γινόταν, δεν το μάθουμε.
1: Ναι, και πιθανόν να είχε σκοράρει ο Μιλουτίνοφ, δεν το σφυρίζε το φάουλ. Πιθανόν.
2: Δεν θα το μάθουμε, ποτέ φίλε.
1: Έμενα 5 δευτερόλεπτα, δεν ήταν αρκετό χρόνο.
2: 4 ακόμα κάτι.
0: 3 ακόμα κάτι πήρε την μπάλα ο Μιλουτίνοφ.
1: Εντάξει. 3 ακόμα κάτι. Πάντως, εγώ το που ξέρω, ρε Διονύση, είναι ότι τα τελευταία χρόνια. Ενώ τα προηγούμενα φωνάζαμε εμείς στον Ολυμπιακό, μόνο εμείς φωνάζαμε. Ναι. Εφημερίδες, τίποτα, τα sites, τίποτα. Μόνο οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον, όποτε έχει πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, ακουγόντουσαν πάντα φωνές από τον Παναθηναϊκό.
2: Καλά, πάντα θα ακούγονται φωνές στα ντέρμπι.
1: Εξαπλώνονται στην Ευρωλίγκα. Εντάξει, εμένα μου πέφτει λόγος.
2: Όχι, όχι. Αλλά εγώ, έχω πει ότι κάποιες φορές είναι και υπερβολικές φωνές. Δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ έχω πει ότι κάποιες φορές είναι και υπερβολικές οι φωνές.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Τώρα έχει δίκιο που φωνάζει ο Παναθηναϊκός. Για το μάτσο του σημερινό, λέω. Έχει δίκιο. Κατά την άποψή
1: μου. Ναι, αλλά όπως είπες εσύ προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής, ξέρουμε ότι στο μπάσκετ λες κερδίζει πάντα στις 9 στις 10 φορές.
2: Εγώ αυτό πιστεύω. 9 στις 10 φορές έχει γυρίσει ο καλύτερος, εκτός αν πάει το μάτσο στο όριο που μπορεί ένα σφύριγμα να κρίνει κάτι.
1: Εντάξει, αν είναι σώπαλο και κρυθεί μια τελευταία κατοχή σε ένα φάουλ, σε ένα non-call, πώς τα λένε και διάφορα, διαφορετικό. Αλλά τούτο που θέλω να σου πω είναι ότι θυμάμαι όταν άκουγα τότε εκπομπές, βγαίναν οι Παναθηναϊκοί στα ραδιόφωνα όταν διαμαρτυρόμασταν οι Ολυμπιακοί και έλεγαν, διαφορετικά από ό,τι το λες εσύ, έλεγαν ότι στο μπάσκετ πάντα κερδίζει ο καλύτερος.
2: Δεν φίλε, δεν ξέρω, εγώ σου λέω τη δική μου άποψη.
1: Καλά,
2: ναι, εντάξει,
1: εσύ το λέει
2: διαφορετικά. Καθένας ιστορικές
1: αναδρομές. Καλά, λέω το κλίμα, ρε παιδιά, πώς ήταν.
2: Εγώ λέω τη δική μου άποψη, εσύ λες τη δική σου άποψη, ο Ηρακλής τη δική του, καθένας τη δική του. Από εκεί πέρα, ρε φίλε, δεν εκφράζουμε εμείς εδώ κοινή γνώμη.
1: Ναι, δεν διαμορφώνουμε κοινή γνώμη, αλλά απλώς εγώ προσπαθήσα να μεταφέρω ένα κλίμα που επικράτησε τότε. Δηλαδή, τότε
2: πάντα
1: φωνάζαμε εμεί για την διευθυνσία μα, ηρωνευόντουσαν. Τώρα φωνάζουν οι Παναθηναϊκοί.
2: Άμα το πάμε ιστορικά, πάντα θα υπάρχει ένταση. Και τις προηγούμενες δεκαετίες θα υπάρχουν τέτοια. Και στις προηγούμενες δεκαετίες υπήρχαν.
0: Και στην επόμενη.
2: Και δεκαετία 90 υπήρχε.
0: Και στην επόμενη θα υπάρχει.
2: Αυτά δεν τα γλιτώνεις. Το θέμα είναι εδώ εμείς όσο μπορούμε με ψυχραιμία να τα βάζουμε κάτω.
1: Ναι, μα εγώ επικροτώ σας γι' αυτό. Πραγματικά διατηρείτε επίπεδο και ψυχραιμία πολύ. Πραγματικά.
0: Ναι, γιατί φάγαμε το τετράλεπτο του Γιάννη.
2: Γεια σου.
1: Έγινε. Καλή νύχτα σας. Γεια.
2: Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Ένα μήνυμα που χρωστά για τον Ίστρουπ. Ο Νίστρουπ έφυγε, πήγε στην πατρίδα του, θα γυρίσει για την παρουσίαση και για να πιάσει τη δουλειά, να αρχίσει προετοιμασία. Μέχρι τότε φυσικά περιμένουμε να δούμε τι κινήσεις. Τι βάζει, ε? Τι κινήσεις θα έχουν γίνει. Λοιπόν, για βάλε τραγουδάκι.

0: Θα έρθει ο Ηρακλής, θα δούμε τώρα και το στομάχι του. Φίλε μου, δεν λέω άλλα αλλού. Κάνεις λάθος. Την άποψή μου τη λέω παντού, σε όποια μας και να εργάζομαι, όπως θεωρώ εγώ ότι είναι σωστή. Για πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου Ηρακλή, γεια σου Διονύση.
0: Ο Ηρακλής είναι λίγο έξω, μιλάς με εμένα.
1: Ωραία, δεν πειράζει. Είστε μια πολύ ευχάριστη παρέα, σας ακούω όλο το χειμώνα.
0: Να σε καλά, το όνομά σου.
1: Νίκος λέγομαι, από αυτή να έχω καλέσει.
0: Να σε καλά.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, είμαστε πλέον σε μια, Παναθηναϊκός είμαι, σε μια φάση που δεν καταλαβαίνουμε, είτε μας αδικούνε είτε δεν μας αδικούνε, έχουμε συνηθίσει τόσο στην μπάλα όσο και στο μπάσκετ. Δηλαδή δεν έχει μείνει κάτι που να περιμένουμε και να μας ξαφνιάσει. Απλά να το ρίξω λίγο και στο αστείο. Νομίζω πως θα δούμε αντικειμενικά τα πράγματα, αντικειμενικό μπάσκετ, μόνο αν μπει η τεχνητή νοημοσύνη. Αντί για διαιτητές έχουμε το AI.
0: Πώς θα γίνει αυτό?
1: Αν αυτό θα μπορούσε. Δεν λέω ότι αυτό είναι το ιδανικό, ούτε το θέλουμε. Αλλά μόνο έτσι πλέον πιστεύω ότι ούτε ο ένας θα έχει να λέει για τον άλλον, ούτε ο άλλος για τον έναν. Γιατί, εντάξει, τώρα κοιτάμε και εμείς τις βολές και χάνουμε και την ουσία. Εντάξει, οι βολές είναι 35 ο άλλος. Προχθές ήταν 29, 25, 6 ο άλλος. Παραπροχθές ήταν 40 οι βολές, 45, 12. Δεν μπορεί να είναι όλα αυτά. Επαναλαμβανόμενη σύμπτωση λέει πάβει να είναι σύμπτωση. Τώρα είναι Ολυμπιακός, πριν 15 χρόνια ήταν ο Παναθηναϊκός, αλλά και δεν τελειώνει και ποτέ αυτό. Δηλαδή θα περάσουν 50 χρόνια και θα λέμε ότι ο ένας ρυθμίζει τους εξαγωνιστικούς παράγοντες, ο άλλος το μετά πάλι το ίδιο. Δεν θα βρούμε δηλαδή λύση σε αυτό το πρόβλημα. Οπότε πρέπει να κοιτάμε τα πράγματα λίγο.
0: Πάντως εγώ βλέπω, για να πάμε και στο μετά, βλέπω θα γίνει μάχη, ενώ υπήρχε ένα κλίμα ότι ο Ολυμπιακός εύκολα θα σχετικά θα καθαρίσει. Εγώ δεν νομίζω θα γίνει αυτό. Μπορεί να το πάρει ο Ολυμπιακός. Έτσι, okay, έχει και τον 1-0 τώρα, αλλά πιστεύω ότι θα πάει, δηλαδή θα γίνει μάχη στη σειρά. Έτσι νομίζω.
1: Και εγώ σήμερα πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να ξαφνιάσει τον Ολυμπιακό και συγχαρητήρια που το πήρε μέσα. Τι να κάνουμε τώρα, στην Ελλάδα το πήρε. Έτυχε να είναι το ΆΚΑ, συγχαρητήρια που το πήρε το Ευρωπαϊκό.
0: Τι έπαθες? Σωμαϊσό.
2: Έτσι να σου πω.
0: Έλα, έλα.
1: Λέω συγχαρητήρια για τον Ολυμπιακό.
2: Το όνομα σου, φίλε, γιατί δεν σας...
1: Νίκος.
2: Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, Ηρακλή μου. Συγχαρητήρια, λέω, για τον Ολυμπιακό που πήρε το Ολυμπιακό στο Ευρωπαϊκό μέσα στην Ελλάδα. Έτυχε να είναι η έδρα μας, τι να κάνουμε. Και χαίρομαι πολύ και που ο μπασκετικός Άρης
2: σε αυτό το κομμάτι που λες, δεν έχω ακούσει τα πρώτα που έχεις πει, συγγνώμη, αλλά σε αυτό το κομμάτι που λες, και με τον ΠΑΟΚ και με τον Άρη και μαγάρι και η ΑΕΚ να βρει κάποιους χορηγούς και κάποια βοήθεια να έχει ο Αγγελόπουλος. Δηλαδή πάει να εξελιχθεί το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι, φίλε μου, γιατί είσαι ακόμη μικρότερο.
1: 42.
2: Α, όχι, εντάξει, νόμιζα ότι είσαι ένα 30, γιατί φωνήσω για 30. Δηλαδή σε εποχές που οι μεγάλοι μπορεί να κάνανε και 5 ή 6 μες στη σεζόν. Δεν ήταν εύκολα παιχνίδια, δηλαδή το ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα τους βοηθήσει μελλοντικά στην Ευρωλίγκα. Για να τα λέμε όλα, γιατί έχει πάντα δύο όψεις στο νόμισμα. Για το καλό του μπάσκετ είναι δεδομένο να είναι πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ, να δυναμώσει ο Άρης, να δυναμώσει και η ΑΕΚ και ο Πανιόνιος όπως ήταν παλαιότερα. Όλα αυτά τα δέχομαι. Απλά και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, το γεγονός ότι άσχετα που φέτος πάνε 300 ωραία, αυτό νομίζω θα ξανασυμβεί σε τέτοιο βαθμό. Πάντα γινόταν μία ήττα το χρόνο, αν δεν ήταν από Ολυμπιακό ή ο Ολυμπιακός να χάσει από τον Παναθηναϊκό. Είχαν τη δυνατότητα και να ξεκουράζουν παίχτες την Κυριακή στο πρωτάθλημα ή το Σάββατο όποτε έπαιζαν και να βάλουν ένα παίχτη που δεν έχει ρυθμό να αποκτήσει ρυθμό, γιατί ήταν εύκολα τα μάτια. Δηλαδή είτε θα έπαιζαν. Είτε θα παίζει ο Νάν και ο Χέις Ντέιβις, είτε δεν θα παίζει, σου φέρω παράδειγμα, θα κέρδιζε ο Παναθηναϊκός. Ωραία. Αυτό τώρα δεν θα το έχουν του χρόνου της Ευρωλίγκης. Πάνω σε αυτό το κομμάτι που λες.
1: Ακριβώς. Και να άμα το παρομοιάσουμε και με το ποδόσφαιρο, πότε έγιναν οι επιτυχίες και πότε κατέκτησε ο Ολυμπιακός το ευρωπαϊκό. Το κατέκτησε όταν το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, στο ποδόσφαιρο, έγινε ανταγωνιστικό με τον ΠΑΟΚ μέσα.
2: Καλά, και υπάρχει και παλιότερα. Και ότι και η ομάδα όταν είχε κάνει πορείες, ξέρεις, τότε και στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Να το δεχτούμε με τη φιλάθλη. Έτσι, μην λέμε στα λόγια θέλουμε έναν ισχυρό Άρη και έναν ισχυρό ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, αλλά μόλις θα μας νικάνε στο... ή στην έδρα μας.
2: Δεν θα γίνει αυτό.
1: Δηλαδή να το δεχτούμε. Να τα λέμε όλα. Να είμαστε αντικειμενικοί.
2: Αυτό, φίλε, δεν θα γίνει. Δηλαδή θα υπάρχει γκρίνια. Γιατί χάσαμε από τον Άρη, γιατί οποιοδήποτε, γιατί ήρθε από τον ΠΑΟΚ.
1: Θέλουμε να γίνει ανταγωνιστικό και να μας βοηθήσει μακροπρόθεσμα και στην Ευρωλίγκα να αποδεχόμαστε ότι κάποια στιγμή και ο ΠΑΟΚ θα μας νικήσει. Και μέσα στο ΟΑΚΑ και μέσα στο ΣΕΦ και εμείς θα νικήσουμε μέσα στο... Δηλαδή θα γίνουν παιχνίδια. Δεν θα ξέρουμε από πριν το αποτέλεσμα, ούτε θα κατεβάζουμε τη β' ομάδα. Τώρα, αυτό που είπα προηγουμένως, Ηρακλή, είναι ότι λέω χαριτολογώντας, θα...
2: Οπα, κάτι πάτησες. Σαμπί...
1: Ορίστε.
2: Πρέπει να πάτησες κάποιο κουμπί. Ναι.
1: Δεν ξέρω, πάτησα κάτι.
2: Κάτι τώρα, εντάξει, έλεγες χαριτολογώντας.
1: Λέω ότι δεν θα γκρινιάζουμε στο μπάσκετ, εάν και θα είναι οι βολές, ας πούμε, και όλα ισομερισμένα, εάν μπει το AI, λέω. Όχι ότι θέλουμε αυτό, απλά είναι λέω δηλαδή. Μόνο έτσι μπορούμε να βρούμε λύση και γιατριά.
2: Το έχω πει και εγώ χαριτολογώντας και κλείνουμε με αυτό, φίλε, ότι και κάποια στιγμή να είναι οι διαιτητές ρομπότ.
1: Ρομπότ. Δεν το θέλω αυτό. Δεν είναι ωραίο.
2: Άλλο θα σου πω, παιδί μου, και να είναι ρομπότ. Πιστεύω ότι κάποιος θα ψάχνουμε τον κατασκευαστή. Τι ομάδα μπορεί να είναι αυτός που το έχει φτιάξει.
1: Και να πω και κάτι ακόμα χαριτολογώντας για το ποδόσφαιρο που έχουμε 16 χρόνια να πάρουμε πρωτάθλημα. Εμένα δεν με πειράζει και να πάει και 15 και να πάει και 17. Το θέμα είναι να φτιάξουμε ομάδα και άμα φτιάξει ομάδα θα έρθει και το πρωτάθλημα. Όμως επειδή η ΠΑΕ είναι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες, δεν πετυχαίνει μια εταιρεία όταν δεν έχει επιχειρηματικό πλάνο και έναν στρατηγικό σχεδιασμό. Δηλαδή μην λένε ότι φταίει ο προπονητής ή φταίει, δεν ξέρω εγώ, τα ποδητήρια ή φταίνε οι παίχτες. Όταν δεν έχεις σαν επιχείρηση ένα μπούσουλα, ένα κάτι το οποίο το ακολουθείς για να πετύχεις, δεν πρόκειται να πετύχεις ποτέ, ούτε κατά τύχη. Και έχουμε δοκιμάσει τα πάντα βασικά. Έχουμε πάρει τον Μπενίτεθ, έχουμε πάρει τον Γιωβάνο.
2: Νίκο μου, πάρε και αύριο γιατί ξεφύγαμε.
1: Έχω πάρα πολύ καλή συνέχεια.
2: Πάμε.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Γιώργο.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
2: Γεια σου, Γιώργο.
3: Εγώ στο παιχνίδι που είδα τον Ολυμπιακό να έχει 500 κατοχές. Είδα τον Ολυμπιακό όταν χάνει καλάθι ο Παναθηναϊκός, έτσι, ή όταν κάνει επίθεση, να έχει συνέχεια rebound. Ο κύριος Αταμάν...
2: Πήρε πολλά rebound.
3: Ναι, ο κύριος Αταμάν, αντί να πάρει τον Davis Hayes, που έτσι κι αλλιώς έχει περιφέρεια, έτσι. Δεν πρέπει να πάρει ένα ψηλό. Δηλαδή...
2: αυτά δεν αλλάζει. Το έχουμε συζητήσει.
3: Ο κύριος Αταμάν θα μας μάθει το μπάσκετ που παίζεις με τον Οσμάν ψηλό, ο άλλος είναι 36 ετών, έτσι. Δεν παίρνεις rebound, δεν ανανεώνεις επιθέσεις, έτσι. Και πας με την περιφέρεια. Περιφέρεια είχε και η Βαλένθια και ο Ολυμπιακός. Το πρόβλημα του κ. Αταμάν είναι ότι πρώτον δεν έχει άμυνα και δεύτερον δεν έχει rebound. Όταν έχεις εσύ περιφέρεια και ο άλλος δεν έχει και ψηλούς να μην έχει, θα την κάνεις τη ζημιά. Αυτό έκανε με την ΕΦΕΣ.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί σου θυμίζω ότι όταν η Μασχή είχε κερδίσει με την ΕΦΕΣ στο Βελιγράδι, μπορεί να όλοι να θυμόμαστε, εμείς στα χωριό μας που το θυμόμαστε, το τρίποντα του Μίσιτς, αλλά όλη τη δουλειά σε εκείνο το παιχνίδι την είχε κάνει ο Σίγκλετον, ο οποίος είχε πάρει όλα τα rebound και...
3: Δεν ήταν, θα σου πω κάτι.
2: Στην περιφέρεια. Ναι, η περιφέρεια μπορεί να σου δώσει ένα μεγάλο όπλο. Αλλά έχει κάνει και ο Σίγκλετον. Και κόλλησε και το πεντάρι που είχε και ο Ολυμπιακός που είχε βάσει την ΕΦΕΣ.
3: Θα σου απαντήσω απ' αυτό. Θα σου απαντήσω. Ναι. Όταν έχεις διαφορά στην περιφέρεια και έχεις τον Σίγκλετον ή έχεις ένα ψηλό, μπορεί και να κερδίσεις. Όταν όμως δεν έχεις διαφορά στην περιφέρεια, έτσι, και έχει ο άλλος ψηλούς και εσύ δεν έχεις και κοιτάς να παίξει ο Σμάν 40 λεπτά ή έχεις αλλαγή το Οσμάν, έναν άλλο παίχτη που είναι μεγάλο σε ηλικία, έτσι. Και δεν έχεις ψηλούς και δεν έχεις...
2: Δεν
3: ανανεώνεις επιθέσεις. Όταν δεν ανανεώνεις επιθέσεις, έτσι, πώς θα κερδίσεις. Και για ποιο λόγο, δηλαδή για ποιο λόγο κατεβαίνει μια ομάδα να παίξει με μια άλλη, είτε αυτή λέγεται Βαλένθια είτε λέγεται Ολυμπιακός, και άλλη ομάδα να έχει τις διπλές κατοχές. Πώς θα κερδίσεις. Και ποιος θα πάρει τις βολές. Ο Οσμάν δεν παίζει όπως παίζει ο Μιλουτίνοφ κατά τη ρακέτα.
2: Μα δεν είναι πεντάρι ο Οσμάν. Τι συζητάμε το καιρό τώρα.
3: Ακριβώς.
2: Έχει κάνει και μεγάλο μάτσο ο Οσμάν. Έχει βάλει 20-23.
3: Ο Οσμάν δεν είναι σαν το Μιλουτίνοφ να πάει κατά τη ρακέτα να πάρει το φάουλ.
2: Μα τι γιορτήσετε, ο Οσμάν είναι 3-4.
3: Ακριβώς.
2: Ναι, δεν είναι πεντάρι.
3: Όταν, δηλαδή θα μας μάθει ο κύριο Αταμάν τώρα το μπάσκετ.
4: Μα δεν σου πέρασε ο Αταμάν.
3: Παίζει χωρίς ψηλό. Στην ουσία παίζει χωρίς ψηλό.
4: Ναι, αλλά δεν είπα Αταμάν να σε πάθει τον μπάσκετ. Ούτε είπα.
3: Όχι, άλλο λέω. Κατεβαίνει μια ομάδα, χάνει και φταίει ο διαιτητής.
4: Μίλησε για τον τελευταίο σφύριγμα.
3: Εγώ δεν το λέω για εσάς, το λέω για τους οπαδούς που παίρνουν τηλέφωνο. Το ότι παίζει ο Παναθηναϊκός χωρίς ψηλό, ποιος φταίει.
5: Εντάξει. Έγινε
2: τώρα. Γιώργη, φάγαμε τα 4.
5: Πάμε παρακαλώ. Να είσαι καλά, πάμε παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
5: Ναι.
6: Καλησπέρα. Έλα, Διονυσιακός.
5: Ναι, Γιάννη.
6: Έλα, λοιπόν. Καταρχάς, δύο σχόλια πάνω σε αυτά που είπατε. Παιδιά, το θέμα δεν είναι για να γίνεται ένα ολυμπιακό πρωτάθλημα. Το θέμα είναι να ανέβουν οι άλλοι σε επίπεδο της Ευρωλίγκας. Έτσι. Όχι να πέσει πάνω στον κόσμο. Το θέμα είναι να γίνεται αγωνιστικό πρωτάθλημα, αλλά ανεβαίνοντας πάω κάτι στο επίπεδο Ευρωλίγκας. Όχι να πέσει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
2: Βήμα-βήμα θα γίνει αυτό.
6: Γι' αυτό λέω, γιατί στο ποδόσφαιρο γίνεται το ανάποδο. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ήταν ομάδα της Champions League και πέσα στο επίπεδο κόφερες και έγινε ανταγωνιστικό. Έτσι, να μην γίνει ανταγωνιστικό έτσι.
2: Μα δεν είναι. Δεν έχουν πέσει στο επίπεδο conference.
6: Το επίπεδο κόφερες είναι ρε. Και μπορείς να διεκδικήσεις τώρα Champions League.
2: Δεν θα... Καλά, ποτέ δεν μπορούσες να σπούρα παραπείς.
6: Όχι, δεν μπορούσες. Ο Παναθηναϊκός πήγαινε συνέχεια στους 4.
2: Όταν είχε πάει ο Παναθηναϊκός στους 4.
6: Ή στους 8.
2: Περίπου. Πάει στους 4. Πρώτο... Πάω που είσαι πιο κοντά ρε παιδί μου στο τελικό.
6: Βρε αγόρι μου πρώτο σε 2 μήνες.
2: Ένα λεπτό.
6: Και... Μα θα διαναστείς μετά να πω για μπάσκετ γι' αυτό.
2: Λοιπόν, περίμενε. 1-1. Λοιπόν, όταν είχε πάει ο Παναθηναϊκός στους 4. Ήταν μεγάλη επιτυχία τότε στο μάτς με τον Άγιαξ. Ήταν εντελώς διαφορετική η μορφή. Τώρα είναι πολύ δύσκολο, να περάσει τη League Face όταν έχεις 5 ομάδες από την Αγγλία. Περίμενε, ρε Γιάννη. Μα δεν ακούω ποτέ, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Μα δεν ακούω. Μα σου λέει
5: έχει
2: 5 ομάδες από την Αγγλία, 5 από την Ισπανία.
5: Δεν γίνεται αυτό κάθε φορά, ρε Γιάννη.
6: Γιατί τότε πόσε είχε.
5: Μα δεν τον αφήνει να μιλήσω.
2: Μα δεν είχε 5 από την Αγγλία.
6: Πόσε είχε.
2: Μα είχε 2, θα είχε 3. 5 δεν είχε.
6: Πότε
2: είχε πάει το 2005.
6: Ο Παναθηναϊκός όταν
2: βγήκε.
5: Στους 8 είχε πάει.
2: Στους 4 ήταν εκεί.
5: Στον 96.
2: Δεν είχε 5 ομάδες από την Αγγλία και 4
6: ήταν. Είχε, αλλά δεν με νοιάζει τους 4. Εγώ με νοιάζει όταν ο Παναθηναϊκός έβγαινε πρώτος στον όμιλο, πρώτος, και ξανά μετά που είχε πάλι όμιλος, ξανά βγαίνει πρώτος. Αυτό σημαίνει. Είναι τεράστιο πράγμα.
2: Δεν σου λέει.
6: Ο Ολυμπιακός τότε που πήγε στους 4 με τον Μπάγκερ. Κατά μένα εκεί ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία του Ολυμπιακού.
2: Θα πήγαινε στους 4.
6: Στους 8, αλλά με ένα αφήσιμα θα πήγαινε στους 4. Αυτή είναι η καλύτερη ομάδα του Ολυμπιακού κατά μένα στην Ευρώπη. Ποιο κόφερες λέει. Που αποκλείστηκε από το πρωταθλητριόν. Που αποκλείστηκε μετά από το Europa.
2: Δεν αποκλείστηκε από το πρωταθλητριόν. Αποκλείστηκε από το Europa. Αποκλείστηκε.
6: Και από το Champions League.
2: Δεν είχε αποκλείσει από το Champions League.
6: Πώς δεν είχε αποκλειστεί.
2: Δεν είχε αποκλειστεί ράδες στο Champions League.
6: Και πώς πήγε η Europa αφού ήταν πρωταθλητής.
5: Μα δεν προκριματικά λέει.
2: Στα προκριματικά είχε πάει στο Europa.
5: Είχε πάει στους ομίλους.
6: Περίμενε Ρακλή, πρωταθλητής δεν ήταν την προηγούμενη χρονιά.
5: Τα προκριματικά αποκλείστηκε και πήγε στο Europa.
6: Αυτό λέω. Αποκλείεται από το Champions League.
2: Από τον όμιλο του Europa πήγε. Στο
6: Conference.
5: Δεν ήταν.
6: Ναι, αλλά στην αρχή αποκλείεται από το Champions League.
2: Του Europa.
5: Α, δεν ήταν Champions
2: League. Δεν είχε αποκλειστεί ο Ολυμπιακός. Ο Μαρτίνεθ ήταν. Ο Μαρτίνεθ ήταν άλλη εποχή.
5: Μα ήταν άλλη χρονιά.
6: Ρε Ρακλή, την προηγούμενη του Conference ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει πρωτάθλημα.
2: Όχι.
6: Όχι. Πώς όχι.
2: Όχι.
5: Ποιος το είχε πάρει.
6: Πώς όχι, δες το, είχε πάρει.
2: Όχι.
6: Την προηγούμενη του Κόφερες, όχι στο Κόφερες.
2: Ο Μαρτίνς έφυγε τη χρονιά που δεν πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Τελείωσε η τετραετία του Μαρτίνς με τα τρία πρωταθλήματα. Πήρε τρία σερί πρωταθλήματα ο Μαρτίνς. Ωραία. Κάτσε ένα ολοκλήρωσε, Ρεγιάννη. Yeah. Μια φορά ένα ολοκλήρωσε. Πάει στα προκριματικά, μείνει έξω από τη Μακάμπη Χάιφα και φεύγει, έρχεται ο Κορμπεράν. Δεν είναι, και έκλεισε τη χρονιά μετά με Μίτσελ, με Ανιγκό και αυτά. Την επόμενη χρονιά ήρθε ο Μαρτίνες.
5: Εγώ
2: μου
6: φαίνεται ότι.
2: Δεν είχε πάει, δεν είχε παίξει προκριματικά. Μην επιμένει.
5: Ναι, μπράβο. Με τον Αλμέιδα.
2: Η ΑΕΚ το είχε πάει. Ο Ολυμπιακός έπαιξε προκριματικά στο Europa League με την Γκένκ. Πρώτο παίχτησε την Γκένκ.
5: Ρε Γιάννη, δεν ακούς. Η ΑΕΚ το πήρε.
6: Ναι, μήπως ήταν δεύτερος και
5: πήγε προκριματικά. Δεύτερος ήταν ο Παναθηναϊκός.
2: Όχι, δεν ήταν. Ο Παναθηναϊκός είχε βγει δεύτερος.
6: Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εγώ θυμάμαι όταν πήρε το κόφερς ο Ολυμπιακός, είχε δύο αποκλεισμούς.
2: Έναν αποκλεισμό.
6: Έναν. Ωραία, θα το δω, θα σου πω. Λοιπόν, πάμε στον μπάσκετ λίγο.
2: Είναι επιμένει.
6: Παιδιά, παιδιά, λέω χρόνια, χρόνια, χρόνια. Ξέρεις πόσα χρόνια το λέω. 25 χρόνια.
2: 25, ναι.
6: 25 πριν, θυμάστε τότε επί Στάνκοβιτ, επί Φίμπα. Πού ήταν ο Στάνκοβιτ, που είχε η Φίμπα τα πρωταθλήματα και ο Στάνκοβιτ έδινε τα πρωταθλήματα στους Σέρβους. Αν δεν είχε Σέρβο, δεν το έπαιρνε. Και πήραμε εμείς Μάρκοβιτ και Τσιτσίβκοβιτ. Για να μπορέσει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός να πάρει το πρωταθλητικό.
2: Γι' αυτό πήρε. Μα τι λες, Ριγιάννη, δηλαδή πήρε ο Παναθηναϊκός τον Μπάλκοβιτς για να πάρει το πρωταθλητικό και ο Ολυμπιακός τον Ιφκοβιτς.
6: Δεν έπαιρνε. Αν δεν είχε Γιούγκο, δεν το έπαιρνε τότε. Δεν θυμάσαι.
2: Και πώς το, πώς το πήρε ο Καζλάουσκας με τις Αλγύριες.
6: Το Στάνκοβιτς το θυμάσαι.
2: Πώς το πήρε ο Καζλάουσκας με τις Αλγύριες, σου λέω.
6: Γιατί τότε ήταν στα πρόθυρα τα τελευταία του Στάνκοβιτς και είχε πια αποσυρθεί. Και μετά έγινε Ευρωλίγκα. Εγώ το έλεγα από την αρχή, ομάδες πρέπει να φύγουν από τη ΦΥΜΠΑ. Να φύγουν από την ΕΟΚ. Τι δουλειά έχει η ΕΟΚ στη ΦΥΜΠΑ να έχει τη διατησία, μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος. Σε ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα, ερασιτέχνικες ομοσπονδίες, το λέω εδώ και 20 χρόνια.
2: Η Ευρωλίγκα δεν έχει τους διαιτητές στη ΦΥΜΠΑ.
6: Φύγανε από τη ΦΥΜΠΑ, τελείωσε. Η ΕΟΚ τι δουλειά έχει στο επαγγελματικό πρωτάθλημα, δεν είναι επαγγελματικό πρωτάθλημα ανώνυμες εταιρείες. Η ΕΟΚ δεν είναι ερασιτεχνική ομοσπονδία. Τι δουλειά έχει να ελέγχει τη διαιτησία. Το επαγγελματικό πρωτάθλημα ΙΟΚ.
5: Γιάννη, πρέπει να προχωρήσουμε.
6: Ένα λεπτό, ρε παιδιά,
2: φάγαμε τα πέντε. Πάρε και αύριο. Θα ξαναπάρει ούτω ή
5: άλλω. Θα ξαναπάρει και άλλο βράδυ.
2: Πάρε και αύριο.
5: Ένα ακόμη φίλο πριν πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Χαίρετε.
7: Ναι, εγώ μιλάω.
5: Έλα στην αυλία.
2: Έλα στην αυλία.
7: Καλησπέρα, παιδιά. Θα μιλήσω πολύ γρήγορα. Καταρχάς το φαλ που λένε οι φίλοι του Ολυμπιακού που δεν στηρίχθηκε στο Βεζέκοφ, αν δείτε τη φάση, προτάσει το δεξί του χέρι ο Βεζέκοφ και σπρώχνει το Λεσόρ.
2: Όχι, ο Λεσόρ στείνεται για
7: και
2: να πάρει
7: το καλάθι. Κάνει την κίνηση το δεξί χέρι, δεν στο καλά Ηρακλή.
2: Στην αυλία μου, ο Λεσόρ στείνεται για να πάρει επιθετικό, άρα δεν έχει βγει
7: έξω από την
2: περίμενε φράση.
7: Ταυτόχρονα ο Βεζέκοφ προτάσει το δεξί του χέρι.
2: Δεν έχει βγει από το ημικύκλιο ο Λεσόρ. Στη συγκεκριμένη φάση. Δεν έχει προλάβει.
7: Α, αυτό ναι, ναι, αυτό μπορώ να το πω. Ναι. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει φάουλ του Φουρνιέ, πάνω στο Φουρνιέ. Και θέλω να αφήξω ένα θέμα για τα καλάθια και φάουλ, τα γκολ φάουλ. Συμφωνείτε ότι τα περισσότερα, όχι όλα, γκολ φάουλ τίθενται στην κρίση του διαιτητή. Σωστά.
2: Όχι πάντα. Όχι, δεν είναι.
5: Όχι πάντα.
7: Τα περισσότερα.
5: Κάποιες φάσεις αν έχει πάρει την.
7: Τα περισσότερα, αν κοιτάξετε σε ένα παιχνίδι.
5: Δεν είχαμε
7: είναι
5: και.
7: Συγγνώμη.
5: Μια και το λες. Δεν είχαμε και. Ήταν πολύ.
7: Σήμερα είχε πολλά καλά για τον πήγανε... Ολυμπιακός.
5: Δεν πήγανε πολλούς τέτοιους.
7: Σήμερα είχε πολλά καλά για τον Ολυμπιακός.
2: Ένα πήγε.
5: Ένα, ναι.
2: Ένα πήγε. Ο...
7: Όχι, όχι. Κι άλλα παιδιά έγινε στο πρώτο.
5: Ένα αντιαθλητικό. Που ζήτησε ο Παναθηναϊκός.
7: Ναι, ναι. Αυτό θέλω να πω. Ότι εν απόκειται ο Παναθηναϊκός δεν πήρε μόνο ένα καλάθι και φάουλ σε όλο τον αγώνα. Από τα πέντε φάουλ, το ένα ήταν καλάθι και φάουλ. Λοιπόν, από αυτό πώς το λένε, αποκτά πλεονέκτημα η ομάδα που παίρνει το καλάθι και φάουλ, που πήρε πολλά ο Ολυμπιακός σήμερα. Έτσι είναι η απόψη μου. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός σίγουρα δεν είχε να χάσει τίποτα, αγχωμένος ίσως φάνηκε ο Ολυμπιακός, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν νοείται αυτή τη στιγμή όταν παίζει σε τέτοιο επίπεδο, είτε στην Ευρωλίγκα, είτε στο ελληνικό πρωτάθλημα, είτε στο κύπελο, να μην έχεις ένα βασικό δυνατό πεντάρι. Βασικό και δυνατό. Και να μην τον έχουν πάρει και τα χρόνια.
2: Το έχουμε ξανασυζητήσει και το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί, σίγουρα με τον Διονύση 100% με πολλές φορές. Το έχουμε συζητήσει λίγο και μαζί, αλλά και με το, και με το Διονύση. Με το Διονύση σίγουρα. Ειλικρινά, δεν κατάλαβα ποτέ. Έκανε μία ανάρτηση η γυναίκα του Φόλπς. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Για ποιο λόγο να φύγει αυτός ο παίχτης.
7: Πες, παιδί μου, ότι έφυγε λόγω κακής συμπεριφοράς, λόγω του ότι είπε μια κουβέντα παραπάνω. Δεν και, το εξετάζω και, αυτό.
2: Δεν είναι,
7: γιατί
2: περίμενε,
7: όλοι, το θέμα είναι ότι
2: ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ ποιοτικό πεντάρι, το Λεσόρο, ο οποίος προέρχεται από τον τραυματισμό και δεν είναι ο ίδιος ο Λεσόρο όπως ήταν.
7: Ακριβώς.
2: Και θέλει και χρόνο.
7: Δεν το ξέραμε αυτό.
2: Και θέλει, περίμενε, ένα αυτό. Και ο Φαρίτ, άστε να πω όταν ξεκίνησε στην αρχή. Που είχε κάνει ένα μυστικό μάτς με τη Ρεάλ, αν θυμάμαι καλά, με τη Ρεάλ πρέπει να
7: πει. Ναι, ναι.
2: Δεν είναι ο ότι ο Φαρίτ μπορούσε να σου κάνει τα πράγματα που έκανε όταν ήταν νούμερο ένα στους Denver Nuggets. Με γίνονται αυτά τα πράγματα.
7: Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, ναι,
2: ο Παναθηναϊκός αυτό και μάλιστα στη σειρά με τη Βαλένθια δεν το πλήρωσε τόσο, γιατί η Βαλένθια, άσχετα που αποκλείστηκε, η Βαλένθια δεν έχει ψηλούς οι οποίοι θα αποστάρουν, ναι. Οι οποίοι θα είχε βιαλτικούς. Που ας πούμε βολεύει τον Παναθηναϊκό με τα τεσσάρια που έχει το Χουάνσα, το Χέις Ντέιβις, να μπορέσουν να ακολουθήσουν τους φίλους που πάνε και σουτάρουν.
7: Καταρχάς πιστεύω ότι ο Χουάνσα έπρεπε να παίζει σήμερα. Για πολλούς λόγους. Γιατί, γιατί έχει άμυνα, γιατί έχει rebound. Για πολλούς λόγους. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω και τον Γκραντ, ο οποίος είναι πραγματικά από μάτς σε μάτς χειροτερεύει κατά...
5: Σαν κουρασμένος δείχνει.
7: Σε πολύ κουρασμένος λόγω ηλικίας. Είναι 34 ο Γκραντ.
2: Δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας, είναι.
5: Για μένα. Παίζει άμυνα φούλ όλη την ώρα.
2: Όχι, παίζει και άμυνα για δύο πολλές ώρες.
5: Ναι, ναι.
7: Δεν μπορείς να παίζει άμυνα στα 34 όπως έπαιζε στα 30. Και αυτή τη δαιμονιώδη άμυνα
5: που χρειάζεται
7: για τα παιχνίδια. Να είστε καλά, παιδιά.
2: Γεια σας, Ορίνα.
5: Πάμε διάλειμμα.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
9: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
8: Bwin Sport FM 94,6.

τελευταίο 25 λεπτό τη εκπομπή αυτή ράδιο με Διονύση Ασύλα και Ηρακλή Αντύπα. Πριν πάμε μόνο στον επόμενο φίλο, επειδή μου το έστειλε ο αδερφός του Σταμάτης από το Λονδίνο, τότε το 96 μία αγγλική ομάδα ήταν στο Champions League, ήταν η Blackburn που έλεγε ο Γιάννης πριν. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι έχει γίνει? Μισό λεπτάκι, κάτι έχει βγει.

0: Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Πετρίδη, τον έχουμε γιατί υπάρχει ανακοίνωση από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Γιώργο, είσαι εδώ.
1: Γεια σας, εδώ είμαι, ναι. Λοιπόν, τη διαβάζω, έτσι έχει το ενδιαφέρον της, πραγματικά. Λοιπόν, διαβάζω. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την οργή των φιλάθλων του Παναθηναϊκού μέσα από τα χιλιάδες μηνύματα που δεχόμαστε τις τελευταίες ώρες, την οποία και συμμεριζόμαστε απολύτως. Για το μεγαλύτερο σύλλογο της Ευρώπης, τη λαμπρή του ιστορία και τα εκατομμύρια των φιλάθλων του, δεν μπορεί να αποτελέσει τρόπο αντίδρασης ο ευτελισμός, ο υποβιβασμός στην Α2, είτε αποφεύγοντας τη συμμετοχή σε κάποια αναμέτρηση, είτε αποκλείοντας την κρατική τηλεόραση από τη μετάδοση του εντός έδρας αγώνα μας. Ως Παναθηναϊκός δεσμευόμαστε πως θα πολεμήσουμε μέχρι σε σχάτων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος εντός αγωνιστικού χώρου, έχοντας τον κόσμο μας ως ασπίδα και προτεραιότητα. Μαζί θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για αυτό που δικαιούμαστε, για το μεγαλείο μας. Άραγε η κυβέρνηση, μέχρι πότε θα συνεχίσει να κοφεύει σε όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια? Όσοι κατέκριναν την προηγούμενη διοίκηση σε όκος κατεστημένο, τι έχουν να πούν για την νυν διοίκηση η οποία εξελέγει με τον τρόπο που όλοι θυμόμαστε επί Υπουργείας Λευτέρη Αυγενάκη και κατά τη θητεία της παρακολουθούμε αγώνες όπως και ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος με την ανοχή του κράτους? Να είναι βέβαιος όλος ο φίλαθλος κόσμος πως με την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος θα κάνουμε σε όλα τα επίπεδα αυτό που οφείλουμε στην ιστορία, τον κόσμο και το ηθικό βάρος του Παναθηναϊκού αλλά και συνολικά του ελληνικού μπάσκετ. Και έχει και ένα αστερόγραφο. Πώς φαίνεται σε οποιονδήποτε τον ασφυρίζει διαιτητής, άντρας ή γυναίκα, που διώκεται ποινικά την ομάδα η οποία επέβαλε τη μήνυση εναντίον του εναντίον της. Έτσι, αυτόν τον υστερόγραφο, με σαφείς αιχμές. Και αναφέρεται προφανώς και στο κομμάτι, επειδή έχει ξεσπάσει, όπως καταλαβαίνετε, ένας κακός χαμός από τον κόσμο να μην κατέβει η ομάδα στα επόμενα μάτς. Θυμίζω ότι αν δεν κατέβει στα επόμενα παιχνίδια, υπάρχει υποβιβασμός, έτσι. Όπως είχε συμβεί στον Ολυμπιακό, το που είχε υποβιβαστεί το 2002. Το αναφέρει και αυτό μέσα για ανακοίνωση. Ναι, αυτό. Ναι, τα δύο παιχνίδια. Εντάξει, προφανώς άμα δεν κατέβει στο επόμενο σύγχρονο Ηρακλή, θα κατέβει και στο τρίτο, ας πούμε. Ναι, απλά το αναφέρω.
2: Και πώς είναι, πώς πάει, είναι ο νόμος, να μην κάνω σε δύο μάτς.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Μπορεί και εγώ να διαβάσει πολύ πολύ λίγο site του Μπίγον Σπορ FM.
1: Αναλυτικά. Άντε, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Λοιπόν, θα σας αφήσω.
0: Ναι, φύγε.
2: Είναι μια άσχημη κατάσταση. Σας ζητώ χίλια συγγνώμη, αλλά.
0: Φύγε.
2: Θα λοιπόν. Πρώτα θες να τα πούμε αύριο.
0: Ναι, άντε. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, θα φύγει ο Ηρακλής για πιστοματικές διαταραχές, περαστικά να του πούμε. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Μας ακούτε? Ναι.
3: Καλημέρα, ακούγομαι τώρα?
0: Ναι, φίλε μου.
3: Ορέστης Παναθηναϊκός.
0: Ορέστης.
3: Ναι, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Ορέστη.
3: Εγώ, λοιπόν, δέκεσαι στην παρέα κάποιον 56 χρονών που έχει παρακολουθήσει Κοκολάκη, Κορονέο, Βίδα, Αμπέμο, Ιωάννο. Λοιπόν, έχω άλλες ανάμεσες από τότε. Πέρα όμως από το αγωνιστικό, δύο πράγματα θα πω. Πρώτο, καλό είναι να μην συνεχίσει στους υπολοιπόμενους αγώνες η κυρία Τσαρούχα να σφυρίζει. Υπάρχει προκατάληψη πλέον. Και το σημαντικότερο φοβάμαι ότι αυτή είναι η απαρχή να φωνάζουν μετά, όπως και στο ποδόσφαιρο, ξένοι διαιτητές, που δεν είναι καλό για το αθλήμα. Δεν ξέρω την άποψή σου.
0: Τι να σου πω. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό που λες.
3: Ναι, πάντως δεν είναι καλό να πέσει σαν σκέψη κάποια στιγμή σε κάποιους ιδιοκτήτες ομάδων.
0: Ναι.
3: Είναι άσχημο αυτό αν συμβεί. Αυτά είχα να πω μόνο.
0: Να σε καλά, Ρωρέστη. Σε ευχαριστώ.
3: Καλό σου βράδυ.
0: Να σε
3: καλά. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα.
4: Εγώ
0: είμαι. Ναι, φίλε μου. Έλα πιο κοντά σε ακουστικό σου.
4: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Ναι, Γέννης από εκεί, Παναγιώτος.
0: Έλα, Γέννη. Έλα πιο κοντά, Γέννη, πιο κοντά.
4: Ναι, εγώ
0: βάλω. Όχι, βγάλτε.
4: Οκ, περίμενα.
0: Βάλτε, να σου έρθει.
4: Λοιπόν, τώρα καλύτερα.
0: Για πάμε.
4: Ναι, εγώ θέλω να πω δύο πράγματα. Απολυσικά για εσένα και τον Ηρακλή, αφή ο Ηρακλής.
0: Έφυγε, ναι, είχε ένα πρόβλημα στο μάχη.
4: Ας πάμε, εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω για κάποιον που έχει φύγει.
0: Πάμε, σε μένα.
4: Εντάξει, και ήθελα να πω γενικότερα ότι εσύ τουλάχιστον όσους ακούω και ακόμα και σε εγωγές που κάνεις με, στο YouTube και τα λοιπά, εσύ γενικά δεν οπαδίζεις γενικά.
0: Ναι.
4: Μ' ακούς, είπα ή όχι?
0: Σε ακούω, ναι.
4: Ναι, γενικά δεν οπαδίζεις, γενικά είσαι χαλαρό τόνο, low profile και γενικά δεν οπαδίζεις. Κάποιοι που είναι δημοσιογράφοι, παραγωγή, εν πάση περιπτώσει, οπαδίζουν με έναν τρόπο το οποίο δεν είναι τόσο καλό γενικότερα. για αυτό που σου ακούνε. Ξέρω, αυτό σου δεν μπορώ να μιλήσω για κάποιον άλλο, σου τώρα για εσένα που σε κίνησε. Οκ.
0: Okay.
4: Τι άλλο να πω, εντάξει, απλά θα ήθελα να πούμε και τρία πράγματα. Ο Παναγός στο μπάσκετ, εν πάση περιπτώσει, η τελική εξ αρχής ήταν πιο πολύ να είναι χαμένη. Δεν πάμε εμείς για την, για την κούπα, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι υπόψη.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν πάει.
4: Για την κούπα λέω γενικά στο μπάσκετ. Outsider είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Εγώ πιστεύω θα γίνει μάχη, φίλε.
4: Εντάξει, διαφωνώ. Λοιπόν, μπορώ να μου πεις δύο τρία πράγματα για το ποδόσφαιρο.
0: Πες μου.
4: Όχι, εσύ θα μου πεις.
0: Ναι, πες μου, ρώταμε αυτό λίγο, να σου απαντήσω.
4: Ναι. Okay. Ό,τι έχει ακουστεί έχει κάνει, δηλαδή, Κρίστεσεν, πολυτραυματίας άστονα.
0: Κρίστεσεν δεν μου προκύβει εμένα, όχι.
4: Από Βίγκελε, όχι, τέρμα.
0: Όχι.
4: Να σου πω κατά, από ένα που άκουσα, και πάει και ο Ολυμπιακός, να κινήθηκε ο Ολυμπιακός, Καμαρά Ντρίσα.
0: Ποιον?
4: Ντρίσα Καμαρά.
0: Όπως λες τον Ετιέν Καμαρά, γι' αυτόν είχε πάει να τον πάρει πάνω.
4: Όχι.
0: Δεν το
4: ξέρω. Κάτσε αυτός που παίζει εδώ, περιμένεις λίγο. Πολύ λίγο.
0: Δεν το ξέρω αυτό το όνομα που λες.
4: Ντρίσα Καμαρά είναι...
0: Είναι το ξέρω ποιο, τον Ιγοριανό λες, αλλά δεν...
4: Είναι εξάρινα.
0: Τον Ντρίσα...
4: Παίζεις Γκαζιέντ Σπορ.
0: Ναι, Ιγοριανός.
4: Μπράβο, έχεις ακούσει αυτό τίποτα.
0: Δεν έχω ακούσει κάτι, όχι.
4: Οκ. Άλλη ερώτηση. Αγκουστίν Μεντίνα, Οχτάρι Λανούς.
0: Ούτε έχω ακούσει κάτι.
4: Ούτε για αυτό.
0: Μην πιάσουμε τώρα 100.000 ονόματα.
4: Όχι βρε, απλά σου λέω κάτι. Αν... εγώ σου λέω, λέω αυτό που θέλω να σου ρωτήσω, έτσι.
0: Ναι.
4: Εάν φύγει ο Πελίστρη, εσύ έχω την κεράζει και ήλιζε Μπάγιος ή Χουάν Μπεζερά.
0: Ο Μεντίνα έχει ακουστεί για τον Παναθηναϊκό το χειμώνα.
4: Α, ήταν Γενάρη αυτός. Ερώτηση. Εάν θέλαμε να πάρουμε θετικό για να μην κάψουμε τον Τέσσερ, θα πέραμε ένα θετικό εννιάρι στυλ Ράστοντερ ή θα πέραμε.
0: Ράστοντερ είναι στη λίστα, αλλά
4: ναι, θα πέραμε. Ή στυλ Έρικ Μποτχάι που είναι ο Νορβηγός που είναι πιο γκολτζής. Λέω.
0: Καλά, και ο Ράστοντερ έχει νούμερα.
4: Έχει.
0: Θέλω να σου πω την δική μου άποψη. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει για μένα ένα επιθετικό κίλερ.
4: Που να μας τελώνει.
0: Ναι.
4: Εντάξει, με αυτή τη λογική. Και όταν έρθει, να φύγει όμως και μάλλον να φύγει ο τέτοιος ο Σφιντέρσκι και να πάει τα νικός π.χ. ας πούμε ο...
0: Μπορεί να φύγει ο Σφιντέρσκι και ο Πάντοβιτς. Δηλαδή να πάει ένας δανεικός και ο άλλος να πουληθεί. Είναι πιθανό.
4: Εσύ τι βλέπεις, βλέπεις κάτι άλλο που μπορεί να προκύψει.
0: Βλέπω βαρβάτες. Βλέπω κινήσεις σημαντικές στα χαφ.
4: Πες όπως σου είπες.
0: Βλέπω κινήσεις σημαντικές στα χαφ. Δηλαδή μπορεί να πάρει και τρεις χαφ ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω μίνιμουμ δύο και μπορεί και τρίτο.
4: Κάτσε να δει, να πάρει 6-8 και τι άλλο.
0: 6-8 και βλέπουμε.
4: Να σου πω ότι υπάρχει περίπτωση που κάπου διάβασα να φύγει και ο Σιώπης. Εντάξει, μπορεί να φύγει ο Σιώπης να πάει Άρη.
0: Κοίταξε, άμα πάρει ο Παναθηναϊκός μίνιμουμ δύο χαφ, κάποιος πρέπει να φύγει.
4: Ναι. Βλέπεις κάτι για Τσιριβίγια που μας έχει στην πέρυσι.
0: Δεν το ξέρω.
4: Μπορεί να φύγει.
0: Δεν μπορώ να σου το πω ακόμα.
4: Για Τσέρι.
0: Δεν μπορώ να σου πω για κανέναν. Επειδή έχω συμβόλαιο όλοι αυτοί, δεν μπορώ να σου πω ακόμα.
4: Εντάξει, και ο Τσάπας που λένε ότι
0: κλείνει στον Ιντάκ. Όχι, είναι ανοιχτό για όλους.
4: Ανοιχτό.
0: Ακόμα και
4: ο Ζαγαρίτης, βλέπεις που είχε πάει και στο γήπεδο προχθές.
0: Ο Ζαγαρίτης είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού.
4: Είχε πάει και προχθές, ήταν μαζί με τον ένα παίκτη του Παναθηναϊκού πάλι παλιό, θυμάμαι ποιον. Που ήταν μαζί με τον Τσούβι. Ήταν με τον Τσούβι, τον Τσούβι, τον
0: Χαϊνοβί.
4: Κάζουλο. Εντάξει, γενικότερα, σε άλλο, εκεί που σε βλέπω με τους τέσσερις που είστε, με τον Τάσο και τους υπόλοιπους, άλλους δύο, τον Αθανασίου και τον Μάνο Λιωδάκη, εκεί κάτι άλλο εκπομπή. Όχι, εκεί είναι.
0: Στον Πεδάρα το πρωί με τον Ηρακλή και τον Νάκη, τον Γεωργίου.
4: Τι ήταν αυτό?
0: 11:30 το πρωί.
4: 11:30. Και YouTube μπαίνω και πατάω πάνω και κάνω subscribe και μπαίνω γανικά στο τέτοιο, έτσι.
0: Ναι.
4: Εντάξει,
0: έλα.
4: Εδώ, για.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε. Καλησπέρα.
5: Καλημέρα. Ακούτε.
0: Βεβαίως.
5: Στέφανος Ήλιον.
0: Γεια σου Στέφανε.
5: Προσπαθήσω να είμαι όσο πιο ήρεμος γίνεται. Διονύση, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, δηλαδή σε σέβομαι όλα μπορώ να πω πάρα πολλά τόσα χρόνια που σ' ακούω. Σήμερα με νευρίασες.
2: Θα
5: το πω έτσι, ναι. Με φίλε, χίλια συγγνώμη. Αυτό που είδαμε, δεν μπορείς να μου λες ότι κρίνεται μόνο στην τελευταία φάση.
0: Όχι, είπα, θα ξεπεράσω εγώ όλες τις φάσεις μέσα στον αγώνα.
5: Όχι, δεν έχεις ξεπεράσει, ρε,
0: Διονύση. Και θα πάω στην τελευταία φάση που για μένα αυτή είναι η καθοριστική.
5: Ναι ρε φίλε όμως, αλλά για να φτάσεις στην τελευταία φάση, έχεις φάει ένα σφάξιμο πιο πριν, μπορώ να σου πω αμέτρητες φάσεις και μου πίσω θα μου πεις του Ολυμπιακού.
0: Όχι, δεν σου πω.
5: Έχεις να μου πεις μάνα του Βεζέκοφ και αυτό με υποκρίσει.
0: Θα πεις ό,τι θες. Έχει φάσει το παιχνίδι. Εγώ στέκομαι περισσότερο στην τελευταία, γιατί οι άλλες φάσεις μπορεί να είναι και γκρι. Δεν είναι όλες γκρι, δεν είναι όλες γκρι, υπάρχουν και κάποιες καθαρές. Η τελευταία όμως, φίλε, είναι αυτή η οποία δίνει σε μεγάλο βαθμό το προβάδισμα για νίκη στον Ολυμπιακό. Γι' αυτό στέκομαι εκεί. Μα και όλος ο κόσμος σε αυτή έχει σταθεί.
5: Ναι, έχει σταθεί και αυτή και ήταν η τελευταία φάση. Για να φτάσει όμως σε αυτό το σημείο, να φτάσει στον παιχνίδι, να είναι στον πόντο, έχεις δώσει μάχη. Έχεις δώσει μάχη και έχεις φάξει
0: το σφάξιμο.
5: Από τα χειρότερα σφάξιματα.
0: Για μένα το χειρότερο που έχω δει τα τελευταία χρόνια το είπα.
5: Ήταν εισάξιο.
0: Δεν ξέρω αν εισάξιο. Πάντως το τελευταίο σφύριγμα είναι νομίζω ξεκάθαρο. Τέλος πάντων. Παρασκευή τι βλέπεις.
5: Και μπορείς να το... Δεν ξέρω το, δεν να σου πω κάτι. Με αυτό που βλέπω, έχω απογοητευτεί βασικά. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ταχώνω στον Γιαννακόπουλο, γιατί με τη συμπεριφορά του έχει χαλάσει όλο το κλίμα της ομάδας, έχει κάνει διάφορα λάθη. Α, σήμερα, μετά από όλα αυτά, καλά, για μένα δεν πρέπει να μιλάει, να βγαίνει στα Instagram και όλα αυτά, διαφωνώ πλήρως. Αλλά, κάτσε ρε φίλε, βάζει τα λεφτά του.
0: Έβγαλα, έτσι πως πάθαμε, το διαβάσαμε, επειδή λέει και ο κόσμος αν διαβάσαμε, διαβάσαμε
5: το πολύ λογική. Δηλαδή λίγο ήμαρτον όμως, δηλαδή είναι, το θεωρώ κατάφορα δικαίωμα αυτό που γίνεται. Και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού και για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Σήμερα ο Γκονάν προσπαθούσε να κρατηθεί, είχε πάρει εντολή να κρατηθεί όσο δυνατόν πιο ήρεμος γίνεται. Προσπάθησε, έδωσε μεγάλη μάχη σε αυτό. Και παρόλα αυτά έφαγε ξύλο. Έφαγε ξύλο και βάρισε βολή. Βάρισε μια βολή με ένα ball foul που ήταν. Απ' την άλλη θα μου πεις ότι μπορούσε να πάρει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ναι, θα μπορούσε να το πάρει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Αλλά δεν
0: μπορούσε να το πάρει αν για παράδειγμα ήταν πιο εύστοχος ο Ντέιβις. Ναι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι.
5: Γιατί όμως ένας κακός Ολυμπιακός δεν μπορεί να χάσει την πρώτη, καταλάβω αυτό το πράγμα. Και μου λέει και λέμε όλοι που στεκόμαστε στις βολές, ναι, στεκόμαστε στις βολές. Το ίδιο γίνεται και στην Ευρωλίγκα, το ίδιο γίνεται και εδώ. Δηλαδή πώς γίνεται συνέχεια να μιλάμε για υπέρ του Ολυμπιακού βολές να υπάρχει διχαιότητα διαφορά και να μην υπάρχει και το αντίθετο. Εκεί να σου πω εντάξει ότι είναι μοιρασμένο. Ήταν μια λάθος μέρα, την επόμενη φορά θα ήταν μια διαφορετική μέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και να σου πω για κάτι. Καταλαβαίνεις, το καταλαβαίνεις πάρα πολύ καλά, άμα παρακολουθείς μπάσκετ, ότι πότε είναι έτοιμοι να σφυρίξουν μια φάση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν ήθελα να το πεις εσύ, θα το πω εγώ.
0: Δεν ήθελα να το πω, φίλε. Λέω ό,τι βλέπω, λέω. Μην μου λες τώρα δεν ήθελες, δεν έκανες, δεν έρανες.
5: Όχι, άλλο θέλω να σου πω.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Αυτά που θέλω.
5: Άλλο θέλω να σου πω. Άφησε με να τελειώσω. Καταλαβαίνω το λόγο που δεν ήθελα να το πεις. Ότι είχε πρόθεση. Ειδικά στην τελευταία φάση, αφού μιλάω.
0: Δεν μπορώ να πω, το ξέρω εγώ. Και δεν μπορώ να το πω.
5: Δεν είσαι ότι το ξέρεις. Σου πω ότι.
0: Δεν μπορώ να πω εγώ δημοσίως. Επώνυμα να βγει να πω έχει πρόσθεση ένας διαιτητής. Δεν μπορώ να το κάνω, το καταλαβαίνεις.
5: Ναι, αυτό σου είπα πριν, οπότε μην παρεξηγήσεις αυτό το πράγμα που σου
0: λέω. Δεν παρεξηγούμε.
5: Σε δικαιολογώ, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχε πρόθεση. Είναι και άλλες 2-3-4 φάσεις, οι οποίες καταλαβαίνεις την πρόθεση. Υπάρχει ένα φάουλ πιο πριν, λίγο νωρίτερα, του Grant. Υπάρχει ένα φάουλ στον Davis που κάνει μετά από ένα τρίποντο κάνει ένα lay-up και του χτυπάει το χέρι και δεν δίνει τίποτα. Δηλαδή δεν είναι μια φάση.
0: Ωραία.
5: Πάρα
0: να βγάλουμε ένα ακόμα, φίλε μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Πάμε να βγάλουμε ένα ακόμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
6: Εγώ είμαι.
0: Καλώς τον.
6: Μανώλης Μαρούση.
0: Τι έγινε, Μανώλη, τι κάνεις.
6: Μια χαρά. Περαστικά να πούμε και στο...
0: Στον Ηρακλή, ναι.
6: Καταρχάς αυτό μην... που σου λένε ας πούμε Παναθηναϊκή γιατί είσαι ήρεμος και τέτοια. Εγώ προσωπικά παίρνω τηλέφωνο σε μια εκπομπή γιατί είστε και οι δύο υποστηρίζετε τις ομάδες σας ανοιχτά, αλλά παράλληλα είστε και ήρεμοι. Δηλαδή εντάξει, μπορεί να διαφορούμε και να είμαστε ήρεμοι. Δεν χρειάζεται να πουλάμε οπαδηλίκη όπως γίνεται κατά κόρον στην Ελλάδα που δημοσιογράφω.
0: Μπορείς να πεις την άποψή σου ήρεμα και ωραία. Αυτό που
6: εντάξει, άμα να είναι όλοι των ομάδων γραφεία τύπου, δεν έχει νόημα να κάνουμε ανοιχτές εκπομπές. βγαίνουν, έχουμε πληθώρα. Εγώ θέλω να πω κάτι μπασκετικά πάνω απ' όλα. Καταρχάς να πούμε ότι δεν ήταν φάουλ η φάση του Φουρνιέ. Το βλέπουμε όλοι ότι δεν ήταν φάουλ. Η φάση όμως αυτή γίνεται με δύο πόντους συν του Ολυμπιακού και δεν είναι τελευταίο σουτ, ούτε είναι σουτ τελευταίο επίθεση. Κάνει πάσα ο Φουρνιέ, δεν κάνει σουτ.
0: Πάσα
6: κάνει,
0: πάσα.
6: Η πάσα πάει στο Μιλουτίνοφ, ο οποίος σημειώνει καλάθι αν το δει.
0: Έχει τελειώσει η φάση εκεί, γιατί το σφύριγμα...
6: Δεν έχει τελειώσει, παρατήρησε το, μη το γλου παίζει φάση να κόψει την μπάλα.
0: Όχι, είναι όχι. Άμα το δεις το σφύριγμα, το δίνουν στο... όταν ναι, η μπάλα είναι στον αέρα. Εκεί έχει σβήσει φάση.
6: Οκ, okay, αλλά συνεχίζει τη φάση.
0: Δεν θα μάθουμε ποτέ τι θα γινόταν.
6: Όχι.
0: Άμα το δεις το σφύριγμα, το δίνουν στο... όταν ναι, η μπάλα είναι στον αέρα. Εκεί έχει σβήσει φάση.
6: Οκ, αλλά συνεχίζει τη φάση.
0: Δεν θα μάθουμε ποτέ.

0: είναι ένα συνεχόμενο mismatch με όποιον και να παίζει. Στο 5 δίνει πάντα mismatch. Δεν έχει έναν super ψηλό που να έχει, ας πούμε, positional size. Να πεις ότι ξέρεις κάτι, θα παίξει το πεντάρι με το πεντάρι και δεν χρειάζεται ούτε να τον σπρώξω, ούτε να του κάνω φάουλ, ούτε να κάνω υπερπροσπάθεια. Θα βάλω το σώμα μου ή θα το φάω το καλάθι. Όχι, δεν χρειάζεται να κάνει φάουλ. Στον Άσο έχει συνεχόμενο mismatch. Ο Παναθηναϊκός γιατί παίζει heads out, ας πούμε, είναι χαζός αταμάν, του ζητάει ο καθένας και του λέει γιατί δεν πάει να παίξει με αλλαγές όλα τα screen. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Όταν παίζει, σήμερα ο Παναθηναϊκός έπαιξε με 7 παίκτες. Δεν βάζω τα 5 λεπτά του το Λιόπουλου, να πούμε ότι έπαιξε με 7 ακόμα κάτι, να πούμε με 7 ακόμα κάτι. Okay. Όταν παίζει με όλους τους παίκτες στα 30 πλάς λεπτά, πώς περιμένεις να σου παίξουν και ταυτόχρονα καλή άμυνα. Επίσης ο Ολυμπιακός, γιατί δεν δίνει βολές. Δεν δίνει βολές γιατί στον Άσο, που όλες οι ομάδες έχουν ένα σούπερ σκόρερ ή ένα σούπερ δημιουργό, έχει έναν αμυντικό ογκόλυθο. Έχει θωρακίσει τον άξονα Άσο και 5, και όταν θωρακίσει τον Άσο και 5, τι δεν επιτρέπεις, δεν επιτρέπεις close out επιθέσεις. Δηλαδή, δεν έχεις πολλές ανισορροπίες στις γραμμές μακριά από την μπάλα, στον άξονα μακριά από την μπάλα. Άρα είναι δύσκολο οι παίκτες να κερδίσουν στα πόδια τους άλλους αμυντικούς που τους περιμένουν. Έτσι παίρνονται τα φάουλ. Τα φάουλ τα περισσότερα παίρνονται είτε από close out είτε από mismatch. Mismatch έχουμε κάτω από το καλάθι, που ο Ολυμπιακός άμα δει την πεντάδα του, ειδικά και σήμερα όταν έπαιζε και ο Γουόρτ στο 2, είναι όλοι οι παίκτες στα 2 μέτρα. Δεν έχει positional size από το 1 μέχρι το 5. Πώς θα δώσει βολές? Βολές δίνεις όταν έχεις δεζαβαντάς με τον αντιπάλαιο σου. Δεν μπορείς να τον παίξεις κάτω από το καλάθι ή δεν μπορείς να τον παίξεις στα πόδια μακριά από την μπάλα. Είναι θωρακισμένος έτσι για να μην δίνει φάουλ. Και για τις βολές, επειδή υπάρχει ένας μύθος, εγώ πάντα θα μιλάω με στοιχεία, δεν με ενδιαφέρει να βγαίνουν και να λένε. Μέχρι το τρίτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός με τη Βαλένθια είχε εκτελέσει, όταν τελείωσε και το τρίτο παιχνίδι που έγινε το 2-1 η Βαλένθια μέσα στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός είχε 2 επιπλέον βολές. Μετά είναι λογικό, όταν ξαναπήγε πάλι σε heads out και τέτοια, γιατί οι παίκτες του παίζαν όλοι στα 30 και λεπτά, να οι βολές να πάνε υπέρ της πιο φρέσκας ομάδας. Επίσης η Βαλένθια στο παιχνίδι με τη Ρεάλ στο Final Four, ξέρεις πόσες βολές εκτέλεσε η Βαλένθια? 9 βολές. Τι είπα να πω, έγινε σφαγή.
1: Πες μου και η Παρασκευή τη βλέπεις για να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε χρόνο, φίλε μου.
0: Τίποτα, όλα τα παιχνίδια είναι ανοιχτά. Απλώς ο Παναθηναϊκός δεν έχει, στηρίζεται πάρα πολύ στο σουτ. Σήμερα αυτό που κάνει πάντα με το Μίτογλου, το έχουμε ξαναδεί σε πολλά παιχνίδια, να τραβάει το να σου το ισουτάρει. Ο του Παναθηναϊκού του λείπει, δεν έχει από κάτω πλην του Χέις Ντέιβις, ο οποίος και σήμερα βάρα και μόνο τρίποντα, δεν έχει ένα παίκτη να έχει υπεροχή σε μέγεθος ώστε να πάρει 2 βολές, να βάλει ένα εύκολο καλάθι σε mismatch, γενικά να πάει την μπάλα από κάτω σε φθορά. Έτσι παίζονται τα παιχνίδια. Και να πω και για το φίλο που είπε πριν για τους Γιουγκοσλάβους, γιατί μου αρέσουν αυτά. Όταν ξεκίνησαν τα Final Four, το πρώτο Final Four ήταν που το πήρε η Ολύμπια Μιλάνο, αν θυμάσαι τότε, έτσι, με τον Άρη. Το πήρε τότε, ας πούμε, δεν το πήρε Σέρβος, Γιουγκοσλάβος προπονητής. Μετέχαμε 9 συνεχόμενες κατακτήσεις από τους Γιουγκοσλάβους. Αυτό δεν σημαίνει ότι γινόταν λόγω διαιτησίας. Ήταν και οι καλύτεροι προπονητές, γιατί είναι
1: ωραία,
0: και ο
1: ωραία. Πρέπει να κλείσουμε γιατί και πάρα αύριο να τα πούμε αναλυτικά.
0: Να είσαι καλά και θα σε πάρω και να σου πω και ακριβώς τους πόντους, πώς τα φάουλ από τι καταστάσεις έχουν μπει. Εντάξει.
1: Καλά. Υπάρχει καλά, και πριν από λίγο ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τώρα πριν από λίγο έγινε. Να πούμε και αυτό, τη στιγμή που είπαμε για την ανακοίνωση τη ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όχι της ΠΑΕ, όπου έχει βίντεο τη φάση αυτή, βίντεο από άλλη λήψη, θεωρώντας ότι έχει γίνει φάουλ. Και γράφει στη Λεζάντα, δεν χρειάζεται κάποιο σχόλιο. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, μπορείτε και αυτή να δείτε σε πολύ λίγο στο site του Big Win Sport FM. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Πάλι να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

Φέρει την περισσότερη ώρα στην ευκαιρία, γεμίζει. Κρυμμένο Ολυμπιακός, καλό σουτ. 1-1! Γκολ! 1-1 Ολυμπιακός! Από το πουθενά! Πολύνα Βολοπουλούτ! 1-1! Ολυμπιακός της Αφαρίσι! Απίστευτο σουτ από το Βολοπουλούτ! 1-1 Ολυμπιακός! Η Αφαρίσι στο 5ο λεπτό της επανάληψης! Με ένα τρομερό γκολ! Μια κοβίδα από τον Τούρκο! Τον Ερόλ Πουλούτ! 1-1!

0: ευτυχώς παραλίγο να χάσει τη μάχη. Μάντσε την μπάλα, Ασπανούλης ένα σουτάρι, έχει 3 δευτερόλεπτα. Το κάνει από πολύ μακριά και βρίσκει στόχο. 56-61. Τώρα αναλαμβάνει ο Σίμων τον Ισπανούλη, ο οποίος βγαίνει έξω στο τρίποντο για να σουτάρει. Μέχρι 64-65. Ο Τόμιτς συνεχώς βγαίνει στην περιφέρεια για να κρύψει τους αεροδρόμους. Λούκας για
1: μέσα.
0: Πάρτο μέσα.
1: Μέσα.
0: 67-65 η εθνική. Τώρα όλα είναι πιο απλά για την ελληνική ομάδα. Και το οφείλει στο μεγάλο της ηγέτη. Μάλλον στους δύο μεγάλους της ηγέτες. Γιατί ήταν ο Ζήσης αυτός που έδειξε τον δρόμο. Ο Σίμων θα σουτάρει τη δεύτερη βολή. Μένουν 3 δευτερόλεπτα. Το σκόρ είναι 72-70. Ο Σίμων σουτάρει ένα τούμπλο. Rebound από τον ίδιο τον Σίμων, ο οποίος σουτάρει για την νίκη πια. Και αστοχή.
1: Τελείωσε.
0: Τελείωσε το παιχνίδι. Η Ελλάδα κέρδισε. Σας το έλεγα, δεν μπορεί να χαθεί αυτό το παιχνίδι. Αυτό πρώτο ημίχρονο το λέω. Η επίσημη αγαπημένη γράφει νέο κεφάλαιο έρωτα σήμερα. Γιατί τη ζητήθηκε να δείξει το χαρακτήρα της και αυτή έδειξε τα αυγά της.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε 7-8.

0: www.radiolife.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Oh my case is set. She said bag is not fallen. You're giving an endless gun. And then your suffering set my blame. Full of in my heart. Taking sauce.

0: Επιστρέψαμε. Καλημέρα, παιδιά. Λέει κάποιος με ύφος Πεσκέση.
1: Ωραία.
0: Χθες απερήφανος θείος έμαθα στον ανησιό μου ετών 19 τον Τζόνι τον Μαύρο και τον Σταύρο Ζούμπα. Έφυγε βέβαια ο ανησιός, ο Γιάννης ο Έτσι. Μόνον εσύ.
1: Έφυγε κάπως, λέει.
0: Είσαι φωτιά, είσαι κρασί, είσαι ο ήλιος και η βροχή. Σταύρο Ζούμπας. Χωρί από μένα δεν μπορείς να. Τέλεια τραγούδια. Αυτός είναι θείος.
1: Τσούβι, έχω προλάβει και φυσώ με δύο λωρίδες.
2: Τσιγάρε.
1: Άνω εδώ και δύο κάθοδο. Έχω προλάβει και φυσώ με φανάρια.
2: Βγήκαν κάτι φωτογραφίες AI εντωμεταξύ,
1: ναι,
2: που δείχνουν πώς θα ήταν ο Κηφισός, ναι, εάν δεν είχε μπαζωθεί και δεν είχε δρόμο επάνω. Ποταμάκι,
0: ναι, ναι. Καλά, εντάξει.
1: Πρόβατα, ναι.
0: Όλοι οι Αθήνα ήταν πολύ καλά.
1: Δεν θα είχαμε και 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
2: Πρόβατα κι εσύ.
1: Ξέρω εγώ. Πάντα το λέω, έχει ενδιαφέρον να δει κάποιος που δεν έχει σχέση με την εκπομπή το τι γίνεται εδώ στα μηνύματα.
2: Ναι.
1: Που κάποιος, ξέρω εγώ, του την κάρφωσε σήμερα να μας ρίξει το κεφάλι με το Λανουά. Λες και είμαστε εδώ πέρα και ενταντεύουμε το Λανουά. Κάποιος άλλος λέει δεν θα χρειαστεί ξενοδοχεία κάρα στο Ηράκλειο. Θα τους πάει ο πρόεδρος με ένα jet, C-jet και θα στρώσουν στρωματσάδα σαν βρετανή. Γιατί ρε το C-jet έχει.
0: Όλοι
1: και...
0: κάτω.
1: Όχι, έχει και κουκέτες.
2: Πώς το λένε. Καμπίνες.
1: Καμπίνες, μπράβο, ναι. Και είναι και ένας.
0: Έχει αυτό καμπίνες το C-jet.
1: Ναι, καλή.
2: Έχει. Ναι. Καλά. Α, θα έχει καμπίνες.
1: Πας καλά.
2: Πλοίο δεν έχει καμπίνες. Εκτός από τα φέρια, ας πούμε.
0: Εντάξει, επειδή είναι πολύ γρήγορο, δεν ήξερα αν
1: είναι. Και που είναι γρήγορο. Και έρχεται και ένας λοιπόν και λέει: θυμάστε που μας έλεγαν ότι η ψηφιακή μετάβαση θα σώσει τα δάση?
0: Βεβαίως.
1: Αφού χρειαζόμαστε λιγότερο χαρτί. Σήμερα τα AI data center κάνουν τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή. Mm-hmm. Και συνεχίζει από πάνω: οι εκπομπές άνθρακα υπολογίζονται σε δεκάδες εκατομμύρια τόνους, ενώ καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας και νερού για την ψήξη τους. Εγώ να κάνω τι, ρε αδερφέ. Εγώ να κάνω τι.
0: Όχι, να πας να τα πεις.
1: Σκέφτηκες 8 η ώρα το πρωί.
0: Στους υπουργούς σου.
1: Στο
0: Sky, στους υπουργούς σου να πας.
1: Στον πιμπούις να θέλεις.
0: Έλα τώρα.
1: Γιατί,
0: έλα τώρα.
1: Τι σου έχω κάνει, πες μου.
0: Τι σου έχω κάνει. Αξίζω τέτοια συμπεριφορά.
1: Δηλαδή, άσε μας αγάπη μου. Άσε μας πρωί.
0: Ένας λέει για τη φωνή μου να πάρω τσάι και στρεψίλης. Φίλε, εγώ την έκανα επίτηδες έτσι.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Όχι, επειδή έκανα τον πέσκι, δεν τον ήξερε. Και σου λέει ο Τσούβιχα, τελείωσε η φωνή του.
2: Ο άλλος ρωτάει το τιμολόγιο του Ναβαρίνου, ρε. Τι φάση.
1: Με 2,95 ευρώ πόσες μέρες μένω, πόσες μέρες.
0: Πόσα λεπτά.
1: Πόσες μέρες.
2: Σημειωτέων παγκουή η πληρώμη.
0: Δεν μου λέτε, 30 φορές είδε το μήνυμα. Εδώ είναι της αδικημένης της Αεκούλας. Γυρίσατε την πιφτέκα για Λανουά στη μέρα κατοικίες. Ξέρουμε κατά του χρόνου το πείμα ότι σας αδικούν και πάλι.
1: Εντάξει, το έστειλες, το διαβάσαμε. Μην το ξαναστείλεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, εδώ είναι σαν
1: Σακούλα. Είσαι ο ίδιος που στέλνεις ένα μήνυμα κάθε μέρα και το στέλνεις.
0: Κύριε, είστε στην τράπεζα. Εδώ είναι Σακούλα.
1: Τύρι.
0: Εδώ είναι. 78, εδώ είναι.
1: Καλημέρα σε και καλημέρα. Πάνω, ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει, για τις μουσικές. Αχ,
0: τι είπες,
1: μ' άρεσε πάρα πολύ.
0: Εδώ ξύσε με.
1: Όχι, ο Παύλο Ντισκομπάρ.
0: Ωραίος ο Ντισκομπάρ.
1: Γι' αυτό ήθελα να το πω.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Εδώ είναι τις αδικημένες σταγούλα. Νομίζατε ότι είμαι άλλος.
3: Λοιπόν, ο Ηρακλής έκανε την πρώτη του ανακοίνωση.
2: Έκανε τον Ιόλαο.
3: Έκανε την πρώτη του ανακοίνωση.
2: Πάμε.
1: Τον Ιόλαο.
3: Γιώργος Αθανασιάδης.
2: Ωραία.
3: Πολύ ωραία.
2: Μπράβο στον Ηρακλή.
3: Mm. Πολύ ωραία. Μπράβο στον Ηρακλή.
1: Από τον Άσο ξεκινάει η ομάδα.
3: Έτσι, ακριβώς. Ενώ εξετάζει σοβαρά και την περίπτωση του Σάστρε εν ώψη της νέας σεζόν. Mm-hmm. Μακάρι, παιδιά, θέλουμε τον Ηρακλή έτσι να έρθει και να μείνει στην πρώτη εθνική.
2: Μπορεί
3: έτσι
2: να πάρει πρωτάθλημα ο Ηρακλής, εγώ όχι.
3: Ναι, αλήθεια είναι.
2: Αλήθεια.
3: Ναι, αλλά θα κάνεις γήπεδο. Θα γίνει χαμό. Μόλις κάνεις το γήπεδο θα δεις. Και δεν κοροϊδεύω.
2: Και χαμό θα κάνουμε και τα πάντα θα τα κάνουμε έτσι όπως πρέπει. Όχι, δεν έχω αντισχύον στο Ποσειδόνιο. Στα Ποσειδόνια. Κανονικά, εμένα πρέπει να την κάνω στο Ποσειδόνιο την παρουσία.
3: Αν με ρωτάς. Ναι.
2: Το μυαλό μου κάνει σαν φάρε. Εγώ. Ναι, έτσι έπρεπε να γίνει, αλλά. Είναι κάποιες εταιρείες AI και έχω μια παρουσίαση.
1: Ξέρεις, το καταλαβαίνει το AI.
2: Όχι, εγώ ένα stand-up
3: έχω.
2: Εγώ ένα stand-up έχω.
3: Ναι, ξέρεις όμως τι γίνεται. Τα AI data center και οι αγελάδες που αερίζονται.
2: Ναι,
1: πέρδονται.
3: Ναι, έχουν καταστρέψει το περιβάλλον μας.
2: Καλά, εντάξει. Η woke ατζέντα σας και δρόμο. Και δρόμο. Τραμπ μόνο, woke ατζέντα δρόμο. Εντάξει, τα αυτά, ε. Άντε τώρα, όλοι μάθατε.
3: Καλημέρα σας. Για τα χάρτινα καλαμάκια σε εσένα γκρινιάζουμε, Μαρία. Ναι.
2: Μάζευα πλαστικά εγώ κρυφά.
3: Όχι, εγώ απλά τα έκοψα τα καλαμάκια. Έπινα το φρέντο εσπρέσο σαν ουίσκι. Σε χαμηλό. Έτσι, ναι, αλήθεια.
2: Για πάντα πλαστικό καλαμάκι.
3: Μαράκι λέει να σε πάντα καλά, Εκάρα λέει. Όχι, ρακέτες στο μαρμάρι, πάρα αυτά. Ο Γιάννης από Καματερό. Γιάννη από Καματερό, μείνε στο Καματερό, γιατί στο μαρμάρι παίζουν ρακέτες. Τι να σου πω, εδώ και 300 χρόνια.
2: Μιλάμε για πολύ
3: ρακέτες. Πρέπει στο μαρμάρι να ανακαλύφθηκαν οι ρακέτες.
2: Το Ρολάν Γκαρός πιστεύω.
3: Πιστεύω και
2: λόγω
3: εγώ.
2: Λόγω χώματος.
3: Ναι. Αλήθεια.
2: Ό,τι έγινε στο μαρμάρι.
3: Ναι, δηλαδή όντως παίζει πολύ ρακέτα στο μαρμάρι και γι' αυτό δεν ενοχλούνται.
2: Έχει η Ρόζε Φεντεράι στο μαρμάρι. Ράφα Ναντάι, ε. Σάμπα Λένκα. Ο Λουίτε Λεκές λέει Τσουβιόλαος όντως υπήρχε. Ήταν αναεψό στο Ηράκλειο. Μαζί έφαγαν τις στεφαλίδες όλνηθες. Ναι.
3: Θα ήθελα να μην ξεκινήσουμε πάλι το θέμα με την ελληνική μυθολογία. Το ποιος υπήρχε και ποιος δεν υπήρχε. Εντάξει. Ναι. Ας το αφήσουμε έτσι. Όποιος θέλει ο καθένας, ό,τι θέλει ο καθένας.
2: Να σου πω ότι σε 100 χρόνια δεν θα υπάρχει κανένας από εμάς.
3: Ναι, από
2: αυτό, αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Οπότε όλα καλά. Σου βγήκε να πάρεις το πρωτάθλημα.
1: Ακολούθα την τακτική της αδικημένης κούλας.
3: Ακολούθα την.
1: Μαζί με νέο γήπεδο. Εδώ είναι η αδικημένη ΑΕΚ.
2: Εδώ είναι της αδικημένης ΑΕΚούλας. Υπέροχο.
3: Κάποιος παραπονιέται για την αύξηση στα εισιτήρια. Βγήκανε τα διαρκεία του Παναθηναϊκού. Είναι παιδιά, είναι τόσα τα θέματα που μας στέλνετε. Δεν προλαβαίνουμε να τα παρακολουθήσουμε.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι
2: τα διαβάζει όλα. Διαβάζει και αυτό.
1: Τα έχει ανεβάσει διότι έχει και προτεραιότητα για βοτανικό μετά.
2: Αυτό ξέρω κι εγώ. Mm.
3: Α, όντως ακολουθείτε τα δύο. Συγγνώμη.
2: Θα τα δώσω, ρε.
1: Κουνάει σου καταβατικά το κεφάλι. Θα δεις, θα δεις.
3: Τα εισιτήρια διαρκεία σεζόν 26-27 από την 5η. Α, έχουν ξεκινήσει οι ανανεώσεις. Ωραία. Κάτσε να δούμε τώρα.
2: Ανανεώσεις.
3: Ανανεώσεις. Membership. Να δούμε έντυπα αυτό. Εν τω μεταξύ, κάθε χρόνο, παραδοσιακά πλέον θα έλεγα, υπάρχουν δύο γκρίνιες. Η μία γκρίνια είναι για την αύξηση των εισιτηρίων διαρκείας και η δεύτερη γκρίνια είναι τι φανέλα είναι αυτή που έχουμε φέτος. Ναι. Πάντα υπάρχει γκρίνια
2: για τη φανέλα. Δεν με νοιάζει, δεν πάει να έχουμε πάντα φανέλα του Bob Ross. Εδώ λίγο καφέ Βαντάικ και λίγο κίτρινο του Καδμίου για να φτιάξουμε το δέντρο. Έτσι, ωραία, ίσως έχει ένα φύλλο, ένα μικρό βράχο. Στην Αλάσκα είχα πολλούς τέτοιους φίλους. Δεν με ενδιαφέρει, Μαρία, τι να σου πω. Να έχω από το Art Attack ή από το Uranet Talks εδώ είναι η μαμά μου και έκλαψα. Δεν με νοιάζει, αρκεί να πάρω τον τίτλο. τις χειρότερες εμφανίσεις μπορώ να έχω.
3: Να έχεις δώσει τα περισσότερα λεφτά σου.
2: Να μας βλέπει ο αντίπαλος και να τυφλώνεται.
3: Εγώ βλέπω με 400 και 550 ευρώ κανονικό εισιτήριο διαρκές που είναι στα κόρνερ, ας πούμε. Αν δεν είσαι χαμηλά χαμηλά, εντάξει, δεν είναι καλή θέση. 5α πώς, πού είναι το 5α. 5α.
2: Τα εισιτήρια μου βλέπεις το T-Center.
3: Ωραίο είναι, ρε.
2: Ωραίο είναι το T-Center.
3: Ωραία, ωραία θέση είναι. Εντάξει, τα...
2: Μαρία.
3: 7α, 7β, 780 είναι αρκετού.
2: Μαρμαρολάγκαρος, λέει κάποιος.
3: Καλό.
2: Καλό, καλό, το Μαρμαρολάγκαρος. Αν έκλεισε η Χάπολ τον Ομπράντοβιτς, ναι, τον Σάσα Ομπράντοβιτς, όχι τον Ζέλικο. Απλά μπαίνετε και διαβάζετε στα site, ρε παιδιά.

0: Μαρία πηγαίνει στο Κώστα Μαρμαρίνο διακοπές από όταν ο Τζόρνταν ήταν στο North Carolina. Λέει, το μόνο που έχει αλλάξει είναι οι τιμές του πλοίου. Όχι, υπερβολικό το βρίσκω αυτό. Έχουν αλλάξει όντως οι τιμές του πλοίου. Οι τιμές του πλοίου μπορούν να αλλάξουν ανά εβδομάδα. Στα πλοία για, για μαρμάρι. Ραφίνα μαρμάρι, ναι.
1: Πόση ώρα είναι το ραφίνα μαρμάρι, θυμίσέ μου.
0: Μία ώρα και 5-10 λεπτά ανάλογα.
1: Μια χαρά.
0: Εντάξει, μπορείς να πας και από Αγία Μαρίνα Στήρα. Που έχουν φτιάξει και το δρόμο και σε μισή ώρα είσαι από Στήρα μαρμάρι. Δεν είναι τίποτα.
2: Και είναι και πιο φθηνό, φαντάζομαι.
0: Ναι, είναι αρκετά πιο φθηνό.
1: Είπε, θα υπάρχει για μας. Αποφέρει 400 ευρώ το μπουκάλι μπορεί να πάει. Έχουμε και αυτόν με τα εμβόλια. Ρε φίλε, άμα θες, μην κάνεις.
2: Ο ίδιος είναι με το AI.
0: Ο ίδιος, μωρέ.
1: Μην κάνεις, ρε φίλε μου. Μας έπρεξες, ρε φίλε. Θα κολλήσουμε νέα μετάλλαξη. Έπιασαν τα εμβόλια και λέω, μην κάνεις. Δεν έχεις κάνει τη ζωή σου. Μαντού, τέτοια, στο σκύλο δεν κάνεις. Τι μας έπρεξες, ρε φίλε. Πω, πω. Επειδή σε χέστησε εσύ και φοβάσαι τις βελόνες, πρέπει να μας πρίξεις εμάς. Χέστη.
2: Τώρα θα σου στείλει τις μελέτες που βρίσκει κάθε μέρα.
1: Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Με έπρεξε.
0: Απλά για να
1: κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Εδώ και 6 χρόνια.
1: Κάθε μέρα, 6 χρόνια.
0: Τώρα τι δουλειά κάνει.
1: Θα κάνει.
2: Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Τίποτα δεν κάνει. Εισπράττει, ξέρω εγώ, εμβάσματα.
1: Εντάξει. Μην κάνει τίποτα. Εγώ δεν φοβάμαι αυτά εδώ. Βάρα εδώ πέρα. Κάθε μέρα βαράω και μετράω το ζάχαρο. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Ναι, εννοείται. Και από Χαλκίδα μπορεί να πα μαρμάρι. Όχι 4,5 ώρε.
1: Και από Λαμία μπορεί να πα μαρμάρι.
0: Και από Θεσσαλονίκη μπορεί να πα μαρμάρι.
1: Ναι, μπορεί.
0: Από Θάσο.
1: Πέρσι στην 7 έδινα 3,80 λίρε. Φέτος μου ζήτησε 7,80. Τι δεν καταλαβαίνει. Τι δουλειά έχει στην 7. Τι δουλειά έχει στην 7. Παναγιακό. Θα πα στην 21, να πάρει πρωτάθλημα. Πε του.
0: Τι δεν καταλαβαίνει. Κύριε Γιάννη.
1: Πάρτε μου τηλέφωνο.
0: Τι να κάνω.
2: Διάλειμμα θα κάνεις.

0: Έλα, έχω φρέσκο πράγμα, λέμε. Φρέσκο, φρέσκο. Πριν τη θάλασσα.
1: Εδώ είμαστε, Sport FM 94,6 που σας προσφέρουν τη δυνατότητα να πάτε από κοντά, να δείτε τον προημιτελικό του Champions League. Μπαίνετε στο sportfm.gr, δηλώνετε συμμετοχή, ταξίδι 4 ατόμων για 2 άτομα.
2: Τι λες, τι λες.
1: Για... τι είπα.
3: Είναι δυνατό!
1: Μαζί με τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα.
4: Παναγία.
5: Βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό, δεν έχει αλλάξει τίποτα, μόνο κάποιες αλλαγές έχουν γίνει.
1: Συνοδείο 40 Ελλήνων επιχειρηματιών αναχωρεί αύριο για το Κατάρα του Θεού Βορδίου, ο Πρωθυπουργός.
6: Ήρθε το νέο Χαϊλούξ.
7: Το λόγια. Τι είπα, το λόγια.
8: Μα τι λέω, τι λέω.
7: Το λόγια. Όπω. Το γιο τα.
9: Άντε, καλό ρίζικο.
10: Ένα τέλος έχει φίλοι με μήνυματα.
11: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Γράφω.
1: Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
3: Τρίπορνο. Offside, offside. Δεν είμαι δυνατόν.
12: Ρε Γιωργάρα, τι έχεις αυτό το μυαλό σου μέσα.
3: Ας το είχαν κλεισμένο ρε φίλε.
1: Να βρίσκω καλύτερα.
3: Offside, offside.
13: Για το offside, πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
1: Ποιο offside.
3: Offside, είναι ο επόπτης.
1: Το είπαμε μωρέ το offside, το είπαμε. Το είπαμε.
13: Λοιπόν,
1: τι άλλο να πούμε.
13: Μη μου συγχύζετε το μάγιο, παιδιά.
1: Μα δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
3: Είναι δυνατόν! Είναι δυνατόν πια!
1: Δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
3: Είναι δυνατόν!
1: Είναι τρομερό πράγμα. Είναι τρομερό πράγμα.
14: Και συνεχίζουμε. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε στον Γιάννη τον Κιφωνίδη.
15: Γεια σου, Κώστα.
16: Γεια σου, Πανόλη. Ένα σόπι τηλεφώνημα.
15: Γεια σου, Γιάννη Σιμώνη. Έχω μπροστά μου τον Νικολακόπουλο ακόμα, γι' αυτό.
17: Τι κάνετε?
15: Καταλαβαίνεις.
16: Εδώ φεύγω,
15: εδώ φεύγω.
16: Άντε, γεια!
18: Πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δεκάρι, στο δοκάρι, συγγνώμη.
16: Πα, όνειρο ζωή, μην ξυπνάτε.
15: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο. Το επόμενο.
1: Και έχουμε 1-1 στις κίτρινες κάρτες. Όχι, όχι, 2-1 έγινε. Έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
16: Πέσε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου. Πέσε μπάλα.
19: Το παιχνίδι τελικός, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός σου.
3: Όχι, δεν είναι αυτό.
19: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
1: Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουφάρι. Λοιπόν. Το κουφάρι.
20: Για πάπα, άγρια πράγματα αυτά.
3: Κουφάρι, όχι, το κουφάρι.
21: Διότι δίπλα μου έχω κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να τον αποκαλέσω αναπληρωματικό. Ποτέ. Γιατί ο βασικάς. Ο βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει. Ο βασικάς παίζει πάντα. Παίζει. Ασβεστός, ε.
15: Στέφανο Παουλότολο, τη ρύθμιση του ήχου. Το είπα σωστά.
13: Πότε θα το μάθεις.
15: Τι είπα εγώ.
13: Γλιτώσει τα διπλάσια χρόνια από μένα.
15: Τι είπα.
13: Παουλότολο.
15: Ενώ εσένα τι είναι.
13: Παλού. Τον μπερδεύει με τον Παουτάσο.
22: Είχο λείπει ο Στέφανο Παουλότολο.
3: Στέφανο Πάλα του, όλο το πάλα του. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει πάλα. Πες το σύ.
15: Κατεβαίνει Γιάννης Αλαφούζος.
1: Ναι, αρχηγός αυτός θα πάει στη Φυσούνα.
15: Στη Φυσούνα, στη Σουήτα.
1: Στη Φυσούνα.
15: Ναι, ωραίο αυτό.
23: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων ναι.
15: Ναι.
1: Τι κάνετε, καλημέρα.
24: Καλημέρα σας, κύριε Μαλή. Κύριε Μαλή και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Φάγαμε λίγο το πι, αλλά μπας με τόσο στην Κρήτη τα τρώμε λίγο.
24: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
25: Προσοχή, προσοχή.
1: Φεύγουμε και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, διάλειμμα φίλε.
15: Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ξανά.

0: Ρωτούν αν από Γιάννενα μπορείς να πας στο Μαρμάρι. Ναι, και από Γιάννενα να πας Μαρμάρι. Εννοείται. Και από Αρκίτσα πας Μαρμάρι.
1: Αρκίτσα
0: διψός και μετά το παίρνεις όλο κάτω.
1: Αρκίτσα όλα.
0: Αρκίτσα όλα.
1: Ναι.
2: Σήμερα είσαι φωτιά.
0: Ναι.
2: Κρατιέμαι, εντάξει, και εγώ και η Μαρία.
3: Εντάξει, ρε φίλε, το μαντού δεν είναι εμβόλιο, αλλά γίνεται με ένεση. Τέλος πάντων, είναι εξέταση.
2: Είναι μία εξέταση. Γιατί κλιματίες δεν ήταν αυτό.
3: Με ένεση. Σε κάθε περίπτωση τραβάει.
0: Το έχω κάνει.
2: Το βουντού, υπέροχο εμβόλιο. Καταπληκτικό.
0: Βουντού.
2: Όχι, μην πα το φω.
0: Όλα.
2: Μην πα το φω.

0: Υπέροχα. Αυτό ήταν. Αυτή ήταν. Επειδή καλοκαίρι τώρα έχουμε απονομές, τίτλους. Mm-hmm. Η πιο ωραία απονομή έγινε στη Βόρεια Κορέα, Μαρία. Πήραν το Champions League γυναικών.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ήτανε...
1: Ασίας, έτσι. Ασίας.
0: Ναι, ναι, ναι, γυναικών. Ναι. Ναι. Έκλαψαν μόνο όταν είδαν τον Κίμ όλες
1: ναι,
0: μαζί.
1: Εντάξει,
0: αλλά
1: ναι,
0: ήταν φοβερό το γεγονός ότι είναι ήρεμες, ήρεμα τα κορίτσια και με το που βλέπουν ναι, το μαχαίρα. Έλα! με το που βλέπουν το μαχαίρα, πάμε σαν ντε! Έκλαψαν όλες μαζί. Υπέροχη
1: ζωή. Όταν λέει ο Τσούβι έκλαψαν, έχουν. Μιλάμε για κλάμα. Έχουν βαλαντώσει ακριβώς. Ακριβώς.
0: Δεν καταλαβαίνετε κλάμα.
1: Ναι, Gong Yang, κάπως έτσι, Women's FC, κέρδισε 1-0 την Tokyo Verdy Μπελέζα.
0: Του Σπύρου του Μπελέζα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ποιο
0: είναι φαντάζομαι.
1: Και αυτό, βαλαντώσαν το κλάμα με το που εμφανίστηκε ο Kim Jong-un. Λέτε, α πούμε, όπως κάνω εγώ όταν εμφανίζει το Σάκης, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα.
0: Τι κλαις με το Σάκη. Α, είπα κι εγώ.
2: Το Μαντούν. Εκτός από εμβόλιο είναι και χωριό στη Βόρεια Εύβοια.
1: Σωστά, και από εκεί παζόμαστε.
2: Και από εκεί παζόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μαντούν.

0: λοιπόν, δεν λέγαμε τις προάλλες ότι στην Ισπανία και γενικά στη Μεσογείο και στην Ιταλία κτλ. Mm-hmm. Έχουν υπερτουρισμό.
1: Ναι, χαμό.
0: Λοιπόν, δεν λέγαμε τις προάλλες ότι στην Ισπανία και γενικά στη Μεσογείο και στην Ιταλία κτλ. Mm-hmm. Έχουν υπερτουρισμό.

0: Κάθε άσχημα
1: είναι
0: στο
1: κάρτα.
0: Βυθότυπου.
2: Ε?
0: Κάθεται στο βυθότυπου.
2: Ναι, μπαίνει μέσα στην άμμο.
1: Α.
2: Κρύβεται.
1: Γι' αυτό φορά αυτά τα παιδιλάκια τα μπλε. Δεν το φοράω τώρα.
2: Είναι πολύ της με μόδας πλέον. Έχει γυρίσει αυτή η μόδα εδώ και αρκετά χρόνια.
1: Και απαγορεύεται να πατήσει ο άνθρωπο με το αυτοκίνητο όταν τα βλέπω. Απαγορεύεται.
2: Το ξέρω.
1: Βασινόμα, αλλά μπλε παιδιλάκι, μου πάθαινε τέτανο από το σιδεράκι.
2: Ναι,
1: το σιδεράκι στο μπλε. Πατάς αχινούς ή αχινιούς που το λένε στο Ιόνιο. Πατάς και αυτό το μπίβερ, πώς το πες.
2: Weaver.
1: Άλλο είπα εγώ. Λοιπόν. Και πατάς τον Beaver Weaver και δεν σε ενδιαφέρει.
0: Λοιπόν, δεν βλέπεις.
2: Συνήθως θάβεται ολόκληρο, σχεδόν ολόκληρο στην άμμο, αφήνοντας εκτεθειμένα μόνο τα ματάκια του και το ραχιαίο πτερυγιό του. Πού να τον δεις
1: αυτό
2: εκείνη
1: να
2: την
1: σε
2: ώρα
1: πονέσει.
2: Που τρέχει σαν έμελος με την Εύα στη θάλασσα, ξέρεις. Και και τέτοια κλπ. Και μόλις το πατήσεις. Έχω πατήσει δράκαινα. Ποια γένα μου λες εσύ.
1: Κατάλαβα.
2: Δηλαδή, ποια εξάρα από τον Ολυμπιακό. Τι λες τώρα.
1: Εδώ είναι τη αδικημένη Σαϊκούλα.
2: Ναι. Ήθελα να μου κόψουν το πόδι. Ήθελα να μου το κόψουν το πόδι. Στην Ήω.
0: Στην Ήω, το
2: ξέρω. Στην Ήω, ναι, ναι, ναι. Και ναι. Ήδημα πρίξιμο ερυθρότητα ζάλι ναυτί. Εμετό. Όλα αυτά τα φέρνει λοιπόν η εξάρα τον Ολυμπιακό και το ψάρι Weaver. Όπως είπαμε. Αυτό
1: τώρα
2: να προσέχετε. Συνηθισμένο να μην στα χιόνια.
0: Πρώτη φορά να
2: είναι. Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ είναι ο Παναγιώτης Κεφαλάς με υπέροχο πουκάμισο. Εύκολα στα Ποσειδόνια κάτω στο πανόραμα Βούλας. Έχει ομιλία.
2: Και να σου πω και κάτι, και είναι και γαμπρός μετά τις 2 το βράδυ που έχει βγάλει γραβάτες αυτό.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι σε ναυτιλιακή στα Ποσειδόνια και θα κάνει ομιλία για τους στόχους 100%. Και
2: ναι,
1: θα
2: είναι
1: πει,
2: στο marketing.
1: Θα πει βέβαια και εκεί, βέβαια τον ένα στόχο τον πήραμε με την Ευρωλίγκα. Ξέρεις, θα πει και κάτι τέτοιο. Και θα κάνουν ένα έτσι από κάτω. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς για αθλητική ενημέρωση, καθώς φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας, Μαρία. Πριν φύγουμε.
2: Με κίνα και μετάλλα.
1: Με κίνα και μετάλλα. Έχω και WhatsApp και τη νέα διαφήμιση. Αυτό το spot που ακούτε μιλάει στην ψυχούλα κάθε τζένζερ. Φαίνει αγωνία στο προσκήνιο. Αναδεικνύει τα όνειρα των παιδιών. Φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Και το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια. Ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για τις ζωές των νέων. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry. Αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν να δουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Γιατί τώρα.
2: Γιατί έτσι.
1: Γιατί
2: θέλω, γιατί μπορώ.
1: Για ποιο λόγο.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
1: Ναι.
2: Η πίστα της διασκέδασης ανοίγει στη Vistabet με την επική προσφορά χωρίς κατάθεση 1615 δώρα και εγγραφή σε 3 βήματα φυσικά στο app της Vistabet.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέ